0: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
1: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
0: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
1: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
0: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
1: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
0: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
1: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, κάθε καλοκαίρι, η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

0: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε το συνανθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Thank you.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές κατηγορίες. Η φετινή σεζόν υποτίθεται ότι θα ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID-19 ξαναέγραψε το φετινό αθλητικό ημερολόγιο. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν θα έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά θα πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο 470 στην Πάλμα, το Ευρωπαϊκό RSX στην Αθήνα και πολλά άλλα. Και εμείς θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο θα επισκεφτούμε το Σορέντο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX Windsurfing 2020.

0: φορτίσω.
1: Για αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες και πιθανόν και για τους επόμενους είναι σίγουρα το λέιζερ, αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω και στην κατηγορία 49er. Μου αρέσει η ταχύτητά τους. Εξεπλάγει πραγματικά με το αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα ακολουθήσουμε πολλούς διαφορετικούς αθλητές για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη ζωή τους, για τους στόχους τους, για την καθημερινότητά τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής σεζόν θα ακολουθήσουμε την Aphrodite Zegers για να μάθουμε λίγα περισσότερα για το νέο της έρωτα. Την καρδιά της έχει κλέψει ένας χαριτωμένος νέος σκύλος, τον οποίο δεν μπορεί να σταματήσει να χαϊδεύει. Θα μάθουμε επίσης πώς ο Βίρον Κοκαλάνης ερωτεύτηκε το windsurfing και επίσης θα ρωτήσουμε τη σύντροφό του για τις γονεϊκές του ικανότητες, καθώς πρόκειται να γίνει μπαμπάς για δεύτερη φορά.

Θα δούμε πώς ο Άντων Ντάλμπεργκ και ο Φρέντρικ Μπέρεγκστρομ προπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας και πώς οι αναβάτες του Kitesurf προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Η περσινή σεζόν ήταν μια θεαματική περίοδος για όλους τους αθλητές, καθώς βρισκόμασταν μόλις λίγους μήνες πριν τους Ολυμπιακούς. Ξεκινήσαμε τη σεζόν στην Ευρώπη, όπου το 50ο τροφαίο Πριντσέσσα Σοφία Ιμπεροστάρ συγκέντρωσε ένα στόλο ρεκόρ στον κόλπο της Πάλμα. Η χρυσή επαιτειακή ρεγκάτα συγκέντρωσε 1.224 ιστιοπλώους, 869 σκάφη σε 10 κατηγορίες από 60 διαφορετικά έθνη. Οι τεράστιοι και ποικίλοι διαγωνιζόμενοι της Ολυμπιακής κλάσης συγκεντρώθηκαν σε 8 περιοχές αγώνων. Το τρόπιο της Γενικής Κατάταξης για την 50η επαιτειακή έκδοση πήγε στην Κινέζα Yue Tan, σε έναν αρκετά αδιαμφισβήτητο στόλο RSX γυναικών, στον οποίο δεν υπήρχαν διαγωνιζόμενες για μετάλλιο. Επομένως, το τρόπο πήγε στον ιστιοπλό με την χαμηλότερη μέσο όρο στην βαθμολογία σε σειρά των αγώνων της. Ήταν μια συναρπαστική εβδομάδα στα νερά της Πάλμα και μείναμε για να παρακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα RSX. Η διοργάνωση αυτή αποτέλεσε ρεκόρ συμμετοχών για την κλάση RSX με 333 επιβεβαιωμένες συμμετοχές από 43 διαφορετικά έθνη, εκπροσωπώντας 6 διαφορετικές ηπείρους σε 5 μέρες αγώνων. Η ημέρα των αγώνων για τα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό RSX και στο Ευρωπαϊκό Νέων ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα για όλους, καθώς οι 10 πρώτοι ιστιοπλόοι έπεσαν στη γραμμή με πλήρη ταχύτητα σχεδιασμού. Στο γυναικείο στόλο, η Lilian de Geus από την Ολλανδία κατέκτησε τον τίτλο. Ο στόλος των ανδρών βρήκε τους δύο Ολλανδούς στην κορυφή, με τον Kieran Badloe να κατακτά το χρυσό μετάλλιο και τον δύο φορές Ολυμπιονίκη Dorian Van Rijsenberghe στην δεύτερη θέση. Στο πρωτάθλημα νέων, η Ισραηλινή Naama Gazit πήρε το χρυσό στο στόλο των γυναικών, ενώ ο Γάλλος Fabien Pianatsa κατέκτησε τον τίτλο στους νέους άνδρες. Αργότερα, στη διάρκεια της σεζόν, μεταφερθήκαμε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, το Πόρτο, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser Senior and Open European Trophy. Όλα τα κορυφαία ονόματα της κατηγορίας, αλλά και νέοι και φιλόδοξοι ιστιοπλόοι, Senior, ήταν εκεί για να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Στα Laser Standard, ο Βρετανός ιστιοπλός Λορέντζο Κιαβαρίνη αναδέχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Στα Laser Senior, ενώ η Δανή ιστιοπλός Anne Marie Rindom είχε μια εκπληκτική εβδομάδα στα Laser Radial Women και στέφθηκε νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης και τρόφι Senior Women με 33 βαθμούς.

Αργότερα αυτή τη σεζόν βρεθήκαμε στην πιο δυτική πόλη της Ρωσίας, την Εξέσια Αγία Πετρούπολη, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων RSX, όπου η ντόπια, η Γιάννα Ρεζνίκοβα, βγήκε πρώτη. Ήταν ένας Ισραηλινός θρίαμβος στον ανδρικό στόλο, καθώς ο Αιγιάλ Ζοχάι Σδρόρ τερμάτισε πρώτος, με τον Ντάνιελ Μπάσικ Τσαχτάς να ακολουθεί ακριβώς πίσω του.

Στη συνέχεια, μεταφερθήκαμε στην Κίνα για το ασιατικό πρωτάθλημα ιστοσανίδας Nibble Cup, όπου είδαμε μερικούς από τους καλύτερους ασιάτες αθλητές στις κατηγορίες RSX ανδρών και γυναικών να αγωνίζονται για την διεκδίκηση του τίτλου. Και τέλος, επισκεφθήκαμε το Σαν Ρέμο της Ιταλίας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470, όπου οι Γαλλίδες Καμίλ Λεκουάντρ και Αλοΐζ Ρετορμάζ κατέκτησαν τον τίτλο στις γυναίκες. Στον ανδρικό στόλο, οι Αυστραλοί Μάθιου Μπέλτσερ και Will Ryan έκλεισαν τον αγώνα στην πρώτη θέση, με τον Άντων Ντάλμπεργκ και τον Φρέντρικ Μπέρεκστρομ να έρχονται δεύτεροι στην κατηγορία Open, αλλά ως το κορυφαίο ευρωπαϊκό πλήρωμα διεκδίκησαν το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο στο πρωτάθλημα. Σε ένα άλλο επεισόδιο επισκεφτήκαμε το περίφημο Τορμπόλε, όπου όλη η παγκόσμια κοινότητα του Ολυμπιακού Windsurfing ήταν συγκεντρωμένη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX Windsurfing. Στην κούρσα μεταλλίων των ανδρών, ο Κίραν Μπάντλουε πέρασε με αυτοπεποίθηση από την κούρσα μεταλλίων του, έχοντας ήδη κερδίσει όλους τους βαθμούς του. Τερμάτισε πέμπτος, γνωρίζοντας ότι κρατούσε τον παγκόσμιο τίτλο άνετα στα χέρια του. Η Ρωσίδα Στεφανία Ιλφούτινα κέρδισε την κούρσα μεταλλίων στο στόλο των γυναικών, αλλά η Γιούνγκ Σιλιού είχε κάνει αρκετά για να διατηρήσει την πρώτη θέση και ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια RSX. Στη συνέχεια μεταφερθήκαμε στην Ασία και στο μεγαλύτερο από τα 7 Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Abu Dhabi. Εκεί, στο Abu Dhabi, στο Abu Dhabi Sailing and Yacht Club, φιλοξενήθηκε το εναρκτήριο ασιατικό πρωτάθλημα 49er και 49er FX. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι των Ολυμπιακών κλάσεων, παραμείναμε στην Ασία, αλλά πετάξαμε στην Ιαπωνία για μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της κλάσης 470, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470, όπου το Αυστραλιανό ζευγάρι Matthew Belcher και Will Ryan και οι Βρετανίδες Hannah Mills και Elidich McIntyre έφτασαν στην κορυφή, στους άνδρες και στις γυναίκες αντίστοιχα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Θα ξεκινήσουμε το Ολυμπιακό ταξίδι μας αυτή την εβδομάδα ταξιδεύοντας στο Σορέντο της Μελβούρνης της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστοσανίδας RSX. Ένας στόλος 116 ιστιοπλών από 31 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kuta Boat Club για να διεκδικήσουν τους κύριους τίτλους. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών ήταν ο Κίραν Μπάντλουε που κυριάρχησε στη σκηνή. Ο απερχόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να διατηρήσει την υπεράσπιση του τίτλου του σταθερά σε καλό δρόμο. Ο στόλος των γυναικών είδε έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 ιστιοδρομίες η Νόη Ντριχάν από το Ισραήλ προηγούνταν, ακολουθούμενη από την Λίλιαν Τεγκέους. Ο χρυσός στόλος των ανδρών τράβηξε την προσοχή πολλών, καθώς το σκορ του Μπάντλουε 4-13-3 προκάλεσε μεγάλο σοκ. Ο Ντούσμαν άφησε την πόρτα του πρωταθλήματος ορθά ανοιχτή για τον συμπατριώτη του, Ντόριαν Βαν Ράισενμπεργκε. Αυτοί οι συμπαίκτες πιέζουν ο ένας τον άλλον σε κάθε διοργάνωση για να γίνουν οι καλύτεροι Ολυμπιονίκες της ιστιοσανίδας στον κόσμο. Στο στόλο των γυναικών, η Λίλιαν Τεγκέους ήταν επικεφαλής του γενικού στόλου. Η Ολλανδή αθλήτρια κέρδισε την τελευταία ισιοδρομία και ανέβηκε μαζί με την Τριχάν στην κορυφή με 34 βαθμούς. Από τα στατιστικά φαίνεται να έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, αλλά κατάφερα να το τραβήξω. Στόχος μου είναι να τερματίσω στην πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα.

Ήταν συναρπαστικό. Νευρικό, σωματικό, ψυχικό, τα είχε όλα. Παλεύαμε για τον τίτλο. Ο Ντόριαν είχε έναν εκπληκτικό αγώνα. Οδήγησε σχεδόν από την αρχή και κατάφερε να πάρει μεγάλο προβάδισμα. Έβαλα τον εαυτό μου στην ουρά και έπρεπε πραγματικά να δουλέψω γι' αυτό και να σιγουρευτώ ότι δεν θα έπεφτα δεύτερο σήμερα. To make sure I wasn't gonna drop the second today.

0: Το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX έληξε με αναμετρήσεις για τα μετάλλια. Στο αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπάγκλου υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν Βαν Ράισεμπεργκε, ο οποίος κέρδισε την κούρσα των μεταλλίων. Δουλεύουμε καλά μαζί και κάνουμε βήματα. Είναι πραγματικά δύσκολο να κρατήσουμε το επίπεδο ψηλά, αλλά προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα τον τίτλο εδώ. Με την νίκη του, ο Μπάντλου εξασφάλισε το Ολλανδικό Ολυμπιακό εισιτήριο για το Τόκιο. Με μία μόνο διαθέσιμη θέση, ο Βαν Ράισεμπεργκε, ο μοναδικός εκπρόσωπος της χώρας που έχει κερδίσει 2 συνεχόμενα Ολυμπιακά μετάλλια, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει έναν 3ο συνεχόμενο Ολυμπιακό τίτλο. Στην κούρσα των γυναικών, η De Geus εξασφάλισε περισσότερη επιτυχία για τις Ολλανδέζες, καθώς κατέκτησε τον 2ο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε την Ολυμπιακή πρόκριση. Κατέκτησε την 4η θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Σαρλίν Πικόν που πήρε το αργυρό μετάλλιο. Η Ολλανδία πέτυχε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX και χωρίς αμφιβολία διαθέτει την ονειρεμένη ομάδα στην κατηγορία RSX. Ο κορονοϊός μπήκε με τη βία στη ζωή μας και επηρέασε τα πάντα. Με την πλειονότητα των χωρών να θεσπίζει κάποιο είδους εντολή παραμονής στο σπίτι, οι δημόσιες συγκεντρώσεις κάθε είδους απαγορεύτηκαν. Πολλές αθλητικές εκδηλώσεις αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν. Με τον COVID-19 στη ζωή μας ήταν μια νέα εμπειρία και πολλοί άνθρωποι μολύνθηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Οι ρουτίνες και οι ζωές μας έχουν αλλάξει. Για να είναι όλος ο κόσμος ασφαλής, προσπαθούμε όλοι να μείνουμε στο σπίτι και να κάνουμε μόνο τα απαραίτητα πράγματα για να ηρεμήσει αυτός ο ιός και να επανέλθει η ζωή μας στο φυσιολογικό. Για λόγους ασφαλείας, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να διεξαχθούν από τις 24 Ιουλίου στις 9 Αυγούστου στο Τόκιο. Συμφωνήθηκε επίσης ότι οι αγώνες θα διατηρήσουν την ονομασία Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Αγώνες Τόκιο 2020. Η καθημερινότητα των ιστιοπλών άλλαξε μέσα σε μία νύχτα. Περισσότεροι από 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 1/3 του ανθρώπινου πληθυσμού, τέθηκαν σε αποκλεισμό για να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού και πολλοί αθλητές βρέθηκαν σε καραντίνα μακριά από αυτό που αγαπούν να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο για τους ναυτικούς να βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Πριν το Λουκέτο, η Βασιλική Καραγάλιου έφτασε στην κορυφή της κατηγορίας της και είναι η δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη των Laser Radial γυναικών. Το πάθος της για την ιστιοπλοεία ξεκίνησε όταν ήταν πολύ μικρή. Στις αρχές του 2000, ένα κοριτσάκι στην Αθήνα συνειδητοποίησε ότι η θάλασσα σημαίνει περισσότερα για εκείνη και άρχισε να προπονείται στην κατηγορία Optimist.
1: Then, after Olympics of 2020, we will only have 3 years until the next Olympics.
0: Ο COVID-19 επηρέασε όλους τους αθλητές. Τώρα που αναβλήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα έχουμε μόνο 3 χρόνια μέχρι τους επόμενους. Οπότε με αυτό δεν μπορώ να ασχοληθώ όπως σχεδιάζαμε με τις σπουδές μου. Τώρα που είμαι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να ταξιδέψω με την ομάδα μου στην Ισπανία. Δεν μπορώ να ακολουθήσω τις ίδιες προπονήσεις. Πρέπει να κάνω ξεχωριστές προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα και ελπίζω όταν ανοίξουν τα σύνορα και μπορέσουμε να ταξιδέψουμε ξανά, να επιστρέψω στην Ισπανία και να συνεχίσω την προπόνησή μου.
1: I will go back to Spain and we will continue our trainings.

0: It was a new experience for me. We never had this before, I think.
1: Ήταν μια νέα εμπειρία για μένα. Δεν το είχαμε ξανακάνει αυτό. Έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μας επιτρεπόταν να βγούμε έξω, οπότε δεν μπορούσα να κάνω εστιοπλοεία. Έπρεπε να παραμείνω πνευματικά συνδεδεμένη με το άθλημά μου και να προσπαθήσω να παρακολουθήσω όσο το δυνατόν περισσότερα βίντεο εστιοπλοείας.
0: I had to try to at least maintain my fitness.
1: Έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση θα ήταν μειωμένη.
0: Slightly will decrease. I had to do two trainings per day, which was.
1: Έπρεπε να κάνω δύο προπονήσεις την ημέρα, που ήταν είτε ισορροπία και συντονισμός, είτε εκρηκτικότητα. Και έπρεπε να κάνω προπονήσεις με βάρη ή κάρδιο.
0: Try to do some weight trainings. Or cardio trainings. I had definitely lots of time.
1: Είχαμε σίγουρα πολύ χρόνο για να κάνουμε και άλλα πράγματα. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο, είτε για να διαβάσουμε βιβλία που μας άρεσαν, είτε για να δούμε κάποιες σειρές στην τηλεόραση. Ήταν πολύ ωραίο να περνάω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου. Παίζαμε μαζί επί τραπέζια παιχνίδια, σκάκι και μονόπολη, είδαμε ταινίες μαζί, γευματίσαμε και διπνήσαμε μαζί και περάσαμε ποιοτικό χρόνο ως οικογένεια.
0: That was really nice.

0: Η δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη είναι κάτι που τιμά εμένα και τη δουλειά μου και όλη την ομάδα που με περιβάλλει. Είμαι πολύ χαρούμενη, γι' αυτό και ελπίζω ότι ο δρόμος από εδώ και πέρα θα είναι να κυνηγάμε την πρώτη θέση.
1: We are all working really hard.
0: Όλοι δουλεύουμε πολύ σκληρά γι' αυτό και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ελπίζω πραγματικά να μπορέσω να κερδίσω ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο χαρακτήρας ενός παιδιού μπορεί να αναπτυχθεί και να διαμορφωθεί σε ένα αθλητικό περιβάλλον. Μια αθλητική εμπειρία μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και μέσω της ιστιοπλοείας. Οι νεαροί ιστιοπλοοί μπορούν να αποκτήσουν πολλές σπουδαίες εμπειρίες, όπως η Καραχάλιου. Όταν έκλεισε τα 12 της χρόνια, πήρε μια μεγάλη απόφαση. Άφησε πίσω της την κατηγορία Optimist και μεταπίδησε στα Laser. Μια σπουδαία καριέρα ήταν μπροστά της.
2: Her relationship with sailing was intense from the very, very beginning.
0: Η σχέση της με την ιστιοπλοεία ήταν έντονη από την αρχή. Ήταν πραγματικά παθιασμένη σε αυτό το σημείο που ενστικτοδός προσπαθούσε να παραμελήσει το σχολείο, το μάθημα των αγγλικών και άλλες δραστηριότητες.
2: Her English lessons, other activities also. We did make an effort.
0: Κάναμε μια προσπάθεια να την κρατάμε στο σωστό δρόμο με τις σπουδές της και τις υποχρεώσεις της που είχε ως παιδί. Αλλά μπορούσε να καταλάβεις από πολύ μικρή ηλικία ότι η ιστιοπλοεία ήταν το πάθος της.
2: But you could tell from a very early age that it was her passion. Sailing was her passion. It was really clear to see.
0: Κατά τη διάρκεια της μεταεφηβικής ηλικίας, το ταλέντο της αναγνωρίστηκε παγκοσμίως. Ο Ούγγρος προπονητής Τάμας Έζες την κάλεσε να ενταχθεί στην Ιστιοπλοϊκή Ακαδημία Γκραν Κανάρια και ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της ξεδιπλώθηκε. Μακριά από την πατρίδα της, στην Ελλάδα, είχε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει, αλλά η οικογένειά της και ιδιαίτερα η μητέρα της ήταν πάντα δίπλα της. Ξεκίνησα την ιστιοπλοεία όταν ήμουν 5,5-6 ετών με τα δύο αδέρφια μου που είναι μεγαλύτερα από εμένα. Ο Ανδρέας είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος και ο Νεκτάριος
1: 3.
0: Όταν ήμουν πολύ μικρή, για να κάνω εγώ ιστιοπλοεία, θυμάμαι ότι ήμουν συνέχεια κοντά τους και τους βοηθούσα να ετοιμάσουν τα σκάφη και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Έτσι, όταν επιτέλους άρχισα να κάνω ιστιοπλοεία και ανέβηκα στο σκάφος, ήμουν τόσο χαρούμενη και ευχαριστημένη από το συνέστημα που ήξερα από εκείνη τη στιγμή ότι θα κάνω ιστιοπλοεία για το υπόλοιπο της ζωής μου.
1: I knew from that day that I would follow sailing for the rest of my life.
0: Καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη του Laser Radial γυναικών, το μέλλον είναι πολύ λαμπρό για αυτό το καθαρό ταλέντο που τώρα στοχεύει σε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακόμα θυμάμαι το συνέστημα που μου δίνει η ιστιοπλοεία και η θάλασσα. Ένα αίσθημα γαλήνης και ελευθερίας, το συνέστημα ότι έχω το δικό μου σκάφος και μπορώ να πάω όπου θέλω. Είμαι ο καπετάνιος του σκάφους μου και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Έχω τόσες πολλές εμπειρίες από την κατηγορία Optimist. Υπήρχαν παιδιά από όλο τον κόσμο, γιατί ακόμα και τότε μπορούσαμε να πάμε στο εξωτερικό και να κάνουμε ρεγκάτες. Κάτι που είναι μια εμπειρία που σε κάνει να μεγαλώνεις και να γίνεσαι ανεξάρτητος. Και καταφέραμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Makes you grow up and be independent. And we managed to do all these things since a very young age.
0: Η ιστιοπλοεία μας βοήθησε να αναπτυχθούμε.
1: Sailing helped us grow as person.

0: After the Optimists, I moved to the 4.7.
1: Μετά το Optimist πέρασα στο 4,7. Δεν ξέρω αν αυτή το Optimist, αλλά μου άρεσε το γεγονός ότι είμαι μόνη μου και ότι μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, να παίρνω μόνη μου τις αποφάσεις και να ρίχνω την ευθύνη μόνο σε μένα.
0: And put the blame on me as well. I like that. I didn't want to depend on a second person.
1: Δεν ήθελα να εξαρτώμαι από ένα δεύτερο άτομο. Μερικές φορές όταν ο προπονητής μου μου λέει να κάνω κάτι, απλά τον ακούω και το σκέφτομαι. Αλλά πάντα καταλήγω να κάνω αυτό που σκεφτόμουν μόνη μου από την αρχή.

Η μητέρα μου σπούδασε στην Αμερική και εκεί έπαιζε μπάσκετ. Έχει παίξει μπάσκετ και επαγγελματικά. Ήξερε πώς να με βοηθήσει λόγω της ενασχόλησής της με τον αθλητισμό. Ήταν δίπλα μου από την πρώτη μέρα. Με βοηθούσε για να γίνει η ζωή μου λίγο πιο καλύτερη.

Σε 5 χρόνια από τώρα βλέπω τον εαυτό μου με 2 χρυσά μετάλλια. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Ήταν άλλη μια εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για την επόμενη εβδομάδα. Θα σας δούμε τότε.

0: μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: I just met the owner of the new Vic.
9: You did not say that he was cute.
8: Didn't notice. I'm spying on my friend.
10: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
8: I imagine I'll be seeing even more of you now.
10: Sorry about that.
8: And I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
10: I asked Jonah to write the messages for me.
9: So Lena and Jonah did all the talking for us?
11: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
12: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό Λιάνα Κανέλη.
13: Θα συγχαίνομαι τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγκου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε από ένα κόμμα και πήγαινε στο άλλο, αποστάτησε, πίσω, οδήγησε. Τώρα είναι μάγκας και καραμπουζουκλής.
14: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, του τηλεοπτικού προγράμματος που μεταξύ άλλων σας μεταφέρει την δράση από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές ιστιοπλοκές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το φανταστικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα σας μεταφέρουμε στην ανατολική ακτή της Κίνας, στην επαρχία Φουτζιγιάν και στο νησί Πινγκτάν που φιλοξενεί τον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς Kite Foil. Παραμένοντας στο Kite Foil, θα αλλάξουμε στη συνέχεια Έπειρο και θα μεταφερθούμε στην Τζιτζέρια της Ιταλίας για το Kite Foil World Series. Από την Ιταλία επιστρέφουμε στην Κίνα και στην νοτιοδυτική επαρχία Guangdong στο Yangjiang, το Nibble Cup, το ασιατικό πρωτάθλημα ιστιοσανίδας και το εθνικό πρωτάθλημα Kiteboarding πραγματοποιήθηκαν με φόντο το μαγευτικό σκηνικό του νησιού Highlink Nibble Golden Coast. Τέλος, θα ταξιδέψουμε πίσω στην Ευρώπη και θα επισκεφτούμε την Πάλμα για την τέταρτη και τελευταία διοργάνωση του κύκλου Dragon European Cup.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από την ανατολική ακτή της Κίνας στην επαρχία Φουτζιγιάν και το νησί Πινγκτάν, γνωστό για τις μεγάλες και αμμώδεις παραλίες του και το πολιτιστικό του περιβάλλον. Το Πινγκτάν είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός, το δεύτερο πιο επισκέψιμο νησί στην Κίνα. Το Πινγκτάν φιλοξένησε τον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς Kitefoil. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης τάσης στο Weifang Binghai, μόλις λίγες ημέρες πριν, όλοι οι αθλητές και οι σανίδες τους μαζί πήραν τον δρόμο για το εμβληματικό νησί για να διασταυρώσουν για άλλη μια φορά τα ξύφη τους στη μάχη για μια θέση στο βάθρο και την ευκαιρία φυσικά να διεκδικήσουν μέρος του χρηματικού επάθλου που ήταν 40.000 δολάρια. Η Κίνα, ως ένα ταχαίως αναπτυσσόμενο έθνος, επενδύει στο μέλλον του αθλητισμού και από τότε που το kiteboarding έγινε Ολυμπιακό άθλημα, οι Κινέζοι αθλητές υποστηρίζονται πλέον πλήρως από την China Yachting Association. Το kiteboarding είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα. Η Κίνα έχει πολλές παράκτιες πόλεις που ασχολούνται με το kiteboarding, όπως το Πινγκτάν και το Weifang. Η Ένωσή μας προωθεί και υποστηρίζει αυτόν τον διαγωνισμό από πέρυσι μέσω της φιλοξενίας πολλών ασιατικών πρωταθλημάτων και εθνικών διαγωνισμών. Ελπίζουμε να φέρουμε αυτό το άθλημα σε ευρύτερες κοινότητες, να του δώσουμε περισσότερη προβολή και υποστήριξη. Το kiteboarding είναι ένα συναρπαστικό άθλημα για τους θεατές, ειδικά για τις παράκτιες πόλεις. Η ελκυστικότητά του θα πρέπει να είναι μεγάλη.

Σίγουρα εδώ έχουμε διαφορετικές συνθήκες από τις τελευταίες διοργανώσεις. Υπάρχουν περισσότερα κύματα και ισχυρότεροι άνεμοι. Έτσι είναι αρκετά δύσκολο να φτάσεις στην κορυφαία ταχύτητα και να είσαι σταθερός, επειδή ανεβοκατεβαίνεις συνεχώς. Οπότε πρέπει να το συνηθίσεις λίγο και να κάνεις τέλειες ρυθμίσεις για αυτές τις συνθήκες. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ στο Πινκτάν και οι συνθήκες είναι πραγματικά δύσκολες. Ο άνεμος είναι πολύ δυνατός, ειδικά όταν έρχεται γύρω από τα δύο νησιά και κατά κάποιο τρόπο μέσα στον κόλπο. Το νερό είναι πραγματικά άστατο, καθώς σίγουρα έχει αρκετό ρεύμα και παλίρρια. Έτσι είναι πραγματικά ενδιαφέρον να τα ενσωματώνεις αυτά στη στρατηγική σου και ήταν όντως πολύ διασκεδαστικό. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών, οι καιρικές συνθήκες προσέφεραν μερικές θεαματικές κούρσες μεταξύ των πρωτοπόρων. Ο σημερινός ηγέτης του Tour, ο Τόνι Βόντισεκ, στην πίστα της Κίτρινης Θάλασσας, με υπήνιμο και απάνομο ρεύμα, άφησε στο πέρασμά του τους ταχύτερους kite foilers του κόσμου με τρεις άψογες κούρσες. Ο Γάλλος Άξελ Ματζελά ήταν καυτός στα πόδια του στη δεύτερη θέση. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη, ο τρίτος σταθμός της παγκόσμιας σειράς kite foil την ίδια στιγμή διεξαγόταν το κινέζικο εθνικό πρωτάθλημα Twin Tip Racing. Για το υπόλοιπο της ημέρας, το σχέδιό μου είναι να είμαι συνεπής και να μείνω μακριά από όλους τους άλλους ανταγωνιστές. Είναι πραγματικά δύσκολο να μείνω μπροστά γιατί ο Άξελ με οθεί στα όρια μου, όπως κανένας άλλος πριν. Ναι, απλά ελπίζω ότι θα διατηρήσω το προβάδισμά μου. Το Twin Tip Racing είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία στην Κίνα και περίπου 150 ναυάτες από 29 περιοχές ήταν εκεί για να κυριαρχήσουν στον άνεμο με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Μετά από 15 ιστιοδρομίες και μερικές θεαματικά κλειστές και εκτοξευόμενες μάχες, ο καλύτερος μεταξύ του στόλου ήταν ο Χαοράν Ζάνγκ που βρέθηκε στην κορυφή του βάθρου, ενώ στον γυναικείο στόλο η Τζίνγκλ Τσεν πήρε τον τίτλο. Επιστροφή στην δράση του foiling και κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας ο Τόνι Βόντισεκ διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι των αντιπάλων του με άλλη μια αριστοκρατική εμφάνιση σε ένα στόλο υψηλού επίπεδου που περιελάμβανε όλους τους προηγούμενους νικητές του τουρνουά. Εν τω μεταξύ, η επικεφαλής των γυναικών, η Ντανιέλα Μόρος, αγωνιζόταν εναντίον της Κίρστιν Ομπράιεν, η οποία ήταν νικήτρια της παγκόσμιας σειράς των γυναικών στο Kite Foil το 2018. Ο μαζικός κυματισμός και η ισχυρή άνεμη προκάλεσαν τους 27 ναυάτες την πρώτη-τελευταία ημέρα. Με ρηπές έως και 27 κόμβους, οι αγώνες ήταν θεαματικοί. Ο Βόντισεκ ακολουθούσε στενά την πίστα του και ο Ματζέλα δεν είχε περιθώρια για λάθη, ενώ ο τρίτος, ο Ντε Νταραμεκούρτ, πήρε την τελευταία νίκη της ημέρας για να βάλει πίεση στους άλλους δύο. Την πέμπτη και τελευταία μέρα δεν έγιναν αγώνες, αφού ο αυξανόμενος άνεμος και η θάλασσα εμπόδισαν τους αθλητές να βγουν από την παραλία. Αυτό άφησε τον Βόντισεκ στην πρώτη θέση, αφού κατέκτησε 9 νίκες από τις 17 συνολικά κούρσες και ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο τουρνουά. Οι δύο Γάλλοι, ο Ματζέλα και ο Ντε Νταραμεκούρτ, συμπλήρωσαν το βάθρο των νικητών.

Δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα. Ο Άξελ και ο Τεό είναι οι καλύτεροι αναβάτες σε συνθήκες ισχυρού ανέμου, αλλά υποθέτω ότι είμαι επίσης καλός κι εγώ, όπως και αυτοί. Και παλεύαμε την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες ημέρες, και υποθέτω ότι αυτός που κέρδισε και αυτός που ήταν ο καλύτερος τελικά ήμουν εγώ. Ο ενθουσιασμός, η ευτυχία θα έρθει μια μέρα. Αλλά ναι, έχουμε ακόμα έναν αγώνα στην Ιταλία, οπότε θα σας δω όλους εκεί. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ αυτό, αλλά το επιδίωξα. Προπονούμουν σκληρά και η σκληρή δουλειά της ομάδας μου πραγματικά απέδωσε καρπού στο τέλος. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που κέρδισα την κατηγορία κάτω των 19 ετών στην κατηγορία γυναικών, στον τρίτο σταθμό του World Series. Ήταν πραγματικά δύσκολο, οι συνθήκες ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες, με δυνατούς ανέμους και μεγάλο κυματισμό. Σίγουρα, δύσκολο να μείνω στο μείγμα με τα αγόρια, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη και περιμένω την επόμενη.

0: Είναι η στάση.
1: And yeah, really excited for the next stop.
0: Στο στόλο των γυναικών, η Μόρος πήρε το χρυσό, η Ομπράιον το ασημένιο και η Καλίνινα το χάλκινο. Η απονομή των επάθλων έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους αθλητές να γιορτάσουν μαζί με τους νικητές και να απολαύσουν τα βραβεία τους, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να σφυριλατήσουν νέες φιλίες, να κρατήσουν αναμνήσεις μαζί και να ανυπομονούν μέχρι το Big Tan, όπου θα φιλοξενηθεί το επόμενο πρωτάθλημα. Μένουμε στο Kite Foil, αλλά από την Κίνα ταξιδεύουμε στην παραλία Hank Luz, στη Νότια Ιταλία. Αυτό το διάσημο σημείο για το kiteboarding έχει φιλοξενήσει πολλές και μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε ήδη μία διεθνή διοργάνωση. Η Τζιτζέρια είναι ένα πανέμορφο μέρος. Όλοι το αγαπούν αυτό το μέρος, επειδή έχουμε ένα είδος αύρας. Μία καλή και σταθερή αύρα, κάθε μέρα. Είναι εύκολα προσβάσιμο το μέρος, τα νερά είναι επίπεδα, είναι μια υπέροχη και τέλεια περιοχή για να έχουμε αγώνες και κυρίως αγώνες foil. Το παραθαλάσσιο αθλητικό πάρκο, 15.000 τετραγωνικών μέτρων, προσφέρει ένα πολύ ευρύ φάσμα ευκαιριών για όλους για να περάσουν τις μέρες τους όμορφα, είτε γεμάτες δράση, είτε απλά χαλαρώνοντας. Οι λάτρεις του kite foil και τα κορυφαία ονόματα του αθλήματος δεν θέλησαν να χάσουν την ευκαιρία να αγωνιστούν εδώ, με τους εντυπωσιακούς 82 αθλητές από 19 χώρες να προσέρχονται για να αγωνιστούν. Βρισκόμαστε εδώ για τον πρώτο αγώνα του Kite Foil World Series και είναι πραγματικά πολύ συναρπαστικό. Φέτος γίνεται λίγο πιο δομημένο, λίγο πιο επίσημο. Ξέρουμε ότι σε αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις όλοι ενθουσιάζονται λίγο παραπάνω και όλοι είναι επίσης αρκετά κοντά μεταξύ τους, γεγονός που το κάνει λίγο πιο συναρπαστικό. Πέρυσι οι διοργανώσεις ήταν αρκετά διασκορπισμένες, ενώ φέτος έχουμε 4 διοργανώσεις αρκετά κοντινή σειρά. Προφανώς εδώ, 2 διοργανώσεις στην Κίνα και στη συνέχεια τελειώνουμε στη Σαρδινία. Οπότε ναι, νομίζω ότι είναι σχεδόν η μεγαλύτερη περιοδία φέτος. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει ήδη τελειώσει, οπότε όλα αυτά είναι σχετικά με αυτό.
2: We're here at Hang Luz Beach.
0: Είμαστε εδώ στο Hang Luz Beach στην Τζιτζέρια, φοβερό μέρος για αγώνες Twin Tip Racing και Foil Racing. Στο παρελθόν είχαμε πολύ καλές εκδηλώσεις. Ο άνεμος έρχεται το μεσημέρι, τέλειος άνεμος για foiling και ναι, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο.

0: morning.
1: Καλημέρα, θα είναι μια υπέροχη μέρα στο νερό. Είναι μια υπέροχη μέρα, ο άνεμος είναι εδώ, θα περάσουμε υπέροχα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην παραλία Hang Loose και θα περάσουμε υπέροχα εδώ, σε αυτό το φοβερό μέρος. Γλυκές συνθήκες, ο άνεμος έχει πάρει μπρος, έχει ήλιο, όλοι είναι έτοιμοι και ξεκινάμε τον αγώνα σήμερα. Κάτω από τον λαμπερό νότιο-ιταλικό ήλιο, ένας αριθμός ρεκόρ αθλητών ήταν έτοιμος στη γραμμή εκκίνησης για τον ενακτήριο αγώνα του Kite Foil World Series στο Hang Loose Beach. Σε συνθήκες που μπορούν να περιγραφούν μόνο ως ιδανικές για Kite Foil, ο Τόνι Βόντισεκ εκτοξεύθηκε στην κορυφή παίρνοντας τρεις νίκες στις τρεις πρώτες ιστιοδρομίες. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Άξελ Ματζελά ολοκλήρωσε την πρώτη μέρα στην δεύτερη θέση, οδηγώντας την ομάδα που τον καταδίωκε, στην οποία συμμετείχαν οι Κόνορ Μπέινμπριτζ, Φλόριαν Γκρούμπερ και Μαξίμ Νότσερ.

0: Σούπερ σκληρός και πολύ σφιχτός αγώνας. Ο Τόνι Βόντισεκ από την O-Zone είναι τόσο σταθερός και γρήγορος. Δεν έκανε κανένα λάθος. Αλλά όσον αφορά εμένα, αισθάνομαι πολύ καλά για την απόδοσή μου σήμερα. Ο άνεμος δυνάμωσε σήμερα, οπότε τρέξαμε στο 15, στο 19 κατά την αρχή και στο 15 ξανά. Οπότε είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ο 19χρονος Σλοβαίνος φράγησε την εξουσία του στη Ραγκάτα με 6 νίκες σε 10 κούρσες στις 2 μέρες που ακολούθησαν. Επέκτηνε το προβάδισμά του έναντι του Γάλλου Άξελ Ματζελά, ενώ ο 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Φόρμουλα Νίκο Πάρλιερ έκανε μια ισχυρή δήλωση με σταθερά αποτελέσματα, ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης. Ο Τόνι Βόντισεκ ήταν ασταμάτητος μέχρι το τέλος. Πήγε για μια άψογη Ραγκάτα με την τελική του βαθμολογία μετά τις απορρίψεις να αποτελείται μόνο από την 1η και τη 2η θέση. Αυτή η συνέπεια ήταν που τον έκανε να ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο στόλο, ο οποίος ήταν γεμάτος αστέρια και στον οποίο συμμετείχαν 3 πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές και 7 νικητές ατομικών ιστιοδρομιών σε όλη τη διάρκεια της Ραγκάτας των 20 ιστιοδρομιών. Άφησε τον Άξελ Ματζελά στη 2η θέση και τον Νίκο Πάρλιερ στην 3η.
1: I feel amazing. Well, I'm super happy because...
0: Αισθάνομαι καταπληκτικά. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί όλες οι κακές μου θέσεις φεύγουν λόγω των απορρίψεων, οπότε πήρα μόνο την 1η και τη 2η θέση. Επομένως, αυτό είναι εκπληκτικό, διατηρώντας τη συνέπειά μου. Δεν έκανα λάθος, ενώ δεν τράκαρα, οπότε νιώθω ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αλλά ναι, αυτό είναι. Αν δεν τρακάρεις και διατηρείς τη σταθερότητά σου, αυτό είναι καλό. Εν τω μεταξύ, Ντανιέλα Μόρος από τις ΗΠΑ έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, βάζοντας 19 εστιοπλέους στο ανοιχτό στόλο ανάμεσα στην ίδια και τη δεύτερη γυναίκα Ελέανορ Όλντριτζ από τη Μεγάλη Βρετανία. Αισθάνομαι πολύ καλά που βρίσκομαι κατά κάποιο τρόπο στην πρώτη εικοσάδα. Και όλα τα άλλα κορίτσια έρχονται και είναι θέμα χρόνου να φτάσουν στο επίπεδο μου, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη γι' αυτό.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Αφήνουμε το Kite Foil και ταξιδεύουμε στο Yangjiang, μια πόλη στην νοτιοδυτική επαρχία Guangdong της Κίνας. Τόσο το ασιατικό πρωτάθλημα εστιοσανίδας, Nimble Cup, όσο και το εθνικό πρωτάθλημα kiteboarding διεξήχθησαν με φόντο το μαγευτικό σκηνικό του νησιού High Link Island, Nimble Golden Coast. Μερικοί από τους καλύτερους εστιοπλοούς συγκεντρώθηκαν στο Yangjiang για να αγωνιστούν για τον τίτλο σε 4 κατηγορίες και σε 10 διαφορετικές κατηγορίες, αλλά τα φώτα της δημοσιότητας ήταν στραμμένα στις κατηγορίες RSX, Gastra, Techno 293 και Glide για την πιο ανταγωνιστική δράση.

Νομίζω ότι η διαδρομή είναι μια δοκιμασία για τους αθλητές, επειδή ο άνεμος εδώ δεν είναι σταθερός. Πρέπει να προσπαθούμε συνεχώς να καταλαβαίνουμε προς τα πού φυσάει ο άνεμος. Τότε μπορούμε να ελέγξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε. Από τη στιγμή που διαγωνιζόμαστε μέσα στον κόλπο, υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Οι τοπικοί αθλητές από το Yangjiang ήταν εκεί για να αποδείξουν ότι ήταν έτοιμοι για να ανέβουν στον διεθνή ανταγωνισμό και ήταν σημαντικό για αυτούς να δείξουν τις ιστιοπλοϊκές τους ικανότητες και την ανάπτυξή τους σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών, ο Ye Bin με το RSX και ο Ao Jiankang με το Tecno 293 έδειξαν ότι εννοούσαν ότι είχαν δουλέψει πολύ σκληρά. Και οι δύο κυριάρχησαν στις κατηγορίες τους, ανοίγοντας μια υγιή διαφορά βαθμολογίας από τους συναθλητές τους. Στην κατηγορία RSX των γυναικών στην Ιστιοσανίδα τα πράγματα περιπλέχτηκαν μετά την τρίτη και τέταρτη μέρα με τις Zhang Wanzhao και Liang Jiyu να παλεύουν σκληρά για την πρώτη θέση. Εν τω μεταξύ, στο στόλο των ανδρών Gastra, ο Dong Zhaoguan έπαιρνε ένα επιβλητικό προβάδισμα. Την τελευταία μέρα, οι ασθενείς άνεμοι ανάγκασαν τις επιτροπές αγώνων να κρατήσουν τους ιστιοπλοίους στην παραλία, οπότε οι νικητές κρίθηκαν με βάση τους υπάρχοντες βαθμούς. Οι τίτλοι πρωταθλήματος και τα χρυσά μετάλλια πήγαν στους Ye Bin στα RSX, Zhang Wanjiao στα RSX γυναικών, Ao Jiankang στα Tecno 293 ανδρών, Liu Zhengping στα Tecno 293 γυναικών και Dong Zhaoguan στα Gastra ανδρών.

0: Είμαι ενθουσιασμένος που κέρδισα το πρωτάθλημα. Μετά από όλα αυτά, ήρθε ως έκπληξη.
1: Και

0: 在家乡获得冠军的感受就是很开心吧。
1: Το συνέστημα της κατάκτησης του πρωταθλήματος στη γενέτειρά μου είναι υπέροχο. Είμαι ευγνώμων στον προπονητή μου που πήρα αυτό το πρωτάθλημα, αλλά είναι επίσης αποτέλεσμα και της δικής μου σκληρής δουλειάς και προπόνησης. Από την Κίνα θα σας μεταφέρουμε στην Ευρώπη για να παρακολουθήσετε την τελευταία συνδρομία της σεζόν για την κατηγορία Dragon. Αυτό το ιστορικό σκάφος έκλεισε την προηγούμενη σεζόν σε μία από τις πιο εντυπωσιακές τοποθεσίες ιστιοπλοεία στον κόσμο. Ο κόλπος της Palma de Mallorca και το Club de Regatas Puerto Portals ήταν το ιδανικό σημείο για την τέταρτη και τελευταία διοργάνωση του κύκλου του ευρωπαϊκού κυπέλου Dragon. Αυτή η χρονιά σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για την τάξη των δράκων. Ο Βασίλης Ενατόροφ παραιτήθηκε από πρόεδρος της κατηγορίας με τον Γιένς Ράθσακ να τον αντικαθιστά. Ωστόσο, η κλάση θα παραμείνει στην οικογένεια του Dragon ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε.

Μετά από 8 χρόνια που με είχαν στην κατηγορία Dragon, που ήταν μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη, είμαι πραγματικά χαρούμενος που φεύγω από την κατηγορία τώρα, γιατί πιστεύω ότι η πλειοψηφία των καθηκόντων μου πρέπει να εκπληρωθούν για την κατηγορία και έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει. Οι συνθέσεις του νέου σκάφους είναι πολύ καλές. Υπάρχουν πολύ καλοί και έμπειροι στη οπλοή. Πρώτα απ' όλα, ως νέος αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Dragon, πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσω τον Βασίλη και το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο που έκαναν εξαιρετική δουλειά στην περαιτέρω προώθηση της κλάσης. Όταν εννοώ προώθηση για κάθε ιστιοπλό του Dragon, τους Corinthians, τους ιστιοπλώους του Ομίλου και τους πιο επαγγελματίες ανταγωνιστές της κλάσης, και νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουμε από τον Βασίλη. Αυτό είναι το όραμά μας για το μέλλον, να κρατήσουμε το επαγγελματικό επίπεδο ψηλά και να προσκαλέσουμε ακόμα περισσότερους ιστιοπλώους από όλα τα κομμάτια της ζωής. Αυτό που πραγματικά μου αρέσει στην ιστιοπλοεία είναι ότι έχουμε τόσες διαφορετικές εθνικότητες. Έχουμε επίσης τόσες διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Όλο και περισσότεροι νέοι ιστιοπλοί είναι εδώ, οπότε είμαστε ήδη ένα πολύ καλό πλήθος. Οπότε προσκαλούμε και νέους ιστιοπλοούς για να έρθουν μαζί μας. 41 ομάδες από 12 χώρες συγκεντρώθηκαν στη γραμμή εκκίνησης του Dragon Grand Prix στην Ισπανία. Οι δύο πρώτες ημέρες διεξήχθησαν κάτω από ταχείς και θυελώδεις ανέμους, πιέζοντας τα όρια των συμμετεχόντων, οι οποίοι απολαύσαν τους γρηγορότερους και φρενήρες αγώνες. Μέσα στη μακρά ιστορία της, η ιστιοπλοεία Dragon συνέχισε να εξελίσσεται με τα χρόνια, καταφέροντας να συνδυάσει το κλασικό με το σύγχρονο. Στην Πάλμα, κοιτάζοντας να εντυπωσιάσει, ήταν ο ιστιοπλοεός Tim Tavenor, ο οποίος είναι επίσης ένας από τους καλύτερους κατασκευαστές Dragon Boat στον κόσμο.

Τα αρχικά σκάφη ήταν πολύ απλά, αλλά με την πάροδο των χρόνων, οι νέες καινοτομίες, την τεχνολογία των σχοινιών, το μπλόκο, ο νέος σχεδιασμός των συστημάτων έχουν γίνει κοινός τόπος και επιτρέπουν στο σκάφος να πλέει με πολύ πιο πολιτισμένο τρόπο. Και όταν λέω πολιτισμένο, εννοώ ότι όλα λειτουργούν πιο εύκολα. Η συναρμολόγηση του σκάφους και το σύστημα στο σκάφος είναι πολύ συγκρίσιμα με άλλα σύγχρονα σκάφη που σχεδιάζονται σήμερα. Αν ένα νέο σκάφος σχεδιαζόταν σήμερα, πολλά από τα συστήματα του Dragon θα ήταν παρόμοια με εκείνα των καινούριων σκαφών. Κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του Grand Prix, η βροχή είχε σταματήσει. Ο άνεμος γέμισε από τα βορειοανατολικά και η μοναδική ιστιοδρομία της ημέρας ξεκίνησε με περίπου 10 κόμβους. Με την ολοκλήρωση συνολικά 5 ιστιοδρομιών του Dragon Grand Prix της Ισπανίας, η Ολλανδική ομάδα Τρόικα με κυβερνήτη τον Πίτερ Χέρεμα είχε το προβάδισμα στη γενική κατάταξη. Οι ισχυροί άνεμοι της τελευταίας ημέρας κράτησαν το στόλο στη στεριά και ως αποτέλεσμα είχε η Τρόικα να επιβεβαιωθεί ως νικήτρια του Dragon Grand Prix Spain. Είμαι πολύ χαρούμενος με την ομάδα μου που κέρδισε αυτή τη διοργάνωση. Είναι μια πραγματικά σημαντική διοργάνωση, η τελευταία διοργάνωση της χρονιάς και είχαμε κλείσει σε άλλες διοργανώσεις, αλλά σε αυτή κερδίσαμε τελικά, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από 24 ισιοδρομίες, σε 4 ισιοδρομίες δύο ομάδες ισοβάθμισαν με τους ίδιους βαθμούς για τη σειρά. Αλλά μόλις εφαρμόστηκε το σύστημα ισοβαθμίας, ο νικητής της σειράς Dragon Grand Prix επιβεβαιώθηκε ως ο Δημήτρη Σαμόκιν και η ομάδα Rock'n'Roll, οι οποίοι έλαβαν το εντυπωσιακό νέο έβαθλο Stand Fast Trophy. Ισόβαθμος με 7 βαθμούς, αλλά αυτή τη φορά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Πίτερ Χέρεμα. Το πρώτο κορινθιακό πλήρωμα, στο οποίο απονεμήθηκαν το κύπελλο Lowell Phillies, ήταν αυτό του Carl Gustav Lohr με το ιστιοπλοϊκό High Times. Είμαστε φυσικά πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτή τη σειρά, επειδή ήταν μια μεγάλη σεζόν για τα Grand Prix. Ο ανταγωνισμός ήταν όπως συνήθως τα Dragon, πολύ δυνατός. Είχαμε λίγη τύχη και επίσης μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε και αυτό που μπορούμε. Και έτσι κερδίσαμε και είμαστε χαρούμενοι.

Αυτά λοιπόν είχαμε για σας σε αυτό το επεισόδιο της εκπομπής Pure Action. Ήταν μια άλλη εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για την επόμενη εβδομάδα, όταν θα σας μεταφέρουμε σε πολλές ακόμα θεματικές τοποθεσίες για μερικά από τα καλύτερα γεγονότα στον κόσμο του αθλητισμού. Θα σας δούμε τότε, μην το χάσετε.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
14: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
15: Give me a chance to straighten this out.
16: You got it. What do you got in mind?
17: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
14: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
18: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
19: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
20: He's in a lot more trouble than we thought.
21: This is our investigation, Nurse.
22: I have a gun.
21: You lied to me.
14: Absentia.
21: This is too dangerous to do.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας συστήνει τους χαρακτήρες του γεμάτου δράση κόσμου των υπαίθριων σπορ. Σε αυτό το επεισόδιο θα επισκεφτούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, προκειμένου να καλύψουμε μια ποικιλία αθλημάτων. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι από την Γερμανία, που πραγματοποιήθηκε το 18ο ετήσιο X-Terra Germany Off-Road Triathlon. Αυτός ήταν ο τελευταίος χρυσός αγώνας της σεζόν και οι καλύτεροι επίλεκτοι και ερασιτέχνες δρομής από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώθηκαν προκειμένου να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να παλέψουν φυσικά για τον τίτλο. Παραμένοντας στη σειρά τριάθλου εκτός δρόμου, ταξιδεύουμε στην Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, έδρα του αγώνα του Πανεμερικανικού Πρωταθλήματος X-Terra. Από την Αμερική θα ταξιδέψουμε στην Ασία για το Xiao Xing, προκειμένου να παρακολουθήσουμε δράση σε έναν από τους κορυφαίους αγώνες τρεξίματος στην Κίνα, τον Xiao Xing International Marathon. Από την Κίνα θα μείνουμε στην Ασία, αλλά θα μεταφερθούμε στην Αραβική Χερσόνησο και στο Ομάν για μια πολύ ξεχωριστή δρομική περιπέτεια, τον μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν. Για 6 μέρες δρομής από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν προκειμένου να προκαλέσουν τον εαυτό τους διασχίζοντας την έρημο του Ομάν. Αφήνοντας πίσω μας την έρημο και το Ομάν, στη συνέχεια θα ανεβούμε στα κροατικά βουνά, ακολουθώντας την τέταρτη έκδοση του Dalmatia Ultra Trail, που ενθουσίασε πάνω από 700 δρομείς. Τέλος, παραμένοντας στην Κροατία, θα γίνουμε μάρτυρες όλης της δράσης στο Dalmatia Stage Run. Ας πετάξουμε λοιπόν στην Γερμανία και ας ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο από το φυσικό πάρκο Zittau Mountains, ένα γραφικό στολίδι με ιστορία άνω των 1000 ετών. Το πάρκο φιλοξένησε τον τελευταίο χρυσό αγώνα της σεζόν, οπότε η παραμονή μεταξύ των καλύτερων ελίτ και ερασιτεχνών δρομέων ήταν μεγάλη. Ήταν μια sold out διοργάνωση με περισσότερους από 11.000 αθλητές από 24 έθνη να βρίσκονται εκεί για να αγωνιστούν. Η πρόκληση για τους αγωνιζόμενους συνδύαζε κολύμπι 1,5 χιλιόμετρου με μια εξαντλητική ποδηλασία βουνού 35 χιλιόμετρων στα δάση του Zittau, ακολουθούμενη από ένα δύσκολο τρέξιμο 10 χιλιόμετρων σε μονοπάτι γύρω από την λίμνη, με ένα θαυμάσιο, δυνατό και εορταστικό πλήθος να βρίσκεται εκεί για υποστήριξη. Στον αγώνα της ελίτ ανδρών, ο αγαπημένος της πόλης, ο Jens Roth, βγήκε πρώτος από το νερό, ακολουθούμενος από τον Maxim Chain και τον Lucas Kotsar, που ήταν ένα λεπτό πίσω. Μόλις μπήκαν στο ποδήλατο, ο Roth και ο Kotsar ξέφυγαν, αλλά ο Arthur Sergier τους έφερε σιγά σιγά πίσω, και όταν ο αγώνας πέρασε στο τρέξιμο, ο ταχύς Γάλλος, ο οποίος κέρδισε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα X-Terra μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, ξέσπασε στην κορυφή και πήρε την πρωτιά σε χρόνο 2 ώρων 35 λεπτών και 43 δευτερολέπτων. Ο Roth τερμάτισε δεύτερος προς μεγάλη χαρά του κοινού της πατρίδας του και ο Kotsar ήρθε τρίτος.

Μου άρεσε πολύ αυτός ο αγώνας, επειδή είναι μια μεγάλη διοργάνωση σε ένα όμορφο μέρος και υπάρχει υπέροχη ατμόσφαιρα. Ο φετινός αγώνας έρχεται μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έχασα λίγη ενέργεια στην Τσεχία, αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενος που κέρδισα εδώ. Στην ελίτ των γυναικών, η Νικόλ Βόλτερς και η Τζάκι Άλεν από το Ηνωμένο Βασίλειο βγήκαν πρώτες από το νερό, αλλά η ανερχόμενη Ελβετίδα αθλήτρια Λοάν Ντιβουσουάν πίεσε πολύ στο ποδήλατο και πήρε την πρωτιά. Πίσω της η τετράκης πρωταθλήτρια του Xterra European Tour, Έλενα Καράσκοβα, προσπερνούσε τη μία μετά την άλλη αναβάτη, μέχρι που βρέθηκε ακριβώς πίσω από την Ντιβουσουάν και στο τρέξιμο έκανε την κίνησή της, μια κίνηση νίκης, και πέρασε την γραμμή σε 3 ώρες, 2 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, μόλις 12 δευτερόλεπτα μπροστά από την Τιβουαζίν. Στο δεύτερο γύρο της διαδρομής αναγνώρισε ότι η διαφορά δεν ήταν τόσο μεγάλη, ήταν περίπου 20-25 δευτερόλεπτα, άρα όχι τόσο μεγάλη. Στη συνέχεια είδα την Λοάν, γεγονός που μου έδωσε περισσότερη δύναμη. Νομίζω ότι την έπιασα 2 χιλιόμετρα πριν από την γραμμή τερματισμού. Αφού την προσπέρασα, δεν κοίταξα ποτέ ξανά πίσω.

Παραμένουμε στο Εξτέρα, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και από την Ευρώπη μεταφερόμαστε στην Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ogden φιλοξένησε τον αγώνα του Παναμερικανικού Πρωταθλήματος Εξτέρα στο Snow Basin Resort. Η διοργάνωση αυτή ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς εκτός δρόμου τριάθλων με 10 στάσεις και κάλυπτε τη Νότια και Κεντρική Αμερική, το Μεξικό, την Καραϊβική, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 80.000 δολάρια σε χρηματικό έπαθλο για την ελίτ, το σκηνικό ήταν έτοιμο για τους καλύτερους αγώνες της Εξτέρα, για να δείξουν οι αθλητές αυτοί τι μπορούν να κάνουν. Στον αγώνα της ελίτ ανδρών Εξτέρα, Pan Am Tour, ο Κάρστεν Μάτσεν ήταν υπό την πίεση για να αποδώσει στην τοπική του διοργάνωση, αλλά ο Σαμ Όσμπορν ήταν αυτός που βγήκε πρώτος από το νερό. Ο αθλητής από το Ακίβια σημείωσε τον ταχύτερο ποδηλατικό σπλίτ της ημέρας και πήρε την νίκη σε χρόνο 2 ώρες, 28 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Με την νίκη, την έκτη του στη σεζόν, ο Όσμπορν κατέκτησε επίσης τον τίτλο του Pan American Exterra Tour. Οι Μάτσεν και Μπράντεν Ρακίτα πίεσαν σκληρά για να ακολουθήσουν πίσω από τον Όσμπορν στη δεύτερη και τρίτη θέση, που είναι και οι θέσεις τερματισμού τους στο Pan Am Tour.

Είναι εκπληκτικό να βρίσκομαι ξανά εδώ στο Ogden. Ήταν η σεζόν που ξεκίνησε το Μάιο στη Βραζιλία. Είχα 5 νίκες και μια δεύτερη θέση. Είναι σχεδόν μια ονειρεμένη σεζόν, προφανώς. 6 νίκες θα ήταν τέλειες, αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι περισσότερο από αυτό. Στην ελίτ των γυναικών, η σύντροφος του Osborne, η Samantha Kingsford, επίσης από τη Νέα Ζηλανδία, σημείωσε την ταχύτερη κολύμβηση της ημέρας, ακολουθούμενη ένα λεπτό αργότερα από την Fabiola Corona από το Μεξικό και την Suzy Snyder από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Kiwi συνέχισε να καταγράφει και τον ταχύτερο χρόνο ποδηλασίας και πήρε μεγάλο προβάδισμα στον αγώνα δρόμου, αλλά δεν ήταν αρκετό για να συγκρατήσει την 3 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εξτέρα Leslie Patterson από τη Σκωτία, η οποία έτρεξε 4 λεπτά ταχύτερα και πήρε τα ηνία σε 2 ώρες 55 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα εξτέρα Pan Am. Η Kingsford κράτησε τη δεύτερη θέση για να πάρει τον συνολικό τίτλο του γύρου, ενώ η Corona τερμάτισε τρίτη. Ο αγώνας είναι πάντα πολύ δύσκολος εδώ με αυτό το υψόμετρο και την ανάβαση. Είναι δύσκολο από την αρχή, αυτό είναι πραγματικά δύσκολο. Έμεινα πίσω στο κολύμπι, αλλά μετά πρόλαβα κατά τη διάρκεια του ποδηλάτου και του τρεξίματος.

Αφήνοντας πίσω τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ταξιδέψουμε σε ένα από τα πιο μοναδικά μέρη της Κίνας, το Shaoxing, προκειμένου να παρακολουθήσουμε τον τρίτο διεθνή μαραθώνιο Shaoxing. Σε αυτή την πανέμορφη τοποθεσία που συνδυάζει την αίσθηση μιας αναπτυσσόμενης πόλης με την παραδοσιακή και ιστορική κινέζικη κουλτούρα, περισσότεροι από 25.000 δρομείς από 68 διαφορετικές χώρες και περιοχές συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν αυτό το μοναδικό γεγονός. Βρισκόμαστε μία μέρα πριν από την έναρξη του τρίτου διεθνούς μαραθωνίου Shaoxing. Φέτος θα συμμετάσχουν 25.000 αθλητές από 68 χώρες και περιοχές του πλανήτη. Ελπίζουμε ότι οι αθλητές από όλο τον κόσμο θα κάνουν αυτό το μαραθώνιο να είναι ο πιο διαφορετικός μαραθώνιος αγώνας στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Shaoxing 国际马拉松赛。

Ο αγώνας ξεκίνησε νωρίς το πρωί με πολύ ενθουσιασμό, καθώς οι αθλητές συγκεντρώθηκαν για το ζέσταμα μετά από μια υπέροχη τελετή έναρξης. Το πιστόλι της εκκίνησης εκπυρσοκρότησε, στέλνοντας τους αθλητές να εκτοξευτούν στην διαδρομή του αγώνα. Ο Σερόι Άντερσον Σαϊτότη από την Κένια ήταν ο πρώτος άνδρας που πέρασε την γραμμή του τερματισμού με χρόνο 2 ώρες 13 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Στην κατηγορία των γυναικών νικήτρια ήταν η Ασκανέτς Μενγκίνξου Εγκιουαγκέχου από την Αιθιοπία, η οποία κατέκτησε τον τίτλο με χρόνο 2 ώρες 38 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, νικήτρια στην εγχώρια διοργάνωση αναδείχθηκε η Λι Γιονγκουάν με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Όσοι τερμάτισαν τον μαραθώνιο πέρασαν την γραμμή με πλατή χαμόγελο, νιώθοντας ανακούφιση αλλά και μεγάλο επίτευγμα για την ολοκλήρωση του μαραθωνίου Σαοξίνγκ. Αισθάνομαι τιμή, καθώς είναι η δεύτερη φορά που κερδίζω τον αγώνα. Η ανάμνηση της περσινής νίκης κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και το να έχω ξανά τέτοια δόξα ήταν ο προσωπικός μου στόχος και για φέτος.

0: Καλώς ήρθατε ξανά στο Pure Action. Αφήνουμε πίσω μας το Xiao Xing και την ασφάλεια των δρόμων και ταξιδεύουμε στο Oman για να νιώσουμε τη μοναδική περιπέτεια της διάσχισης μιας ερήμου με τα πόδια. Ο μαραθώνιος της ερήμου, το Oman, ένας από τους πιο γνωστούς υπερμαραθώνιους, είναι ένας εντελώς αυτόνομος αγώνας δρόμου με τα πόδια που ξεκινά από την όαση Bidia και μετά από 6 στάδια και 165 χιλιόμετρα τερματίζει στην ακτή της Αραβικής θάλασσας.
1: Oman Desert Marathon is a self-sufficient race.
0: Ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι ένας αυτόνομος αγώνας από το 2013. Αυτή είναι η δεύτερη του έκδοση. Οι αθλητές μπορούν να γνωρίσουν την κουλτούρα του Ομάν, συμπεριλαμβανομένου του ομανικού φαγητού, του ομανικού χορού, τις συνήθειες των Ομανών και τον τρόπο ζωής των Ομανών, ακριβώς για να τους δείξουμε αυτό το είδος πολιτισμού και να τους ενθαρρύνουμε να έρθουν και να επισκεφτούν το Ομάν και επίσης να τους πούμε ότι το Ομάν είναι μια χώρα ειρήνης.
1: Oman is land of peace.
0: Οι πρώτες 4 ημέρες ήταν πραγματικά απαιτητικές για τους δρομείς που προσπάθησαν να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματά τους, ενώ παράλληλα εξοικειώθηκαν με τους αμόλοφους και εγκληματίστηκαν στις συνθήκες. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με μια ομάδα που ξέφυγε και πήγε μπροστά και οδήγησε την κούρσα. Οι Μαροκινοί και οι Ομανοί έδειχναν να αισθάνονται πιο άνετα στις συνθήκες, αλλά ποιος από αυτούς θα ξεχωρίσει από την ομάδα και θα πάρει συνολικά την νίκη?

Οι δρομείς παρατάχθηκαν στους αμόλοφους με φόντο ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα που θα ήταν το σκηνικό μιας επικής νυχτερινής διαδρομής. Το πέμπτο στάδιο ήταν το πιο αναμενόμενο και το πιο κρίσιμο. Διπλή απόσταση, 42 χιλιόμετρα κάτω από τα λαμπερά αστέρια. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ήταν το έκτο στάδιο και οι τεράστιοι αμόλοφοι που χώριζαν τους δρομείς από την Αραβική θάλασσα. Το τρέξιμο στην έρμο του Ομάν τη νύχτα κάτω από τα λαμπερά αστέρια είναι απλά μια μαγική εμπειρία. Υπέροχη νύχτα, την απόλαυσα πραγματικά. Είναι πανέμορφο όπως αυτά τα αστέρια. Μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, αυτό ήταν μια τεράστια ακούφιση για τους αγωνιζόμενους που πέτυχαν τον στόχο τους, που γίνεται μια φορά στη ζωή τους. Ο Μαροκινός Ρατσίντ Αλμουραμπίτη ήταν ο ταχύτερος, τερματίζοντας με συνολικό χρόνο 15 ώρες 47 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, με τον αδελφό του Μοχάμετ να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Η Αζίζα Ρατζή από το Μαρόκο ήταν η ταχύτερη γυναίκα, ακολουθούμενη από την Ελβετίδα αθλήτρια Φαμπιάνα Πιτσάλη και την Γαλλίδα Εμμανουέλε Ρομάντζη, η οποία ήταν στην τρίτη θέση. Έκανα πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ναι, το έκανα. Μία λέξη. Φανταστικό. Ναι, τα καταφέραμε. Μας αρέσουν οι δύσκολες συνθήκες, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση από την τέταρτη έκδοση του Dalmatia Ultra Trail. Έτσι αφήσαμε το Ομάν και μεταφερόμαστε στην Κροατία, στην περήφανη πειρατική πόλη Όμις, στις εκβολές του ποταμού Σετίνα. Φέτος οι διοργανωτές του Dalmatia Ultra Trail προσπάθησαν να διατηρήσουν τον βασικό στόχο της διοργάνωσης, που είναι να προσφέρουν στους δρομείς μια πρόκληση γεμάτη με εκπληκτική θέα, αλλά έδωσαν και τρεις επιλογές στους διαγωνιζόμενους. Το Mountain DUT σε μήκος 118 χιλιόμετρων, το C-DUT σε μήκος 55 χιλιόμετρων και το Ethno-DUT σε μήκος 18 χιλιόμετρων. Χάρη στις πανέμορφες τοποθεσίες από τις οποίες περνάει ο αγώνας, φυσικές, πολιτιστικές, ιστορικές και τουριστικές, το DUT μπορεί σίγουρα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διοργανώσεις αυτού του είδους στον κόσμο. Φέτος, πάνω από 700 δρομείς από 30 διαφορετικές χώρες γοητεύτηκαν από την εκπληκτική ομορφιά των ποικίλων φυσικών και πολιτιστικών τοπίων της περιοχής, καθώς και από την εξαιρετική οργάνωση που είχαν οι διοργανωτές. Φέτος ο μεγαλύτερος σε μήκος αγώνας, ο Mountain DUT, περιελάμβανε νυχτερινή εκκίνηση στο πέτρινο αμφιθέατρο των αρχαίων σαλόνων. Φωτισμένη μόνο από τους πυρσούς και το φως του φεγγαριού, με τον ρυθμό των τυμπάνων, οι δρομείς ξεκίνησαν την περιπέτεια των 118 χιλιόμετρων, η οποία διήρκησε 14 ώρες για τους ταχύτερους και ως 30 ώρες για τους πιο αργούς διαγωνιζόμενους.

Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, ο Ζιλς Κλιφέλ έφτασε τελικά στην γραμμή τερματισμού και έγραψε το όνομά του στον πολύ κλειστό κύκλο των νικητών του Dalmatia Ultra Trail. Ο Γάλλος κάλυψε την απόσταση σε μόλις 14 ώρες και 43 λεπτά. Το πρώτο μονοπάτι ήταν πολύ απαιτητικό για τεχνικούς λόγους, με όλες αυτές τις πέτρες και το γρασίδι. Έσπασα επίσης τα δύο μπαστούνια μου. Στην αρχή ήταν τεχνικά απαιτητικό, αλλά στη συνέχεια τα πράγματα γίνανε λίγο πιο εύκολα. Στις γυναίκες ήταν η Γερμανίδα Τζούλιαν Ίλγκερτ που κέρδισε τον αγώνα μετά από 19 ώρες και 8 λεπτά. Ήμουν τόσο συναισθηματικά εμπλεκόμενη, απλά έκλαιγα. Επειδή ήταν τόσο δύσκολο, ήταν πολύ σκληρή η μάχη. Είναι πανέμορφο συνέστημα όταν κερδίζεις τον αγώνα, όταν έχεις παλέψει τόσο σκληρά. Αυτό είναι πραγματικά φοβερό. Παραμένουμε στην Κροατία και το trail running προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο Dalmatia Stage Run. Πρόκειται για έναν αγώνα trail running σε 5 στάδια που διεξάγεται σε μερικές από τις πιο όμορφες και γραφικές τοποθεσίες σε αυτά τα νησιά, στις ακτές και την ενδοχώρα της Δαλματίας. Οι συμμετέχοντες για 5 συνεχόμενες ημέρες έπρεπε να προκαλέσουν τον εαυτό τους και να ξεπεράσουν τα όρια τους. Κάθε μέρα, κάθε στάδιο πραγματοποιήθηκε σε ένα μέσο μήκος 20 χιλιόμετρων με 850 μέτρα υψομετρική διαφορά. Το συνολικό μήκος του αγώνα ήταν 102 χιλιόμετρα με συνολική ανάβαση 4.430 μέτρων.

Ο αγώνας ξεκίνησε από την μικρή πόλη Σούπεταρ στο νησί Μπράτς. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα οι αγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μερικές εγχώριες λιχουδιές, καθώς οι ντόπιοι παρήχαν αναψυκτικά για να καλωσορίσουν τους συμμετέχοντες. Το δεύτερο και το τρίτο στάδιο έφεραν τους αθλητές στην ενδοχώρα της Δαλματίας και τα ποικίλια εδάφη της, από εύκολα και δρομικά τμήματα μέχρι κάποια πιο τεχνικά τμήματα. Στο τέλος της τρίτης ημέρας, αν και αυτό ήταν ένα από τα δυσκολότερα στάδια μέχρι στιγμής, όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με τις ομορφιές που είχαν απολαύσει στη διαδρομή. Η πρώτη-τελευταία μέρα ήταν έντονη, καθώς οι πρωτοπόροι έπρεπε να κάνουν την κίνησή τους αν ήθελαν να έχουν πιθανότητες για να τερματίσουν στο βάθρο. Η διαδρομή ήταν ελαφρώς λοφώδης, αλλά τεχνικά δεν ήταν τόσο απαιτητική, δίνοντας την ευκαιρία για μερικούς πολύ γρήγορους χρόνους. Μετά τη διάσχιση της γέφυρας που συνδέει το Τσιόβο με την ηπειρωτική χώρα, ο αγώνας τερμάτισε στο Τρόγκυρ, την πόλη υπό την προστασία της UNESCO, που συχνά αποκαλείται και υπαίθριο μουσείο. Το τελευταίο στάδιο βρήκε τους δρομείς στην Βέλια Λούκα και το τέλος ήταν ορατό σε αυτή την πρώτη διοργάνωση του Dalmatia Stage Run. Επί 5 μέρες, οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αγωνιστική εμπειρία σε μια ποικιλία τοπίων. Στο τέλος, ο Στέφαν Τασάνι Πρέλ από την Γερμανία κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των ανδρών, τερματίζοντας τον αγώνα των 104 χιλιόμετρων σε 11 ώρες και 24 λεπτά. Η Σίγκριντ Λίντλαχερ, επίσης από τη Γερμανία, ήταν η ταχύτερη γυναίκα, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε 13 ώρες και 56 λεπτά. Η εκδήλωση, γεμάτη από τόσες μοναδικές δρομικές στιγμές, ολοκληρώθηκε με μια εντυπωσιακή τελετή απονομής των βραβείων, όπου οι νικητές απόλαυσαν το θερμό χειροκρότημα και είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να χορέψουν και να διασκεδάσουν.

Στο επόμενο επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στα Αυστριακά βουνά για να παρακολουθήσουμε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες ορειβασίας σκι. Μερικοί από τους καλύτερους αθλητές συγκεντρώθηκαν για τον ατομικό αγώνα στο Hockneck Erz Trophy Alpen Cup, τον δεύτερο αγώνα του φετινού Σκίμο Alpen Cup και ταυτόχρονα τόπο διεξαγωγής του Αυστριακού Πρωταθλήματος. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός και οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Αυτή η μοναδική διοργάνωση μας χάρισε μερικές αξέχαστες στιγμές στα βουνά και στα επόμενα επεισόδια θα τις μοιραστούμε μαζί σας. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη κορυφαία δράση όταν θα επιστρέψουμε. Θα σας δούμε τότε!

0: I just met the owner of the new Vic.
1: You did not say that he was cute.
0: Didn't notice. I'm spying on my friend.
2: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
0: I imagine I'll be seeing even more of you now.
2: Sorry about that.
0: I'm so glad you guys could come with us.
1: Do you like him?
0: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
1: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε ξανά στην εκπομπή Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την πιο καυτή δράση από μερικούς από τους πιο μοναδικούς αθλητές που συμμετέχουν σε μοναδικές διοργανώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ακολουθώντας την δράση από μερικούς από τους πιο εξαιρετικούς και εκπληκτικούς αγώνες στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν επισκεφτήκαμε την Ταϊλάνδη και το Chang International Circuit στην Buriram, ακολουθώντας το Idemitsu 600 Super Endurance και το Idemitsu 200 Super Endurance.

Αυτή η αγωνιστική μορφή ώθησε τους οδηγούς, τα αυτοκίνητα και τους μηχανικούς να ξεπεράσουν τα όρια τους, δουλεύοντας για το πώς θα συνδυάσουν την αντοχή και την καθαρή σκέψη με την αποτελεσματικότητα και την οδηγική συνέπεια, και δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Μετά την Ταϊλάνδη ταξιδέψαμε στο Μαρόκο για να ζήσουμε την απόλυτη αφρικανική περιπέτεια από τα βουνά μέχρι τις ερήμους. Η χειμερινή έκδοση του Maroc Challenge συγκέντρωσε περισσότερες από 170 ομάδες και όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για να φτάσουν στην γραμμή του τερματισμού, ενώ αντιμετώπιζαν αμόλοφους κάτω από τον καυτό ήλιο. Αλλά και παγωμένες θερμοκρασίες σε χιονισμένες ορεινές διαδρομές. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τι κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο μοναδικό και γιατί δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ανυπομονούν να παρακολουθήσουν όλες τις συγκινήσεις σε αυτό το γεμάτο αδρεναλίνη άθλημα. Εν τω μεταξύ, θα εμβαθύνουμε επίσης στην ποικιλομορφία του εδάφους που συναντάμε σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Από τα βουνά μέχρι τις πίστες των αγώνων και από τις ερήμους μέχρι το νερό. Η ταχύτητα είναι παντού η ίδια, είναι μεγάλη και μας χαρίζει πάντα πολλές και αξέχαστες στιγμές.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι κάνει τους ανθρώπους να αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενθουσιάζονται από την ταχύτητα και επιδιώκουν να πάρουν μέρος στα μηχανοκίνητα αθλήματα σε εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν μηχανοκίνητα σπορ για να διασκεδάσουν και να απολαύσουν θεαματικές στιγμές. Ένα από τα πράγματα που κάνουν αυτό το άθλημα να ξεχωρίζει είναι ο συνδυασμός ανθρώπινης προσπάθειας και ακρίβειας των κατασκευαστών των αυτοκινήτων με στόχο να παραχθεί κάτι που θα φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

0: Προετοιμάζουμε τα ελαστικά και τις μοτοσυκλέτες και επίσης προσπαθούμε να κάνουμε καλές ρυθμίσεις αναρτήσεων. Πριν έρθουμε εδώ, παίρνουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Λάδι, ελαστικά, τροχούς και ερχόμαστε λίγο νωρίτερα για να κάνουμε τον έλεγχο και για να προετοιμάσουμε τις μοτοσυκλέτες για τις επόμενες ημέρες. Σε αγώνες όπως αυτός, το πιο συνηθισμένο θέμα είναι να έχουμε προβλήματα με τον αέρα, με το φίλτρο και τα ελαστικά. Τίποτα άλλο. Αν δεν έχετε συντριβή, συνήθως αυτό είναι το πρόβλημα. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ακούμε τα σχόλια του αναβάτη και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Διαφορετικά κάνουμε απλά τις συνηθισμένες εργασίες. Αλλάζουμε λάδια, αλλάζουμε λάστιχα, βάζουμε αέρα, βάζουμε καινούργια φίλτρα και μετά η μηχανή είναι έτοιμη για να φύγει.
1: We just do normal work. We change the oil, check the frames and everything, and change tires, air filters, and then it's go go.
0: Από την ίδρυσή της, πάνω από 100 χρόνια, η σκηνή των αγώνων έχει μεταμορφωθεί, παράγοντας μηχανές που ταξιδεύουν ταχύτερα από ποτέ. Η εξειδικευμένη αεροδυναμική δημιουργεί downforce που επιτρέπει στους οδηγούς να έχουν μεγαλύτερη πρόσφυση στις στροφές και αυτό είναι ένα μόνο από τα πιο πρόσφατα τεχνολογικά θαύματα. Τεχνικές όπως το να οδηγούν οι οδηγοί στο ρεύμα πλεύσης των αντιπάλων πριν προσπεράσουν ένα όχημα ή το drifting είναι συναρπαστικό να τα παρακολουθείς.

Ταυτόχρονα, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, ιδιαίτερα στα ράλι που οθούν τους αθλητές και τα οχήματα στα όρια, είναι η προετοιμασία και η συντήρηση της μοτοσικλέτας μετά τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά τα 200 χιλιόμετρα που κάναμε χθες, το σώμα μου είναι λίγο κουρασμένο, αλλά σήμερα θα οδηγήσουμε στην άμμο και αυτό είναι ένα πολύ καλό έδαφος για μένα, γιατί συνήθως τρέχω στην άμμο, οπότε θα διασκεδάσω πολύ. Ο αγώνας είναι δύσκολος γιατί έχει πολλά υψομετικά τμήματα και όπως θα πηγαίνει

πραγματικό συμβάν, κάτι που συμβαίνει δηλαδή και είναι ρεαλιστικό, οι οδηγοί βάζουν την ζωή τους σε κίνδυνο για να ψηφίσουν τα όρια που θέτουν οι προκάτοχοί τους. Αυτό το στοιχείο της έντασης που δημιουργεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στους ανθρώπους είναι αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει από άλλα αθλήματα.

Έχουμε δύο κύριες κατηγορίες. Η μία για τους επαγγελματίες που θα οδηγήσουν την δύσκολη διαδρομή και η μία για τους ειδικούς που θα οδηγήσουν την ευκολότερη διαδρομή. Και επιπλέον όλα αυτά τα έχουμε για αυτοκίνητα, για φορτηγά, για μοτοσυκλέτες, side by side και επίσης για τετράτροχα. Επιπλέον κάθε χρόνο οι εξελίξεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού έρχονται πιο κοντά στην ρεαλιστική ζωή. Οι ανακαλύψεις στα αγωνιστικά αυτοκίνητα φιλτράρονται για να επηρεάσουν τον σχεδιασμό των καθημερινών αυτοκινήτων. Με την πάροδο του χρόνου, τα σπόρα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών έρχονται με αυτά τα χαρακτηριστικά αιχμής και είναι διαθέσιμα για το ευρύ κοινό. Το Idemitsu είναι η πρώτη μου εκδήλωση. Ένας από τους συνοδηγούς μου είναι επαγγελματίας οδηγός. Με διδάσκει πολλά και όταν φτάσω σε αυτό τον αγώνα θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ για το πώς οδηγούν. Θέλω να δω πώς διαχειρίζονται τις ομάδες τους και να προσπαθήσω να γίνω πιο έμπειρος και καλύτερος οδηγός την επόμενη χρονιά. Έχω πολλές ευκαιρίες για να προπονηθώ. Μπορώ πραγματικά να πετύχω τους στόχους μου για το πώς να είμαι πιο επιτυχημένη στους αγώνες. Είναι σαν να πετυχαίνω ένα υψηλότερο στόχο, ένα υψηλότερο επίπεδο αγώνων. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι μια επαγγελματική διοργάνωση. Μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, επειδή το Super Turbo μπορεί να σας προετοιμάσει πριν πάτε σε μια μεγάλη διοργάνωση, όπως το Thailand Super Series ή το Super GT και άλλα τέτοια πράγματα. Στη συνέχεια πρέπει να συμμετέχεις σε αυτό το γεγονός για να προετοιμαστείς πριν γίνεις 100% racer. Σε αυτή την εκδήλωση Super Turbo αισθάνομαι ότι δεν είμαι μόνη μου για να γίνω late racer και μπορώ να το απολαύσω το γεγονός 100%. Αυτό το γεγονός βελτιώνει τον εαυτό μου για να προσπαθήσω σκληρά από την τελευταία θέση. Προσπαθώ να πάω στην πρώτη θέση φυσικά, αλλά αυτή η διοργάνωση μπορεί να με φέρει από την πρώτη θέση στην τελευταία επίσης.

Το Super Turbo είναι πολύ διασκεδαστικό και ιδιαίτερα είναι πολύ διαδεδομένο στην Ταϊλάνδη, γιατί εδώ είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Έτσι, συμμετέχοντας στο Super Turbo, έμαθα πολλά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή του, τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βελτιωθώ και την άποψη ώστε να αποκτήσω μεγαλύτερη οδηγική εμπειρία. Νομίζω ότι κάθε είδους άνδρας και γυναίκα μπορεί να το κάνει, και ειδικά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σήμερα οι γυναίκες γίνονται πιο δημοφιλείς σε αυτό το άθλημα. Νομίζω ότι είναι ένα άθλημα που είναι μεγάλη πρόκληση για όλες τις γυναίκες, και έτσι βελτιώνεσαι και αποδεικνύεις τον εαυτό σου αλλά και στους άνδρες ότι οι γυναίκες είναι καλές και συνήθως μας υποτιμούν. Δεν οδηγούμε πολύ καλά, λένε, και λένε ότι δεν έχουμε και την αίσθηση της οδήγησης. Αλλά αυτό είναι ψέματα. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ότι ανταγωνίζουμε με τον εαυτό μου πρώτα, γιατί όταν γίνομαι οδηγός αγώνων πρέπει να δουλεύω σε πολλά διαφορετικά κομμάτια, να εξασκούμε. Οπότε, χωρίς να δουλεύω, δεν μπορώ να κερδίσω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου και δεν μπορώ να προκαλέσω και κανέναν άλλον. Το Ελλάς Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό πράγμα ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες υπήρχαν πολλές γυναίκες συμμετέχουσες. Αυτό δεν είναι γενικά σύνηθες

στους αγώνες ράλι και ήταν υπέροχο να βλέπουμε περισσότερες γυναίκες σε αυτόν τον ανδροκρατούμενο αθλητικό κόσμο. Το Ελλάς Ράλι είναι ανοιχτό σε κάθε επίπεδο διαγωνιζομένων, ξεκινώντας από αυτό το υψηλό επίπεδο, από τους επαγγελματίες μέχρι τους ερασιτέχνες και τους πρώτους νεοεισερχόμενους και τους ανθρώπους που είναι πραγματικά αμέτρητοι. Εμείς έχουμε πολλές γυναίκες φέτος και έχουμε επίσης και κάποιες ειδικές συμμετοχές με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό και όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον, οπότε δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και κανέναν από που έρχεστε και ποιο είναι το φίλο σας. Όλοι εδώ είναι ίσοι και όλοι θέλουν να περάσουν καλά, να αγωνιστούν και να τερματίσουν, ώστε να διασκεδάσουμε στο τέλος. Έτσι νομίζω ότι είναι ένα καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action, το πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα υψηλής ταχύτητας και συστήνει τους χαρακτήρες του που έχουν δράση και μπορούν να προσφέρουν φοβερές στιγμές από όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει τεράστιο αριθμό οπαδών και είναι ένας από τους κύριους λόγους για το ότι η σκηνή του είναι τεράστια και ποικιλόμορφη. Από vintage αυτοκίνητα που μάχονται μεταξύ τους σε διάφορα πρωταθλήματα μέχρι πιο mainstream αγωνιστικά αυτοκίνητα, υπάρχει κάτι για να λατρέψει κάθε οπαδός ταχύτητας. Μπορούμε να δούμε αυτούς που ανεβάζουν σταθερά τον πύχη χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές και βελτιώνοντας τις ικανότητές τους στο όριο. Ακριβώς όταν οι οδηγοί νομίζουν ότι έχουν φτάσει τα όρια τους, ξεπερνούν και βρίσκουν νέα εμπόδια. Εκτός από αυτό, είναι πάντα ευχάριστο να παρακολουθείς αγωνιζόμενους και άλλους αθλητές να φέρουν τις μοναδικές τους προσωπικότητες και το στυλ τους στο άθλημα, με κανένα από αυτούς να μην μπορεί να ξεχάσει την πρώτη φορά στην πίστα. Η πρώτη φορά που ανέβηκα στον αέρα ήταν ό,τι ονειρευόμουν και ακόμα περισσότερα πράγματα. Έχασα τη φωνή μου, ουρλιάζοντας. Ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα. Όταν το είδα στο YouTube, είπα: «Φίλε, θέλω να το κάνω αυτό». Και επίσης, ελπίζω να μπορώ να το κάνω αυτό. Κάποιος έκλεψε το C2 μου από το δρόμο και έπρεπε να πάω να αγοράσω ένα καινούριο. Και κατέληξα σε μια έκθεση αυτοκινήτων και έπεσα πάνω στο jet ποδήλατο. Ήταν ανάμεσα στα ποδήλατα και τα snowmobiles. Το είδα και αμέσως έπρεπε να το αποκτήσω. Την πρώτη φορά που ανέβηκα να πετάξω, ο πάγος είχε μόλις φύγει από το νερό. Ήταν περίπου 2 βαθμοί έξω. Μάθαινα πως να πετάω, ενώ έπεφτε χαλάζι και έπεφτε και βροχή. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου. Εξέφραζα ό,τι μπορούσα. Ούρλιαζα όσο πιο δυνατά μπορούσα. Είναι απίστευτο συνέστημα, είναι το καλύτερο. Ήταν απλά μια πλήρης επέκταση, χωρίς κανένα κόλπο. Ένιωθα στην κορυφή του κόσμου. Ήταν τρομερό. Το είδαμε και είπαμε και οι δύο: «Θεέ μου, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Τώρα αμέσως». Τα πήγε καλύτερα από μένα την πρώτη φορά. Ήταν ειλικρινά ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που είχα ποτέ. Φοβήθηκα την πρώτη φορά που ήμουν στον πίνακα. Μου πήρε μερικές φορές για να βγω και να το κάνω. Και όταν τελικά το έκανα, δεν καταλάβαινα γιατί φοβόμουν στην αρχή. Ήταν απλά χάσιμο χρόνο να φοβάμαι. Γιατί στο τέλος πήρα το καλύτερο συναίσθημα.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός λαμβάνει χώρα παντού, από τις πίστες αγώνων μέχρι τους δρόμους σε βουνά, αλλά και στον αέρα και στο νερό. Η ταχύτητα είναι παντού γύρω μας. Αλλά προς το παρόν να σε επικεντρωθούμε σε αυτή την ποικιλία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτή τη σεζόν θα επισκεφθούμε πολλές πίστες. Ορισμένες από αυτές δίνουν στους οδηγούς την ευκαιρία να αγωνιστούν με κλασικά αυτοκίνητα σε 5 σχάρες, με τις οικογένειες και τους φίλους τους να παρακολουθούν. Αυτό επιτρέπει στους οπαδούς αυτών των αυτοκινήτων παγκοσμίως την ευκαιρία της ζωής τους για να κάνουν ένα ταξίδι στις αναμνήσεις και να βιώσουν τους αγώνες αυτοκινήτου όπως ήταν κάποτε. Είναι πολύ ιστορικός αγώνας. Ερχόμουν εδώ από πολύ νέος. Το σιρκουί είναι εξαιρετικό. Αν μπορείς να αγωνιστείς, πρέπει να αρπάξεις την ευκαιρία. Είναι φανταστικό. Είναι υπέροχο. Είμαι ο μηχανικός για αυτή τη Lotus που βλέπετε πίσω μου. Τα μηχανικά μέρη ενός τέτοιου αμαξιού δύσκολα τα βρίσκεις πια. Είναι και πιο εύθραυστα από τα μοντέρνα ανταλλακτικά. Κανένας δεν θέλει να τρακάρει στον αγώνα βέβαια. Υπάρχει όντως η ανησυχία ότι μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλη τελικά η ανησυχία μας. Τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ απρόβλεπτα όταν βγαίνεις από την ασφάλεια μιας πίστας αγώνων για να κινηθείς σε πιο ανοιχτές περιοχές.

Πολλοί οδηγοί ταξίδεψαν σε πολυάριθμες ορεινές χώρες και προκάλεσαν τους εαυτούς τους κάτω από αυτά τα υπέροχα παρθένα τοπία, απολαμβάνοντας το μαγευτικό τοπίο, ενώ δοκίμαζαν τα όρια τους, είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Ορισμένες εκδηλώσεις μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολες, καθώς από τα βραχώδη βουνά μπορείς να βρεθείς στη μέση μιας αμμώδους ερήμου. Στη Βόρεια Αφρική η άμμος και η αμόλοφη είναι ιδιαίτερα κυρίαρχες, αλλά όταν η οργάνωση θέλει να βάλει κάποιες διαφορετικές πίεσεις στους οδηγούς, τότε υπάρχουν πιο ποικίλες διαδρομές. Από τα βουνά στην έρημο και από το χιόνι στον ήλιο. Οι συμμετέχοντες βλέπουν και δοκιμάζουν τα όρια τους, δοκιμάζονται και όποιος ψάχνει για σοβαρή περιπέτεια, σίγουρα θα τη βρει εδώ πέρα. Αλλά αν νομίζετε ότι πρόκειται μόνο για ταχύτητα σε σταθερό έδαφος, τότε πρέπει να το σκεφτείτε δύο φορές. Τα μηχανοκίνητα οχήματα ανεβάζουν την αδρεναλίνη στο επόμενο επίπεδο. Είναι μια διαδρομή που παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις. Αντιμετωπίσαμε ακραίες συνθήκες, χιόνι, λάσπη, βροχή, έρημο. Τα καταφέραμε όμως και σε αυτές τις συνθήκες. Θα έλεγα ότι νικήσαμε και τον καιρό και φυσικά απολαύσαμε έναν μοναδικό αγώνα που θα τον θυμόμαστε για πάντα στη ζωή μας.

Αν θέλετε να νιώσετε την αδρεναλίνη σε όλο σας το σώμα, τότε ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε τα μηχανοκίνητα σκάφη. Ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το καινούριο και το συναρπαστικό. Αυτό που φαίνεται να είναι το όριό του, καταλήγει τελικά να το ξεπερνάει σε πολλαπλά επίπεδα.

high-end τεχνολογία έχει οδηγήσει τους λάτρες της αδρεναλίνης σε μοναδικά αθλήματα όπως το υδροπλάνο. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί. Προσδεθείτε, γίνετε δημιουργικοί και κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να εντυπωσιάσετε τους κριτές.

Ενώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει πάντα απίστευτα άλματα με νέες και συναρπαστικές συσκευές να επιβρίσκονται, εκείνοι που αναζητούν την αδρεναλίνη βρίσκουν τρόπους να συναγωνιστούν χρησιμοποιώντας high-end gadgets για αγώνες και ένας από τους κορυφαίους διεθνείς διοργανωτές σε πρωταθλήματα αγώνων με drone οθεί την πιο πρόσφατη υπτάμενη τεχνολογία στα όρια της. Διοργανώνουμε την Drone League. Αυτό το άθλημα είναι καινούριο άθλημα. Έχουμε πολλούς χειριστές, πιλότους τους ονομάζουμε εμείς, οι οποίοι είναι από διαφορετικές χώρες και φυσικά έχουν διαφορετικές ηλικίες. Είναι πολύ όμορφο το άθλημά μας. Σε αυτό το επεισόδιο εμβαθύναμε σε αυτό που κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο αγαπητό σε όλους μας, αλλά θα μαζέψουμε πολλά άλλα γεγονότα μέσα στη χρονιά για να σας πείσουμε γι' αυτό ακόμα περισσότερο. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στο Κατάρ, ακολουθώντας το Qatar Cross Country Rally, παρακολουθώντας πολλούς συμμετέχοντες να αντιμετωπίζουν τις απρόβλεπτες δυσκολίες της ερήμου. Για άλλη μια χρονιά, τοπικοί και διεθνείς συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στις ερήμους του Κατάρ, που είναι γνωστές για το ποικίλο έδαφος τους με τη μαλακή άμμο, τους αμόλοφους, καθώς και τις σκληρές και βραχώδεις περιοχές. Κατά τη διάρκεια 5 επίπονων ημερών ανταγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι και όλοι οι υπόλοιποι που βρέθηκαν στον στίβο μάχης έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, ελπίζοντας να τα καταφέρουν μέχρι την γραμμή του τερματισμού. Ο καιρός, η διάρκεια των σταδίων, η χρόνη, το έδαφος και ειδικά η άμμος όθησαν τα 180 αυτοκίνητα που συμμετείχαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα κόλπα που είχαν στην διάθεσή τους για να συνεχίσουν και να φτάσουν στον τερματισμό. Όλοι απόλαυσαν αυτή την περιπέτεια και όλοι οι συμμετέχοντες υποσχέθηκαν να συγκεντρωθούν ξανά για την καλοκαιρινή έκδοση των αγώνων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Rally Qatar Cross Country θα είναι ο εναρκτήριος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου της FIA. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από αυτά τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον πλανήτη πολύ σύντομα. Μην το χάσετε!

αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1867, ο Ισαάκ Νεύτον εκδίδει το κυριότερο έργο του, τις τρίτομες μαθηματικές αρχές της φυσικής φιλοσοφίας, όπου παραθέτει τα τρία αξιώματα της μηχανικής και τον νόμο της βαρύτητας.

Σαν σήμερα το 1943 αρχίζει η μάχη του Κούρσκ, η μεγαλύτερη πολεμική αντιπαράθεση της ιστορίας με άρματα μάχης. Στη μάχη ενεπλάκησαν 2.700 γερμανικά τάγκς και 3.500 σοβιετικά. 2.900 άρματα τέθηκαν εκτός μάχης, ενώ οι απώλειες και από τις δύο πλευρές έφτασαν τους 230.000 στρατιώτες. Οι εχθροπραξίες ολοκληρώθηκαν στις 23 Αυγούστου με την επικράτηση των δυνάμεων του Κόκκινου Στρατού.

μια ημέρα σαν την σημερινή το 1946, ο Louis Réard παρουσιάζει το πρώτο μαγιό μπικίνι σε επίδειξη μόδα στο Παρίσι. Στις καλοκαιρινές του εξορμήσεις στο Σεντροπέ, ο Réard παρατηρούσε συχνά τις γυναίκες να προσπαθούν να απαλλαγούν από τα ολόσωμα μαγιό τους για να πετύχουν καλύτερο μαύρισμα. Έτσι του ήρθε η ιδέα για ένα μαγιό που θα κάλυπτε μόνο τα απαραίτητα σημεία του γυναικείου σώματος.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1982 η Ιταλία νικά στο Μουντιάλ της Ισπανίας την Βραζιλία του Σόκρατες 3-2 και την αποκλεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η ήττα της Σελεσάου συνοδεύθηκε από 14 αυτοκτονίες στο Σάο Πάολο και στο Ρίο. Λίγες ημέρες αργότερα η Ιταλία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια επικρατώντας της Δυτικής Γερμανίας στον τελικό. Σαν σήμερα το 2004 η χώρα υποδέχεται τους θριαμβευτές της Πορτογαλίας. Χιλιάδες Έλληνες συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να υποδεχθούν την αποστολή της πρωταθλήτριας Ευρώπης και να την συνοδεύσουν μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο, όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις προς τιμήν του Ότο Ρεχάγκελ και των ποδοσφαιριστών του. Η Εθνική Ελλάδος το προηγούμενο βράδυ είχε ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου της ποδοσφαιρικής Ευρώπης.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 2015 διεξάγεται δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Το εκλογικό σώμα κλήθηκε να απαντήσει αν εγκρίνει ή απορρίπτει την πρόταση των δανειστών της 25ης Ιουνίου 2015, η οποία προκάλεσε και την αποχώρηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ από τις διαπραγματεύσεις. Η επικράτηση του όχι που υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση ήταν συντριπτική, με ποσοστό 61,3% έναντι 38,7% του ναι. Οι ψηφοφόροι του όχι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς σε όλη τη χώρα.

0: Χωρίς χάρτη, στα Γρεβενά!
1: Γρεβενά είσαι, μανιτάρια με σοκολάτα θα σου κάνω.
0: Καλώς ήρθατε στη Βάλια Κάλβα. Από τη φύση στην κατανάλωση. Μένετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Φτάσαμε στα Γρεβενά, στο νότιο άκρο της Μακεδονίας. Απέχουμε 430 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 170 από τη Θεσσαλονίκη. Η πρωτεύουσα των Μανιταριών προσφέρεται για ατέλειωτες περιπέτειες στη φύση. Προσφέρει παρθένα φυσικά τοπία, συγκλονιστικά γεφύρια, καλό φαγητό και εννοείται καλούς και χαμογελαστούς ανθρώπους.

Μισή ώρα δυτικά των Γρεβενών, σε υψόμετρο 1000 μέτρων, συναντώ το χωριό Σπήλαιο. Ιστορικό και ξεχωριστό. Κτισμένο στο μπαλκόνι του βουνού Όρλιακα.

0: Στη θέση του σημερινού χωριού υπήρχε σημαντικός αρχαίος οικισμός που παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής από τα προϊστορικά μέχρι τα βυζαντινά χρόνια. Θα έλεγα πως μοιάζει σαν ένα απέραντο φυσικό φρούριο, αφού και οι τρεις του πλευρές προστατεύονται από τα πανύψηλα και απόκρημνα βράχια. Κάτω από το σπήλαιο βρίσκεται ένα από τα ομορφότερα φαράγγια της Ελλάδας, το φαράγγι της Πορτίτσας, με το ομώνυμο γεφύρι στην είσοδό του. Μπαίνοντας στο χωριό, σε καλωσορίζει το θαυμάσιο μοναστήρι της Κοιμήσους της Θεοτόκου. Ακολουθώ το πλακόστρωτο για να καταλήξω στην πλατεία του χωριού με το πλατάνιο. Πρέπει να είναι περίπου 100-150 ετών, κάπου εκεί. Το χωριό είναι γνωστό για την ομορφιά του, εννοείται, το καλό φαγητό και τους χαμογελαστούς και ζεστούς ανθρώπους του.
1: Πού πας?
2: Άσα εδώ για τσίπουρο.
1: Το μεσημεριανό ή το πρωινό? Από εδώ είσαι?
2: Από εδώ.
1: Το όνομά σου?
2: Ελιγιάννης Νίκος.
1: Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Χάρηκα.
2: Να σε καλά.
1: Πόσα χρόνια πριν γεννήθηκες?
2: Πριν 65.
1: Και πώς κυλάει εδώ η ζωή στο χωριό?
2: Ωραία είναι, ωραία.
1: Ωραία ή ωραία, ωραία?
2: Ωραία, ωραία.
1: Και με τι ασχολείσαι?
2: Τα λουλούδια και τις αγάπες.
1: Είσαι ερωτευμένος?
2: Λίγο.
1: Με τη ζωή?
2: Γενικά με όλα.
1: Παντρεμένος?
2: Και λίγο παντρεμένος.
1: Παιδιά έχεις?
2: Έχω.
1: Εγγόνια?
2: Δύο.
1: Μπράβο. Να σου ζήσουν. Βουσκός?
2: Μου πού μακριά με τα κιάλια.
1: Δηλαδή?
2: Τα παρακολουθώ που μακριά, δεν πάω κοντά.
1: Α, έρχεσαι εδώ στο καφενείο.
2: Κοιτάζω. Σταγνάντι, κοιτάζω. Ξανά στο καφενείο.
1: Η αγγλίτσα δικιά σου?
2: Ναι.
1: Ωραία είναι. Παραδοσιακή.
2: Ναι.
1: Εδώ παλιά γινόταν πανηγύρια στο χωριό?
2: Α, γινόταν, ναι.
1: Χόρευες?
2: Χόρευα. Μαζί ένα φίλο μου ήταν οι πρωταγωνιστές.
1: Του χορού?
2: Του χορού και του χωριού.
1: Τα κάνετε όλα δηλαδή.
2: Ναι.
1: Τώρα το χωριό πόσους κατοίκους έχει?
2: Γύρω στους 100.
1: Έχει 100, ε.
2: Ναι.
1: Και πόσα καφενεία και ταβέρνες?
2: Δύο καφενεία και δύο ταβέρνες.
1: Μια χαρά. Έχω ακούσει ότι έχετε, λέει, καλό φαΐ.
2: Έχει. Μα έχεις λίγο όρεξη.
1: Έχω μεγαλύτερα. Άντε λοιπόν, πάμε μέσα.
2: Πάμε.
1: Έλα.
3: Ονομάζομαι Μάνος Ιωάννης. Είμαι συνταξιούχος δάσκαλος εδώ και 25 χρόνια.
1: Γιατί σε λένε γαμπρό?
3: Γιατί η γυναίκα μου είναι από εδώ. Εγώ η καταγωγή μου είναι από τη Δράμα.
1: Εσύ στο Νιάτο?
4: Είμαστε από τους πιο νέους εδώ στο χωριό που ζούμε.
1: Τι ωραία παρέα που είστε εδώ, ρε παιδιά. Κάθε απόγευμα. Εδώ.
5: Σ' άρεσε?
3: Γεννήθηκα στο σπήλιο το έτος 41 με την πείνα.
1: Πόσες φορές έχεις βγει πρόεδρος, η πρώτη?
5: Δύο.
1: Σε στηρίζει το χωριό?
5: Όσο είναι δυνατόν.
1: Μπράβο. Εδώ λαμβάνονται οι αποφάσεις του χωριού?
5: Όχι, εδώ δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις. Μετά το τσίπουρο δεν γίνονται να πάρει τέτοιες αποφάσεις.
1: Τώρα πεινάμε?
3: Όχι, με φυτία δεν πεινάμε.
1: Έρωτας λοιπόν.
3: Έρωτας.
1: Κεραυνοβόλος.
3: Ας το πούμε και έτσι.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο έργο που έχεις κάνει για αυτόν τον τόπο?
5: Ήταν ο δρόμος για την Πορτίτσα. Γεια σας όλους.
1: Ευχαριστούμε, γιατί και εγώ αν δεν ήταν δρόμος δεν κατέβαινα εκεί κάτω.
3: Ντομάτες είχαμε, φασολάκια, φρεμμύδια, πατάτες κλπ.
1: Πρέπει όλο το χωριό να είσαι γαμπρό εσένα, όλο το χωριό.
3: Ναι, είμαι από τους παλαιότερους τώρα γαμπρούς εδώ πέρα, ναι.
1: Οι άλλοι πού πήγαν?
3: Οι άλλοι έχουν αποδημήσει. Τα περασμένα μεγαλεία και οι διγόνες τα ανακλές.
1: Δύσκολη προεδρία?
5: Είναι λίγο δύσκολη.
1: Δεν πας και πολύ μακριά, 5 δεν είναι η κοινότητα?
5: Δεν είναι θέμα κοινότητας και δεν βγαίνω καθόλου μόνος με αποφασίζω και διατάσσω.
1: Εσύ ταξίδεψες καθόλου?
3: Ταξίδεψα και σε Αμερική. Στην Κωνσταντινούπολη, στην στη Λευκοσία, στην Κύπρο.
1: Σαν τα Γρεβενά δεν έχει.
3: Πού?
1: Γιατί φημίζεται ο Γρεβενιώτης Άρχοντας?
5: Ποιος?
1: Γενικός.
5: Εγώ?
1: Ο Άρχοντας γενικός, ο Γρεβενιώτης. Σαν άνθρωπος.
5: Οι Γρεβενιώτες γενικά είναι καλοί άνθρωποι. Είναι πολύ φιλόξενοι.
1: Εδώ στο καφενείο συνάντησα δάσκαλο, αστυνομικό, πρόεδρο. Ο γιατρός που είναι?
4: Γιατρός δεν υπάρχει.
1: Δεσπότης?
4: Μας έφυγαν όλοι αυτοί.
1: Έχω βαφτίσει, θα έρθεις.
4: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Καλά το πεις.
1: Η καλή γυναίκα από τι ξεχωρίζει?
3: Ο καθένας τη γυναίκα την βλέπει με τα δικά του μάτια. Εμένα τότε.
1: Εσύ με ποια μάτια την είδες?
3: Εγώ με τα δικά μου.
1: Δηλαδή?
3: Περίμενα το βράδυ να σκοντεινάσει, περνούσε αυτή τότε αφού δημιουργήσαμε όλα τα αυτά και τα λέγαμε.
1: Είναι ιστορικό το σπήλαιο?
5: Το σπήλαιο είναι το ιστορικότερο χωριό της Δυτικής Μακεδονίας.
3: Βγάζει πέτρες και πιξάρια, αλλά βγάζει όμως και γερά μυρά.
1: Έχουμε κάνει τραγούδι για το χωριό?
5: Πώς?
1: Πες ένα στίχο.
5: Σε ζουνά το κρεβενό και πέφυκα το μετσόβο. Λίγο για χαμηλώστε για δύο τοφέκια τόπου. Για να φανεί από το ζυγό το πενεμένο σπήλαιο. Να δούμε το Ζιακόπουλο πώς πολεμάει τους Τούρκους.
1: Θα έφευγες ποτέ από εδώ?
4: Λίγο δύσκολο.
1: Δύσκολο.
4: Έτσι πως μάθαμε τώρα, πουθενά δεν πάμε. Γυναίκα μου δεν φεύγει τίποτα από εδώ. Πουθενά δεν πάμε.

0: Βρίσκομαι στον ομό Γρεβενών, κάτω από το χωριό Σπήλαιο, στο θρυλικό γεφύρι της Πορτίτσας. Όπου εδώ, πριν αρκετά χρόνια, συνάντησα τον Γιώργο Ζαζόνι. Έναν ανήσυχο καλλιτέχνη και έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Όπως λέει ο ίδιος, στα 15 του, ο πατέρας του πήρε μια φωτογραφική μηχανή. Έγινε φωτογράφος, αργότερα ταξιδευτής, μεγαλωμένος στους πρόποδες του Ολύμπου, αγάπησε τα βουνά και τη φύση. Σήμερα είναι σοκολατοποιός. Είναι ένας άνθρωπος που τον έχω βαθιά μέσα στην καρδιά μου και ελπίζω να μπει και στη δική σας. Άπιαστος είσαι ρε Γιώργο.
1: Τι άπιαστος.
0: Πώς είσαι.
1: Γρεβενά είσαι, μανιτάρια με σοκολάτα θα σου κάνω.
0: Η αλήθεια είναι, σοκολάτα έχω φάει. Δεν έχω φτιάξει ποτέ, ναι. Πόσο μάλλον μπροστά σε ένα τέτοιο τοπίο.
1: Είδες πως έφερα.
0: Τι έχεις φέρει μαζί σου τώρα, για πες.
1: Έχω φέρει λευκή σοκολάτα λοιπόν. Λευκή σου έφερα γιατί έχουμε τρούφα και βασιλομανίτερο να βάλουμε πάνω. Και το λέω γιατί αν θα έφερα μια σκούρα σοκολάτα μαύρη που εντάξει την αγαπάει ο κόσμος λέει περισσότερο, δεν θα έβγαζε τα αρώματα η τρούφα. Γιατί το κακάο παγιδεύει όλα τα αρώματα. Οπότε για να βγάλει όλα τα αρώματα η τρούφα, χρησιμοποιήσουμε μια λευκή σοκολάτα.
0: Οπότε στην ουσία θα φτιάξουμε μια σοκολάτα
1: με μανιτάρια και τρούφα.
0: Με αρώματα και γεύσεις της περιοχής.
1: Ναι, έχω και καρύδια γρεβενιώτικα.
0: Να δοκιμάσω το καρυδάκι.
1: Δοκίμασα γρεβενιώτικο καρύδι.
0: Στον δρόμο τα μάζεψες.
1: Το καρύδι θα σου πω γιατί το φέρνω. Το καρύδι το βάζω για να αναδείξει περισσότερο την τρούφα. Ειδικά. Γιατί με το που θα μπει σαν υπόστρωμα το καρύδι θα βγάλει πιο εύκολα τα αρώματα τη τρούφα έξω.
0: Πόσο εύκολο να φτιάξει κάποιο μια σοκολάτα σπίτι του.
1: Πανεύκολο είναι. YouTube. Δεν είναι κάτι. Απλά για μένα το παιχνίδι δεν είναι το να φτιάξει σοκολάτα, είναι το να σκεφτεί σοκολάτα. Εκείνη η διαφορά. Δηλαδή τα αρώματα, τι ποσότητε, δοσολογίε, όλα αυτά. Εκεί είναι το παιχνίδι για μένα το ωραίο. Και εκεί μένω δηλαδή. Και αυτό και κάνω σοκολάτε ακόμα.
0: Εσύ ταξιδεύει όμω κιόλα για να βρει
1: ναι.
0: Κόκκου κακάο
1: ναι.
0: Από τα βάθη τη Αμερική, τη Λατινική Αμερική.
1: 7 χρόνια τώρα, κάθε χρόνο πάω ένα μήνα περίπου Λατινική Αμερική και κάνω. Δεν ξέρω τώρα αν το κάνω γιατί θέλω να δω τους καρπούς κακάο, τους καλύτερους, έτσι λέω. Αλλά μου αρέσει να βλέπω τους ανθρώπους που δουλεύουν στο κακάο απευθείας. Δηλαδή πώς το μαζεύουν, πώς το συλλέγουν, πώς το βάζουν να βράσει. Γιατί ξέρεις, το κακάο είναι όπως το σταφύλι, γίνεται. Έλα από εδώ.
0: Κάτσε να κατέψω λίγο, για πες. Το σταφύλι.
1: Ζυμώνεται. Κάνει ζύμωση και γι' αυτό και βγάζει τανίνες. Γι' αυτό και εσύ πίνεις κρασάκι με σοκολάτα, γιατί έχουν και τα δύο τανίνες. Οι τανίνες είναι πολυφενόλες, είναι αυτό το στιφό που σου βγάζει το τσάι στη γλώσσα, αυτό που σου βγάζει το κρασί, το στιφό, το ξινόμαυρο ειδικά. Αυτές είναι οι τανίνες. Το ίδιο πράγμα έχει και το κακάο, το πολύ κακάο. Γι' αυτό και ένας λόγος που συνυπάρχει σοκολάτα με το κρασί είναι αυτός.

0: Θα σου πω για αυτή. Ο κόσμος έχει λίγο παρεξηγήσει τη λευκή σοκολάτα, γιατί λέει δεν είναι σοκολάτα. Ισχύει, δεν είναι σοκολάτα, γιατί σοκολάτα είναι η μίξη του βούτυρου του κακάο με το κακάο. Αυτή όμως η σοκολάτα έχει πάρα πολύ βούτυρο του κακάο μέσα. Δηλαδή, ξεζουμίζουμε τον καρπό και βγάζουμε αυτό το βούτυρο του κακάο. Έχει αρκετή ζάχαρη, βέβαια, ισχύει, και γάλα, αλλά με τα συστατικά που βάζουμε, κάθε φορά την κατεβάζουμε τη ζάχαρη. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, έχω κάνει μια σοκολάτα με λεμόνι, με οσμωτικό λεμόνι, στο οποίο έχω κατεβάσει πάρα πολύ τη ζάχαρη, με το αλάτι.
1: Ρε εσύ, Γιώργο, μια ερώτηση τώρα, την έχω πορεία καιρό. Φωτογράφος, φυσιολάτρης, βουνά, ταξίδια. Η σοκολάτα πώς μπήκε στη ζωή σου?
0: Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία, θα σου πω λίγο το ζουμί. Η σοκολάτα προέκυψε από την Κούβα, από ένα ταξίδι στην Κούβα, όπου πήγα σε ένα εργοστάσιο στον Παρακό, ένα σημείο που δύσκολα πας. Μια Τενεκεδούπολη ήταν τότε που τον πήγα εγώ. Και έχω δει, πρόσκειται να δεις μπροστά μου, ένα εργοστάσιο μεγάλο που έχει ζωγραφιά τον Τζε Κεβάρα απ' έξω και γράφει τσοκολέιτ. Λέω, τον Τζε Κεβάρα με τσοκολάτα δεν μπορώ να το συνδέσω. Τι είχε συμβεί όμως? Το 1967 ο Τζε Κεβάρα είχε εγκαινιάσει το εργοστάσιο αυτό. Και τον είχαν απ' έξω από το εργοστάσιο. Μπήκα μέσα, έμεινα, μου άρεσε το story, δοκίμασα, ξέρεις, ένα παιχνίδι εγώ. Και όταν γύρισα στο πίσω, ξέρεις, λένε στο πίσω μέρος, δεν ξέρω πού ήταν το εγκεφάλου, το είχα μαζεμένο αυτό. Οπότε κάποια στιγμή που είδα ότι η φωτογραφία άρχισε να αλλάζει ροή, γιατί εγώ έχω κάνει 52 φωτογραφικά λευκόματα. 52. Αλλά στην πορεία των 52 βλέπεις ότι πρώτα πουλάς 1000, μετά πουλάς 700, μετά πουλάς. Ο κόσμος δεν είχε λεφτά να αγοράσει 40 και 50 ευρώ λευκόματα. Οπότε άρχισα να παντρεύω και τα δύο, και τη σοκολάτα και, και τα βιβλία.
1: Πώς τα συνδυάζεις αυτά τα
0: δύο? Θα σου πω γιατί. Γιατί η σοκολάτα είναι χειμερινό είδος. Εγώ το καλοκαίρι κλείνω το εργαστήριο. Η φωτογραφία κυρίως με τα βουνά και αυτά κυρίως κινούμε καλοκαίρι. Οπότε το ένα συμπληρώνει το άλλο.
1: Και παίρνεις οι σοκολάτες μαζί σου να φάτε στα βουνά?
0: Πάντα. Και τρώω σοκολάτα πολύ, ε.
1: Και εμείς θα φάμε σήμερα.
0: Εσείς λίγο θα φάτε. Εμείς τρώμε πιο πολύ. Πιστεύεις? Για να βγουν οι συνταγές, Δημήτρη, θέλει να καταναλώνεις. Έφερα μάρμαρο γιατί παγώνει. Το μάρμαρο είναι πάντα παγωμένο.
1: Πιάσε. Σωστό.
0: Η σοκολάτα έχει φτάσει στους 50 βαθμούς εδώ. Πρέπει να την κατεβάσουμε αυτή στους 29 για να έχουμε την υγιή σοκολάτα της λευκής. Η κάθε μία σοκολάτα, για να σου πω, έχει τη δική της θερμοκρασία. Η μαύρη έχει 31, η γάλακτος 30 και η λευκή 29. Απλά πράγματα. Άρα πρέπει να φτάσει στους 29 για να βγει σωστά. Λοιπόν, τώρα. Βάζω βασιλομανίτερο.

0: Λοιπόν, την ανακατεύουμε μόνο και μόνο για να παγώσει.
1: Για να είναι κατάλαβα.
0: Να φτάσει στη θερμοκρασία που θέλουμε. Δεν έχει κανένα άλλο λόγο δηλαδή το ανακάτευμα αυτό. Πρέπει να πιάσει θερμοκρασία. Ανακατεύουμε και ελέγχουμε.
1: Έπεσε
0: πάρα πολύ γιατί είναι παγωμένο το μάρμαρο. Παγωμένος ο καιρός, αλλά παγωμένο είναι γύρω μας.
1: Στα γρεβενά τι σε φέρνει ξανά και ξανά.
0: Κοίταξε να δεις, με τα γρεβενά έχω μια πολύ καλή σχέση, το ξέρουν όλοι εδώ οι φίλοι. Πριν πολλά χρόνια έχω κάνει ένα βιβλίο για τα γεφύρια τους. Πριν εδώ γίνει άσφαλτος που είδες, πολύ πριν. Έχω κάνει αρκετά αφιερώματα και έχω πάρα πολλούς φίλους. Τι θες άλλο περισσότερο.
1: Άρα η καταγωγή σου δεν είναι από εδώ.
0: Όχι, δεν είναι από εδώ. Η καταγωγή μου είναι από Ελασσόνα. Να, ας πούμε, βλέπεις ένα φίλο που έχω ρεβενιώτη. Κουζουλάδα. Γιατί είναι ζορμπάς, είναι παντού, δεν είναι μόνο εδώ.
1: Χαρούμενος. Είχε φάει σοκολάτα.
0: Έφαγε μετά. Του την έταξα. Ήπια μου και τσίπουρα πολλά. Να σου πω να καταλάβεις. Έχω σκεφτεί τώρα να κάνω τη σοκολάτα και λέω θέλω έναν τύπο αυτόν. Αυτόν. Παίρνω το αυτοκίνητο από Θεσσαλονίκη και έρχομαι, του παίρνω το τηλέφωνο. Νίκο, πού είσαι, μου λέει. Πού να είμαι, στα Γίδια. Του λέω σε ποια στροφή, μου λέει κατέβα εκεί. Έρχεσαι, έρχομαι. Κατέβα εκεί. Το βρίσκω στη στροφή, κάπου ψηλά, κάνω τη φωτογραφία και τον περιμένω στο καφενείο για τσίπουρα. Αυτό ήταν το εξώφυλλο. Γι' αυτό λέει από πίσω η κοκόα πρώτα το ζει και μετά το κάνει γεύση.

0: Έχεις καταλάβει γιατί παραμένεις τόσο αχόρταγος για τη ζωή?
1: Προφανώς. Γιατί είναι αυτή, δεν έχει άλλη. Θεωρώ ότι ό,τι μπορεί να περάσει από το χέρι μας πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε κάνει κάποια ταξίδια μαζί. Έχω δοκιμάσει σοκολάτα με κρέας, είχα δοκιμάσει σοκολάτα με κρασί, είχα δοκιμάσει σοκολάτα με πιπεριά, σοκολάτα με πιπέρι. Ναι, πραγματικά, δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό πώς μπορείς και παντρεύεις τα υλικά με τη σοκολάτα, είναι...
1: Θα σου πω το μυστικό.
0: Πες το.
1: Θα το πούμε σε όλους.
0: Ναι, πες το.
1: Η σοκολάτα είναι φρούτο. Δηλαδή δεν κρέμεται στο δέντρο αυτό. Κρέμεται ένα φρούτο πικρό, το οποίο οι Ευρωπαίοι το πήραν και το κάνανε γλύκισμα και αυτοί οι άνθρωποι που πάω στη Λατινική Αμερική το έχουν ακόμα σαν φρούτο.
0: Τι σημαίνει φρούτο δηλαδή?
1: Σημαίνει φρούτο είναι, μπορείς να το αντιμετωπίσεις, να το βάλεις σαλάτα σου, να το βάλεις οπουδήποτε, γιατί είναι φρούτο. Δηλαδή στο μυαλό μας εμείς όταν βλέπουμε σοκολάτα βλέπουμε τετραγωνάκια. Ναι. Δεν είναι σοκολάτα τετραγωνάκια. Μας την περάσανε έτσι.
0: Είναι γεύμα δηλαδή.
1: Η σοκολάτα είναι ένα πικρό πράγμα που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ανάλογα. Δηλαδή το γλυκένεις όσο θες εσύ. Και το κάνεις ό,τι θες. Του βάλεις ξινό, του βάλεις αλημερό, θα του βάλεις ουμάμι, θα του βάλεις οτιδήποτε θες. Αλλά είναι η δική σου επιλογή το ότι θα κάνεις ένα φρούτο.
0: Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε, Γιώργο.
1: Κοίταξε, δεν είχε τους 6 βαθμούς. Αν είχε 6 βαθμούς θα ήταν κανονικά. Αλλά με τους 12 καλά είναι.
0: Εξαιρετική. Παιδιά, είναι φανταστική σοκολάτα, ε. Μην κάθεστε.
1: Έχει για όλους.
0: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω, Τζορτζ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να έχετε ένα γλυκό χειμώνα όπως οι σοκολάτες του Γιώργου.
1: Ευχαριστώ, αγόρι μου.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

Μου είπαν πως όταν έρθω στα Γρεβενά να αναζητήσω έναν πάρα πολύ δημιουργικό τύπο, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ. Ο Στέλιος Παπαλαμπρόπουλος παραμένει και ζει στην πόλη από επιλογή, εργάζεται ως σχεδιαστής και είναι το πρόσωπο πίσω από τα πιο πολύ συζητημένα φεστιβάλ αυτής της πόλης.

0: Πώς είναι να ζει κάποιος σήμερα στα Γρεβενά?
1: Είναι πρόκληση, αλλά θεωρώ πολύ δημιουργική πρόκληση. Τα Γρεβενά είναι ιδανικός τόπος. Εμείς, η παρέα μου ειδικά, τον θεωρούμε τόπο πληρότητας. Αν έχεις βρει τι θέλεις, τη χαρά, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία και πολύ όμορφη ευκαιρία να μπορείς αυτή τη χαρά να τη μοιράζεσαι με ανθρώπους.
0: Τι ξεχωρίζει την πόλη των Γρεβενών και τι πρέπει να κάνει κάποιος όταν φτάσει εδώ?
1: Τα Γρεβενά, ακόμα άγνωστα όμως, αλλά έχουν πολλές πρωτοπορίες. Οι γεωλόγοι, για παράδειγμα, επιστημονικά θέτουν την γέννηση της Ευρώπης εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, συγκεκριμένα στα Γρεβενά. Ο Όρλιακας, ένα απίστευτο βουνό που είναι κοραλιογενές και όχι ηφαιστειογενές, είναι πεδίο δόξης λαμπρό, ας πούμε, για ερευνητές. Κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι στα Γρεβενά έχουμε ρεκόρ Guinness για τους μεγαλύτερους εμίκους χαυλιόδοντες ελέφαντα που έχουν βρεθεί ποτέ σε όλο τον πλανήτη. 5,02 μέτρα. Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Σμιλιάς μπορεί κάποιος να το δει. Στα σημερινά τα Γρεβενά νομίζω ότι, εντάξει, είμαστε πολύ γλεντζέδες, πολύ καλό φαγητό. Η φύση είναι πανέμορφη, δηλαδή κάποιος που επισκέπτης θεωρώ ότι μόνο από τη φύση μπορεί να συγκινηθεί. Αυτό που ανέφερα πριν, οι πρωτοπορίες και στην ιστορία, πιθανόν να γνωρίζετε, πιθανόν όχι, ότι εδώ στον τόπο μας τα Γρεβενά και συγκεκριμένα στην Αυδέλα Γρεβενών γυρίστηκε η πρώτη ταινία στα Βαλκάνια το 1905 από τους αδελφούς Μανάκια, πρωτοπορία με τα Μανιτάρια, χάρη σε έναν φωτισμένο δάσκαλο, τον Γιώργο τον Κωνσταντινίδη.
0: Η πρωτεύουσα των Μανιταριών.
1: Από το 2008, ναι, είμαστε η πρωτεύουσα των Μανιταριών. Πολύ, πολύ σπουδαίο. Και είναι όλοι αυτοί, νομίζω, λόγοι που προσκαλούν στον τόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που συγκινούνται, δημιουργούν και αυτό το μεταφέρουν και το κοινωνούν και το μοιράζονται.
0: Αυτή η μοιρασιά ήταν το κίνητρό σου για να δημιουργήσεις και να εμπνευστείς τα φεστιβάλ που γίνονται σήμερα στην πόλη?
1: Ναι, ναι, όντως. Αυτό ισχύει που λες. Από πολύ μικρή ηλικία με τον αδερφό μου τον Δημήτρη είχαμε ξεκινήσει έτσι ένα μεράκι μας να ψάχνουμε τις μουσικές του κόσμου. Εγώ όταν πρώτο άκουσα μουσική από την Ιρλανδία και τη Σκωτία ένιωσα ένα σκύρτημα ανερμήνευτο, δεν ξέρω γιατί.
0: Μήπως να ψάξεις το γενεολογικό δέντρο?
1: Μπορεί να έχω καμιά καταγωγή από Ιρλανδία.
0: Κοίτα,
1: δεν ξέρω.
0: Η φυσιογνωμία σου πάντως είναι Ιρλανδική.
1: Ναι, ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Και σκέφτηκα το 2015 αυτή την αγάπη μου για την Ιρλανδία και ειδικότερα για τη μουσική της. Ήταν μια καλή ευκαιρία να τη μοιραστώ με τους συμπολίτες εδώ στα Γρεβενά. Το 2015 ήταν η ημέρα του Αγίου Πατρικίου, είναι σταθερή γιορτή 17 Μαρτίου κάθε χρόνο. Ήμασταν σε ένα pub και το πάρτι κράτησε μέχρι τις 5 το πρωί. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε ένα πενταήμερο θεματικό φεστιβάλ Ιρλανδικού πολιτισμού. Τελεί από το 2019 υπό την αιγίδα της Ιρλανδικής Πρεσβείας. Okay. Πολλές θεματικές ενότητες, μουσική, live εννοείται, παραδοσιακή μουσική Ιρλανδίας, γαστρονομία, θέατρο, σεμινάρια χορού, εκθέσεις. Ένα πολύπτυχο φεστιβάλ. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Αντάμωμα, έχει γίνει με Ιρλανδούς?
1: Έχει γίνει. Υπήρξε μια χρονιά που κάποια παιδιά από την Ιρλανδία που σπούδαζαν στα γειτονικά Γιάννενα για Εράσμους είχαν έρθει, είχαν εντυπωσιαστεί ότι γίνεται σαν Patrick's Day, η μέρα του Αγίου Πατρικίου στα Γρεβενά.
0: Στα Γρεβενά της Ελλάδας.
1: Και νομίζω, ναι, ότι κάθε χρόνο σε αυτό το φεστιβάλ χτίζουμε, όλο και περισσότερος κόσμος μας γνωρίζει. Πάνω εκεί χτίσαμε μετά το 2017 το φεστιβάλ Τόπος, το φεστιβάλ που ελκύει το πιο μεγάλο διεθνές κοινό στη Δυτική Μακεδονία. Πάνω εκεί χτίσαμε το φεστιβάλ Μανάκια, όπου είναι το πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου στη Δυτική Μακεδονία, προς τιμήν βέβαια η ονομασία των πρωτοπόρων αδελφών Μανάκια, οι πρώτοι κινηματογραφιστές στα Βαλκάνια, που καταγόταν, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στα Γρεβενά, στην Αυδέλα συγκεκριμένα. Και για φέτος, πρώτη χρονιά, κάναμε ένα κάλεσμα, ένα αντάμωμα λίγο διαφορετικό, με σάμπα ρέγγε. Από παλιά λέγαμε ότι τα γρεβενά τα αποκαλούσαμε σαν Rio Grevenero, λοιπόν, και καταφέραμε να καλέσουμε με μια νεοσύστατη μπάντα που έχουμε στα γρεβενά τους, Κριτσάο, να καλέσουμε άλλες μπάντες από όλη την Ελλάδα για να κάνουμε μια πολύ όμορφη γιορτή με μουσική.
0: Κοιμάσαι καθόλου?
1: Η αλήθεια είναι, ναι, κοιμάμαι, αλλά συνήθως τα πρωινά. Με τη νύχτα, η νύχτα, η σχέση που έχουμε είναι δημιουργική. Εκεί αποδίδω περισσότερο. Εντάξει, στην περίοδο των φεστιβάλ κοιμάμαι πολύ λίγο, η αλήθεια είναι, γιατί είναι άπειρες οι λεπτομέρειες που πρέπει να συντονίσουμε, αλλά είναι και άπειρη η ζέση μου και η χαρά μου για αυτό που δημιουργώ.
0: Σου δίνει ζωή αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό και
1: δεν. Και συγκίνηση. Ναι.
0: Γι' αυτό δεν σου χωράει ο τόπος. Θες κάθε χρόνο και μια καινούργια
1: ακριβώς,
0: ιδέα.
1: Ακριβώς. Ναι, μακάρι, μακάρι να καταφέρουμε να χτίζουμε. Όντως δεν μας χωράει ο τόπος, αλλά τον αγαπάμε τόσο πολύ αυτόν τον τόπο που συνεχώς προσπαθούμε να προσκαλούμε εδώ και να δημιουργούμε.
0: Θα με κάνεις μια βόλτα στην πόλη?
1: Εννοείται, με χαρά. Πάμε.
0: Πάμε γιατί κρύωσα.
1: Πάμε, σήκω.

Ακολουθώντας το δρόμο από τα Γρεβενά προς τα ιστορικά χωριά Ζιάκα και Σπήλαιο, πέφτεις πάνω στο περίφημο γεφύρι του Ζιάκα. Ένα πέτρινο, δίτοξο γεφύρι που πήρε το όνομά του από τον θρυλικό οπλαρχηγό της Ελληνικής Επανάστασης Θεόδωρος Ζιάκα. Πάνω από αυτό το γεφύρι περνούσε και η Βασιλική Στράτα, ο εμπορικός δρόμος όπου διέρχονταν τα καραβάνια των Βλάχων προς τη Θεσσαλία.

Το πυκνό δίκτυο μικρών ποταμών που ενώνονται με μεγαλύτερους και πιο ορμητικούς όπως ο Βενέτικος για να καταλήξουν τελικά στον Αλιάκμονα, δημιούργησε την ανάγκη για την κατασκευή γεφυριών. Τα γεφύρια των Γρεβενών έχουν κηρυχθεί διατηρητέα μνημεία και αξίζει να τα δεις και να τα περπατήσεις. Έστω τα 17 από τα 31 που είναι προσβάσιμα σήμερα. Εγώ βρίσκομαι στο μεγαλύτερο πέτρινο γεφύρι της Δυτικής Μακεδονίας. Το γεφύρι Αζίζ Αγά με μήκους τόξου 15 μέτρων και συνολικά 70 μέτρα μήκος είναι ένα από τα ομορφότερα γεφύρια της Ελλάδας που πρέπει να θαυμάσει κανείς.

Στην καρδιά του νομού, χαμένος ανάμεσα σε δεκάδες ψηλότερες γειτονικές κορυφές, βρίσκεται ο Όρλιακας, το βουνό των χρωμάτων. Φημίζεται τόσο για τα μεικτά δάση αϊθαλών και φιλοβόλων δέντρων, όσο και για την τεράστια ποικιλία μανιταριών που ευδοκιμούν στο

0: Για δες.
1: Να το μαζέψω.
0: Ναι, για να δούμε. Από ό,τι βλέπω είναι λακτάριος.
2: Α, τα νόστιμα.
0: Τα νόστιμα. Ας αφαιρέσουμε
1: ναι,
0: το χωματάκι. Ωραία. Καθαρίζουμε το χέρι από επάνω φυλλαράκια και μπαίνει στο καλάθι μας.
1: Να πούμε ότι εδώ στην Όρλιακα, Αντρέα, έχει όλο το χρόνο μανιτάρια.
0: Σχεδόν όλο το χρόνο θα έλεγα.
1: Υπάρχει κάποιος τρόπος συντήρησης των μανιταριών?
0: Βέβαια. Η αποξήρανση. Στη συνέχεια μετά μπορούμε να το κάνουμε ένα τύπου τουρσάκι, μια μαρμελάδα, ένα γλυκό κουταλιού, ένα λικεράκι, προσπαθώντας να αποφύγουμε τον καταψύκτη.
1: Αντρέα, πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τα μανιτάρια?
0: Ξεκίνησα με τα μανιτάρια το 2008, Δημήτρη μου. Ήμουνα ήδη στο βουνό, από εδώ να περνάνε και ζαργαδάκια. Κοπρίες ζώων βρίσκουμε συνήθως. Ξεκίνησα το 2008 μαζεύοντας και μεταποιώντας μανιτάρια. Η ενασχόλησή μου βέβαια με το βουνό είχε ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς. Συνεχίζουμε, προσπαθούμε να συμβιώσουμε με τα ζώα και με τη φύση στην επαρχία και στον τόπο που βρισκόμαστε. Γιατί είναι όμορφος, θέλουμε να μείνουμε για πάντα εδώ και τα παιδιά μας θέλουμε να βρουν αυτό που βρήκαμε εμείς από τους παππούδες μας, όμορφο και καθαρό, να συνεχίσουμε να το έχουμε κατά τον ίδιο τρόπο κι εμείς.
1: Τι κάνει τον Όρλιακα τόσο ξεχωριστό βουνό και υπάρχουν τόσα διαφορετικά είδη μανιταριών?
0: Υπάρχει ένα μικροκλίμα, έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά είδη δέντρων πρώτα απ' όλα. Ένα μανιτάρι για να βγει, για να επιβιώσει, για να μπορέσουμε να το δούμε, χρειάζεται ένα διαφορετικό δέντρο. Άλλα μανιτάρια βγαίνουν στα πεύκα, στα έλατα, έχουμε σφενδάμι, έχουμε γάβρο, έχουμε πάρα πολλά είδη δέντρου. Βράχο, χώμα, απίθανο βουνό.
1: Γευστικά, πότε μπαίνει το μανιτάρι στη ζωή σου?
0: Μικρός όταν ήμουνα, ο παππούς μάζευε δύο ειδών μανιτάρια. Στη λαϊκή του ονομασία είναι το πρόβγιο και το ζαρκαδίσιο.
1: Α, το ζαρκαδίσιο.
0: Ήμουνα μικρός, νομίζω δημοτικό από τότε, ίσως θυμάμαι εγώ, που όταν τα έφερνε η γιαγιά ή τα τσιγάριζε με κρεμμύδια πιπεριές ή έβαζε λίγο τυράκι στην ξυλόσωπα με το μανιτάρι, ξέρεις, σαν γεμιστά.
1: Άσε τώρα, πεινάω κιόλας.
0: Απίθανα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχουμε λίγη ώρα εδώ, έχουμε κάνει μια σύντομη βόλτα και μαζέψαμε επί τόπου το φαΐ μας.
0: Το φαΐ μας και θα το φάμε κιόλας, ξέρεις, Δημήτρη μου. Έχουμε μαζί τηγανάκια, κόλπα, τσιγκουράκι.
1: Τώρα
0: είμαστε έτοιμοι.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Να το κόψω εγώ αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία.

0: από τη φύση στην κατανάλωση. Τα λακτάριο τι γεύση έχουνε?
1: Κρασάτι. Mm-hmm. Γλυκιά. Ωραία. Πεντανόστιμη.
0: Σαν τη ζωή στα Γρεβενά.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Λακτάριος Deliciosus. Ένα νόστιμο μανιτάρι από τον Όρλιακα στο στομαχάκι του Δημήτρη.

0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
4: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
5: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
6: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
7: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
8: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Κανένα άλλο μέρος της χώρας δεν με αγγίζει με τρόπο όπως γίνεται εδώ. Περπατώντας ανάμεσα σε αυτά τα πολύχρωμα δάση, νιώθω λες και βρίσκομαι σε ένα μαγικό κόσμο. Εκεί όπου ο χρόνος σταματά και κυριαρχεί η ηρεμία και η γαλήνη. Αυτή η ζεστή κοιλάδα είναι λες και ζεσταίνει την ψυχή μου. Εδώ μηδενίζω και ξαναγεννιέμαι. Καλώς ήρθατε στη Βάλια Κάλτα, τη ζεστή κοιλάδα των ονείρων.

Ο εθνικός δρυμός Πίνδου, που είναι γνωστός και ως Βάλια Γκάλντα, είναι από τους σπουδαιότερους και πιο παρθένους δρυμούς της χώρας μας. Βρίσκεται στα όρια μεταξύ των ονομών Βρεβενών και Ιωαννίνων, σε μια ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου. Συνολικά καταλαμβάνει έκταση 69.000 στρεμάτων και το τοπίο της είναι άκρως εντυπωσιακό από άκρη σ' άκρη. Τα πυκνά δάση εναλλάσσονται με τεράστιους γκρεμούς και βραχώδεις εκτάσεις, ενώ παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία εντός του 24ωρου.

0: Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω την ενέργεια που νιώθω αυτή τη στιγμή. Μαγεία. Νιώθω τόσο μικρός απέναντι σε αυτούς τους τεράστιους κορμούς. Ατέλειωτη. Δεν ζητάω πολλά από αυτή την εκπομπή. Έναν μόνο να πείσω να ξεκινήσει να επισκέπτει τη φύση, να περπατάει σε αυτή και να περνά στιγμές μαζί της, τότε μου φτάνει. Αυτός είναι ο σκοπός, να ταξιδέψουμε και να εξερευνούμε ομορφιές της χώρας μας. Το νερό στη βαλιά καλτά. Τι λέει μετά το τραγούδι, Ανδρονίκη μου?
1: Μόνο τα γρυμάκια πίνουν.
0: Μόνο τα γρυμάκια πίνουν.

0: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
0: Ο Πόστρας Διανέλος, παιδιά, είναι δασοπόνος και συνοδός άγριας φύσης και φυσικά τον βρήκαμε εδώ στο φυσικό του περιβάλλον.
1: Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας που εδώ ζούμε καθημερινά. Ό,τι βλέπετε είναι εθνικό ζυμό στη Σπίνδου, η Βάλια Κάλτα γνωστή, όπου είναι μια περιοχή απολύτου προστασίας, όπου η εξέλιξη και η διαδοχή της εξαρτάται μόνο από φυσικούς παράγοντες. Έγινε το 1966, θεσπίστηκε ως εθνικός δρυμός για να προστατευτεί πρώτα αυτή η μεγάλη συστάδα Pinus nigra. Ό,τι βλέπετε είναι Pinus nigra, μαύρη πεύκη, τα υπόλοιπα είναι φάγκο, σιλβάτικα, δασική οξιά και όλα γύρω-γύρω τα υπόλοιπα από 1700 και πάνω έχουμε εγκατάσταση μέσα στη δασική συστάδα την Pinus lefkodermis hicheldrachii, το γνωστό ρόμπολο.
0: Τα ρόμπολα τα βρίσκουμε μόνο εδώ.
1: Τα ρόμπολα είναι όλα στη Βόρεια Ελλάδα. Το Μέτσοβο, που είναι ακριβώς πίσω, είναι το πιο νότιο σημείο εξάπλωσης. Θύεται από τα 1500 και πάνω μέχρι το Δασόριο, που είναι στα 2400 στον Όλυμπο. Εμάς το Δασόριο είναι λίγο πιο χαμηλά, έχουν κατεβεί τα όρια του και φτάνει στα 200 οριακά.
0: Εδώ τώρα σε τι υψόμετρο είμαστε?
1: Υψόμετρο εδώ είμαστε 1700 μέτρα. Σημαντικό είναι το σημείο που είμαστε, είναι ο υδροκρήτης της Σπίνδου. Κρίνουμε τα νερά, δηλαδή από όλες τις κάνες απορροής από εδώ τα νερά πέφτουν στο ναό και πάνε βόρεια στο Ιόνιο προς Αλβανία και από εμάς και πίσω όλα τα νερά κατεβαίνουν στον Βενέτικο Αλιάκμονα και μπαίνουν στο Αιγαίο Πέλαγος. Τα βουνά από εκεί που είναι δυτικά είναι το Αυγό στα 279, λίγο νότια είναι η Φλέγκα με τις δύο δίδυμες θρακόλυμνες στα 259, η Μπάλτης από απέναντι, το Μαυροβούνι από εκεί και ακριβώς πίσω είναι η λίμνη του Άου.
0: Πάντως για ζεστή κοιλάδα που στόλι το έχει το κρεώτη.
1: Κοίτα, έχουμε πρόβλημα, αλλά ερχόμαστε εδώ για ένα πολύ απλό λόγο. Ακούμε τυραννικά τις μακρινές φωνές των τοπίων να μας καλούν και ακολουθούμε το κάλεσμα.

Τα πυκνά δάση μαύρης, λευκόδερμης πέφτης, οξιάς, η απότομη γκρεμή και τα ποτάμια θα σας μαγεύσουν. Ελπίζω οι εικόνες μας να το έχουν κάνει ήδη και να σας καλούν για εξερεύνηση. Άλλωστε, εκατοντάδες Έλληνες και άνθρωποι του εξωτερικού επισκέπτονται την κοιλάδα της Βάλια Κάλντα για τα ξέχαστα τοπία της. Εσείς!

Αυτό εδώ είναι το αρκουδόρεμα της Βάλια Κάλντας. Με βάση το θρύλο, άνθρωποι και αρκούδες έπιναν νερό από το ίδιο ποτάμι. Οι συναντήσεις τους πολλές. Οι άνθρωποι το είπαν αρκουδόρεμα και οι αρκούδες ανθρωπόρεμα. Α! Και εννοείται, δεν θα μπορούσα να διαλέξω καλύτερο μέρος για να σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε! Να προσέχετε!

0: αμέσως μετά, Άξιον Σαββατοκύριακο.
1: Vad ser
2: du? Hon har stålet super C-rex. Livsverket mitt.
1: Det är alltså tid ombord.
3: Agatha Christensen.
1: La oss nu sätta igång. Du, då middagen blir servet.
0: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
4: Ingen kommentar.
0: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
4: Λα.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
6: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε εδώ στο Άξιον Σαββατοκύριακο. Σήμερα που είναι Κυριακή, είναι 5 Ιουλίου. Ναι, όλα μοιάζουν καλοκαίρι γιατί έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε όμως και φωτιές. Και έτσι θα ξεκινήσουμε. Δεν θα θέλαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Έχουμε όμως ένα πύρινο μέτωπο πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο, που δοκιμάζεται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα 24 ώρα. Μην ξεχνάμε τη φωνική πυρκαγιά που είχαμε πριν από τρεις ημέρες εκεί πάλι στην ίδια περιοχή, στην Ανθούπολη, όπου έχασαν τη ζωή τους ένας πατέρας με έναν γιο όταν εγκλωβίστηκαν μέσα στο σπίτι τους. Είναι η εικόνα που επικρατεί στο Ωραιόκαστρο από τις 8.30 περίπου το βράδυ, οπότε και ξέσπασε η πυρκαγιά. Ήχησε το 112 τουλάχιστον τρεις φορές απανωτά τα μηνύματα σε κατοίκους εκεί της περιοχής, όπου τους ζητούσαν αρχικά να μείνουν μέσα στο σπίτι τους, να προστατευτούν, να κλείσουν πόρτες και παράθυρες από τους πυκνούς καπνούς και στη συνέχεια να απομακρυνθούν προς ασφαλείς περιοχές. Εκεί όπου έχουμε και μία μονάδα φιλοξενίας ανθρώπων, κυρίως με κινητικά προβλήματα, που εκενώθηκε εγκαίρως 157 οι φιλοξενούμενοι. Κάποιοι έχουν πάει στο Καταξοπούλιο, στο γυμναστήριο του Ωραιοκάστρου. Κάποιοι έχουν πάει στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, άνθρωποι οι οποίοι αντιμετώπιζαν και κινητικά προβλήματα. Με καταστροφές σε πολλές επιχειρήσεις, απειλήθηκαν σπίτια. Φαίνεται πως μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε σπίτια τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες. Και θα το πω με ιδιαίτερη προσοχή, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες πολιτών, πλην 4 πυροσβεστών, 3 με αναπνευστικά προβλήματα, 1 με ορθοπαιδικά προβλήματα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, χωρίς όμως να υπάρχει ανησυχία για την ζωή τους. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Ξημερώνει ούτως ή άλλως 4 λεπτά μετά από τις 6 και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να απογειωθούν και τα ενέαρια μέσα της πυροσβεστικής για να συνδράμουν και αυτά στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ξεκίνησε όπως όλα δείχνουν από έναν 76χρονο, ένας ηλικιωμένος ο οποίος συνελήφθη κιόλας, διότι ήταν υπό την επίρρη αλκοόλ, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του, προκάλεσε σπινθήρες. Και έτσι ξεκίνησε και αυτή η πυρκαγιά, η οποία από τις 8.30 περίπου το βράδυ, οπότε και σήμανε συναγερμός στην πυροσβεστική, κατακαίει μέχρι και αυτήν την ώρα. Έχουν κοπάσει λίγο οι άνεμοι, είναι το θετικό αυτό στην υπόθεση. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ πως είναι ένας εχθρός των πυροσβεστικών δυνάμεων οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν σε μια περιοχή με πυρκαγιά, δεδομένου ότι δημιουργείται και αυτό το μικροκλίμα λόγω της φωτιάς, πόσο περισσότερο δυσχεραίνει και το έργο τους. Γεια σας, κυρία Σαρακέλη.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι μια δύσκολη ημέρα η σημερινή. Και αυτό που έλεγες νωρίτερα και για το θέμα των καπνών. Θα παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν. Θα συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, σε πάρα πολύ λίγο και με την Θεσσαλονίκη ζωντανά.
0: Πάμε ήδη. Έχουμε τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, τον κύριο Ασλανίδη.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Δήμαρχε.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας.
0: Να μας δώσετε
2: καλή
0: λίγο
2: μπορεί να είναι αυτή η μέρα μετά από μια φιαλτική νύχτα.
1: Πώς είναι τα πράγματα, Δήμαρχε?
2: Έχουν ξεκινήσει πριν από 5 λεπτά οι εναέριες ρήσεις από τα Καναντέρ. Τα εναέρια μέσα σηκώθηκαν στις 6 ακριβώς και πλέον στις 2 εναπομείνασες αιστείες της φωτιάς θα έχουμε και τις ρήψεις με τα εναέρια μέσα για να τελειώσει ουσιαστικά αυτός όλος ο εφιάλτης στο οποίο περάσαμε. Βέβαια με την βοήθεια και των επίγειων μέσων, με την προσπάθεια, την ηρωική που έκαναν από τις 8.30 μέχρι και τα ξημερώματα τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με την επικουρία της κεντρικής και περιφέρειας της Μακεδονίας, των Δήμων, με τις υδροφόρες, με τα μηχανήματα έργου, με τον Τρίτο Σώμα Στρατού το οποίο βοήθησε.
0: Με τους
2: για
0: εθελοντές.
2: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αναχώματα και τους εθελοντές.
0: Επίσης, κύριε Δήμαρχε, είδα ότι
2: δημιουργήθηκε
0: και μία ομάδα σε μία πλατφόρμα, στο Viber συγκεκριμένα, όπου γινόταν μία έκκληση στην ουσία προς τους εθελοντές, όσοι μπορούσαν, παρά το προχωρημένο της ώρας, να βρεθούν εκεί
1: να
0: στην περιοχή για να συνδράμουν και οι ίδιοι στο έργο της κατάσβεσης.
1: Ναι.
0: Τώρα ποια είναι η εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή, πέρα από τους καπνούς βέβαια, που έχουν πνίξει όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά γενικότερα και την πόλη μας?
2: Οι άνεμοι είναι οι ποιότεροι αυτή τη στιγμή. ξεκίνησαν να επιχειρούν τα αέρια μέσα. Θέλω να πιστεύω, να ευελπιστώ, εφόσον πλέον έχουν περιοριστεί τα μέτωπα σε δύο μόνο, είναι ουσιαστικά επιχειρήσεις βιομηχανικές, οι οποίες καίγονται ολοσχερώς, με τις εναέριες ρήψεις αυτές, νομίζω να τελειώσει ουσιαστικά, θέλω να ευελπιστώ, θα τελειώσει και το πρόβλημα.
3: Ξέρουμε...
2: Θα ζητήσουν δηλαδή και οι φωτιές αυτές που υφίστανται αυτή τη στιγμή.
3: Ναι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια, στους επαγγελματικούς χώρους, αυτό το οποίο περιγράψατε, κύριε Δήμαρχε, και υπάρχουν και καμένες κατοικίες.
2: Δεν είχαμε ιδιαίτερες φθορές. Έφτασε στις παρυφές της περιοχής της Φιλοθέης η φωτιά. Περάσαμε με την αυτοψία που κάναμε στις 4.30 περίπου, πριν περίπου μια μισή ώρα. Είδα ότι κάποιες αυλές, ίσως κάποια παραπήγματα και τα οποία έτσι κάηκαν, αλλά δεν είδα σπίτια καμένα. Δεν είδα.
3: Δεν είδατε.
2: Προσωπικά. Βέβαια με το πρώτο φως της μέρας και γενικά κάνοντας την καταγραφή, μπορεί να δούμε και κάτι άλλο, αλλά μέχρι στιγμής αυτή είναι η εικόνα που έχουμε.
0: Μάλιστα, Δήμαρχε, έχουμε εργοστάσια εκεί στην περιοχή με ιδιαίτερα έφλεκτα υλικά, δηλαδή το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο ακόμη καίγεται. Διάφορα εργοστάσια με εφιάλες υνοπνευματοδών ποτών, πολλές εκρήξεις εκεί, έτσι.
2: Ναι. Είχαμε εκρήξεις. Επί ώρες ακούγαμε εκρήξεις. Όταν πλησίαζε, έμπαινε η φωτιά σε βιοτεχνία ή σε εργοστάσιο το οποίο είχε να κάνει με έφλεκτα υλικά.
3: Ναι. Λοιπόν,
2: έχουν καταστραφεί οι επιχειρήσεις, έτσι, οι βιοτεχνίες, οι βιομηχανίες. Πόσες στον αριθμό... Δεν το γνωρίζουμε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο 2, 3, 4, δηλαδή είναι και κάποιες μικρότερες.
3: Είναι περισσότερες.
2: Οι οποίες φυσικά δεν κάνουν, εδώ μόνο με συγκεκριμένες είναι, όπως αυτό το εργοστάσιο ανακύκλωση και τα λοιπά, που έχει σηκώσει αυτό το τοξικό νέφος, το οποίο φτάνει μέχρι και το κέντρο της πόλης, ίσως και ανατολικότερα.
3: Φτάνει μέχρι εκεί. Διαβάζω δηλώσεις σας, υπήρχαν... Η προσπάθεια η οποία έγινε για την απομάκρυνση των κατοίκων, των πολιτών από τις κατοικίες τους και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
2: Περάσαμε δραματικές στιγμές. Ναι. Οι περισσότεροι, να σας πω, δύσκολα ο κόσμος απομακρύνεται. Εάν δεν φτάσει η φωτιά μπροστά στο σπίτι, να δουν, δηλαδή δεν θέλουν να αφήσουν το βιό τους στην περιουσία τους. Μας απαντούσαν ότι δεν πάμε. Αυτό είναι το σπίτι που έχουμε. Αυτό είναι που κάνει η κόπη μιας ζωής, ας πούμε. Δεν θα φύγουμε από εδώ με τίποτα. Η αστυνομία μας βοήθησε σε αυτό. Από την πρώτη στιγμή με τους αντιδημάρχους μου ήμουν ο ίδιος εκεί για να τους καλώ να φύγουν, να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Βγάζαμε ουσιαστικά από το σπίτι, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο, πιστέψτε με, είναι ιδιαίτερα δύσκολο αυτό το έργο.
0: Εντάξει, Δήμαρχε, το έχουμε ζήσει ούτως σε άλλους αυτό σε πολλές πυρκαγιές. Ναι, αρνούνται οι περισσότεροι να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, θέλουν να τις προστατέψουν και οι ίδιοι με ίδια μέσα. Όπως μπορεί ο καθένας να προστατέψει την περιουσία του, ξέρουμε όμως πάρα πολύ καλά πόσο γρήγορα μπορεί να γυρίσει μία πυρκαγιά από τη μια στιγμή στην άλλη, οι φλόγες, εξαιτίας του μικροκλίματος που ίδια η φωτιά δημιουργεί,
3: και το είδαμε,
0: που μπορεί να έχουν ολέθρια αποτελέσματα.
2: Έτσι, να πετάνε μπροστά μας,
0: μην ξεχνάμε...
2: με τους διαρκώς μεταβαλλόμενους, την ροή των ανέμων, την κατεύθυνση των ανέμων. Δεν γνωρίζαμε πού θα πάει η φωτιά από τη μια στιγμή στην άλλη. Και αυτό δυσκέρινε πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Είναι,
2: δεν ήξεραν πού να παρακολουθήσουν και πού να προλάβουν.
0: Τους οποίους μπορεί να τους εισπνεύσει κάποιος ξαφνικά από την απότομη αλλαγή των ανέμων και ενδεχομένως να νιώσει μια αδιαθεσία, να χάσει τις αισθήσεις του, να εγκλωβιστεί. Μην ξεχνάμε τι έγινε και πριν από τρεις ημέρες πάνω στη Θεσσαλονίκη, πάλι στο Ρεοκαστρό, σχεδόν στην ίδια περιοχή, που έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας με τον υιό, που πάλι εγκλωβίστηκαν μέσα στην περιουσία τους, που αρνήθηκαν από την αρχή να την εγκαταλείψουν.
2: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, να πούμε λίγο, να αναφέρουμε, αυτά όλα συνέβησαν στο Δήμο Παύλου Μελά, δηλαδή στο γειτονικό με το Ρεοκαστρό Δήμο. Εκεί βέβαια υπήρχε και ένα μέτωπο, το οποίο εκείνο, την εξέλιξη εκείνο δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εκείνο είναι σε ύφεση, στην περιοχή της Ξανθούπολης που είναι στον Δήμο Ρεοκάστρου.
3: Μακάρι.
2: Η μεγαλύτερη ζημιά έχει γίνει αυτή τη στιγμή στον Δήμο Παύλου Μελά.
3: Βοηθήστε μας το εξής. Στις περιοχές εκεί που ήταν κοντά σε κατοικίες, όλο αυτό το οποίο είδαμε και την προσπάθεια για τα καθαρά οικόπεδα, η προσπάθεια που έγινε καθόλου το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να απομακρυνθεί η καύσιμη ύλη που δυστυχώς φέτος, λόγω των παραταταμένων βροχοπτώσεων, η καύσιμη ύλη και της ξηρασίας που ακολούθησε μετά, η καύσιμη ύλη, αν μη τι άλλο, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία είχαμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε όλοι. Είχε προχωρήσει αυτό το θέμα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων?
2: Προχωρούν. Ο καθαρισμός των οικοπαίδων προχωρά. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Παύλου Μελά είναι ένα Δήμος 130.000 κατοίκων και 22.000 στρεμάτων. Με πολλά ιδιωτικά οικόπεδα. Και η συγκεκριμένη περιοχή είναι περιοχή που είναι μεν κατοικημένη, είναι εκτός σχεδίου πόλεως. Με άναρχη δόμηση. Όλα αυτά δυσχεραίνουν τα πάντα. Και την επέμβαση και τις παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Και όσον αφορά το ιδιοκτησιακό, ποια είναι, ανήκουν σε ιδιώτες, ποια έχουν αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό, πού μπορεί να παρέμβει ο Δήμος, ποια είναι κλειδωμένα, κλειδαπαρωμένα και δεν μπορούμε να παρέμβουμε να μπούμε μέσα. Απλά μπορούμε να επιβάλλουμε ένα πρόστιμο. Το πρόστιμο δεν λύνει όμως το πρόβλημα.
3: Ναι, ναι.
2: Παραμένει ακούρευτο το οικόπεδο ή όταν θα παρέμβουμε εμείς, θα επέμβουμε εμείς, θα έχει περάσει ένα διάστημα, γιατί η προτεραιότητά μας είναι. Ο Δήμος Παύλου Μελά έχει 20 πάρκα, έχει χιλιάδες στρέμματα να καθαρίσει κοινόχρηστα, δημοτικά, και έπειτα να παρέμβει στα ιδιωτικά.
0: Αυτή είναι μια κουβέντα, Δήμαρχε, την οποία...
2: Σημαίνει ότι είναι υπόθεση όλων μας, δεν είναι μόνο μιας διοίκησης ή ενός Δημάρχου να διαφυλάξουμε το πράσινό μας και να το καθαρίσουμε.
0: Και το λέμε συνεχώς ότι είναι και θέμα ατομικής ευθύνης. Δεν μπορεί να βγαίνουν οι ειδικοί, οι μετεωρολόγοι, να δίνουν έναν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και εμείς να εξακολουθούμε να κάνουμε εξωτερικές εργασίες σε διάφορους χώρους με ένα σπιθύρα να προκαλεί τέτοια αποτελέσματα ολέθρια σε αρκετές περιπτώσεις. Ναι. Και σαφώς δεν χρειαζόμαστε όλοι και έναν αστιφύλακα πάνω από το κεφάλι μας για να κάνουμε το αυτονόητο, κύριε Δήμαρχε. Θα βάλουμε στην κουβέντα μας να σας ευχαριστήσουμε.
2: Όλο αυτό, και να μην ξεχνάμε ότι οι πιο πολλές καταστροφές, είτε από εμπρισμούς προέρχονται, είτε από αμέλεια η οποία έχει να κάνει τα θεωρία της αφέλειας, ας πούμε, και πράγματα που όπως ο συγκεκριμένος.
0: Μα ούτως ή άλλως είδαμε τι έγινε με τον 76χρονο.
2: Ο οποίος συνελήφθη σε κατάσταση μέθης.
0: Κύριε Δημαρχέ,
2: υπάρχουν αιτίες οι οποίες δεν είναι υπέρκυνται των δικών μας δυνατοτήτων.
0: Μία άνω τελεία, μείνετε μαζί μας. Θα πάμε στον συνάδελφο, τον Σπύρο Αλεξανδρή, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα από την πλευρά της πυροσβεστικής, Σπύρο, τις δυνάμεις που επιχειρούν μέχρι αυτή την ώρα. Αν θέλεις και το χρονικό, αν έχεις προλάβει και έχεις ενημερωθεί με το 112, το οποίο είχες τουλάχιστον 3 φορές.
3: Καλημέρα στον Σπύρο τον Αλεξανδρή.
4: Καλή σας ημέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. Βρίσκονταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Έδωσαν ολονύχτια μάχη σε όλα τα ενεργά μέτωπα. Οι επίγειες δυνάμεις τώρα με το πρώτο φως της ημέρας, στις 6 παρά 10, σηκώθηκε και το πρώτο εναέριο μέσο. Αναμένεται να επιχειρήσουν καναντέρ, ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη, όπως οι τράκτορες. Μέχρι και αυτήν την ώρα, 154 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 52 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν. Το ευτύχημα είναι ότι η φωτιά έχει περιοριστεί σε 2 μέτωπα αυτήν την ώρα. Έχει φτάσει μέχρι τις παρυφές των οικισμών. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για την απομάκρυνση όλης της καύσιμης ύλης που θα μπορούσε να λειτουργήσει αλυσιδωτά και να φτάσει την πυρκαγιά αυτή μέχρι και τα σπίτια. Χωματουργικά μηχανήματα από την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουν φτιάξει όλες αυτές τις απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες γύρω από τα εργοστάσια που καίγονται αυτήν την ώρα με πάρα πολύ έφλεκτη ύλη, πάρα πολλά έφλεκτα υλικά, και γι' αυτό το λόγο είναι δύσκολο και από την πλευρά της πυροσβεστικής να γίνει μια ασφαλής εκτίμηση για το χρονοδιάγραμμα που θα τεθεί υπό έλεγχο η συγκεκριμένη πυρκαγιά, καθώς συνεχώς υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Στο πρώτο στάδιο, το πρώτο στόχος φαίνεται να έχει επιτευχθεί, ο στόχος δηλαδή να μην έχουμε ένα ανεξέλεκτο μέτωπο που θα απειλήσει ενεργά τους οικισμούς. Έχουν εκενωθεί με 312 οι γύρω οικισμοί, κυρίως στην περιοχή στον Δήμο του Παύλου Μελά, εκεί που η απειλή για τους κατοίκους ήταν έντονη με τις φλόγες να κινούνται ανησυχητικά προς τα σπίτια τους. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση από το ΓΕΘΑ με την ομάδα Δευκαλίων, η οποία με δύο τμήματα των 10 ατόμων είναι στο μέτωπο και επιχειρεί. Όπως επίσης στην επιχείρηση συμμετέχουν και στρατιωτικά ασθενοφόρα, τα οποία βρίσκονται για να συνδράμουν στη μεταφορά ατόμων από το συγκεκριμένο ίδρυμα, συνέδραμαν για τη μεταφορά ατόμων από το ίδρυμα που απειλούνταν από τις φλόγες.
0: Αυτό το στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης που έγινε. Το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων, Σπύρο Μένης μαζί μας, για να μας πει ο κύριος Δήμαρχος, κύριε Δήμαρχε, αν γνωρίζετε λίγο για την διαδικασία μεταφοράς των φιλοξενούμενων εκεί, την επιχείρηση εκένωσης αυτού του Ιδρύματος.
5: Το Ίδρυμα Αγίου Παντελεήμονας. Κληθήκαμε πολύ γρήγορα όταν είδαμε ότι κατευθύνονται και προς εκεί οι φλόγες να εκενώσουμε το Ίδρυμα. Πολύ γρήγορα οι ιδιώτες με λεωφορεία κινητοποιήθηκαν με τις δικές μας προτροπές να καταφτάσουμε στον Άγιο Παντελεήμονα, αλλά και με ιδιωτικά οχήματα. Πολύ γρήγορα υπήρχε συνεργασία πολλών και εθελοντών, αλλά και συναρμόδιων φορέων. Και εκενώθηκε ταχύτατα ο Άγιος Παντελεήμονας, έτσι,
3: πόσοι
5: το Ίδρυμα.
3: Πόσοι βρίσκονταν μέσα φιλοξενούμενοι εκείνη τη στιγμή, κύριε Δημαρχέ?
5: Αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 100 άτομα.
0: 157, σύμφωνα με το
5: ρεπορτάζ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Δύο ή τρία λεωφορεία ζητούσανε.
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 157.
3: Λοιπόν, βλέπω τον καιρό για σήμερα. Σαφώς δεν έχουμε αυτό το οποίο είχαμε χθες. Τρία μποφόρ βλέπω, βοριά νωρίς το πρωί και μετά λίγο χειρότερα τα πράγματα όσον αφορά το θέμα των ανέμων. 4 και 5 μποφόρ βορειοδυτικός.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα προλάβουν και θα την περιορίσουν τελείως την φωτιά. Θα τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο για να μην έχουμε, όπως μας λέει και ο Σπύρος, αναζωπηρώσεις, να μην έχουμε ωστόσο νέα μέτωπα. Διότι αναζωπηρώσεις, θα ρίχνετε βάρος από την πυροσβαστική εκεί για να σβήνουν και αυτές τις τελευταίες εστίες. Δεν θέλουμε καινούργιες εστίες. Είναι η Εγνατία Οδός, κύριε Δήμαρχε, εκεί, η οποία ευτυχώς λειτουργεί πολύ προστατευτικά για την επέκταση της πυρκαγιάς. Ένας μεγάλος δρόμος, τον γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται να είμαστε από τη Θεσσαλονίκη, που ευτυχώς βοήθησε σε αυτό να περάσει στην απέναντι πλευρά τουλάχιστον.
5: Δεν χρειάστηκε να βοηθήσει η Εγνατία Οδός, γιατί δίπλα στην Εγνατία Οδό, στον παράδρομο της Εγνατίας, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις. Αν έφτανε μέχρι την Εγνατία Οδό η φωτιά σε τέτοια έκταση και μάλιστα σε κατά μήκος, υπάρχουν δεκάδες επιχειρήσεις και θα είχαμε καταστροφή πολλών περιουσιών και πολλών επιχειρήσεων. Λίγο πιο μέσα σταμάτησε η φωτιά, ουσιαστικά εκεί που υπήρχε έφλεκτη ύλη, υπήρχε η ρεματιά και ακολουθούσε αυτή την πορεία οι φλόγες.
3: Για τον 76χρονο, δεν ξέρω μήπως μάθαμε κάτι περισσότερο, να πούμε και για τους τηλεθεατές, έχει γίνει ήδη γνωστό, κυρίες και κύριοι, προκλήθηκε σπινθήρας από τον τρόπο με τον οποίο οδηγούσε. 76 ετών, είχε προσαχθεί από την αρχή ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του. Παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης. Δεν ξέρω, κύριε Δήμαρχε, αν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τον 76χρονο.
5: Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω και εγώ. Περιμένω να δω να προχωρήσει και η προανακριτική διαδικασία για την συγκεκριμένη, προσαγωγή που έγινε και να δούμε ότι πράγματι να αποδειχθεί αυτό που ουσιαστικά καταφανώς έχουν διαπιστώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ότι από εκεί προεκλήθη η πυρκαγιά στην περιοχή της Ανθούπολης από την αμέλεια, την εγκληματική αμέλεια του συγκεκριμένου ανθρώπου.
0: Νομίζω ότι έχει διευκρινιστεί αυτό από την πρώτη στιγμή. Βρέθηκε ούτως άλλως στην Θεσσαλονίκη και ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η ΔΑΕ, από την Αθήνα. Κύριε Δημαρχέ, για τελευταία φορά κάποια σύσταση προς τους κατοίκους λόγω του τοξικού νέφους, όταν καίγονται τέτοια υλικά, ξέρουμε το τι δημιουργείται και στην ατμόσφαιρα, τα μικροσωματίδια, άλλωστε και τα 112 τα πρώτα που εστάλησαν, αυτό έλεγαν, να προστατευτούν οι κάτοικοι της περιοχής εκεί.
5: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, έχουμε καλέσει και από την πρώτη στιγμή. οι πολίτες, ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και θα έλεγα και προς το κέντρο, με κλειστά τα παράθυρα, με προσοχή, ιδιαίτερα όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, δεν χρειάζεται να κυκλοφορήσουν, ειδικά σήμερα, έτσι, αν δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη. Γιατί είναι επιβαρημένη η ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη. Ο καπνός έχει μεταφερθεί μέχρι και το κέντρο της πόλης, ίσως και ανατολικότερα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και θέλει ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
3: Λοιπόν,
5: πιστεύω ότι προϊόντος του χρόνου θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα.
3: Μακάρι. Ευχή όλων μας να πάνε καλά τα πράγματα. Να έχετε δύναμη, Δήμαρχε. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ.
5: Σπύρο, καλή σας ημέρα.
0: Είναι σε εξέλιξη μια σύσκεψη από χθες βράδυ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, εκεί υπό τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό. Παρακολουθείτε από το Επιχειρησιακό Κέντρο γενικότερα η όλη διαδικασία κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Θα κινηθείς προς τα εκεί, ούτως ή άλλως και εσύ, για να μας έχεις νεότερα για αυτή τη φωτιά, από όπως έχουμε πει, κυρίες και κύριοι, σε περίπτωση που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, και από χθες βράδυ στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στην Φιλοθέη. Σπύρο, να πούμε ότι 20 και 52 ήχησε το πρώτο 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της Ανθούπολης προς την περιοχή του Τιτάν. Στη 1 και 19 πρώτα λεπτά,
3: το δεύτερο
0: 112, ναι, για απομάκρυση των κατοίκων της Ανθούπολης προς το γήπεδο της Λιτής, και 1 και 44, 112 για απομάκρυση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας.
3: Να πούμε το εξής για τη σημερινή ημέρα. Και η σημερινή ημέρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι μια μέρα με ισχυρούς ανέμους σε ολόκληρη τη χώρα, πάκρι σ' άκρη. Είδαμε νωρίτερα την κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη. Θέλει προσοχή, γιατί αυτό το μείγμα που βλέπουμε, η ξηρασία, η ζέστη, ο καύσωνας και η ισχυρή άνεμη που πνέουν, δυστυχώς είναι το μείγμα το οποίο προκαλεί πυρκαγιές.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Βασιλεία Μανοπούλου με εικόνα. Έχουμε τη Βασιλεία Μανοπούλου με εικόνα από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Βασιλεία.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βρίσκεσαι
3: Βασιλεία.
0: Ήδη με τον οπερατέρ του Άξιον 24, πολύ κοντά, όπως βλέπουμε, στο μέτωπο της πυρκαγιάς.
3: Πού είναι, πρώτα απ' όλα, να μας πει, πού είσαι, Βασιλεία?
6: Για την ακρίβεια, βρισκόμαστε εδώ από την στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά. Είμαστε όλο το βράδυ εδώ πέρα, από τις 8.30 συγκεκριμένα που ξεκίνησε εδώ η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα από τα εργοστάσια, το οποίο έχει παραδοθεί στις φλόγες. Μπορείτε να δείτε και εσείς ότι ακόμα και ήταν μια δύσκολη νύχτα για όλους. Η φωτιά έκαιγε ασταμάτητα σε πάρα πολλά μέτωπα, σε πάνω από 5 μέτωπα. Η άνεμη ήταν πάρα πολύ ισχυρή, οπότε δεν βοηθούσε καθόλου στο έργο της πυροσβεστικής. Συνεχώς βλέπαμε μέτωπα να ξεφυτρώνουν από παντού, δεν ξέρανε ποιο να πρωτοπιάσουν. Ήταν πάρα πολλές οι αναζωπηρώσεις, δεν πετούσαν ένα αέρια μέσα. Κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ βασικό για το γεγονός ότι δεν μπορούσε η φωτιά να σβήσει όλη τη νύχτα. Τώρα έχουν ήδη αρχίσει και πετάνε τα πρώτα εναέρια μέσα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι παρόλα αυτά η πυροσβεστική έδωσε και δίνει ακόμη πάρα πολύ μεγάλη μάχη και κατάφερε όσο μπορούσε να περιορίσει την...
0: Αναστασία, μ' ακούς? Βασιλεία, συνέχισε το ρεπορτάζ σου, μας συγχωρείς. Δώσε μας το ρεπορτάζ σου.
6: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, Βασιλεία, βεβαίως.
6: Ξεκίνησαν λοιπόν αρχικά τα μηνύματα του 112 να χτυπούν από τις 9 παρατέταρτο και συνέχιζαν να χτυπούν ακόμα και μέχρι τις 3 τα ξημερώματα για τις εκενώσεις περιοχών εδώ γύρω από την περιοχή του Ωραιόκαστρου στην Θεσσαλονίκη, όπως στην περιοχή της Ανθούπολης. Οι κάτοικοι εδώ εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, έφυγαν αμέσως, πήραν ό,τι μπορούσαν στα αυτοκίνητά τους και με τις οδηγίες των αρχών έφυγαν, με τον φόβο βέβαια ότι μπορεί και να χάσουν τα σπίτια τους. Υπάρχουν αναφορές για κάποια σπίτια ότι έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Βέβαια μένει και με το φως της ημέρας να δούμε και εμείς και με την κάμερα του Άξιον 24 ποια είναι η ζημιά που έχει συμβεί στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικότερο κομμάτι ήταν τα εργοστάσια, στα οποία μέσα συνεχώς συνέβαιναν εκρήξεις. Έπαιρναν μαζί τους το ρεύμα, τις κολόνες του ρεύματος. Μισό λεπτό να σας δείξει τώρα, οπερατέρα, αυτή τη στιγμή έχουν ήδη ξεκινήσει τα εναέρια. Τα βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας, προκειμένου να κάνουν τις ρήψεις ώστε να μπορέσουν να οριοθετήσουν και τα τελευταία μέτωπα άνθρωπα τα οποία έχουν μείνει να καίνε ακόμα. Εδώ είναι ένα εργοστάσιο το οποίο είχε ανακυκλώσιμα υλικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε παρανάλωμα του πυρός. Αυτή τη στιγμή γίνεται μία ρήψη πάνω από τη συγκεκριμένη εστία, από το συγκεκριμένο μέτωπο. Θα γίνει και ακόμα μία δεύτερη. Το βλέπουμε και στις οθόνες μας αυτή τη στιγμή.
3: Ζωντανά, κυρίες
6: και κύριοι. Ευτυχώς έχει ξημερώσει και ευτυχώς έχουμε τα εναέρια.
3: Η συνάδελφος Βασιλεία Μανοπούλου, ζωντανά αυτή την ώρα. Παρακολουθούμε πλάνα. Πριν από λίγο ξεκίνησαν και πάλι οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τις εναέριες ρήψεις από τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, στη φωτιά την οποία παραμένει σε εξέλιξη στο ροέο κάστρο της Θεσσαλονίκης από χθες το βράδυ. Βασιλεία, πρώτα απ' όλα να προσέχεις. Βλέπουμε τους καπνούς. Είναι πάρα πολύ έντονη η καπνή εκεί που βρίσκεσαι. Τη βλέπουμε τη συνάδελφο. Μπορούμε να τη δούμε.
6: Θέλω να σας πω ότι οι καπνοί, οι μαύρευτοι καπνοί, έχουν σκεπάσει όλη την πόλη νωρίτερα, που ήμασταν σε ένα πιο ψηλό σημείο. Νωρίτερα, ακόμα και που ήταν νύχτα, φαινόντουσαν οι μαύροι καπνοί.
3: Από
6: έχουν
3: εκεί,
6: καλύψει όλη την πόλη. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Από εκεί ακριβώς. Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Ενδεχομένως να μπορέσουμε και στη συνέχεια να δούμε και κάποιες εικόνες που έχουμε τραβήξει εδώ με τον οπερατέρ, τον Νίκο Ιορδανίδη, όλο το βράδυ που είμαστε εδώ. Να δείτε κι εσείς αυτή η εικόνα που βλέπετε
3: είναι
6: τώρα.
3: Είναι συγκλονιστικό αυτό.
6: Είναι μια εικόνα καλή.
3: Καλή, ε!
6: Και όμως είναι μια εικόνα καλή σε σχέση με αυτό που είδαμε εμείς τη νύχτα. Πιστεύαμε οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έδωσαν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη μάχη, παρόλο που δεν πετούσαν ένα αέρια. Να πούμε ότι ήταν 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 πυροσβεστικά οχήματα, μαζί με εθελοντές, με υδροφόρες, με μηχανήματα έργου της περιφέρειας Μακεδονίας, καθώς και μηχανήματα της διοίκησης κατασκευών. Και παράλληλα με εντολή του ΓΕΕΘΑ, ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων, ενώ στην περιοχή φυσικά επιχειρούν και δυνάμεις της αστυνομίας, προκειμένου να γίνουν οι σωστές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά φυσικά και το ΕΚΑΒ ήταν και είναι ακόμα σε ετοιμότητα. Να πούμε ότι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο
0: τέσσερις πυροσβέστες. Έτσι, ναι, ναι.
6: Τέσσερις πυροσβέστες, οι τρεις με αναπνευστικά προβλήματα, ο ένας με ορθοπαιδικά.
0: Ναι. Μανολία, Βασιλεία, με συγχωρείς, το θετικό είναι ότι έχουν κοπάσει οι άνεμοι.
3: Ναι, ναι.
0: Κρατάμε αυτό.
6: Μόλις τώρα γίνεται ακόμα μία ρήψη από ό,τι ακούω.
0: Έχουν σηκωθεί τα εναέρια μέσα, που ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η συμβολή των εναέριων μέσων, γιατί κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα δύσκολο ανάγλυφο της περιοχής.
3: Ευτυχώς.
0: Φαίνεται εκεί ότι είναι πεδιάδα, έτσι. Που σημαίνει ότι
3: είναι.
0: Η ρήψη του νερού γίνεται και πολύ
3: και
0: στοχευμένα.
3: Πολύ
0: άρα ευελπιστούμε όλοι ότι θα μπορέσουν πολύ γρήγορα να την θέσουν και υπό έλεγχο αυτή τη φωτιά.
3: Βασιλεία, έχουμε την απομάκρυνση. Το λέγαμε και νωρίτερα, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Δήμαρχο, την αναγκαστική απομάκρυνση από το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. 157, αν δεν κάνω λάθος, άνθρωποι, οι οποίοι απομακρύνθηκαν. Και ήταν άτομα με ειδικές ανάγκες. Ναι. Είχε μια ιδιαίτερη δυσκολία, μια επιχείρηση που στήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και εκτελέστηκε επίσης πάρα πολύ γρήγορα και με επιτυχία.
6: Και με ασφάλεια ακριβώς ήταν η προληπτική εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας και ουσιαστικά οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια και με όλη τη φαρμακευτική φροντίδα και με το προσωπικό που ήταν σε ετοιμότητα στο 424 στο νοσοκομείο εδώ στην Θεσσαλονίκη, χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Είναι όλοι καλά, όλα έγιναν προληπτικά για τη δική τους ασφάλεια, γιατί θέλω να σας πω ότι όταν ξέσπασε αυτή η φωτιά και αφού είχε πέσει ο ήλιος, υπήρχε πια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Δεν ήξερες πώς θα εξελιχθεί. Mm. Οι άνεμοι ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Τα μποφόρ ήταν πάρα πολύ δυνατά. Δεν είχαμε ένα αέρια. Οπότε κάνανε ό,τι μπορούσαν, γιατί προτεραιότητα έχει η ανθρώπινη ζωή. Προτεραιότητα έχει η ανθρώπινη ζωή.
0: Βασιλεία.
6: Και φυσικά μετά τα σπίτια, οι επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα εργοστάσια, ξαναλέω.
0: Με τα έφλεκτα υλικά, έτσι.
6: Και σε αυτά γίνονται και κρίξεις.
0: Ναι. Να ρωτήσω λίγο. Από το σημείο.
6: Συνεχώς κρίξεις, πεταγόντουσαν πράγματα απ' έξω, σπάγαν τζάμια.
0: Από το σημείο που βρίσκεστε τώρα με τον οπερατέρ μας και με αυτή την εικόνα που μας μεταδίδετε, τα σπίτια σε τι απόσταση είναι?
6: Λοιπόν, θα σας πω. Εδώ είναι το εργοστάσιο, το οποίο ήταν και αυτό που είχε την μεγαλύτερη φωτιά, το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί πέσανε και όλες οι κολόνες. Εδώ, άμα σας δείξω αριστερά, Είχε κάποιες κολόνες, δεν υπάρχουν, έχουν πέσει όλες. Αλλά να σας πω για τα σπίτια. Θα γυρίσει τώρα ο Περατέρ, εδώ είναι ο δρόμος. Και αν δείτε το δρόμο επάνω, είναι ο οικισμός, είναι το χωριό.
3: Είναι το χωριό εκεί, ε.
6: 100 μέτρα ανηφόρα.
0: Ναι,
3: κοίτα τώρα,
0: ναι.
6: Για 100
3: κοντά.
6: Μέτρα ανηφόρα,
3: ναι.
6: Εδώ είναι τα σπίτια.
0: Ναι.
6: Είναι πάρα πολύ κοντά.
3: Βασιλεία, εμείς παρακολουθούμε στα πλάνα που μας στέλνετε με τον καλό συνάδελφο ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν εκεί, βρίσκονται εκεί στον οικισμό, βρίσκονται στα σπίτια τους.
6: Εμείς μιλήσαμε με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έμειναν εδώ και όλη τη νύχτα και συνεχίζουν και παραμένουν. Είναι τα σπίτια τους εδώ, είναι οι περιουσίες τους, είναι η κόπη μιας ζωής. Φυσικά πίσω από την πυροσβεστική, μαζί με την πυροσβεστική, δεν μπορούσαν να αφήσουν. Έστειλαν, μας είπαν, τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στα συγγενικά τους πρόσωπα. Εκείνοι όμως δεν μπορούσαν να φύγουν. Προσπαθούσαν και εκείνοι όσο μπορούσαν με λάστιχα γύρω-γύρω από τις αυλές τους. Προσπάθησαν να προστατεύσουν τα δικά τους σπίτια. Ευτυχώς, ξαναλέω, οι πυροσβεστικοί, όλες οι μονάδες, όλοι έδωσαν μια πραγματική μάχη. Ήταν,
0: και οι εθελοντές επίσης. Και οι εθελοντές.
6: Και οι εθελοντές, ακριβώς.
0: Και οι εθελοντές. Τώρα να ρωτήσω λίγο.
6: Ακριβώς, και οι εθελοντές.
0: Επιβεβαιώνεις και εσύ κάποιες καταγγελίες που έχουν γίνει ότι δεν υπήρχαν, δεν υπάρχουν κρουνοί της πυροσβεστικής στην περιοχή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνεται εύκολα και εγκαίρος ο ανεφοδιασμός των πυροσβεστικών οχημάτων και να χάνεται πολύτιμος χρόνος μέσα στη νύχτα?
6: Θα σας πω, γνωρίζουμε και αυτές τις καταγγελίες, ωστόσο εμείς στα σημεία που βρεθήκαμε και όσο μπορούσαμε έτσι να έχουμε μια εικόνα, δεν είδαμε να αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα ουσιαστικά με το πώς θα γίνουν οι επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα φανούν και θα δείξει και με την επόμενη μέρα και με το ξημέρωμα. Εμείς δεν είδαμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Εμείς είδαμε άμεσες ενέργειες της πυροσβεστικής με το που γινόταν... Γίνεται μία ρήψη αυτή τη στιγμή πάλι στο ίδιο σημείο, εδώ στο εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Βλέπετε ότι δεν σβήνει. Δεν σβήνει με τίποτα. Υπάρχουν έφλεκτα υλικά. Δεν ξέρω εάν μπορείτε να δείτε και αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας τις εικόνες που έχουμε στείλει από το ίδιο εργοστάσιο το βράδυ. Δεν ξέρω εάν τις βλέπετε εσείς τώρα για να κάνετε μία...
0: Βασιλεία, ούτως ή άλλως ο τόσο έντονα μαύρος καπνός επιβεβαιώνει αυτά που μας λες, ότι υπάρχουν τόσα έφλεκτα υλικά μέσα στο εργοστάσιο, τα οποία εξακολουθούν και καίγονται, εξού και αυτό το νέφος. Εμείς τώρα παρακολουθούμε και εικόνες που μας έχετε στείλει.
3: Στις οθόνες, κυρίες και κύριοι, οι εικόνες αριστερά είναι οι εικόνες από το βράδυ, οι πρώτες εικόνες που είχαμε μετά την πολύ μεγάλη καταστροφή. Και δεξιά βλέπετε ζωντανά αυτή την ώρα, 6:35 πρώτα λεπτά, η συνάδελφος, η Βασιλεία Μανοπούλου, μεταδίδει από το Ρεόκαστρο. Βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το εργοστάσιο. Αριστερά βλέπουμε τις εικόνες τις χρυσοβραδινές και δεξιά τις εικόνες αυτή την ώρα ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, βλέπω το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα.
6: Να...
3: Είναι πολύ υψηλή, συγγνώμη, Βασιλεία.
6: Να πω μόνο για την σύλληψη.
3: Ναι, ναι.
0: Έλα, Βασιλεία.
6: Γιατί είναι σημαντικό. Έχει συλληφθεί ένας 76χρονος. Οι έρευνες λοιπόν των ανακριτικών αρχών οδήγησαν στην άμεση εξιχνίαση. Ουσιαστικά, ειδικό κλιμάκιο σε συνεργασία με ανακριτικό κλιμάκιο προχώρησαν στη σύλληψη του 76χρονου, ο οποίος κατά την ομολογία του είπε πως προκάλεσε την πυρκαγιά όταν κατά τη χρήση του οχήματός του δημιουργήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωσή της.
3: Ήταν
6: ενώ όπως διαπιστώθηκε, φαίνεται πως ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ακριβώς. Οπότε ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μένει λοιπόν να δούμε και τις εξελίξεις από εδώ και στο εξής, να δούμε και την επόμενη μέρα εδώ μαζί. Θα είμαστε εδώ,
3: θα
6: σας δείχνουμε την εικόνα που θα έχουμε ζωντανά.
3: Η Βασιλεία Μανοπούλου θα μείνει στο σημείο και θα συνδεθούμε ξανά, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως είναι το πολύ μεγάλο θέμα της ημέρας. Δυστυχώς. Βλέπουμε ακόμη μία ρήψη. Ζωντανά παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν
0: είχαμε
3: αυτή την ώρα στο Ρεόκαστρο.
0: 60 πυρκαγιές μέσα σε ένα 24ωρο.
3: Ναι.
0: Και στην Καλλικράτεια της Χαλκιδικής, που ευτυχώς περιορίστηκε γρήγορα. Έχει πολύ πράσινο γενικότερα η Χαλκιδική. Είχαμε και στα κουφάγια της Θεσσαλονίκης 60 μέσα σε ένα 24ωρο.
3: Να την ευχαριστήσουμε.
0: Φταίμε και εμείς.
3: Φταίμε και εμείς με τόσους ζητάς.
0: Φταίμε και εμείς.
3: Μα τώρα
0: άκουσες.
3: Δηλαδή, μεθυσμένος σπινθήρα, 76 ετών με το αυτοκίνητο και καίγεται το ροέκαστρο από χθες 8 η ώρα το βράδυ.
0: Πάμε
3: να ευχαριστήσουμε
0: τη
3: συνάδελφο, την Βασιλεία Τιμανοπούλου, για να τους επιτρέψουμε και να μετακινηθούν, να βλέπουμε το πλάνο. Μόνο επειδή είδαμε νωρίτερα πριν το διάλειμμα, να δούμε ξανά το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα. Δυστυχώς, στην περιοχή αυτή την οποία συζητούμε, κυρίες και κύριοι, και μέχρι και από την Χαλκιδική, βλέπετε, εκεί που ο χάρτης δείχνει το κίτρινο, η ανησυχία που υπάρχει για τον κίνδυνο πυρκαγιάς είναι υψηλή. Πολύ υψηλή, μπορείτε να δείτε στο χάρτη, είναι εδώ στην Αττική.
0: Ναι, Αττική,
3: και στην
0: Εύβοια, Ελλάδα,
3: και στην Κρήτη.
0: Κρήτη. Γενικότερα υπάρχει πρόβλημα και εδώ
3: και στα νησιά, και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Πολύ μεγάλη προσοχή. Η μέρα είναι δύσκολη, οι μέρες είναι δύσκολες, πνέουν ισχυροί άνεμοι και βεβαίως δεν είναι μέρες για εξωτερικές εργασίες και οτιδήποτε άλλο μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει μία πυρκαγιά που στη συνέχεια να γίνει ανεξέλεγκτη.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: What was it?
15: We have stole it super Cinex. Livsverket mitt.
14: Det är alltså tid ombord.
15: Agatha

0: Ντομίτο και μπλάι σέρβι.
1: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
2: Ingen commentar.
1: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: υπάρχουν και αυτές οι μουσικές ανάσες, ε.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα.
0: Ευτυχώς.
1: Είναι λίγο καλύτερα. Με το πρώτο φως της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησαν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα. Παρακολουθήσαμε ζωντανά πριν από λίγο από την συνάδελφο που βρίσκεται ήδη από χθες το βράδυ στο σημείο. Ρήψεις και με πυροσβεστικά αεροσκάφη, ρήψεις και με πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας παραμένουν στο Ρεόκαστρο, στην Θεσσαλονίκη. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι για τα κτίρια των επιχειρήσεων τα οποία έχουν καεί. Η εικόνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στους δέκτες σας είναι η εικόνα όπως μεταδίδεται ζωντανά από τους συναδέλφους του Άξιον 24, από την Βασιλεία Μανοπούλου, την συνάδελφο δημοσιογράφο και τον οπερατέρ του Άξιον 24, που βρίσκονται αυτή την ώρα στο σημείο, μπροστά ακριβώς από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο από χθες το βράδυ έχει παραδοθεί στις φλόγες, μια δύσκολη επιχείρηση κατάσβεσης λόγω των υλικών, των έφλεκτων, των πολύ έφλεκτων υλικών που υπάρχουν στο εργοστάσιο.
0: Και βλέπετε το τοξικό νέφος, το οποίο υπάρχει σε ολόκληρη την Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά λόγω και των ανέμων έχει μεταφερθεί γενικότερα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Οι συστάσεις προς τους πολίτες είναι όσο μπορούν να έχουν κλειστές πόρτες και παράθυρα, να μην εισπνέουν ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες. Αυτό το λένε και όλοι οι ειδικοί, φαντάζομαι ότι το γνωρίζουμε και όλοι. Ακόμη μία ρήψη με Καναντέρ αυτή τη στιγμή. Έχουν κοπάσει άνεμοι.
1: Ευτυχώς.
0: Είναι πάρα πολύ καλό αυτό για το έργο της κατάσβεσης. Υπάρχει το μικροκλίμα από την φωτιά. Όταν έχουμε και ισχυρούς ανέμους, καταλαβαίνουμε πόσο πιο δύσκολο γίνεται αυτό το έργο της κατάσβεσης. Ένας 76χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί, έχει ομολογήσει ότι ήταν αυτός ο οποίος οδηγούσε με το αυτοκίνητό του, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Προηγήθηκαν κάποιοι σπινθήρες, ακολούθησαν κάποιοι σπινθήρες, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει και η πυρκαγιά και να επεκταθεί γρήγορα παρά την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
1: Ναι,
0: θα μείνουμε ούτω ή άλλω στο
1: θέμα.
0: Έτσι,
1: θα μείνουμε στο θέμα. Θα το παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, θα βλέπουμε τι γίνεται και θα το πούμε για μία ακόμη φορά. Είναι σημαντικό, πολύ μεγάλη προσοχή και η σημερινή ημέρα, λόγω των κλιματικών δεδομένων τα οποία επικρατούν, δηλαδή ισχυροί βοριάδες σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Αττική, η Νότιος Εύβοια, η Βόρεια Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Είναι μια ημέρα που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας και σε επίπεδο ατομικής ευθύνης, Γιώργο.
0: Και μπορεί να έχουν κοπάσει τώρα οι άνεμοι από το μεσημέρι και μετά όμως θα ενταθούν ξανά, που σημαίνει ότι δίνουν μάχη και με τον χρόνο τώρα πια οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να θυμίσουμε ότι έχουμε 4 τραυματίες πυροσβέστες, οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα, ο ένας με ορθοπαιδικά προβλήματα, που έχουν μεταφερθεί στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του. Εκεί στο 424 έχουν μεταφερθεί και φιλοξενούμενοι από το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας των χρονίων παθήσεων,
1: 157.
0: Ναι. Κάποιοι έχουν μεταφερθεί.
1: Ευτυχώς.
0: Εκεί, οι υπόλοιποι στο Κονταξοπούλι.

0: Ευτυχώς
1: το κέντρο εκεί, το αθλητικό του Ωραιοκάστρου.
0: Ευτυχώς η επιχείρηση αυτή κινήθηκε γρήγορα και κινήθηκε με ασφάλεια. Οι άνεμοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή πνέουν βορειοδυτικοί. Υπάρχει ακόμη μία έκκληση για τους καπνούς που κατευθύνονται βορειοδυτικά, δηλαδή που κατευθύνονται προς την πόλη. Υπάρχει έκκληση από τους πολίτες να έχουν κλειστά τα παράθυρα όσοι βρίσκονται, όσοι μένουν εκεί κοντά. Μας έλεγε νωρίτερα και η Βασιλεία, βέβαια, πως είναι.
1: Αυτή από την Καλαμαριά, είναι Καλαμαριά πρέπει να είναι, παιδιά, αυτή η εικόνα. Ναι, είναι Καλαμαριά. Είναι Καλαμαριά αυτή η εικόνα, είναι στην Νέα Κρίνη. Δείτε τώρα η φωτιά που έχει ξεκινήσει στην δυτική πλευρά της πόλης και πόσο καπνός έχει μεταφερθεί πάνω από ολόκληρη την πόλη και έχει πάει στην άλλη άκρη, στην ανατολική δηλαδή. Γι' αυτό είναι που έλεγε και η Αντριάννα ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω αυτού του τοξικού νέφους. Εδώ βλέπουμε και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, πώς έχει σκεπάσει ολόκληρο τον ουρανό. Ναι, είναι λογικό, είναι λογικό.
0: Ενημέρωση
1: αυτό.
0: Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι, από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η εικόνα η οποία παρακολουθούμε είναι εικόνα ζωντανά από την Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό που περιέγραφε ο Γιώργος νωρίτερα, πώς το τοξικό νέφος έχει φτάσει και έχει προχωρήσει προς την πόλη λόγω των ισχυρών ανέμων. Πριν από λίγη ώρα, η ενημέρωση που έχουμε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από το Υπουργείο Κλιματικής Προστασίας, με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Για την συνέχεια, έχει δοθεί εντολή για πρόσθετα εναέρια μέσα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χωματουργικά μηχανήματα της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Η ομάδα Δευκαλίων έχει ενεργοποιηθεί από το ΓΕΘΑ για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά και δυνάμεις του ΕΚΑΒ προκειμένου να βρεθούν εκεί για έμμαση, επέμβαση όπου απαιτηθεί. Η ενημέρωση η οποία έχουμε από το Υπουργείο Κλιματικής Προστασίας πριν από λίγα λεπτά, κύριε.
1: Όλα αυτά περίπου 9 ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Εξακολουθεί να καίγεται εκεί το εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου σημειώνονταν και συνεχείς εκρήξεις τις προηγούμενες ώρες. Έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή αυτό το εργοστάσιο. Επίσης έχει καταστραφεί μία βιοτεχνία τζακιών, αλλά και ένα εργοστάσιο με λάδια αυτοκινήτων. Εξού προφανώς και η πυκνή καπνή. Και όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κύριος Ασλανίδης, λίγο νωρίτερα, έχει σωθεί, δεν απειλείται, φαίνεται τουλάχιστον προς ώρας ο οικισμός της Φιλοθέης. Δεν έχουν καεί σπίτια. Οι φλόγες έφτασαν μόνο σε κάποιες αυλές των σπιτιών και σε κάποια παραπήγματα που φαίνεται όμως ότι έχουν γλιτώσει.
0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, ζωντανά συνδεδεμένοι με τη Θεσσαλονίκη. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε ξανά με την συνάδελφο Βασιλεία Μανολοπούλου. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων για τα θέματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Θα μείνουμε ζωντανά συνδεδεμένοι με τη Θεσσαλονίκη και θα επανέλθουμε με τα πλάνα από τα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στο Ωραιόκαστρο.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Δύσκολη αναχέτηση για τα F-35. Πού ποντάρει ο Ερντογάν και τι εμπόδια συναντάει εν ώψη του ραντεβού με Τραμπ στην Άγκυρα. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε και κατά την διάρκεια της εκπομπής εν ώψη της Συνόδου, έτσι, στην Τουρκία, της Συνόδου του ΝΑΤΟ.
0: Στο πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, όλο το σχέδιο στο κτηματολόγιο, οι άδειες οικοδομής. Φεύγουν οι πολεοδομίες από τους Δήμους. Το ιερό real estate των 15 δις και τα 10.000 νομικά πρόσωπα με τα χρυσά ακίνητα, εκκλησιαστική περιουσία.
1: Πάμε να δούμε την κυριακάτικη απογευματινή. Αλλαγές και αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΞ. Νέο μοντέλο υπολογισμού επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Πώς το δόγμα Τραμπ αλλάζει τις ισορροπίες για το ΝΑΤΟ, γιατί η αρχιτεκτονική της Δύσης βρίσκεται υπό αναθεώρηση και η ευρωπαϊκή άμυνα κάνει στροφή στη στρατηγική αυτονομία. Τι θέλει να πετύχει η Τουρκία, με ποια χαρτιά θα παίξει η Ελλάδα και τι προωθεί ο πυρήνας των 5.
0: Στο βήμα της Κυριακής, στα διέξοδα της σταθερότητας, πώς η απομόνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη εξελίσσεται σε παράγοντα αστάθειας. λέει το Βήμα. Από τον πόλεμο των λόμπι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Αθήνα, Άγκυρα, Ουάσιγκτον, το θέμα που έλεγε νωρίτερα και ο Γιώργος, θα το συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το Μουντιάλ της ζωής μας, οι ομάδες της καρδιάς μας.
1: Εφημερίδα Real News. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Μεγάλο αυτό το θέμα. Έχει ανοίξει ήδη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Ένα ακόμη θέμα της εφημερίδας. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Real News.
0: Στην Αυγή θα περάσουμε, η Αυγή της Κυριακής. Σκηνικό ανομαλίας στείνει ο Μητσοτάκης, λέει η Αυγή, από τις πρόωρες εκλογές στις μεταγραφές βουλευτών. Κάλπες από 27 Σεπτεμβρίου έως 1η Νοεμβρίου. Υποκλοπές ξανά και πάλι ξανά και ο Σωκράτης Φάμελος, μόνο η ενότητα και η σύγκληση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων δίνουν διέξοδο, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ο Σαρακιώτης εχθές, σε μια συνέντευξη που έδωσε, τι είπε? Bye-bye, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μέχρι να φτάσουμε στην Κεντρική Επιτροπή θα δούμε...
1: Είναι έξω από την πόρτα του κυρίου Τσίπρα.
0: Του κυρίου Τσίπρα, ναι. Αρκετές αποχωρήσεις.
1: Να δούμε αν θα ανοίξει. Είμαι πολύ περίεργος.
0: Αν θα ανοίξει ο Τσίπρας όλους. Ναι. Φαντάζομαι ότι κάποιοι εξ αυτών έχουν ήδη συμφωνήσει.
1: Λες,
0: υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα το δουν στη συνέχεια.
1: Το κρατούν έτσι μυστικό επί τα σφράγγις τώρα, παιδί μου, είναι δυνατόν. Δεν ανοίγει, δεν σπάει κανένα σιωπή του. Γιατί λένε θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Και από την αμαλία θα δούμε.
0: Είναι λίγο εντάξει.
1: Εστία, εφημερίδα. Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος της πολιτικής μας ζωής, με τη συνένεση Μητσοτάκη-Τσίπρα, η παράδοση Αιγαίου-Μεσογείου είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Η Τουρκία εγγυήτρια του συνόρου της νοτιοανατολικής πτέρυγος του ΝΑΤΟ και στο μικροσκόπιο Βουρλιώτη και Κοβέση, 2,5 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας.
0: Θα πάμε στον ελεύθερο τύπο, κυρίες και κύριοι. Ο πυρήνας τρομοκρατών του Απουθού. Οι έρευνες της Ελλάς για τις δολοφονικές επιθέσεις. 7 χρόνια, 17 βήματα μπροστά για την Ελλάδα. Οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν και τον μπλόκο του Κογκρέσου.
1: Πολύ ψηλά αυτό το
0: πολύ
1: θέμα.
0: Πολύ ψηλά
1: έτσι.
0: Και θα μας απασχολήσει το τι θα γίνει.
1: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό με το ΝΑΤΟ ενδεχομένως έχει ενδιαφέρον. Θα το δούμε, να το συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, Κυριακάτικη Δημοκρατία. Κερκόπορτα με υπογραφή Μητσοτάκη. Παραδίδει αμαχητή στον Ερντογάν τα νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ. Απεμπόλησε το τελευταίο ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο της χώρας. Η Τουρκία παίρνει στα χέρια της τον επιχειρησιακό έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Η παγίδα που στήθηκε με τη γαλάζια πατρίδα. Και βιομηχανία απάτης και πλαστών πτυχίων με τις πιστοποιήσεις. Σκάνδαλο μεγατόνων. Ποιοι κάνουν τα στραβά μάτια στο ξέφραγο Αμπέλη. Βαριές καταγγελίες από Δερπάνη και Χριστόπουλο. Μάλιστα.
0: Ντοκουμέντο. Εισαγγελίας υπηρεσίας καθαρίζει Θεοδωρικάκο. Με fast track έφεση ξαναβαφτίζουν τη Φούντα Καπνό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ναι. Ο Μητσοτάκης διατηρεί πιστοποίηση βιολογικών, αλλά ο υφυπουργός του τον αδειάζει. Τι είναι νόμιμο και ηθικό? Θάνος Πλεύρης, συνεχίζω να διαφωνώ με τον νόμο για τα ομόφυλα, λέει ο υπουργός.
1: Κυριακάτικη One Voice. Γιάννη, αλλάζουν τα πράγματα. Να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο. Το 2026 δεν είναι 2015. Η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει αντιπολίτευση στον Αλέξη, με τον οποίο συμφωνεί ο SSM. Εκτοξεύει τη σουρωτή σε νέα εποχή όλα τα αναπτυξιακά σχέδια του επιχειρηματία για την ιστορική βόρειο-ελλαδίτικη εταιρεία. Ο Ιβάν Σαβίδης είναι τα δύο κεντρικά θέματα της εφημερίδας.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Το νέο κόμμα Σαμαρά ΕΡΕ. Ελλάδα, Ρωμιοσύνη, Ενότητα, λέει η Ελεύθερη Ώρα. Με σύνθημα επιστροφής της ρίζας για το μέλλον του έθνους. Και την αρρωγή Καραμαλή φιλοδοξεί να κόψει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη. Ζήλεψε τη δόξα του Τσίπρα και της Ελλάς.
1: Έχουμε δηλαδή Ελλάς και
0: Ελλάς-ερε.
1: Τώρα στις εκλογές. Καλά θα πάει αυτό.
0: Πολύ καλά.
1: Ο Λόγος.
0: Υπέροχα.
1: Αναδρομικά έως 2.650 ευρώ για χιλιάδες υπαλλήλους. Έρχονται μελτέμια και αυξάνεται ο κίνδυνος φωτιάς. Πέφτει η θερμοκρασία στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας και το ψηφιακό πελατολόγιο στην μάχη της φοροδιαφυγής. Σε ποιους επαγγελματικούς κλάδους επεκτείνεται?
0: Γιατί ο Τραμπ αβαντάρει τον Ερντογάν και αγνοεί παντελώς το Μητσοτάκη. Ο τίτλος, ο κεντρικός τίτλος στην Κυριακάτικη Κόντρα. Τι σηματοδοτεί η ακύρωση της πολυδιαφημισμένης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα.
1: Είναι στανταράκι αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει ακυρωθεί.
0: Λένε ότι είναι. Δεν ξέρουμε αν έχει ακυρωθεί. Λένε ότι δεν θα
1: πραγματοποιηθεί.
0: Ότι δεν θα γίνει. Νέα δώρα στο Σουλτάνο που τον διορίζει χωροφύλακα της Μεσογείου, λέει Κόντρα. Γιατί οι φετινοί καύσωνες προκαλούν παγκόσμια ανησυχία.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα BAM στην πρώτη της σελίδα. Δίωξη χωρίς έλεος και μεταθάνατον από την Doe Value. Αποκάλυψη απίστευτος Γολγοθάς χωρίς τέλος οικογένειας καρκινοπαθούς συμπολίτη μας που βιώνει το πένθος και την αναλγησία. Είναι σπρακτική εταιρεία.
0: Σπρακτική εταιρεία του Value. Ναι, ναι, ναι,
1: Value,
0: ναι.
1: Έτσι. Ζεστό χρήμα από Βρούτσι συναρχόντισα των Κυκλάδων. Το πάρτι δεν έχει τελειωμό. Είναι τα δύο κεντρικά θέματα της εφημερίδας. Μπαμ.
0: Λοιπόν, και στην αθλητική ενημέρωση με τον πρωταθλητή θα ξεκινήσουμε. Κόκκινος πρωταθλητής. Μπαμ με το θηρίο. Κόκκινος ο Σμαϊλόβιτς. Ζώτα πλησιάζει στο λιμάνι. Τι απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Δίδυμο φωτιά. Φορτούνης Ροντινέη. Τι σκέφτεται ο Ταρέμι για το μέλλον του.
1: Όσο έχουν ξεκαθαρίσει πάντως τα ζευγάρια για τις τελικές φάσεις του Μουντιάλ, το ζούμε όλο και πιο έντονα, ρε παιδί. Δηλαδή, εχθές βγήκα το βράδυ να κάνω μια βόλτα.
0: Τώρα σου πω ότι δεν έχω ιδέα ποιος έχει περάσει στο Μουντιάλ. Εγώ ο Νίκος θα βοηθήσει τώρα. Αυτό το κάνει ο Νίκος.
1: Αυτοί που παρακολουθούν το ξέρουν πάρα πολύ καλά.
0: Όμως,
1: Νίκο, νομίζω ότι θα συμφωνήσει, ρε παιδί μου, εχθές έκανα μια βόλτα το τι συμβαίνει σε πεζοδρόμους, με γιγαντοοθόνες κλπ. Έτσι, Νίκο, συμφωνείς.
0: Και πολλοί λέει, αλλοδαποί που μένουν εδώ υποστηρίζουν τις ομάδες τους. Και βλέπουν.
1: Σαφώς.
0: Είναι τώρα αυτή η δικιά σας η αγαπημένη. Πώς το λένε, αγαπημένες ώρες.
1: Έχουμε τον κύριο Δανιλίδη.
0: Ο Σταύρος Ξαρχάκος είπε στο περιστήλιο της Βουλής αυτό που μια ολόκληρη κοινωνία φοβάται να φωνάξει όταν οι χόρτες σου λένε παίξε υπεύθυνα για να πάνε αφιταμείο. Μάλιστα.
1: Θες να διαβάσει και το φως, να το διαβάσω εδώ.
0: Να πάμε στον
1: κύριο Δανιλίδη. Αναστασία μας. Θέλει να πάμε στον κύριο Δανιλίδη, στον Δήμαρχο Σικαιών. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε
0: κύριε
1: πολύ που είσαστε μαζί μας.
2: Ελπίζουμε σήμερα να είναι καλή ημέρα.
1: Ναι, περάσατε μια πολύ δύσκολη νύχτα. Να μας δώσετε την εικόνα.
2: Όλες τις δυνάμεις, όλα τα βιτεία και τα πυροσβεστικά μας εκεί στην πρώτη γραμμή της μάχης, ενώ είναι σε άλλη περιοχή, σε άλλο δήμο, αλλά ούτως ή άλλως
0: ναι.
2: Όλος ο εξοπλισμός ο δικός μας από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο σε 24ωρη βάρδια είναι μέσα στο περιαστικό δάσος. Φυλάμε το περιαστικό δάσος και έτσι μόλις παρουσιάστηκε στην άλλη περιοχή η φωτιά αμέσως προσέτρεξαν όλα τα οχήματα, οι εργαζόμενοι μας και ο εξοπλισμός και οι εθελοντές σε σημείο που φοβηθήκαμε γιατί είχε απογυμνωθεί η φύλαξη του περιαστικού δάσου του Σέιξου και εξαιτίας αυτού το ένα τουλάχιστον επέστρεψε πίσω στο Σέιξου για να υπάρχει υποτυπώδη προστασία.
1: Ναι, σαφώς. Σε επιφυλακή εκεί οι δυνάμεις.
0: Υπήρχε αυτή η ανησυχία αν με την αλλαγή των ανέμων κινηθεί.
2: Βέβαια υπήρχε και μία ανεξήγητη και λάθος κίνηση. Όταν ξέραμε εδώ και μια εβδομάδα ότι αυτές τις μέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα έχουμε κόκκινο συναγερμό λόγω και των μποφόρ που προβλέπονταν
0: ναι.
2: Και της επικινδυνότητας του περιαστικού δάσους, κάποιοι φωστήρες κλείσανε τον περιφερειακό για να γίνουν εργασίες flyover.
1: Ναι. Που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για το δάσος εκεί, κύριε Δήμαρχε. Δεν υπήρχε πρόσβαση, για να λέμε και τα πράγματα.
2: Έτσι ακριβώς όπως πολύ
1: έτσι όπως
2: σωστά
1: είναι.
2: Το επισημαίνεται.
1: Ναι. Ευτυχώς αποφεύχθηκε όμως και φαίνεται πως απομακρύνεται και ο κίνδυνος τουλάχιστον τώρα.
0: Μας περιγράφετε
1: με την εικόνα που έχουμε.
0: Λίγο την κατάσταση με τους καπνούς, κύριε Δήμαρχε.
2: Έχοντας την εμπειρία του 1997, όπου το μισό σχεδόν δάσος. Το περιαστικό δάσος κάηκε, δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός, γιατί όταν υπάρχουν αέριδες μέχρι 7-8 μποφόρ, μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρξουν εκατοντάδες αναζωπηρώσεις και το ακόμη πιο επικίνδυνο την αλλαγή εντός δευτερολέπτων, την αλλαγή της φοράς του ανέμου.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Αυτό μπορεί να θέτει, μπορεί να θέτει και σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων και της πυροσβεστικής και των
0: ανθρώπων,
2: δήμων
0: βέβαια.
2: Και των εθελοντών.
1: Κύριε Δήμαρχε,
0: μας περιγράφετε
2: δεκάδες εκρήξεις.
0: Ναι.
2: Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας υπήρξαν δεκάδες εκρήξεις, να μην πω και εκατοντάδες, όταν καιγότανε αποθήκες ή καιγότανε επιχειρήσεις, επιχειρηματικές εγκαταστάσεις. Φαίνεται ότι υπήρχαν καύσιμα, έλαια, ναι, ίσως και φυσικό αέριο σε αυτές τις εγκαταστάσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Το βράδυ δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Ευτυχώς πριν από λίγη ώρα μόλις άρχισε να χαράζει, αρχίσανε τα εναέρια μέσα, όπως θα τα ακούτε τώρα, ένα που περνάει πάνω από το κεφάλι μας, ένα καναντέρ, αλλά είναι λίγα. Πρέπει να μεταφερθούν εναέρια μέσα από όλη τη χώρα.
1: Δήμαρχε,
2: γιατί, ναι,
1: θα μας πείτε λίγο τώρα την
0: βλέπετε,
1: εικόνα,
0: ναι, ναι,
1: που έχετε και εσείς από την φωτιά και τι γίνεται με τους καπνούς.
0: Αν...
1: ξέρουμε πάρα πολύ καλά, οι Σικές, Νεάπολη, είναι Δυτική Θεσσαλονίκη. Επίσης, είναι αποπνικτική, έτσι, η ατμόσφαιρα.
0: Να δούμε τι γίνεται. Α, είναι αυτό. Είναι αυτό που βλέπουμε ζωντανά.
2: Είναι γειτονικός ο Δήμος.
1: Ακριβώς.
2: Ο Δήμος Παύλου Μπελάκη. Νοιάζουμε. Η αποπνικτική ατμόσφαιρα δεν είναι μόνο στο δικό μας το Δήμο. Είναι μέχρι το Λευκό Πύργο και την παραλία. Καήκαν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, οι οποίες εγκαταστάσεις ήταν γεμάτες με πλαστικό,
0: ναι,
2: με,
0: ναι.
2: Με πετρελαϊκά επεξεργασμένα υλικά. Ξέρουμε όλοι ότι το πλαστικό προέρχεται από επεξεργασία του πετρελαίου και βλέπαμε τις κατάμαυρες καπνίλες. Τους καπνούς, τους κατάμαυρους που αυτοί προέρχονται από...
1: Και με όλα
0: την καύση αυτών
1: τα αιωρούμενα σωματίδια, Δήμαρχε, επίσης. Διότι δεν είναι μόνο ο καπνός, είναι τα αιωρούμενα σωματίδια τα οποία κάθονται και αυτά στο έδαφος, στις αυλές, στα αυτοκίνητα.
2: Και τα φουράνια.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, Δήμαρχε, να πούμε ότι και σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα.
2: Πρέπει επιτέλους όμως να διδαχτούμε. Είμαστε...
0: Δεν έχετε άδικο.
2: Ανεπίδεκτη
1: μαθήσεως.
2: Δηλαδή, μετά από όλα αυτά που έχει υποστεί η χώρα μας, αν δεν βάλει μυαλό το κράτος να επενδύσει στην πρόληψη, να ενισχύσει τους Δήμους. Εμείς είμαστε θύμα ως Δήμος. Πριν από 3 χρόνια καταστράφηκε το στολίδι μας, το καλύτερο πυροσβεστικό μας, πάλι σε άλλο Δήμο που επιχειρούσε. Και ενώ ο νόμος προβλέπει ότι όταν υπάρχουν τέτοιες απώλειες η πολιτεία πρέπει να αντικαθιστά το χαμένο εξοπλισμό, 3 χρόνια παλεύουμε να αντικατασταθεί. Και μάλιστα τους είπαμε δεν θέλουμε λεφτά. Αγοράστε το αντίστοιχο πυροσβεστικό και δώστε το μας. Και όμως παρόλα αυτά δεν έχει γίνει. Πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε.
1: Ναι. Αυτά θα πρέπει να λύνονται βέβαια πολύ πριν αντιπυρική περίοδο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Θέλω να σε ρωτήσω
2: Η πρόληψη πρέπει να αρχίζει από τον Μάρτιο, από τον Απρίλιο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή εμείς τώρα προφανώς με τη βοήθεια των συναδέλφων από το Κοντρόλ παρακολουθούμε ζωντανά εικόνα από την περιοχή. Σε τι ακτίνα είναι αυτό το μέτωπο της φωτιάς, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς?
2: Δεν
1: βλέπουμε...
2: μπορώ να προσδιορίσω πόσα χιλιόμετρα είναι και από πού ξεκινάει και πού καταλήγει.
1: Σας το ρωτώ αυτό γιατί εμείς βλέπουμε ένα κομμάτι τώρα στην οθόνη μας μαζί με τους, με τους τηλεθεατές που είναι λευκός, καπνός,
0: είναι λευκός ο καπνός,
1: που σημαίνει
0: ίσως
1: ότι εκεί...
0: να μην έχει πλέον, να έχει σβηστεί, να μην έχει, πώς το λένε...
2: Όχι, όχι, ο λευκός καπνός... Ο λευκός καπνός είναι δείγμα ότι δεν καίγονται πλαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Ότι δεν καίγονται τα πλαστικά.
1: Αυτό θα έλεγα.
2: Αλλά
1: θα έλεγα, Δήμαρχε, μισό λεπτάκι λίγο, γιατί δεν ξέρω αν παρακολουθείτε την εικόνα που μεταδίδουμε. Βλέπουμε όμως ότι στην δεξιά πλευρά της οθόνης, όπως παρακολουθούν και οι τηλεθεατές μας, βλέπουμε πυκνούς μαύρους καπνούς που εκεί είναι προφανώς. Που προφανώς εκεί είναι και το εργοστάσιο ανακύκλωσης, έτσι.
2: Το εργοστάσιο ανακύκλωσης κάει και νωρίς τα ξημερώματα.
1: Έχει, ναι. Δεν
0: συνεχίζει,
1: έχει σβήσει
0: Δημάρχη,
1: δεν
0: βλέπουμε
1: φωτιά,
0: ότι ναι, δεν έχει σβήσει φωτιά. Ναι. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε
2: υπάρχουν, πολύ. Υπάρχουν δεκάδες επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις επεξεργασίας πετρελοειδών, επιχειρήσεις λιπαντικών, επιχειρήσεις επεξεργασίας χαρτιών. Διάφορες είναι περιοχή που έχει πολλές επιχειρήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι, μια είναι μια βιοτεχνική περιοχή στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Σας ευχαριστούμε ναι, πολύ.
0: Δημάρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
2: Να είστε καλά, συγχαρητήρια και κουράγιο στα παιδιά
0: και σε εσάς,
2: που παλεύουν
0: και σε εσάς.
2: Στην πρώτη γραμμή.
0: Κουράγιο σε όλους.
1: Έχετε δίκιο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Είναι ο κύριος Αρτοπιός μαζί μας, Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής.
0: Καλημέρα,
1: καλή σας ημέρα,
0: κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
1: Κύριε Αρτοπιέ.
3: Καλημέρα.
1: Δώστε μας λίγο την εικόνα. Ναι.
0: Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Παρακολουθούμε ζωντανά, είμαστε συνδεδεμένοι με την Μετεωρόκαστρο. Παρακολουθούμε ζωντανά τα πλάνα τα οποία στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί. Αν μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, φαίνονται καλύτερα τα πράγματα.
3: Η πυρκαγιά θα δεις. Η πυρκαγιά, η πολύ δύσκολη πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το βράδυ στις 8:30 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ένας πολίτης στην προσπάθειά του να μεταβεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο το Ωραιοκάστρο στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης και Κονταξοπούλου εξατράπη της πορείας του οχήματός του και λόγω των σπιθερισμών που προκλήθηκαν ξεκίνησε μια πολύ δύσκολη αγροτοδοσική πυρκαγιά η οποία στις 8:30 έχοντας πολύ λίγο χρόνο τα ενέργεια μέσα στη διάθεσή μας εξελίχθηκε μεταξύ αγροτοδοσικής πυρκαγιάς και αστικής πυρκαγιάς σε βιοτεχνικούς χώρους που βλέπετε τώρα.
0: Ναι.
3: Για το σκοπό αυτό κινητοποιήθηκε μια πολύ μεγάλη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος και να θυμίσω εδώ ότι χθες είχαμε πολλές πυρκαγιές στην Κεντρική Μακεδονία.
1: 60 έτσι.
3: Στην Κεντρική Μακεδονία, 60 σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
3: Όμως έχουμε ξαναπεί ότι 17 πυρκαγιές με δίκτυα επικινδυνότητας 4 δεν είναι απλές πυρκαγιές. Εξελίσσονται σε πολύ δύσκολες πυρκαγιές όπως αυτή χθες το βράδυ που εξελίχθηκε. Είχαμε και άλλες δύσκολες πυρκαγιές όπως ήταν στην Κριστόνη. Στο Κυλκής, είχαμε στους νέους επιβάτες, είχαμε στη Νέα Καλλικράτεια που δόθηκαν μηνύματα του 112.
1: Βεβαίως. Και είναι και κατάφυτες όλες αυτές οι περιοχές, κύριε Αρτοπιέ, που ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι και για εσάς που επιχειρείτε εκεί και με αυτούς τους ανέμους.
0: Να πούμε το εξής.
3: Ας μεταφέρω μια εικόνα μόνο, θα μου επιτρέψετε.
0: Ναι, ναι.
3: Και στη Νέα Καλλικράτεια, στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι εκεί στη Χαλκιδική, και στους νέους επιβάτες, στο προάστιο της Θεσσαλονίκης, πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Μέσα στον οικιστικό ιστό. Οικοπαιδικοί χώροι, ακαθάριστα οικόπεδα.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έχουμε ξαναπεί ότι αυτά τα ακαθάριστα οικόπεδα και θα ελεγχθούν αφενός, αλλά και θα πρέπει να συντηρούνται, να καθαρίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρικής.
0: Είναι κάτι το οποίο τόνισε και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
3: Το έχετε αναδείξει και εσείς πολλές φορές αυτό.
0: Το έχουμε αναδείξει και εμείς. Δίκιο έχετε, κύριε Αρτοπιέ. Απλά τώρα εσείς τα ζείτε και από κοντά, περισσότερο από εμάς. Προσπαθούμε όλοι και εμείς από το δικό μας από εδώ να συνδράμουμε στο θέμα της ατομικής ευθύνης και το πόσο προσέχουμε. Βλέπετε τώρα ότι ένας ανάβει τσιγάρο, ο άλλος βγαίνει να κόψει χόρτα, ο άλλος να κάψει χόρτα, ο άλλος μεθυσμένος λέει τώρα, φανταστείτε, μεθυσμένος με το αυτοκίνητο και προκάλεσε ό,τι προκάλεσε.
1: Αυτός τώρα τι είχε τροχαίο εξετράπη τη πορεία του, κύριε Αρτοπιέ.
3: Για κάποιο λόγο.
1: Ντελαπάρισε το αυτοκίνητο, τι
3: έγινε. Βρισκόμαστε σε κατάσταση μέθης. Εξετράπη τη πορεία του. Και από εκεί ξεκίνησε μια πυρκαγιά. Για κάποιο λόγο έγινε κάποιο μυθύρα στο αυτοκίνητό του και εξετράπη τη πορεία του και ναι, όλο αυτό εξελίχθηκε σε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
0: Ναι.
3: Αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε και να ευχηθήσουμε την προσοχή. Όπως είχαμε τις πυρκαγιές πριν από δύο μέρες στο καλαπόδι της Σκιώτιδας, ένας γεωργός, ο οποίος ο άνθρωπος πήγε να θερήσει στο χωράφι με τη θεριζολονιστική μηχανή. Γνωρίζετε ότι ψέψαμε μια πυρκαγιά η οποία κατέκαψε πάνω από 5.500 στρέμματα. Όποιος κάνει γεωργικές εργασίες στην Ήπεθρο αυτή την εποχή, να συμβουλεύεται το δίκτυο επικινδυνότητας. Ποτέ με 3, 4 και 5 δίκτυα επικινδυνότητας να μην κάνει θεριζοαλωνιστικές εργασίες. Να μην με λισοκόμη, να μην κάνουμε λισοκομικές εργασίες με 4 και 5 δίκτυα.
1: Ναι, γιατί
3: να μην γίνει τέτοιο μπάρμπεκιο. Αυτές είναι μορφές
1: της αμέλειας. Ξεφεύγει πολύ γρήγορα ο έλεγχος της πυρκαγιάς, κύριε Αρτοπιέ. Να μας πείτε αν γνωρίζετε για την κατάσταση των συναδέλφων σας που έχουν μεταφερθεί στο 424 Γενικό στρατιωτικό νοσοκομείο.
3: Κοιτάξτε, είχαμε τρεις συναδέλφους μου οι οποίοι στην υπερπροσπάθεια, την οποία κατέβαλαν όλο το βράδυ, τρεις από αυτούς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και ένας στην προσπάθειά του γύρισε, είχε ένα αρθροπαιδικό πρόβλημα. Θα είναι καλά, θα είναι καλά. Όμως ήθελα να μεταφέρω ότι τα παιδιά όλα κατέβαλαν πολύ μεγάλες προσπάθειες χωρίς τη βοήθεια των εναερίων μέσων να κάνουν το καλύτερο δυνατό μπορούσαν. Και η Φιλοθέη και η Ανθούπολη, οι περιοχές εκεί κοντά στο Ωραιόκαστρο, σώθηκαν χάρη στην ηρωική προσπάθεια όλων αυτών. Και των εθελοντών, τους οποίους ευχαριστούμε. Του ΓΕΘΑ που ήρθε με τα χωματουργικά μηχανήματα, με τη διοίκηση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, που μας ανοίξανε προωθητήρες για την χωματουργικά μηχανήματα, μας δρόμους.
1: Πολύ μεγάλη επιχείρηση και στο Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας.
0: Με ασφάλεια, γρήγορη και με ασφάλεια, κύριε εκπρόσωπε.
3: Δεν μπορείτε να φανταστείτε μια πόσο δύσκολη επιχείρηση μου μετέφεραν οι συνάδελφοί μου για να πάνε τα λεωφορεία, να πάνε τα αστικά, όλα αυτά τα λεωφορεία που έπρεπε να κινητοποιηθούν σε πρώτο χρόνο, διότι ξέραμε ότι οι άνθρωποι με αντικειμενικές αδυναμίες υγείας, κινητικά προβλήματα, έπρεπε να μεταφερθούν με ασφάλεια και γρήγορα από την περιοχή της Πυρκαγιάς.
0: Πείτε μας τώρα, αυτή την ώρα, τώρα που μιλάμε, 7 και 13 πρώτα λεπτά, η κατάσταση την οποία βλέπετε εσείς, η εικόνα η οποία έχετε εσείς, να πούμε ότι εμείς παρακολουθούμε από την αρχή της εκπομπής ζωντανά την εικόνα που μεταδίδουν οι συνάδελφοι από το Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Φαίνεται πως τα πράγματα είναι καλύτερα. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε, πότε προβλέπετε ενδεχομένως ο πλήρης έλεγχος της πυρκαγιάς?
3: Κοιτάξτε, ασφαλείς προβλέψεις όπως αντιλαμβάνεστε στην επιχειρησιακή δράση δεν μπορούν να γίνουν. Σας είπα, η πυρκαγιά θα σβήσει. Προϊόντος του χρόνου θα σβήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή την κυριότερη εστία που έχουμε είναι στο εργοστάσιο ανακύκλωση, από το οποίο εκλείονται πάρα πολύ μεγάλοι καπνοί και είναι κατά το οποίο στις 2:44 αναγκαστήκαμε να εκδώσουμε μήνυμα του 112 ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έκκληση ποσότητας καπνών στο Ωραιόκαστρο και όλη η Θεσσαλονίκη λόγω των ανέμων πηγαίνει ο καπνός προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, δηλαδή
3: όλος ο καπνός από το Ωραιόκαστρο κατευθύνεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Ξέρουμε το μέτωπο πόσο μεγάλο είναι εκεί της πυρκαγιάς.
3: Μιλάτε για έκταση.
1: Για έκταση, ναι. Ναι.
3: Κοιτάξτε, ως προς τον βορρά, το μέτωπο κινήθηκε προς την περιοχή της Λιτής ξανά.
1: Ναι.
3: Ως προς τον νότο, έφτασε στις παρυφές της Φιλοθέης, κατευθύνθηκε προς την Ελλαδίωδο, δόθηκε μεγάλη μάχη εκεί. Και αυτά είναι τα δύο μέλη του μετώπου. Βόρα είναι προς την αγροδασική πυρκαγιά, την αγροδασική έκταση της Λιτής, περιοχής Λιτής, και το άλλο κομμάτι νότια είναι προς την Εγνατία, σε απόσταση βέβαια.
1: Τώρα δεν υπάρχει κάποιο μέτωπο που να σας ανησυχεί ιδιαίτερα. Γίνονται στοχευμένες ρήψεις ούτως ή άλλως από αέρος, που ξέρουμε πόσο καλά αποτελέσματα έχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Δεν φυσούν άνεμοι, που σημαίνει ότι όλη η ποσότητα του νερού πηγαίνει εκεί όπου πρέπει να πέσει το νερό. Υπάρχουν αυτά τα καντιλάκια που λέμε εμείς, που και αυτά προσπαθείτε να περιορίσετε όσο δυνατόν περισσότερο, για να μην έχουμε κάποιο νέο μέτωπο.
3: Θα σας είπα, η πυρκαγιά θα σβήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη, θα σας ευχαριστήσουμε.
1: Κρατάμε αυτό, κύριε Αρτοπιέ.
0: Συγχαρητήρια και καλή δύναμη θα σας ευχηθούμε και σήμερα. Επίσης, μια δύσκολη ημέρα. Να είστε καλά, κύριε Αρτοπιέ.
1: Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην αρχή,
0: της
1: περίοδου. Έχουμε πολλές πυρκαγιές, έχουμε πολλές επιχειρήσεις επίσης από τους άντρες πυροσβεστικής.
0: Αλλά κοίτα τώρα, Γιώργο, τι γίνεται.
1: Από τους εθελοντές μας. Έτσι,
0: τον Νίκο τον
1: πρέπει
0: έχουμε
1: να ψηφιθούμε και κουράγιο.
0: Δεν έχουμε ολοκληρώσει.
1: Θέλεις να ολοκληρώσουμε λίγο?
0: Έλα, να ολοκληρώσουμε. Πού είχαμε μείνει?
1: Ωραία, εδώ πάμε στην εφημερίδα.
0: Να ολοκληρώσουμε με τις εφημερίδες και να προχωρήσουμε.
1: Κόκκινος Σμαϊλοβιτς. Ο Ολυμπιακός πήρε το σουηδικό θηρίο μέσα από τα χέρια Μαρσέιγ, Σελτίκ και Ρέιντζερς και φανερά επηρεασμένος. Ποιος είναι φανερά? Ο Ζων Μοντέρο δεν απέδωσε, λέει, τα αναμενόμενα στον αγώνα της Δομινικανής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Λοιπόν, στη Live Sport, ωραία πράγματα. Ο ΠΑΟ του Νίστρουπ γέμισε αισιοδοξία τον κόσμο του με το ποδόσφαιρο που έπαιξε και τα τρία πολύ όμορφα γκολ που έβαλε στον Άγιαξ.
1: Στραμπουλίζει. Πώς είναι το ρήμα?
0: Νίστρουπ.
1: Τη γλώσσα. Πώς είναι το ρήμα?
0: Στραμπουλίζω. Δικό του ο Σμαϊλοβιτς.
1: Πώς είναι το ρήμα, μωρέ?
0: Καλά το πας. Στραμπούληξα. Στραμπούληξα δεν είναι το ρήμα.
1: Στον Ενεστώτα πώς είναι το ρήμα? Στραμπουλώ. Στραμπουλίζω.
0: Στραμπουλάω στο συνειρημένο. Στραμπουλάω.
1: Κάτσε να το δω.
0: Λοιπόν, δικό στο Σμαϊλόβιτς, ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Σαντεφιόρτ για τον 22χρονο Σουηδό στόπερ στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ με τον μπόνους.
1: Εφημερίδα Sport Day, μπαμ με μπόνκα. Και κόκκινο το τάγκ, ο Ολυμπιακός έκανε all-in και έκλεισε με 5,5 συν 1, Νίκο, βοήθα. 5,5 εκατομμύριο ευρώ τον Σμαϊλόβιτς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και στην αθλητική ώρα, Τριετές και τον Δένι, αυτά δίνει η ΑΕΚ στον Πινέδα για να τον κρατήσει στη Νέα Φιλαδέλφια. Τα σενάρια για Τσίβας.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο πρώτα απ' όλα.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη ξανά. Βασιλεία Μανοπούλου.
0: Καλώστε.
1: Εκεί από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, Βασιλεία.
4: Είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος φέρεται ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και έκανε απότομους ελιγμούς. Αυτό ήταν και αυτό που ομολόγησε και στις ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο σύμφωνα με μαρτυρίες εδώ κατοίκων, οι οποίοι έχουν λίγα μέτρα πιο πάνω ένα μαντρί και βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στο σημείο, είναι το αυτοκίνητο, φαίνεται δηλαδή πως είναι το αυτοκίνητο του 76χρονου, το οποίο εξετράπη της πορείας του. Και έχει πέσει και ουσιαστικά και έχει σφινώσει. Μπορείτε να δείτε και την καταστροφή που έχει υποστεί αυτή τη στιγμή στις οθόνες.
0: Είναι ολοσχερός καταστραμμένο.
4: Έχει καεί ολοσχερός. Και φαίνεται πως εδώ είναι το σημείο 0. Όλα βέβαια με κάθε επιφύλαξη. Αυτό μένει να εξεταστεί και από τις αρχές. Αλλά εάν σκεφτούμε ότι υπάρχει αυτή η ομολογία του ίδιου από την έρευνα...
0: Έχει πέσει σε χαντάκι.
1: Έφυγε προφανώς πάνω από την Εγνατία. Πάνω είναι η Εγνατία οδός, Βασιλεία. Έφυγε, γιατί βλέπω και το κυκλίδωμα του δρόμου. Τι είναι, επαρχιακός δρόμος είναι, ποιος δρόμος είναι πάνω.
4: Είναι επαρχιακός. Είναι επαρχιακός δρόμος.
0: Πού κινούνταν, Βασιλεία, πού κινούνταν. Έχει δρόμο εκεί που είσαι εσύ.
4: Ο κεντρικός δρόμος επάνω, μακριά από εδώ που είμαστε εμείς, είναι η Θεσσαλονίκης. Πιο κάτω υπάρχουν χωράφια και στρέμματα και κατοικίες. Εδώ λοιπόν είναι ένας επαρχιακός δρόμος, ο οποίος οδηγεί σε κάποια χωράφια, σε κάποια στρέμματα. Και υπάρχουν διακλαδώσεις με χωματόδρομους.
1: Περίμενε, Βασιλεία μου.
4: Επάνω ακριβώς λοιπόν είναι ένας...
1: Βασιλεία μου, μισό λεπτάκι λίγο, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Το όχημα αυτό τώρα έχει εκτραπεί της πορείας του, σωστά.
0: Έπεσε δηλαδή από το δρόμο και έφτασε εκεί που το βλέπουμε.
1: Επειδή βλέπουμε πάνω δρόμο, και το κυκλίδωμα, το οποίο σε κάποια στιγμή, σε κάποιο σημείο, φαίνεται ότι έχει φύγει από την θέση του, για να το πω έτσι λίγο απλά. Άρα ήταν πάνω στο δρόμο και έπεσε στο πρανές, στην άκρη του δρόμου και κατέληξε εκεί. Προσέκρουσε δηλαδή πάνω στην μπάρα, την προστατευτική στην άκρη του δρόμου. Αν μπορεί λίγο να ανοίξει ο οπερατέρ το πλάνο για να καταλάβουμε.
0: Αν μπορεί ο οπερατέρ για να δούμε το σημείο ακριβώς να μπορέσουμε να καταλάβουμε.
1: Την πορεία δηλαδή, να μας δώσει το οχήματος.
4: Μπορούμε να ανοίξουμε λίγο το πλάνο.
0: Λοιπόν, παρακολουθούμε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, συνδεδεμένοι με την συνάδελφο τη Βασιλεία.
1: Όπως έρχεται τώρα το όχημα από πάνω, η Νταλίκα, τι είναι, πυροσβεστικό, τι είναι αυτό. Αυτή ήταν η πορεία του αυτοκινήτου.
4: Λοιπόν, σύμφωνα με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εδώ το μαντρί λίγο πιο πάνω, μάλιστα εμείς χθες το βράδυ τους συναντήσαμε, μιλήσαμε εμείς οι ίδιοι εδώ μαζί τους. Μας είπαν δηλαδή αυτήν τη μαρτυρία εδώ σε εμάς χθες το βράδυ, γιατί όσο ήμασταν και κάναμε το ρεπορτάζ μας, βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο. Μιλήσαμε μαζί τους και μας είπαν ότι αυτός ο άνθρωπος οδηγούσε στον πάνω δρόμο που σας είπα, τον επαρχιακό.
0: Και έπεσε από εκεί.
4: Έχασε τον έλεγχο. Μας είπαν ότι τούμπαρε. Και έπεσε και. Και έπεσε με αποτέλεσμα λοιπόν να πιάσει και φωτιά. Αυτή είναι η μαρτυρία που μας έδωσαν και εμάς χθες το βράδυ
1: έτσι
4: οι άνθρωποι που έχουν το μαντρί λίγα μέτρα πιο πάνω. Μάλιστα, επάνω υπάρχουν και κάποια σημάδια απότομων φρεναρισμάτων. Βέβαια, όλα αυτά με κάθε επιφύλαξη, γιατί αναμένουμε και την έρευνα από τις αρχές. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι μαρτυρίες, η ομολογία του δείχνουν ότι έτσι συνέβησαν τα πράγματα και φαίνεται πως αυτό λοιπόν είναι το σημείο 0 και το όχημα το οποίο οδηγούσε ο 76χρονος υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: Δεν ξέρω αν είναι λάθος. Μεταφέρω αυτά τα οποία βλέπω στα πλάνα που μας στέλνει, στα πλάνα τα οποία μας μεταφέρετε. Φαίνεται πως πίσω από το αυτοκίνητο, όπως το βλέπουμε, δεν έχει πάρει φωτιά. ενδεχομένως, λόγω της, λόγω των ανέμων και λόγω της φοράς των ανέμων, η φωτιά έπιασε από εκεί και μπροστά. Ναι. Φαίνεται ένα σημείο που δεν είναι καμένα τα δέντρα εκεί, όπως το βλέπουμε, Βασιλεία.
4: Εκεί. Θα σας πω,
0: κοίτα την
4: πίσω
0: πλαγιά τώρα, πόσο
4: από το
0: είναι,
4: αυτοκίνητο
0: πόσο γίνει,
4: είναι ναι. καμένο. Εδώ, στο, η πλαγιά είναι καμένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Γιατί μάλιστα η κολόνα είχε αρπάξει όσο ήμασταν εμείς εδώ στο σημείο χθες το βράδυ. Αυτό ήταν περίπου στις 10 και κάτι, 10 και μισή. Ήμουνα εγώ εδώ σε αυτό το σημείο. Η κολόνα αυτή είχε αρπάξει. Μάλιστα ήρθε η πυροσβεστική προκειμένου να ρίξει νερό για να μην πέσει κολόνα. Όταν ήρθαμε εμείς, είχε ήδη καεί εδώ το σημείο, είχε σβήσει φωτιά και είχε πάει προς τα κάτω, προς την πλαγιά,
0: προς
4: στα
0: την
4: αριστερά
0: πλαγιά,
4: μας. Θα σας δείξει τώρα ο περατέρ. Προς τα αριστερά. Είχε,
0: α, προς τα αριστερά.
4: Εδώ,
0: α, εκεί,
4: και
0: εκεί έλεγα εγώ ότι δεν ήταν καμένα. Λάθος,
4: ναι, ναι,
0: λάθος.
4: Ακριβώς.
0: Πήγε προς τα εκεί, κατευθείαν.
4: Είναι μισό καμένα. Υπήρχαν, ήταν σαν γραμμές οι φωτιές. Αν δείτε, παρατηρήσετε, υπάρχουν σημεία καμένα και σημεία τα οποία δεν είναι καμένα. Ωστόσο, η φωτιά έκαιγε όταν εμείς ήρθαμε στο σημείο, έκαιγε εκεί και έκαιγε και εδώ στα αριστερά μου.
0: Τώρα,
4: όπως δείτε, είναι καμένα. Είναι καμένο
0: από
4: το έδαφος.
0: Από εκεί που βρίσκεστε, οπτική επαφή με το εργοστάσιο ανακύκλωσης υπάρχει? Ξέρουμε, έχουμε πληροφορίες που βρίσκεται το έργο της κατάσβεσης και το τι συμβαίνει εκεί?
4: Λοιπόν, ουσιαστικά, ήταν, όπως είπαμε, ήταν πάρα πολλά τα μέτωπα. Ήταν πάνω από 5 τα μέτωπα, τουλάχιστον 5 μέσα στη νύχτα. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει, αν δεν κάνω λάθος, 2 σε 2 σημεία, σε 2 εργοστάσια, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε ένα ακόμη. Αυτή την ώρα κάνουν ρήψεις τα εναέρια. Δεν έχω αυτή τη στιγμή οπτική επαφή λόγω της πλαγιάς. Ωστόσο,
0: είναι
4: εμείς
0: πλαγιά,
4: συνεχίζουμε
0: πλαγιά
4: και θα επιστρέψουμε στο σημείο ευθύς αμέσως. Είναι η πλαγιά, δεν έχουμε εικόνα. Θα επιστρέψουμε όμως στο σημείο ευθύς αμέσως. Όμως θέλαμε να έρθουμε εδώ, στο σημείο το οποίο φαίνεται πως είναι
0: κάνατε,
4: το σημείο 0 και το όχημα το οποίο φαίνεται πως οδηγούσε.
1: Πάντως,
4: ο 76χρονος, εμείς θα συνεχίσουμε, γιατί
1: είναι, νομίζω, ξεκάθαρο ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα ο συγκεκριμένος
0: οδηγός.
1: Επειδή
0: έφυγε, έτσι λες, Γιώργο.
1: Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς δεν σταμάτησε στην προστατευτική μπάρα και πώς ξέσπασε και η πυρκαγιά, που η πυρκαγιά σίγουρα ξέσπασε λόγω και της δύναμης της πρόσκρουσης όταν θα κατέληξε από τον δρόμο πάνω, αυτήν την απόσταση των 3-4 μέτρων, πόσο είναι το πρανές εκεί δίπλα στο δρόμο Βασιλεία, κατέληξε κάτω, είχαμε την πρόσκρουση και έτσι προφανώς ξεκίνησε και η πυρκαγιά που τυλίχθηκε το αυτοκίνητο και καταστράφηκε και ολοσχερός. Γλίτωσε ο ίδιος, δεν γλίτωσε η περιοχή.
4: Οι άνθρωποι μας είπαν ότι
1: τη χαζομάρα που έκανε, για να μην πω και κάτι άλλο τώρα.
4: Ήθελα να σας πω αυτό ακριβώς, ότι εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν εδώ μέχρι αργά λόγω του ότι έχουν ζώα στο μαντρί τους και ήθελαν να δουν πώς θα κινηθεί η φωτιά ώστε να μπορέσουν να τα ελευθερώσουν, να τα σώσουν, ήταν εδώ εκείνη λοιπόν τη στιγμή που ήρθαμε κι εμείς και ουσιαστικά μας είπαν ότι ο άνθρωπος κατάφερε και βγήκε από το αυτοκίνητο. Και έτσι γλίτωσε, δηλαδή δεν πέστη κάποιους τραυματισμούς. Σωστά.
0: Λοιπόν,
4: μένει λοιπόν τώρα και οι έρευνες των αρχών, φυσικά, να επιβεβαιωθεί και αυτή η μαρτυρία που έχουμε εδώ από τους κατοίκους. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια στοιχεία. Υπάρχουν και τα απότομα φρεναρίσματα που σας είπα στην αρχή του δρόμου. Όλα θα φανούν φαντάζομαι τώρα μέσα στην ημέρα.
0: Η συνάδελφος Βασιλεία Μανοπούλου, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Άξιον 24, μεταδίδει αυτή την ώρα τα πρώτα πλάνα από το σημείο 0, όπως ακριβώς το περιγράφει, δηλαδή το σημείο το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Ζωντανά είμαστε συνδεδεμένοι. Θα πάμε ξανά και στο προηγούμενο σημείο. Αυτό είναι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 76χρονος, το βλέπετε στους δέκτες σας. Και ήρθαν τα πράγματα έτσι, δηλαδή μεθυσμένος, έφυγε από την πορεία του, τράκαρε, προχώρησε από το προστατευτικό κυκλίδωμα, έπεσε, τούμπαρε το αυτοκίνητο, μεθυσμένος. Τούμπαρε το αυτοκίνητο, έφτασε κάτω, ξεκίνησε από εκεί η πυρκαγιά, η οποία κατακαίει την περιοχή από χθες το βράδυ.
1: Περίπου 10 ώρες τώρα πια, με μια τεράστια καταστροφή. Κρατάμε αυτό που μας είπε λίγο νωρίτερα και ο κύριος Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ότι θα κατασβεστεί η πυρκαγιά. Έχουν κοπάσει άνεμοι, μεγάλη επιχείρηση και από αέρος, εκτός από την επίγεια επιχείρηση των αντρών της πυροσβεστικής εκεί των στελεχών. Το παρακολουθούμε το θέμα. Προσοχή με το τοξικό νέφο σε ολόκληρη την πόλη. Βλέπαμε νωρίτερα από τη Νέα Κρίνη το τι συμβαίνει, πώς βλέπουμε τους καπνούς από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης προς την Ανατολική.
0: Να αποδεσμεύσουμε τη Βασιλεία να μεταβεί προς το σημείο του εργοστασίου της ανακύκλωσης. Γιατί ο Γιώργος, αυτό το οποίο λέγεται τοξικό νέφο, είναι αυτό το οποίο θα συζητάμε. Πραγματικά, οι εικόνες αυτές που μεταδώσαμε κι εμείς είναι αποκαλυπτικές στο τι συμβαίνει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, Βασιλεία, να βάλετε μια μάσκα προστασίας και εσείς. Και εσύ και ο συνάδελφος ο πέρατε μια μάσκα προστασίας. Λοιπόν, επικίνδυνο μείγμα ατμοσφαιρικών
1: ρήπων.
4: Είναι απαραίτητο, διότι.
0: Έλα, Βασιλεία, ακούμε.
4: Ήθελα να σας πω αυτό για τη μάσκα που μας λέγατε. Πράγματι είναι απαραίτητο, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι ήρθαμε στο σημείο πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
4: Οι περισσότεροι στην αρχή δεν είχαμε μάσκες. Και θέλω να σας πω ότι η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Νομίζω ότι όταν καταπίνουμε είναι σαν να έχουμε κάτι καυτό στο λαιμό μας. Ακόμα και τώρα, αυτή την ώρα. Είναι σαν η φωτιά να είναι δίπλα μας, σαν να εισπνέουμε ακόμα τους καπνούς.
1: Βασιλεία,
4: παρόλο που αυτή τη στιγμή στο σημείο αυτό που είμαστε, δεν υπάρχει καπνός.
1: Το λένε ούτως ή άλλως όλοι οι ειδικοί. Και όχι μόνο για τις ευπαθείς ομάδες,
0: όχι,
1: που το
0: όλους.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Μάσκες.
1: Για όλους
0: Μάσκες.
1: Είναι επικίνδυνο αυτό το τοξικό κοκτέιλ τώρα πια που έχει δημιουργηθεί εκεί. Από όλα αυτά τα υλικά τα οποία καίγονταν.
0: Λοιπόν, συνεχίστε να την αποδεσμεύσουμε, να συνεχίσει το ρεπορτάζ η Βασιλεία.
1: Πολύ και προσοχή.
0: Αν μπορούμε
1: όλοι σας εκεί.
0: Να δούμε τα πλάνα που μεταδώσαμε νωρίτερα, τα πλάνα της Θεσσαλονίκης και το πώς το τοξικό νέφος, αυτό το οποίο περιγράφουμε, κυρίες και κύριοι, λόγω της κατεύθυνσης των ισχυρών ανέμων που πνέουν από εχθές το βράδυ στην περιοχή, έχει μετακινηθεί προς την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό που παρακολουθούμε, κοιτάξτε πόσο γρήγορα, λόγω των ανέμων, κινείται όλο αυτό το νέφος. Πόσο γρήγορα κινείται.
1: Ναι, σαφώς. Σαφώς. Με τι σημαίνει αυτό για ολόκληρη την πόλη.
0: Ναι,
1: εντάξει, πόσο αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα. Θα αλλάξουμε για λίγο κλίμα. Εννοείται ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα πάνω στην μεγάλη φωτιά εκεί στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Θα περάσουμε στο αστυνομικό μας δελτίο
0: αστυνομικό,
1: με τον κύριο Καλιακμάνη.
0: Ο κύριος Καλιακμάνης μας περιμένει, ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων. Και ο κύριος Γιάννης Γλύκας, ο ποινικολόγος, μας περιμένει. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Και για την καθυστέρηση ζητούμε συγγνώμη. Τρέχουν τα γεγονότα.
5: Έτσι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στους
1: κύριε Καλιακμάνη, να ξεκινήσουμε μαζί σας. Αν έχουμε κάτι νεότερο με την υπόθεση πάνω στην Θεσσαλονίκη, με αυτή την δολοφονική επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση με θύμα μια γυναίκα 72 ετών, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Λέμε από την πρώτη στιγμή ότι είστε κοντά στα ίχνη των δραστών. Δεν έχουμε ακόμα κάποιο αποτέλεσμα ή τουλάχιστον δεν το γνωρίζουμε εμείς ξεκάθαρα.
5: Ναι, στρέφεστε. Να πούμε.
1: Εκεί προς συγκεκριμένα στέκια, φαίνεται ότι ο κλοιός φύγει σε μια ομάδα που περιορίζεται συνεχώς ο αριθμός των ατόμων. DNA, γενετικό υλικό, έχουμε κάτι νεότερο?
5: Κοιτάξτε, να πούμε αρχικά ότι η αστυνομία δεν κάνει συλλήψη με μαγικό τρόπο.
1: Σαφώς.
5: Συλλέγει τα στοιχεία και εδώ τα στοιχεία είναι τα στοιχεία από τις κάμερες που φαίνονται οι άνθρωποι αυτοί και ειδικά ο αναβάτης της μηχανής που χρησιμοποιήθηκε, που έβαλε στα τρία σημεία τους εμπριστικούς, τους εκρηκτικούς και εμπριστικούς μηχανισμούς. Συλλέχθηκε υλικό από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, δηλαδή βρέθηκε μονωτικό υλικό, μονωτική ταινία, που εξετάζεται αν έχει αφήσει ο κατασκευαστής ή αυτός που τη μετέφερε DNA ή αποτυπώματα. Ζήτησε η αστυνομία άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών και για να δει ποια τηλέφωνα υπήρχαν στα σημεία αυτά που έγιναν οι εκρήξεις, ποια τηλέφωνα υπήρχαν εκεί στα σημεία. Έγινε και μια σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος ανέβηκε ο ίδιος επάνω. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα φυσικά και θα πρέπει να περιμένουμε η αστυνομία να ταυτοποιήσει και κατόπιν να
1: απλά
5: συλλάβει τους δράστες.
1: Γιατί ανησυχούμε, κύριε Καγιακμάνη, μήπως περνώντας οι ώρες και οι μέρες.
0: Να μην φύγει, βλέπετε να μην ξεχαστεί.
1: Την κίνηση που κάνει η Αντριάννα. Όχι να μην. Ναι. Μήπως φύγουν από την πόλη.
0: Να φύγουν.
1: Μήπως
0: ναι.
1: Έχουν καταφέρει και έχουν απομακρυνθεί από την πόλη. Εγώ δεν λέω, κοιτάξτε, ότι επικεντρώνονται μόνο εκεί οι έρευνες. Ναι. Έτσι. Αλλά καταλαβαίνω.
5: Το ζήτημα είναι να ταυτοποιηθούν. Αν ταυτοποιηθούν όπου και να πάνε, θα συλληφθούν από την ελληνική αστυνομία. Δεν νομίζω ότι θα φύγουν από την πόλη. Αυτοί είναι μπαχαλάκιδες εκεί που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά πάντα πίσω από αυτούς κρύβονται κάποιοι άλλοι. Γιατί δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι αυτοί που οι γνωστοί άγνωστοι που ρίχνουν τις μολότοφ και κάνουν τα πάρτι μέσα στο Αριστοτέλειο.
0: Ότι με τους γνωστούς αγνώστους, Γιώργο, έχει κουράσει πλέον. Δηλαδή το ακούμε. Πόσα χρόνια αυτό, οι γνωστοί άγνωστοι και οι μπαχαλάκηδες και οι γνωστοί άγνωστοι,
5: ναι,
0: και
5: αλλά
0: τα λοιπά και τα
5: να
0: λοιπά.
5: Ξέρετε.
0: Εντάξει.
5: Κάτι, ότι αυτό υπάρχει, αλλά υπάρχει πώς. Υπάρχουν γνωστοί αυτοί που κάνουν τα επεισόδια, που βάζουν που ρίχνουν τις μολότοφ, που βάζουν τα γκαζάκια, και υπάρχουν κάποιοι άγνωστοι που τους καθοδηγούν. Εγώ κάτω από αυτό το πρίσμα.
0: Εντάξει,
5: λέω,
0: ναι.
5: αυτή την έκφραση,
0: να
5: γνωστοί άγνωστοι.
0: Να
5: δεν το λέω
0: όπως
5: το λέει. Όπως το λένε γενικά, ότι είναι γνωστοί άγνωστοι που τους ξέρουμε και κάνουμε ότι τους ξέρουμε,
0: ναι,
5: κλπ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Ακούσουμε και τον κύριο Γλύκα τώρα. Σίγουρα περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει, αν αυτή ήταν στο επιχειρησιακό κομμάτι, αν υπήρχαν κάποιοι άλλοι που καθοδηγούσαν αυτούς, το τι συνέβαινε. Έχουμε δεδομένα μια τρομοκρατική επίθεση.
5: Είναι. Όπως το λένε γενικά, ότι είναι γνωστοί άγνωστοι που τους ξέρουμε και κάνουμε ότι τους ξέρουμε,
0: ναι,
5: κλπ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Ακούσουμε και τον κύριο Γλύκα τώρα. Σίγουρα περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει, αν αυτή ήταν στο επιχειρησιακό κομμάτι, αν υπήρχαν κάποιοι άλλοι που καθοδηγούσαν αυτούς, το τι συνέβαινε. Έχουμε δεδομένα μια τρομοκρατική επίθεση.
6: Είναι δεδομένο ότι έχουμε μια τρομοκρατική επίθεση και μια αντίστοιχα μια τρομοκρατική οργάνωση, η οποία πολύ μεθοδευμένα προχώρησε σε τέτοιες επιθέσεις. Με πολύ σοβαρά αδικήματα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι κεραίες δεν καλύπτουν μόνο το συγκεκριμένο δρόμο της οποιασδήποτε επίθεσης. Οι κεραίες καλύπτουν τεράστιες γεωγραφικές περιοχές.
0: Ναι.
6: Που σημαίνει ότι δεν θα είναι και τόσο εύκολο να καταλήξουμε στα κινητά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, εάν και εφόσον βέβαια υπήρχαν. Θεωρώ ότι δεν θα κάναν τόσο εύκολα το λάθος οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να έχουν κινητά και μάλιστα σε λειτουργία. Ένα είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δυνατότητες για την άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Επίσης, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχουν στοιχεία από DNA. Ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι πρώτη φορά, αν είναι έτσι, επιχειρούν. Δηλαδή, να μην υπάρχουν, πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε ορφανά, αν υπάρχουν δείγματα, χωρίς επανάληψη, χωρίς δηλαδή να υπάρχει.
1: Άρα λέτε ότι θα είναι και δύσκολη η ταυτοποίηση αυτών.
6: Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Μακάρι βέβαια, και φυσικά έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, η οποία έχει πολλές επιτυχίες. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να πιέζουμε μεν, μακάρι να είχαν βρεθεί εχθές, αλλά καλύτερα να γίνει πολύ σωστή δουλειά, να καταλήξει η ελληνική αστυνομία στους χωρίς αντίλογο, δηλαδή σοβαρό, στους αυτούργους, αλλά να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και στους ηθικούς αυτούργους που επέλεξαν αυτούς τους στόχους και τόσο μεθοδευμένα σε 17 λεπτά χτυπήθηκαν τρεις χώροι.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι. Ξέρω ότι πολύ δύσκολα κρίνεται καταρχάς αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν ξέρω όμως, θα ήθελα την κρίση σας λίγο για τον ισχύοντα νόμο. Μήπως οι ποινές ήταν χάδι μέχρι στιγμής σε αντίστοιχες εμπριστικές επιθέσεις, δεν μιλώ με θύματα, σε εμπριστικές επιθέσεις, με γκαζάκια, με τέτοιους μηχανισμούς, με αποτέλεσμα να φτάσουμε και σε αυτό που συζητάμε τώρα, σε μια δολοφονική επίθεση.
6: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι έχουμε πολλές αλλαγές στον ποινικό κώδικα, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Τώρα το ποινικό πλωστάσιο, οφείλουμε να το καταγράψουμε, είναι καθαρό. Έτσι. Δηλαδή, τώρα το ποινικό πλωστάσιο είναι καθαρό. Δεν υπάρχει ζήτημα, είναι αρκετά ενισχυμένο. Στο παρελθόν είναι δεδομένο ότι υπήρχαν
0: έτσι ήταν κενά. Λίγο, ναι. Κενά, καλά, ναι, το θέτε. Υπήρχαν, καλά το θέτε.
6: Υπήρχαν κενά. Μάλλον υπήρχαν χάδια.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: ενδεχομένως ακόμα σωστότερα αυτό, χάδια, κύριε Γλυκά, το χάδια.
6: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε στον Γιώργο ξανά, στον Γιώργο τον Καλιακμάνη. Αν έχουμε νεότερα για αυτή την πολύ περίεργη υπόθεση με την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας, έχουν εντοπιστεί τα στέγματα του κινητού. Κανείς δεν έχει απαντήσει όμως το τι

0: απέγινε, το τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, Γιώργο.
1: Κοιτάξτε, είναι όντως πολύ περίεργη η υπόθεση. Καταρχήν ο σύζυγος της Κινέζας έλειπε για δουλειά, γιατί είναι η δουλειά του, είναι η δουλειά του ανθρώπου στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: μιας και είναι μηχανικός στα καράβια, και άργησε να το καταγγείλει στις αρχές. Φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα ασχολούταν με πολλά, είχε μια πολυπίκυλη δραστηριότητα, οικονομική δραστηριότητα, μιας και ήταν μεσάζοντας μεσίτης με Κινέζους οι οποίοι αγόραζαν με την Golden Visa κάποια ακίνητα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει και μια επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας για την οποία η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν νομικός υπεύθυνος του ανθρώπου αυτού που την είχε αγοράσει. Φαίνεται ότι από εκεί δεν είχαν αποκομίσει τα οικονομικά ωφέλη που έπρεπε να έχουν αποκομίσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, πλέον ο Κινέζος, και υπάρχουν κάποια χρήματα που βγήκαν από το λογαριασμό της γυναίκας για να πληρωθούν κάποιες υποχρεώσεις που δεν πλήρωναν αυτοί που είχαν την επιχείρηση. Δεν βρέθηκαν τα χαρτιά της επιχείρησης, γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει η αστυνομία να ελέγξει προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Πάντως, κύριε Καλιακμάνη, η συγκεκριμένη μέρα εξαφάνισης της δεν είχε αλλάξει κάτι στο πρόγραμμά της. Δηλαδή έκανε κάτι το οποίο το γνώριζε και ο σύζυγος, ο οποίος βρισκόταν εκτός Ελλάδος, βέβαια, αλλά έκανε κάτι το οποίο δεν σηματοδοτούσε, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να εξελιχθεί και κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Έτσι. Ναι, πήγαινε στο κέντρο της Αθήνας για δουλειές, για να πάρει χρήματα από
2: με τα μέσα μετακινήτων, χαρακτηριστική
1: αλλά
2: στο πρόσωπο που την γνώριζαν, αλλά εξαφανίστηκε, αυτό είναι το θέμα. Ναι.
1: Λοιπόν, 4 μέρες πριν εξαφανιστεί φαίνεται ότι έκανε μια συνάντηση με κάποιους υπηκόους Αλβανίας, γιατί πλέον δραστηριοποιούνταν και στην Αλβανία, είχε πάει 4 φορές στην Αλβανία και είχε βγάλει και άδεια παραμονής εκεί για να μπορεί να κάνει αγοροπολισίες, μάλλον αγορές, για λογαριασμό κάποιων Κινέζων υπηκών. Φαίνεται επίσης ότι είχε κάποιες συναλλαγές με κάποια άτομα, που θα πω εγώ ερωτηματικό, όσο αφορά κατά πόσο αυτά τα άτομα είχαν παρελθόν με απάτες και λοιπά.
0: Ναι.
1: Είχε δανείσει, φαίνεται, και κάποια χρήματα σε κάποια άτομα. Α. Σε ένα συγκεκριμένο άτομο 100.000, σε άλλο 30, σε άλλο 20. Και ήταν περίεργο πώς εμπιστευόταν μια αλλοδαπή στην ουσία.
2: Τα σενάρια εμπιστευόταν ανθρώπους που εξετάζονται, φαντάζομαι ότι είναι 3. Είτε με τη θέλησή της να βρίσκεται κάπου και να μην θέλει να επικοινωνήσει με τα δικά της άτομα, που είναι το
1: πιθανό,
2: πιο ευχάριστο, είτε θύμα απαγωγής, και έχει περάσει βέβαια πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εάν έχει απαχθεί,
1: πιθανό,
2: γιατί δεν έχουν εμφανιστεί απαγωγής να ζητήσουν κάτι,
0: ή, να ζωή,
2: ή το απεφκταίο που είπε η Ανδριάννα, αλλά να της έχει συμβεί κάτι κακό.
1: Αν δεν είναι στη ζωή, Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να έχει αυτοκτονήσει. Καμία.
0: Ναι.
1: Άρα σημαίνει ότι κάποιος της έκανε κακό. Ή λοιπόν κάποιος έκανε κακό, εγώ θεωρώ, ή έφυγε με τη θέλησή της. Μπορεί ένας υπήκος Κίνας να φύγει με διαβατήριο άλλου προσώπου. Είναι πιο πολύ εύκολο, γιατί είναι δύσκολο να κάνεις έλεγχο ταυτοπροσωπίας, γιατί για μας είναι... αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Ναι. Λοιπόν, μια κουβέντα να ακούσουμε από τον κύριο Γλύκα για το συγκεκριμένο θέμα και θα δούμε μετά μια ακόμα περίεργη ιστορία, κυρίες και κύριοι. Μια απάτη μαμούτ σε πολύ λίγο. Ελάτε, κύριε Γλύκα.
3: Τα είπε όλα ο Γιώργος Καλιακμάνης. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι η ελληνική αστυνομία πρέπει να δει πιο καλά, πιο βαθιά τις οικονομικές της σχέσεις για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Βέβαια, ο χρόνος είναι εκείνος ο οποίος θα δείξει. Στην παρούσα φάση, λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε,
2: ναι,
3: να κάνει και η αστυνομία κυρίως. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Με αυτές τις απάτες τι γίνεται, πώς θα βάλουμε ένα φρένο σε αυτές τις απάτες σε βάρος των ανυποψίαστων πολιτών. Είτε υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε.
0: Με το αλουμινόχαρτο. Το βάλετε τα χρυσαφικά σας λέει στο αλουμινόχαρτο.
2: Κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή, θα σας πει τώρα ο Καγιακμάνης μία γυναίκα η οποία είναι και μέλος οικογένειας, πολύ εύπορης
0: οικογένειας, ναι, ναι, ναι.
2: Που έπεσε θύμα τέτοιας απάτης, νομίζω ΔΔΕ. Κύριε Καγιακμάνη.
0: Απάτη ΔΔΕ ήταν η απάτη.
2: Της πήρανε κοσμήματα εκατομμυρίων.
0: Ήταν τέτοια απάτη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή η γυναίκα πήγε, το κατήγγειλε το περιστατικό, με πήρε τηλέφωνο.

0: να κάνουμε.
1: Όχι, όχι. Αυτός που ασχολείται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για να επικοινωνήσει με τη ΔΕΗ, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Για ποιο λόγο σας ήρθαν τόσα λεφτά, ενώ έχετε μια οικία και όχι ένα εργοστάσιο, της είπε χαρακτηριστικά. Η γυναίκα λοιπόν, όταν πήγε σπίτι της, απευθείας μετά, δέχτηκε ένα τηλέφωνο.
0: Κοιτάξτε,
1: και από την άλλη γραμμή κάποιος υποδίθηκε ότι ήταν υπάλληλος της ΔΕΗ. Οπότε το πίστεψε, γιατί πριν μιλούσε για αυτό το ζήτημα. Παρόλο δηλαδή που είχε δει στην τηλεόραση, στα μέσα, ότι...
2: Ναι, όμως, αυτό με τα αλουμινόχαρτα, δηλαδή όλοι... πραγματικά, αυτό το... αν είναι δυνατόν.
0: Δεν μπορείς να το δεχτείς.
2: Ναι. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή, βάλτε τα χρυσαφικά σας σε αλουμινόχαρτο και βγάλτε τα έξω από το σπίτι και ερχόμαστε να τα πάρουμε.
0: Ναι.
2: Πραγματικά δεν μπορώ να το δεχτώ.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση της είπαν, την είχαν πολλή ώρα στο τηλέφωνο, γιατί έτσι λειτουργούν αυτοί οι
2: αποφάσεις. Έτσι λειτουργούν.
1: Μόλις βλέπουν ότι υπάρχουν μειωμένες αντιστάσεις, εκεί ασχολούνται, γιατί αλλιώς, άμα τους κλείσει το τηλέφωνο, τελείωσε, δεν ξαναπαίρνουν, δεν το συζητάμε. Εκεί της είπαν λοιπόν ότι υπάρχει διαρροή και θα πρέπει να βάλει τα κοσμήματα πάνω σε μια ξύλινη επιφάνεια. Η γυναίκα έβγαλε τα κοσμήματα και τα έβαλε πάνω σε ένα τραπέζι. Της είπαν μεταξύ να αφήσει ανοιχτή την πόρτα για να γίνει καλύτερα η διαδικασία, για να μην λειτουργήσει
2: για να μπούμε μέσα
1: ανάποδα αυτή η διαρροή και πιάσει μια φωτιά το σπίτι. Και μπήκε μέσα ένας
0: νεαρός
1: με λαμψός και τα πήρε και έφυγε. Τα κοσμήματα ήταν μεγάλης αξίας, υπήρχαν και κάποια βραβεία από τον βασιλιά Κάρολο αλλά και τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας που τα αφαιρέσαν και αυτά. Τα κοσμήματα λοιπόν είχαν όλα διαμάντια επάνω, οπότε μιλάμε
2: ένα εκατομμύριο
1: για αξία πάνω από ένα εκατομμύριο.
0: Σας ακούνε μεν, αλλά δεν σας ακούνε πολύ προσεκτικά, να ξέρετε, γιατί εσείς πάντοτε λέτε προσοχή, προσοχή, προσοχή στους απαντεώνες.
1: Εγώ λέω και θα το ξαναπώ ξανά, δεν μαζεύουμε, δεν βγάζουμε τα κοσμήματά μας από εκεί που τα έχουμε να τα μαζέψουμε σε ένα σημείο και να ανοίξουμε την πόρτα. Δεν τα βγάζουμε σε καμία περίπτωση έξω από το σπίτι. Δεν ανοίγουμε την πόρτα να μπει κανείς υπάλληλος μέσα στο σπίτι, αν πριν δεν έχουμε διαπιστώσει ότι πρόκειται για τον υπάλληλο τον οποίο προσποιείται.
0: Εμείς οι ίδιοι έχουμε καλέσει. Δηλαδή, όχι εταιρείες, κύριε Γλύκα, αυτό λένε.
2: Έρχονται να μετρήσουν.
0: Ότι έρχεται κάποιος στο σπίτι σας μέσα στο εσωτερικό, μόνο αν εσείς τον έχετε καλέσει για κάποια βλάβη. Σωστά.
2: Α, για βλάβη λες
0: για
2: τώρα.
0: Βλάβη, ναι,
2: γιατί
0: για
2: περνάνε από τη ΔΕΗ να κάνουν τη μέτρηση. Σε μένα μια κοπέλα.
0: Δεν είναι μέσα στο σπίτι.
2: Μα εγώ σου λέω στην πολυκατοικία, εμείς δεν ανοίγουμε ούτε να μπουν.
0: Ούτε. Α, εσείς
2: δηλαδή,
0: το έχετε παρακάνει.
2: Όχι, εντάξει, κάτσε τώρα. Αλλά ήταν μια κοπέλα η οποία ζητήσαμε ταυτότητα. Δηλαδή, εγώ βγήκα. Τη λέω ταυτότητα. Όχι, δεν είναι χρυσαφικά. Είναι η ανησυχία η οποία υπάρχει. Τώρα δεν ξέρει ποιο μπαίνει. Ποιος βγαίνει, ποιος
0: έχεις
2: αυτό.
0: Έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, κύριε Γλύκα, μια κουβέντα για να κλείσουμε.
3: Βιομηχανία στοχεύσεων θυμάτων.
2: Ναι.
3: Δηλαδή,
2: ναι.
3: Υπάρχει μια ολόκληρη επιχείρηση από πριν για το ποιος θα στοχεύσουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν πάνε ποτέ τυχαία, έτσι.
2: Ναι.
0: Ξέρουν
2: δηλαδή
0: που
2: πάνε.
0: Εύκολα θύματα βρίσκουν, λέτε.
3: Ναι. Ξέρουν που θα χτυπήσουν.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Προφανώς. Επιλέγουν με έναν ιδιαίτερα περίτεχνο τρόπο και καταλήγουν και έχουμε αυτή την κατάληξη, αυτό το αποτέλεσμα. Απλά μια κουβέντα λέμε, δεν εμπιστευόμαστε κανέναν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γλύκα. Κύριε Καγιακμάνη, καλό
2: Κυριακής να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια σας, κύριε Γη.
2: Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Βλέπουμε τα πλάνα ζωντανά συνδεδεμένοι πάντα με την Θεσσαλονίκη. Παραμένουν εκεί οι καλοί συνάδελφοι που καλύπτουν από χθες το βράδυ με το ξέσπασμα της πυρκαγιάς τα όσα συμβαίνουν στιγμή λεπτό προς λεπτό στην φωτιά που κατακαίει στο Ρόκαστρο. Στις συνδέσεις τις οποίες είχαμε και νωρίτερα, το ευτυχές είναι ότι είναι καλύτερη εικόνα
0: λίγο
2: και ότι η πυροσβεστική είναι δεδομένο ότι μπορεί να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco-Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: I just met the owner of the new Vic.
8: You did not say that he was cute.
7: Didn't notice. I'm spying on my friend.
9: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
7: I imagine I'll be seeing even more of you now.
9: Sorry about that.
7: I'm so glad you guys could come with us.
8: Do you like him?
7: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
9: I asked Jonah to write the messages for me.
8: So Lena and Jonah did all the talking for us?
6: Πού να βρεις την αγάπη. Απόψε στις 9 στο Action 24.
10: Where all rookies belong, back in school.
11: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
12: Give me a chance to straighten this out.
13: You got it.
12: What do you got in mind?
10: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
11: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Κυριακής. Άξιον Σαββατοκύριακο είμαστε εδώ.
1: Καλημέρα,
0: έχουμε πει
1: γιατί
0: λείπει ο Καμπουράκης, έτσι να θυμίσουμε.
1: Ναι,
0: παντρεύει
1: πέστα.
0: Παιδί. Παιδιά, δεν έχει συμβεί τίποτα απολύτως. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει από εχθές. Εδώ θα είναι το άλλο Σαββατοκύριακο με την κυρία που βρίσκεται δίπλα μου. Κυρία. Εσύ, κυρία.
1: Λοιπόν, κυρία. Πρώτα απ' όλα, εγώ οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, και ο Δημήτρης Καμπουράκης. Στον κύριο Γρηγοριάδη.
0: Σας ευχαριστώ. Τιμή μου να ξέρεις που είμαι εδώ.
1: Δική μας τιμή και χαρά σας πραγματικά.
0: Σας συμπαθώ και τους
1: και
0: δύο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Πάρα
1: αυτά
0: πολύ.
1: Είναι αμοιβαία τα αισθήματα.
0: Τον Δημήτρη τον ξέρω πολλά χρόνια. Ναι. Εσένα σε γνώρισα τα τελευταία χρόνια. Σε εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Λίγο.
0: Και για τη δουλειά
1: και σε ευχαριστούμε
0: σου.
1: Και...
0: και για αυτό που είσαι και εκτός δουλειάς.
1: Και... εντάξει.
2: Και για ένα άλλο λόγο. Είναι Θρακιώτισσα.
1: Είμαι Θρακιώτισσα, κύριε Γιατρίδη. Έτσι.
2: Σημαντικό, πολύ.
0: Έτσι.
2: Από εκεί που ξεκινάει και τελειώνει η Ελλάδα. Έτσι,
1: σωστά,
2: μην το ξεχνάμε.
1: Σωστά, πείτε τα.
0: Πρώτη γραμμή.
1: Να ευχηθούμε έτσι από καρδιάς στον Δημήτρη Καμπουράκη να τα χαίρετε τα παιδιά. Ήταν μια υπέροχη τελετή, συγκινητική. Συγκινητικός, έχω να πω και ο ίδιος ο Δημήτρης. Συγκινητικός και συγκινημένος επίσης. Και ήταν μια τελετή η οποία τα έχει κυριολεκτικά όλα. Ξέρεις τώρα, Δημήτρης.
0: Μπράβο,
1: τι,
0: μπράβο.
1: Πώς τα λένε, αυτά στην Κρήτη, ό, να, κοίτα, τα ξέχασα.
0: Τα ξεροτήγανα.
1: Τι ξεροτήγανα, τι ρακί, τι αυτά. Είχε.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: να ζήσουν,
0: μπράβο,
1: να
0: ρε,
1: είναι
0: Δημήτρη,
1: ευτυχισμένα
0: μπράβο
1: τα παιδιά.
0: Μπράβο, να ζήσουν, να ζήσουν.
1: Και να τα χαίρεστε, να τα χαίρεστε, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, γεια σας κύριε Ιατρίδη.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Και να ζήσει η Θράκη, κύριε Ιατρίδη, και να ζήσει ο Εύρος.
2: Η Θράκη, όχι μόνο να ζήσει. Η Θράκη πρέπει να επιβιώσει, έτσι, και πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση και από την κεντρική κυβέρνηση που είναι υπεύθυνη, αλλά πολύ περισσότερο από τους τοπικούς παράγοντες, περιφερειάρχοι, βουλευτές,
1: δήμους.
2: Εάν δεν γίνει αυτό, τότε λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ είμαι από τη Θράκη, έτσι. Θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Ήδη έχουμε τεράστια προβλήματα.
0: Βορειοελλαδίτης και εγώ, έτσι, και σας εννοώ απόλυτα.
1: Έχουμε... λοιπόν, ο κύριος Ευθυμιόπουλος τώρα θα μας πει. Δεν ξέρω από πού είναι.
0: Διεθνολόγος.
1: Καλώς τον.
0: Γεια σας.
1: Και εσείς, Βορειοελλαδίτης.
3: Είμαι Θεσσαλονικιός και εγώ.
1: Ορίστε,
3: κρατάω
1: έχουμε
3: και
1: κάνει...
3: από Θράκη και από Πελοπόννησο.
1: Εννοείται. Εντάξει, μια χαρά.
0: Εσύ από πού είσαι?
1: Εγώ είμαι από τις Σφαίρες. Ο μπαμπάς
2: Εύρο,
1: μου,
2: Εύρο.
1: Ναι,
0: αλήθεια,
1: τον Εύρο. Αλήθεια,
0: λες.
1: Ναι, ναι.
0: Τι, είμαι από τις Σφαίρες. Τέσσερις
1: Βορειοελλαδίτες.
0: Είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα.
3: Ναι, ναι.
0: Πώς το καταφέραμε?
3: Εμάς
0: αυτό,
3: η οικογένεια, από την οικογένεια της μητέρας μου, κρατάνε από τη Δαδιά.
1: Από τη Δαδιά,
3: και από την Αλεξανδρούπολη.
1: Και τώρα είμαστε τρεις Θρακιώτες.
2: Η Θράκη μας ενώνει όλους.
0: Εγώ είμαι όμως Πέλης, παιδιά. Και εγώ είμαι Βόρειος επίσης. Πολύ Βόρειος. Ναι. Και εγώ πάνω σε
3: σύνορα. Εμείς και εγώ γνωριζόμαστε πολλά χρόνια από την Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς.
3: Από όταν βρισκόσουν στη Θεσσαλονίκη. Και να σου πω, ήσουν και ο πρώτος δημοσιογράφος που μου πήρε συνέντευξη, να ξέρεις.
1: Ορίστε, Γιώργο.
0: Εντάξει, τώρα τι ξεθάβουμε.
3: Ήσουν ακόμα στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, για ελάτε τώρα να έρθουμε στα τη Συνόδου. Τρίτη και Τετάρτη του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
2: 7 και 8 του μηνός.
0: Και να δούμε τι περιμένουμε, έτσι,
1: ενδεχομένως,
0: από την συνάντηση...
1: μία από τις κρισιμότερες
0: συνόδους.
1: Αυτή, κύριε Θεμιόπουλε, από εσάς θα ξεκινήσουμε, λόγω και της τάσης Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ.
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα πολιτικά, τα οποία τα πολιτικά έχουν να κάνουν κυρίως με την πολιτική χρήση των όρων, η χρήση των χρημάτων, τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό και αν τελικά ο προϋπολογισμός έχει φτάσει εκεί που έπρεπε να φτάσει. Υπάρχει πολύ μεγάλη διπλωματική πολιτική κρίση με την χρήση της βιομηχανίας και εκεί πέρα ανοίγουμε την παρένθεση της Τουρκίας, τι θα γίνει με τις μηχανές και με όλα τα άλλα τα υπόλοιπα που μπορεί να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και βεβαίως υπάρχει το επιχειρησιακό κομμάτι, θα υπάρχει αναφορά για το τι γίνεται στο Ιράν. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο πιέζουν οι Αμερικανοί να μπει στην ατζέντα η Μέση Ανατολή και γενικότερα, αλλά και ειδικότερα το Ιράν. Όπως επίσης τι θα γίνει με την διαλειτουργικότητα των στρατιωτικών δυνάμεων και της βάσης, κάτι το οποίο έχει ανοιχτεί ήδη μία συζήτηση σε σχέση με αυτή την πρόκληση που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία για να πάρει το νοτιοανατολικό κομμάτι του ΝΑΤΟ σε σχέση με τα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη.
0: Κύριε Ευθυμιόπουλε, η Τουρκία τι περιμένει? Περιμένουμε να μας πείτε εσείς και με τι δώρα έρχεται ο Τραμπ προς τον Ερντογάν.
3: Κοιτάξτε, ο Ερντογάν, θα πρέπει να πούμε μια πραγματικότητα, ότι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όταν υπήρχαν οι πολεμικές σειράξεις εναντίον των Ταλιμπάν, όταν υπήρχε ο πόλεμος εναντίον των ISIS, η Τουρκία επίτηδες έμπαινε μπροστά, ούτως ώστε να ζητήσει αργότερα το τιμολόγιο. Και αυτό κάνει αυτή την περίοδο. Μαζί με τη βιομηχανία την οποία εξελίσσει, αυτό που θέλει να κάνει είναι να έχει τεχνολογική επάρκεια, διπλωματική ικανότητα και στρατηγική ικανότητα να ελίσσεται και τακτικά.
0: Ναι.
3: Αυτό ο Τραμπ το γνωρίζει. Αν του δώσει τις μηχανές όμως υπάρχει ένα πρόβλημα ότι μπορεί να κάνει το λεγόμενο reverse engineering, δηλαδή να μπει μέσα να διαλύσει τη μηχανή και να την φτιάξει τεχνολογικά για τις επόμενες γενναίες των ΚΑΝ, προς το παρόν να τα βάλει στο ΚΑΝ. Να πάρει το F-35 το βρίσκω λίγο δύσκολο, γιατί είχαν βάλει πάντοτε τα S-400 ως αντάλλαγμα
0: και υπάρχουν και αντιρρήσεις στο Κογκρέσο.
3: Και οι αντιρρήσεις, οι διπλωματικές, οι πολιτικές εντός των ΗΠΑ. Όμως θα πάρει μάλλον υποστήριξη στο επιχειρησιακό κομμάτι. Και γιατί το επιχειρησιακό κομμάτι για μένα είναι σημαντικό, και νομίζω ότι και ο κύριος Ιατρίδης θα συμφωνήσει εκεί πέρα. Το επιχειρησιακό κομμάτι δίνει την πληροφορία. Όταν παίρνεις την ατοϊκή ομάδα και κάνεις τις δυνάμεις διαλειτουργικότητας, προφανώς η πληροφορία έρχεται από σένα για το συντονιστικό κομμάτι των ατοϊκών δυνάμεων στο νοτιοανατολικό κομμάτι. Και πρέπει να το προσέξουμε, γιατί έχουμε κάποιες στρατηγικές συμμαχίες, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, με τις αραβικές χώρες. Θα παίξει το παιχνίδι ο Ερντογάν για τις αραβικές χώρες, όπως είχε κάνει κάποτε με την σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, που κάνουν εκείνο το γραπτό για τις αραβικές χώρες να μπαίνουν μέσα σε σχέση με τις νατοϊκές διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις. Άρα λοιπόν χρειάζεται λίγο προσοχή. Ναι. Ο Τραμπ θα του δώσει την πολιτική υποστήριξη, ναι, θα του δώσει τα εύσημα για την χρήση των οικονομικών και του προπολογισμού και θα του δώσει τα εύσημα για τον τρόπο που χειρίζεται και τη Συρία.
0: Να πάμε. Και εδώ αυτά η Ελλάδα τώρα πώς πρέπει να αντιδράσει, κύριε Ιατρίδη? Δηλαδή με ποια χαρτιά θα παίξει η χώρα μας?
2: Καταρχάς να πούμε το εξής. Όλα αυτά θα γίνουν. Ξέρουμε τι θα πει ο Τραμπ, ξέρουμε
1: έχει
2: τι
1: ήδη
2: παρακάλεσε
1: έχει. Η δήλωση είναι
2: ο
1: θα...
2: κύριος Ερντογάν στον κύριο
1: θα
2: Τραμπ.
1: Πολύ έτσι συνηθίζει τον Τούρκο, ναι, πρόεδρο.
2: Αυτά που είπε σε δηλώσεις του στην Αμερική, να τα πει παρουσία των ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το σημαντικό. Τι θέλει δηλαδή? Θέλει ο Τραμπ να πει ότι η Τουρκία είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος των ΝΑΤΟ και ότι είναι απαραίτητη για την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό θέλει, να αναδεχθεί ο περιφερειακός ρόλος. Από την άλλη, βεβαίως η Τουρκία θα αναφερθεί στο αμυντικό τομέα, στις κατασκευαστικές του δυνατότητες, θα παρουσιάσει τον εαυτό της ότι είναι αδικημένη, ότι αδικείται με τις δυνατότητες που έχει να μην μπορεί να συμπεριληφθεί στον αμυντικό μηχανισμό της Ευρώπης. Πιθανώς να προτείνει και ίσως να το προτείνει να δημιουργηθεί ένας αντίστοιχος μηχανισμός ασφαλείας μέσα στο ΝΑΤΟ, ούτως ώστε ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας, είναι να πουλήσει όπλα. Και όχι μόνο να μπει στο αμυντικό μηχανισμό της Ευρώπης να πουλήσει όπλα, αλλά να πάρει δυτική τεχνολογία που δεν έχει για να την αξιοποιήσει.
1: Να
2: από την άλλη,
1: κάτι.
2: Τα F-35 θα συμφωνήσω, δεν πρόκειται να τα πάρει.
1: Ναι. Αυτό όμως είναι κομβικό για τον Τραμπ. Δηλαδή, άλλο να λες ότι πήραμε μηχανές.
2: Τα F-35 δεν είναι απλό θέμα.
1: Και άλλο, δεν είναι απλό θέμα. Έχει να κάνει.
2: Οι κινητήρες.
1: Άλλο να λες ότι πήραμε κινητήρες.
0: Εξυγχρονίζουν αυτά τα μέσα.
2: Οι κινητήρες δίνουν συνέχεια σε ένα πρόγραμμα το οποίο υφίσταται,
0: ναι,
2: έτσι,
0: αλλά...
2: και είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Από την άλλη όμως, εγώ θα πω το εξής, επειδή ο Τραμπ θέλει να δώσει ρόλο στον Ερντογάν, όχι όμως ηγεμονικό, θέλει να είναι ελεγχόμενος.
1: Ναι.
2: Και μέσω των κινητήρων θεωρώ, αν όλα αυτά που σκεφτόμαστε γίνουν πραγματικότητα, να ελέγχει τον Ερντογάν. Δηλαδή, ο Ερντογάν θα θελήσει να πουλήσει τα ΚΑΝ. Έτσι, που έχει ήδη υπογράψει μια συμφωνία με την Ινδονησία για 48. Για να τα πουλήσει όμως αυτά, επειδή θα έχουν αμερικανικούς κινητήρες, θα πρέπει να δώσει το ελεύθερο
0: εμείς
2: και το πράσινο φως.
0: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Ιατρίδη?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή θεωρώ είναι μια μεγάλη ευκαιρία, πέραν των συμμαχιών που έχουμε, να αναδείξουμε τη χρησιμότητα της Ελλάδος, πόσο απαραίτητη είναι η Ελλάδα.
1: Και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, έτσι.
2: Έχει
1: και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο άμυνας.
2: Ναι. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον κύριο Πρωθυπουργό και την Ελλάδα να παρουσιάσει την Τουρκία ότι είναι μια χώρα η οποία δημιουργεί προβλήματα στη συνοχή και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Όχι ως διμερές πρόβλημα, αλλά γενικότερα η συμπεριφορά της Τουρκίας έχει πρόβλημα στη συνοχή και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ.
0: Πρόβλημα.
2: Ως μόνιμο πρόβλημα. Αυτός θα είναι ο στόχος. Πρώτον, εμείς πρέπει να επενδύσουμε δημόσια διπλωματία. Να αναδείξουμε ποια είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Βεβαίως η Τουρκία έχει γεωγραφία και έχει ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος. Έχει όμως και η Ελλάδα γεωγραφία. Έχει ναυτιλία. Έχει Σούδα. Έχει Αλεξανδρούπολη. Έχει αγωγούς, ενεργειακούς αγωγούς. Να δείξει η Ελλάδα ότι είναι απαραίτητος κόμβος εδώ πέρα που δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Αυτό θα είναι ο στόχος.
1: Για μας η ενίσχυση της θέσης μας στη συμμαχία είναι το ζητούμενο, σαφέστατα. Αλλά νομίζω ότι θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον η στάση Τραμπ και το τι ακριβώς θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Έτσι, δηλαδή,
2: αυτό
1: περιμένουμε να δούμε. Έχει πει πόσες φορές ότι για μας το ΝΑΤΟ αυτό και το ΝΑΤΟ έτσι και θα να φύγουμε,
2: ναι,
1: από το ΝΑΤΟ και τόσα χρήματα δίνουμε στο ΝΑΤΟ κτλ.
0: Από την άλλη, όμως, έχουμε και μια Τουρκία η οποία ονειρεύεται μια γαλάζια πατρίδα, κύριε Ευθυμιόπουλε. Πριν από μία-δύο εβδομάδες κάναμε αυτή την κουβέντα ξανά.
3: Ναι. Κοιτάξτε, η Γαλάζια Πατρίδα είναι μια πολιτική της Τουρκίας προς την Αφρική το 1994 μέχρι και σήμερα. Αυτό που βλέπετε τώρα, η Γαλάζια Πατρίδα, είναι ένα κομμάτι της ευρύτερης πολιτικής της Τουρκίας. Δεν πρόκειται να το σταματήσουν. Εμείς το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
3: αλλά
1: εντάξει.
3: Εμείς πρέπει να είμαστε εξωστρεφείς. Δεν φτάνει να κάνουμε πολιτική αντιδραστική απέναντι στην Τουρκία.
1: Σωστά.
3: Εφόσον γνωρίζουμε ότι η Τουρκία κάνει αυτό που κάνει. Εμείς πρέπει να κάνουμε το δικό μας στρατηγικό βάθος, τη δικιά μας βιομηχανία, τη δικιά μας πολιτική, τους δικούς μας χώρους, αλλά αυτό εμπεριέχει και ένα πολιτικό κόστος. Γιατί μιλάμε για περισσότερη διπλωματική και πολιτική εμπλοκή της Ελλάδος σε ζητήματα πέραν των παραδοσιακών τα οποία συζητάμε κάθε φορά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε τι θα δώσει ο Τραμπ στην Τουρκία. Ωραία, θα το δώσει. Αφού η Τουρκία είναι ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι δημοκρατικό. Όπως είμαστε εμείς οι δυτικές δημοκρατίες. Θα τον χαϊδεύουν από την αρχή μέχρι το τέλος, απλά να δείτε το πρωτόκολλο υποδοχής που θα γίνει απέναντι στον Τραμπ όταν θα πάει στην Άγκυρα. Εμείς από την άλλη τους δίνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Είπε πολύ σωστά ο Κώστας πριν, έχουμε την Αλεξανδρούπολη, έχουμε τη Σούδα, έχουμε το Βόλο, έχουμε τα F-35 τα οποία θα παραλάβουμε. Αγοράζουμε, συνεργαζόμαστε,
1: σωστή.
3: Φτιάχνουμε τεχνολογία κοινή, λειτουργούμε στα προγράμματα τα ανατοϊκά κοινά, αποδίδουμε και παραδίδουμε την δουλειά μας στη στρατιωτική, πράγματα που δεν φαίνονται σε πολιτικό επίπεδο.
1: Κύριε Θημιόπουλε,
3: αλλά το
1: και
3: πολιτικό
1: εμένα...
3: πρέπει να γίνει πιο ισχυρό, πιο εξωστρεφές.
1: Με έναν ρόλο ο οποίος φάνηκε άμεσο και ενισχυμένο όταν ζητήθηκε η ελληνική βοήθεια... Με την κρίση στο Ιράν.
3: Ναι, που,
1: είδαμε ποιος έσπαξε στην Κύπρο,
3: Ελλάδα...
1: είδαμε το τι έγινε σε επίπεδο ευρωπαϊκής άμυνας, όταν ζητήθηκε η βοήθεια στα βόρεια σύνορα, βρεθήκαμε πρώτοι εκεί και σπεύσαμε κυριολεκτικά.
3: Ωραία. Να σας πω το εξής.
1: Και με ισχυρά όπλα,
3: κύριε Φενιόπουλε. Επιχειρησιακά, όποτε λαμβάνεται η πολιτική απόφαση για τις ένοπλες δυνάμεις να λειτουργήσουν, λειτουργούν στο ακέραιο και πλήρως. Και το ξέρουν όλες οι ανατοϊκές δυνάμεις. Αυτό που γίνεται όμως αυτή τη στιγμή είναι μια επικοινωνιακή πολιτική της Τουρκίας που την ξέρει να την κάνει πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει παραμάσχαλα. Λίγο ότι είναι άλλες τουρκικές χώρες που συνδέονται μαζί τους. Λίγο ότι συνδέονται με τις άλλες μουσουλμανικές χώρες. Το γεγονός με τις αραβικές χώρες και ούτω καθεξής. Ποια είναι η πιθανή λύση. Ξέρετε, για τον τομέα έρευνας και τεχνολογίας χρειάζονται στην αμυντική βιομηχανία και το Ισραήλ. Από την άλλη, εμείς φτιάχνουμε βιομηχανίες. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε μια πιο εκβαθέων βιομηχανία, η οποία να είναι σε ακόμα πιο υψηλότερα στάνταρ από τα ανατοϊκά στάνταρ, τα οποία γνωρίζουν οι ανατοϊκοί ότι τα χρειάζονται από τη μεριά
1: του. Και μπορούμε να το κάνουμε, βεβαίως μπορούμε.
3: Βεβαίως, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή μια στρατηγική η οποία ανεπτύσσεται. Απλά το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε, και εδώ θα σταματήσω με αυτή την πρόταση, είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε κι εμείς τη δικιά μας πολιτική, το δικό μας πελατειολόγιο της βιομηχανίας, γιατί αυτό είναι που θα μονοπολίσει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά και πολλές επόμενες συνόδους για τον επόμενο καιρό.
0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, με τον κύριο Γιατρίδη να κλείσουμε.
2: Εμείς θα πρέπει να επενδύσουμε στην τεχνολογία και αυτό γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή, στο Υπουργείο Άμυνας, με το ΕΛΚΑΚ, το Ελληνικό Κέντρο Άμυνας και Τεχνολογίας ή Ανάπτυξης και Τεχνολογίας. Δίνουμε έμφαση στην αμυντική βιομηχανία, δηλαδή να κάνουμε και εμείς αυτό που έκανε η Τουρκία. Βέβαια, η Τουρκία τα έκανε σε 20-25 χρόνια. Εμείς τώρα τα αρχίσαμε και είναι καλό. Κατασκευάζουμε τώρα ντρόνους. Από την άλλη, εμείς πρέπει να κυριαρχήσουμε στο Αιγαίο τεχνολογικά. Και αυτό κάνουμε με την ανάπτυξη του αμυντικού θόλου, βεβαίως πέραν από τα αεροσκάφη, με αισθητήρες που βάζουμε. Εμείς δεν πρόκειται να φτάσουμε τη Τουρκία σε αριθμό πλοίων, ούτε αριθμό αεροσκαφών. Όμως. Πρέπει να επενδύσουμε και επενδύουμε, γιατί γίνανε πολύ τεράστιες, μεγάλες, ας το πούμε έτσι, επιτυχίες αυτή τη στιγμή στην ποιοτική αναβάθμιση.
1: Ναι,
2: άρα εκεί έχουμε εμείς το πρώτο βήμα, το πλεονέκτημα, ποιοτική
0: και αυτό
2: αποτροπή.
0: Αυτό νομίζω που καίει και τον Ερντογάν.
2: Αυτό
0: αυτή η υπεροχή
2: έχουμε
0: που
2: την τριμερή αυτή τη στιγμή του Ισραήλ που καίει. Όμως εδώ θέλει μία προσοχή, διότι εκεί πάει να επενδύσει ο Ερντογάν. Πάει να πει ότι κοίταξε να δεις ποιο είναι το Ισραήλ και τι κάνει το Ισραήλ.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα αυτά που κάνει το Ισραήλ ενοχοποιούνται μέσα εισαγωγικά η Ελλάδα και η Κύπρος που είναι σύμμαχοι.
1: Που είναι σύμμαχοι.
2: Άρα λοιπόν αυτός ο άξονας που κάνει είναι αντιτουρκικός. Αυτό προσπαθεί να προβάλλει η Τουρκία
1: μέσω της προπαγάνδας. Εκεί όμως έρχεται σε αντίθεση με τον Τραμπ.
2: Εμείς πρέπει,
1: και το κάνει.
2: Εμείς έχουμε στρατηγική
1: συμμαχία.
2: Δεν είναι θέμα μόνο Νετανιάχου. Εμείς έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με τους Ρώσους που πρέπει να τηρηθεί και θα την τηρήσουμε. Και παίρνουμε και όλα τα συστήματα. Από την άλλη, αυτό που έχω πει και είναι πολύ σημαντικό. Την Τουρκία θα την αντιμετωπίσουμε με δύο τρόπους. Ή με πόλεμο, που δεν το θέλει κανείς.
1: Καλά, εννοείται.
2: Ή με τη δημόσια διπλωματία. Πρέπει να πληρώσουμε τα διάφορα think tanks, να πληρώσουμε τα lobbies, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, να διοργανώσουμε συνέδρια, ημερίδες, διημερίδες, οτιδήποτε, να προβάλλουμε τις θέσεις μας, πρώτον, και δεύτερον, την παραβατικότητα της Τουρκίας.
0: Εντάξει, και να αναδείξουμε τις κόκκινες γραμμές της χώρας μας, οι κόκκινες που είναι απαράβατες, κυρία Τρίτη.
2: Δεν το συζητάμε. Έτσι. Αυτό ήδη το έχουμε πει. Αλλά όμως θα πρέπει να καθορίσουμε σαφείς κόκκινες γραμμές.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: κύριε
0: Τρίτη. Κύριε Ευθυμιόπουλε, χάρηκα πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε
1: καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το νέο κανονισμό, αυτός ο νέος κώδικας λειτουργίας που θα έχουμε για τις πολυκατοικίες, τι αλλαγές φέρνει, τι περιμένουμε να δούμε.
0: Ξέρεις πόσα χρόνια έχει να αλλαχτεί αυτός ο κώδικας, ξέρεις πόσα χρόνια μάλλον ισχύει.
1: Ισχύει,
0: Νομίζω
1: πολλά.
0: 91 χρόνια.
1: Έλα, κάνεις φλάκα.
0: Ο κύριος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά, 91 χρόνια, κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα. 97 είναι. 97 χρόνια.
0: Έκλειψα 6 χρόνια.
4: Και ο λόγος είναι συγκεκριμένος που δεν έχει αλλάξει. Γιατί οτιδήποτε έχει σχέση με την οριζόντια ιδιοκτησία και με τις πολυκατοικίες είναι ένα θέμα τόσο δύσκολο και νομικά αλλά και κοινωνικά που καμία από τις κυβερνήσεις δεν θέλει να βάλει, όπως είπα και προχθές στην παρουσίαση, το χέρι της μέσα στο σακούλι με τα φίδια που είναι η αλλαγή της νομοθεσίας αυτής.
0: Πάμε να αναλύσουμε λίγο αυτές τις αλλαγές και να ξεκινήσουμε από το πιο εύκολο. Έχω εγώ ένα διαμέρισμα 140 τετραγωνικά. Ένα όροφο διαμέρισμα, για παράδειγμα. Ωραίο. Δεν έχω, θα ήθελα να είχα. Μέχρι τώρα δεν μπορούσα εγώ να το χωρίσω. Δηλαδή,
4: γιατί
0: να μείνω εγώ στα 70. Τώρα αλλάζει
4: γιατί αυτό. Γιατί το απαγόρευε ο κανονισμός πολυκατοικίας. Είναι λοιπόν μία από τις προτάσεις που έχει στο τραπέζι. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα μεγάλα διαμερίσματα που είναι πολλά και πολύ δύσκολα διαχειρίσιμα και πολλά από αυτά και ξενίκια θα είναι και απόλυτα.
0: Σαφώς.
4: Να μπορούν να διορευθούν σε περισσότερα διαμερίσματα για να καλύψουν πραγματικές ανάγκες της αγοράς των μισθώσεων και της αγοράς των σπιτιών γενικότερα για μικρότερα σπίτια.
0: Το πρώτο είναι αυτό. Πάμε τώρα στο δεύτερο που έχει να κάνει με τα κοινόχρηστα στις πολυκατοικίες. Επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και εδώ έχουμε αλλαγή.
4: Εδώ κοιτάξτε. Τι έχουμε στις πολυκατοικίες γενικά. Έχουμε ότι αυτοί που συμφωνούν να κάνουν κάτι στην πολυκατοικία είναι όμοιροι αυτών που διαφωνούν και αυτοί που πληρώνουν είναι όμοιροι αυτών που δεν πληρώνουν.
0: Αλλάζουν οι συσχετισμοί
4: τώρα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Yeah. Έτσι ακριβώς. Εκεί λοιπόν θα υπάρξουν δραστικά μέτρα ενίσχυσης των εξουσιών του διαχειριστή και ουσιαστικά αλλά και δικονομικά στο θέμα του χειρισμού όταν μια υπόθεση φτάνει στο δικαστήριο, πώς θα το χειριστεί κανείς δικαστικά, ούτως ώστε αυτός που δεν πληρώνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για να μπορέσει να λειτουργήσει η πολυκατοικία.
0: Ακριβώς.
4: Διότι όταν κάποιος δεν πληρώνει, τα πληρώνουν όλοι οι άλλοι για αυτόν.
1: Τι
4: και
1: γίνεται.
4: Αυτό μπορεί να τραβήξει σκηνή κορδόνι για πάρα πολύ καιρό.
1: Με τις διαφωνίες, δηλαδή, για παράδειγμα, αν συμφωνεί, το παρατηρήσαμε το πετρέλαιο στις πολυκατοικίες. Αν συμφωνούν, ξέρω εγώ, 5 και διαφωνεί ο έκτος. Έχουμε βρει κάποια λύση σε αυτό.
4: Ναι, αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα βελτιωθεί ο τρόπος λήψης αποφάσεων και θα μειωθούν οι απαιτούμενες πλειοψηφίες. Δηλαδή, θα πάμε στην απόλυτη πλειοψηφία του 51% που ορίζει και ο αστικός κώδικας για την τακτική διαχείριση των ακινήτων.
0: Είναι πολύ
4: θα καταργηθεί, δηλαδή, θα καταργηθεί η παμψηφία, διότι η παμψηφία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
4: Δεν μπορεί να υπάρξει σε τίποτα, απολύτως σε τίποτα.
0: Ναι.
4: Όποιος κανονισμός τώρα λέει ότι αυτό το θέμα για να ρυθμιστεί θέλει παμψηφία, αυτό θα πρέπει να καταργηθεί.
0: Και δεν αυτό, κύριε Παραδιά, έρχεται σε συνάρτηση και με την τρίτη αλλαγή που χρήζει μια πολυκατοικία κάποια συντήρησης, δεν συμφωνεί η πλειοψηφία. Μέχρι τώρα δεν γινότανε τίποτα και βλέπαμε τα μπαλκόνια να πέφτουν. Τώρα αλλάζει και αυτό.
4: Ναι, βεβαίως. Μα όλα αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα μπουν και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Δεν μπορεί κάποιος, επειδή διαφωνεί, να μπλοκάρει όλη την πολυκατοικία.
1: Σωστά.
4: Στο θέμα της συντήρησης που είναι βασικό.
0: Εννοείται.
4: Είναι, πάσχουν τα κτίρια τα δικά μας, πάσχουν στο θέμα της συντήρησης. Πάσχουν στο θέμα της δυνατότητας λήψης αποφάσεων επάνω στην ενεργειακή αναβάθμιση στην πολυκατοικία. Η ενεργειακή αναβάθμιση σε μια πολυκατοικία, αν δεν γίνει να αφορά όλη την πολυκατοικία και την κάνει ο καθένας μόνος του, δεν θα έχει τίποτα σπουδαία αποτελέσματα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
4: Από την ώρα που θα προχωρήσουμε το 30 και το 33 σε ένα κομμάτι υποχρεωτικών αναβαθμίσεων στα ακίνητα, με πολλές συνέπειες αν κάποιος δεν το κάνει, ουέ και αλλή μονό μας, αν δεν εξοπλίσουμε την πλειοψηφία των ενδιαφερομένων με τη δυνατότητα να πάνε μπροστά.
1: Από πότε περιμένουμε να τεθεί σε ισχύ αυτός ο νέος κώδικας, κύριε Πρόεδρε?
4: Δεν υπάρχει κανένας νέος κώδικας αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
4: Θα ανακοινωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα από την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης η σύνθεση μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, στην οποία θα προεδρεύει μια αεροπαγήτησα εξαιρετική. Και αυτή η επιτροπή θα λάβει εντολή μέσα σε 2-3 μήνες να μπορέσει να συμμαζέψει όλο αυτό το πράγμα, το οποίο είναι διάσπαρτο, ένα διάσπαρτο δίκαιο σε πάνω από 1.000 διαφορετικά νομοθετήματα, σε ενότητες, σε ένα καινούριο κώδικα που θα αντικαταστήσει τον βασικό νόμο του 1929. Είναι μεγάλο
1: το
4: είναι μεγάλη αποστολή.
1: 1929.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντιγραφή, είμαστε στο 2026.
4: Ναι, αντιγραφή του γαλλικού κώδικα, του γαλλικού νόμου της Propriété Horizontale, της οριζοντής διοκτησίας, που κι αυτός τότε που το αντιγράψαμε εμείς, αριθμούσε πολλές δεκαετίες πιο παλιά. Δηλαδή, σήμερα δεν υπάρχει παραελάχιστη σχέση με τις σημερινές συνθήκες. Κάποτε,
1: αν είναι δυνατόν,
4: η πολυκατοικία ήταν η μεγάλη επιτυχία μιας ελίτ να μπορεί να μένει σε ένα κτίριο οργανωμένο που να έχει ασανσέρ και καλοριφέρ. Τα λέγανε και γαλλικά τότε όλα αυτά.
0: Το 1900...
1: Ακόμα γαλλικά τα λέγανε. Ασανσέρ και καλοριφέρ.
4: Τώρα, παιδιά, τώρα είναι ο βασικός τρόπος.
0: Για ένα νόμο του 1929, έτσι. Συζητάμε για ένα νόμο του 1929.
4: Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Είναι.
4: Και θα βοηθήσουμε όλοι, γιατί θα είμαι και εγώ μέλος αυτής της επιτροπής, από ό,τι έχει ανακοινωθεί, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις όσο μπορούμε περισσότερες. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα.
1: Κύριε Παραγιά,
4: δεν γίνονται, αλλά ό,τι καλύτερο.
1: Καλημέρα να έχετε και σας ευχαριστούμε για την
0: ενημέρωση. Με το καλό,
1: με το καλό. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Πάπη που είναι εδώ ήδη. Θα πάμε σε διάλειμμα πρώτα. Στον Πάπη τον Παναγιώτο όμως θα πούμε μια καλημέρα.
0: Περιμένουμε αποκαλύψεις. Το έταξες.
1: Όχι, έχεις υποσχεθεί.
5: Έχω δεσμευθεί.
0: Θα σε αφήσουμε να μιλάς μόνος σου.
1: Έχεις δεσμευθεί.
0: Δεν θα σε διακόψουμε καθόλου.
5: Καλά, μην βαράτε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Και μετά ερχόμαστε με τις αποκαλύψεις, κυρίες και κύριοι, του Πάπη.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική, φάκελος, σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα, η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η ταξιαρχία πεζών αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι δύο περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένα τόμος με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό Λιάνα Κανέλη.
4: Θα συγχαίνομαι τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγκου. Παλιά έτσι και σκονόταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, δείξε. Τώρα είναι μάγκας και καραμπουζουκλής.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε με την Αντριάννα μας, μέχρι τις 10
1: θα είμαστε εδώ, μέχρι τις 10.
0: Με το βλέμμα μας το ωραίο καστροπάνω στην φωτιά που από το βράδυ καίει.
1: Είναι ότι η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη, κυρίες και κύριοι, στο ωραίο καστρο. Ο Μπάμπης από Παναγιώτου είναι εδώ κοντά μας.
0: Γεια σας Μπάμπη,
2: καλημέρα και πάλι.
1: Μια εικόνα να δούμε.
0: Έχουμε ναι, Βασιλεία ναι. Μανοπούλου.
1: Έχουμε Βασιλεία.
0: Για πάμε να μας δώσει
1: αυτό το οποίο
0: τα
1: γνωρίζουμε
0: τελευταία της φωτιάς.
1: Είναι ότι έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καεί. Α, η Βασιλεία βρίσκεται ξανά στο σημείο από
0: Έλα,
1: το οποίο
0: Βασιλεία.
1: Ξεκινήσαμε το πρωί. Έλα,
0: Βασιλεία. Δώσε μας το ρεπορτάζ σου.
3: Είμαστε σε ένα σημείο εδώ στο Ρεόκαστρο, το οποίο χθες το βράδυ και εδώ τυλίχθηκε στις φλόγες. Μπορείτε να δείτε πίσω μου την πόλη της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε τον Έφος, βλέπετε και τις δύο επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή ακόμη καίγονται. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της πυροσβεστικής δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι, στο κομμάτι εδώ των εκτάσεων. Ωστόσο, επιχειρούν τα εναέρια και τα επίγεια μέσα στα δύο εργοστάσια που ακόμα καίνε. Είναι αυτό της ανακύκλωσης και ακόμη ένα εργοστάσιο υφασμάτων. Βλέπετε αυτή τη στιγμή συνεχίζουν και επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Και τώρα ουσιαστικά γίνεται και κάποια, βρέχουν ουσιαστικά τα σημεία τα οποία έχουν καεί, ώστε να μην υπάρξουν τυχόν αναζωπηρώσεις και τυχόν εστίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα είναι πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Είναι καλύτερη εικόνα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι
0: καλό.
3: Τώρα
0: το, καλό
3: το
0: είναι
3: τοξικό
0: αυτό.
3: Νέφος.
0: Βεβαίως, ναι, ναι. Και έχουμε τις συστάσεις των ειδικών, Βασιλεία, το λέμε από την αρχή της εκπομπής, ούτως ή άλλως, που θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεσή τους τώρα όσο μπορούν, όχι μόνο οι ευπαθείς ομάδες, γι' αυτό είναι δεδομένο, γενικότερα ο πληθυσμός, μικρά παιδιά, διότι όλα αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια ξέρουμε πόσο εύκολο είναι να τα εισπνεύσουμε και ξέρουμε και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσουν. Και τσούξιμο στα μάτια και δυσφορία στην αναπνοή. Γι' αυτό και μέσα στα σπίτια μας να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις.
1: Λοιπόν, διάβασα και για τα κλιματιστικά. Την ευχαριστούμε την συνάδελφο. Από όλο το βράδυ ήταν η Βασιλεία εκεί.
0: Κοίταξε όμως ακόμα πόσο μαύρος κινείται ο καπνός είναι, ρε Βασιλεία. Δηλαδή, έχεις κάνει τόσα ρεπορτάζ και εσύ. Φαντάζομαι ότι και σένα σου κάνει εντύπωση αυτό, έτσι. Το ότι εξακολουθεί και είναι τόσο πυκνός, μαύρος ο καπνός.
3: Εμείς είχαμε σοκαριστεί από χθες το βράδυ.
1: Ναι,
3: γιατί αυτή η εικόνα που βλέπετε πίσω μου με τους μαύρους καπνούς δεν είναι τώρα. Είναι από χθες το βράδυ και από νωρίς το βράδυ. Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο που δείξαμε στην αρχή της σύνδεσής μας, ήταν σε δευτερόλεπτα αρχικά το πόσο μεγάλη έκταση πήρε η φωτιά. Βρισκόμασταν κάτω από το εργοστάσιο και κάναμε πλάνα. Τυλιγόταν στις φλόγες και σε δευτερόλεπτα η πυροσβεστική μας έκανε νόημα, μας έδιωξε από το σημείο. Είχαν πάρει και οι κολόνες του ρεύματος και μέχρι να ανέβουμε λίγο πιο πάνω στον οικισμό, είχαμε μια εικόνα που θύμιζε πυρήνη λέλαπα. Μια εικόνα κόλασης, φωτιές, φλόγες ψηλές και ξαφνικά ένας μαύρος καπνός. Ακριβώς. Και αυτός ο καπνός είναι από χθες το βράδυ σε αυτή την κατάσταση και ακόμα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να δείτε ότι φτάνει μέχρι και τη θάλασσα. Μιλάμε ότι έχει καλύψει.
1: Ναι, έχεις δίκιο, Βασιλεία. Αν μπορούμε να δείξουμε
3: μέχρι
1: εκείνη την εικόνα.
3: Και στην Καλαμαριά, ας πούμε, νωρίς το πρωί μας είπαν ότι
1: έχει φτάσει ο καπνός. Αν μπορούμε να δείξουμε την εικόνα από τη Θεσσαλονίκη που βλέπαμε νωρίτερα. Νομίζω είναι η ζωντανή εικόνα από την
0: Καλαμαριά.
1: Από την Καλαμαριά, από την Καλαμαριά, από την Κρίνη. Αν μπορούμε να δούμε αυτή την εικόνα, είναι ενδεικτική της μεταφοράς αυτού του καπνού. Λοιπόν, την ευχαριστούμε πολύ την Βασιλεία Μανοπούλου. Είναι στη μέση εικόνα αυτή. Λοιπόν, ζωντανή εικόνα, κυρίες και κύριοι, είναι αυτή που περιγράφαμε νωρίτερα. Κοιτάξτε πώς από το ωραιόκαστρο ο καπνός έχει μεταφερθεί, μεταφέρεται μάλλον, και πόσο γρήγορα κινείται.
0: Σε ολόκληρη την πόλη.
1: Σε ολόκληρη την πόλη. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Καλαμαριά.
1: Είναι Καλαμαριά αυτή.
0: Ναι, είναι ανατολική πλευρά της πόλης. Βλέπετε τον καπνό στο βάθος κάτω δυτικά και πώς λόγω των ανέμων έχει μεταφερθεί και έχει σκεπάσει ολόκληρη την Θεσσαλονίκη. Σκέψω τώρα.
1: Οι ειδικοί λένε για τα κλιματιστικά να τεθούν σε λειτουργία ανακύκλωση αέρα, ώστε να μην εισέρχεται εξωτερικό αέρα. Ναι. Ναι. Οι άσκοπες μετακινήσεις, το είπαμε.
0: Να σε βοηθήσω λίγο. Γιατί όλοι πάνω κάτω ξέρουμε από Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, εκεί που είναι τώρα δυτικά αυτός ο καπνός είναι έξω από την Θεσσαλονίκη, πηγαίνοντας για παράδειγμα προς Κιλκής.
1: Προς Κιλκής, σωστά, σωστά.
0: Έχει περάσει από το σιδηροδρομικό σταθμό αυτός ο καπνός, για να καταλάβετε, δηλαδή,
1: όλο
0: Βαρδάρι,
1: το θερμαϊκό, ναι.
0: όλο το θερμαϊκό. Πλατεία Αριστοτέλους, Λευκό Πύργο, φτάσει... Μακεδονία, Παλάς, κοίτα, Μέγαρο κοίτα, Μουσικής κοίτα. Και έχει φτάσει μέχρι κάτω την Καλαμαριά και την Κρίνη.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα με τον Μπάμπη τον Παναγιώτου κατά τη διάρκεια του διαλύματος για τις πυρκαγιές και τα ποσοστά τα οποία έχουμε, Μπάμπη, από αμέλεια, από τι, από ανθρώπινο λάθος.
2: Είχαν και πέρα από ότι υπήρξε ολονυχτία το βράδυ στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, όχι, και υπήρξε πολύ έντονη προετοιμασία για τα εναέρια μέσα. Και γι' αυτό είχαμε και, από ό,τι φαίνεται, τόσο γρήγορο αποτέλεσμα και αλλαγή της εικόνας.
0: Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν αμέσως στα εναέρια μέσα.
1: Ζωντανά παρακολουθούσαμε από την αρχή της εκπομπής.
0: Ήδη είχαν σηκωθεί.
2: Προσέξτε, ένα στοιχείο...
1: Ζωντανά είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο, μία ακόμη ρήψη στην περιοχή, σε ενδεχόμενη ανησυχία για να ζωπηρώσεις και αυτά που έλεγες στα καντιλάκια.
2: Λοιπόν, ένα καινούριο στοιχείο το οποίο προήλθε από τις 29 Ιουνίου, δηλαδή πριν από 6 μέρες. Έχουν γίνει 140 συλλήψεις με
1: 140.
2: Διαδικασία αυτοφόρου, έτσι, 129 για εμπρισμό από αμέλεια και μόνο 11 είναι για εμπρισμό από πρόθεση. Μεταξύ αυτών είναι και αυτή η γνωστή υποψήφια βουλευτής που ήταν. Ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει, παιδιά, ότι...
0: Ότι δεν βάζουμε μυαλό, Μπάμπη, αυτό σημαίνει.
2: Όχι, θέλω να το πάω λίγο πιο ευρύτερα, γιατί είχε γίνει και παλιότερα μια κουβέντα, τότε με τα εμβόλια. Συγκεκριμένοι 129 άνθρωποι προκάλεσαν πυρκαγιές που, αν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι με όνομα και επώνυμο ήταν πιο υπεύθυνοι και πιο σοβαροί και πιο προσεκτικοί, δεν θα το είχαμε. Και εδώ μπαίνει και το θέμα της ατομικής ευθύνης.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Το οποίο σας θυμίζω ότι είχε λιδωρηθεί κατά το παρελθόν. Για όλα φταίει το κράτος και όλα τα περιμένουμε από το κράτος. Κράτος χωρίς σοβαρούς και υπεύθυνους πολίτες, όσο εξοπλισμένο και να είναι, δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Και
2: όταν αυτό είναι ένα ποσοστό 85%. Δηλαδή το 85% των πυρκαγιών είναι από αμέλεια, είναι από κάποια ανθρώπινη παράληψη, ανθρώπινο λάθος.
1: Να πούμε και το εξής. Νωρίτερα, με τον Δήμαρχο
0: Παύλου Μελά,
1: Παύλου Μελά που μιλούσαμε, μας είπε για το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων.
2: Ναι.
1: Ότι υπήρξαν πολλά από τα οικόπαιδα στην περιοχή. Τον κύριο Ασλανίδη, ευχαριστώ. Υπήρξαν πολλά από τα οικόπεδα στην περιοχή, τα οποία
2: δεν είναι καθαρισμένα.
1: Δεν καθαρίστηκαν.
2: Εντάξει, δεν πήγε καλά αυτό φέτος. Ναι. Δηλαδή, όταν περίπου τα μισά οικόπεδα.
1: Και ο κύριος Αρτοποιός, σωστά. Και ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής επανέλαβε ακριβώς το ίδιο για τα καθάριστα οικόπεδα.
0: Αυτή την κουβέντα τώρα την κάνουμε τουλάχιστον έναν μήνα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καθαρίσει καθόλου τα οικόπεδά τους. Υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι, ναι, μεν καθάρισαν τα οικόπεδά τους και πήραν ό,τι μάζεψαν και τα άφησαν δίπλα από το οικόπεδό τους.
2: Και δεν μπορεί να ειδοποιήσουν κανένας.
0: Υπάρχουν και οι Δήμοι που μπορεί να ειδοποιήθηκαν, αλλά επειδή δεν έχουν το προσωπικό, επειδή δεν έχουν τα τεχνικά μέσα.
1: Δεν είναι δουλειά των Δήμων.
0: Δεν πήγαν
1: να
0: περισυλλέξουν. Όχι, έπρεπε αυτά να απομακρυνθούν όμως.
1: Είναι ξεκάθαρο όμως με ευθύνη του ιδιοκτήτη η απομάκρυνση. Με ευθύνη του ιδιοκτήτη του οικοπαίδου.
0: Υπάρχουν και οικόπεδα
2: Δήμων τα οποία δεν καθαριστήκαν.
1: Α, οικόπεδα Δήμων λες εσύ. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Εγώ καθαρίζω το οικόπεδό μου, τα εναποθέτω κάπου όλα αυτά, ενημερώνω το Δήμο και ο Δήμος είναι αυτός που θα πάει να τα απομακρύνει από εκεί. Και έρχονταν οι Δήμοι και λέγανε, ναι, αλλά και εμείς δεν έχουμε το προσωπικό που να προλάβουμε και δεν έχουμε και τα μέσα επίσης που να προλάβουμε. Δηλαδή,
2: κλασικά,
0: είναι πολύ συλλεκτικό το θέμα αυτό.
1: Βέβαια, να πούμε στην περίπτωση του Ρεοκάστρου, αν είναι δυνατόν, βλέπουμε το αυτοκίνητο από τα πλάνα τα οποία κατέγραψε νωρίτερα η κάμερα του Action 24, κυρίες και κύριοι. Όπως βλέπετε, το αυτοκίνητο αυτό ήταν στον πάνω δρόμο. Μεθυσμένος ο οδηγός. Πόσο χρονών?
2: 76
1: ετών. Μεθυσμένος οδηγούσε, τράκαρε, έφυγε από την πορεία του το αυτοκίνητο, πέρασε τα προστατευτικά και κλειδώματα, έπεσε, τούμπαρε, έπεσε κάτω, πήρε φωτιά και ξεκίνησε φωτιά στο Ρεόκαστρο.
2: Είναι αυτό που ουσιαστικά είναι ένα περιστατικό σαν και αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
1: Που περιέγραφες νωρίτερα. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τι άλλο
0: από
1: έχουμε?
0: Την πραγματική φωτιά πάμε στις φωτιές της πολιτικής.
2: Τις άλλες.
0: Πάμε στις άλλες φωτιές. Να δούμε τι γίνεται
2: λοιπόν,
0: στην
2: κάτι από χθες.
1: Μας χρωστάς κάτι από χθες. Και μετά να πάμε λίγο ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι γίνεται.
2: Βεβαίως. Ναι. Πάμε λίγο στο κόμμα Σαμαρά που είχαμε πει. Καταρχήν, ο Αντώνης Σαμαράς και οι άνθρωποι του επέρονται για ένα πράγμα καταρχήν. Ότι είναι οι μόνοι οι οποίοι δεν τις μπήσανε τότε που βγήκαν στο ξέφωτο ο Αλέξης Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού όταν φάνηκε ότι πάμε για πρόεδρες εκλογές.
1: Ναι, ναι.
2: Και επικαλούνται βεβαίως και την εμπειρία του, η οποία ασφαλώς υπάρχει κτλ. Η επιδίωξή του είναι να ανακοινωθεί το κόμμα με την προκήρυξη των εκλογών. Α. Δηλαδή, ναι,
1: να είναι κοντά
2: στην προκήρυξη των εκλογών. Εκεί βέβαια υπάρχει αυτή η μεταβλητή που λέγαμε, ότι υπάρχει ένα παράθυρο το φθινόπωρο και υπάρχει και ο Μάρτιος του.
1: Την ερέψα.
2: Του 2027.
1: Περίμενε.
2: Την ερέψα.
1: Την ερέψα. Την ερέψα. Την
4: ερέψα.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι, και εγώ δεν νομίζω.
2: Λοιπόν,
1: είναι τέτοιο. Είναι.
2: Κατά τα άλλα, έχουμε κάποιες μεταγραφές στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
4: Ναι.
2: Με πιο χαρακτηριστική τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο, ο οποίος, όπως θα θυμάστε, ήταν μαζί με την κυρία Καριστιανού.
4: Ναι.
2: Από ό,τι φαίνεται, θα είναι υποψήφιος με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Όπως επίσης θα είναι ο Μάριος Σαλμάς, θα είναι.
1: Ο κύριος Νικολόπουλος διατηρεί ακόμα εκείνο τον κομματικό σχηματισμό των Χριστιανοδημοκρατών κτλ.
2: Ναι. Ο κύριος Σαλμάς, ο κύριος Ζώης και διάφοροι πρώην βουλευτές. Το ενδιαφέρον είναι ότι μαθαίνω ότι κάνει προσπάθειες να προσελκύσει και κάποια στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Με τα οποία, όχι τόσο ενεργά, αλλά προερχόμενα το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
4: Τα οποία είναι προβεβλημένα.
2: Είναι γνωστά.
4: Έχεις ονόματα.
2: Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πω, γιατί δεν είναι σαφής η τοποθέτησή του. Τι θα κάνω.
4: Πληροφορίες θα πούμε.
2: Είναι
4: πληροφορίες.
2: Πρώην υπουργοί, ρε παιδί μου, και πρώην προβλημένα στελέχη, τα οποία ήταν στο ΠΑΣΟΚ, με τα οποία ανέπτυξε σχέση ο κ. Σαμαράς
1: στη συγκυβέρνηση
2: του 12-15.
1: Ναι, ναι. 12-15.
2: Μα αυτός έχει πολύ καλή σχέση.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό για ενδεχομένως ένα άνοιγμα και προς τα εκεί, Μπάμπη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, προς τους ψηφοφόρους, αν δεχθούμε ότι έχει από τη Γαλάζια Πολυκατοικία το δεξιό κομμάτι, φαντάζομαι ότι θέλει και ένα άνοιγμα προς το κέντρο.
2: Κοίταξε, το είπαμε και χθες, να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά σήμερα. Ο κύριος όγκος των ενδυνάμει ψηφοφόρων του κόμματος του κυρίου Σαμαρά είναι πρώην Νεοδημοκράτες, οι οποίοι όμως έχουν εγκαταλείψει τη Νέα Δημοκρατία εδώ και καιρό και έχουν πάει ήδη στην Ελληνική Λύση, στη Νίκη, στη Φωνή Λογικής και στην κυρία Καριστιανού, από την οποία τώρα φαίνεται ότι ξαναεισπάται.
1: Για την κυρία Καριστιανού,
2: από αυτά τα κόμματα παίρνει. Από τη Νέα Δημοκρατία παίρνει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Δεν μπαίνει μεγάλο προς
1: το. Μια που πήγε στην κυρία Καριστιανού, φαίνεται πως αυτές οι δηλώσεις που έκανε προσπαθώντας να απαντήσει στην υπόθεση με το
4: ακίνητο.
1: Πληστηριασμό, με το ακίνητο και το πληστηριασμό.
2: Τα χειροτέρεψε.
1: Τα χειροτέρεψε. Εγώ είδα ένα βίντεο χθες στα κοινωνικά δίκτυα που είχαν βάλει και τις προηγούμενες δηλώσεις τις οποίες έκανε αναφορικά με το πώς τα κοράκια των φαντς παίρνουν τα σπίτια του κόσμου.
2: Το εντυπωσιακό, το οποίο μας εξηγεί και την δημοσκοπική της πτώση, είναι ένα κόμμα ενός μηνός, έτσι.
1: Ναι.
2: Και έχουμε ήδη αποχωρήσεις, καταγγελίες για εκβιασμούς, έχουμε τριβές, έχουμε συγκρούσεις. Χθες ο κύριος.
4: Ακόμη ένα στέλεχος κινείται, νομίζω, νομικά σε
2: ναι, ο κύριος.
1: Περίμενε. Και εγώ δεν θυμάμαι πώς τον λένε.
2: Φινικίδης, ο οποίος της κάνει
1: Φρονιμάκης.
2: Φρονιμάκης.
4: Ναι, Φρονιμάκης.
2: Έκανε μήνυση για συκοφάντικη δυσφήμιση του.
1: Σωστά.
2: Επειδή είπε η κυρία Καριστιανού.
4: Για το ακίνητο, έτσι.
2: Γιατί όμως λέει ότι είπε η κυρία Καριστιανού ότι έγινε αυτός ο εκβιασμός? Γιατί ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος είναι από την Κρήτη, ήθελε να κλείσει μια συμφωνία να είναι και αυτός το πάρχης στην Κρήτη.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω, υπάρχει μια συμπεριφορά και μια ατμόσφαιρα γερασμένου και παλιού κόμματος. Ενώ είναι ενός μηνός μόνο, σε συνδυασμό με την έλλειψη θέσεων σε μεγάλα θέματα, αυτό όλο δημιουργεί αυτή την εικόνα της αποστέωσης και της απίσχνασης.
4: Πάντως νομίζω πως δικαιώνεστε, Μπάμπη, όλοι εσείς, και να το κλείσουμε αυτό με την κυρία Καριστιανού, που λέγατε από την αρχή ότι μέχρι τότε την κυρία Καριστιανού την αντιμετωπίζαμε ως μια τραγική μητέρα που έχει χάσει το παιδί της, ένα τραγικό δυστύχημα.
2: Αυτό παραμένει αυτό.
4: Ναι.
2: Αλλά δεν
4: απλά
2: είναι μόνο
4: λέγαμε
2: αυτό.
4: Λέγαμε ότι όταν αρχίσει να κρίνεται ως πολιτικός, τότε θα φανεί και η δυναμική που έχει στην κοινωνία. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί φαίνεται πως κυριολεκτικά ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Δεν ξέρω αν θα πάει έτσι μέχρι τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Μέχρι τη συνεδρία θα πάει. Το θέμα θα γίνει μετά.
1: Εσύ πιστεύεις ότι στη συνεδρία θα τους πούν ότι όποιος θέλει να φύγει τώρα, ας πούμε?
2: Δεν ξέρω. αν θα υπάρξει μια εξώθηση, γιατί αυτό που λες ουσιαστικά είναι μια εξώθηση.
1: Μα δεν πρέπει
2: αν να το κάνετε, κάντε το τώρα.
1: Τώρα ναι. Να τελειώνουμε.
2: Ναι,
1: δηλαδή...
2: Αυτό εξαρτάται και από άλλους.
1: Τι εννοείς άλλους, άμα θα τους δεχθεί ο Τσίπρας δηλαδή.
2: Ναι, προφανώς. Ναι. Αυτή η κόντρα του Μωραΐτη, του στιχουργού, με τον Ζαχαριάδη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι. Ο Μίξ Ζαχαριάδης του είπε ότι είναι ο πορτιέρης αυτόκλητος του κόμματος Τσίπρα. Ο άλλος είπε τι αν τα κάνει τα παλτά.
1: Ναι, τον είπε παλτό.
2: Και τα, πώς θα έχει τοξικά στοιχεία ο Τσίπρας. Λοιπόν, η τύχη της έδρας του Γιώργου Καραμέρου δείχνει και μια πολιτική παθογένεια. Με βάση τους αναπληρωτές.
4: Κύριο Σπιρτζής.
1: Ναι. Δεν θα πάει, λέει,
2: ο κύριος Σπιρτζής είναι με τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα την πάρει.
1: Και η κυρία Κοροβέση είναι με τον κύριο Κασελάκη.
2: Και η κυρία Κοροβέση είναι με τον κύριο Κασελάκη. Άρα λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι ψηφίσανε, έτσι, Καραμέρο, ας πούμε, και τους βγαίνει η κυρία Κοροβέση, η οποία είναι και σε άλλο κόμμα.
1: Περίμενε, θα πάει δηλαδή η κυρία Κοροβέση.
2: Θα κρατήσει την έδρα.
1: Α, θα την κρατήσει.
2: Υπόθετε.
1: Α, όχι, εγώ φαντάστηκα ότι επειδή είναι στον κύριο Κασελάκη θα πει και εκείνη όχι. Δεν...
2: Μα είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα του κύριου Κασελάκη.
1: Μα αυτό δεν είναι περίεργο, δεν θα πρέπει να πει όχι.
2: Αυτό όλο λοιπόν να συνειδητοποιήσουν κάποιοι. Ότι το τι ψηφίζω και το τι μου βγαίνει έχει πολύ μεγάλη σημασία.
4: Είναι από το τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται.
2: Μπράβο.
1: Ναι. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι.
2: Όταν φωνείς από το διαδίκτυο.
4: Πάντως, πρέπει στην ενδιάση της Κεντρικής Επιτροπής να δούμε και τη στάση που θα κρατήσουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ξέρουμε και τις σχέσεις που έχουν και με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, η κυρία Γεροβασίλη δεν έχει μιλήσει.
2: Όχι. Και η κυρία Γεροβασίλη, κατά την πληροφόρησή μου και την εκτίμησή μου, είναι από τα λίγα στελέχη που τα θέλει ο Αλέξης
1: Τσίπρας. Αλήθεια είναι αυτό που λέω.
2: Το θέμα είναι με αυτούς που δεν είναι λίγοι και πρώτος από όλους ο κύριος Φάμελος, που θα θέλανε να πάνε και ο Τσίπρας μάλλον δεν θέλει να πάνε. Αυτοί τι θα κάνουν, αυτοί είναι σε ένα πραγματικό αδιέξοδο. Και ειδικά προσωπικά ο κύριος Φάμελος θα τεθεί και μπροστά σε θέμα κουβέντα για την ηγεσία. Το έχει θέσει έμεσα ο κύριος Παπάς με τη συλλογική ηγεσία που ζητάει και ο κύριος Πουλάκης ευθέως να φύγει εσύ να έρθω εγώ.
1: Να έρθω εγώ.
2: Έτσι, αυτό δημιουργεί ένα καινούριο κύκλο τριβών.
1: Λοιπόν,
2: και αναλογεί με πού μπορεί να οδηγηθεί όλο, ναι, αυτό.
1: Ξαναπαίζουν τα σενάρια για εκλογές 27 κάπου. Πού το διαβάσαμε?
2: 27 Σεπτεμβρίου.
1: 27 Σεπτεμβρίου. Το σενάριο για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου.
2: Το έγραψε και κάποιος προφήτης αυτό. Ένας συνάδελφος που κάνει τον προφήτη γενικά.
1: Ναι.
2: Μας είχε συνηθίσει ο κύριος Αντώναρος να δίνει ημερομηνίες, αν θυμάστε, έτσι. Και μάλιστα με πληροφορίες από την πρεσβεία.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ ωραία. Επιβεβαιώθηκαν όλες. Εάν λοιπόν έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο, παίζει από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Αυτό σας λέω όμως και πάλι κατά την εκτίμησή μου δεν είναι το πιθανότερο σενάριο.
4: 27 Σεπτεμβρίου καταρχάς νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Έκθεση πότε έχουμε, το πρώτο Σαββατοκύριακο, ναι. 4 ναι. του Σεπτέμβρη.
2: Είναι
1: 3 ξεκινάει.
4: Δεν προλαβαίνουμε
1: και συνεχίζεται το
2: Σαββατοκύριακο. Πρέπει να τις προκηρύξει αμέσως μετά τη ΔΕΘ.
1: Και το 27 Σεπτεμβρίου. Όχι, θα πρέπει να τις προκηρύξει.
4: Πόσες μέρες?
1: 15 Αύγουστο.
2: Όχι, όχι. Όχι, 20 μέρες πριν.
4: 20 μέρες.
1: 20 προκήρυξη.
4: Άρα προλαβαίνουμε.
1: Αν δεν μετά τη ΔΕΘ.
4: Τσίμα-τσίμα είναι.
2: Τσίμα-τσίμα. Γι' αυτό βγήκε και το 27.
4: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, είναι καθηγήτρια τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ΠΑΠΕΗ. Γεια σας.
5: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
4: Έχετε να μας προτείνετε τώρα. Τι είπα εγώ, ΠΑΠΕΗ είπα.
5: ΠΑΠΕΗ, έτσι μας λένε.
1: Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τώρα πιάνουμε λιμάνι.
2: Είναι με έψινο γιώτα, δεν είναι γιώτα.
1: Θέλω να σου πω όμως ότι έχει σήμα το ΠΑΠΕ κανονικά. Κυκλοφορούν
5: πράγματι. Είχαμε και ένα συνέδριο τώρα.
1: Κυρία Κονταρίδη με το παπάκια.
5: Βέβαια, και έχουμε μπρελοκάκια τέτοια. Μπρελοκάκια και τα λοιπά.
4: Άρα σωστά το είπα.
1: Καλά το είπα.
4: Εγώ περιμένω τώρα από εσάς να μας πείτε τρόπους για τη συγκράτηση του πληθωρισμού και των τιμών. Αυτό είναι το σημαντικό.
5: Τώρα ΠΑΠΕΗ,
4: ΠΑΠΕΗ. Έτσι, εδώ θέλουμε να δούμε πώς θα κρατήσουμε τις τιμές.
5: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το θέμα της ακρίβειας στην Ελλάδα παραμένει, ναι, και είναι βαθιά δομικό. Δεν είναι θέμα ενεργειακό. Εξάλλου το ξέρουμε, βιώσαμε υψηλές τιμές, τον πληθωρισμό τον έχουμε πολλά χρόνια.
1: Σαφώς.
5: Στη ζωή μας, την ακρίβεια μάλλον, γιατί είναι άλλο ο πληθωρισμός που είναι η μέση τιμή όλων των τιμών σε μια οικονομία και είναι άλλο η ακρίβεια που αφορά, εν πάση περιπτώσει, σε συγκεκριμένα προϊόντα.
1: Στον πληθωρισμό τροφίμων, για παράδειγμα, παρατηρήθηκε τον τελευταίο μήνα μια πτώση. Παρ' όλα αυτά, είναι αυτό το οποίο λέτε. Είναι ο πληθωρισμός, είναι το τι συμβαίνει και είναι και η πραγματική οικονομία. Δηλαδή, το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας σύμφωνα με το διαθέσιμο εισόδημά του.
5: Ναι, γιατί εδώ το πρόβλημα είναι διτό. Είναι από τη μία έχεις τον πληθωρισμό, από την άλλη έχεις τα χαμηλά εισοδήματα του κόσμου που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Έχουμε δει ότι κατά κεφαλήν, αν το δούμε, είμαστε στις τελευταίες κατατάξεις. Έχουμε χαμηλά εισοδήματα. Οπότε με τις δεδομένες αυτές τιμές, είναι γεγονός ότι ο κόσμος δυσκολεύεται. Τώρα, το πρόβλημα εδώ είναι δομικό. Αν δεν φτιάξουμε το θέμα της παραγωγικότητας από τη μία μεριά για την ελληνική οικονομία, ούτως ώστε να μπορούμε πολύ πιο εύκολα να ανεβάσουμε τους μισθούς. Και αν δεν φτιάξουμε το θέμα του ανταγωνισμού που μας ταλανίζει, είμαστε πολύ πιο ευάλωτοι σε οποιασδήποτε κρίσεις γεωπολιτικές, ενεργειακές κτλ. Ούτως ή άλλως το έχουμε το πρόβλημα που το έχουμε, έρχονται και οι κρίσεις απ' έξω.
4: Ναι, και το πρώτο που είπατε, ξέρουμε ότι δεν είναι και πολύ εύκολο. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.
5: Ναι, και αυτή είναι ενδεχομένως.
2: Μιλάτε για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
5: Ναι, αλλά τη μιλάμε, κύριε Παπαπαναγιώτου, κάτι δεκαετίες, έτσι.
2: Μαζί σας.
5: Από όσο θυμάμαι.
1: Είναι ενδεχομένως η πολύ μεγάλη μάχη την οποία καλύτερα να δώσει η κυβέρνηση. Αυτό το οποίο περιγράφουμε. Η μάχη κατά της ακρίβειας
2: και η ανάγκη.
5: Αυτό πιστεύω. Και εμείς διαθέτουμε στην πίσω στα θέματα της παραγωγικότητας. Και αν δεν φτιάξουμε αυτό, ξέρετε, όλα μετά είναι ασπιρίνη, διότι λέμε να αυξήσουμε τους μισθούς. Όμως, χωρίς αύξηση της παραγωγικότητας, όταν αυξηθούν οι μισθοί, μετά από λίγο θα ξαναπεράσει σε άνοδο τιμών. Δηλαδή, κυνηγάμε την ουρά μας. Πάμε γύρω-γύρω-γύρω και δεν αλλάζει τίποτα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Το λέμε χρόνια και είχαμε πολλές ελπίδες για την αλλαγή αυτού του παραγωγικού μοντέλου. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
1: Δεν είναι ακόμα εύκολο. Και στο... Είναι το δυσκολότερο.

0: ότι μήπως χρησιμοποιούμε, ρε παιδί μου, αυτό πια της έλλειψης παραγωγικότητας για να δικαιολογούμε και την αύξηση των τιμών. Δεν μπορεί να έχουμε λήψεις
1: όχι,
0: και σε όλα
1: είναι
0: τα
1: άλλο,
0: ίδια.
1: Αυτό είναι άλλο. Είναι δύο θέματα. Είναι δύο διαφορετικά.
0: Ναι, όμως δεν αναρωτιόμαστε ορθώς.
1: Αναρωτιόμαστε, γιατί κοιτάξτε, ας πούμε στην αγορά... Είναι ολιγοπωλιακή αγορά. Δεν έχουμε πλέον ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά. Όπου επικρατεί αυτό, το διδάσκουμε στο πρώτο εξάμηνο. Το λέω στους φοιτητές μου που τους παίρνω πρώτο εξάμηνο. Εγώ τους παίρνω πρώτο εξάμηνο και τελευταίο εξάμηνο. Τους βάζω και τους βγάζω. Λοιπόν, όταν δεν είναι ανταγωνιστικές οι συνθήκες, αναγκαστικά οι τιμές είναι υψηλότερες. Αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη αγορά δεν επικρατούν ανταγωνιστικές συνθήκες. Δείτε, ας πούμε, και τα σούπερ μάρκετ. Κάνω τον παραλληλισμό, όπως λέμε, συστημικές τράπεζες, συστημικά σούπερ μάρκετ, γιατί έχουμε λίγα σούπερ μάρκετ. Τι πρέπει να γίνει εδώ πιο άμεσα, γιατί το παραγωγικό μοντέλο θα βοηθήσει για την αύξηση των εισοδημάτων, αλλά στα θέματα της ακρίβειας, αν δεν φτιάξουμε την ανταγωνιστική δομή, δηλαδή. Θα μου πεις τι να κάνεις τώρα, να κυνηγάς τα σούπερ μάρκετ που υπάρχουν
2: εγώ
1: και να
2: τους έλεγα για πρόστιμα. Τώρα, όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό, η λειτουργία της νέας πλατφόρμας αυτή της σύγκρισης τιμών,
1: ναι,
2: λειτουργεί και για τον καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να βρει μια τιμή εκεί που τον συμφέρει περισσότερο.
0: Πού,
2: λειτουργεί όμως και στο θέμα της ενίσχυσης του ανταγωνισμού, γιατί πλέον τα σούπερ μάρκετ φαίνεται ποια σούπερ μάρκετ είναι τα ακριβότερα.
3: Αδριάν, το ξέρουν τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, το ξέρουν μεταξύ τους. Η αλήθεια είναι ότι ξέρουν
2: μεταξύ τους. Πλέον είναι εμφανές και σε όλο τον κόσμο.
3: Η κυρία Κονταρίνη,
0: νομίζω κάτι άλλο. Ότι σε όλες τις περιοχές.
3: Για να υπάρξει ανταγωνισμό,
0: πρέπει να μετακινούμε για να πάω σε μια άλλη περιοχή.
1: Ακριβώς. Αυτή ήταν η επόμενη τοποθέτηση.
3: Οι οποίες θα μπουν σε την υπάρχουσα αγορά και θα δημιουργήσουν όρους καλύτερου ανταγωνισμού. Το δε παραγωγικό μοντέλο έχει το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο
2: και έχει
3: πολύ μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης.
2: Αυτό είναι θέμα.
1: Η μεταποίηση ειδικά των αγροτικών προϊόντων.
3: Ακριβώς,
1: έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
3: Και μετά οδηγεί και σε εξαγωγή.
0: Αυτά δεν μπορούν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Συμφωνούμε σε αυτό. Ωραία, την ακρίβεια πώς θα την αντιμετωπίσουμε.
1: Την ακρίβεια λοιπόν. Αυτό είναι που καίει τον κόσμο. Ας δώσουμε κίνητρα, γιατί κοιτάξτε, γίνεται αυτή τη στιγμή όποιοι μικρά markets υπάρχουν. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, ξέρω εγώ, να μην πούμε τώρα ονόματα, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό των μεγάλων αλυσίδων, γιατί δεν έχουν όγκους. Ακριβώς.
3: Είναι και πιο ακριβάστα.
0: Όχι πάντα.
3: Ακριβώς.
0: Όχι πάντα. Υπάρχουν κάποια συνοικιακά, mini market.
1: Σε κάποια προϊόντα.
0: Προϊόντα τώρα δεν ξέρω αν είναι παράλληλης αγοράς ή όχι, αλλά χαμηλότερες τιμές.
1: Το θέμα είναι να μπορέσουν να δοθούν κίνητρα, να μπουν καινούργιες επιχειρήσεις και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό πώς γίνεται? Με καλύτερους όρους.
3: Με καλύτερους όρους. Και προσέλκυση επενδύσεων.
1: Και καλύτερους όρους για αυτούς τους μικρούς για να μπορέσουν να μεγαλώσουν. Και αυτό που λέω δεν έχει να κάνει μόνο με τα σούπερ μάρκετ ή κάποιες άλλες εταιρείες από πίσω. Έχει να κάνει με όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Γιατί λέμε ότι έχουμε πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί ούτε η καινοτομία μπορεί να αναπτυχθεί πολύ, ούτε τίποτα. Λοιπόν, πώς θα γίνει? Να μην κλείσει ο μικρός, σαφώς να μην κλείσει, αλλά δώσε του κίνητρα να μεγαλώσει. Κίνητρα να μεγαλώσει είναι και φορολογικά, είναι και άλλου τύπου κίνητρα να μπορέσει να προσλάβει εργαζομένους, να πάρει σε καλύτερες συνθήκες προϊόντα, πρώτες ύλες.
3: Με τη δανειοδότηση από τράπεζες.
1: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, μερικές τράπεζες, και ευτυχώς κάποιες καινούργιες είναι πιο ευέλικτες σε αυτό, δεν έχει νόημα να δώσεις χρήματα σε κάποιον ο οποίος δεν έχει master plan και business plan.
1: Σωστά.
3: Και δεν έχει δυνατότητα επιβίωσης. Έχει όμως μεγάλο νόημα να δώσεις αυτόν που παλεύει να βγάλει το κεφάλι από το νερό, έχει τις προϋποθέσεις και το σχέδιο, και εκεί θα είχε νόημα να σώσει επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Δηλαδή είναι ένας κύκλος.
1: Ακριβώς.
3: Ο οποίος αλληλοσυνδέονται πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
3: Και πρέπει αυτά να υπάρξει ένας σχεδιασμός, κατά τη γνώμη μου, να οδηγήσει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που καθυστέρησε.
2: Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κοταρίδη, αν υπάρχει χρονική προσέγγιση του πότε ενδεχομένως μπορεί να επιστρέψουμε στην παλαιά κανονικότητα. Πριν τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Ναι, όπως τώρα πάλι θα κάνουμε την πυθία εδώ πέρα.
2: Την πυθία,
1: να σας πω,
2: ναι,
1: γιατί.
2: Κοταρίδη, κάτι
1: θα σας πω γιατί. Δεν μπορώ να σας πω. Μακάρι να μπορούσα να την κάνω την πυθία, αλλά έχουμε μπει σε μια περίοδο που βλέπετε ότι τίποτα δεν είναι σταθερό. Δηλαδή η νέα κανονικότητα είναι η αστάθεια. Άρα όλα τα μοντέλα, όλα τα μοντέλα που λέμε εμείς τα οικονομικά και των προβλέψεων έχουν πάρα πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Οπότε είναι πολύ επικίνδυνο οποιαδήποτε πρόβλεψη. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, γιατί βλέπετε τώρα έχουμε μια...

0: σχετική έτσι, ηρεμία στα θέματα του πολέμου, αλλά δεν ξέρουμε αύριο το πρωί
1: τι θα ξημερώσει
0: με τον πρόεδρο Τραμπ ή με κάποιους άλλους, ας πούμε, ή σε κάποια άλλη περιοχή του πλανήτη.
2: Εδώ βλέπουμε ότι από δηλώσεις και μόνο τα καύσιμα ανεβοκατεβαίνουν.
0: Ναι, επομένως, εγώ αυτό που λέω είναι σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, που είναι ασταθής, που θα έχουμε και άλλες γεωπολιτικές εντάσεις, θα έχουμε και άλλες κρίσεις, θα έχουμε πανδημίες. Είμαστε σε αυτή τη φάση της ιστορίας. Αυτό που μπορεί να κάνει το κάθε κράτος είναι να μπορέσει να θωρακιστεί, να δυναμωθεί, για να μην να ενδυναμώσει, για να μην έχει τόσους κραδασμούς. Αυτό τι σημαίνει. Παραδείγματος χάρη, το πιο βασικό, να ξεκινήσουμε, τα θέματα της ενέργειας. Έτσι. Πώς μπορούμε, αυτή τη στιγμή εισάγουμε και εμείς, σαν Ελλάδα αλλά και σαν Ευρώπη, πάρα πολύ ενέργεια.
3: Εξάγουμε κιόλας.
0: Εξάγουμε κιόλας, ναι, βεβαίως. Αλλά εξαρτώμαστε και πάρα πολύ. Που σημαίνει ότι αργήσαμε και σαν Ευρώπη να μιλάμε για αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει. Πάμε γρήγορα, να πάμε ακόμα πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει να κάνουμε επενδύσεις σε μέσα αποθήκευσης, να μπορέσουμε να έχουμε μια έτσι, αυτονομία μερική. Έστω, αλλά σημαντική, στα θέματα της ενέργειας. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι να δυναμώσουμε την παραγωγή μας. Να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την παραγωγή μας εκεί που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Για να μπορέσουμε να μην χρειαζόμαστε, π.χ. τώρα είχαμε και τα θέματα με τα λιπάσματα. Μην εξαρτώμαστε τόσο πολύ από θέματα τέτοιων εισαγωγών. Άρα, είναι μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Δεν μπορούμε και επίσης για το θέμα της ακρίβειας μόνο να βασιζόμαστε στους ελέγχους και στα πρόστιμα. Δεν
3: Άρα,
0: γίνεται.
3: Αν μου επιτρέπετε να το συνοψίσω αυτό. Επιτέλους, μιας και είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, σύντομη, παρατεταμένη, δεν έχει σημασία. Επιτέλους, ας γίνει μια προγραμματική συζήτηση μεταξύ των
1: κομμάτων. Σοβαρή συζήτηση. Σωστά.
3: Επί της ουσίας των προβλημάτων. Και εκεί να δούμε ποιος έχει.
2: Δεν σε είχα για τόσο ρομαντικό.
1: Όχι, δεν θα γίνει.
3: Να παραμείνω, αλλά είμαι και ορθολογιστής.
1: Ναι. Δεν θα γίνει.
3: Όχι, το λέω με την έννοια.
2: Γιατί
1: τα λευτόδεντρα.
2: Είναι εθνικό θέμα η ακρίβεια.
1: Τα λευτόδεντρα όμως παραμένουν πιασάρικα. Κατάλαβες. Δηλαδή,
3: είναι στον πολίτη πια να κρίνει αυτό που σου τάζει ο άλλος. Μπορεί να στο δώσει.
1: Εντάξει.
3: Και αν στο δώσει, τι άλλες συνέπειες έχει αλλού.
2: Ακριβώς.
3: Αυτή η ουσιαστική κουβέντα.
2: Να μην ανοίξουμε το θέμα των κοστολογημένων προγραμμάτων. Δεν θα τελειώσουμε ούτε μεθαύριο.
0: Πάντως θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ, γιατί συνέχεια ακούμε
2: το παπί.
0: Ακούμε συνέχεια για αυξήσεις μισθών και αυξήσεις συντάξεων. Αλλά εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο να το ακούει ο κόσμος. Αλλά βλέπουμε ότι δεν δουλεύει και δεν μπορεί να μας πάει μακριά. Ενώ σαν εξαγγελίες, από τα κόμματα, έτσι σαν υποσχέσεις. Διότι ακριβώς, ας πάμε λίγο στην ουσία, για να ακούσουμε κι εμείς λιγάκι, πώς σκέφτεται το κάθε κόμμα ότι θα αναπτύξει την παραγωγή, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, ας πούμε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Και τον Πάπη Παπαναγιώτου, θα ευχαριστήσουμε. Καλή εβδομάδα, Πάπη. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο.
2: Γεια σας, κυρία Κοταρίδη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Διαφημίσεις, γρήγορα και επιστρέφουμε, δεν σας λέμε με τι, επιστρέφουμε όμως.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα δύο καζίνο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: What was it?
2: Xun har stålet supersinex. Livsverket mitt.
1: Det er altså tid ombord.

0: Ντομίτο και μπλάισαρδι.
1: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
2: Ingen commentar.
1: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Λα.
3: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
12: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για την δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
13: Θα συγχαινόμουν τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, δείξε. Τώρα είναι μάγκα και καραμπουζουκλή.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, καλημέρα. Έχουμε γίνει πολύ μοντέρνοι. Πώς το λέμε, πολύ.
1: Λόγω των καλεσμένων, παιδί μου.
0: Α, λόγω των καλεσμένων. Teenager έχουμε γίνει. Μπράβο.
1: Για να τους υποδεχτούμε.
0: Generation Next. Γιατί δεν. Next. X.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από την κυρία της παρέας, η κυρία Λαϊότου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Καλημέρα,
1: το λέω ολόκληρο.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, κυρία Λαϊότου.
1: Ο κύριος Βρετάκος από τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, κύριε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και ο κύριος Παπάς από το ΠΑΣΟΚ.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα και σας. Καλημέρα.
1: Θα ξεκινήσω από την παρέα. Από την κυρία με επιτρέπεις.
0: Από την κυρία ξεκίνησε, βέβαια.
1: Κυρία Λαϊότου, τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι να σας ξεκινήσω εγώ.
2: Δεν είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ξέρω ότι δεν είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βλέπουμε ότι φεύγουν, αποχωρούν στελέχη το ένα μετά το άλλο, με το βλέμμα του σε εσάς.
0: Αν έχετε κάνει επιτροπή υποδοχής τώρα, ρωτάμε κύριε Λαλιώτου, για να το πούμε λίγο και πιο
1: χτυπάνε
0: εύκολα.
1: Την πόρτα, θα τους ανοίξετε την πόρτα, τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι η πόρτα είναι, αυτά έχουν ξεκαθαριστεί από την αρχή, τουλάχιστον εγώ όσο παρακολουθώ και από την στιγμή της δημιουργίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, δεν έχει αλλάξει καθόλου η θέση ως προς αυτά τα ζητήματα και γι' αυτό δεν έχουμε επανέλθει κιόλας. Οι πόρτες δεν είναι κλειδωμένες, οι πόρτες είναι ανοιχτές προς όλους τους πολίτες που θέλουν να συμπαραταχθούν με αυτό το νέο πολιτικό φορέα, ο οποίος κάνει τα πρώτα βήματά του και νομίζω αρκετά δυναμικά και με δυναμική παρουσία και με θέσεις και με προτάσεις.
1: Με τη μοναδική
2: ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, έθεσε από την αρχή και αυτό δεν έχει αλλάξει σε καμία δήλωση ή εμφάνιση, ότι ο μόνος περιορισμός, αν θέλετε, στην συμμετοχή στις διαδικασίες του πολιτικού φορέα και στο σώμα, στη συστράτευση, ας πούμε, είναι η βουλευτική ιδιότητα, διότι επιλέχθηκε η άποψη, η αντίληψη, η πρακτική, ότι σε αυτή τη φάση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ως νέος φορέας, εμένα μου φαίνεται και φυσιολογικό, αν θέλετε, και την προσωπική μου άποψη, δεν θα εκπροσωπείται κοινοβουλευτικά. Εξάλλου, λίγο υπομονή, όσο νούπο θα έχουμε εκλογές και πιστεύουμε ότι η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Ελλάδας θα είναι πολύ δυναμική.
0: Ναι, η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σαφώς είναι λογική, σαν τώρα. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι υπάρχουν βουλευτές, οι οποίοι είναι τώρα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στην Ελλάς, ή η θέση είναι αυτή που εξέφρασε ο κύριος Τσίπρας, τον ακούσαμε δηλαδή, είναι όλοι στην ίδια, ακριβώς στην ίδια γραμμή και θα κρυθούν στη συνέχεια.
2: Η θέση είναι ακριβώς αυτή που εξέφρασε ο πρόεδρος επανειλημμένα σε πολλές τοποθετήσεις του και αυτή είναι η θέση του φορέα.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή για τον κύριο Καραμέρο, για τον κύριο Ζαχαριάδη, είδαμε ο κύριο Σαρακιώτη, ο οποίο επίση.
2: Κοιτάξτε, αναφέρεστε σε ανθρώπου, εγώ με όλο το σεβασμό, σε ανθρώπου οι οποίοι έχουν μία μακροχρόνια πορεία και μία προσφορά στην ιστορία και την πολιτική ζωή του τόπου. Και νομίζω ότι εγώ θα ήταν και άκομψο να τοποθετηθώ επί των αποφάσεων και τη πορεία του. Και νομίζω ότι αυτά είναι δικά του. Ερωτήματα πρέπει να απευθυνθούν σε εκείνου. Γιατί δεν μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από τον λαό, έχουν τη δική τους πορεία ο καθένας και άρα νομίζω
1: καμία
2: ότι το ερώτημα δεν αφορά.
1: Δηλαδή,
2: το ερώτημα δεν αφορά εμάς, αφορά τους ιδίους.
1: Δεν έχει γίνει καμία συνεννόηση, δηλαδή ακόμη τίποτα με κανένα στέλεχος.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη συγκροτείται μιλώντας και συνομιλώντας διαρκώς με τους πολίτες και αν θέλετε η έγνοια μας αυτή την περίοδο είναι η συγκρότηση η οποία έγινε την προηγούμενη εβδομάδα των οργάνων, των προσωρινών συλλογικών οργάνων του κόμματος, η συγκρότηση των τομέων
0: και, την
2: και η σκληρή δουλειά για τη διαμόρφωση των προτάσεων και των προτάσεων για λύσεις.
0: Θα πάμε,
2: το ξέρω, αλλά
0: κύριε
2: ξέρετε.
0: Εσείς βλέπετε δίπολο, δηλαδή βλέπετε ένα δίπολο Νέας Δημοκρατίας, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και θα έρθουμε στο ΠΑΣΟΚ μετά, κύριε Παπά.
3: Πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο για τις μετακινήσεις. Εγώ είχα προβλέψει από την αρχή που συστήθηκε αυτό το κόμμα ότι θα είναι το ίδιο ξαναζεσταμένο φαγητό. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν και ξεκίνησε στην αρχή και δεν πήγανε πολλά παλιά στελέχη, σιγά σιγά ένας-ένας αρχίζουν και παρετούνται για να πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Στο τέλος πιστεύω, εκτός κάποιων βασικών, κ. Πολάκης, που διαφωνούν ας πούμε, με τον κύριο Τσίπρα, όλοι θα δείτε ότι θα μετακινηθούν εκεί.
0: Ναι,
3: μέχρι τις εκλογές δηλαδή. Απλά το κάνει σταδιακά για να δείξει και καλά ότι κάνει κάτι και διαφορετικό. Ναι. Και θα έχουμε λοιπόν ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το λέγαμε από την αρχή, με τον κύριο Τσίπρα, με τα ίδια στελέχη σχεδόν και κάποιες προσθήκες, ο οποίος θα διεκδικεί να πει στην κοινωνία ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε 3 χρόνια πριν. Τώρα από εκεί πέρα εμείς δεν έχουμε κάποιο δίπολο με κάποιο κόμμα συγκεκριμένο. Εμείς αντίπαλοι μας είναι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά κύριοι αντίπαλοι μας είναι τα προβλήματα τα οποία πρέπει να δίνουμε απαντήσεις και να λύνουμε. Γιατί ξέρετε, έχουμε ακόμα την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Άρα λοιπόν για τους μήνες στους οποίους μένουν μέχρι τις εκλογές, είναι αρκετός ο χρόνος μέχρι την άνοιξη του 27 που θα γίνουν οι εκλογές, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πολλές φορές. Πρέπει να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας, να κάνουμε πράγματα θετικά για τους πολίτες. Είδατε το προηγούμενο διάστημα για τη συντάξη χειρίας, μια διάταξη η οποία θα έρθει, η οποία αφορά περίπου 150.000 συνταξιούχους, και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι
3: ένα θέμα που και εμένα προσωπικά οι συνταξιούχοι, κυρίως και γυναίκες αλλά και άντρες, μου το θέτουν στις προσωπικές μας συναντήσεις.
0: Και ένα συμβολικό απόνερο του μνημονίου ενδεχομένως.
3: Ναι, είναι άλλη μια διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία καταργείται. Ναι. Θυμίζω ότι καταργήσαμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τότε την εισφορά που ήταν δυσθεώρητη. Θυμίζω ότι καταργούμε την προσωπική διαφορά από 1η-1η του 27. Δεν θα υπάρχει προσωπική διαφορά. Αλλάξαμε τα ποσοστά αναπλήρωσης. Μία σειρά από μνημονιακές.
0: Το μέτωπο της ακρίβειας είναι αυτό το οποίο.
3: Μνημονιακούς νόμους του νόμου Κατρούγκαλου καταργούνται. Κοιτάξτε, η ακρίβεια έχει να κάνει και με αυτά.
2: 7 χρόνια μετά.
3: Γιατί. Βέβαια, 7 χρόνια μετά. Κυρία Λαλιώτο, αλλά ξέρετε, 7 χρόνια μετά χρειάστηκε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την οικονομία έτσι ώστε να υπάρχει το πλεόνασμα για να γίνουν όλα αυτά.
2: Αλλά επίση είστε και η κυβέρνηση η οποία κατήργησε την 13η.
3: Εντάξει, τώρα αν θέλετε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
2: Πραγματικά, να θέλετε να ανοίξουμε, γιατί είχε νομοθετηθεί.
3: Ακούστε, 13η σύνταξη σημαίνει, επειδή αν είμαστε, κάποιος παίρνει 1.200 ευρώ,
2: ουσία,
3: ότι θα πάρει 1.200 ευρώ. Αυτό που νομοθετήσατε τότε, επειδή βλέπω ότι υπερασπίζεστε τότε την πολιτική του κ. Τσίπρα.
2: Μια κουβέντα όμως, αν μου επιτρέψετε, για το ίδιο του κόμματος, γιατί ξεκινήσαμε με το πολιτικό ζήτημα.
3: Επειδή ακούω για 13η σύνταξη, όταν λέμε 13η σύνταξη, ένας συνταξιούχος που παίρνει 1.200 ευρώ πρέπει να πάρει 1.200 ευρώ. Εκείνο που είχε θεσμοθετήσει τότε η κυβέρνηση ήταν για μία φορά 500 ευρώ η κυβέρνηση του Τσίπρα. Άρα λοιπόν δεν ήταν 13η σύνταξη, άλλο πως βαφτίστηκε. Αυτή τη στιγμή δίνουμε εμείς το 80% των συνταξιούχων 300 ευρώ, αλλά δεν το βαφτίζουμε 13η σύνταξη. Ναι. Είναι ένα βοήθημα προκειμένου
4: με
3: να μπορέσουμε.
4: Με την ακρίβεια να τι θα κάνετε, κύριε Βρετάκο, που σας ρώτησε η Αντριάννα.
3: Ακούστε, η ακρίβεια είναι ίσως από τα βασικότερα προβλήματα, το βασικότερο και φαίνεται και από τις μετρήσεις αυτό, αλλά δεν χρειαζόμαστε και τις μετρήσεις. Το βλέπουμε και συνομιλώντας με πολίτες, ειδικά τους μισθωτούς και ειδικά όσους μένουν και στο ενίκιο, γιατί και το στεγαστικό είναι ένα πολύ σημαντικό
0: τεράσιο
3: ζήτημα.
0: Θέμα.
3: Εκεί λοιπόν δύο πράγματα μπορείς να κάνεις. Το πρώτο είναι να αυξάνεις τα εισοδήματα, αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό γίνεται όλα αυτά τα χρόνια με δύο τρόπους. Και με την αύξηση του κατώτατου μισθού, του μέσου και με τη μεγάλη μείωση της ανεργίας έχουμε μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων πλέον, γιατί ξέρετε ότι είναι δύσκολο να βρεις πλέον εργαζομένο.
0: Θέλει και άλλα, κύριε Βρετάκο.
3: Έχουμε τις νέες συλλογικές συμβάσεις, έχουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία αυτή μας έδωσε 517 εκατομμύρια περισσότερα για να μπορούμε να δώσουμε τη συντάξη χειρίας. Και απ' την άλλη, μειώσεις φόρων. 83 φόροι έχουν μειωθεί αυτά τα χρόνια.
4: Ναι. Με μάλιστα, δεν φτάνουν όμως.
3: Μάλιστα, αυτά, σίγουρα δεν φτάνουν, αλλά όλα αυτά είναι μια διαδρομή μεγάλη που αυξάνει το εισόδημα. Και
0: απ'
3: την άλλη, ό,τι έχει να κάνει με τη συγκράτηση των τιμών, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε, γιατί υπάρχουν
0: αυτό
3: και στρεβλώσεις.
0: Σίγουρα
3: η χώρα πέρασε πάρα πολύ μεγάλες εξωγενείς κρίσεις που αύξησαν τον πληθωρισμό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Εδώ έχουν γίνει μια σειρά από μέτρα όλα αυτά τα χρόνια. Θυμίζω το πλαφόν το οποίο είχε μπει το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζω ότι πλέον έχουμε μια νέα ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή που όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι μαζί, προκειμένου να γίνονται πιο στοχευμένοι έλεγχοι. Θυμίζω ότι υπάρχει ο πειθαρχικός κώδικας που πλέον υπάρχουν για τις εκπτώσεις οι κανόνες συγκεκριμένοι με βάση τις οποίες γίνονται οι έλεγχοι. Θυμίζω ότι έχουν μπει πρόστιμα 25 εκατομμυρίων ευρώ και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση προκειμένου όπου βλέπουμε στεγλώσεις να επεμβαίνουμε.
0: Λοιπόν, να πάμε και στο Πασόκ τώρα, κύριε Παπά, σε εσάς να έρθουμε. Εγώ θα ξαναπάω σε αυτό το δίπολο, έτσι όπως το περιγράψαμε, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Θα μου πείτε την άποψή σας αν υπάρχει και βεβαίως θα μου πείτε και το πού μπαίνει το Πασόκ σε όλο αυτό.
5: Εμείς, κυρία Ζαρακέλη, θεωρούμε στο Πασόκ ότι η χώρα πρέπει να απαλλαγεί από την πολύ κακή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και πρέπει η χώρα να κυβερνηθεί με ένα άλλο ηθικότερο πρότυπο, με έναν άλλο τρόπο, προκειμένου να δώσουμε προοπτική στους πολλούς. Να δώσουμε προοπτική σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την ακρίβεια, στην ενέργεια, στη στέγη, στα τρόφιμα, όλα αυτά τα οποία δεν κάνει η κυβέρνηση και προσπαθεί με δίθεν παρακάλια, ας πούμε, στα σούπερ μάρκετ, με παρακάλια στις τράπεζες. Δεν λειτουργεί έτσι ένα συντεταγμένο κράτος. Δεν γίνεται με παρακάλια και συμφωνίες δίθεν για ένα-δύο μήνες να λυθεί το θέμα. Κανόνες πρέπει να μπουν, να ελεγχθούν οι ενδομηλικές συναλλαγές, να ελεγχθεί η σχροκέρδεια, να στελεχωθούν αποτελεσματικά οι αρχές ανταγωνισμού αλλά και οι ελεγκτικές αρχές. Τα πρόστιμα που θα μπαίνουν να είναι πρόστιμα γερά, πρόστιμα τα οποία δεν θα είναι χάδια, να εισπράττονται από το κράτος και έτσι να οδηγηθούμε να έχουμε μια αγοραστική δύναμη έστω λίγο καλύτερη. Πρέπει να βάλουμε στόχο να μην είμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι ναι, η χώρα πρέπει να απαλλαγεί και από αυτό το δίπολο, ή να μην ξανακυλήσει, θα πω, στο δίπολο της τελευταίας δεκαετίας ανάμεσα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και
4: γιατί
5: στην Νέα Δημοκρατία.
4: Χώρο, κύριε Παπά, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
5: Παρακαλώ.
4: Γιατί βρήκε τόσο χώρο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στην κοινωνία?
5: Θα δείξει αυτό, στις εκλογές θα κριθεί πόσο χώρο βρήκε και αν βρήκε χώρο. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι εμείς καταθέτουμε τη δική μας πρόταση και λέμε ότι είμαστε το μόνο κόμμα στην αντιπολίτευση το οποίο έχουμε μια συγκροτημένη πρόταση για το τι θα κάνουμε με το ιδιωτικό χρέος, τι θα κάνουμε με την ακρίβεια, πώς θα διαχειριστούμε την παιδεία, την υγεία και καλούμε τον ελληνικό λαό να συγκρίνει τη δική μας πρόταση. Με όλες τις υπόλοιπες προτάσεις. Εγώ δεν ακούω.
0: Αυτό το πρόγραμμα υπάρχει, κύριε Παπά. Όμως το αφήγημα περί να κερδίσουμε τις εκλογές, έστω και μία ψήφο, το ΠΑΣΟΚ, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τα ποσοστά εκεί κάπου στην τρίτη-τέταρτη θέση, μπορεί να υπάρξει, είναι ένα αφήγημα το οποίο μπορεί να σταθεί?
5: Ναι, κυρία Ζαρακέλη, εδώ θέλει να κυβερνήσει ξανά για τρίτη θητεία η Νέα Δημοκρατία και μας λέει ότι...
0: Μα είναι
5: ότι...
0: πρώτη με διαφορά, πόσο ήταν, 13,5 μονάδες τελευταία δημοσκόπηση αυτή.
5: Είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, ακόμα και αν, δεχτούμε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αστοχούν. Εγώ θεωρώ ότι στην παρούσα περίοδο αστοχούν οι δημοσκοπήσεις και αυτό φαίνεται από το ότι καταγράφουν πολύ διαφορετικά ποσοστά από μέρα σε μέρα. Άρα κάτι δεν πάει καλά με το εργαλείο των δημοσκοπήσεων σε αυτή τη ρευστή πολιτική. Είναι πολύ... Όταν έχουμε δημοσκοπήσεις που έχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις, σημαίνει ότι μάλλον η ρευστότητα της περίοδου, και έχουμε ξαναδεί να οι δημοσκοπήσεις να αποτυγχάνουν, έχει μάλλον κάποιο θέμα το εργαλείο αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι αφού το διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, η οποία μας έχει οδηγήσει σε αυτή την ακρίβεια και σε αυτή την ανέχεια, ναι, ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Το διεκδικεί ο κύριος Βελόπουλος, το διεκδικεί η κυρία Κωνσταντοπούλου, το διεκδικεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν θα το διεκδικήσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει πρόγραμμα, το οποίο έχει στελέχη, το οποίο είναι ένα κόμμα το οποίο λέει εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο. Και στην τελική, σε έναν αγώνα, κατεβαίνεις πάντα για να κερδίσεις. Δεν κατεβαίνεις για να αποτελέσεις ούτε συμπληρωματική δύναμη, ούτε απλά κατεβαίνεις έτσι για την τιμή των όπλων.
4: Και ο Σεπτέμβρης σας βρει με αυτά τα δημοσκοπικά δείγματα, θα υπάρξει επιπλέον πρόβλημα εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ?
5: Θα εντείνουμε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια. Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Όταν είσαι πλέον στην τελική φάση της μάχης, αυτό το οποίο έχεις να κάνεις είναι να πολεμήσεις με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, να πείσεις για τις απόψεις τους. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να αλλάξει τις ζωές των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Αυτή τη στιγμή, ένα 15-20% του ελληνικού λαού περνά καλά, έχει ένα βιωτικό επίπεδο το οποίο είναι αξιοπρεπές και ο πολλής κόσμος αγωνίζεται για να τα βγάλει πέρα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να διαχύσουμε τον πλούτο στους περισσότερους. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει τα 2 από τα 3 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν χάσει το στόχο τους. Ή έχουν απενταχθεί ή έχουν αλλάξει στόχευση. Πολλά χρήματα τα οποία διαχειρίστηκε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια δεν δόθηκαν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, δεν δόθηκαν στους πολλούς, δόθηκαν σε συγκεκριμένους λίγους. Αν εμείς λέμε θα το αλλάξουμε αυτό σαν ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν.
4: Πού πάμε? Πάμε στην κυρία Λαγιώτου. Κυρία Λαγιώτου, το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο? Όλα αυτά που ακούμε δηλαδή τώρα από εσάς, από τον κύριο Τσίπρα, μπορούν να γίνουν πράξη? Γιατί τα υπόλοιπα κόμματα και η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε πως δεν μπορούν να γίνουν πράξη, δεν είναι εφικτέα όλα αυτά.
2: Εφαρμόσιμες λύσεις για μία που να απευθύνονται στην κοινωνική πλειοψηφία και να έχουν ως στόχο τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των ανθρώπων και επίσης μία προοπτική, είναι ο πυρήνας του προγράμματός μας. Απολύτως εφαρμόσιμες. Κοιτάξτε, από την πλευρά της κυβέρνησης, αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει πραγματικά το τελευταίο διάστημα, με όλους τους αγαπητούς συναδέλφους όταν συνομιλούμε, είναι το εξής. Παρουσιάζεται μία εικόνα, την οποία όταν φεύγουμε από την τηλεόραση και γυρίζουμε στις δουλειές μας και στα σπίτια μας, δεν έχει καμία επαφή με αυτό που βιώνουμε. Μία εικόνα δηλαδή που θα μπορούσε να είναι μία εφαρμογή όπως το πόσο κάνει, θα μπορούσε να είναι μία εφαρμογή η οποία θα έχει τίτλο «Όλα τα έχω κάνει καλά». Δηλαδή αυτό είχαμε σχεδιάσει, τι ωραία που έγινε και εν πάση περιπτώσει αν δεν έχουν λυθεί και όλα τα προβλήματα, μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει η χώρα και επειδή κάποιοι ζορίζονται, δώστε τους και ένα επίδομα, 150 ευρώ εδώ, ένα φιλοδόρημα από εκεί. Προσέξτε, αφήστε με
0: μισό λεπτό, κύριε Λαγιώτη. Θα ρωτήσουμε για την εικόνα τη κυβέρνηση του κ. Βρετάκο.
2: Εγώ θα θέλω να σα πω
0: ένα ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με το πλαίσιο. Με την περιγραφή του προγράμματός σας, δηλαδή, και γιατί το ρωτάμε. Γιατί ακούσαμε φορολόγηση σκαφάτων, πισινάτων κτλ. Και τις
2: πισίνες αναφέρουμε πάρα πολύ τώρα τελευταία. Νομίζω ότι επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή έχουμε το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους. Η πισίνα είναι μια φαντασίωση.
0: Και τι να κάνουμε με τους λαγοκέφαλους πισίνα.
2: Αστείευε, να έχουμε πισίνες.
0: Με λαγοκέφαλους, όχι.
2: Για να αποφύγουμε.
0: Όχι, χωρίς πισίνα, λαγοκέφαλο. Λοιπόν, όχι, ρωτώ το εξή. Σαφέστατα. Λοιπόν, ρωτώ το εξή. Ήταν κάτι το οποίο τέθηκε μετά στη συνέχεια στο δημόσιο διάλογο. Διαψεύστηκε, δεν υπήρξε. Μήπως θα πρέπει η παρουσίαση του προγράμματος να γίνει σωστά.
2: Βεβαίως.
0: Καταλάβατε τι εννοώ.
2: Ανησυχείτε,
0: με πραγματικά στοιχεία τόσα μήπως θα τα πάρουμε από εδώ, ναι, θα γίνει
2: ακριβώς.
0: Αυτό. Η πρότασή μας είναι αυτή.
2: Κοινωνική υποχρέωση
0: να
2: πλέον,
0: μειωθεί ο ΦΠΑ στο 13%. Ισοδύναμο από εκεί.
2: Ήδη έχουν κατατεθεί αρκετές προτάσεις. Εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες τι δείχνουνε. Δείχνουνε ποια θεωρούμε ότι είναι τα σημαντικά προβλήματα και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Για παράδειγμα, το στεγαστικό είναι προτεραιότητα για εμάς. Χάθηκε η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, που σε άλλες χώρες αξιοποιήθηκε προς το στεγαστικό, χωρίς να δοθούν σημαντικές λύσεις και προοπτικές ως προς το θέμα της στέγης. Ακολουθήθηκαν πολιτικές,
0: ναι,
2: οι οποίες
0: καταλαβαίνετε. Δεν είναι.
2: Άρα ο εντοπισμός των προβλημάτων δεν είναι συμπεράσματα.
0: Κυρία...
2: Κοιτάξτε, αν δεν εντοπίσουμε ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες πρέπει να ενισχυθούν έτσι ώστε να δοθεί μια προοπτική, θα καταλήγουμε σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και θα συζητάμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπου μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε μια εφαρμογή η οποία έπεσε στον κάδο των αχρήστων γιατί δεν ήταν χρήσιμη σε κανένα μας και μια εικονική πάλι συμφωνία με τους φορείς της αγοράς, η οποία την επόμενη
4: κύριε
2: μέρα.
4: Βρετάκο, γιατί δεν τα κάνετε όλα αυτά που λένε ότι είναι
0: μείωση του ΦΠΑ, δηλαδή, για παράδειγμα.
2: Σε συγκεκριμένα προϊόντα υπάρχει πρόταση μείωσης του ΦΠΑ. Υπάρχει όμως και ένα. Υπάρχει στις προτάσεις μας ήδη η δημιουργία ενός τρόπου παρακολούθησης, όχι για να ενημερώσουμε τους καταναλωτές πόσο κάνουν τα προϊόντα, γιατί οι καταναλωτές ξέρουν πόσο κάνουν τα προϊόντα, αλλά για να παρακολουθήσουμε τις διακυμάνσεις των τιμών και πώς διαμορφώνονται οι τιμές από το χώρο της παραγωγής μέχρι το χώρο της κατανάλωσης. Για να καταλάβουμε επιτέλους πού δημιουργείται το πρόβλημα και πού χρειάζεται να παρέμβεις και πότε.
0: Μείωση του ΦΠΑ και οι δύο, λένε, κύριε Βρετάκο.
2: Σε συγκεκριμένα, αυτό είναι ένα εργαλείο που έχει χρησιμοποιηθεί.
0: Σε συγκεκριμένα προϊόντα.
2: Το ζήτημα είναι όμως. Και επίσης η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
0: Γιατί είναι μεγάλη συζήτηση τώρα.
4: Δεν είναι μεγάλη συζήτηση. Ότι δεν είστε βέβαιοι ότι θα περάσει η μείωση.
2: Είναι σημαντικότερη όμως. Είναι σημαντικότερη. Διότι αν συνεχίζουμε να έχουμε από το ένα ακόμα κάτι. Μόνο αυτό να ολοκληρώσω. Αν η χώρα συνεχίσει να είναι σε τόσο χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Με ένα εμπορικό ισοζύγιο που το έλλειμμά του έχει αυξηθεί από το 1,7 στο 11, κάτι σε μερικά χρόνια. Με συγχωρείτε, αλλά το πρόβλημα της ακρίβειας δεν θα το λύσουμε.
4: Ελάτε, κύριε Βρετάκο.
3: Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω που άκουσε η κυρία Λαλιώτου ή οποιοδήποτε ότι είπα εγώ ότι όλα είναι τέλεια και ότι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι παραμυθένιος. Προφανώς και δεν το υποστηρίζουμε αυτό. Εγώ ξέρω ότι σε νίκαια ζω, δεν ζω σε κάποιο. Στο Μονακό, εντάξει, και ξέρω τα προβλήματα, τα νιώθω και τα βιώνω με τους πολίτες. Αλλά στην πολιτική πρέπει να συγκρίνεις και να λες πού ήσουνα και πού είσαι σήμερα. Εάν λοιπόν θέλουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο παραμυθένιο και να πούμε στους πολίτες πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά και δεν γίνονται, όπως έκανε στο παρελθόν ο κύριος Τσίπρας, θυμάστε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που ουσιαστικά παρουσίασε ένα πρόγραμμα που θα έλυνε όλα τα προβλήματα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Η σκληρή πραγματικότητα όμως ήρθε και είπε ότι τους μαθητευόμενους μάγους. Και όλους αυτούς που είχαν αυταπάτες, τους πληρώσαμε και τους πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος πολύ ακριβά. Περίπου 100 δις κόστησε αυτό. Κύριε Αλεγγύη, δεν θα ντρέπεται. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε όμως. Γιατί αν είναι να σας διακόπτουμε, να μου το πείτε να σας διακόπτω κι εγώ.
2: Μπορώ μια χαρά. Οι μάγοι μας έχουν οδηγήσει στο πόσο κάνει.
3: Άρα λοιπόν, προφανώς δεν ωρεοποιούμε καμία κατάσταση. Εδώ όμως λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Εάν θέλουμε να έχουμε τους πολίτες μια αξιοπιστία, την οποία έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να βλέπουμε τι μπορεί να κάνει η οικονομία. Να έχουμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα και συνέχεια με βάση αυτό να κινούμαστε.
2: Αφαιρώντας και τον αόρατο χώρο της διαφθοράς.
3: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είχε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που είχε συγκεκριμένες προεκλογικές δεσμεύσεις και με βάση αυτό κινείται τα επόμενα χρόνια. Και αν δείτε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, έχουμε κάνει όλες τις δεσμεύσεις μας. Και έχουμε κάνει και παραπάνω από αυτά τα οποία
2: έχουμε.
3: Προφανώς όλα αυτά αποδίδουν και το πόσο κάνει δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι αρνητικό να μπορεί να βλέπει ο κάθε πολίτης στο κινητό του τις τιμές και να μπορεί να καταλαβαίνει ποιος είναι πιο φθηνός και ποιος είναι πιο ακριβός.
4: Κύριε Παπά, Σύντομο σχόλιο.
5: Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αν θέλουν οι Ελλήνες και οι Έλληνες να ζήσουν καλύτερα, αν θέλουν να μην βρίσκονται στο περιθώριο μεγάλες ομάδες του πληθυσμού, και θα αναφερθώ και στην πόλη μου, την Θεσσαλονίκη, η οποία Δυτική Θεσσαλονίκη είναι αποκλεισμένη από όλα τα έργα ανάπτυξης, από το μετρό, από τον προαστιακό, από την περιβαλλοντική μόλυνση η οποία υπάρχει εκεί. Υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος να κυβερνηθεί η χώρα, και αυτός είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκτός από τη στρατηγική του για την ακρίβεια, έχει και μια άλλη στρατηγική για την εθνική πολιτική. Ενώ διαφορετικά θα αντιμετώπιζε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε πολλά φαινόμενα τα οποία μας ανησυχούν τις τελευταίες μέρες. Όπως για παράδειγμα του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος, αν σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα του πρωί, δεν ξέρει με ποιον θα μιλήσει. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι προβληματικά και πρέπει να τα σκεφτεί ο κόσμος.
0: Να πούμε ότι ο κ. Βρετάκος είναι υποψήφιο στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια. Θα είναι, να το λέω έτσι, να το λέω.
3: Εντάξει.
0: Θα είναι.
3: Αυτά γίνονται όταν προκριθούν οι εκλογές.
0: Στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια. Όχι, επειδή πήγα τη Θεσσαλονίκη εδώ ο κύριος Παπάς και σκέφτηκα ότι πρέπει να το πούμε και για τους υπολείπους. Ο κύριος Παπάς στη δεύτερη εκλογική.
5: Στην
0: Α Θεσσαλονίκη. Και κυρία Λαλιώτη, εσείς.
2: Δεν γνωρίζουμε. Όταν έρθει η ώρα θα το μάθουμε.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά.
0: Καλή
4: υπόλοιπο
0: Κυριακή.
4: Πάμε Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της φωτιάς εκεί. Η Βασιλεία Μανοπούλου από το βράδυ καλύπτει αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι μέχρι στιγμής είναι καλά τα νέα, θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τη Βασιλεία. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, κυρίες και κύριοι.
4: Έχουμε όμως το τοξικό νέφος που μας ανησυχεί.
0: Έχουμε το τοξικό νέφος το οποίο μας απασχολεί. Σωστά,
4: είναι μαζί μας ο κύριος Πολίτης, Αλέξης Πολίτης, πνευμονολόγος, φίλος εδώ του Άξιον 24. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα,
4: κύριε Πολίτη. Να μας πείτε λίγο τι θα πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι τώρα εκεί της Θεσσαλονίκης με έναν καπνό από την δυτική πλευρά της πόλης μέχρι και την ανατολική.
6: Πολύ σωστά το λέτε ότι πρέπει να προσέξουμε όχι μόνο οι κάτοικοι της πληγής της περιοχής, μιας και αυτό που λέμε εμείς συχνά και στα συνέδριά μας είναι ότι η φωτιά και ο καπνός δεν έχει GPS. Δεν έχουν GPS, δεν σταματάνε στα όρια του Δήμου, του όποιου Δήμου ξεσπάσει μια πυρκαγιά, αλλά μπορούν να μετακινηθούν μέχρι και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά αυτά τα μικροσωματίδια, τα αιωρούμενα σωματίδια που εμπεριέχονται στον καπνό της φωτιάς. Ναι. Οπότε χρειάζεται αλέρτα από συνολικά από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, εκτιμώ. Αν και δεν γνωρίζω την ακριβή, αν θέλετε, έκταση του
0: φαινομένου. Κύριε Πολίτη, να πούμε το εξής. Επειδή ο Γιώργος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Θεσσαλονίκη, νωρίτερα βλέπαμε τα πλάνα, ζωντανή εικόνα. Πόσο πιστεύεις ότι μπορεί να εκτείνεται αυτό?
4: Μέχρι και την Κρίνη, κύριε Πολίτη, έχει φτάσει
0: από
4: ο καπνός.
0: Από το Ρεόκαστρο στην Κρίνη.
4: Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει περάσει και πάνω από ολόκληρη την πόλη.
0: Πάνω από ολόκληρη την πόλη, ναι.
6: Γι' αυτό εφιστώ την προσοχή σε όλους τους Θεσσαλονικείς εμπροκειμένου, γιατί το alert πρέπει να είναι σημαντικό και πρέπει να είναι και ουσιαστικό. Γιατί ο καπνός, είπαμε, δεν είναι μόνο η άσχημη μυρωδιά, είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο. Είναι ένα μείγμα αιωρούμενων σωματιδίων. Αυτά τα γνωστά PM2,5 που εμείς αναφέρουμε μονότονα κάθε χρόνο, οι πτυτικές οργανικές ενώσεις, διάφορες άλλες τοξικά συστατικά όπως το οξύδιο του αζότου κτλ. Πλαστικά τα οποία έχουν καεί και πάρα πολύ τοξικά προϊόντα καύσης. Δεν μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε την ακριβή σύσταση του καπνού, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι ασφαλές αυτό που αναπνέουμε. Οπότε νομίζω
4: κύριε
6: ότι
4: Πολίτη,
6: πρέπει να προστατευτούν όλοι.
4: Συστήνετε μάσκες σε ευπαθείς ομάδες, φαντάζομαι ναι,
0: σίγουρα,
4: αν πρέπει να μετακινηθούν στην περιοχή, γενικότερα εκεί στην Δυτική Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο, Σικές, τον Δήμο Παύλου Μελά, για παράδειγμα, που είναι πολύ κοντά σε αυτή την εστία της πυρκαγιάς. Εκεί συστήνεται μάσκες?
6: Βεβαίως. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι πρέπει να καταρρίψουμε το μύθο της βρεγμένης πετσέτας. Η βρεγμένη πετσέτα δυστυχώς δεν καλύπτει ουσιαστικά, περνάνε και διεισδύουν τα μικροσωματίδια μέσα από αυτή. Ούτε καν η χειρουργική μάσκα. Οπότε οι μάσκες υψηλής προστασίας, αυτές που λέγαμε τότε στον
0: N95 που είχαμε στο κορονοϊό.
6: Η KN95, η FFP2 όπως λένε κάποιοι άλλοι, είναι αυτές οι οποίες πραγματικά σταματούν. Είναι ένα τείχος προστασίας έναντι των μικροσωματιδίων. Όχι βρεγμένες πετσέτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούμε συχνά και μας ρωτούν για ασθενήμα.
0: Κύριε Πολίτη.
6: Είναι κάτι το οποίο δεν προστατεύει καθόλου ή σχεδόν καθόλου.
0: Δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Αυτά τα μικροσωματίδια παραμένουν στην ατμόσφαιρα ως αιωρούμενα σωματίδια για καιρό, ακόμη και όταν εξαφανιστεί αυτό που βλέπουμε οπτικά ως νέφος?
6: Πολύ σωστά το θέτετε και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας, γιατί το ότι έσβησε η φωτιά δεν σημαίνει ότι καθαρίζει αμέσως και η ατμόσφαιρα. Τα πολύ λεπτά αιωρούμενα σωματίδια μπορούν να παραμείνουν για ώρες, ή σε περιπτώσεις ακόμα και για μία-δύο μέρες. Ανάλογα με τον άνεμο βέβαια, ανάλογα την θερμοκρασιακή αναστροφή, ανάλογα για το αν θα υπάρξει βροχή ίσως η οποία θα βοηθήσει να ξεβληθεί η ατμόσφαιρα. Οπότε ναι, το πρόβλημα μπορεί να διαρκέσει για περισσότερο από μία ή δύο μέρες.
4: Μπορούμε να δούμε και τη συνάδελφο, τη Βασιλεία Μανοπούλου, η οποία εξακολουθεί και βρίσκεται εκεί στην περιοχή.
0: Πάλι δεν έβαλε μάσκα, Βασιλεία.
4: Κύριε Πολίτη, να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ η Βασιλεία.
6: Βεβαίως.
4: Και ερχόμαστε γιατί έχω να σας θέσω ένα ερώτημα για το πότε θα πρέπει κάποιος να απευθυνθεί σε εσάς. Σήμερα εννοώ, μετά από αυτό το τοξικό νύφος, όμως
0: σωστά,
4: το
0: σωστά.
4: Νέφος. Όμως, λοιπόν, έλα Βασιλεία, δώσε μας τις τελευταίες
0: πληροφορίες. Βασιλεία, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι πως βαίνει προς οριοθέτηση φωτιά, ε?
7: Ακριβώς έτσι είναι. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, οριοθετημένη, χωρίς ενεργό μέτωπο. Είναι μόνο τα δύο εργοστάσια τα οποία συνεχίζουν να καίγονται και επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις προκειμένου να τις κατασβήσουν. Τώρα να σας πω ότι βρισκόμαστε μέσα στον οικισμό, ο οποίος βρέθηκε ουσιαστικά ανάμεσα στις φλόγες όλη τη νύχτα. Όπως είπαμε, σπίτια δεν κάηκαν ολοσχερώς, ωστόσο υπέστησαν κάποιες ζημιές εξωτερικά. Θα πάμε λίγο τώρα μαζί να εντοπίσαμε εμείς ένα από τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί κάποιες ζημιές. Βλέπετε ότι η αυλή είναι όλη καμένη.
4: Απειλήθηκε καθαρά αυτό το σπίτι.
7: Απειλήθηκε καθαρά, γιατί μπορούμε να δούμε ότι έχουν σπάσει τα τζάμια, προφανώς από τη θερμότητα. Έχουν σπάσει τα τζάμια, πάνω έχουν καεί οι τέντες στο συγκεκριμένο σπίτι. Μέσα και το αυτοκίνητο έχει υποστεί κάποιες μικροζημιές, ενώ βλέπουμε γύρω τον υπαίθριο χώρο του σπιτιού, ο οποίος ουσιαστικά είναι τελείως καμένος. Υπάρχει και εδώ ένας πυροσβεστήρας, ενδεχομένως από τις δυνάμεις που επιχείρησαν στο σημείο. Να πούμε ότι ποιο είναι τώρα το περίεργο ή το ευτύχημα, γιατί δεν είχαμε καμένα σπίτια. Γύρω από την περιοχή βλέπετε ότι δεν είναι καμένα και ούτε ο οικισμός. Βλέπετε ότι τα σπίτια δεν έχουν απειληθεί καθόλου. Υπάρχουν όμως σημεία τα οποία έχουν καεί ολοσχερώς. Υπάρχουν δηλαδή, αν το δείτε από ψηλά, υπάρχουν σημεία που είναι κατάμαυρα, αλλά ο οικισμός δεν έχει υποστεί καθόλου ζημιές. Αυτό είναι το ευτύχημα.
4: Ευτυχώς δεν είχαμε άλλαξε. Με την φορά των ανέμων,
0: τύχη,
4: Βασιλεία.
0: Καθαρή τύχη, Βασιλεία.
4: Έχει να κάνει με τη φορά των ανέμων και τις πυροσβεστικές δυνάμεις που σίγουρα όλο το βράδυ ήταν εκεί, όπως και εσύ, και καταγράφατε τις προσπάθειες κατάσβεσης περιορισμού της πυρκαγιάς. Κύριε Πολίτη, να έρθουμε σε εσάς, μια απάντηση μου χρωστάτε. Εάν θα πρέπει και πότε και γιατί κάποιος να απευθυνθεί σε έναν γιατρό, αν νιώσει έντονη δυσφορία.
0: Τι να νιώσει, ναι, σωστά.
6: Πολύ κύριο το ερώτημα και νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, για να είμαστε και καθησυχαστικοί υπό μία έννοια, που θα εκτεθούν σήμερα στον καπνό ή χθες στον καπνό, δεν θα χρειαστούν νοσοκομείο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια συμπτώματα και κάποιες ομάδες ανθρώπων, οι οποίες μάλλον θα πρέπει να είναι σε αλέργη, θα πρέπει να είναι σε μια επαγρύπνηση, ώστε όταν το σώμα τους, ο οργανισμός τους, τους προειδοποιήσει, τους δώσει τα σημάδια, να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια. Ποια είναι τα συμπτώματα αυτά? Μια έντονη δύσπνοια, δυσκολία δηλαδή στην αναπνοή, ο έντονος ή επίμονος βήχας, αν εμφανιστεί πόνος ή βάρος στο στήθος, αν υπάρχει ζάλι, συγχυτικότητα ή τάση λιποθυμίας. Εμείς με χρόνια αποφασιστική πνευμονοπάθεια, με άσθημα, με καρδιοπάθειες, όλοι αυτοί πρέπει να είναι σε alert σήμερα, ώστε αν δουν το παραμικρό να ενημερώσουν άμεσα τον γιατρό τους και αν βέβαια η κατάσταση είναι πιο οξία να πάνε σε να επισκεφθούν και το εφημερεύον νοσοκομείο. Από εκεί πέρα δεν χρειάζεται να πηγαίνει στο νοσοκομείο όποιος απλώς μυρίζει καπνό ή έχει ένα παρατικό τσούξιμο στα μάτια.
0: Τον ευχαριστούμε.
6: Αυτός που θα αναζητήσει ιατρική βοήθεια είναι αυτός ο οποίος θα λάβει και τα συγκεκριμένα μηνύματα από τον οργανισμό του.
0: Να είστε καλά, κύριε Πολίτη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τη Βασιλεία θα την ξαναδούμε προς το τέλος.
4: Βεβαίως. Για να μας δώσει μια συνολική εικόνα.
0: Να μας δώσει μια συνολική εικόνα. Η Βασιλεία
4: πολύ.
0: Μανοπούλου, η καλή συνάδελφος.
4: Και ο περατέρ, με ποιον οπερατέρισε, Βασιλεία?
7: Με τον Νίκο τον Ιορδανίδη, ο οποίος είναι εδώ και εκείνος μαζί μου όλη τη νύχτα. Από τις 10 η ώρα το βράδυ είμαστε εδώ και καταγράφουμε τις εικόνες και
0: τις
7: μεταδίδουμε σε εσάς. Εικόνες σοκαριστικές.
4: Φοράω
7: μάσκα, απλώς όταν έρχομαι εδώ για τα ζωντανά τη βγάζω για να μπορώ να δώσω
0: την
7: εικόνα
0: μάσκα,
7: καλύτερα.
0: Έτσι, Βασιλεία.
4: Έλα, Βασιλεία μου,
0: λοιπόν,
4: έλα,
0: θα την ξαναδούμε, θα κλείσουμε
4: λίγο,
0: με την Βασιλεία.
4: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
8: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμό του ρεύματος?
9: Ίδιος.
8: Με τον προηγούμενο.
9: Και με τον επόμενο.
8: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
10: Με το Προτέρια Πικάσο, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Πικάσο που σου ταιριάζει στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν.
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
12: Καλημέρα.
13: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
12: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
14: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
15: Μην θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
16: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
17: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
18: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
19: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
20: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
21: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
22: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
23: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
24: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
25: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Καλημέρα ξανά κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα. Βαθιά ανάσα τώρα.
1: Δεν λέω γιατί γελάω.
0: Όχι, μην πεις γιατί γελάς. Εντάξει. Άσε να έχουμε και κάτι λοιπόν, έτσι δικό μας.
1: Είναι καλοκαιράκι, είναι 5 Ιουλίου. Έχει ήδη ξεκινήσει το πρώτο κύμα των αδειούχων του καλοκαιριού. Έχουν αρχίσει και γεμίζουν τα νησιά μας και τα μηνύματα που έχουμε για την καλοκαιρινή περίοδο είναι πολύ θετικά.
0: Τουλάχιστον
1: με όσους μιλάμε και στην νησιωτική Ελλάδα αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλοί προορισμοί. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Για αυτά θα μιλήσουμε.
0: Ο Υπουργός Ναυτιλίας, κυρίες και κύριοι, και νησιωτικής πολιτικής, ο κύριος Στέφανος Γκίκας, μας περιμένει μέσω Teams και θα τον ευχαριστήσουμε πολύ. Θα ξεκινήσουμε ζητώντας συγγνώμη για την καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ. Δεν σας κρύβω ότι από τις 6 το πρωί είμαστε σε συνεχή ζωντανή συνδέση με το Ωραιόκαστρο. Έχουμε καλά νέα και αυτό, αν μη τι άλλο, νομίζω είναι το ευχάριστο.
26: Ναι, έτσι είναι. Καλημέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Το θέμα είναι ακριβώς να μην υπάρχουν περισσότερα προβλήματα στο Ρεόκαστρο και παντού στην Ελλάδα. Και χθες είχαμε και εδώ στην Κέρκυρα πυρκαγιές. Ευτυχώς τις
1: και όχι μόνο.
26: Σβήσαμε σε πολλές και απεφεύχθη το χειρότερο.
1: Σε πολλές περιοχές. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ,
26: με τέτοιες κλιματικές συνθήκες.
1: Με αυτό που καίει τους περισσότερους και την τσέπη μας, είχε γίνει πολλή συζήτηση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, για το αν θα αυξηθούν ή όχι. Φαίνεται πως αποφεύχθηκε αυτό το σενάριο.
26: Ναι, πράγματι, η κυβέρνηση αυτό που υποσχέθηκε το έκανε με παρεμβάσεις στη Βουλή, όπως η τροπολογία που ψηφίσαμε περί το Πάσχα, που κατέθεσε ο Βασίλης ο Κικίλιας, ο υπουργός μας, που επιστράφηκαν ουσιαστικά στις ακτοπλοϊκές εταιρείες οι υποχρεωτικές εκπτώσεις, που ανέρχονται σε 57 εκατομμύρια, δεν είναι ένα μεγάλο ποσό, κράτησε και φέτος τις τιμές σταθερές, όπως και πέρσι, όπως και πρόπερσι. Δηλαδή, οι τιμές είναι σταθερές από το 24, 25, 26. Επίσης, να σας πω ότι ανακοινώθηκαν, στα ταχύπλοα κυρίως, εκπτώσεις για οικογένειες.
0: Σωστά,
26: που ξεκινούν από 20% οι εταιρείες και φτάνει το 40% για οικογένειες, για παρέες. Οπότε νομίζω ότι αυτό που ήταν ο στόχος το πετύχαμε, παρά τους αντικειμενικούς λόγους που θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι σωστά ανεβαίνουν οι τιμές, όπως η γεωπολιτική αναταραχή, η αύξηση του καυσίμου, το εργατικό κόστος που είναι αυξημένο, ναι, το επισκευαστικό κόστος κλπ.
1: Ότι μιλάμε ήδη για πολύ ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ναι, κύριε Υπουργέ, έτσι,
0: ιδίως
1: για μια οικογένεια, είναι απαγορευτικές οι τιμές.
0: Είναι πανάκριβα, είναι αλήθεια. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αλλάξαμε λόγω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την αλλαγή του καυσίμου και δεν είδαμε αυτή τη διαφορά. Δηλαδή, ναι, απορροφήθηκε, έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ, όλο αυτό. Αν μη, ναι, τι άλλο, ναι, είναι σημαντικό, ναι, πραγματικά είναι σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, όντως, μια οικογένεια τετραμελής δυσκολεύεται και με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Όσα δίνει για τη διαμονή, δίνει και για, για τα εισιτήρια.
26: Ναι, απλά να σας πω και μια άλλη διάσταση. Ότι όλοι οι νησιώτες οι οποίοι δικαιούνται αντιστάθμισμα, δηλαδή μεταφορικό ισοδύναμο, παίρνουν ένα σημαντικό ποσό. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, στους νησιώτες μας επιστρέφουμε το χρόνο μόνο στους επιβάτες, είναι και επιχειρήσεις, είναι και καύσιμα, ναι, αλλά για τους επιβάτες, ναι, περίπου 46 εκατομμύρια.
0: Α, ναι. Είναι,
26: είναι
0: μεγάλο
26: ένα ποσό. Σημαντικό ποσό, σαφώς, το, ναι, οποίο επιστρέφεται στους νησιώτες.
1: Σαφώς. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα. Είχαμε ένα συνέδριο στην Κύπρο για την νησιωτικότητα. Μοχλός ανάπτυξης στα νησιά μας, κύριε Υπουργέ.
26: Ναι, θεωρώ πραγματικά ότι αυτή η διάσκεψη που έγινε στην Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα, παρά την προηγούμενη Παρασκευή, η οποία που εκεί παρουσιάστηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, είναι το πρώτο θεσμικό κείμενο που υπάρχει για τα νησιά. Να πω ότι συνολικά στην Ευρώπη 17 εκατομμύρια πολίτες ζουν σε νησιά και βεβαίως στη χώρα μας τα νησιά είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα και είμαστε νησιωτική χώρα, πώς να το κάνουμε. Άρα λοιπόν αποτυπώθηκε για πρώτη φορά μια στρατηγική στα νησιά, που το επόμενο βήμα είναι αυτή η στρατηγική να μεταφραστεί, να μετουσιωθεί σε χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε
0: αυτό είναι
26: προβλήματα
0: το
26: κλιματικής, ακριβώς, τα προβλήματα της κλιματικής κρίσης, όπως είναι η διάβρωση των ακτών, όπως είναι η λειψιδρία, που είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε στο Υπουργείο πάρα πολύ έντονο, ιδίως στα νησιά του Αιγαίου. Βεβαίως, τη στρατηγική του δικαιώματος να μείνει στον τόπο σου. Είναι το λεγόμενο right to stay. Δηλαδή, ένας πολίτης ενός απομακρυσμένου νησιού να έχει τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υπηρεσίες, τις ίδιες ευκαιρίες, τις ίδιες δυνατότητες με ένα πολίτη ο οποίος ζει στην υπηρετική χώρα,
1: μεγάλο,
26: σε μια
1: στοίχημα,
26: ευρωπαϊκή χώρα.
1: Μεγάλο στοίχημα για, βεβαίως, την κυβέρνηση. Γίνονται προσπάθειες προς την σωστή κατεύθυνση.
0: Γίνονται,
1: υπάρχουν,
0: ναι,
1: ακόμη προβληματάκια γίνουν, τα οποία, βεβαίως, δεν έχουν λυθεί, αλλά ότι γίνονται προσπάθειες πρέπει να το πούμε αυτό.
26: Γίνονται προσπάθειες, αλλά προσέξτε, τώρα μπαίνει και το ευρωπαϊκό καπέλο, να το πω έτσι. Οπότε μπορούμε να αντλήσουμε και πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μακάρι,
26: και να τους διοχετεύσουμε στα νησιά, στα ευρωπαϊκά νησιά. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η διάσκεψη που την Ευρωπαϊκή Στρατηγική την παρουσίασε μπροστά στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ήταν και ο Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, ο κύριος Φίτο. Άρα, σε υψηλότατο επίπεδο, παρουσιάστηκε επίσης και μια αντίστοιχη στρατηγική για τις παράκτιες κοινότητες. Θέλω να πω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έκανε μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια με μεγάλη εξωστρέφεια, με συμμετοχές σε όλα τα διεθνή φόρα, τα ευρωπαϊκά φόρα, προκειμένου ακριβώς να συνταχθεί αυτή η στρατηγική και να περάσουμε και μέσα τις εθνικές θέσεις.
0: Λοιπόν, με τους χαιρετισμούς μας στην πανέμορφη Κέρκυρα θα σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Υπουργέ.
26: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε και από εδώ. Πολύ. Σας ευχαριστούμε και
26: έχουμε,
1: και πάλι
26: έχουμε
1: συγγνώμη για, την
26: για τον τουρισμό.
0: Ναι. Πάει καλά η Κέρκυρα, ε?
26: Ναι, πάμε καλά στον τουρισμό και έχουμε μεγάλη αύξηση στην κρουαζιέρα.
1: Μπράβο.
26: Αυτό ήθελα απλώς να πω.
1: Μπράβο, μπράβο. Γενικότερα, μπράβο, τα πάμε καλά στην,
0: ναι, στην κρουαζιέρα.
1: Γενικότερα τα πάμε
0: έχουμε
1: πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Καλημέρα.
1: Γίκα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά, κύριε.
26: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάνναρο, σωστά,
0: στον
1: Αναστασία.
0: Στον κύριο Γιάνναρο θα πάμε.
1: Τον πυρομετεωρολόγο και ερευνητή του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Βλέπουμε,
0: καλημέρα,
1: τώρα το τι γίνεται αυτό το τελευταίο διάστημα και με τις πυρκαγιές, που και αυτές είναι και αποτέλεσμα των κλιματικών συνθήκων, σε μια Ελλάδα που βρίσκεται σε μια ζώνη υψηλού κινδύνου, κύριε Γιάνναρε.
2: Ναι, Πράγματι, αν θέλουμε βέβαια να θέσουμε το πρόβλημα στη σωστή του βάση, δεν είναι οι κλιματολογικές συνθήκες και η κλιματική αλλαγή η οποία ευθύνεται για το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας.
1: Φταίμε και εμείς.
2: Εάν έπρεπε ακριβώς να το συνοψίσουμε, θα λέγαμε ότι οι δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας αποτελούν πρωτίστως ένα κοινωνικό θέμα. Είναι κοινωνικό θέμα γιατί, ένα, οι περισσότερες ενάρξεις προέρχονται από ανθρωπογενή δραστηριότητα. Δύο, η εγκατάλειψη της υπαίθρου έχει οδηγήσει στο να έχουμε συσσόρευση βιομάζας, η οποία κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες αποτελεί το καύσιμο για τη φωτιά. Τρία, δεν διαχειριζόμαστε τα δάση με μέτρα όπως είναι για παράδειγμα προδιαγεγραμμένη καύση ή η βόσκηση. Και τέσσερα, δεν εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο γενικά σχέδιο για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών.
0: Υπάρχουν περιοχές της χώρας που τα πράγματα είναι ακόμη δυσκολότερα, δηλαδή συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, κύριε Γιάνναρε, που εντοπίζονται αυτά που περιγράψατε.
2: Κοιτάξτε, η ερώτησή σας αφορά γενικά την πυρογεωγραφία της χώρας μας. Η πυρογεωγραφία της χώρας μας δείχνει ότι οι περιοχές οι οποίες εμφανίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις ενάρξεις πυρκαγιών αλλά και τις καμένες εκτάσεις είναι μία ζώνη. Φανταστείτε το χάρτη της Ελλάδας, η οποία ξεκινάει πάνω από τον Εύρο και κατεβαίνουμε νοτιοδυτικά μέχρι την Πελοπόννησο. Αυτές είναι οι περιοχές οι οποίες παραδοσιακά συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα πυρκαγιών. Ωστόσο, θέλω να έχουμε την προσοχή μας και στη Βόρεια Ελλάδα και στα μεγάλα υψόμετρα των βουνών της Βόρειας χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Ηπείρου, διότι αυτό το οποίο καταγράφουμε με στοιχεία από το πυροσβεστικό σώμα σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα των πυρκαγιών, είναι ότι έχουμε σημαντική αύξηση και στις ενάρξεις σε αυτές τις περιοχές και σταδιακά στις καμένες εκτάσεις.
3: Δεν ακόμα οι περιοχές αυτές, στα νούμερα που είναι η νότια και ανατολική υπηρετική χώρα, ωστόσο αυτό είναι ένα σημάδι του λόγου της κλιματικής αλλαγής. Οι συνθήκες γίνονται πιο ευνοϊκές για τη φωτιά. Ταυτόχρονα εμείς ως πολίτες δεν προσέχουμε, οδηγούμε σε ενάρξη πυρκαγιών και αυτό αρχίζει και αποτυπώνεται στα στοιχεία.
4: Τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει που δεν το έχουμε κάνει για να προστατεύσουμε αυτές τις περιοχές?
3: Θα πρέπει να δούμε το θα πρέπει να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε τις ενάρξεις πυρκαγιών. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να πάμε σε κάθε μία κατηγορία, για παράδειγμα, στις ενάρξεις λόγω εκτέλεσης αγροτικών εργασιών, στους ανθρώπους οι οποίοι εκτελούν θερμές εργασίες. Μία-μία κατηγορία και να δούμε πώς μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμα σε αυτές τις ομάδες, ενδεχομένως να δώσουμε κάποια κίνητρα εκεί πέρα που μπορούμε να δώσουμε κίνητρα, ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις ενάρξεις. Είναι πρωτίστως ζήτημα παιδείας και θα πρέπει να το μαθαίνουμε ήδη από τα σχολεία.
0: Τι ανάγνωση κάνατε αυτό που συνέβη στο Ρόκαστρο από χθες το βράδυ, κύριε Γιάννανε? Πώς το είδατε εσείς, που γνωρίζετε και την πυρογεωγραφία της περιοχής?
3: Βεβαίως. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι εκδηλώθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι συνθήκες γνωρίζαμε ούτως ή άλλως ότι θα ήταν επικίνδυνες. Η συγκεκριμένη περιοχή και στο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ήταν στο επίπεδο κινδύνου 4, που σημαίνει ότι οι συνθήκες θα ήταν ευνοϊκές και για την έναρξη και για την εξάπλωση της φωτιάς. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας θα έλεγα ότι εκδηλώνονταν στο συνδυασμό του ότι είχαμε χαμηλή βλάστηση, είχαμε τη βιομηχανική ζώνη να είναι πάρα πολύ κοντά και ταυτόχρονα και τους διάσπακους οικισμούς. Αυτά από μόνο τα αυξάνει πάρα πολύ όλο το επιχειρησιακό σχέδιο του πυροσβεστικού σώματος. Το οποίο βέβαια έχει αξιόμορφο και κατάφερε τελικά να οριοθετήσει την πυρκαγιά νωρίς σήμερα το πρωί.
4: Ευτυχώς, αυτό είναι το θετικό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάνναρε. Να είσαστε καλά για αυτή την ημέρα.
0: Λοιπόν, να πούμε το εξής, κυρίες και κύριοι. Για σήμερα, το λέμε από το πρωί, να το πούμε για μία ακόμη φορά, Γιώργο. Έως 7 μποφόρ ανέμους περιμένουμε σήμερα. Είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά σε 9 περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς, 9 περιοχές της χώρας. Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές είναι και η Αττική. Δείξαμε και νωρίτερα το χάρτη της πολιτικής προστασίας για τον κίνδυνο που υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα. Κατηγορία 4, αυτό πολύ υψηλή σε Αττική, Κρήτη, Κορινθία, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες.
4: Άρα προσοχή. Έτσι. Είναι προσοχή. Και θέμα ατομικής ευθύνης, το λέμε συνεχώς. Είδατε ήδη, έχουμε μαζί μας την κυρία Καραγιάννη. Είναι καθηγήτρια τμήματος διοίκησης τουρισμού στο ΠΑΔΑ. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Λοιπόν, τα πάμε γενικότερα καλά στον τουρισμό. Τα πάμε όμως καλά και στον τουρισμό που αφορά στην υγεία μας και στην ευεξία μας.
5: Αυτό είναι ένα θέμα. Θα μπορούσαμε σίγουρα να τα πάμε πολύ πολύ καλύτερα, ναι, ειδικά σε σχέση με γειτονικές χώρες. Έχουμε και το φυσικό αφήγημα και το πολιτισμικό αφήγημα και θα μπορούσε να τα έχουμε πάει πολύ καλύτερα και στην ευεξία, αλλά και στον ιατρικό τουρισμό, ο οποίος παρουσιάζει τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης διεθνώς, δηλαδή ένα σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 23%, πολύ υψηλότερο σε σχέση με τον τομέα ευεξίας. Mm-hmm. Θα μπορούσε λοιπόν πραγματικά και εκεί να επιμείνουμε και να ακολουθήσουμε και τα παραδείγματα.
0: Για παράδειγμα, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό υγείας, η Τουρκία είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Έχει δουλέψει πάρα πολύ. Έχει διαφημίσει. Έχει δημιουργήσει κέντρα μόνο για την υποδοχή τουριστών που έρχονται για να κάνουν ιατρικές εργασίες.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης. Οι προσπάθειές της έχουν ξεκινήσει από το 2003. Βεβαίως, εμείς που παρακολουθούμε όλους τους δείκτες υγείας, βλέπουμε μια εντυπωσιακή εξέλιξη από το 2003 και σε όλους τους δείκτες υγείας στην Τουρκία. Το προσδόκιμο επιβίωσης, ας πούμε, ήταν κάτω των 70 ετών το 2000. Δηλαδή, ήταν μια χώρα υψηλού ρίσκου, πραγματικά υψηλού health risk. Μετά πήγε στο medium και αυτή τη στιγμή έχει ανεβάσει το προσδόκιμο επιβίωσης στις γυναίκες άνω των 80 ετών.
4: Όμως, κυρία Καραγιάννη, πολλές ιατρικές υπηρεσίες στη γειτονική χώρα αμφισβητούνται, έτσι. Δηλαδή, να το λέμε και αυτό. Ναι, μεν έχει αναπτυχθεί,
0: Γιώργο, γιατί
4: πάρα
0: έγινε
4: πολύ,
0: μόδα,
4: αλλά...
0: αναπτύχθηκε, έγινε μόδα και ανοίγει ο καθένας, για παράδειγμα, εμφύτευση
4: μαλλιών. Με επικίνδυνες συνέπειες όμως.
5: Ακριβώς.
0: Η αισθητική δοντιών. Εμείς ποιο κομμάτι της ιατρικής ενδεχομένως θα μπορούσαμε να, σε εισαγωγικά, πουλήσουμε ως χώρα περισσότερο?
4: Γονιμοποίηση, ας πούμε, νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά.
5: Πάρα πολύ καλά, πραγματικά. Είχε μόλις ένα 10% πτώση και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μόνο ένα κέντρο μεγάλο δέχεται.
0: Εξωσωματική γονιμοποίηση.
5: 7.000 ασθενείς, ακριβώς. Έχει σοβαρές προοπτικές και πράγματι είμαστε και αρκετά ανταγωνιστικοί, ακόμα και ως προς την Τουρκία. Έχουμε παρόμοιες τιμές. Πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και πολύ ευέλικτο, ακριβώς, και πολύ ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο.
4: Τώρα, όταν λέμε ευεξίας, τι εννοούμε? Να σας πω ότι καταλαβαίνω εγώ.
5: Να μου πείτε, βέβαια.

0: Τα πάντα, δηλαδή ιατρικό τουρισμό που ξεκινάει από ταξίδι, τη διαμονή, την επέμβαση και μετά την αποκατάσταση και wellness, γιατί όχι και μετά ευεξία για να επανέλθει πλήρως ασθενής. Αυτό το πακέτο το προσφέρει η Τουρκία. Εμείς είμαστε ακόμα...
1: έτοιμο, ε.
0: Εμείς είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω. Αυτό που είπατε για την ποιότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι πρέπει και εμείς να έχουμε ένα εθνικό μητρό καταγραφής των ιατρικών τουριστών. Το κάνει η Τουρκία, αλλά δεν καταγράφει ποσοστά επιπλοκών. Δεν καταγράφει θνησιμότητα, έτσι, 30 ημέρες θνησιμότητα.
2: Απλά το έχουν διαφημίσει, το έχουν δουλέψει.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα και πάει ο... Εντάξει, έχουμε ακούσει τόσες περιπτώσεις, το είπε ο Γιώργος νωρίτερα, που δεν ξέρουν πού πάνε οι άνθρωποι και πώς γυρνάνε από εκεί που πάνε.
0: Ακριβώς. Και υπάρχει μια αντικαμπάνια αυτή τη στιγμή από Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο,
2: εναντίον της Τουρκίας.
0: Ακριβώς. Και θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, γιατί εμείς δεν φοβόμαστε τα στοιχεία μας. Είμαστε πάρα πολύ καλά όσον αφορά την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα εθνικό μητρό καταγραφής και να τα προβάλλουμε, να δείξουμε ότι έχουμε πολύ
2: καλούς. Κύριε Καραγιάννη, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ
3: πάρα
2: για
3: πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Πάμε Κρήτη. Πάμε στο Μάνο Τριγώνη. Ζήλεψε τη δόξα μου ο Μάνος ο Τριγώνης και έχει βγει στο κυνήγι του λαγοκέφαλου.
2: Αυτό που κυνηγάτε λαγοκέφαλους όλοι, στη Ρόδο ο Γρηγοριάδης, στο Ηράκλειο Τριγώνης. Τι έχει γίνει?
3: Θα καθαρίσουμε τις ελληνικές θάλασσες, Μάνο. Έλα, πάμε.
4: Θα τη βρούμε την άκρη κάποια στιγμή με αυτά τα ψάρια τα επιθετικά.
2: Καλημέρα,
4: εδώ
2: Μάνο,
4: στο νησί μας. Μαθαίνουμε βέβαια και από τους αλληλείς του Νότου ότι είναι αυξημένες οι ποσότητες, ναι, ναι, στα νότια παράλια του νησιού. Αυξημένες όμως είναι και εδώ στα βόρεια τμήματα της Κρήτης. Υπάρχουν και πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλληλείς εδώ στο νησί μας. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων και αλλιεργατών νομού Ηρακλείου, για το τι αντιμετωπίζει και ο ίδιος. Μάλιστα, πρόσφατα ψάρεψε ένα μεγάλο ψάρι. Θα μας πει και ο ίδιος για αυτό το ψάρι που ψάρεψε το λαγοκέφαλο. Καλημέρα, κύριε.
2: Πόσο μεγάλο δηλαδή?
5: Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα σε εσάς.
2: Καλημέρα,
5: καλημέρα
2: πρόεδρε, καλημέρα.
5: Καλημέρα στους τηλεθεατές σας.
2: Να είστε καλά.
5: Το ψάρι ήταν 18 κιλά.
2: Όχι.
5: Το ψάρι που αλλιεύτηκε στην περιοχή Λιμνοπεράματα ήταν 18 κιλά.
2: 18 κιλά.
5: Έχουμε αλλιεύσει πάρα πολλά ψάρια. 8, 9, 10, 11, 12 μέχρι και 14 κιλά. Έχουμε αλλιεύσει σε μία ψαριά.
3: Άρα, πρόεδρε, έτσι εξηγούνται και οι ζημιές που καταγγέλλετε εσείς οι επαγγελματίες ψαράδες στον εξοπλισμό σας. Διότι οι καταστροφές που προκαλούν πέρα από το βασίλειο της θάλασσας είναι και στον εξοπλισμό σας πάρα πολύ σημαντικές. Κοστοβόρες πολύ.
5: Κύριε Γρηγοριάδη, εμείς φωνάζαμε τόσα χρόνια από το 2005 που ήρθε αυτό το ξενικό είδος εδώ.
2: Αλήθεια,
5: δεν ακουγόμαστε από την δεν ακουγόμαστε από την πολιτεία. Τα αντανακλαστικά της πολιτείας ήτανε πολύ αργά. Τώρα είδανε λοιπόν το πρόβλημα ότι δημιουργείται και είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι αυτό το ψάρι είναι τοξικό. Δαγκώνει καταρχάς. Μην λένε ότι δεν δαγκώνει. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και προχθές εδώ στην Αμουδάρα και στη Χαλκιδική και στη Βουλιαγμένη την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, τρία περιστατικά.
2: Λοιπόν, πάντως
5: μην
2: αυτό...
5: λέμε και μην εφησυχάζουμε.
2: Τώρα το ότι 18 κιλά λαγοκέφαλος, δεν ξέρω αν πρώτα απ' όλα αν έχει υπάρξει μεγαλύτερο σε ολόκληρη την Ελλάδα, να σας πω την αλήθεια μου κύριε Πρόεδρε. Δεύτερον, μόνο που το ακούμε δείχνει την επικινδυνότητά του. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα της επιδότησης, με το θέμα της απόφασης που έχει ληφθεί για την καταπολέμηση των ψαριών αυτών. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, έχουμε τους καταψύκτες, ξέρετε τι κάνετε?
5: Οι υποδομές, δεν υπάρχει τίποτα υποδομή σε όλη την Κρήτη, σε όλο το νησί.
2: Τίποτα.
5: Πρώτον, δεν υπάρχουν υποδομές. Δεύτερον, το Υπουργείο έκανε μία πρόσκληση σε μας να βγούμε για το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
2: Σωστά.
5: Ωραία, να βγούμε. Με ποια αλλιευτικά εργαλεία θα κυνηγήσω το λαγοκέφαλο? Δεν μας είπε το Υπουργείο. Δεν μας είπε το Υπουργείο. Με τι αλλιευτικά εργαλεία? Οι ψυγειοκαταψύχτες δεν έχουν το

0: Τοποθετηθεί. Η υποδομή δεν υπάρχει τίποτα. Η διαδικασία που θα περισυλλέγονται λοιπόν αυτά τα ψάρια, ποια θα είναι, από πού ο αλιέας, πού θα τα παραδίδει ο αλιέας, από πού θα πληρώνεται ο αλιέας,
1: σε ποιο κλίβανο θα πηγαίνουν,
0: σε ποιο κλίβανο θα πηγαίνουν.
2: Δεν ξέρουμε, ποιο... τίποτα.
3: Ναι, αλλά αυτά θα πρέπει να τα δούμε, νομίζω, Πρόεδρε. Ποιο... Όσο δυνατόν πιο σύντομα, είμαστε ήδη στην δεύτερη εβδομάδα αυτής της πολύ σημαντικής σύσκεψης που είχε γίνει στο Υπουργείο, παρουσία και δικό σας εκπροσώπων, και νομίζω θα πρέπει να λυθούν τάχιστα αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε όσο δυνατόν και πιο σύντομα το πρόβλημα που σας καίει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο,
2: λοιπόν,
3: λόγω και της πυρκαγιάς που είχαμε στη Θεσσαλονίκη.
2: Μόνο να πούμε το εξής. Η εικόνα που μας μεταδίδει ο Μάνος ο Τριγώνης, η εικόνα εκεί από το λιμάνι στο Ηράκλειο, είναι πραγματικά πανέμορφη. Συμφωνείς?
3: Εννοείται.
2: Το γαλάζιο της θάλασσας, ο ουρανός πανέμορφα. Να είστε καλά.
1: Κάτι που ομορφαίνει την ημέρα μας.
2: Έτσι,
1: αυτό το τοπίο.
2: Έτσι, Μάνο. Έτσι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, και πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θα πάμε στο Καστελόριζο. Θα πάμε στο Καστελόριζο να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτόν τον γιατρό, ο οποίος συνελήφθη. Γιατί συνελήφθη όμως, θα μας πει ο Δήμαρχος, είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Ασβέστης. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Άλλα λέει ο γιατρός, αλλιώς παρουσιάζετε εσείς την υπόθεση και είμαστε εδώ για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουμε και παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γεωργιάδη.
2: Για το θέμα του γιατρού στη Μεγίστη. Ελάτε, ελάτε, Δήμαρχε.
4: Λοιπόν, το παλικάρι έρχεται πριν ένα μήνα στο δυσί μας. Εμείς έχουμε παραπρόσθεση Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να δώσουμε ως κίνητρο 1.000 ευρώ στο γιατρό Γενικής Ιατρικής.
2: Ναι.
4: Και παράλληλα έχουμε δεσμευτεί για στέγαση.
2: Σωστά.
4: Όσο αφορά τον αγροτικό γιατρό, δεν έχει θεσπίσει ο Δήμος κάποιο κίνητρο ή κάποια παραχώρηση χώρου. Βγαίνει μόνο 400 ευρώ από το Ίδρυμα Γαλινός, η προκειμένη περίπτωση αυτός και σύντροφό του. Έπαιρναν από 300 ευρώ, 800 ευρώ μηνιαίως. Όμως, λόγω του ότι είναι δύσκολη η έβρεση στέγασης στο νησί μας, έχουμε 4 ξενώνες πάνω από την οικονομική υπηρεσία, την οποία τους διαθέτουμε λόγω ευαισθησίας για να μένουν τα παιδιά.
3: Ωραία.
2: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
4: Εκάστοτε,
2: κύριε Δήμαρχε, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή για να καταλάβουμε το τι έγινε. Και οι δύο ζήτησαν άδεια ταυτόχρονα.
4: Ξέρω. Ναι, το γνωρίζω. Το γνωρίζω.
2: Και μετά ακολούθησαν και οι δύο τον δρόμο της παραίτησης.
4: Η παραίτηση. Ο Δήμος δεν έχει καμία σχέση, εν πάση περιπτώσει.
2: Δεν έχει.
4: Αν ο Δήμος έχει να απολογηθεί σε κάτι, ήταν όσο αφορά το σπίτι, το οποίο αυτοί θεωρούσαν ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί
2: ότι δεν είναι καλό το σπίτι.
4: Ανέβασε ένα βίντεο, ανέβασαμε και εμείς ένα παρόμοιο, το οποίο το είχαμε στείλει πριν έρθει το παλικάρι στο νησί μας. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος παραιτήθηκε αυτή τη στιγμή. Και πριν παραιτηθεί ο αγροτικός ιατρός, στο Καστελόριζο υπήρχε γιατρός Γενικής Ιατρικής. Και τώρα που μιλάμε, έχει κλείσει η προκήρυξη και υπάρχουν και 4 γιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής κτλ. Οι οποίοι έχουν δηλώσει στο νησί μας.
2: Ναι.
4: Ενδεχομένως, επειδή έβαλε ο Δήμος Μεγίστης 1.000 ευρώ κίνητρο, επειδή υπάρχει το.
3: Δεν έχει μείνει το νησί. Κύριε Δήμαρχε, το νησί δεν έχει μείνει χωρίς γιατρό και αυτό είναι το θετικό. Η
4: όχι,
3: σύλληψη.
4: Εχθές και προχθές, παραλέγω να πούνε ότι εγώ έδωσα αντολή να πούνε τα άρματα στο Πολυτεχνείο.
3: Ναι. Ωραία. Η να σύλληψη
2: όχι,
3: του γιατρού.
2: Μισό λεπτό. Τώρα που μιλάμε, έχει γιατρό το νησί.
4: Όχι. Και όταν έβγαινε στα κανάλια ο κύριος Χατζόπουλος και έλεγε ότι το νησί θα μείνει χωρίς γιατρό επειδή το συλλαμβάνουν, που δεν το συνέλαβε κανένας. Ο ίδιος πήρε τηλέφωνο τον διοικητή της αστυνομίας, επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας. Και του είπε να κατέβει η κλούβα, το αστυνομικό όχημα.
3: Συγγνώμη τώρα, εμείς
4: ούτε
3: βλέπουμε, κύριε Δήμαρχε, εμείς
4: εγώ
3: βλέπουμε ένα βίντεο στο διαδίκτυο που κυκλοφορεί, που δείχνει χειροπέδες. Τον γιατρό
2: όχι,
3: να μπαίνει σε ένα
2: να μπαίνει στο αυτοκίνητο της αστυνομίας.
3: Περιπολικό, με τα, χέρια με τα χέρια μπροστά. Δεν φαίνονται χειροπέδες. Ο τρόπος που κινείται όμως δείχνει έναν άνθρωπο, κύριε Δήμαρχε, λίγο. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτάκι λίγο. Να ολοκληρώσω και θα μου απαντήσετε.
2: Ναι.
3: Η κίνηση αυτού του ανθρώπου με τα χέρια μπροστά, επαναλαμβάνω, δεν φαίνονται χειροπέδες, δείχνουν έναν άνθρωπο να κινείται με χειροπέδες στα χέρια.
4: Σταθώς.
3: Είχε ή δεν είχε χειροπέδες?
4: Όχι, δεν είχε σε καμία περίπτωση. Και το... ούτε μία στο εκατομμύριο.
3: Ούτε μία στο εκατομμύριο, μάλιστα.
2: Μα λέει ότι κάλεσε μόνος του την αστυνομία.
3: Ναι.
2: Ότι αυτό λέει ο Δήμαρχος.
4: Κάλεσε μόνο του την αστυνομία και την ίδια στιγμή είχε μιλήσει και σε κάποιο κανάλι και έλεγε ότι έρθουν τώρα να με συλλάβουν και θα μείνει και τον σύγχρονο γιατρό που γιατρό. Εκείνη τη στιγμή υπήρχε γενική ιατρική.
3: Ναι, γιατί έδρασε τάχιστα η δεύτερη, είπε, αν δεν κάνω λάθος. Η δεύτερη είπε, δεν υπάγεστε.
4: Είχε έρθει συγκεκριμένο γιατρό πριν τα περιστατικά.
3: Ναι.
2: Κύριε Δημαρχέ, για να το ξαναρωτήσουμε για να το καταλάβουμε. Τώρα που μιλάμε, γιατρό στο νησί.
4: Φυσικά όμω και έδρασε, αλλά πριν παρετηθεί εννοώ. Είχε έρθει πριν παρετηθεί ο γιατρό γενική ιατρική.
2: Γιατρό στο νησί, τώρα που μιλάμε, υπάρχει.
4: Και αγροτικό.
3: Έδρασε τάχιστα η δεύτερη, είπε, αν δεν κάνω λάθος. Η δεύτερη είπε, δεν υπάγεστε.
4: Είχε έρθει συγκεκριμένο γιατρό πριν τα περιστατικά.
3: Ναι.
2: Κύριε Δημαρχέ, για να το ξαναρωτήσουμε για να το καταλάβουμε. Τώρα που μιλάμε, γιατρό στο νησί.
4: Φυσικά όμω και έδρασε, αλλά πριν παρετηθεί εννοώ. Είχε έρθει πριν παρετηθεί ο γιατρό γενική ιατρική.
2: Γιατρό στο νησί, τώρα που μιλάμε, υπάρχει.
4: Και αγροτικό. Και γιατρός γενικής ιατρικής.
3: Δύο γιατροί, ναι. Εντάξει.
2: Και ο Δήμος Μεγίστης δίνει επιδότηση 1.000 ευρώ.
4: 1.000 ευρώ μηνιαίως στο γιατρό γενικής ιατρικής και στέγαση. Εχθές είχαμε μία έκτακτη συνεδρίαση, διότι μιλήσαμε με το Υπουργείο Υγείας και με την δεύτερη ΥΠΕ και μας ανακοινώσαν ότι υπάρχουν 4 ενδιαφερόμενοι, από τους οποίους μπορούμε να απορροφήσουμε τους 2. Εμείς είχαμε πάρει για έναν γιατρό γενικής ιατρικής να δώσουμε κίνητρο τα 1.000 ευρώ στέγαση και θα εκ νέου θα πάρουμε απόφαση ώστε να βγει ακόμα 1.000 ευρώ μηνιαίως και για το δεύτερο γενικής ιατρικής που επιθυμεί να έρθει στο νησί μας.
3: Και ορθώς πράτεται, κύριε Δήμαρχε, διότι κάνετε, είμαστε στις αρχές του Ιουλίου, σχεδόν δηλαδή στη μέση της θερινής περίοδου, ένα εξαιρετικό νησί το Καστελόριζο. Με εξαιρετικούς ανθρώπους.
2: Μακάρι να ήμασταν εκεί, Δήμαρχε. Μακάρι.
4: Και... Να μας επισκεφτείτε.
3: Εγώ έχω έρθει. Θα ξανάρθω.
2: Και εγώ έχω έρθει. Και είναι πανέμορφα πραγματικά.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
4: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, ήταν ωραίο το ταξίδι στο Καστελόριζο. Τι να σηκωθώ τώρα.
3: Έλα, σήκω για να κλείσουμε.
2: Πρέπει να φτιάξω τώρα παντελόνια, παντζάκια.
3: Κάτσε να τα κατεβάσω και εγώ τα παντζάκια.
2: Έχεις εκεί παντελόνια, παντζάκια.
3: Έλα, ορίστε. Δεν πειράζει.
2: Εντάξει, τώρα. Καλά είμαστε.
3: Είμαστε ψηλά παιδιά και σηκώνονται τα παντζάκια.
2: Και σηκώνονται τα παντζάκια.
3: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο Σαββατοκύριακο, να ξέρεις.
2: Γιώργο.
3: Πέρασα πολύ ωραία.
2: Από καρδιά σας ευχαριστούμε. Πραγματικά.
3: Ευχαριστούμε
2: Δημήτρη,
3: πάρα πολύ και
2: κοιτάμε.
3: Τα παιδιά πάνω. Καλά, συνεργαζόμαστε ούτως ή άλλως με την κυρία Μπούζια. Δεν είχα συνεργαστεί εγώ.
2: Άμε την Αναστασία. Μου. Και τα παιδιά στο κοντρόλ ευχαριστούμε σήμερα.
3: Από την Πέμπτη μιλάμε στα τηλέφωνα και με μηνύματα κλπ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε μαζί μας. Καλή εβδομάδα.
2: Χαιρετισμούς το άλλο Σάββατο με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Τελείωσε ο γάμος, κυρίες και κύριοι. Να ζήσουν τα παιδιά. Μπομπονιέρες θα μας φέρει, βεβαίως. Μπομπονιέρες και πες τα ξεροτήγανα, Δημήτρη Καμπουράκη, περιμένουμε. Εδώ στο στούντιο.
3: Αύριο το πρωί εγώ θα είμαι εδώ, έτσι. 10 παρα 10, μην ξεχνιόμαστε, με το Action τώρα. Και την κυρία Κουτροκόη.
2: Η Ντόρα Κουτροκόη.
3: Βεβαίως.
2: Γιώργος Γρηγοριάδης, Action τώρα, αύριο στις 10 πάλι.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας από εμάς.
5: Ξαναφέρνε στη θέση εκείνη. Πήδηξα αμέτρητα κύματα, κοίτα σενάρια κακογραμμένα. Κι ύστερα από αμέτρητα βήματα μέσα σε δρόμους ξένους για μένα. Δεν το περίμενα.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
4: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
2: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
5: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
6: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
7: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ, σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Ευχαριστώ.

0: Ethel, keep begging.
1: Yes, sir.
0: Are you still alive up there?

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
8: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
10: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
11: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
12: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
13: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
14: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
15: Όλα έχουν ανωδική τάση.
16: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
17: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για την δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
18: Θα συγχαινόμουν τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, ο πίσω, δείξε. Τώρα είναι μάγκα τη Καραμπουζουκλή.
19: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. What the hell are we standing around for? Let's do something then. Tanker, we're doing everything we can. Just charging in there would panic those people. We don't want to do that. Webster Gillis, put on a set of those green surgery things, mingle with the staff, don't start anything on your own, go ahead. Now, they're sending additional support. I want the rest of you to stay on this floor. I want every exit covered. Nobody goes in or out without you knowing who or why. Go ahead. Now, wait a minute, Lieutenant. I got every right to be in there with him. It's no good, Danko. Sending you in there would be like having one of those surgeons operate on one of his own. It's my wife. I know who she is and why she's in there. Wasn't for me, she'd be in some safe little corner of this place. Don't tell me who that lady is. I know.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1867, ο Ισαάκ Νεύτον εκδίδει το κυριότερο έργο του, τις τρίτομες μαθηματικές αρχές της φυσικής φιλοσοφίας, όπου παραθέτει τα τρία αξιώματα της μηχανικής και τον νόμο της βαρύτητας.

Σαν σήμερα το 1943 αρχίζει η μάχη του Κούρσκ, η μεγαλύτερη πολεμική αντιπαράθεση της ιστορίας με άρματα μάχης. Στη μάχη ενεπλάκησαν 2.700 γερμανικά τάγκς και 3.500 σοβιετικά. 2.900 άρματα τέθηκαν εκτός μάχης, ενώ οι απώλειες και από τις δύο πλευρές έφτασαν τους 230.000 στρατιώτες. Οι εχθροπραξίες ολοκληρώθηκαν στις 23 Αυγούστου με την επικράτηση των δυνάμεων του Κόκκινου Στρατού.

μια ημέρα σαν την σημερινή το 1946, ο Louis Réard παρουσιάζει το πρώτο μαγιό μπικίνι σε επίδειξη μόδα στο Παρίσι. Στις καλοκαιρινές του εξορμήσεις στο Σεντροπέ, ο Réard παρατηρούσε συχνά τις γυναίκες να προσπαθούν να απαλλαγούν από τα ολόσωμα μαγιό τους για να πετύχουν καλύτερο μαύρισμα. Έτσι του ήρθε η ιδέα για ένα μαγιό που θα κάλυπτε μόνο τα απαραίτητα σημεία του γυναικείου σώματος.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1982 η Ιταλία νικά στο Μουντιάλ της Ισπανίας την Βραζιλία του Σόκρατες 3-2 και την αποκλεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η ήττα της Σελεσάου συνοδεύθηκε από 14 αυτοκτονίες στο Σάο Πάολο και στο Ρίο. Λίγες ημέρες αργότερα η Ιταλία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια επικρατώντας της Δυτικής Γερμανίας στον τελικό. Σαν σήμερα το 2004 η χώρα υποδέχεται τους θριαμβευτές της Πορτογαλίας. Χιλιάδες Έλληνες συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να υποδεχθούν την αποστολή της πρωταθλήτριας Ευρώπης και να την συνοδεύσουν μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις προς τιμήν του Ότο Ρεχάγκελ και των ποδοσφαιριστών του. Η Εθνική Ελλάδος το προηγούμενο βράδυ είχε ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου της ποδοσφαιρικής Ευρώπης.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 2015 διεξάγεται δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Το εκλογικό σώμα κλήθηκε να απαντήσει αν εγκρίνει ή απορρίπτει την πρόταση των δανειστών της 25ης Ιουνίου 2015, η οποία προκάλεσε και την αποχώρηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ από τις διαπραγματεύσεις. Η επικράτηση του όχι που υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση ήταν συντριπτική, με ποσοστό 61,3% έναντι 38,7% του ναι. Οι ψηφοφόροι του όχι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς σε όλη τη χώρα.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
0: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα 2 καζίνο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
1: Θα συγχαίνομαι τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγου. Παλιά έτσι κυσκόνονταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, οπίσει, οδήγησε. Τώρα είναι μάγκα τη Καραμπουζουκλή.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: 있어. 난 페르트사에 있네였어. 하?
1: 다른
2: Clara?
0: Tá, Clara, vem cá, tá.

0: Jeg bare tuller.
1: くんちゃんの妹だよ。未来ちゃんだよ。
2: ズバリ嫉妬です。
3: あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ。
4: お兄ちゃん、
5: もしかして未来ちゃん。
6: 未来η μικρή μου αδερφή, Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
7: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με το Δημήτρη Καρβέλη.
8: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
9: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Στη Σκύρο ταξιδεύω πρώτη φορά και μπορώ να πω ότι αυτό το ταξίδι θα μείνει για πολύ καιρό στο μυαλό μου. Ένα νησί γεμάτο απλότητα, φυσική ομορφιά και παράδοση. Θα εξερευνήσουμε τη γραφική χώρα με τους ζεστούς, χαμογελαστούς και φιλόξενους ανθρώπους της. Παρέα με τον Γιάννη θα ανακαλύψουμε σπηλιές και θα φτάσουμε μέχρι το φάρο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Θα πάρουμε παραδοσιακό σκυριανό πρωινό. Θα περπατήσουμε με τη Χρυσάνθη ανάμεσα σε ένα ονειρεμένο τοπίο. Θα βοηθήσουμε την Αμάντα με δουλειές στη φάρμα με τα σκυριανά άλογα. Θα μάθουμε από τον Γιάννη τα μυστικά της σκυριανής κεραμικής και φυσικά θα κολυμπήσουμε σε πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Μείνετε μαζί μας γιατί άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: πιάσανε οι μυρωδιές. Μυρίζουμε τυρόπιτα ή μπουγάτσα πρέπει να είναι εδώ. Στάνταρ παίζει φούρνος. Καλημέρα. Τι έχουμε εδώ?
1: Φρέσκα πράγματα. Χειροποίητη τυρόπιτα μπουγάτσα ο Μίτσος.
0: Έχω ακούσει 50 χρόνια λέει είστε εδώ πέρα.
1: 50 χρόνια ακριβώς. Θα τελειώσουμε.
0: Το όνομά σας?
1: Καλή.
0: Ναι. Από πού βγαίνει αυτό, Αγία?
1: Καλλιόπη.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Και τι τρώμε εδώ πέρα, μπουγάτσα έχω ακούσει.
1: Εντάξει όλα, αλλά η μπουγάτσα ξέρω εγώ πώς την έχετε πάρει.
0: Μια ερώτηση ακόμα. Ποια είναι η πιο ωραία παραλία εδώ στο νησί για να πάμε?
1: Κοίτα, σε αυτό μην με ρωτάτε εμένα, γιατί εγώ είμαι εντός τύρου και δεν ξέρω από παραλίες. Έχω να πάω από 15 χρονών σε παραλίες.
0: Από 15 χρονών! Ωραία είναι εδώ στην πλατεία. Ωραία ενέργεια έχει το νησί, Θάνο. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Χωρίς χάρτη, στη Σκύρο, παιδιά. Εδώ, downtown, Μίτσος, μπουγάτσα, την περιμένουμε, την τεμαχίζουμε, την τρώμε και συνεχίζουμε. Εγώ ήδη νιώθω πολύ φιλόξενα σε αυτό το μέρος.
2: Καίει, okay. Άρπατη.
3: Έχεις δίκιο, ρε.
2: Καλά, άρπατη. Έτσι, ρε.

0: Εσείς είστε η Άννα.
1: Ναι.
0: Έμαθα, έχετε ριζόγαλο εδώ καλό. Θα μας κεράσετε να.
2: Έλα,
0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Εσύ το φτιάχνεις, είπαμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μπράβο.
1: Και όχι μόνο το ριζόγαλο.
0: Τελικά είχαν δει και ωραίο είναι. Θέλω να μου πεις μου όμορφη παραλία και ας περπατήσω.
1: Πόσο μπορείς να περπατήσεις, δηλαδή.
0: Και τρεις ώρες.
1: Αγάλιπα.
0: Αγάλιπα. Όλοι αυτοί μου λένε, ε. Αξίζει. Λέω να πάω στο Σούρου που θα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Που πέφτει ο ήλιος.
1: Βασίλεμα.
0: Μπράβο, μπράβο. Πώς ωραίο είναι. Θέλω να θες να φας. Τι να τον κάνω. Όσο τρώει, τόσο θέλει μετά να κάθεται. Ταξιδιωτική. Έλα.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σου.
0: Για πού το αβαλές.
4: Α, πάω εδώ μια βόλτα.
0: Στον Μπουστάνης να.
4: Στην τράπεζα πάω.
0: Α, με τα κουλουκίθια.
4: Ναι.
0: Πας να φλέψεις κανένα ρί.
4: Γιατί, έτσι χαλάσει.
0: Άντε, ωραία. Καλή συνέχεια.
4: Είσαι καλά.
0: Η βόλτα μας καταλήγει εδώ. Στην κεντρική πλατεία του νησιού, με το Δημαρχείο, τις δημόσιες υπηρεσίες και εννοείται τριγύρω καφετέρες για να κάτσεις και να απολαύσεις αυτόν τον νησιώτικο παλμό. Από την πρώτη στιγμή, παιδιά, εδώ στη Σκύρο νιώθεις μια έτσι όμορφη ενέργεια, όπως έχω νιώσει κι εγώ, φιλόξενοι άνθρωποι, χαρούμενοι, να σε βοηθήσουν, να σε κεράσουν. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί στις χώρες των νησιών τα σοκάκια είναι τόσο στενά? Λοιπόν, θα σου το πω εγώ. Επειδή την εποχή των πειρατών, όταν έρχονταν για να επιτεθούν στον οικισμό, έφτιαχναν τα σοκάκια τόσο στενά, ώστε να μην μπορούν να είναι πολλοί μαζί πειρατές, να περνάει ένας-ένας για να μπορούν να τους εξολοθρεύουν πιο εύκολα.

πολιτή, αυθεντική και όμορφη. Αυτή είναι η χώρα της Κύρου. Είμαστε μέσα στον οικισμό, εδώ στις τρεις βυζαντινές εκκλησίες. Αγίων Ταξιαρχών, Παναγίας Κτσού και Αρχοντοπαναγιάς. Και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα να ανέβουμε προς τα πάνω, να πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και να φτάσουμε τελικά στο κάστρο για να απολαύσουμε την πανορομική θέα της χώρας και μπροστά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

0: Βλέπεις εσύ, Κύρος, πώς έχει προβλέψει για τα ρομαντικά ζευγαράκια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Τέσσερα παγκάκια για να δεις εδώ με το αμόρε μίο. Να κάτσεις και να απολαύεις τη θέα. Εγώ είμαι μόνος μου, οπότε θα απολαύεις τη θέα με το backpack. Ο θεατής λοιπόν, αυτός που μας βλέπει, βλέπει αυτή την εκπομπή γιατί πρέπει να βιώσει, φίλε, το ταξίδι όπως το βιώνουμε εμείς. Δηλαδή δεν θα κάναμε μπάνιο σε ένα ταξίδι που θα πηγαίναμε.
1: Ναι, αλλά δεν θα δουλεύαμε.
0: Δεν έχει να κάνει, φίλε, δεν είναι δουλειά για μας εδώ. Εδώ ταξιδεύουμε, Θάνο. Τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ ταξιδεύουμε πρώτα και μετά δουλεύουμε. Σε έπεισα. Σε έπεισα. Παίρνεις το αμόρε, το σύντροφο, τη σύντροφό σου και έρχεσαι στη χώρα και απολαμβάνεις ωραίες, ρομαντικές βολτούλες. Μην βλέπετε τώρα εμένα που κυκλοφορώ όλο μόναχος, αλλά φανταστείτε αυτό το τοπίο, χεράκι, χεράκι.

Αυτά είναι. Πανοραμική θέα της χώρας. Το μεσημέρι χτυπάει ο ήλιος κάθετα και έχουμε την αντανάκλαση από το άσπρο φως από τα σπίτια και στο κάνει ακόμα πιο έτσι εκθαμβωτικό. Πάντα μία τέτοια θέα σε αποζημιώνει. Μόλις φτάσαμε στην κορυφή, εδώ από το κάστρο στη Σκύρο, για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα προς το απέραντο, καταγάλανο Αιγαίο. Η χώρα βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, απλωμένη πάνω στο λόφο, μπροστά η ακτή, τα μαγαζιά όπως λέγεται εδώ η περιοχή, στο βάθος τα γυρίσματα, με αυτές τις φοβερές ακτές, με τους κυματοθράφστες, για να μπορείτε να κολυμπάτε ελεύθερα. Και για σένα που είσαι πιο ρομαντικός, να ανέβεις εδώ στο ηλιοβασίλεμα και να απολαύσεις από τη μία πλευρά αυτό και από την άλλη την άγρια πλευρά της Κύρου. Γιατί το νησί είναι χωρισμένο στη μέση. Στη βόρεια πλευρά έχουμε ένα τοπίο που θυμίζει τις βόρειες Ποράδες με το πράσινο του Πεύκου και στη νότια η άγρια ομορφιά που θυμίζει Κυκλάδες. Δύο στην τιμή του ενός. Όταν το κάστρο δεχόταν επίθεση, οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα έπρεπε να έχουν νερό. Ελάτε να σας δείξω πού το αποθήκευαν.

ίσως είναι το ομορφότερο τραπεζάκι που έχω κάτσει ποτέ μέχρι στιγμής στο χωρίς χάρτη. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στις φετινές διακοπές να ζήσετε μια παρόμοια στιγμή. Ελλαδάρα μου! Έχοντας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, έχω δει μοναστήρια και εξοκλήσια στα πιο απίστευτα μέρη. Έτσι και εδώ, στη Σκύρο, το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου που βλέπετε πίσω μου, είναι υπόσκαφο μέσα στο βράχο.

Φτάσαμε παραλία Αγίου Πέτρου και από εδώ ξεκινά το μονοπάτι για την παραλία Αγαλίπα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 με 25 λεπτά περπάτημα. Για να δούμε.

0: μια συμβουλή στους φίλους μας. Θες να πας σε μια παραλιούλα που δεν πάει το αυτοκίνητο, έτσι. Ε, παιδί μου, μη φοράς παντόφλες. Φόρεσε ένα μποτάκι ή ένα παπουτσάκι, γιατί βλέπεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πέτρες παντού. Πάει εδώ, γυρίζει το πόδι. Παπ. Πού να έρθει μετά ο άλλος να σε πάρει από εδώ. Ρόκια διαδικασία. Γι' αυτό, παιδιά, σε οποιασδήποτε παραλίες δεν έχουμε πρόσβαση με το αυτοκίνητο και θα χρειαστεί να περπατήσουμε έστω και 50 μέτρα. Όχι παντοφλίτσες και να πηγαίνουμε έτσι κρεμάμενοι. Θα γλιστράει το ποδαράκι.
1: Πώς θα πηγαίνουμε?
0: Έτσι. Και βλέπω κάτι κορίτσια εκεί.
1: Για ξανακάνε μια φιγούρα.
0: Κοίτα, γενικά το έχω και με το τσιφτετέλι, αλλά αν έχεις το ρυθμό μέσα σου, βρίσκεις τα πάντα. Αν το έχεις με το περπάτημα, έρχεσαι. Αν δεν το έχεις, παίρνεις το καϊκάκι και έρχεσαι με περισσότερη ασφάλεια σίγουρα.

0: Τα παιδιά τα βρήκαμε εδώ, στην παραλιάρα αυτή. Μπράβο πάντως που ήρθατε. Μπράβο, είστε πραγματικοί ταξιδευτές.
1: Εντάξει.
0: Που το λέει, η καρδούλα σας. Μπράβο.
2: Και με τις παντόφλες.
3: Και την παντόφλα.
0: Και με παντόφλα. Και με παντόφλα. Μπράβο.
3: Ναι, ναι, ναι. Δύσκολο μόνο πατάκι. Εγώ
1: πρώτα
3: έρχεσαι
1: στα δύσκολα και μετά πας και,
3: και
1: τρως καλά.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι το πλάνο.
0: Γιατί αν δεν ταλαιπωρηθείς, πώς θα το κολλάψεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέω και
1: δεν
0: εγώ.
1: Δεν το αξίζεις.

0: Σε ποια περιοχή θα πάμε σήμερα?
1: Θα πάμε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κύρου να δούμε την περιοχή Σπηλιές, μέχρι το Φανάρι.
0: Μου είπες ότι αυτή η περιοχή γενικότερα είναι λίγο δύσκολο να την πετύχεις για να την ανακαλύψεις.
1: Ναι, πρέπει να πετύχεις μπονάτσα όπως είναι σήμερα. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι με τα μελτέμια και με τους αέριδες δεν είναι προσβάσιμη.
0: Εσύ από εδώ, Σκύρο?
1: Από Σκύρο, ναι, γέννημα Θρέμα.
0: Χειμώνα καλοκαίρι?
1: Το χειμώνα τα τελευταία 10 χρόνια είμαι Αλεξανδρούπολη.
0: Τη βάρκα πόσο καιρό την έχεις, πόσα χρόνια?
1: 40 χρόνια.
0: Α, τόσα δυνατά. Ποιο είναι το πιο δύσκολο ταξίδι που έχεις κάνει?
1: Το πιο δύσκολο ταξίδι, μια φορά πήγα στο Βόλο με 7 μποφόρ έφυγα από εδώ πέρα και πήγα μόνος μου. Η πλάκα είναι ότι είχα τηγανίσει κάτι πατάτες και κάτι λουκάνικα και από τη Φουρτούνα είχαν σκορπίσει εδώ πέρα παντού οι πατάτες και τα λουκάνικα. Και για να μην σηκωθώ, τα έπιανα με τον γάτσο. Έπιανα ένα λουκάνικο, του τραβούσα κοντά, το τρώγα. Μια πατάτα την τρώγα. Και την έβγαλα έτσι. Πρέπει να φτάσω στη Σκιάθο, έκανα 10 ώρες.

0: και τιμόνι και συρτή. Ο δικός σου. Και τιμόνι.
1: Πρόσεχε τα βράχια.
0: Όχι ρε, μια χαρά πάω. Δεν τσιμπάει, καπετάνιε.
2: Έλα, έλα.
0: Να το.
1: Όπα.
2: Όπα.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Σπαρταρέλ.
0: Καλό.
2: Βγάλαμε και το μεζέ.
0: Ιστορίες από πειρατές παλιά.
2: Από πειρατές, ναι, από πειρατές. Κρυβόντουσαν οι πειρατές. Και από πίσω εδώ πέρα στο Σαρακίνικο, σε ένα νησί, που είναι φυσικό λιμάνι, τρεις μπουκές, το οποίο εκεί τώρα είναι ο ναύσταθμος. Και μάλλον ήταν και το πιο παλιό λιμάνι της Κύρου, φυσικό λιμάνι. Οι τρεις μπουκές. Είναι ένας κόλπος ο οποίος έχει τρεις εισόδους. Γι' αυτό το λένε τρεις μπουκές. Εδώ πέρα μόνο σπηλιές, κατσίκια και άλογα.
0: Έλα, πες τώρα, εσύ κανένα θησαυρό έχεις βρει εδώ πέρα ή...
2: Όχι, δεν έχω βρει τίποτα, δυστυχώς. Ψάχνω, αλλά...
0: Θα πεις, αν είχα βρει θησαυρό, ρε Μίτσο, εδώ θα ήμουν τώρα.
2: Τι είναι και αυτό.
0: Για καμουφλάζ, ποτέ δεν ξέρεις.

Κοιτάξτε νερά. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερός, παιδιά, που κατάφερα να βρίσκομαι εδώ με αυτό το καιρό. Είναι λίγο ένα contrast, γιατί από τη μία βλέπεις αυτή την αγρίλα με τα βράχια και η θάλασσα παραμένει έτσι ήρεμη και λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω για εσάς, παιδιά, αλλά εγώ λατρεύω τη θάλασσα.

0: Κυριανό τυρί φίλε, σαν κασέρι είναι, πολύ ωραίο. Γραβιέρα κασέρι, κάτι στη μέση. Από τι γάλα φτιάχνετε, Γιάννο?
1: Πρόβατο.
0: Πρόβατο.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Παιδιά, το χωριό είναι πάρα πολύ μικρό, ωστόσο έχει ό,τι χρειαστείς και όλα είναι γραφικά και πανέμορφα. Όπως αυτό εδώ, το καφενείο. Άλλο ένα παραδοσιακό καφενείο μέσα στο χωριό. Το χωριό λέγεται και Παναγιά, εξαιτίας της εκκλησίας που θα δούμε τώρα σε λίγο, που βρίσκεται από πίσω μας.

Και αν αναζητάς ένα ωραίο μέρος για να βγάλεις έτσι μια ρομαντική φωτογραφία με μια ροζ βοκανδύλια, τότε σταματάς αυτό το πεζουλάκι και έχεις το καλύτερο κάδρο.

αυτός είναι ο κεντρικός ναός της Χινούσας, της Παναγιάς, της Ακαθής. Ακαθή γιατί είναι η μοναδική εικόνα όπου η Παναγιά δεν έχει τον Χριστό στην αγκαλιά της, αλλά στέκεται όρθιος μπροστά της. Ακάθιστος δηλαδή.

0: νομίζω δεν θα μπορούσα να βρω πιο όμορφο καφενείο για να πάρω τον πρωινό μου καφέ. Σήμερα το πρόγραμμα έχει να πάμε Ηρακλιά. Απλά για άλλη μια φορά μπέρδεψα τα δρομολόγια. Και μάλλον θα πάρουμε άνθρωπο να μας πετάξει από εδώ. Τάνο, sorry ρε φίλε. Sorry, αλήθεια. Είναι 2-2. Την πρώτη φορά το προλάβαμε. Πάει τώρα το προλάβαμε, αλλά τουλάχιστον θα τη βρούμε την άκρη. Θα έρθεις τώρα να πιούμε ένα καφεδάκι εδώ. Έλα, σου πήρα και πορτοκαλόπιτα, να σε γλυκάνω. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τώρα άνθρωπο να μας πάει Ηρακλιά, παιδιά. Και ευελπιστούμε. Για να δούμε. Και δεν τα είδες, βρήκα λύση πάλι. Το όνομά σου?
1: Χρήστο.
0: Λοιπόν, στη σπηλιά, στην Ηρακλιά, πώς θα πάω? Φτάνουμε μέχρι ένα σημείο μου πες και μετά είναι κατσικόδρομος.
1: Ναι ρε παιδί μου, είναι λίγο ύστερα. Okay. Αν πας με τα πόδια σιγά σιγά.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Έχεις πάει εσύ?
1: Έχω πάει.
0: Okay, ωραία.
1: Θα πας σε ένα ορισμένο σημείο που είναι άσπαρτος και εσύ θα ξεκινήσεις να πας με τα πόδια.
0: Ωραία.
1: Δεν περνάει η μηχανή, ας σκοτωθείς.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σαντάρουμε. Τρεχαντηράκι.
1: Σούπερ. Γέλα. Φοβάμαι γιατί έχω το σάκο πίσω.
0: Δεν μπορεί να παίζει μέσα με αυτό.
1: Θα το βάλουμε εδώ.

0: Είχες, δεν είχες, σε καϊκάκι σε χραβάλι.
1: Τώρα τι θες να σου πω. Δηλαδή,
0: να σου πω, προτιμάς, προτιμάς το ρομάτζο του καϊκιού ή θες σκοπελιτική
1: έμπη. Το ρομάτζο του καϊκιού με την κοπέλα μου, όχι μαζί σου.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, έχεις δίκιο. Είμαστε στο λιμάνι Σχοινούσα, πάμε Ηρακλιά. Είναι πάρα πολύ κοντά, παιδιά, ακόμη και με κανό μπορεί να πάει κάποιος, αν είναι εντάξει ο καιρός φυσικά, γιατί αν φυσάει, ξέρετε, θα βρεθείτε στην Κρήτη. Αλλά εντάξει, όποιος έρθει εννοείται Σχοινούσα, αξίζει να κάνει και ένα island hopping στις μικρές Κυκλάδες. Ο Σκοπελίτης δηλαδή περνάει από όλα τα νησιά. Οπότε ευκαιρία αν είναι, αν έχετε μέρες, να μην κάθετε μόνο σε ένα νησί, να εξερευνήσετε και τα υπόλοιπα. Εμείς τώρα πάμε με το καϊκάκι, αλλά θα επιστρέψουμε με τον ιστορικό Σκοπελίτη.

0: ο Μιχάλης, είναι ο Σωτήρας μας σήμερα. Εσείς ο γιος του, ε. Ναι. Το όνομά σου.
1: Νίκος.
0: Ο Νίκος λοιπόν και ο Μιχάλης, ο Σωτήρας, μας πήρε από τη Σχοινούσα για να μας πάει η Ηρακλιά, γιατί χάσαμε το καράβι. Πώς κατοίκουσε η Ηρακλιά?
2: 151 με το τελευταία απογραφή, αλλά στην ουσία γύρω στους 70 είμαστε, 70-75.
0: Να σου πω, θέλουμε να πάμε στη σπηλιά.
2: Η σπηλιά είναι...
0: Με τα πόδια
2: για να πας είναι... Αν περπατάς πολύ γρήγορα, μια μισή ώρα τουλάχιστον.
0: Μια μισή ώρα τουλάχιστον να περπατάς γρήγορα.
2: Να πας,
1: όχι γρήγορα, αλλά να σε...
2: Να περπατάς, δηλαδή.
0: Δεν πάει κοντά κάποιο ποδήλατο ή μηχανάκι, οτιδήποτε.
2: Και με αυτοκίνητο, ναι, στην Παναγία και από εκεί είναι καμιά ώρα. Αλλά είναι πιο δύσκολα, γιατί έχει μεγάλη ανηφόρα. Δηλαδή το σπήλαιο μόνο να το δεις είναι 2 ώρες.
0: Είναι τόσο μεγάλο, ε.
2: Δεν είναι μεγάλο, είναι σαν ύψιλο. Μπαίνεις στην πρώτη αίθουσα και πρέπει να πας τη μία διαδρομή, να γυρίσεις και να πας και τη δεύτερη διαδρομή. Και αυτό σου κάνει και 2 ώρες. Και δένεις και 4 ώρες τουλάχιστον και άλλες 2 ώρες
0: πηγενέλα.
2: Δηλαδή θέλεις ένα 4-5 ώρο μέσα στο νερό και αυτό με το ψυχικό στόμα, έτσι.
0: Και γλίτωσες, Θανούκο.
1: Έτσι.
0: Τη γλίτωσες.
1: Κρίμα, γιατί ακούγεται ενδιαφέρον.
0: Ισχύει.
2: Όχι, το σπήλαιο είναι πολύ ωραίο. Το σπήλαιο είναι πολύ ωραίο.

0: Χάσαμε. Ωραίος. Άφηξη Ηρακλιά. Μικρές Κυκλάδες. Κοίτα εδώ, λιμανάκι γραφικό και με παραλιάρα πίσω, έτσι. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει στις Μικρές Κυκλάδες, που είναι το λιμάνι δίπλα και από πίσω ακριβώς υπάρχει παραλία τρομερή. Εντάξει. Λοιπόν, είμαι λίγο ζαυλακωμένος, βλέπεις Τάνο, έτσι. Είμαι λίγο ζαυλακωμένος. Ναι, το κύμα εμένα,
1: σε
0: το
1: πείραξε,
0: κύμα.
1: Σε πείραξε,
0: το κύμα, με να νουρίζει το κύμα αυτό. Το
1: να
0: κύμα.
1: Δεις μετά τι θα σε πειράξει.
0: Το κύμα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο χωριά, παιδιά, στην Ηρακλιά. Υπάρχει ο παραλιακός οικισμός που βρίσκεται πίσω από το λιμάνι και εννοείται υπάρχει και το χωριό πάνω, που είναι το κλασικό κυκλαδίτικο χωριό, με το κεντρικό δρόμο, αριστερά-δεξιά σπίτια και λέγεται κι αυτός Παναγιά. Λοιπόν, πριν φύγω, συνάντησα εδώ τον David. David, are you a visitor in Ηρακλιά?
2: Yeah. Yeah.
0: Where are you from?
2: From England.
0: From England?
2: Yeah.
0: Which city?
2: Near to York.
0: Oh.
2: In the north of England.
0: Okay. First time in Greece?
2: No, been a lot of times, but for, second time in Ηρακλία.
0: Second time?
2: Second time.
0: So, are you a Greek lover?
2: Yes. Yes.
0: Yeah. Do you like the sun, the sea?
2: I like the sun, the sea, and the people.
0: Okay.
2: The people are so friendly. They're always ready to talk to you and give you a little conversation. My Greek's very poor, but most people speak English.
0: Yeah.
2: So yeah, it's a fabulous place. Love Greece. We've been to Mykonos, Naxos,
0: okay.
2: Heraklea, hey. Then Paros, and then home from Athens. So fantastic.
0: Nice to meet you.
2: Nice
0: David.
2: To meet you.
0: Have fun.
2: Thank you.
0: Bye bye.

0: κάνω μια ερώτηση. Πάνω στο χωριό πώς πάμε?
1: Ταξί.
0: Α, οκ. Ενώ ρε παιδί μου...
2: Έχει ταξί, αλλά
0: οκ. Okay. Τα πόδια είναι μακριά δηλαδή, ε.
1: Τέσσερα.
0: Α, είναι τέσσερα. Οκ. Οκ, οκ. Ο οικισμός εδώ, παιδιά, λέγεται Άγιος Γεώργιος, κοντά στο λιμάνι. Και το καλό με τις μικρές Κυκλάδες είναι αυτό ακριβώς. Μικρό χωριουδάκι, ένας δρόμος, μαγαζάκι αριστερά-δεξιά, οπότε δεν κουράζει πολύ με το περπάτημα.

0: Μονή Ταξιαρχών. Πανέμορφη γραφική εκκλησία, άκρος κυκλαδίτικη. Θα το πάμε ένα στοίχημα ότι θα είναι και αυτή κλειστή.
1: Για να δούμε.
0: Κλειστά. Εντάξει, δυστυχώς, παιδιά, είναι λογικό, οι άνθρωποι φοβούνται πλέον να αφήνουν ανοιχτούς τους ναούς. Αλλά άμα ψαχτείς, σίγουρα υπάρχει τρόπος να βρεις τα κλειδιά. Αλλιώς σε κάνα πανηγύρι. Ή τις Κυριακές. Ξεκουραζόμαστε, Θάνο, διότι η αλήθεια είναι το μεσημέρι στις Κυκλάδες.
2: Βαράει όλες, βαράει τάλα.
0: Ναι, ναι, παιδιά, σκληρό σπορ. Αλλά, εντάξει, είναι κάτι που μας αρέσει. Οπότε γι' αυτό το κάνουμε. Ώστε κι εσείς μαζί. Πριν το κεφαλικό. Ώστε κι εσείς μαζί με εμάς να ταξιδεύετε έτσι νοερά στους διάφορους προορισμούς που επιλέγουμε να σας δείξουμε. Χωρίς χάρτη. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες. Αυτή είναι η εκπομπή μας, Θάνο Αθανασίου. Μια εκπομπή η οποία είναι άκρως βιωματική και αυτό το οποίο θέλουμε είναι εκεί που μας κοιτάς τώρα εσύ φίλε μου να είναι σαν να κάθεσαι εδώ δίπλα και να ταξιδεύεις μαζί μας. Αν το έχουμε καταφέρει, να μας το πεις. Αυτός είναι ο σκοπός.
2: Μεγάλε, διαδήματος να βάλεις.
0: Το
2: έχεις με τον λόγο.
0: Εντάξει, μελλοντικά σε Σκόπελο, παιδιά, ίσως κατέβω, δημοτικός σύμβουλος, δεν ξέρω, θα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς το είχα φανταστεί το διπορικό μας στην Ηρακλιά. Αλλά εφόσον δεν πήραμε το αυτοκίνητο, γιατί μπέρδεψα τα δρομολόγια και ήρθαμε με καΐκι. Γιατί μπέρδεψα τα δρομολόγια. Τελικά πάμε με τα πόδια. Κοντά στον Άγιο Γεώργιο εδώ στον οικισμό είναι η παραλία του Λιβάδι.

Αυτός, παιδιά, είναι ο Σκοπελίτης. Ένα ιστορικό καράβι εδώ στις Μικρές Κυκλάδες, που τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει σταματήσει να ταξιδεύει. Και εξυπηρετεί τους ανθρώπους χειμώνα καλοκαίρι με οποιοδήποτε καιρό.

Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, μου αρέσει πάρα πολύ η εποχή των πειρατών και των ενετών. Έτσι λοιπόν, και εδώ στη Σχοινούσα, ήρθα στην ανατολική πλευρά του νησιού, πάνω από την παραλία Φουντάνα, όπου δεσπόζει το κάστρο. Δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται σε καλή κατάσταση για να μπορούμε να θαυμάσουμε και να δούμε πώς ήταν τότε ο οικισμός, γιατί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι επειδή το νησί ήταν πάρα πολύ μικρό και δεν υπήρχε κάποιο φέουδο ενετού, το κάστρο χρησιμοποιόταν μόνο για την προστασία του πληθυσμού από τους πειρατές. Αλλά κοιτάξτε χρώματα, έτσι. Το μπλε του Αιγαίου έρχεται σε αντίθεση με το κίτρινο της πέτρας.

0: τρύπα που βλέπετε πίσω μου είναι η σπηλιά του Μανιάτη Πειρατή. Με βάση την ιστορία, ο Πειρατής καταφτάνει στη Σχοινούσα με σκοπό να ληστέψει.
1: Λίγο αργότερα όμως, πάνω στο χωριό συνάντησα τον Μπαρμπαγιώργη και μου διηγήθηκε την πραγματική ιστορία με τον Μανιάτη Πειρατή.
0: Γεια σας. Τον Μπαρμπαγιώργη τον Κοβέο πού τον βρίσκω?
2: Εδώ μπροστά σου.
0: Εσείς είστε?
2: Εγώ είμαι. Λοιπόν, ήσαν δύο πειρατές και από κάτω από την ωραία πύλη της εκκλησίας είχαν κρύψει λεφτά, λίρες. Και πήγανε, τις πιάσαν τις λίρες, ανοίξαν, πιάσαν τις λίρες και να βγαίναν όξο, γιατί η εικόνα αυτή, όπου και να πας, σε κοιτάζει. Λοιπόν, τις κοιτάζει καλά-καλά η εικόνα.
1: Το θησαυρό τον είχαν κρύψει παλιοί πειρατές εκεί.
2: Παλιοί πειρατές.
1: Και το ξέραν οι άλλοι.
2: Οι άλλοι, να πούμε, τους είχαν κρύψει στο φυλακή και τους το είπαν ότι στο τάδε μέρος υπήρχαν από αυτά. Έτσι μας έχουν διδάξει, να πούμε, οι γονείς μας. Δεν του φεκίσαν την εικόνα, να πούμε, και μέχρι σήμερα φαίνεται εκεί είναι.
1: Υπάρχει σφαίρα πάνω στην εικόνα.

0: Να.
1: Δεν υπάρχει σφαίρα, δεν έχουν βγάλει να πούμε.
0: Η και τρύπα
1: το καλύψανε, το καλύψανε εκείνο να πούμε. Το χρήμα τώρα, τελευταία. Mm-hmm. Παλιά υπήρχε.
0: Και λέει μετά ο πειρατής αυτός πήγε να φύγει και έπεσε.
1: Αυτός πήγε να φύγει, πήγαν να φύγουν οι δυο. Τσακωθήκαν οι δυο αναμεταξύ τους. Mm. Με τις λίρες. Και σκότωσε ένας τον άλλο. Για να σκότωσε ένας, τον παράσε και αυτή η περιοχή εδώ λέγεται Μανιάτης. Γιατί τον Μανιάτηδες αυτοί που είχαν στεί.

0: Πώς είναι τα πράγματα εδώ στο νησί τώρα, πώς τα βλέπεις?
1: Τα πράγματα τα βλέπουμε πολύ δύσκολα τώρα. Όπως ήταν πρώτα, η φύση δεν είναι σήμερα. Έχασαμε τα νερά. Έχασαμε το χειμώνα.
0: Εσύ με τι ασχολείσαι εδώ στο νησί?
1: Εγώ ασχολούμαι με όλα. Και στις οικοδομές δούλευα και γεωργός ήμουνα και ψαράς ήμουνα και τα όλα τα κάνω. Εδώ στο νησί, αν τα κάνεις όλα, δεν ζεις.
0: Δεν ζεις.
1: Γιατί όμως σταματήσει το ένα, έχει το άλλο. Κατάλαβες.
0: Παλιά πόσο κόσμο είχε το νησί?
1: Παλιά είχε πολύ κόσμο. Το πιο πολύ κόσμο τον είχε με την κατοχή. Γιατί είχαν κατέβει όλοι που ήταν στην Αθήνα, είχαν κατέβει με τα παιδιά τους κάτω.
0: Α, για προστασία.
1: Ναι. Τραβούσαν οι άνθρωποι. Την πείνα. Ναι. Και εκείνοι που είχαν, τα δίνανε για να ζήσουν οι άλλοι.

0: Περπατάμε στο μονοπάτι για να πάμε να βρούμε το έξω κλίση του Αγίου Νικολάου, το οποίο βρίσκεται στην ουσία πάνω στο κύμα, και από εκεί οι πηγές μας λένε ότι απολαμβάνεις τέλειο βασίλεμα. Θάνο, καλά πάμε, ε? Ωραία φύση έχει εδώ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του κοινού. Πάμε. Ελένη Κορ, σε ποιο από τα τρία νησιά να πάω? Και γιατί να μην πας και στα τρία, αφού κάθε μέρος κοπελί της περνάει και από τα τρία?
1: Πάρα πολύ σωστό.
0: Μπορεί να μείνεις είτε στα Κουφονίσια τη μία μέρα, την άλλη στη Σχοινούσα, την άλλη στην Ηρακλιά. Και όχι αυτό, δεν θα σου κακοφανεί κιόλας, γιατί είναι τόσο κοντά το ένα νησί με το άλλο, οπότε οι αποστάσεις που θα διανύσεις με το πλοίο είναι τύπου 5 με 10 λεπτά.

μεταξύ σήμερα, παιδιά, δεν έχει κουνηθεί φίλο. Το να είσαι στις Κυκλάδες και να βλέπεις τη θάλασσα έτσι, νομίζω είναι από πολύ σπάνιο φαινόμενο. Και εννοείται, αν έρθεις στη Σχοινούσα, να το περπατήσεις αυτό το μονοπάτι, να φτάσεις μέχρι το εξοπλίστο Αγίου Νικολάου. Να το. Είναι πολύ, πολύ όμορφα και γραφικά. Να φέρεις την κοπελίτσα σου, το αμόρε σου, το αγόρι σου ή όποιον αγαπάς, και να έρθεις εδώ να απολαύσεις τον ήλιο να πέφτει στη θάλασσα.

παιδιά, το τοπίο απλά δεν υπάρχει, έτσι. Ειδικά στις συνθήκες που το πετύχαμε εμείς σήμερα, με μπονάτσα καιρό, χωρίς αέρα. Κοιτάξτε τον ήλιο, από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στο Αιγαίο. Κάπου εδώ λοιπόν, σε αυτό το όμορφο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Το διπορικό μας στις Μικρές Κυκλάδες ολοκληρώνεται εδώ, στη Σχοινούσα, στο εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά!

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Φυσικά, Jessie μου και Βαλανόβα Μόρ, σιγά μου τα άφηνα.
8: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα δύο καζίνο? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
10: Όταν αγχώθηκα μη χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε:
11: όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες.
12: Μην αγχώνεσαι καθόλου.
10: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ?
12: Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκης και Μπούμπης.
14: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νύχτα κόλαση στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης, καμένα αυτοκίνητα και επιχειρήσεις από τη φωτιά. Μάχη για να σβήσει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Αποπνικτική ατμόσφαιρα από τη φωτιά στο ωραίο Κάστρο, τοξικό νέφος σκέπασε τη Θεσσαλονίκη. Οι συστάσεις των επιστημόνων. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη για την φωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ταύτισε τους δράστες με τη 17 Νοέμβρη και τη Χρυσή Αυγή. Φαντασμαγορικό σοου στην Ουάσιγκτον από τον Τραμπ με 850.000 πυροτεχνήματα επί 40 λεπτά για την 4η Ιουλίου. Τι κάνουμε, πείτε μου τι κάνουμε.

0: ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδοσική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε εργοστάσια της περιοχής. Οι φλόγες στήληξαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας αλλεπάλληλες εκρήξεις και εκτεταμένες καταστροφές, ενώ το πυρηνό μέτωπο απείλησε και σπίτια. Εκδόθηκαν διαδοχικά 112 προς τους κατοίκους, ενώ 4 πυροσβέστες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Με το πρώτο φως της ημέρας, εναέριες δυνάμεις ξεκίνησαν να επιχειρούν, καταφέρνοντας να περιορίσουν τη δασική πυρκαγιά.
1: Νύχτα κόλαση στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης. Οι εικόνες απόκοσμες. Οι φλόγες καίνε κτίρια και δασική έκταση. Μέσα στη νύχτα ακούγονται δυνατές εκρήξεις. Οι κάτοικοι έντρομοι παρακολουθούν την πορεία της φωτιάς.
2: Ερχόμασταν με τη φίλη μου στο ρεόκαστρο με το αυτοκίνητο. Ακούσαμε μία έκρηξη εκ δεξιών μας.
1: Κάτοικοι και πυροσβέστες δίνουν ολονύχτια μάχη με τις πύρινες φλόγες που ξεπερνούν τα 5 μέτρα. Τα πάντα έχουν περικυκλωθεί από την φωτιά, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
3: Πάρα πολύ κύκλωση, πάρα πολύ κύκλωση. Με αυτόν τον άνεμο, ο οποίος είναι γύρω στα 8 κομφόρ τώρα αυτή τη στιγμή, μπορεί και παραπάνω, είναι δύσκολη η πυρόσβεση.
1: Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 8.30 από σπινθήρες στο αυτοκίνητο ενός 76χρονου και εξαπλώθηκε ραγδαία. 12 λεπτά μετά, στις 8.52, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της Ανθούπολης προς την περιοχή Τιτάν.
4: Ναι, στα σπίτια έχουν πάρει εκεί πίσω και ένα εργοστάσιο, έτσι είναι υποστηρωτικά της φωτιάς εδώ και εκεί.
5: Δυσκολίες ότι υπάρχουν πολλά τσερά.
1: Στις 9 εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων και 157 φιλοξενούμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Νέο μήνυμα 112 είχε στη 1:19 πρώτα λεπτά, ειδοποιώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την Ανθούπολη Ωραίου Κάστρου προς το γήπεδο της Λιτής. Σχεδόν μισή ώρα μετά έρχεται νέα ειδοποίηση προς τους κατοίκους της Φιλοθέης που τους καλεί να απομακρυνθούν προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας.
6: Η ώρα είναι σχεδόν 2 τα ξημερώματα και πίσω μου βρίσκεται ένα από τα εργοστάσια τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Οι άνεμοι είναι ισχυροί, οι αναζωπηρώσεις συχνές, ενώ τα μέτωπα πολλά.
1: Στις 2:44 οι μαύροι καπνοί καλύψαν την περιοχή και η πολιτική προστασία στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα για την λήψη μέτρων προστασίας.
7: Κρίμα είναι οι άνθρωποι που χάσαν τα σπίτια, αυτό είναι. Κάηκαν κάτι σπίτια, ένα άνθρωπο. Είναι ό,τι μπορούσαν να σώσουν, ό,τι δεν ήταν όλοι.
6: Η ώρα είναι 3 τα ξημερώματα και τα μέτωπα συνεχίζουν να αυξάνονται. Πίσω μου βρίσκεται ένα εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, το οποίο έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός.
1: Στην καρδιά της βιομηχανικής περιοχής της Φιλοθέης, ανάμεσα στο Ωραιόκαστρο και την Ανθούπολη, οι φλόγες καίνε ανεξέλεγκτες. Τα πρώτα κτίρια που παραδίδονται στη φωτιά είναι 2 εργοστάσια, ένα υφασμάτων και ένα ανακύκλωσης. Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη να κρατήσουν τη φωτιά μακριά από τον οικισμό. 4 πυροσβέστες τραυματίζονται και μεταφέρονται για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Με το πρώτο φως της ημέρας στις 6 τα ξημερώματα ξεκίνησαν οι πρώτες ρήψεις από αέρος.
8: Και ακόμη βλέπετε από τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια ρίχνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για να σβήσουν τη φωτιά στην ανακύκλωση.
9: Τώρα γνωρίζουμε για μια οικία η οποία κάηκε, η οποία ήταν και ιδιαίτερα απομονωμένη, όχι εντός του οικισμού. Σίγουρα γνωρίζουμε για πολλούς επαγγελματικούς χώρους διαφόρων δραστηριοτήτων.
1: Μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν σε υποδομές, κυρίως βιομηχανίες και επιχειρήσεις, με πηγές της πυροσβεστικής να επισημαίνουν ότι αρκετές εξ αυτών είχαν έφλεκτα υλικά, όπως αλκοολούχα ποτά, έλαια και υλικά ανακύκλωσης.
0: Ένας ηλικιωμένος φέρεται να είναι ο υπαίτιος για την πρόκληση της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η φωτιά, Φανή Καραμπατζάκη, ξεκίνησε από το όχημά του.
10: Η καταστροφική πυρκαγιά Τζένι φέρεται να ξεκίνησε όταν έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το όχημά του, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπιθήρες και ανάφλεξη. Είναι το αυτοκίνητο το οποίο βλέπουμε στα πλάνα. Ο 76χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει, έχει επικαλεστεί αμέλεια. Προέκυψε κιόλας, όπως είπες, ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης. Έχει συλληφθεί για την πρόκληση της πυρκαγιάς, είναι κρατούμενος και οδηγείται στον εισαγγελέα. Από 1 Ιανουαρίου να πούμε ότι έχουν γίνει τουλάχιστον 160 συλλήψεις, με τελευταίες προλίγους στο Κιλκής, όπου η αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής προχώρησε σε τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η συντριπτική πλειονότητα όλων όσοι έχουν συλληφθεί από τις αρχές του χρόνου για την πρόκληση πυρκαγιών είναι από αμέλεια, κάτι που δείχνει ότι θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί όλες αυτές οι πυρκαγιές.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Και συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και τη Βασιλεία Μανοπούλου, η οποία βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο. Βασιλεία, καταγράφεις τις απόκοσμες εικόνες. Δώσε μας την κατάσταση αυτή την ώρα.
6: Σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα δεν έχουμε ενεργό μέτωπο.
11: Ωστόσο, συνεχίζουν και καίνε τρία εργοστάσια μεταξύ του οικισμού Φιλοθέης και Ευκαρπίας. Αυτή τη στιγμή βλέπετε το εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, το οποίο συνεχίζει ακόμη να καίει παρά τις ρήψεις των εναέριων μέσων που ξεκίνησαν να συνδράμουν στις 6 το πρωί. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, καθώς μέσα περιέχονται έφλεκτα υλικά. Να σας πω ότι χθες το βράδυ που ξεκίνησε και η φωτιά έγινε παρανάλωμα του πυρός, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έπεσαν οι κολόνες του ρεύματος. Γινόταν συνεχείς εκρήξεις. Οι φλόγες έφταναν πάρα πολύ ψηλά, είχε πάρα πολύ μεγάλη θερμότητα και ακόμα συνεχίζει και καίει λοιπόν αυτή η φωτιά και είναι δύσκολο να καταβληθεί και μάλιστα έχει σκορπίσει ένα τοξικό μαύρο νέφος γύρω από όλη την πόλη, με τις αρχές να συστήνουν να φοράμε μάσκες και ουσιαστικά να είμαστε σε κλειστούς χώρους. Τώρα το δεύτερο εργοστάσιο, το οποίο και αυτό αυτή τη στιγμή γίνεται επιχείρηση προκειμένου να σβήσει τελείως η φωτιά, σπάνε τους τοίχους με μπουλντόζες και ρίχνουν νερό με μάνικες προκειμένου να κατασβήσουν τη φωτιά. Είναι ένα ακόμη ένα εργοστάσιο.
0: Όσο μας μιλάς εσύ, Βασιλεία, εμείς βλέπουμε σε χάρτη αυτή την ώρα τις ενεργές εστίες στην περιοχή. Συνέχισε με το ρεπορτάζ.
11: Και είναι λοιπόν και ένα τρίτο εργοστάσιο, όπως βλέπουμε και στον χάρτη αυτή τη στιγμή στις οθόνες μεταξύ των οικισμών Φιλοθέης και Ευκαρπίας, το οποίο και εκεί συνδράμουν δυνάμεις, καθώς δεν έχει καταστραφεί.
0: Όπως βλέπουμε στον χάρτη, είναι στην βιομηχανική ζώνη της περιοχής, ανάμεσα σε Φιλοθέη και Ευκαρπία.
11: Ακριβώς. Και σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική, τα εναέρια ρίχνουν νερό και στην γύρω περιοχή, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες και υπό τον φόβο της αναζωπήρωσης ρίχνουν λοιπόν νερό προκειμένου να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, ενώ σε πολλά σημεία το έδαφος καπνίζει ακόμα, με πολλούς από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που οι περισσότερες βέβαια δυστυχώς συλλήθηκαν στις φλόγες, προσπαθούν λίγο και εκείνοι με νερό και με μπουλντόζες να σώσουν, να μπορέσουν λίγο τις περιουσίες τους ώστε να μην ξανααναζωπηρωθεί η φωτιά. Να πούμε ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική από σπίτια δεν έχει καεί κανένα ολοσχερός ευτυχώς, μόνο κάποια σπίτια έχουν υποθεί κάποιες ζημιές στον εξωτερικό τους χώρο, κάποια σπασμένα τζάμια και κάποιες... Αυτή τη στιγμή να πούμε βλέπουμε το εναέριο το οποίο ρίχνει, κάνει ρήψη νερού. Είναι συνεχής η ρήψη νερού, δεν έχουν σταματήσει από τις 6 ώρα το πρωί. Για να καταλάβετε πόσο έφλεκτα είναι τα υλικά που είναι μέσα στο εργοστάσιο, που καίει σχεδόν 15 ώρες.
0: Καίει από και αντιλαμβανόμαστε, Βασιλεία, ότι πνέουν και ισχυροί άνεμοι που αναζωπηρώνουν τη φωτιά συνεχώς.
11: Έπνεαν ισχυροί άνεμοι όλη τη νύχτα. Η πυροσβεστική εδώ μας έλεγε ότι είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Ο καιρός δεν βοηθούσε καθόλου. Το ευτύχημα είναι ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται πως οι άνεμοι έχουν λίγο κοπάσει και γι' αυτό βλέπουμε και μια καλύτερη εικόνα στο εργοστάσιο. Ωστόσο, επειδή οι άνεμοι είναι απρόβλεπτοι, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει αυτή η φωτιά να σβηστεί το συντομότερο δυνατό. Είμαστε δίπλα στους οικισμούς, στα 100 μέτρα πίσω μου. Τώρα θα σας δείξει και ο οπερατέρ. Είναι ο οικισμός. Βρίσκεται ένας οικισμός με σπίτια κατοικήσιμα, που οι άνθρωποι τα εγκατέλειψαν εχθές από τα συνεχή 112 που ερχόντουσαν στα κινητά τους τηλέφωνα. Τα εγκατέλειψαν λοιπόν, βάλαν το βιό τους μέσα στο αυτοκίνητό τους και έφυγαν ώστε να μην καούν και οι ίδιοι. Ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις, παρόλο που δεν είχαμε τη συνδρομή των εναέριων μέσων, ευτυχώς κατάφεραν να περιορίσουν τουλάχιστον τη φωτιά να μην φτάσει στις οικίες και το καταφέρανε μάλιστα.
0: Βασιλεία, και όσο μας μιλάς, βλέπουμε και πολλά καθάριστα οικόπεδα στην περιοχή, παρότι είμαστε μες στην αντιπυρική περίοδο, έτσι.
11: Πράγματι, θα ερχόμουν σε αυτό αμέσως μετά, καθώς και εμείς κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ μας και κατά τη διάρκεια της αυτοπτίας μας, αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι αν όχι όλα, σχεδόν όλα τα οικόπεδα είναι ακαθάριστα. Φτάνουν δηλαδή ίσως και το ένα μέτρο σε κάποια σημεία, τα ξερά χόρτα.
0: Που αυτό ενισχύει και την επέκταση, είναι... μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά μέσω των ακαθάριστων οικοπαίδων.
11: αυτό και ακριβώς συνέβη, γιατί είχα πια, όπως είπαμε, ξεκίνησα από το σημείο 0 στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Είχαμε ακαθάριστα οικόπεδα γύρω-γύρω, οπότε με τον αέρα πέφτανε οι σπίθες και άναβαν κατευθείαν. Όπως έχουμε πει, τα ακαθάριστα οικόπεδα με μία σπίθα μπορεί να γίνουν παρανάλωμα του πυρός. Και γι' αυτό το, βέβαια, το ευτύχημα ήταν να πω σε αυτό το σημείο ότι σε κάποια σημεία ήταν ολοσχερός καμένα, ενώ κάποια άλλα όχι, και εκεί ήταν οι οικίες, και αυτό είναι το ευτύχημα. Καταφέραμε να σώσουμε ζωές, να σώσουμε και περιουσίες.
0: Μένει στο σημείο, όσες Βασιλεία, μπορούσε. Παρακολουθείς από την πρώτη στιγμή την φωτιά, καταγράφεις το ρεπορτάζ. Μία δύσκολη πυρκαγιά, οι αρχές είναι επίποδος, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ένα δυστοπικό σκηνικό έχει διαμορφωθεί στη Θεσσαλονίκη, με πυκνούς μαύρους καπνούς να έχουν καλύψει απάκρης άκρη τη συμπρωτεύουσα και τη μυρωδιά του καμένου πλαστικού να είναι έντονη σε πολλές περιοχές. Το τοξικό νέφος έχει σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές, που καλούν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, περιορίζοντας τις μετακινήσεις τους στο απολύτως απαραίτητο.
12: Ο πυκνός μαύρος καπνός από την μεγάλη πυρκαγιά στα εργοστάσια του Ωραιοκάστρου έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιόμετρων.
9: Σίγουρα γνωρίζουμε για πολλούς επαγγελματικούς χώρους διαφόρων δραστηριοτήτων. Η ανακύκλωση είναι αυτή η οποία δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα και το οποίο κατακαίει μέχρι αυτή τη στιγμή.
12: Η καπνή είναι ορατή από μεγάλη απόσταση, ενώ η έντονη μυρωδιά καμένου πλαστικού είναι αισθητή σε πολλές περιοχές της πόλης, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.
13: Καήκαν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, οι οποίες εγκαταστάσεις ήταν γεμάτες με πλαστικό, με πετρελαϊκά επεξεργασμένα υλικά.
12: Με την πυρκαγιά να συνεχίζει να καίει εργοστάσια και επιχειρήσεις, οι οποίες αφήνουν τοξικές ουσίες στην ατμόσφαιρα, οι ειδικοί κρούν το καμπανάκι του κινδύνου για την υγεία των πολιτών.
14: Η ώρα είναι 8:30 το πρωί και δύο εργοστάσια εξακολουθούν να καίγονται, αφήνοντας πίσω τους ένα πυκνό μαύρο και τοξικό νέφος, το οποίο καλύπτει ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης.
15: Είναι λίγαν τοξικό για όλους μας. Μπορεί να προκαλέσει σε όλους, ακόμα και τους υγιείς, προβλήματα όπως είναι βήχας, ερεθισμό των αεραγωγών, ερεθισμό των ματιών, και άλλα συμπτώματα όπως δυσθυμία, δυσκολία στην αναπνοή.
12: Επιστήμονες επισημαίνουν ότι όταν καίγονται εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και βιομηχανικοί χώροι, ο καπνός δεν αποτελείται μόνο από εθάλη και διοξίδιο του άνθρακα, αλλά και πολύ λεπτά αιωρούμενα σωματίδια, μονοξίδιο του άνθρακα, καθώς και ουσίες που προκύπτουν από την καύση πλαστικών, ελαστικών υφασμάτων, χρωμάτων και άλλων συνθετικών υλικών.
16: Είναι ένα μείγμα αιωρούμενων σωματιδίων, εκτιτικές οργανικές ενώσεις, διάφορες άλλες τοξικά συστατικά όπως το οξύδιο του αζότου, πλαστικά τα οποία έχουν τοξικά προϊόντα καύσης.
12: Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένοι παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας της πιθανής τοξικότητας του καπνού, αλλά και χρήση μάσκας. Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους κατοίκους σε περίπτωση δυσκολίας αναπνοής να επικοινωνήσουν άμεσα με το ΕΚΑΒ.
0: Η χθεσινή ημέρα ήταν δύσκολη όμως για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς Κωνσταντίνα Μαύρου ξέσπασαν συνολικά μέσα σε 24 ώρες 16 πυρκαγιές.
17: Πράγματι, Τζέννη, ήταν μια δύσκολη ημέρα για την Βόρεια Ελλάδα. Από νωρίς το πρωί είχε αναφέρει και η πολιτική προστασία και είχαμε πει και εμείς εδώ ότι τα συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα είχαν χαρακτηριστεί ως πορτοκαλί, δηλαδή με πολύ υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, χθες εκδηλώθηκε πυρκαγιά στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδική, στην Κηπούπολη και στα Αμπελάκια Χαλκιδική, στην Κριστόνη στο Κιλκής. Εκεί είχαμε δύο εστίες, στα Κουφάλια Χαλκιδόνα, στη Λειψιδρία Κιλκής, στην Δεσκάτη των Γρεβενών και στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Εκεί είχαμε τέσσερις εστίες και είναι και ένα μέτωπο το οποίο και ακόμα είδαμε πριν και το ρεπορτάζ.
0: Δύσκολη όμως θα είναι και η σημερινή ημέρα, Κωνσταντίνα, καθώς πολλές περιοχές βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων.
17: Πολύ σωστά, Τζέννη. Μιλάμε για 6 περιφερειακές ενότητες. Συγκεκριμένα η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, αλλά και Κρήτης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμοι έχουν ήδη τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών εστιών.
0: Να δούμε και τον χάρτη επικινδυνότητας για αύριο.
17: Για αύριο η εικόνα, η αλήθεια είναι κάπως καλύτερη. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον χάρτη. Είναι λιγότερες οι περιοχές που χαρακτηρίζονται πορτοκαλί, δηλαδή με πολύ υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι μέρος της Κρήτης και μέρος των νησιών του Βορείου Αιγαίου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται να πλησιάζουν οι αρχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο πεδίο των καταλήψεων, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί 5 άτομα που καταγράφονται σε βιντεοληπτικό υλικό να κινούνται κοντά στα σημεία των εμπρισμών. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός εξομοιώνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης με τη δράση τρομοκρατικών και εγκληματικών οργανώσεων, προαναγγέλλοντας αυστηρή αντιμετώπιση των εμπλεκομένων.
10: Αυστηρό μήνυμα για τον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας, στέλνει μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ταυτίζει τους δράστες με τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη και της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, κάτι που αναμένεται να φανεί και στο κατηγορητήριο που θα συντάξουν οι δικαστικές αρχές.
12: Οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους τρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες.
10: Ο Πρωθυπουργός τονίζει πως ό,τι έγινε δείχνει με τον πιο σκληρό τρόπο πως κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση.
18: Το ζήτημα είναι να ταυτοποιηθούν. Αν ταυτοποιηθούν όπου και να πάνε, θα συλληφθούν από την ελληνική αστυνομία. Δεν νομίζω ότι θα φύγουν από την πόλη. Αυτοί είναι μπαχαλάκιδες εκεί που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά πάντα πίσω από αυτούς κρύβονται κάποιοι άλλοι.
10: Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία φέρεται να είναι κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών με βάση κυρίως βιντεοληπτικό υλικό αλλά και το παρελθόν των υπόπτων. Βίντεο που έχουν συγκεντρωθεί αποτυπώνουν 5 άτομα να κινούνται ανάμεσα στα σημεία των 3 εμπριστικών επιθέσεων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι νεαρής ηλικίας 25 με 30 ετών και αναζητούνται μέσα σε μία δεξαμενή περίπου 30 υπόπτων με παρουσία σε καταλήψεις της πόλης.
19: Η ελληνική αστυνομία στους χωρίς αντίλογο, δηλαδή σοβαρό, στους αυτούργους, αλλά να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και στους ηθικούς αυτούργους που επέλεξαν αυτούς τους στόχους και τόσο μεθοδευμένα σε 17 λεπτά χτυπήθηκαν τρεις χώροι.
10: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, δύο εκενώσεις καταλήψεων τα τελευταία χρόνια συνδέονται με τις εμπριστικές επιθέσεις. Η κατάληψη στο πρώην στέκι του βιολογικού και η Λιμπερτάτια.
20: Σίγουρα κάποιοι έχουν δυσαρεστηθεί από την εικόνα που έχουν πλέον τα πανεπιστήμια και κάποιοι χώροι που είναι αυτοί που πρέπει να έχουν φυσικά, καθώς αυτοί οι χώροι ανήκουν στους φοιτητές και σε κανέναν άλλον. Δεν υπάρχει πλέον ενεργή κατάληψη ουσιαστικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
10: Για το λόγο ότι υπήρξε θάνατος και τραυματισμοί, οι δράστες δεν εξέδωσαν έως τώρα τουλάχιστον κάποια προκήρυξη.
0: Στα δίχτυα της αστυνομίας έπεσε εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται ότι είχε διαπράξει σειρά διαρρήξεων σε κοσμηματοπολία της Αττικής, αποκομίζοντας Σπύρο Αλεξανδρή λία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
21: Στις 370.000 ευρώ, Τζέννη, εκτιμάται το ποσό που αποκόμισαν τα μέλη της Σπύρας από την παράνομη δράση τους από τις αρχές του έτους τουλάχιστον. Η Σπύρα είχε ως ορμητήριο οικισμό στον Άνω Κορυδαλό, στοχοποιούσε κοσμηματοπολία στις περιοχές του Κορυδαλού, της Νίκαιας και στο Μοσχάτο, χτυπούσαν κατά τις νυχτερινές ώρες, όπου είτε έσπαζαν τους ιαλοπίνακες, είτε παραβίαζαν με ειδικούς λωστούς τα ρολά ασφαλείας των καταστημάτων και μάλιστα κάλυπταν τα ίχνη τους με κουκούλες, φορώντας γάντια και σκουρόχρωμα ρούχα. Χρησιμοποιούσαν ως οχήματα προσέγγισης και διαφυγής κλεμμένα αυτοκίνητα, τα οποία στη συνέχεια εγκατέλειπαν σε σημείο κοντά στο ορμητήριό τους στον Άνω Κορυδαλό. Όλα τα κλοπημαία τα έπαιρνε συνεργός της Σπύρας, ο οποίος είχε την ευθύνη της διοχέτευσής τους στη μαύρη αγορά και στη συνέχεια με το ποσό το οποίο εισέπρατε το ποσό το οποίο εισέπρατε το μοίραζε στα υπόλοιπα μέλη της Σπύρας. Από την επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πειραιά σε συνεργασία με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ προέκυψαν 9 συλλήψεις ατόμων από 21 έως 45 ετών με διαφορετικό ρόλο ο κάθε ένας στη συγκεκριμένη Σπύρα. Έχουν οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα με βαριές κατηγορίες, ενώ αναζητείται και ένα ακόμη άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι της αστυνομίας εντόπισαν δεκάδες φυξάκια κοκαίνη στη Μύκονο. Ένας Σκοπιανός συνελήφθη, ενώ Μανώλινο Ξυλάκη, βίντεο ντοκουμέντο, καταγράφει καρέ-καρέ την επιχείρηση των αρχών.
12: Και στο βίντεο φαίνεται, Τζένι, ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος αστυνομίας K9 να καταδείχνει ουσιαστικά το σημείο στους αστυνομικούς, το οποίο χρησιμοποιούσε σαν καβάντζα για να κρύβει τις ναρκωτικές ουσίες που διακινούσε ο 30χρονος Σκοπιανός στη Μύκονο. Να πούμε πως έχει συλληφθεί και από την έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό του, πραγματοποιούσε σε καθημερινή βάση ολιγόλεπτες συναντήσεις με άτομα στα οποία παρέδιδε δέματα που έμοιαζαν με φυξάκια κοκαίνης και παραλάμβανε φυσικά έπαιρνε χρήματα. Υπολογίζω ότι ο κατηγορούμενος θα αποκόμιζε από αυτές τις ναρκωτικές ουσίες πάνω από 45.000 ευρώ. Έχει οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν στην αρμόδια χημική υπηρεσία για εξέταση. Ενώ να πούμε, Τζένι, πως σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε από τις ιταλικές αρχές για λαθροδιακίνηση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Χρυσή κούρσα κλήθηκαν να πληρώσουν επιβάτες σε ταξί από μια διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας. Ο οδηγός τους χρέωσε 175 ευρώ, ποσό που ξεπερνούσε περισσότερο από 4 φορές το προβλεπόμενο νόμιμο κόμιστρο. Ο 21 ετών άνδρας συνελήφθη, ενώ και στη Μύκονο οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν 52χρονο οδηγό ταξί, επίσης για υπερχρέωση πελατών. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών αναμένεται να κλιμακωθούν και να επεκταθούν στα νησιά, όπου είναι αυξημένη η τουριστική.
2: Sometimes we have a hunch that if they can, they'll try and take the long route.
12: Διπλάσια κόμιστρα, ακόμα και για κοντινές διαδρομές, ζητούν επιτίδη οι οδηγοί ταξί να καταβάλουν οι τουρίστες. 175 ευρώ χρέωσε τους επιβάτες οδηγός ταξί για να τους μεταφέρει από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 21 ετών οδηγό ταξί, καθώς το προβλεπόμενο κόμιστρο αντί για 40 με 50 ευρώ ήταν τετραπλάσιο.
3: They rely on tourist dollar here, so if they don't treat the tourist with respect, I don't think the tourists will be very happy about it.
22: It doesn't feel very nice to know that that's going on. And I think if that continues, people will start to cotton on and less people will start coming and using the taxis.
12: Ο οδηγός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
23: Σαν κλάδος κατηγορούμε αυτά τα περιστατικά και προσπαθεί το σωματείο μας και όλος ο κλάδος να αποπέμψουμε αυτά τα κακοπιάστη, για να το πω και έτσι, που αμαυρώνουν τον κλάδο.
12: Χειροπέδεσε 52χρονο οδηγό ταξί στη Μύκονο, που χρέωνε διπλάσια τιμή από τον νόμιμο στους πελάτες του για να τους μεταφέρει σε κοντινά σημεία του νησιού, πέρασαν οι αστυνομικοί.
24: I want to go here, what's your price? And he goes, 20 euro? I say, okay, no worries. But if he says, 40, 50 euro, I say, no.
12: Ο οδηγός εντοπίστηκε στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούν μεικτά κλιμάκια της τροχέας σε τουριστικές περιοχές κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων εσχροκέρδειας και την προστασία των καταναλωτών.
25: Πρέπει να γίνονται έλεγχοι και μετά από αυτά τα κρούσματα που είδαμε και στην Αθήνα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και αυτό στη Μύκονο, πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι κανονικά για να προστατεύεται ο καταναλωτής, ο άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετείται, ο τουρίστας.
12: Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών αναμένεται να επεκταθούν το προσεχές διάστημα και στα υπόλοιπα νησιά του Νότιου Αιγαίου, όπου η αυξημένη τουριστική κίνηση καθιστά αναγκαία την εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση της νομιμότητας στις μεταφορές.
0: Ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό της Ουάσιγκτον χάρισαν οι εορτασμοί για την 4η Ιουλίου, παρά την κακοκαιρία που σάρωσε την πολιτεία. Με ένα σοου χιλιάδων πυροτεχνημάτων διάρκεια 40 λεπτών, αλλά και αεροπορικές επιδείξεις, οι Αμερικανοί γιόρτασαν τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε με καθυστέρηση λίγων ωρών στη σκηνή, πλαισιωμένος από βετεράνους, εξυμνώντας την ιστορία και τις αξίες της χώρας.
1: Η Αμερική γιορτάζει τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας της με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Πλοία και πολεμικά σκάφη από όλο τον κόσμο διασχίζουν το λιμάνι της Νέας Υόρκης.
4: We're expecting over 70 ships from 55 different nations, including tall ships and vessels representing foreign navies.
1: Ο ουρανός βάφεται στα χρώματα της Αμερικής, κόκκινο, λευκό και μπλε, καθώς αεροσκάφοι σκίζουν τους εθέρες. Στην Ουάσιγκτον, μαχητικά αεροσκάφη σαρώνουν τον ουρανό πάνω από τα κεφάλια των πολιτών την ώρα που και το Air Force One συμμετέχει στους εορτασμούς. Αλλά εξυπτωτιστές του Αμερικανικού στρατού κάνουν ελεύθερη πτώση, κρατώντας αμερικανικές σημαίες και κόκκινα καπνογόνα, κόβοντας την ανάσα στους θεατές. Ακολουθεί ένα εντυπωσιακό σοου 850.000 πυροτεχνημάτων που για 40 λεπτά φωτίζουν τον ουρανό της πρωτεύουσας, με τους διοργανωτές να εκτιμούν ότι το σοου θα σημειώσει νέο ρεκόρ Γκίνες. Η εμβληματική γέφυρα του Μπρούκλιν τυλίγεται για λίγα λεπτά στις φλόγες κατά τη διάρκεια της ρήψης των πυροτεχνημάτων. Πίσω από το Λευκό Οίκο, την ώρα που χιλιάδες πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό, κεραυνοί σχίζουν τον ορίζοντα στα δύο σε ένα εντυπωσιακό πλάνο, καθώς νωρίτερα η απειλή καταιγίδας είχε θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
5: Well, we're going to hang tight until they tell us that it's being postponed for sure. We came a long way to come and visit, so we're here for it.
1: Σποδρές καταιγίδες αναγκάζουν τους διοργανωτές να εκενώσουν το National Mall στην Ουάσιγκτον λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του Αμερικανού Προέδρου.
6: They saw lightning and I said there's no way if we have to speak in front of one person at 4 o'clock in the morning I'm going to be here. There's no way we can be deterred. This country is the home of freedom. This is the land of liberty, and this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
1: Και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος στέλνει μήνυμα ενότητας, τονίζοντας ότι η Αμερική χτίστηκε από έναν ενωμένο λαό με κοινό στόχο και μέλλον.
7: Our history is one of people carving a great civilization out of the wilderness. Reject the view of your nation that sees only its sins, but not its grace.
1: Η φετινή διοργάνωση των εορτασμών για την ημέρα της ανεξαρτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτυπώνει το μέγεθος και την εντυπωσιακή κλίμακα της εκδήλωσης που ξεχωρίζει αισθητά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
0: Για δεύτερη ημέρα, χιλιάδες Ιρανοί σειραίουν στο Τέμενος, όπου εκτίθεται τα λείψανα του Αλί Χαμενεΐ, για να αποτίσουν φοροτιμή στον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη. Θα δούμε τα χαρακτηριστικά πλάνα με την βοήθεια της Χρυσάνθης Μπουρούτη. Χρυσάνθη πάντως είναι άφαντος από τις τελετές, ο Μουτζάμπα Χαμενεΐ.
8: Ακριβώς, ενώ έχουν εμφανιστεί οι άλλοι τρεις γιοι του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Μουτζάμπα ακόμα δεν έχει εμφανιστεί και αυτό ίσως για λόγους ασφαλείας, όπως λένε. Σήμερα και αύριο έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν, να σου πω, προκειμένου όσοι το επιθυμούν να πάνε στην Τεχεράν να αποτίσουν φόρο τιμή στον εκλειπώντα ηγέτη τους. Οι αρχές κάνουν λόγο για εκατομμύρια ανθρώπους που εξακολουθούν να σειραίουν στη Μεγάλη Μοσαλά. Αυτή είναι live εικόνα, κρατάνε στα χέρια τους κόκκινα λάβαρα τα οποία αναγράφουν πάνω μάρτυρας. Έτσι αναφέρονται στον Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές κατά την αρχή του πολέμου. Φωνάζουν συνθήματα λοιπόν, παρά τη ζέστη, πλήθος κόσμου μαζεύεται για να τον τιμήσει, ενώ οι αρχές δίνουν στον κόσμο, τους ψεκάζουν από τις ταράτσες με νερό και τους προμηθεύουν με τρόφιμα και νερό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αυτές τις συνθήκες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. Λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη που έχει το ρεπορτάζ.
26: Τζένι, άλλη μια σκληρή επίθεση από τον Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραήλ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κόρυφης του ΝΑΤΟ. Χθες ο Τούρκος πρόεδρος λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Χαρακτήρισε το Ισραήλ ως μια σιωνιστική ομάδα σφαγέων, η οποία συνδέει την πολιτική του επιβίωση με τη διεύρυνση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ κατηγόρησε την Ισραηλινή κυβέρνηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου ότι είναι εθισμένη στον πόλεμο και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να του επιτραπεί να βυθίσει ξανά ολόκληρη την περιοχή στη δυσοσμία του αίματος και της πυρίτιδας. είναι πάρα πολύ τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες και μάλιστα έχει προαναγγείλει πρόσφατα και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ότι τις απειλές του Ταγί Περντογάν, για τις απειλές του Ταγί Περντογάν θα ενημερώσει τον Αμερικανό Πρόεδρο στο επόμενο χρονικό διάστημα, στην επόμενη συνάντηση που θα έχει με τον Πλανητάρχη.
0: Και όπως όλα μαρτυρούν, Νίκο, στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν θα τεθεί στην Άγκυρα, θα τεθεί σίγουρα το ζήτημα του Ισραήλ. Να σε ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε την επίμαχη δήλωση του Τούρκου Προέδρου.
9: Ισραήλ, işgal güçleri, Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
0: Να δούμε και μερικές ειδήσεις από τον κόσμο. Στην Τουρκία, μεθυσμένος Βρετανός τουρίστας ξυλοκόπησε τη σύζυγο και τα παιδιά του μέσα σε εστιατόριο. Στον Ντιτρόιτ, άγριος καυγάς μεταξύ εργατών πάνω στην στέγη κατοικίας κατέληξε σε πτώση του στο κενό, ενώ συνέχισαν να ξυλοκοπούνται ακόμα και όταν βρέθηκαν στο έδαφος. Στο Μεξικό, σοκ προκαλεί το βίντεο που καταγράφει την απαγωγή δημοσιογράφου από ένοπλους κουκουλοφόρους.
11: Βίντεο σοκ στο Μεξικό. Ένοπλοι εισβάλλουν στο σπίτι της δημοσιογράφου Ροξάνα Γκουσμάν και την απαγάγουν. Η απαγωγή έγινε στις 2 Ιουνίου. Οι ένοπλοι με καλυμμένα πρόσωπα σπάνε τη γυάλινη πόρτα με βαριοπούλα. Μπήκαν στο σπίτι της, σημάδεψαν με τα όπλα τους όσους βρισκόταν μέσα και άρπαξαν τη δημοσιογράφο.
13: En un país donde informar puede costar la vida, una nueva desaparición sacude al gremio periodístico. Roxana Guzmán Ramírez, directora de un medio digital en Veracruz, fue reportada como desaparecida tras la irrupción.
11: Η σωρός της βρέθηκε ένα μήνα αργότερα μέσα σε σπίτι και ταυτοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή. Οι αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και 4 άνδρες που υπηρετούσαν ως δημοτικοί αστυνομικοί.
14: Este hombre está señalado como presunto responsable del secuestro de la periodista Roxana Guzmán. Tras su detención, este hombre habría proporcionado información sobre el sitio donde la periodista habría sido asesinada tras sacarla por la fuerza de su casa.
15: Hey, güey, cálmese a la verga.
11: Απίστευτες σκηνές εκτυλήθηκαν στη σκεπή στο Ντιτρόιτ. Εργάτες πιάστηκαν στα χέρια. Η ένταση κορυφώνεται όταν ένας από τους εργάτες σπρώχνει τον συνάδελφό του. Στη συνέχεια, δύο ακόμα εργαζόμενοι χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν από τη στέγη στον κήπο του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να σταματήσουν τη συμπλοκή, προκαλώντας έκπληξη σε όσους παρακολουθούσαν τη σκηνή. Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν σε εστιατόρες στην επαρχία Μούγλα της Τουρκίας. Βρετανός τουρίστας υπό την επίρρεια αλκοόλ άρχισε να χτυπά μανιωδώς τη σύζυγό του και να επιτίθεται βία στα ανήλικα παιδιά τους. Πελάτες και προσωπικό του εστιατορίου ακινητοποίησαν τον δράστη, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 4 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής, μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα, με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα. Καλησπέρα σας. Το Μαρόκο συνεχίζει να εντυπωσιάζει και με το ευρύ 3-0 απέκλεισε τον Καναδά για να προκριθεί στους 8 του Μουντιάλ. Η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή και έκαμψε την αντίσταση της Παραγουάης για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Η Γαλλία τα βρήκε σκούρα απέναντι στη σκληροτράχυλη Παραγουάη, όμως κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους 8 του Μουντιάλ. Στα μισά του δεύτερου μέρους, ο Ντουέ ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Γκόμες, με το Βάρ να παρεμβαίνει για να δοθεί το πέναλτι υπέρ των τρικολόρ. Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα για να πετύχει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Καταιγιστικό ήταν το Μαρόκο κόντρα στον Καναδά και με το ευρύ 3-0 πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά. Στο 50, ο Χακίμη εκτέλεσε έξυπνα φάουλ και ο Ουναΐ με συρτό σουτ άνοιξε το σκορ. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 82 κλείδωσε την πρόκριση για την ομάδα του. Με τον Ραχίμη στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων να βάζει το κερασάκι στην τούρτα για μια πανηγυρική πρόκριση. Το Μαρόκο συνεχίζει να εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο την Αφρική στο παγκόσμιο κύπελο και μετά την τέταρτη θέση στη διοργάνωση του 2022 θέλει να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Η Γαλλία ονειρεύεται τον τρίτο συνεχόμενο τελικό σε Μουντιάλ, με τους φιλάθλους της να ονειρεύονται το τρίτο τρόπο μετά το 1998 και το 2018.
1: Οι Γάλλοι συνεχίζουν ακάθεκτοι στο Μουντιάλ και το τραγούδι δεν σταματά. Κόντρα στην μαχητική Παραγουάη, η Γαλλία χρειάστηκε να καταναλώσει τεράστιες δυνάμεις για να περικεράσει το εμπόδιό της, με τον Εμπαπέ να δίνει για μία ακόμη φορά τη λύση, σκοράροντας από την άσπρη βούλα το 7ο φετινό του τέρμα στη διοργάνωση και ισοφαρίζοντας τον Μέση στην μάχη για το χρυσό παπούτσι.
2: It was awesome, Mbappe. I knew he was going to score one and he did. That was awesome. But Paraguay, they tried their best, but can't beat France, you know. They're going to win the World Cup, baby.
1: Οι Παραγουανοί επιστράτευσαν τη δύναμή τους και κάθε είδους σκοτεινή τέχνη για να πειράξουν το μυαλό των Γάλλων, οι οποίοι όμως δεν τζίμπησαν, διατηρώντας την ψυχραιμία τους στα αντιαθλητικά μαρκαρίσματα των αντιπάλων τους.
3: Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό. Πριν quelques jours que le coach nous rappelle que la qualité principale du Paraguay c'est de faire la guerre, c'est d'essayer de faire sortir les joueurs adverses de leur match. Donc on était vraiment prêt à ça et on avait envie de rappeler à tout le monde que nous aussi on sait faire la guerre, on sait batailler.
1: Παρά το σκληρό της παιχνίδι, η Παραγουάη ολοκλήρωσε το μάτς χωρίς κίτρινη κάρτα, σε αντίθεση με τους Γάλλους που την αντίκρισαν τρεις φορές.
4: Et voilà, des fois c'est des batailles. Le match a demandé ça et voilà, on a livré une bataille, on a gagné la bataille 1-0 et on est qualifié.
1: Στιγμές 2022 ζουν ξανά οι Μαροκινοί. Τα λιοντάρια του Άτλαντα για δεύτερο σερί Μουντιάλ βρίσκονται στα προημιτελικά, καθώς πέταξαν εκτός της διοργάνωσης τους οικοδεσπότες μετά την νίκη με 3-0 επί του Καναδά και έκλεισαν ραντεβού με τη Γαλλία στην οκτάδα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μαροκινούς ήταν ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Αζεντίνη Ουναχή, ο οποίος σημείωσε 2 από τα 3 γκολ.
5: Oh, je suis fier de tout le monde, je suis fier de tout le groupe. C'est pas que aujourd'hui j'ai marqué ou les derniers matchs qu'on a joué, il y a ces barricades à marquer. Non, nous on est un groupe ensemble. On veut tous la même chose, on a tous le même objectif. Et alhamdoulillah aujourd'hui. Que c'est moi qui a marqué ou quelqu'un d'autre, on est tous contents et je suis fier de cette génération, je suis fier de ce groupe.
1: Οι Μαροκινοί θέλουν να πάρουν εκδίκηση από τους Γάλλους στα προημιτελικά, καθώς το 2022 τους είχαν βάλει stop στην ξέφρενη πορεία μέχρι την τετράδα.
0: Η δράση για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται σήμερα. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας. Στις 11 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία και τα ξημερώματα στις 3 το Μεξικό την Αγγλία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ και έστειλε μήνυμα στήριξης και ελπίδας στον μικρό Αντρές, ο οποίος έχασε τα πάντα στους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα.
6: Hola Andrés, ¿qué tal? Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres super fan. Cuando te pongas bueno, quiero invitar a ver un partido mío y para disfrutar, ¿vale? Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo.
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέδειξε για ακόμα μια φορά πως το ποδόσφαιρο μπορεί να χαρίσει ελπίδα και χαμόγελα. Ένας μικρός θαυμαστής του CR7 που ονομάζεται Αντρές έχασε την οικογένειά του, το σπίτι του και είδε το ένα του πόδι να ακροτηριάζεται ως αποτέλεσμα των φωνικών σεισμών που έπληξαν πριν από λίγες μέρες στη Βενεζουέλα. Ο νεαρός που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο έστειλε μήνυμα στον Πορτογάλο Superstar ζητώντας του ένα αυτοκόλλητο για το άλμπουμ του Μουντιάλ, μιας και έχασε τη συλλογή του λόγω της καταστροφής. Ο Ρονάλντο πληροφορήθηκε την ιστορία του μικρού Αντρές από τη Βενεζουέλα και φρόντισε να του στείλει ένα μήνυμα γεμάτο στήριξη και αισιοδοξία. Μια κίνηση που συγκίνησε τους φίλους του ποδοσφαίρου και έδειξε για ακόμα μια φορά το ανθρώπινο πρόσωπο του Πορτογάλου Αστέρα. Εντυπωσιακός ήταν ο Παναθηναϊκός σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Άγιαξ. Οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1 και ολοκλήρωσαν με ιδανικό τρόπο την προετοιμασία του στην Ολλανδία, καταγράφοντας 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Υψηλά στάνταρ απόδοσης έπιασε και στο δεύτερο φιλικό του παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε τον Άγιαξ με 3-1. Οι πράσινοι άνοιξαν το σκορ στο 15ο λεπτό με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα να πιστώνεται την πρώτη του ανεπίσημη ασίστ με τα πράσινα και τον Τετέι με ωραίο πλασέ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 30, η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ έκρυψε την μπάλα με τον Ίγκασο να βρίσκει τον Γιάγκουσιτς με τα κουνάκι και τον Κροάτι να δίνει έτοιμο γκολ στον Ζαρουρί για το 2-0. Ο Άγιαξ κατάφερε να μειώσει πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου με τον Κονάντου να σκοράρει με κεφαλιά, ύστερα από εκτέλεση φάουλ. Το τρίτο γκολ για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 73ο λεπτό με τον νεαρό Μπινιάρη να κάνει το ανέβασμα από αριστερά και με σέντρα ακριβίας να βρίσκει τον Ταμπόρδα που με καρφωτή κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Στα μεταγραφικά, παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Ο 22χρονος Σουηδός κεντρικός αμυντικός αναμένεται σήμερα στην Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί στην αποστολή των Ερυθρόλευκων, με το κόστος της μεταγραφής από τη Σάντεφιόρτ να αγγίζει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σμαϊλόβιτς έχει ύψος 1,91 και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της πατρίδας του και με τις εμφανίσεις του στο νορβηγικό πρωτάθλημα κατάφερε να συγκεντρώσει τα βλέμματα πολλών ομάδων πάνω του, με τον Ολυμπιακό να βγαίνει νικητής και να τον κάνει δικό του. Στο μπάσκετ τώρα, η εθνική μας ομάδα θέλει να αφήσει πίσω τη στην ήττα από τη Ρουμανία και να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παραμένει στην κορυφή του ομίλου του, όμως θέλει τη νίκη ώστε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση και να πάει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στον επόμενο γύρο. Ο Βασίλης Πανούλης δεν υπολογίζει τις υπηρεσίες του Δημήτρη Φλιώνη, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ενώ η Σαν Ελ Αρένα αναμένεται κατάμεστη για την αναμέτρηση με τους Πορτογάλους. Έτοιμος να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφή είναι ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον Άιζακ Μπόγκα να προβάρει τα πράσινα. Οι δύο πλευρές βρίσκονται στις τελικές διαπραγματεύσεις και απομένουν μόνο οι υπογραφές του παίκτη για να ολοκληρωθεί η σπουδαία μεταγραφή του 26χρονου διεθνούς Γερμανού forward. Για τον Μπόγκα έδειξαν έντονο ενδιαφέρον η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Φενέρμπαχτσε, όμως ο Παναθηναϊκός Άκτορ κέρδισε τον ανταγωνισμό. Στη σεζόν της EuroLeague που ολοκληρώθηκε, έγραψε κατά μέσο όρο 9,9 πόντους, 5,6 rebound και 1,5 assist. Το έκτο Aegean 600 βρίσκεται πρώτων πυλών. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι, κάτω από τον Ιερό Ναό του Ποσειδώνα στο Λαύριο, θα δοθεί η εκκίνηση του φημισμένου αγώνα της ιστιοπλοίας, με 73 σκάφη να κάνουν τον γύρο του Αιγαίου, με τον ανταγωνισμό να είναι ισχυρός και τον καιρό όπως πάντα να παίζει τον ρόλο του.
7: Όλα είναι έτοιμα για την εκκίνηση του έκτου Aegean 600, που θα γίνει στις 2 το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τον Ιερό Ναό του Ποσειδώνα. Στη φετινή έκτη έκδοση του Aegean 600, στη μάχη της διάκρισης ανάμεσα στα 73 συνολικά σκάφη, ρίχνονται και 12 double-handed με διθέσιο πλήρωμα που καλείται να ταξιδέψει τα 605 ναυτικά μίλια non-stop. Ο περσινός αγώνας περιλάμβανε από άπνοια έως θυελώδεις ρηπές του γνωστού Μελτεμιού, με τελικό αποτέλεσμα να ευνοούνται σκάφη σχεδιασμένα για λιγότερο σταθερές συνθήκες. Όπως σε κάθε μεγάλο αγώνα ανοιχτής θαλάσσης, αρκετά πληρώματα θα στοχεύσουν στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στη γενική βαθμολογία. Ιδιαίτερα πολυπληθής είναι φέτος η κατηγορία σκαφών Maxi με 12 συμμετοχές που αποτελούν αριθμό ρεκόρ στην ιστορία του αγώνα. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, όλα τα σκάφη θα συγκεντρωθούν στην περιοχή εκκίνησης νότια του εμβληματικού ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, όπου οι θεατές θα παρακολουθήσουν τις διαδοχικές εκκινήσεις των σκαφών που θα ξεκινήσουν στις 2 για το ταξίδι των 600 ναυτικών μιλίων. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδρομή που περιλαμβάνει διέλευση από 23 νησιά του Αιγαίου και θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στο χώρο της ιστιοπλοείας ανοιχτής θαλάσσης. Παρά την ένταση, ο αγώνας προσφέρει ένα μοναδικό πνεύμα συναδελφικότητας μεταξύ των πληρωμάτων, εντυπωσιακά τοπία και μια ισχυρή δόση αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας τόσο πριν όσο και μετά την ιστιοδρομία στην Olympic Marine στο Λαύριο.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρά 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ιωάννα Βάσου. Καλό σας απόγευμα. We'll be right back.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
9: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
10: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
11: Πάθος για τη δουλειά σου.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
14: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλό καιρό, αλλά ισχυρούς βοριάδες θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, σε επόμενες ώρες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αυξηθούν και κυρίως στην κεντρική και δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στη δυτική Στερεά θα σημειωθούν σύντομες μπόρες που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες 5 με 7 και στο ανατολικό τοπικά 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική 3 με 6 και τοπικά στο βόρειο 7 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα

0: Τη Δευτέρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και μόνο στη Χαλκιδική και την Νότια Πελοπόννησο θα σημειωθούν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με τις βοριάδες να φτάνουν στο Αιγαίο τα 4 με 6 και τοπικά στο Ανατολικό Νότιο Ανατολικό τα 7 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την Envy Publications.
3: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
5: Είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
6: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
7: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
8: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
9: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1867 ο Ισαάκ Νεύτον εκδίδει το κυριότερο έργο του, τις τρίτομες μαθηματικές αρχές της φυσικής φιλοσοφίας, όπου παραθέτει τα τρία αξιώματα της μηχανικής και τον νόμο της βαρύτητας.

3.500 σοβιετικά. 2.900 άρματα τέθηκαν εκτός μάχης, ενώ οι απώλειες και από τις δύο πλευρές έφτασαν τους 230.000 στρατιώτες. Οι εχθροπραξίες ολοκληρώθηκαν στις 23 Αυγούστου με την επικράτηση των δυνάμεων του Κόκκινου Στρατού.

Σαν σήμερα το 1943 αρχίζει η μάχη του Κούρσκ, η μεγαλύτερη πολεμική αντιπαράθεση της ιστορίας με άρματα μάχης. Στη μάχη ενεπλάκησαν 2.700 γερμανικά τάγκς και 3.000

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1946, ο Louis Réard παρουσιάζει το πρώτο μαγιό μπικίνι σε επίδειξη μόδα στο Παρίσι. Στις καλοκαιρινές του εξορμήσεις στο Σεντροπέ, ο Réard παρατηρούσε συχνά τις γυναίκες να προσπαθούν να απαλλαγούν από το ολόσωμα μαγιό τους για να πετύχουν καλύτερο μαύρισμα. Έτσι του ήρθε η ιδέα για ένα μαγιό που θα κάλυπτε μόνο τα απαραίτητα σημεία του γυναικείου σώματος.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1982 η Ιταλία νικά στο Μουντιάλ της Ισπανίας την Βραζιλία του Σόκρατες 3-2 και την αποκλεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η ήττα της Σελεσάου συνοδεύθηκε από 14 αυτοκτονίες στο Σάο Πάολο και στο Ρίο. Λίγες ημέρες αργότερα η Ιταλία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια επικρατώντας της Δυτικής Γερμανίας στον τελικό. Σαν σήμερα το 2004 η χώρα υποδέχεται τους θριαμβευτές της Πορτογαλίας. Χιλιάδες Έλληνες συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να υποδεχθούν την αποστολή της πρωταθλήτριας Ευρώπης και να την συνοδεύσουν μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις προς τιμήν του Ότο Ρεχάγκελ και των ποδοσφαιριστών του. Η Εθνική Ελλάδος το προηγούμενο βράδυ είχε ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου της ποδοσφαιρικής Ευρώπης.

Μία ημέρα σαν κι αυτή το 2015 διεξάγεται δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Το εκλογικό σώμα κλήθηκε να απαντήσει αν εγκρίνει ή απορρίπτει την πρόταση των δανειστών της 25ης Ιουνίου 2015, η οποία προκάλεσε και την αποχώρηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ από τις διαπραγματεύσεις. Η επικράτηση του όχι που υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση ήταν συντριπτική, με ποσοστό 61,3% έναντι 38,7% του ναι. Οι ψηφοφόροι του όχι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς σε όλη τη χώρα.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
14: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
15: Capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
16: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
17: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
18: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
19: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
20: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
21: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
22: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
23: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
24: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
25: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια, κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γκρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάξαμε για σένα. Γκρανόλα μπαρς Παπαδοπούλου. Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου. Τώρα και σε νέα απολαυστική γεύση σπέκιουλους.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο. The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
13: Φυσικά Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
14: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
15: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για την δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό Λιάνα Κανέλη.
16: Θα συγχαίνομαι τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγκου. Παλιά έτσι κυσκόνονταν ένας και έφευγε από ένα κόμμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, ο πίσω, δείξε. Τώρα είναι μάγκας και καραμπουζουκλής.
17: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
18: I just met the owner of the new Vic.
19: You did not say that he was cute.
18: Didn't notice. I'm spying on my friend.
20: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
18: I imagine I'll be seeing even more of you now.
20: Sorry about that.
18: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
20: I asked Jonah to write the messages for me.
19: So Lena and Jonah did all the talking for us?
21: Πού να βρεις την αγάπη. Απόψε στις 9 στο Action 24.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
22: There's a man in hurry.
23: Yeah, let's keep him company.

Mm-hmm.

0: αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
1: Give me a chance to straighten this out.
2: You got it.
1: What do you got in mind?
3: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Αμέσως μετά. EQ.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
7: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
8: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
9: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
10: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
11: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
12: Όλα έχουν ανωδική τάση.
13: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
14: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
15: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
16: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
17: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
18: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
19: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
20: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Γρηγόρη, τι σε κρατάει ακόμα ερωτευμένο με το θέατρο?
2: Με κρατάει το ότι είναι μια σχέση η οποία δεν έχει τέλος.
1: Με βαθιά αφοσίωση στην τέχνη που τόσο αγάπησε, ξεκίνησε από πολύ νωρίς μια διαδρομή με ήθος και συνέπεια. Ο Γρηγόρης Βαλτινός δεν αποτελεί τυχαία έναν από τους πλέον αγαπημένους πρωταγωνιστές του ελληνικού κοινού. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε σε Ξάνθη και Αθήνα. Θυμάται ακόμη τις παραστάσεις που σκάρωνε στη γειτονιά του ως παιδί. Στο θέατρο έβρισκε έναν τόπο αποδοχής. Σπούδασε στο Εθνικό και από τότε η σκηνή έγινε το φυσικό του περιβάλλον. Μαθητής σπουδαίων δασκάλων, βγήκε συνειδητά στο ελεύθερο θέατρο για να δοκιμαστεί, να ρισκάρει, να αναζητήσει την ουσία. Από το 1980 μέχρι σήμερα, συνεργάστηκε με όλους σχεδόν τους μεγάλους θειάσους και πρωταγωνιστές, διατρέχοντας όλο το φάσμα του θεάτρου. Αρχαίο δράμα, κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο, κωμωδία, musical. Από τη σκηνή μέχρι τους εμβληματικούς ρόλους του σε τηλεόραση και κινηματογράφο, η παρουσία του πάντα ξεχωρίζει. Η φωνή του καθυλώνει, η ερμηνεία του συγκινεί και εμπνέει.

0: καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Χαίρομαι πολύ που υποδέχομαι έναν σπουδαίο άνθρωπο απόψε, που μετράει μισό αιώνα στο θέατρο. Τον Γρηγόρη Βαλτινό. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι και ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή, γιατί τη βλέπω και μου αρέσει.
0: Πολύ χαίρομαι κι εγώ και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Και θα σας ξεκινήσω ζεστά-ζεστά. Σε μια τόσο σπουδαία πορεία αναρωτιέμαι, ποια είναι αυτή η μία ημέρα που θα θέλατε να ξαναζήσετε?
1: Αχ, να μιλάμε στον Νίκο Έλληνα.
0: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Κοίταξε να δεις, πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι, γιατί αυτή την τέχνη δεν τη διάλεξα μόνο εγώ, πρέπει να με διάλεξε και αυτή τελικά. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν η ευλογία και η τύχη της ζωής μου. Αν μιλήσουμε για τύχη, έτσι, στην οποία δεν πολύ πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες στιγμές που συναντιέσαι μαζί της, αν και είναι μια γυμνή γυναίκα με μια λογοουρά, κάποια στιγμή θα περάσει από μπροστά σου και θα προλάβεις να τη βουτήξεις. Νομίζω ότι μια στιγμή ήταν όταν έφυγα από την επαρχία. Όταν χώρισαν οι γονείς μου, η μαμά με πήγε στην Ξάνθη.
0: Χώρισαν όταν ήσουν πολύ νέο,
1: παιδάκι μόνο. Ενός έτους. Η μαμά με πήγε στην Ξάνθη, έμεινα εκεί περίπου 8 χρόνια και μετά με φέρανε στην Αθήνα με τον καινούριο μπαμπά. Γιατί λέω ότι αυτό είναι ένα κομβικό σημείο? Γιατί αν δεν ήμουν στην Αθήνα, θα ήταν πολύ δύσκολο να ασχοληθώ με την τέχνη. Εδώ είναι το κέντρο, κακά τα ψέματα. Εδώ είναι οι δραματικές σχολές, εδώ είναι το θέατρο. Εδώ θα μολυνθείς από αυτό το μικρόβιο. Ναι.
0: Είναι μικρόβιο τελικά.
1: Ναι. Είναι μικρόβιο το οποίο το φέρεις όμως, πιστεύω. Δηλαδή γεννιέσαι με αυτό. Γίνεστε αδελφοποιητή. Ενώνετε τα αίματά σας.
0: Νιώθεις τον κόσμο όταν είσαι πάνω στη σκηνή?
1: Α, δεν γίνεται να μην το νιώσεις. Δεν γίνεται να μην το νιώσεις αν δεν έχεις αυτή την επικοινωνία. Αν δεν μπορείς να ακούσεις τη σιωπή. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις το ρυθμό που έχει η πλατεία εκείνη τη βραδιά. Κάθε βραδιά είναι διαφορετική. Η σύσταση του κοινού είναι διαφορετική. Δεν ξέρω πώς γίνεται, σαν να δίνουν ένα ραντεβού. Καμιά φορά λέμε σε κάποιες μέρες, έδωσε ραντεβού η Σουηδία κάτω. Είναι αμέτωχο το κοινό. Αλλά σε ευνηδιάζει, μπορεί να σε ευνηδιάσει στο τέλος και ξαφνικά να ξεσπάσει ένα χειροκρότημα στο φινάλε και να λες «Α, γι' αυτό κάνανε ησυχία».
0: Για να προσέξουν.
1: Ναι.
0: Αν πάρουμε την ιστορία σου από την αρχή, πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου σαν παιδί?
1: Ήμουν ένα παιδί που νομίζω έπρεπε να ζήσω διαφορετικά. Και ζούσα αλλιώς.
0: Με τι τρόπο διαφορετικά?
1: Ο ψυχισμός μου, η διάθεσή μου ήταν να ζήσω διαφορετικά. Ενδεχομένως. Να ζήσω με μια φυσιολογική οικογένεια. Να ζήσω μέσα στη χαρά, μέσα στις γιορτές. Μέσα στις εκδρομές. Μέσα στους συγγενείς. Και ξαφνικά αποκόπηκα από όλα αυτά τα πράγματα. Και γιατί έτσι γίνεται όταν χωρίζουν οι γονείς, όταν μένεις μόνος, όταν αλλάζεις πόλεις, όταν γίνεσαι εσωτερικός μετανάστης στην πατρίδα σου.
0: Και ήσταν οι δυο σας με τη μητέρα σου?
1: Με τη μητέρα, ναι.
0: Αυτό φαντάζομαι θα σας έδεσε πολύ.
1: Μας έδεσε πάρα πολύ. Η μητέρα ήταν τα πάντα. Ήταν και πατέρας, ήταν και μαμά, ήταν και αδερφή, ήταν και βοηθός και συμπαραστάτης και... Πώς τους λένε αυτούς που κρατάνε μυστικά?
0: Κρατούσε και τα μυστικά σου.
1: Βέβαια.
0: Ήταν η έμπιστή σου.
1: Κάναμε συνωμοσία. Κοίταξε να δεις. Ισχύει ακόμα όταν λες θέλω να γίνω ηθοποιός, η απάντηση είναι ναι. Το καταλαβαίνω. Τι δουλειά θα κάνεις? Ναι, ηθοποιός θες να γίνεις, αλλά τι δουλειά θα κάνεις. Εγώ στην κατάσταση που ήμουνα τότε, ένα παιδί χωρίς ολοκληρωμένη οικογένεια.
0: Χωρίς τη στήριξη του παπά.
1: Χωρίς τη στήριξη. Ούτε την οικονομική, τίποτα. Ήτανε αυτοκτονία το να επιλέξω κάτι. Έπρεπε οπωσδήποτε αυτό που επέλεξα...
0: Να πετύχει.
1: Να πετύχει. Καμιά φορά το λέω και μπορεί να ακούγεται αλαζονικό, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή. Είχα μόνο αυτή. Ευτυχώς ευλογήθηκα και έγινε. Αμέσως προετοιμάστηκα πάρα πολύ, γιατί δεν έπρεπε να αποτύχει.
0: Όταν προετοιμαζόσουνα, το σκεφτόσουν συνειδητά ότι αυτό πρέπει να πετύχει.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά ανέβαζα το βαθμό δυσκολίας, γιατί ταυτόχρονα είχα και κόκκινες γραμμές. Ναι, να πετύχει, αλλά οι υποχωρήσεις, οι επαγγελματικές εννοώ, οι συμβιβασμοί, οι οικονομικές ανάγκες από αυτή τη δουλειά, ως εκεί.
0: Τι συμβιβασμό έκανες για να το πετύχεις?
1: Κοίταξε, δεν μπορείς να κάνεις ακριβώς αυτό που ονειρεύεσαι στην τέχνη. Δεν ακυρώνω, δεν αφορίζω, δεν απορρίπτω αυτά που επέλεξα, αλλά δεν ήταν πάντα του ιδίου επίπεδου. Κάποια πράγματα ήταν για να επιβιώσεις κιόλας. Ήταν και δουλειά. Αυτή η τέχνη ταυτόχρονα, αν δεν έχεις ένα εισόδημα, πρέπει και να σε ζήσει. Φρόντισα πάντα να είμαι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δηλαδή να είμαι και με το ένα πόδι στην εμπορική πορεία, στην αναγνώριση, να παίξω στην τηλεόραση και ταυτόχρονα να προσπαθήσω να επιλέξω στο θέατρο όσο πιο ποιοτικά πράγματα μπορούσα. Πολλές φορές το ένα τροφοδοτούσε το άλλο.
0: Ωραίος συνδυασμός, άρα ήθελες να πετυχείς και το πάθος που είχες εσύ για την τέχνη όπως την όριζες μέσα σου και απ' την άλλη και αυτό που θα είχε μια ευρύτερη αποδοχή και αυτά να τα κάνεις ίσως κάποιες στιγμές και να συναντιούνται έτσι όπως το λες, μέσα από σένα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες έτσι αυτό, γιατί αυτή ήταν ενστικτοδός στην αρχή, πολύ οργανωμένα αργότερα, όταν συγκροτήθηκε ο χαρακτήρας μου, όταν χαράκτηκα, θέλησα να μαζέψω όσο γίνεται περισσότερο κοινό και να το φέρνω εκεί που θέλω εγώ. Καμιά φορά αυτό μπορεί να είναι ουτοπικό. Μπορεί πραγματικά το κοινό της τηλεόρασης να μην σηκωθεί από τον καναπέ, να μην έρθει να δει μια απαιτητική παράσταση, μια βαθύτερη παράσταση, μια δύσκολη παράσταση, αλλά όπως και να έχει, η μαγιά αυξάνεται.
0: Και δεν πρέπει να βάζουμε και μεγάλους στόχους. Αν λέμε συνέχεια ότι αυτό δεν γίνεται, κάποια στιγμή δεν πρέπει να υπάρξει κάποιος που λέει θα γίνει, θα το προσπαθήσω και κάτι θα γίνει από αυτό.
1: Μία από τις ωραιότερες φράσεις που ακούω στο θέατρο αυτά τα 50 χρόνια σχεδόν είναι εγώ δεν πήγαινα θέατρο, αλλά όταν είδα την τάδε παράσταση άρχισα να πηγαίνω. Αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης. Δεν μιλάω τώρα με κομπασμό, αλλά νομίζω ότι το θέλουν όλοι οι καλλιτέχνες αυτό. Επιβεβαιώνει τις επιλογές σου, επιβεβαιώνει τον τρόπο που μαγείρεψες, επιβεβαιώνει το χώρο στον οποίο παρουσίασες το πράγμα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο χώρος. Ξέρεις, οι χώροι έχουν το δικό τους DNA και το δικό τους κοινό καμιά φορά. Φρόντιζα να αλλάζω χώρους, να αλλάζω κοινό. Βρέθηκα στο Ελεύθερο Θέατρο, βρέθηκα στο Εθνικό, στο Κρατικό. Επίσης, άλλαζα ήδη.
0: Έχεις κινηθεί από την κωμωδία στο δράμα. Από σύγχρονα έργα μέχρι τα πιο κλασικά.
1: Κλασικά. Έχω κάνει σύγχρονο αμερικάνικο, έχω κάνει ελληνικό, έχω κάνει επιθεώρηση.
0: Ξεχωρίζεις κάποιο.
1: Πιστεύω στα δάνεια πολύ. Δηλαδή, ναι, όχι αυτά που μας κλέβουν, τα άλλα. Πιστεύω ότι το ένα είδος δανείζει στο άλλο κώδικες και μεταφυτεύεις, ας πούμε, από την κωμωδία στο δράμα. Καταλαβαίνεις τη δοσολογία.
0: Συστία, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Όταν προετοιμάζεσαι για ένα ρόλο και μπαίνεις βαθιά, από αυτό το κομμάτι μένει κάτι και στην πραγματική σου ζωή, κουβαλάς κάτι μαζί σου.
1: Εννοείται. Εννοείται. Αυτό που βλέπεις τώρα μπροστά σου είναι το αποτέλεσμα πολλών ρόλων. Γι' αυτό συνηθίζω να λέω κάτι που δεν σταματάω να το λέω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν φράση και θα τη λέω συνέχεια. Το θέατρο με μόρφωσε και με διαμόρφωσε. Δεν θα ήμουν αυτός ο άνθρωπος αν δεν έπαιζα όλους αυτούς τους ρόλους. Αν δεν έμπαινα μέσα σε όλες αυτές τις ψυχές, σε όλες αυτές τις ιστορίες, σε όλα αυτά τα προβλήματα, τα ανθρώπινα, τα ψυχολογικά, σε όλη αυτή τη βάσανο, σε όλους αυτούς τους βασιλιάδες, τους πένιτες, τους δολοφόνους, τους αισθηματικούς ανθρώπους, όπου κυρίαρχο πράγμα στη ζωή τους είναι το αίσθημα, ή τους ανέσθητους. Όλα αυτά διαμορφώνουν τον ηθοποιό. Νομίζω τελικά, απαντώ και σε μία ερώτηση που μου έκανε στην αρχή, νομίζω τελικά ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά κανείς γίνεται ηθοποιός γιατί έχει ανάγκη όλα αυτά, του λείπουνε, θέλει να πλουτίσει περισσότερο το αίσθημά του, τον εσωτερικό του κόσμο, θέλει να γνωρίσει εκ του ασφαλούς ανθρώπους και προβλήματα, γιατί αυτό είναι το θέατρο, είναι ένας σκοτεινός θάλαμος, ένας δοκιμαστικός σωλήνας, ο οποίος δεν σε απειλεί, δεν κινδυνεύεις, έρχεσαι πολύ κοντά σε προβλήματα, τα γνωρίζεις και ξέρεις από εκεί και πέρα πώς πρέπει να προφυλαχτείς όταν αυτά σε βρούνε στη ζωή σου ακάλυπτο.
0: Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα? Τι είναι κάτι που σε έχει τρομάξει πιο πολύ στη ζωή σου?
1: Η πρώτη επιλογή είναι που έγινα ηθοποιός. Αυτό με κατατρόμαξε πραγματικά. Η άλλη είναι που έκανα οικογένεια, έκανα παιδιά. Μέσα από αυτή τη δουλειά, να κάνεις οικογένεια και παιδιά, μέσα στον πανικό. Θα έχω πάντα δουλειά, θα μπορώ να τα μεγαλώσω όπως θέλω, όπως ονειρεύομαι, όπως δεν μεγάλωσα εγώ.
0: Άρα ήθελες να τους δώσεις όλα αυτά που εσένα σου είχαν λείψει.
1: Ακριβώς. Συμβαίνει αυτό. Στην υγιή περίπτωση. Επίσης, πάρα πολλές φορές έχω σπάσει τη χολή μου με επιλογές έργων και στιγμών στο θέατρο. Όταν, ας πούμε, έκανα το βιολιστή στη στέγη, πάρα πολλοί κόσμος μου λέγει ότι μπορεί να είναι ένα Βατερλό. Ήμουν αρκετά νεότερος, ενώ αυτός έχει ένα βάρος, έχει μια ηλικία. Ήταν τρομερά απαιτητικό έργο. Είναι το ωραιότερο musical που υπάρχει στην ανθρωπότητα, πιστεύω, μέχρι στιγμής. Όταν τραγούδησα κλασικό ρεπερτόριο, χωρίς να έχω σπουδάσει κλασική μουσική, έχω σπουδάσει μουσική όπως σπουδάζει ένας ηθοποιός. Έχω κάνει τραγούδι, έχω κάνει χορό, αλλά δεν έχω σπουδάσει κλασική μουσική. Παρ' όλα αυτά έπαιξα τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο με την Συμφωνική Ορχήστρα της Σόφιας και όταν τους είδα κάτω 60-100 άτομα, Είπα στο Γιώργο του Χατζινάσιου, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μου λέει τώρα δεν γίνεται.
0: Πρέπει να το τώρα δεν κάνεις πίσω.
1: Εκεί σπάσανε 5-6 σχολές. Έσπασε η χολή μου.
0: Και το ξεπέρασες.
1: Ξεπέρασα και αυτό. Και να σου πω τι συμβαίνει. Είναι αυτό που λένε συνήθως. Πρέπει να επιτεθείς στο φόβο.
0: Στην άλλη μεριά του φόβου βρίσκεται τελικά η επιτυχία και η εξέλιξη.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα επιτυχίας. Είναι θέμα ηρεμίας περισσότερο.
0: Κατάκτησης.
1: Ναι, κατάκτησης. Περισσότερο είναι θέμα ηρεμίας. Δηλαδή, όταν σου ξανατύχει κάτι αντίστοιχο, κάτι παρόμοιο, κάτι εξίσου δύσκολο σε βαθμό δυσκολίας, λες θα τα καταφέρω.
0: Αλλά χτίζει και η αυτοπεποίθηση η αντιμετώπιση του φόβου μας.
1: Ναι. Η αυτοπεποίθηση είναι μεγάλο πράγμα. Και τη μαζεύεις σπυρί-σπυρί. Λες, το έκανα αυτό, ήτανε σωστό, απέκτησα μια σταθερά. Ακολούθησα αυτό το πράγμα, πέτυχε, άρα είμαι σε καλό δρόμο. Δεύτερη σταθερά. Κάποιες αξίες στη ζωή. Ξέρεις, εγώ είμαι φανατικός των καταληκτικών φράσεων που σημαίνει ότι είναι ένα απόσταγμα σοφίας. Και αυτό προσπαθώ να κάνω στη ζωή μου.
0: Ποιες είναι οι αδιαπραγμάτευτες αξίες σου?
1: Νομίζω ότι είναι η ηθική, η δικαιοσύνη. Ακούγονται τετριμένες φράσεις αυτές, αλλά είναι τόσο σπάνιες στην καθημερινότητα. Όλοι τις λέμε. Το θέμα είναι πόσο δουλεύεις για αυτές.
0: Θέλει μια συνεχόμενη προσπάθεια το καλό. Να είσαι σωστός, να προσπαθείς τις επιλογές σου, να τα υπηρετείς, τα ιδανικά σου.
1: Το καλό είναι επίσης μια έννοια στην οποία πιστεύω πάρα πολύ. Το καλό γεννάει καλό. Το ηθικό γεννάει ηθικό.
0: Αν κάποιος εσένα σου βγάλει το όχι καλό, αλλά το κακό του πρόσωπο, πώς το αντιμετωπίζεις? Γιατί στη δουλειά ειδικά δεν είναι και όλα με ροδοπέταλα κάθε φορά στρωμένα.
1: Κάνω υπομονή. Υπομονή είναι μια άλλη αξία. Τεράστια. Πρέπει να έχεις υπομονή σε όλα. Υπομονή σημαίνει και δουλειά πολύ. Δηλαδή θα δουλέψω με υπομονή για να φτάσω κάπου. Γενικά στο θέατρο, άμα δεν δουλέψεις πολύ, δεν φτάνεις πουθενά. Τι κάνει κανείς όταν... Τι κάνω εγώ όταν κάτι δεν μου πάει καλά απέναντί μου? Κάνω πρώτα λίγο υπομονή. Κάνω μια προσπάθεια. Το αντιμετωπίζω με αγάπη και καλοσύνη. Γιατί δυστυχώς πιστεύω ότι η αγάπη επιστρέφεται. Όσο γι' αυτό πλέον είμαι βέβαιος, που λέει και ο Μόρι, που παίζω στο θέατρο τώρα. Και όταν δω ότι είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως, αποχωρώ εγώ. Χ
0: εντελώς.
1: Μπορεί να κάνω καμία προσπάθεια ακόμα στο μέλλον, να δω μήπως η ζωή τον έχει αλλάξει. Αν δω ότι δεν τον έχει αλλάξει, δεν πλησιάζω. Δεν πλησιάζω, δεν μπορώ την τοξικότητα. Όταν ένα πράγμα μου γεννάει τοξικότητα, αποχωρώ. Δεν μπορώ να έχω δηλητήριο στο στόμα μου.
0: Το γιατί... αντιλαμβάνεσαι αμέσως?
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι σχεδόν αμέσως. Το δηλητήριο που έχει κανείς στο στόμα του, είναι αναγκασμένος να το καταπίνει.
0: Αναρωτιέμαι, αν είναι να φτιάξεις έναν θεία σου τώρα και να συνεργαστείς με κάποιους ανθρώπους, θα υπάρχουν πολλά ταλέντα που ίσως θα θέλεις να φέρεις στην ομάδα σου. Ο χαρακτήρας θα παίξει ρόλο.
1: Απόλυτο. Απόλυτο. Μπορεί να αποφύγω έναν συνεργάτη λόγω του χαρακτήρα του. Απόλυτο.
0: Άρα θέλει και ταλέντο Και προσωπικότητα.
1: Ναι, αυτή η δουλειά δυστυχώς τα θέλει όλα. Επίσης χρειάζεται δυστυχώς να πονηρέψει κανείς για να μπορεί να αντιλαμβάνεται την πονηριά, όχι για να την εφαρμόζει.
0: Για να προστατευτεί.
1: Έτσι πιστεύω. Γι' αυτό λέω ότι είναι τρομερά απαιτητική αυτή η τέχνη, η δουλειά, να βρεθείς μέσα σε αυτό το χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλος αυτός ο χώρος είναι προβληματικός προς Θεού. Αυτά που λέω νομίζω ότι ισχύουν για κάθε δουλειά μέσα στη ζωή, για κάθε έκφανση, για κάθε σχέση.
0: Ποιο είναι το πιο έντονο συνέστημα που έχεις βιώσει εσύ? Μπορείς να το περιγράψεις?
1: Είναι πάρα πολλά, και αρνητικά και θετικά. Ένα αίσθημα έντονο που μοιράστηκε σε διάρκεια και χωρίστηκε σε πολλές εποχές, είναι αυτή η έλλειψη μιας υγιούς οικογένειας, ας πούμε. Το οποίο όμως το πάλεψα. Πιστεύω ότι το πάλεψα μέσα από το θέατρο και το νίκησα. Άλλη μια τεράστια νίκη αυτοπεποίθησης.
0: Άρα το κενό, αν μου επιτρέπεις, αν κατάλαβα καλά, το κενό που σε πονούσε μεγαλώνοντας, η απουσία του μπαμπά, το νίκησες δημιουργώντας πολλές σχέσεις αγάπης και μέσα από το θέατρο και μέσα από τη ζωή μετά που έχτισες.
1: Το αντικατέστησα.
0: Το αντικατέστησες.
1: Και το κατανόησα, γνωρίζοντας ανθρώπους μέσα στους χαρακτήρες, μέσα στο θέατρο. Να ένας λόγος για τον οποίο μπορεί να οδηγήθηκε κανείς σε αυτή την τέχνη.
0: Είναι ένα έντονο συνέστημα που μεταμορφώθηκε στο θέατρο. Mm-hmm. Που πήρες πόνο και τον έκανες και δημιουργία και ομορφιά.
1: Ναι. Τι ωραίο πράγμα να είναι κανείς αλχημιστής. Να μπορεί να παίρνει κάτι και να το κάνει χρυσό. Δεν λέω ότι το έκανα εγώ, ότι τα καταφέρνω. Λέω ότι το ζηλεύω.
0: Ναι, αλλά είπες ότι μετουσίωσες κάποια συναισθήματα, σε βοήθησε.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ο πατέρας σου έχει δει στο θέατρο?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Όσο ζούσε, βέβαια, με είδε 2-3 φορές. Ο πατέρας μου, ένας από τους λόγους που χαθήκαμε ήταν ότι με το που χώρισε έφυγε στην Αμερική.
0: Αλήπειρος.
1: Γι' αυτό χαθήκαμε. Ήταν συναισθηματικός άνθρωπος. Είχε πάρα πολύ χιούμορ, είχε πολλά ταλέντα. Και ο μπαμπάς και η μαμά.
0: Η μαμά, εντάξει, παρακολουθεί και περισσότερο.
1: Ναι, ήταν ηθοποιός, ήταν τραγουδιστής, ήταν απ' όλα. Δηλαδή πήρα πολύ περιουσία από εκεί. Αλλά μοιραία χαθήκαμε γιατί έφυγε στην Αμερική. Κάποτε είχε δοθεί η αφορμή, η ευκαιρία να πάω κι εγώ. Δεν πήγα. Μετά γύρισε και όταν γύρισε πια βρισκόμασταν περιοδικά και με είδε και στο θέατρο.
0: Το λες με τόσο χαμόγελο όταν, ναι, μιλάς γι' αυτό, που με εντυπωσιάζει, ξέρεις, πως τον πόνο, ίσως κάποιες στιγμές σε θυμό, τον έχεις μετατρέψει τόση χαρά.
1: Ναι, γιατί είναι στάση ζωής. Είναι στάση ζωής. Σου λέω, με βοήθησε και το θέατρο πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο το πιστεύω. Πρέπει να τα δουλεύουμε τα πράγματα.
0: Από τον παπά σου πήρες λοιπόν χιούμορ και από το DNA.
1: Και από τη μαμά.
0: Και από τη μαμά. Ήθελα να σε ρωτήσω, από τη μαμά τι πήρες?
1: Από τη μαμά πήρα πολύ καλοσύνη. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Είχε επίσης πολλά ταλέντα. Θα μπορούσε να είναι μια ηθοποιός η μάνα μου. Στο Hollywood.
0: Στο Hollywood. Αλλά ήταν σε μια εποχή που...
1: Ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα. Και τραγούδαγε επίσης. Ήταν μια κούκλα. Ήταν καλός άνθρωπος, ήταν φιλοφίλη, δηλαδή της άρεσε να έχει ένα κύκλο ανθρώπων.
0: Άρα είχατε ανοιχτό σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Με φίλους.
1: Ναι, ναι. Ναι, ήμουν τυχερός εκεί. Εκεί είναι η τύχη. Από εκεί και πέρα θέλει δουλειά. Η τύχη θέλει δουλειά. Τυχερός είναι αυτός που δουλεύει πολύ.
0: Άρα προσπάθεια συναντάει την τύχη γιατί τη δημιουργεί.
1: Καλό. Το κύκλωσες τώρα.
0: Έχουμε άλλα τόσα να πούμε παρέα. Θα πρέπει να πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας με τον πολύ ταλαντούχο και γοητευτικό, θα πω εγώ, Γρηγόρη Βαλτινού.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Φυσικά, Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
14: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
3: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
4: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
5: I just met the owner of the new Vic.
6: You did not say that he was cute.
5: Didn't notice.
6: I'm spying on my friend.
7: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
5: I imagine I'll be seeing even more of you now.
7: Sorry about that.
5: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
7: I asked Jonah to write the messages for me.
6: So Lena and Jonah did all the talking for us?
8: Πού να βρεις την αγάπη. Απόψε στις 9 στο Action 24.
9: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έτσι αναρωτιέμαι, με όλους αυτούς τους σπουδαίους μέντορες που είχες, τι είναι αυτά που έχεις κρατήσει και πλέον είσαι και εσύ ένας μέντορας, και τι είναι αυτά που θέλεις να μεταφέρεις, ξέρεις, είναι σημαντικά για σένα στις επόμενες γενιές.
1: Αχ, αυτό που λένε όλοι οι μέντορες της τρίτης ηλικίας. Δουλειά, αγνές προθέσεις, καθαρές προθέσεις απέναντι στην τέχνη, απέναντι στη ζωή, απέναντι στους συναδέρφους. Ξέρεις τι με έχει σώσει στην τέχνη αυτή?
0: Τι?
1: Μία φράση. Εγώ αυτό δεν θα το κάνω. Και στη ζωή με έχει σώσει. Έχω γνωρίσει από κοντά άσχημα πράγματα και στην τέχνη και στη ζωή. Και εκεί θεωρώ την τύχη μου εμένα, την ευλογία μου. Το ότι είχα μια απέχθεια σε αυτό το πράγμα. Και είπα, εγώ αυτό δεν θα το κάνω. Δεν μου αρέσει, δεν θέλω να το κάνω. Αφού δεν μου αρέσει, θα το κάνω εγώ.
0: Ποιο ήταν έτσι ένα μεγάλο όχι που θυμάσαι που έχεις πει?
1: Πολλά. Μην έρθουμε σε προσωπικά. Στην τέχνη πάρα πολλά. Φτύνιες. Φτύνιες. Πολλές. Προχειροδουλειές. Χαμηλού επίπεδου παραστάσεις. Χαμηλού επίπεδου χιούμορ, αστεία. Έργα. Αυτό λοιπόν με έχει σώσει εμένα πάρα πολύ. Όταν σπούδασα στο Εθνικό Θέατρο, κάθε βράδυ μετά την παράσταση, αν και δούλευα το πρωί μετά από τις 7 η ώρα το πρωί, πήγαινα σε ένα θέατρο. Κάθε βράδυ.
0: Να παρακολουθήσεις.
1: Ναι. Τότε θυμάμαι ήταν 54 οι παραστάσεις που ήταν στην Αθήνα. Τώρα είναι 1200. 54 παραστάσεις, τις έβλεπα όλες.
0: Όλες.
1: Ναι. Μέρα παραμέρα πήγαινα και σε ένα θέατρο. Είχαμε και την ταυτότητα των φοιτητών και μας βάζανε μέσα δωρεάν, ιδίως από το Εθνικό Θέατρο. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα με έσωσε. Και υποκριτικά έβλεπα κάτι σε χλαμάρες και έλεγα πα. Αυτό δεν πρέπει να το κάνω ποτέ.
0: Ποιος είναι ο πιο αυστηρός σου κριτής?
1: Στην αρχή ήταν ο εαυτός μου. Μετά προσθέθηκε και η οικογένεια.
0: Η οικογένεια. Είναι η σύζυγος ή τα παιδιά?
1: Όλοι.
0: Όλοι, ε?
1: Όλοι. Όλος αυτός ο στρατός.
0: Τους ακούς?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχεις αγωνία έτσι πώς θα δούνε την επόμενη σου δουλειά?
1: Βέβαια. Όλους τους ανθρώπους που εκτιμώ, ακόμα και αν έρθουν στην παράσταση αργότερα, μετά την πρεμιέρα, που έχουν φύγει οι αγωνίες, το τρακ και τα λοιπά, ξέρεις, το κατέχεις, το έχεις δουλέψει, έχει λιώσει. Παρ' όλα αυτά, αν είναι κάποιος κάτω που εκτιμώ ιδιαίτερα, έχω τρακ. Θέλω να του αρέσει. Γιατί τον εκτιμώ πολύ πλευρά, ποικιλοτρόπως. Εκτιμώ την αισθητική του, τη μόρφωσή του, τη γνώμη του, τις απόψεις του και θέλω αυτό που έκανα να του είναι οικείο, να του είναι συμβατό. Το έχω αυτό πολύ. Και με έχει σώσει αρκετές φορές όταν κατασκευάζω κάτι και σκηνοθετικά. Έχω στο μυαλό μου όλα τα είδη των θεατών. Δηλαδή και τον απλό θεατή της πρώτης ανάγνωσης, της πρώτης επιφάνειας και της δεύτερης και της τρίτης. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πολύ δύσκολο στο θέατρο.
0: Να τους αγγίξεις όλους.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό ένα στυλ που μου ταιριάζει, ας πούμε, είναι ο ποιητικός ρεαλισμός. Να είναι ρεαλιστικό, να είναι συμβατό αυτό που κάνεις, που παράγεις, αλλά να έχει και ποιητικά στοιχεία τα οποία θα το κάνει, θα το σηκώσει από το έδαφος και θα πάρει μαζί του σαν αερόστατο και αυτούς που δυσκολεύονται να πετάξουν λίγο.
0: Οι εσύ άνθρωποι... τι απολαμβάνεις πέρα από το θέατρο στη ζωή σου?
1: Α, πολλά πράγματα, αλλά απλά, καθημερινά. Το λέω συνέχεια αυτό. Επειδή δεν βλέπουν όλοι όλες τις εκπομπές, το λέω όπου μπορώ, όπου βρεθώ, για να τα ακούσουν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι. Έχω τοποθετήσει τη χαρά και την ευτυχία σε πολύ απλά, καθημερινά πράγματα, για να είμαι κάθε μέρα ευτυχισμένος.
0: Όπως ένα ωραίο φαγητό.
1: Ένα ωραίο φαγητό. Μία παρέα. Ένα σινεμά. Μία βόλτα. Μία εκδρομή. Φίλοι. Συζήτηση. Συμφωνία. Ασυμφωνία. Μία ταινία. Ακόμα και στην τηλεόραση. Αυτά. Απλά. Καθημερινά. Ένα ταξίδι. Λίγο μεγαλύτερο. Στο εξωτερικό, ας πούμε.
0: Ποιο είναι ένα μέρος που σε κέρδισε, που ταξίδεψες?
1: Έχω πάει πολλές φορές στο Λονδίνο. Τι να πω, 20-30 φορές. Έβλεπα παραστάσεις. Την Αμερική δεν τη χάρηκα πολύ, γιατί πήγαμε εκεί να παίξουμε τον Ειδίποδα Τύρανο. Και επειδή είμαι ιστερικός.
0: Με ποια έννοια?
1: Δεν έβγαινα έξω για να μην αρρωστήσω. Να μην κολλήσω γρήπη. Να μην κρυολογήσω. Καθόμουν τυλιγμένο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, παρόλο που πήγαμε σε 10 πόλεις, τυλιγμένος με την κουβέρτα μέσα στο δωμάτιο, γιατί μπορεί να φύσαγε κιόλας από τα air condition.
0: Άρα δεν είδες καμία πόλη, ενώ ταξίδεψε τόσες?
1: Είδα αρκετές, αλλά δεν είδα την Αμερική, γιατί είχαμε 6-7 συνεχόμενες παραστάσεις και δεν ήθελα... Ήταν η πρώτη... Πώς να το πω, η πρώτη στάση που κάναμε στην περιοδία μας, εκτός Ελλάδος, και ήμουν και λίγο ψαρωμένος ακόμα. Καθόμουν λοιπόν μέσα για να μην κρυολογήσω. Τέτοια χαζομάρα. Τέτοια ιστερία.
0: Έχεις πολύ έντονο και το αίσθημα της ευθύνης εκείνη την ώρα.
1: Σου είπα, είμαι τέλειος.
0: Τελειομανία.
1: Λοιπόν, επίσης θα σου πω ένα πολύ αστείο. Δεν ξέρω να το έχω ξαναπεί. Στο Κολοσσέο που παίξαμε την πρώτη παράσταση του Ειδίποδα, πριν την πρεμιέρα στο Κολοσσέο, επειδή ήταν ένα μεγάλο γεγονός, άνοιξε το Κολοσσέο μετά από 1500 χρόνια και το δώσανε στην Ελλάδα.
0: Συγκλονιστικό.
1: Να παίξει αρχαία τραγωδία. Η χώρα που γέννησε την αρχαία τραγωδία. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι έχω αρρωστήσει. Δεν έχω καθόλου φωνή. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι άρρωστος. Φωνάξτε ένα γιατρό. Να μου λένε, δεν είσαι άρρωστος. Βάλε θερμόμετρο. Έχω πυρετό, αλλά δεν φαίνεται.
0: Ψυχολογικός είχε πιάσει.
1: Είμαι χάλια. Φέρανε ένα γιατρό. Έναν Ιταλό. Ο οποίος μου είπε ότι δεν έχω τίποτα. Του λέω, δεν ξέρετε τη δουλειά σας.
0: Το πίσω μέρα τώρα.
1: Είμαι χάλια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ωραία, δεν έχω τίποτα, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Μου έδωσε κάτι πράγματα που προφανώς τα συνοηθήκανε μέσα στην κουζίνα και πρέπει να ήταν πλασίμπο, πρέπει να ήταν αλεύρι με ζάχαρη. Έγινα καλά.
0: Τώρα γελάμε γι' αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να σε είχε καταβάλει όλο
1: πανικός.
0: Αυτό.
1: Πανικός. Πρώτη φορά το έπαθα αυτό. Δεν το ξανάπαθα έτσι πρεμιέρα. Έπεφτε πάρα πολύ γέλιο από την οικογένεια.
0: Αυτοί το είχαν ψηλιαστεί, η οικογένεια.
1: Το είχαν ψηλιαστεί, γιατί ξέρω ότι είμαι τρελός. Σου λέει, εντάξει. Τη γλίτωσα και εκεί, ζω ακόμα, δόξα τω Θεώ.
0: Και η παράσταση πήγε εξαιρετικά, να φανταστώ.
1: Πήγε καλά, ναι.
2: Είναι ένας πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος και σκηνικά, δηλαδή δεν θέλει να σε διώξει από τη σκηνή όταν παίζετε μαζί, δεν θέλει να σε φάει, δεν ζηλεύει. Σου δίνει όσο χώρο θέλεις, είναι τρομερά ασφαλής για την καριέρα του και για την υποκριτική του και σου δίνει χώρο να κάνεις ό,τι θέλεις. Προφανώς, σου βάζει όρια όταν ξεφύγεις, αλλά δεν μας έχει τύχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Παίζουμε σε μια παράσταση όπου είναι ο δασκαλός μου, μέσω της οποίας παράστασης και τις σχέσεις που έχουμε ως ρόλοι, μέσα από αυτή έχει αναπτυχθεί και η σχέση μας ως άνθρωποι. Οπότε δεν ξέρω πώς θα ήταν έξω από αυτό το πρίσμα. Εμένα πάντως σίγουρα με βοηθάει. Καταρχάς, πολύ συχνά και όταν παίζουμε, αλλά και να κάναμε πρόβες, έκανε πράγματα ή πρότεινε πράγματα που μου φαινόταν βλακίες. Αλλά μετά την 20η φορά που είδα ότι είχε δίκιο, κατέληξα πλέον να πιστεύω ό,τι λέει. Αυτό που δεν θα μπορούσα να ταιριάξω στην εικόνα που έχω, την ενδοθεατρική του Γρηγόρη, είναι η αγάπη του για τα ζώα. Κάποια στιγμή γνώρισα το σκύλο του σε μια πρόβα που είχαμε πάει στο σπίτι του, ο οποίος έχει ένα αστείο, νομίζω λέγεται Αρίστος, δεν είμαι σίγουρος, και είναι ένα μικρό σκυλάκι, λίγο λουκάνικο, έτσι άσπρο, το οποίο είναι. Και ο τρόπος που μιλάει ο Γρηγόρης γι' αυτό είναι. Έχει αυτή την αθωότητα που μιλάμε για τα παιδιά μας ή για τα σκυλιά μας, που δεν την περίμενα στο σοβαρό Γρηγόρη Βαλτινό. Και δείχνει ότι έχει αυτή την παιδική πλευρά που την κρατάει ακόμα ζωντανή σε αυτή την ηλικία που είναι.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πιστεύεις ότι στην κοινωνία μας σήμερα έχουμε χάσει το τι είναι τελικά σημαντικό?
1: Ναι. Βοηθάει και η ελαφράδα του διαδικτύου. Νομίζουμε πια ότι όλα είναι πολύ απλά, όπως είναι απλό το να πατήσεις με το δάχτυλό σου ένα τζαμάκι και να σου φέρει ό,τι θέλεις. Δεν έχουμε καταλάβει ότι σου φέρνει ό,τι θέλει. Επίσης, πρέπει να κάνουμε μια πολύ σοφή διαχείριση του AI. Υπάρχει μια ιδανική εικονική ζωή όπου αγχώνει, πιστεύω, τους νέους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούν να τη ζήσουν.
0: Το να συγκρίνουμε την πραγματική αληθινή ζωή με μια εικονική ομορφοποιημένη πραγματικότητα δεν έχει νόημα.
1: Επίσης υπάρχει μια υπερπροβολή κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι είτε γιατί είναι όμορφοι, είτε γιατί έχουν ένα κύκλο γνωριμιών, είτε γιατί πάνε στο Ντουμπάι, είτε γιατί πάνε στη Μύκονο, είτε γιατί πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, ζουν με έναν τρόπο ο οποίος παραδειγματίζει τους νέους ανθρώπους και λένε «Γιατί όχι κι εγώ. Κι εγώ είμαι όμορφη, κι εγώ έχω ωραίο σώμα». Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα φαινόμενα. Βλέπουμε να έχουν πολλές φορές και πολύ τραγικές και άσχημες καταλήξεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς κόπο, χωρίς πόνο, χωρίς αίμα δεν γίνεται τίποτα.
0: Και έναν σκοπό.
1: Πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να επιστρέψουμε στο βιβλίο, στη μόρφωση.
0: Εσύ αγαπάς πολύ τα βιβλία, μου έλεγες όταν σε συνάντησα. Ναι. Και έχεις και πολλά σπίτι σου. Έχεις φτιάξει μια βιβλιοθήκη.
1: Ναι, σχεδόν όσα είναι αυτά. Και δεν είναι μόνο ντεκόρ. Αναγκάστηκα να τα διαβάσω. Άλλη μια ευγνωμοσύνη που χρωστάω στο θέατρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το βιβλίο σαν εφεύρεση. Αυτό το μικρό κουτάκι το οποίο τα ανοίγεις και κάθε σελίδα έχει εκατομμύρια γνώσεις και πληροφορίες. Θα μου πει τώρα ένα σύγχρονο παιδί, μα το διαδίκτυο έχει περισσότερες. Εντάξει, πιθανόν. Αλλά η πληροφορία που έχει ένα βιβλίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το διαδίκτυο. Ούτε όλα αυτά τα βιβλία μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο. Ούτε το διαδίκτυο έχει την εγκυρότητα που έχουν αυτά τα βιβλία.
0: Και είναι και ο κόπος που χρειάζεται για να αφομοιώσεις μία γνώση. Είναι αυτό που εξασκεί και το μυαλό και το πνεύμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έτσι όταν σε ακούω να τα λες, περιγράφεις τόσο ωραία. Μπορώ να σε ακούω με τις ώρες, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι, να σε αφήνω και να σε ακούω. Αναρωτιέμαι, αυτός ο άνθρωπος εδώ που έχω απέναντί μου, φαίνεται όλα τόσο τέλεια.
1: Όλο το πόσο τέλεια είναι. Ψέματα όλα όσα σου είπα.
0: Ποια είναι τα τρωτά σου σημεία?
1: Δεν έχω τρωτά, είμαι άτρωτος.
0: Έλα.
1: Είμαι ο Αχιλλέας. Λοιπόν.
0: Γι' αυτός είχε τη φτέρνα.
1: Ναι. Λοιπόν. Έχω πάρα πολλά τρωτά σημεία. Κακά τα ψέματα. Όταν ένας άνθρωπος είναι
0: άνθρωπος,
1: συναισθηματικός, έχει πολλά τρωτά σημεία. Νομίζω ότι εάν νιώσω απογοήτευση από κάτι, όχι μόνο από άνθρωπο, καταραίω. Ναι, γιατί έχω πιστέψει πολύ σε αυτό. Έχω δώσει πολλή ενέργεια.

0: στην πολιτική, την οποία τη βλέπω να γιγαντώνεται σιγά σιγά, να γίνεται η τρίχα τριχιά.
1: Πού το αποδίδεις εσύ?
0: Η πολιτική γενικά με αποθεί. Γι' αυτό δεν αποδέχτηκα ποτέ να συμμετέχω ενεργά. Δεν ήμουν ποτέ μέλος κάποιου κόμματος. Ήθελα να είμαι ελεύθερος, γιατί πιστεύω ότι η τέχνη πρέπει να είναι απέναντι στην εξουσία και να την κρίνει. Το θέατρο είναι μια πολιτική πράξη. Ακόμα και αν κάνεις ένα κοινωνικό έργο ή αν θέλεις ένα ανθρωποκεντρικό έργο με βάση την ψυχή του ανθρώπου. Και αυτό έχει μια πολιτική διάσταση. Γιατί αυτό το άτομο είναι μέλος μιας κοινωνίας, όπου πρέπει στη μελέτη σου, σαν σκηνοθέτης και σαν ηθοποιός, πρέπει να καταλάβεις γιατί έγινε έτσι, ποιες ήταν οι συνθήκες, οι πολιτικές και οι κοινωνικές που το οδήγησαν να γίνει έτσι. Αυτή είναι η μελέτη που κάνουμε στο θέατρο.
1: Θέλεις να μας πεις και για την παράστασή σου?
0: Το «Κάθε Τρίτη με το Μόρι» είναι ένα έργο το οποίο το είχαμε παίξει και πριν από 6-7 χρόνια, το οποίο έχει τρομακτική επιτυχία. Μιλάει για όλα αυτά που μίλησα και εγώ σήμερα εδώ. Και είναι το έργο που με αντιπροσωπεύει περισσότερο από όλα όσα έχω κάνει. Δηλαδή, είναι το έργο που περικλεί ό,τι έχω παίξει μέχρι τώρα στο θέατρο. Είναι καταπληκτικό. Έχει όλες τις έννοιες, όλες τις αξίες για τις οποίες πασχίζει το θέατρο και η τέχνη. Το οποίο δεν μπορώ να το ξεπεράσω, γι' αυτό και το ξανακάναμε. Είναι ψυχοβόρο, κυρίως για μένα, αλλά πιστεύω και για τον Γιάννη τον Σαρακατσάνη, γιατί σε θέλει εκεί παρόντα. Δεν είναι εξωστρεφές έργο. Βυθίζεσαι, αλλιώς δεν μπορεί να έχει απόδοση. Αλλά μας αρέσει τόσο πολύ που θα μπορούσαμε να το παίζουμε πολλά χρόνια. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουμε. Για φέτος πάντως αντέχουμε στο Θέατρο Ηλίσια και παίζουμε το «Κάθε Τρίτη με το Μόρι», το οποίο πάει πάρα πολύ καλά.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας, πραγματικά. Έχω χαρεί πολύ και να ευχηθώ όλα τα καλά του κόσμου και τι να πω, να συνεχίζεις να μας μοιράζεις τόσο τέχνη, τόσο πλούτο, όλα αυτά που είχα τη χαρά και να ζήσω σήμερα εδώ κοντά.
0: Εγώ ευχαριστώ και θέλω να πω ότι από την πείρα που έχω αποκτήσει από τις συνεντεύξεις, η επιτυχία μιας συνέντευξης εξαρτάται περισσότερο από αυτόν που την παίρνει, γιατί καταφέρνει να εκμεύσει από τον άλλον κάποια πράγματα. Και σε αυτή την εκπομπή σου το πετυχαίνετε αυτό, κυρίως εσύ και όλοι οι συντελεστές που έχετε, δίνετε την ευκαιρία στον άλλον να πει ακριβώς όλα αυτά που αισθάνεται μέσα σε ένα ήρεμο κλίμα, και αυτό για μας είναι, πώς να το πω, η καλύτερη συνθήκη για να πούμε ό,τι έχει μέσα η ψυχή μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και τον υπέροχο χώρο που μας φιλοξενεί εδώ στην βιβλιοθήκη της ΕΣΥΕΑ. Φυσικά να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Εύχομαι να περάσετε το ίδιο όμορφο που περάσαμε εμείς, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πολύ σύντομα.

0: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
1: Θα συγχαινόμουν τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγου. Παλιά έτσι κυσκόνονταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, οπίσει, οδήγησε. Τώρα είναι μάγκας και καραμπουζουκλής.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
2: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
12: Give me a chance to straighten this out.
13: You got it.
12: What do you got in mind?
14: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
11: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
15: Είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
16: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
17: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
18: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
19: Σολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δεν θέλω να πω για κανένα τραγούδι αν είναι φθηνό, αν είναι ακριβό, αν εξυπηρετεί αυτό ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι ο χρόνος
2: θα το δείξει.
1: Κάθε τραγούδι δεν θεωρώ ότι εξυπηρετεί πάντα μια μεγαλοπρέπεια. Είμαστε, ρε παιδί μου, στη πιο ναρκισιστική εποχή που όσο εγώ ζω, θεωρώ είμαστε στο πικ.
2: Από τις νέες τραγουδίστριες, κάποια που να σου αρέσει ιδιαίτερα, που να μην θέλεις να κάνεις και συνεργασία μαζί της κάποια στιγμή στο μέλλον?
1: Βρε Νικό μου, θα σου πω κάτι. Και θα θέλω να σου πω πολύ δελειχνής. Δεν με συγκινεί καμία.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη, απανταχού περίεργα πλάσματα. Αν και η εποχή είναι μαύρη εντελώς, ας υποθέσουμε, ας είμαστε αισιόδοξοι ότι ακόμα και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγιής που λέει ο Καριωτάκης, εμείς θα τραγουδήσουμε. Το τραγούδι μας να ακουστεί, να μοιάσει, νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς δαίμονες της γης και τους ανθρώπους ψηλά να διασκεδάσει, παρέα με τον Δήμο Αναστασιάδη, που μου κάνει τη μεγάλη τιμή και χαρά να είναι εδώ κοντά μου σήμερα. Δήμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Το περίμενα, θέλω να σου πω, την περίμενα αυτή την πρόσκληση. Παρακολουθώ αυτό που κάνεις και μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως το κάνεις. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον και φυσικά με σένα.
2: Δήμος Αναστασιάδης ασχολείται 10 χρόνια με το χώρο της μουσικής και μας τιμάει με την παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι. Καταρχήν, γιατί είσαι σαν αρχαίος Έλληνας φυσιογνωμικά, γιατί έχεις από τις πιο ατμοσφαιρικές αντρικές φωνές, παρέα με το Στέλιο Ρόκο, κατά την άποψή μου, έχετε χρειές που δεν παίζονται, που θα ήθελε να ακούει μια γυναίκα στο τηλέφωνο, έτσι, και μεταφράζονται και στο τραγούδι, και ένα καλλιτεχνικό τέρας από την άποψη της τραγουδοποίησης. Ούτε εσύ ο ίδιος νομίζω ότι ξέρεις τι είσαι ικανός να κάνεις στο τραγούδι και θα το διαπιστώσεις στα επόμενα χρόνια, αν και έχεις δώσει τραγούδι σε κόσμο και ο ίδιος γράφεις πολύ ωραία τραγούδια.
1: Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Εκτιμώ πάρα πολύ τη φωνή του Στέλιου που τον προανέφερες.
2: Δεν νιώθεις?
1: Νιώθω ότι αυτό το καλλιτεχνικό τέρας για το οποίο αναφέρθηκες, στα αλήθεια το νιώθω κάποιες στιγμές να γίνεται μεγάλο, κάποιες στιγμές να το ψάχνω κι εγώ και κάποιες στιγμές να μην μπορώ και να το σταματήσω. Για μας το τραγούδι είναι επικοινωνία, ασφαλώς κι εγώ που έχω διπλή ιδιότητα, την ιδιότητα του τραγουδιστή και την ιδιότητα του συνθέτη, καμιά φορά παίζω ανάμεσα σε αυτά τα δύο και νιώθω ότι και τα δύο ταυτόχρονα με ολοκληρώνουν με έναν τρόπο που νιώθω αυτή την ευλογία. Δηλαδή η σύνθεση, το κομμάτι της δημιουργίας είναι κάτι, είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι από εμένα και νιώθω ότι θα το χρειάζομαι για πάντα.
2: Μίλησες για ευλογία. Ευλογία είναι το τραγούδι κατά την άποψή μου που ασχολούμαστε, ο καθένας από τη μεριά του, γιατί μένει αιώνιο και για πάντα, δηλαδή μπορεί μετά από 50 χρόνια ένα παιδί να τραγουδάει στον δρόμο, μείνει δίπλα μου. Μπορεί τα παιδιά των παιδιών σου να ασχοληθούν και να μπουν μέσα στη δισκογραφία σου και να σε ξαναζωντανέψουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Είναι ευλογία γιατί επικοινωνείς με όλο τον κόσμο ανεξαιρέτως με ένα τραγούδι. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας πολιτικός να βγει σε ένα μπαλκόνι και να μιλήσει, να το ακούσουν όλοι. Εσύ με ένα τραγούδι επιτυχημένο μπορείς να το κάνεις. Και από την άλλη, είναι και ένας ερωτισμός, όχι λανθάνων, ένας ερωτισμός τέλειος, πιστεύω εγώ, σε σχέση με τη ζωή. Γιατί από την άποψη της τέχνης αντιμετωπίζει διαφορετικά και τη ζωή και όλα μαζί. Δηλαδή, είναι ένας έρωτας για τη ζωή το τραγούδι, να το πω έτσι. Πανηγυρίζει, γιορτάζει και τραγουδάει τη ζωή το τραγούδι.
1: Αρχικά να πω ότι δεν έχω φανταστεί ποτέ το πώς θα ήταν μετά από 3-4 γενιές να τραγουδά κάποιος το τραγούδι μου. Θεωρώ πως θα ήταν και πολύ όμορφο και πολύ γοητευτικό. Παράλληλα όμως, δεν είναι κάτι που το κάνω με τόση ματαιοδοξία. Με την έννοια ότι δεν σκέφτομαι τι ωραίο να αφήσω κάτι πίσω μου. Μου αρέσει πάρα πολύ και απολαμβάνω πολύ αυτή τη διαδρομή. Κάνω τραγούδια, δημιουργώ τραγούδια ή λέω τραγούδια, γιατί πρώτα απ' όλα γεμίζω εγώ σε πρώτη φάση και ίσως και γύρω μου και αν αφήσω κάτι, άφησα. Άλλωστε το να πιστεύει κανείς ότι αυτή η κληρονομιά, αν θα μείνω, ξέρω εγώ, για λίγα χρόνια ακόμα. Θεωρώ ότι μεσολαβούν εκατομμύρια χρόνια μπροστά και είναι λίγο παράδοξο να μιλά κάποιος για την παρακαταθήκη, για το τι θα αφήσει πίσω του.
2: Εσύ βγάζεις μια χαλαρότητα και μια αριστοκρατία σε σχέση με αυτό που κάνεις. Πράγμα για μένα ζητούμενο στο σήμερα, για να μπορείς να συνυπάρξεις με άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι σχετικοί με τη δουλειά. Δεν ξέρω αν σε μπερδεύω.
1: Όχι. Αρχικά, όπως προείπα, θα ήταν πολύ γοητευτικό όντως μετά από μερικές γενιές κάποιος να με τραγουδήσει, κάποιος να με συζητήσει. Αλλά στην πραγματικότητα εγώ αυτό το κάνω γιατί θέλω κάτι να ολοκληρώσω μέσα μου. Γιατί αλλιώς ίσως να μην ολοκληρώνεται η δημιουργία ενός τραγουδιού, το να πω ένα τραγούδι και το να ευχαριστήσω ή να διασκεδάσω μετέπειτα και τον κόσμο ο οποίος με ακολουθεί, με ακούει και κάτι περιμένει και από εμένα. Αυτό για μένα είναι το ζητούμενο. Δηλαδή η δική μου διαδρομή. Και το τι θα ακολουθήσει μετά δεν το λαμβάνω και πολύ υπόψη μου.
2: Σωστό είναι. Σαν σχεδιασμός και σαν κατεύθυνση ακούγεται σωστό. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να απομυθοποιούμε τους εαυτούς μας από την άποψη ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μύθο. Το λέω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα με τον κόσμο. Κάποια παιδιά, ίσως σήμερα 15-16 ετών, ξέρω εγώ, να είναι το τραγούδι σου στο στόμα την ώρα που θα θέλουν να εκφράσουν κάτι απέναντι στην οικογένειά τους. Ή να είναι με το τραγούδι σου στο στόμα τους την ώρα που θα θέλουν να πούνε κάτι στην κοπέλα τους. Τα θεωρώ πολύ σημαντικά πράγματα. Με τα τραγούδια γεννιόμαστε, με τα τραγούδια ζούμε, πατριβόμαστε και με τα τραγούδια πεθαίνουμε στην Ελλάδα. Από την αρχή του κόσμου, από νανουρίσματα έως μυρολόγια, έχουμε μέσα μια στιχουργική η οποία είναι η ίδια και κάποιους ρυθμούς, κάποιες μελωδίες, οι οποίες είναι γηπεδικές, να το πω έτσι, που μπορεί να τις πάρει όλος ο κόσμος να τις τραγουδήσει. Εκεί νομίζω είναι η βασική συνεισφορά του τραγουδιού, στο ότι μπορεί να δώσει ένα ολοκληρωμένο έργο, να λειτουργήσει ο άλλος απέναντί του συνειρμικά. Δηλαδή να εκλάβει ο καθένας ότι γουστάρει από το τραγούδι που εσύ του είπες.
1: Ίσως γιατί δεν θέλω να πάρω και τόσο τον εαυτό μου στα σοβαρά. Δηλαδή νιώθω ότι θέλω να παίζω μέσα από τη διαδικασία του τραγουδιού και της δημιουργίας.
2: Είναι παιχνίδι.
1: Κάποια στιγμή με συναντάει μια κοπέλα στο δρόμο και μου δείχνει τατουάζ. Που είχε πάνω ένα στίχο.
2: Να ελπίζω ότι δεν ήταν σε απόκριφο σημείο, ήταν σε κάποιο
1: όχι,
2: χέρι.
1: Όχι,
2: θα τρόμαζα.
1: Ήταν στο χέρι της. Και εκεί διαπίστωσα ότι τελικά αυτό που λέμε έχει νόημα και για κάποιους ανθρώπους μπορεί να έχει πολύ πολύ μεγάλο νόημα.
2: Σημασία.
1: Και όταν μου είπε και την ιστορία, κατάλαβα ότι αγχώθηκα. Με άγχωσε τόσο πολύ που από εκείνη τη στιγμή και μετά σκεφτόμουν μία ακόμη φορά όταν γράφω ένα τραγούδι πώς θα το βγάλω ή τι θα πω ή τι αντίκτυπο θα έχει.
2: Φοβήθηκε την ευθύνη.
1: Φοβήθηκα την ευθύνη. Όχι ότι κανείς περιμένει από κάποιον να φτιάχνει αριστουργήματα και μόνο αυτός είναι ο σκοπός, αλλά ξέρω ότι αυτό που ενδεχομένως εμείς πάμε να κάνουμε για κάποιον μπορεί να έχει πολύ πολύ πολύ μεγάλη σημασία, μπορεί να τον λυτρώσει από κάπου, μπορεί κάπου να τον σώσει, κάπου να τον διασκεδάσει, αλλά νομίζω ότι για μένα πάντα σκοπός μου είναι να μην παίρνω πάρα πολύ στα σοβαρά, και το λέω με την καλή έννοια αυτό, έτσι, ότι κάτι σημαντικό κάνουμε. Δεν κάνουμε κάτι σημαντικότερο από κάποιον άλλο.
2: Τον κόσμο διασκεδάζουμε.
1: Τον κόσμο διασκεδάζουμε. Έχουμε βρει έναν τρόπο να δημιουργούμε τραγούδια. Εσύ να φτιάχνεις στίχους, εγώ να φτιάχνω μουσική. Δεν ξέρω αν είναι χάρισμα, είναι μια τεχνική η οποία κάπως την μάθαμε. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Κάποιος καταφέρει να φτιάχνει κάτι άλλο. Δεν θεωρώ ότι είμαστε κάτι σημαντικότερο. Τουλάχιστον έτσι θέλω να το δω εγώ.
2: Φέρεθηκε σε μια εποχή όσον αφορά τη μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα και το τραγούδι που ήταν λίγο παρρικμασμένη από το 2015 και μετά. Άρχισαν και ουσιαστικά προβλήματα όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, το να παράγει μουσική βιομηχανία αλλά να μην μπορεί να κρατήσει σταθερά έσοδα και να μπαίνει στη διαδικασία να πουλήσει δίσκους ή να κάνει οτιδήποτε άλλο. Έχει πάει ένα πνευματικό δικαίωμα στο ίντερνετ περισσότερο, στα εκτελεστικά δικαιώματα και πάει λέγοντας. Σε τρόμαξε ποτέ η τοποθέτησή σου στο χώρο, το 2015 μιλάμε τώρα, έτσι, που ξεκίνησες, σε σχέση με τους ανθρώπους που υπήρχαν τότε, που προϋπήρχαν, δηλαδή έλεγες ότι εγώ πού θα πάω να χωθώ τώρα, εκεί ή υπήρχε μια άγνοια κινδύνου στην αρχή και έλεγα εγώ γουστάρω και αξίζω και πάω.
1: Κοίτα Νίκο, εγώ αυτή τη δουλειά δεν την έκανα γιατί αγάπησα την επιτυχία, τα χρήματα, την αποδοχή. Ήθελα να γεμίσω κάτι με κάτι. Το έκανε γιατί πραγματικά αγάπησε τη μουσική. Και μεγαλώνοντας ήξερα κιόλας ότι δεν θα ήταν και μια εύκολη διαδικασία, ούτε λεφτά ούτε χρήματα θα έβγαζα και θα ήταν και ένας πολύ δύσκολος δρόμος. Εγώ με πιάνο ξεκίνησα, μετά λίγο μπουζούκι, λίγο κιθάρα, τη μουσική αγάπησα. Θυμάμαι η μητέρα μου να πηγαίνουμε βόλτα και να σταματάω από τις βιτρίνες και να βλέπω μουσικά όργανα και να, ξέρεις, να ερεθίζομαι, να θέλω κάτι να γίνει. Όλο το υπόλοιπο προέκυψε. Έγινε. Το ότι κατάλαβα ότι έχω μια καλή φωνή, το ότι μπόρεσα να πω στον κόσμο κάτι και να νιώθω ότι έχω και αυτή την επικοινωνία και αυτή τη δράση. Και
2: μεταδοτικότητα.
1: Και όλα αυτά γίνανε. Οπότε δεν είχα ποτέ την αγωνία.
2: Αν έχω θέση στο χώρο και στον ήλιο.
1: Αν έχω θέση στο χώρο, αν θα κάνω επιτυχία, αν θα δοξαστώ, αν. Για μένα όσο υπάρχει έστω και λίγο η μουσική στη ζωή μου, άλλοτε λίγο, άλλοτε πολύ, με επιτυχία, χωρίς επιτυχία, νιώθω μια χαρά.
2: Παραδείγματος χάρη, δεν είπες, ξέρω εγώ, ποτέ, ρε παιδί μου, θέλω να γίνω σαν τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ξέρω εγώ, μπαίνω στο κύκλωμα και θέλω να έχω αυτού την απήχηση και αυτού την επιτυχία ή θέλω...
1: Ασφαλώς και το είπα. Α. Και όχι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, θα μπορούσα να κάνω και πολλά όνειρα. Δηλαδή... Πριν κλείσω τα μάτια, κάποιες στιγμές που παρατηρώ τον εαυτό μου, ασφαλώς και σκέφτομαι και θα ήθελα και εγώ να ζήσω όσο περισσότερα πράγματα γίνεται. Όχι μόνο στο τραγούδι, γενικά στη ζωή μου. Δηλαδή θέλω η ζωή μου να έχει ενδιαφέρον, θέλω να έχει εκρήξεις, να μην είναι μια βαρετή ζωή. Και δόξα τω Θεώ, νιώθω ότι κάπως έτσι ήρθαν τα πράγματα που νιώθω ότι... Έχω αποκτήσει πολύ περισσότερα στην ηλικία που είμαι από αυτά που εγώ ονειρευόμουν. Και δεν μιλώ μόνο για το κομμάτι της μουσικής, μιλώ για τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν κοντά μου, για τη γυναίκα μου, για τα παιδιά μου, για τους φίλους μου, τα τραγούδια που έγραψα, τα τραγούδια που έδωσα, τα τραγούδια που είπα, η φωνή μου, πώς εξελίχθηκε, τι άλλαξε, όλο αυτό για μένα είναι ένα λουλούδι το οποίο, ξέρεις, δεν σταματά να ανθίζει. Αλλά και εγώ προσπαθώ συνεχώς να το φροντίσω και νιώθω μια χαρά. Και νιώθω ότι αυτό είναι η ζωή, στο κάτω-κάτω.
2: Τι άκουγες όταν ήσουν πιτσιρικάς, δηλαδή από ελληνική σκηνή άκουγες καθόλου τραγούδια?
1: Νομίζω ήμουν ένα παιδί το οποίο μπερδευόταν κάποιος όταν έρχονταν κάποιος στη δισκοθήκη μου. Μπορούσε να δει ξένη μουσική και όταν λέω ξένο, metal, rock, pop, funk, ελληνικά, ρεμπέτικα, παραδοσιακά, ελληνική pop, ελληνική rock. Δηλαδή, είχε πάρα πολύ. Ήταν ένας μπουφές γεμάτο από διάφορα πράγματα. Από διάφορα φαγητά.
2: Από το ελληνικό κομμάτι του μπουφέ, τι έτσι σε ιντρίγκαρε, τι σε έβαζε στη διαδικασία να ακούσεις?
1: Νομίζω ήμουνα πάντα ανάμεσα στη ροκ μουσική και στη ρεμπέτικη, αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ. Είχα μια ιδιαίτερη αδυναμία και στον Αντώνη τον Βαρδί. Έτσι όπως ήρθε.
2: Ήταν ένα συνδυασμός ροκ και ρεμπέτικης μουσικής.
1: Ναι, κάπως και δεν ξέρω, ίσως ο ήχος που έφερε. Τα τραγούδια που... Μιλάω για τη μουσική, έτσι. Και γενικά, ρε παιδί μου, νιώθω ότι η ελληνική μουσική, όσο την ανακαλύπτω, γιατί την ανακάλυψα και μεγάλο, θέλω να σου πω, είδα ότι έχει φοβερά διαμάντια μέσα. Να πω κιόλας ότι είναι και μια μουσική η Ελλάδα που έχει από ποντιακά, μικρασιάτικα, κριτικά, ποντιακά, βλάχικα,
2: καλαματιανά, ό,τι
1: θες. Νησιώτικα, δηλαδή γίνεται χαμός. Είμαστε όντως μια χώρα που ακούμε τα πάντα και γι' αυτό καμιά φορά είναι δύσκολο στην Ελλάδα να βάλεις και ταμπέλα σε έναν καλλιτέχνη. Είναι κάτι που δυσκολεύεται ένας καλλιτέχνης να το κάνει. Τι είδος παίζεις? Πώς θα επιλέξεις ένα είδος όταν έχεις μεγαλώσει με
2: τα πάντα?
1: Με τα πάντα. Πώς μπορείς να πεις ότι εγώ παίζω ροκ?
2: Ναι, τη στιγμή που έχει.
1: Τι γίνεται.
2: Που ο Νταλάρας έχει πει και Λάτιν και ροκ και ρεμπέτικο και ελευθερολαϊκό. Και ξέρω εγώ, πηγαίνεις και προς τα πίσω και ψάχνεις να βρεις και λες ακόμα και οι συνδυασμοί των ήχων που έχουν γίνει από τους Pixlax, από τους Κάτσι Μιχαίους.
1: έχουν... Και καλά κάνεις και αναφέρεις τον Νταλάρα, γιατί ο Νταλάρας είναι και ένα σήμα, έτσι, τραγουδιστή, ο οποίος είναι η σημαία, ο σημειοφόρος μας, ρε παιδί μου, ο οποίος αν το έχει κάνει ο Νταλάρας,
2: ναι.
1: ξέρεις,
2: ναι.
1: όπως και ένα Βύση, που είναι πολύ hot τώρα, η οποία έχει πει πάρα πολλά πράγματα, έχει ένα ρεπερτόριο... με όλα τα είδη νομίζω μέσα.
2: Ξεκινώντας από το έντεχνο.
1: Ξεκινώντας από το, από το πολύ έντεχνο, από το Γκουγιουμτζή δηλαδή.
2: Από το έντεχνο και με, το, και με δεύτερο, με σεγό τον Νταλάρα, ξέρω εγώ, από πίσω τα τραγούδια και πάει λέγοντας. Αλλά μετά πέρασε στο εμπορικό βλέποντας ότι δεν υπάρχει αυτό το σύνορο που λες. Δηλαδή τους είπε με τα κόκκινο γαλάζιο και με ενεξεδί. Τους είπε... πώς το λένε, ότι μπαίνω στη διαδικασία να σου τραγουδήσω τραγούδια που μπορεί να ακούγονται και λίγο ευτελή στο μυαλό σου, ξέρω εγώ, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Αλλά αυτό ήταν συμπόρευση με την ελληνική κοινωνία.
1: Εντάξει, κοίταξε, εγώ ένα τραγούδι το οποίο αντέχει στο χρόνο και, και αυτό δεν θέλω να κρίνω κανένα τραγούδι, κανένα δεν θέλω να κρίνω. Δεν θέλω να πω για κανένα τραγούδι αν είναι φθηνό, αν είναι ακριβό, αν εξυπηρετεί αυτό ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι ο χρόνος
2: θα το δείξει.
1: Και ξέρουμε και πάρα πολλά τραγούδια και ξένα τραγούδια που ενδεχομένως να είχαμε και την άποψη και ελληνικά, τώρα μην πάμε στα ξένα, ότι να μωρέ και ο στίχος του δεν είναι και τόσο αυτό, να και η μουσική του δεν... Κι όμως, κάθε τραγούδι δεν θεωρώ ότι εξυπηρετεί πάντα... μια μεγαλοπρέπεια. Ποια δηλαδή, μεγαλοπρέπεια. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, έτσι.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν έχουμε φτιαχτεί όλοι για να φτιάχνουμε τα αριστουργήματα που έκανε ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης και όλοι αυτοί οι μεγάλοι. Υπάρχουν και τραγούδια τα οποία είναι και ανάλαφρα. Υπάρχουν τραγούδια που αποσκοπούν στην ψυχαγωγία, στη διασκέδαση, στη στιγμή, σε αυτόν τον έρωτα που λαϊκά όλοι θέλουμε να το βιώσουμε, που είναι τώρα και δεν έχει αυτό το βάθος. Το 100 μέτρο που πρέπει να πας για να ψαχουλέψεις, που θα υπάρξει και αυτό.
2: Συμφωνώ και μιλάς για το στίχο αυτή τη στιγμή. Γιατί για το διαχωρισμό τον κάνει ο στίχος εκεί.
1: Και για τη μουσική.
2: Η μουσική που θα μπορούσε να είναι πομπόδης, δηλαδή θα σου βάλει ο Σαββόπουλος μέσα, ξέρω εγώ, στο τραγούδι που είναι τσάμικο.
1: Ξέρεις κάτι, δεν το έχουμε καταλάβει. Γιατί δεν το ξέρουμε. Η μουσική θέλει και γνώση. Ενώ ότι το στίχο, επειδή όλοι μιλάμε ελληνικά, καταλαβαίνουμε αν κάτι πάει καλά ή δεν πάει κάτι καλά. Έχει φθηνίνει πολύ και η μουσική, Νίκο μου, να ξέρεις.
2: Δεν είπα
1: δηλαδή,
2: ότι
1: ο κόσμος...
2: Έχει φθηνίνει μόνο στίχος, ναι. Και δεν είπα
1: αλλά
2: ότι έχει φθηνίνει.
1: Αλλά τη μουσική δεν το καταλαβαίνουμε τόσο. Δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν πιάνουμε τραγούδια... και το λέω σαν μουσικός αυτή τη στιγμή, έτσι, και πιάνουμε ένα παλιό τραγούδι του Σπανού και λέμε, όντως, καταλαβαίνεις στην αρμονία τι έχει συμβεί.
2: Το «Αν μ' αγαπάς», ξέρω εγώ, π.χ. Δηλαδή...
1: Ναι, όλο το ρεπερτόριο. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτοί οι συνθέτες ξεκινούσαν από την εισαγωγή μέχρι το τέλος. Δεν δουλεύανε το ρεφρέν. Ήταν όλο ένα...
2: Μάριος Τόκας.
1: Όλο κέντημα. Έτσι, καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει μουσικό βάθος. Το οποίο δεν υπάρχει πια τόσο έντονα. Όπως όλα νιώθω ότι έχουν μια τάση στη γρηγοράδα. Εγώ πάλι θα πω όμως ότι ο άνθρωπος χρειάζεται τα πάντα. Μιλάω για τη μουσική, έτσι. Είναι απαραίτητο το ελαφρύ τραγούδι. Κάτι που κατανοείται, έτσι.
2: Εννοείται.
1: Δεν μπορείς να είσαι πάντοτε στη φαθιά κουλτούρα. Εννοείται, και
2: πρέπει να χορέψουμε, πρέπει να διασκεδάσουμε, να μεθύσουμε.
1: Αλλά και αυτό το τραγούδι δεν πρέπει να λείψει. Δεν πρέπει να σταματήσει. Νομίζω ότι ο κόσμος. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον κόσμο. Δηλαδή πιστεύω ότι ο ίδιος ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος γρήγορα θα το αναζητήσει, γρήγορα θα το ψάξει. Ξέρεις τι, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν τη μεγάλη τέχνη, θα γράψουν τη μεγάλη μουσική, το μεγάλο στίχο, στα αλήθεια αναζητούν και τη μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι αυτό η τέχνη. Δεν ορίζει αυτό η τέχνη. Η τέχνη είναι κάτι το οποίο το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου. Γιατί κάτι σε ανησυχεί. Με κάτι παλεύεις μέσα σου. Το αν θα γίνει επιτυχία ή δεν θα γίνει, δεν σε απασχολεί καθόλου. Όχι σε απασχολεί λίγο, καθόλου δεν σε απασχολεί. Νομίζω ότι πια τον κόσμο τον απασχολεί πάρα πολύ το πώς φαίνεται, το εάν θα κάνει επιτυχία, ζούμε στο πιο... στο τελευταίο στάδιο του καταναλωτισμού, ενώ ότι...
2: Εξπρεσιονισμός, στο απότατο
1: δηλαδή,
2: όριο.
1: Έχουμε φτάσει στο αυτό που θα πάρω, αυτό που θα αγοράσω, αυτό που θα είμαι, αυτό που θα φανώ κλπ. Είμαστε, ρε παιδί μου, στη πιο ναρκισιστική εποχή που όσο εγώ ζω, θεωρώ, είμαστε στο peak. Δηλαδή το πώς αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε το TikTok, το Instagram, κάθε πλατφόρμα, ρε παιδί μου, το πώς θα φανούμε, πώς θα πούμε την καλύτερη ξυπνάδα, πώς γρήγορα κάποιος θα μας μάθει με κάτι, γρήγορα, εύκολα, μισό ρεφρέν και πάμε και δεν χρειάζεται το υπόλοιπο και τι εισαγωγές τώρα και κουπλέ, άστα αυτά είναι, πάμε γρήγορα, γρήγορα, γιατί κάποιος μας κυνηγάει.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 4 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
1: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Αστερόσκονη.
14: Δεν είναι. Εννοώ ότι αυτό δεν είναι μουσική, έτσι.
15: Okay, αλλά όπως
14: είπες, άλλο.
15: Υπάρχει και η άλλη.
14: Και αυτό είναι μια χαρά.
15: Υπάρχει και η άλλη πλευρά, όπως είπες και εσύ, που θέλει να κάνει την ισορροπία με την άλλη την πλευρά. Δηλαδή να υπάρχει ένα αντίβαρο.
14: Απλά πάντοτε, ρε παιδί μου, προσπαθεί ο κόσμος να ισορροπήσει κάτι το οποίο δεν παίζεται στο ίδιο γήπεδο. Δηλαδή, δεν είναι στο ίδιο γήπεδο η επιτυχία και αυτό το πολύ γυαλισμένο πράγμα με κάτι το οποίο, στα αλήθεια, θα σε συγκινήσει. Κάτι θα σου μιλήσει πιο βαθιά. Είναι σε άλλο γήπεδο. Είναι σαν να περιμένεις να πας να δεις. Δεν θέλω να πω κιόλας. Δεν είναι στο ίδιο γήπεδο. Θα βάλω εκεί μια τελεία. Δεν θέλω να προσωποποιήσω και να...
15: Παίρνω παραδείγματα εγώ στίχων για να δώσω να καταλάβει ο κόσμος και αυτό που θέλω να πω. Λέει, αγάπη μου, με γεια σου, τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου. Εγώ το δέχομαι σαν στιχουργός. Γιατί καταλαβαίνω την γυναική ανάγκη να ακούσει για τα μαλλιά, αλλά ακόμα και την αντρική ανάγκη, τη λίγο μέτρο σεξου, αλλά ξέρω εγώ, τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου, που σημαίνει ότι πρόσεξε τον εαυτό σου για πάρτι μου κτλ. Στο ίδιο γήπεδο όμως θεωρώ και τι κι αν δεν είναι ο κόσμος ότι ονειρεύτηκες, τι κι αν σε δίνει πάντα με ελπίδες ψεύτικες. Η νύχτα απόψε πιάζει να. Μοιάζει να είναι φίλη σου, κόκκινο το φεγγάρι, βάλω στα χείλη σου. Έχεις δύο περιπτώσεις οι οποίες παίζουν στο ίδιο γήπεδο και απευθύνονται στους ίδιους φιλάθλους. Και αποδέχονται, ο ίδιος φιλαθλός αποδέχεται και τις δύο περιπτώσεις. Αποδέχεται και τον Ελκαμπή που βάζει γκολ στον Ολυμπιακό, αποδέχεται και το Ρέτσο πίσω που φυλάει το τέρμα. Εντάξει, δηλαδή είναι νομίζω μέσα στο πρόγραμμά του. Το θέμα είναι μέσα σε αυτή την ποικιλομορφία του ελληνικού τραγουδιού, εσύ που θα τοποθετούσε τον εαυτό σου, γιατί πρόσεξε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια μορφή, έχουμε να κάνουμε με μια χρειά και έχουμε να κάνουμε και με ένα ρεπερτόριο του παρελθόντος για να πάμε προς τα μπροστά. Το τι παίρνει τη δική σου φωνή να πεις, τη δική σου ψυχή να πεις και τη δική σου εικόνα να πεις, εγώ προσωπικά πιστεύω δεν το έχεις πει ακόμα. Από την άποψη ότι αυτά που σου αναφέρω ως πολύ σοβαρά, τα ακούω από σένα, θα τα ακούω από σένα. Ενώ το αγάπη μου, αυτό που σου είπα πριν, τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου, δεν θα τα ακούω από σένα, ενώ θα μπορούσες να το πεις. Με τα δικά μου τα γούστα. ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να γούσταρε αυτό. Είναι υποκειμενική η τέχνη, δεν λέω, υποκειμενικά είναι όλα. Αλλά οι ταμπέλες εδώ θα μπουν. Και θα μπει η ταμπέλα ότι ο Δήμος Αναστασιάδης δεν θα μπορούσε να βγει και να πει τσιφτετέλη, που είπες όμως αυτό το δίσκο. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή μπήκε στη διαδικασία στο Μέρα Νύχτα και το είπες το τσιφτετέλη.

στιγμές. Ήξερες που θα κινηθείς? Δεν ήταν ένα έγκλημα που το έκανες χωρίς να ξέρεις? Το έκανες με συγκεκριμένο σκοπό, να δώσεις ένα δείγμα από αυτό που μπορείς και θέλεις ίσως, λέω εγώ τώρα. Αντίστοιχα, ο τίτλος του δίσκου σου, τώρα μιλάω εγώ, είναι επιθετικός, είναι εγωιστικός, είναι σκάστε οι υπόλοιποι.

0: Εμένα με σοκάρει και θα τον ακούσω και θα μπω στη διαδικασία. Φαντάζομαι και τους υπόλοιπους δίπλα. Κάποιος άλλος όμως μπορεί να γυρίσει και να πει μέσα σε αυτό το τύπου political correct που ζούμε, ο απολυγωστικό μου ακούγεται, δεν θα πρέπει να βάλετε αυτό γιατί δεν είναι έτσι και δεν κάνει αυτό. Άκουσα έναν γνωστό δημοσιογράφο που τον παραδέχομαι στις ειδήσεις κτλ. Κατά λάθος να του φεύγει η λέξη Bip Kia. Εντάξει, στο ραδιόφωνο. Είχε μέσα σε 5 λεπτά 25 τηλεφωνήματα που του λέγανε ντροπή σου και παιδιά. Τι ντροπή, είπε οργισμένος για αυτό που έγινε στο ατύχημα, αυτή τη λέξη. Και λέει, ακούνε παιδιά. Τα παιδιά είναι σχολείο την ώρα που κάνει, που κάνει ραδιόφωνο αυτός. Εσύ γιατί πειράχτηκες. Για το πολιτικά σωστό, για το καθώς πρεπισμό που πρέπει να έχουμε ως προσωπείο μπροστά. Ενώ το τραγούδι είναι κάτι τόσο ελεύθερο. Mm-hmm. Τόσο προσάρμοστο, τόσο. Δηλαδή, θα σε γεμίσει χωρίς να το καταλάβεις, θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις μετά τι είπε το τραγούδι. Θα το τραγουδήσεις πρώτα και μετά να το καταλάβεις. Αυτό είναι που με προβληματίζει στην Ελλάδα και θεωρώ ότι μερικές φορές δεν αξίζουμε των τραγουδιών που μας έχουν δοθεί. Mm-hmm. Και το αποδεικνύουμε σαν λαός, γιατί τα ξεχνάμε και τα πετάμε στην άκρη.
1: Πιστεύω ότι αρχικά να πω ότι το τώρα μιλάω εγώ. Και κάθε τώρα μιλάω εγώ. Νιώθω ότι είναι μια περιοχή που μπορούμε λίγο να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εννοώ ότι μπορούμε να βάλουμε όση υπερβολή θέλουμε. Γιατί είναι και λίγο ονειρικά πλασμένο ένα τραγούδι. Ασφαλώς και ό,τι λέμε δεν είναι...
0: Επακριβές.
1: Και δεν
0: κυριολεκτικό.
1: Είναι, πώς να το πω. Δεν είναι όλα βιωματικά. Είναι παραμύθια τα οποία εμείς ουσιαστικά τα διηγούμαστε. Και αν μπορούσα να κάνω, αν ένα τραγούδι έπρεπε να πει «Τώρα μιλάω εγώ και σκάσε», ενδεχομένως και θα το έλεγα. Αλλά το θέμα είναι τι λες, πώς το λες, πώς το αντιμετωπίζεις. Και όση υπερβολή θέλεις να βάλεις σε κάτι το οποίο μέσα σε έναν τρόπο το υποστηρίζεις κιόλας. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που όλο αυτό το διάστημα στον καιρό κάνω αυτή τη δουλειά. Θεωρώ πως δεν είπα κάτι το οποίο να μετάνιωσα. Mm-hmm. Είτε ως στίχο, είτε ως μουσική.
0: Σημαντικό.
1: Νιώθω μεγάλη χαρά που θα μπορούσε και να μην συμβεί. Γιατί όταν είσαι και πολύ μικρός, κάτι μπορεί να σου ξεφύγει, μπορεί να κάνεις ένα λάθος. Δεν έχω ρε παιδί μου ένα τραγούδι στη φαρέτρα που να τα ακούω και λέω, τι είναι αυτό τώρα.
0: Τι έκανα.
1: Γιατί το έκανα αυτό. Δεν έπρεπε να το κάνω. Αλλά μου αρέσει πολύ η υπερβολή στα τραγούδια. Αν είναι και... Αν έχει και κάτι να πει, ασφαλώς και πρέπει να έχει υπερβολή. Αλλιώς τι, θα πεις ένα απλό πράγμα.
0: Ναι, όχι. Δεν είναι τραγούδι πια, είναι...
1: Μα πρέπει να υπερβάλλεις. Για να ξύσεις το συναίσθημα, θα πρέπει να υπερβάλλεις.
0: Και να δώσεις και ένταση, γιατί η ένταση είναι το βασικό που θέλει το τραγούδι να περάσει.
1: Το τραγούδι είναι αυτό που και όλοι λέμε, αλλά δυσκολευόμαστε να πούμε στο τέλος. Αλλά εγώ θα το πω και θα στο τραγουδήσω. Αυτό είναι με έναν τρόπο το όλο αυτό. Τώρα, εξακολουθώ να πιστεύω πως στο τέλος ο κόσμος κάνει τη σούμα. Αυτό που κάποιες στιγμές λέμε, υπηρετούμε, βγάζουμε σημαίες, σκίζουμε βρακιά και φανέλες και λέμε αυτό είναι και τελείωσε και το μεγαλύτερο σου ξέρει και έχω περάσει απίστευτα. Νομίζω ότι... Όχι παραπάνω από 2-3 χρόνια, το τι τραγούδια φαίνονται και εξακολουθούν να υπάρχουν, ο κόσμος ξέρει. Εγώ θα σου πω για το «Φίλα με κράταμε», το πρώτο μου τραγούδι, έτσι όπως με γνώρασε ο κόσμος. Κράτα.

0: Ήταν ένα τραγούδι το οποίο το έγραψα 16 χρονών στη Σοφίτα, στην Κατερίνη, και είχα ξυπνήσει τη μάνα μου 3 ώρα 4 το πρωί και την ανέβασα πάνω. Και μέσα από αυτό το τραγούδι της είπα, ρε εσύ μαμά, κάτι συμβαίνει, μάλλον εδώ παίζω. Και τα ακούει και είμαστε πραγματικά, το ακούμε αρκετές φορές και συγκινηθήκαμε. Και τόσα χρόνια από τότε το έχω βάλει δεύτερο τραγούδι στα προγράμματα και το τραγουδάει όλο το μαγαζί μετά από τόσα χρόνια και νιώθω μια συγκίνηση. Και μια συγκίνηση γιατί είναι και ένα τραγούδι το οποίο δεν λέει βλακίες, έτσι. Είναι ένα τραγούδι που το έγραψα σε τόσο νεαρή ηλικία, είναι ένα τραγούδι που ακόμα μετά από τόσα χρόνια το λέω και είναι ένα τραγούδι που ακόμα το τραγουδάει ο κόσμος. Δηλαδή ξεκινάω το πρόγραμμα, αχ τι ωραία ρε παιδί μου.
1: Με τρυφερή προστακτική, ναι, ναι. Έτσι όπως λέει, τρυφερή προστακτική, φύλαμε, κράταμε. Σε αυτό το δίσκο πήρε το μάτι μου εμένα τους συντελεστές. Θες να τους πεις και εσύ? Δηλαδή είδα και την Αγγελική Μακρινιώτη μέσα, είδα και την Ελεάνα Βραχάλη και τον Νίκο Σαρή. Πες τους εσύ όμως, γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή σου.
0: Ο Νίκο Σαρή, η Ελεάνα Βραχάλη, η Ελένη Γιανατσούλια, η Αυγή Γαβριλάκη, μια κοπέλα την οποία δεν τη γνώριζα. Τη γνώρισα μέσα από τον Δημήτρη το Χάρμα, ο οποίος μου έδωσε και δύο τραγούδια τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ, ήθελα πολύ να τα βάλω και τα έβαλα. Η Λίνα Δημοπούλου, ένα τραγούδι παλιό που είχαμε κάνει, το οποίο δεν θα μπορούσα να μην το βάλω. Ο Ηλίας ο Καμπακάκης που μου έγραψε ένα τραγούδι, το «Φτές», μαζί με την Ελένη Γιανατσούλια.
1: Και δικές σου μελωδίες πάνω στους συγκρουγούς, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, που μιλήσαμε.
0: Εντάξει,
1: που...
0: αυτό το θεωρώ λίγο...
1: Αυτονόητο.
0: Αυτονόητο, ναι.
1: Αυτός ο δίσκος έχει βγει από τον Ιούνιο, έτσι?
0: Αυτός ο δίσκος έχει βγει από τον Ιούνιο, νομίζω. Όχι, ναι, από τον Ιούνιο. Ναι.
1: Δεν λέω τα κλασικά, έγινε χρυσός και έτσι και βλέπεις. Το ζήτημα είναι εσύ. Είσαι ευχαριστημένος από την πορεία του, από τη μεταδοτικότητά του και ποιο είναι το επόμενο βήμα που ετοιμάζεσαι να κάνεις δισκογραφικά? Έχεις μπει σε τέτοια διαδικασία ή είσαι ακόμα καλυμμένος?
0: Όχι. Δεν είμαι καθόλου καλυμμένος. Νομίζω ότι ποτέ δεν θα είμαι καλυμμένος. Δηλαδή αυτή η ανησυχία το να πω κι άλλα πάντα υπάρχει. Είμαι όμως απόλυτα ευχαριστημένος από το δίσκο. Δηλαδή είναι ένας δίσκος στον οποίο το χαίρομαι με τα τραγούδια του. Και όπως είπες, έχει και κρυφά σημεία τα οποία μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί νιώθω ότι πια σκέφτομαι και πιο όρημα και μουσικά και στοιχουργικά, έχω την αίσθηση ότι επιλέγω σωστά. Το επόμενο βήμα είναι να βγάλω πάλι τραγούδια τα οποία εμένα θα με αντιπροσωπεύουν, θα μου αρέσουν, χωρίς καθόλου να σκέφτομαι όσο μπορώ την επιτυχία.
1: Πες μου ένα νέο καλλιτέχνη, συνάδελφό σου, που γουστάρεις και θαυμάζεις και θα μπορούσε να ήταν και φίλος σου. Ή μπορεί να είναι και φίλος.
0: Φίλος μου δεν ξέρω αν θα ήταν. Αλλά μπορώ να σου πω καλλιτεχνικά. Εγώ
1: ναι,
0: το διαχωρίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας νέος καλλιτέχνης που θαυμάζω και μ' αρέσει πάρα πολύ είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Θεωρώ ότι είναι τόσο όσο με το πόσο δίνω, τι φανερώνω και extra large στο κομμάτι της
1: ερμηνείας,
0: της ερμηνείας, της δουλειάς, της συνέπειας κλπ. Κλπ. Είναι ένας άνθρωπος. Ξέρω τον αδερφό του καλά, οπότε...
1: Πολύ ισχυρή λαϊκή φωνή ο Νίκος Οικονομόπουλος, ναι, ναι, και φυσικά με το μέλλον μπροστά του όλο, αλλά και με παρελθόν ρεπορτεριακό, ναι, το οποίο βέβαια, αξίζει βέβαια, τον κόπο. Βέβαια. Δύσκολο πράγμα σήμερα να μαζέψει ένα ρεπερτόριο του μπάνου και να πας παρακάτω.
0: Πολύ, και νομίζω ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος παρατηρώ το ρεπερτόριό του. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μ' αρέσει.
1: Χρήστος ο Μάστορας έκανε την ταινία για το Στέλιο Καζαντζίδη. Πώς έκρινες τη συμμετοχή, είδες την ταινία μήπως? Επειδή είσαι συνεφίλ, έχεις και γυναίκα ηθοποιό. Ναι. Τώρα μίλαμε δηλαδή.
0: Δυστυχώς δεν την είδα.
1: Δεν την είδες?
0: Όχι. Θα σου πω ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Ίσως. Δεν ξέρω. Είναι ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, τον οποίο τον έχω κάπως στο μυαλό μου εγώ. Έτσι. Σαν να μην θέλω να ξέρω, σαν να...
1: Δες τον κόπο και δες τι, ναι, τον έχει πετύχει σε πολλά σημεία.
0: Α, είμαι σίγουρος.
1: Δηλαδή, Ότι... Και δεν λέω τραγουδιστικά μόνο.
0: Καταρχάς, ο Γρόσος ο Μάστερας, το θυμάμαι εγώ, είχαμε πάει κάπου. Κάπου στην Κύπρο ήμασταν, παλιά τώρα. Είναι, ρε παιδί μου, πραγματικά νιώθεις ότι μπορεί να σου κάνει το Μάικλ Τζάκσον.
1: Αντάπτορας. Ναι, όλα, όλα πάνω.
0: Δηλαδή, αλλά από εκεί, εκεί, δηλαδή χωρίς να τέτοιο. Είναι τρομερό πως μπαίνει απόλυτα, απόλυτα όμως, σε τόσους χαρακτήρες. Δηλαδή είναι και λίγο φοβιστικό. Να είναι καλά το παιδί. Αυτό πραγματικά δηλαδή ξέρω πώς το κάνει. Δηλαδή λέει, ξένο ακούς την προφορά του, ρε παιδί μου, θα ρίξει και βγήκε από τα βάθη της, του Νιου Τζέρζι, ας πούμε. Λέει ελληνικό καζατζίδι και ήρθε η εποχή του 60. Δηλαδή είναι τρομερό. Τρομερό, μπράβο του.
1: Ξέρει να τοποθετηθεί. Πάρα αυτό είναι το βασικό. Είναι με, τη φωνή, με τη φωνή του.
0: Είναι...
1: Αλλά και τα εκφραστικά μέσα.
0: Πάρα πολύ. Είναι μια πλαστελίνη. Συγκεκριμένα όμως για τον Καζατζίδη. Να σου το πω αλλιώς, ρε παιδί μου. Νιώθω ότι δυσκολεύομαι να δω από, από καλλιτέχνες που για μένα είναι θρύλοι. Κάπως δυσκολεύομαι να τους δω. Και μιλάω... και άλλες σημαντικές ταινίες δεν τις έχω δει.
1: Mm-hmm. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ήθελα να ρωτήσω αν τυχόν θα έκανες το ίδιο ποτέ. Δηλαδή να υποδηθείς, γιατί έχεις συμμετάσχει και σε θεατρικά, σε musical, σε πράγματα τα οποία δεν έχεις αφήσει τον εαυτό σου ήσυχο σε σχέση με τις showbiz. Όχι με την κακή έννοια, με την καλή έννοια, με την καλλιτεχνικότητά της. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου να το έκανε αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι από τη μεριά του Μαστορά ήταν ένα τόλμημα, γιατί θα έπρεπε πολύ κράξιμο από τους καζατζιδικούς. Απλά έχει περάσει η εποχή και δεν είναι τώρα οι καζατζιδικοί, είναι κάποια ηλικία. Κατάλαβε η φανατική. Και πέρασε. Εσύ θα το έκανε ποτέ.
0: Αν ήμουν καλό, Νίκο. Αν ήμουν καλό.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα ήσουν καλό. Το θέμα είναι αν ο καλλιτέχνη σε εξέφραζε. Γιατί και ο Μάστορας έπαιξε ένα κόντρα ρόλο με το λαϊκό, σε σχέση με το λαϊκό.
0: Θεωρώ ότι ο Μάστορας είναι η καλύτερη επιλογή. Δηλαδή νιώθω ότι δεν είναι κόντρα. Είναι... Αν αύριο του πεις του Μάστορα, θες να κάνεις το Μάικλ Τζάκσον, θα το κάνει. Τέλεια. Δηλαδή νιώθω ότι είναι τόσο
1: πλαστελίνη. Πήγα και του είπα στο καμαρίνι, του λέω, την πάτησες, του λέω. Όποιο έπαιξε τον Χριστό, του λέω πέθανε. Και εσύ που έπαιξε τον Καζατζίδη, του λέω σε έχει πιάσει αστυνομία. και κάνει συνέχεια βλακίες, του λέω.
0: Δεν ξέρω. Στα αλήθεια είναι πολύ καλός καλλιτέχνης και με τρομερή φωνή, τρομερή τεχνική. Είναι μπράβο του. Και... Αλλά αν θα έπαιζα εγώ ποτέ σε κάτι τέτοιο, νιώθω ότι. Εγώ έχω μια ανασφάλεια, να ξέρεις. Έχω... Μετρώνει δαίμονες ότι αυτό που θα παρουσιάσω θέλω να είναι καλό. Θέλω να νιώθω εγώ άνετα με αυτό. Δεν θέλω να ντρέπομαι γι' αυτό. Δεν θέλω να το δω μετά και να πω... Γιατί? Που έχω κάνει πολλά πράγματα για τα οποία θέλω να πω ντρέπομαι και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το συνέστημα. Οπότε, αν θα γινόταν κάτι τέτοιο, θα έπρεπε απόλυτα να είμαι σίγουρος ότι είμαι καλός αυτό.
1: Από Ελληνίδες τραγουδίστριες, ποιες είναι οι αγαπημένες σου? Θα ήθελα να ακούσω ένα top 3.
0: Από τι εποχή?
1: All over.
0: Εντάξει. Έχω μια αδυναμία στη Σωτηρία Μπέλου. Είναι κολλημένη η φωνή της, ίσως και τα τραγούδια και λοιπά. Η Χάρης Αλεξίου. Νομίζω είναι η γυναίκα που με έχει κάνει να κλάψω περισσότερες φορές από όλους. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πέρασα πάρα πολύ ωραία εκείνη την εποχή με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Είμαι καλυμμένος εγώ, έχεις πει ήδη τρεις. Οι οποίες και οι τρεις.
0: Μπορώ να σου λέω, δεν είναι. Έχουμε φωνές στην Ελλάδα απίστευτες. Απίστευτες φωνές.
1: Από τις νέες τραγουδίστριες υπάρχουν δηλαδή σήμερα κάποιες κοπέλες οι οποίες είναι από 35 και κάτω, θα σου πω εγώ δηλαδή. Και οι οποίες εκπροσωπούν το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Με αρκετή επιτυχία. Κάποια που να σου αρέσει ιδιαίτερα, που να μην θέλεις να κάνεις και συνεργασία μαζί της κάποια στιγμή στο μέλλον. Να τις γράψεις τραγούδι, να εμφανιστείτε μαζί.
0: Βρε Νίκο μου, θα σου πω κάτι. Και θα θέλω να σου πω πολύ ειλικρινής. Δεν με συγκινεί καμία.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για την ειλικρίνειά σου σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση χαίρομαι που ακούγεται κάτι το οποίο δεν είναι προβλέψιμο. Ναι. Δηλαδή, ο καθένας θα έλεγε τώρα, ποια θα πάρουμε καλό μεροκάματο, αυτό, σε ποια θέλω να δώσω τραγούδι και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι έχουμε... Αν εξαιρέσει τώρα τη Νατάσα Μποφιλιού, την Ελεονόρα Ζουγανέλη,
0: Και επειδή μου είπες για 35 και κάτω.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Από 35 και πάνω μπορώ να σου πω.
1: Έβαλα ηλικιακό γκρουπ. Σωστά.
0: Στην πραγματικότητα, όταν έχεις μεγαλώσει με φωνές οι οποίες είναι μεγαθύρια. Δηλαδή, στο μυαλό σου, όταν έχεις τη Βίκη Μοσχολιού, θέλω να, να πω ένα παράδειγμα, έτσι. Τη Χάρης Αλεξίου, την πολυπαλή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλο αυτό σου είναι δύσκολο. Τι, δηλαδή.
1: Και δεν έχεις αναφέρει τίποτα, ούτε Τάνια Τσανακλείδου έχεις βάλει μέσα, ούτε Αρβανιτάκη, ούτε Τσαλιγοπούλου, ούτε τίποτα.
0: Ναι, ναι. Κάπου λίγο κάτι χάνεται. Βασικά, όχι μόνο για τις γυναίκες. Και για εμάς. Θέλω να πω ότι. Βέβαια, εγώ είμαι άνω του 35, οπότε. Μια χαρά.
1: Δήμο, ολοκλήρωσες τις εμφανίσεις σου στη Θεσσαλονίκη και κατέβηκες τώρα στο μεγάλο μας το νησί, την Κύπρο. Πώς σου φαίνεται η ενέργεια του χώρου εκεί πέρα και ο κόσμος?
0: Αρχικά θέλω να πω και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ τον κόσμο της Θεσσαλονίκης για άλλη μια φορά, γιατί ζήσαμε κάτι θριαμβευτικό, κάτι συγκινητικό. Νιώθω ότι ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει. Ήταν μια πολύ πολύ έντονη στιγμή. Μου κάνανε δηλαδή σαν να ήταν ο κόσμος μια μεγάλη αγκαλιά και έρχονταν και με έσφυγε και εγώ επίσης. Στην Κύπρο, αυτό το αγαπημένο νησί που κάθε χρόνο θέλω έτσι να το επισκέφθουμε, να δω τι γίνεται, ότι είμαστε εδώ, είμαστε καλά, είμαστε μαζί. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο κόσμος της Κύπρου και η Κύπρος συγκεκριμένα και θα μπορούσε να λείπει από το χάρτη καθόλου μέσα σε σεζόν.
1: Είναι από τα δύο μέρη κριτήρια μουσικά της Ελλάδας, και η Θεσσαλονίκη και η Κύπρος.
0: Βέβαια.
1: Ό,τι βγάζει η Θεσσαλονίκη, ό,τι βγάζει η Κύπρος, μετά.
0: Εννοείται, ακολουθεί
1: και το δεύτερο. Βλέπουμε και εμείς εδώ πέρα. Έτσι. Πρόσφατα ήρθε και το νέο μέλος της οικογένειας στην παρέα σας, να το πω έτσι, και χαιρετισμού στην Τζέννη, με την οποία έχω συνεργαστεί σε ταινίες του Νίκου Περάκη. Σωστά, στο παρελθόν. Στο παρελθόν.
0: Μου είχε διαφύγει αυτό.
1: Τα φιλιά μου. Ο μεγάλος ο γιος είναι ο Αρίωνας και είναι 6 ή 7, πόσο είναι?
0: Τώρα θα γίνει 7 σε λίγο καιρό.
1: 7, να τον χαίρεσαι και να τον θαυμάζεις. Ο μικρός?
0: Ο μικρός θα ονομαστεί Απόλλωνας.
1: Ωραία.
0: Είναι ακόμα 3,5-4 μηνών και μας έχει πάρει τα μυαλά.
1: Τελείως, έτσι. Αυτό το μεγαλείο του ασυνειδίτου το λέω εγώ. Δηλαδή που δύο μάτια σε κοιτάνε και στα λένε όλα και δεν χρειάζεται να σου πούν και τίποτα. Έχεις σκεφτεί το μέλλον των παιδιών σου? Σε φοβίζει καθόλου η εποχή, ο κόσμος έτσι όπως έχει γίνει?
0: Δεν με φοβίζει κάτι. Το μόνο που με φοβίζει ή μάλλον με ανησυχεί, θα έλεγα ότι δεν μου αρέσει η λέξη φόβος, δεν τη χρησιμοποιώ τόσο, είναι το να είμαι. Δηλαδή όταν θα με έχουν ανάγκη, να μπορώ να είμαι στην εποχή, να μην έχω κολλήσει σε μια εποχή.
1: Κολλήσεις του.
0: Και για να μπορώ και εγώ να συνεννοηθώ, για να τους καταλαβαίνω, για να με καταλαβαίνουν, για να υπάρξει μια επικοινωνία.
1: Συγχρονισμός.
0: Δηλαδή νιώθω, ρε παιδί μου, ξέρεις καμιά. Μπράβο. Όταν δείχναμε εμείς τα κινητά στους πατεράδες μας, ας πούμε, το κοιτούσαν, λέει, τι είναι αυτό? Οπότε δεν θα ήθελα να συμβεί το ίδιο. Θα ήθελα να είμαι μέσα. Στη ζωή, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην τεχνολογία. Γιατί μάλλον κατά εκεί πάμε. Στην πολυτεχνολογία.
1: Επίσης σχετίζεσαι με ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο που είναι ο Μάριος Παπαδάτος, τον οποίο τον γνωρίζω από τη δεκαετία του 90 σε μαύρες σκοτεινές εποχές.
0: Σωστά.
1: Ήταν πάντα μια πηγή χιούμορ, πάντα μια πηγή εξωστρέφειας και εύχομαι να είναι η συνεργασία σας στο βαθμό και στο πλαίσιο που τη θέλετε, αλλά να είσαι σίγουρος ότι δίνει την ψυχή του οτιδήποτε κάνει. Δηλαδή, στο συστήνω και στον χαιρετίζω για αυτό το λόγο. Είναι πιο ψυχωμένος και πιο φανατικός άνθρωπος με τη δουλειά του, δεν έχει υπάρξει.
0: Είμαι
1: για μένα
0: απόλυτα βέβαιος γι' αυτό. Ο Μάριος ήρθε στη ζωή μου πριν από 5 χρόνια. Έχει. Εγώ τον Μάριο τον βλέπω σαν έναν άνθρωπο. Αυτό που είπες δηλαδή, ένας παθιασμένος, δίκαιος, τίμιος, παλαιάσκοπης αγόρι, είναι αυτό έτσι?
1: Παλιό μοντέλο, αλλά καλοσυντηρημένο.
0: Ναι, ναι. Είναι σαν μία, ρε παιδί μου, Πόρσε του
1: 9-11, η καρέρα, η πρώτη.
0: Αυτό ακριβώς. Που πάντα σ' αρέσει να τη βλέπεις, πάντα σ' αρέσει να την οδηγείς και πάντα σε βγάζει ασπροπρόσωπο. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο χαίρομαι πολύ που τον έχω στη ζωή μου, τον αγαπώ πάρα πάρα πάρα πολύ και μας πάει και καλά. πάρα πολύ καλά και τον ευχαριστώ για όλα.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Παρόλα τα ευτράπελα που είχε στο ενδιάμεσό τη, δεν ξέρει ο κόσμος, αλλά είχαμε διακοπές, ρεύματος, πράγματα, έτσι. Εμείς φτάσαμε στο σημείο να τα πούμε και να διαφωτίσουμε ως έναν βαθμό τη σκοτεινή πλευρά της μουσικής σύμφωνα με τον κόσμο, τη φωτεινή για μας. Για σας φίλες και φίλοι που ήσασταν μαζί μας απόψε, εύχομαι να έχετε καλό υπόλοιπο βράδυ. Να θυμάστε πάντα ότι η ζωή είναι ένα παιχνίδι, αλλά με ουσία, όχι χωρίς ουσία.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, θέλω να πω κάτι. Γιατί Αστερόσκονη?
1: Αστερόσκονη από το τραγούδι της γης του Στρατή Μυριβίλη, ο οποίος λέει ότι από τους ανθούς της Ροδακινιάς μέχρι τα αστέρια, από τα αστέρια μέχρι τους ανθούς της Ροδακινιάς, είναι μια γενετήσια γύρη του σύμπαντος, η οποία αιωρείται και είναι υπεύθυνη για ιδέες, για όνειρα. Αστερόσκονη.
0: Το έχεις πει πολύ ή πρώτη φορά? Τώρα το μαθαίνουμε.
1: Το έχω πει, αλλά είναι διαφημιστικό.
0: Εντάξει, αυτά να τα ξαναλέμε, δεν πειράζει. Εγώ δεν το είχα παρατηρήσει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κάζα Τζιάκομο στην Κηφισιά για τη φιλοξενία και την καλή του διάθεση. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά που μας παρακολουθήσατε απόψε. Ήταν μια καλλιτεχνική διαδρομή fast forward με το Δήμο Αναστασιάδη. Ελπίζω να την απολαύσατε όσο και εγώ. Και να μην ξεχνάτε ότι η ζωή μας είναι ένα παιχνίδι με ουσία. Και το τραγούδι είναι η ουσία της ζωής. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: I just met the owner of the new Vic.
15: You did not say that he was cute.
14: Didn't notice. I'm spying on my friend.
16: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
14: I imagine I'll be seeing even more of you now.
16: Sorry about that.
14: And I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
16: I asked Jonah to write the messages for me.
15: So Lena and Jonah did all the talking for us?
17: Πού να βρεις την αγάπη. Απόψε στις 9 στο Action 24.

0: Φτάνοντας στην Καλυβιανή, με υποδέχτηκε με ένα πλατή χαμόγελο ο Παναγιώτης στο αγρόκτημά του, γεμάτο αρώματα και μυρωδιές της κρητικής γης. Ένα από τα αγαπημένα μου ελληνικά φαγητά είναι η γεμιστή κολοκυθοανθή. Και εδώ είχα την ευκαιρία να το ζήσω από την αρχή. Παναγιώτη, τώρα πού βρισκόμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε στο νομό Χανίων, στο Καστέλι Κισάμου, λίγο πιο έξω δυτικά, εκεί που τελειώνει ο δρόμος και ξεκινάει της Κρήτης, στο χωριό Καλυβιανή. Είμαστε στα κολοκυθάκια μας και κόβουμε τους ανθούς, τα οποία κολοκύθια, τα πρώτα που βγαίνουν ο σπόρος, παίρνουμε και κατάμε το σπόρο για την επόμενη χρονιά. Το αφυδατώνουμε, το φυλάμε σε ειδικά πανάκια σε δροσιά στην αποθήκη μας και το κάνουμε φιντάνι. Μετά από φιντάνι έρχεται εδώ στον κήπο μας, φυτεύεται ένα μικρό σποράκι και καταλήγει αυτό. Πολλές φορές έχουν φτάσει στα 2 μέτρα.
0: Κρητικός σπόρος.
1: Κρητικός σπόρος, παλιός σπόρος, το πράσινο, το γραμμωτό, το κολοκύθινο, ναι.
0: Παναγιώτη, κάθε πρωί το κάνεις αυτό?
1: Καθημερινά, κάθε πρωί, νωρίς-νωρίς, με το που ξημερώνει. Αν έχει πάρα πολύ ήλιο, γυρίζει και κλείνει μετά ο ανθός και προστατεύεται από τη θερμοκρασία. Είναι άλλος ο ανθός του κολοκυθιού και άλλος ο ανθός αυτός που κάνουμε εμείς τα γεμιστά μας τα ντολμαδάκια που λέμε αυτούς. Υπάρχει ο ανθός εδώ πέρα πάνω στο κολοκύθι που μεγαλώνει από τη ρίζα του, όμως έχει ένα άλλο στήμονα το οποίο είναι για να πάει να καλέσει τις μέλισσες να κάνει την απεικονίαση στα υπόλοιπα φυτά.
0: Άρα θέλουμε το φως για να ανοίξει το ανθός.
1: Να πάει να βρει το στήμονα.
0: Μπράβο, αλλά μετά θέλουμε πολύ ζέστη γιατί ξανακλείνει.
1: Βεβαίως, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Κάθε μέρα υπάρχουν ανθοί.
1: Κάθε μέρα βγαίνουν κολοκυθάκια και κάθε μέρα βγαίνουν και ανθοί, καινούργοι. Αν ποτίσεις το βράδυ, ας πούμε, που εμείς έχουμε πιο πολύ νερό το βράδυ και ποτίζουμε γιατί είναι καλό για το φυτό, ακούς, επειδή είναι πολλές οι κολοκυθιές, και κάνει κράκρου, κράκρου και μεγαλώνει εκείνη τη στιγμή το κολοκύθι.
0: Μου είπες πριν ότι έχουμε δύο είδη κολοκυθοανθών. Είναι και τις
1: γλυκοκολοκύθας, που από εκεί φτιάχνουμε γαλιτσούνια, τούρτες, διάφορα, ας πούμε, με φύλλα κτλ. Που είναι πιο μεγάλος ο ανθός.
0: Αυτός όμως είναι ο παραδοσιακός.
1: Αυτός είναι ο ανθός του κολοκυθιού, κολοκυθοανθός. Κάνει πιο πολλά. Πολλοί φυτεύουν, ας πούμε, γλυκοκολοκύθι για να πάρουν μόνο τον ανθό και εμπορεύονται. Εμείς το συνδυάζουμε. Θα βρεις δηλαδή και τη γεύση στο πιάτο σου και από τις δύο πλευρές. Αυτός τώρα ήταν κάτω από δροσιά, δεν έχει δει ακόμα τον ήλιο, γι' αυτό δεν έχει ανοίξει.
0: Έχει
1: μπορούμε να το βρέξουμε σε ένα πανάκι αυτό, να του δώσουμε μία άλλη σκέψη και να σου πω, δροσούλα, ξυπνάω.

0: πόσο παίρνει ένα φυτό να φτάσει μέχρι εδώ?
1: Για να φτάσει στο ύψος, για να κάνει τον καρπό, θέλει 15-20 μέρες να πει ότι το δένει. Μετά συνεχίζει καθημερινά και παράγει μέχρι 40-45 μέρες. Μετά πιάνει καλοκαίρι ζέστη και αρχίζει η φθορά του και η κούρασή του. Μπορούμε όμως να φυλάξουμε πάλι σπόρο και να ξαναφυτέψουμε, καλλιεργώντας ξανά τη γη μας. Και είναι καλύτερο και σε άλλο χωράφι, όχι στο ίδιο να βάλει κολοκύθι. Εδώ είναι, ας πούμε, καλύτερο να βάλει αγκούρι, μετά να βάλει μια ντομάτα, μετά να βάλει μια περιά, γιατί παίρνει άλλα ιχνοστοιχεία από το έδαφος.
0: Ο Παναγιώτης είναι από τις περιπτώσεις εκείνων των ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη γη και στους καρπούς της.

0: Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την καλλιέργεια?
1: Από πιτσιρικάς μεγάλωσα με τις γιαγιάδες και παππούδες στα χώματα.
0: Στους κήπους.
1: Μου άρεσε όλο αυτό. Μπορεί να είναι και 50 χρόνια. Εγώ είμαι 51 τώρα. Από μικρός ήμουν στα γόνατα εδώ και μας άρεσε.
0: Πάμε κουζίνα.
1: Πάμε κουζίνα.
0: Το μυστικό του για τις υπέροχες συνταγές, φυσικά, η πρώτη ύλη. Μπορεί να μοιάζει εύκολα, αλλά θέλει χέρι και μεράκι για να φτιάξει αυτό το φαγητό.

0: Ξεκινάμε τη διαδικασία παρασκευής του κολοκυθοανθού γεμιστό με αρωματικά και ρύζι και δυόσμο. Ανάβουμε τη φωτίσα γιατί θα ψήσουμε σήμερα στη γάστρα μας.
1: Το που λένε στο χωριό μου, slow cooking θα το κάνουμε.
0: Slow cooking.
1: Πώς λέγεται αυτό το σκεύος?
0: Αυτό λέγεται πυρομάχη. Μας το έχει φτιάξει ένας φίλος εδώ από τα Νοχιά, ο οποίος έχει ειδίκευση σε αυτά. Έχει ειδικό πυλό από εκεί την περιοχή και 3-4 διαφορετικά ψεσίματα για να μην σκάει με τη φλόγα που του βάζουμε εμείς.
1: Ποια είναι η δυσκολία σε αυτό το φαγητό, το τύλιγμα?
0: Η δυσκολία είναι στον ανθό να σηκωθεί πρωί για να τον έβρεις έτσι. Okay. Έχουμε το προϊόν λοιπόν πλέον εμείς εδώ στην κουζίνα μας, της εξοχής. Επειδή αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο είναι στη φύση, μπορεί να έχει κάποιο μαμουνάκι ή να έχει ένα μελικουνάκι κτλ. Δεν μπορούμε να το πλύνουμε διότι θα του χαλάσουμε και τη γεύση και την υφή και τη σταθερότητα που έχει από μόνο του. Θα τσεκάρουν πολύ καλά. Η πρώτη μας κίνηση είναι να βγάλει το στήμα που έχει μέσα γιατί είναι λίγο πικρό όταν είναι μεγάλο.
1: Είναι πολύ ευαίσθητο.
0: Αυτό που είναι ανοιχτό μπορεί να το πιάσουμε το χέρι μας. Και βγαίνει. Mm-hmm. Εντάξει. Βγάζουμε τα παρανοιξίδια που λέμε αυτά. Το κουνάμε λίγο έτσι να καθαρίσει. Και αποθηκεύεται ο ένας μέσα στον άλλο. Μέχρι να ολοκληρωθεί. Ωραία. Τώρα μένει η γέμιση. Βάζουμε το ριζάκι μας πρώτα.
1: Νιχάκι, Καρολίνα.
0: Αυτό είναι τώρα blue rose, κανονικά που κρατάει λίγο στην υγρασία. Βάζουμε την ντοματούλα μας, την τριφτή.
1: Φρέσκια.
0: Φρέσκια. Βάζουμε πάστα ντομάτες που έχουμε κάνει εμείς από τις ντομάτες τις πολλές όρμες, με λίγο λάδι και αλάτι. Ένα μυστικό που εδώ δεν το λέμε συνέχεια είναι το ξερό κρεμμύδι. Δεν τελειώσαμε. Τσιγαριά στο κρεμμύδι για να πάρει τη γλυκύτητα.
1: Χλωρό.
0: Και χλωρό λίγο. Μην νομίζεις, ίσα ίσα. Εδώ έχουμε το δυόσμο μας.
1: Δυόσμος. Μελανός.
0: Και μαϊντανό.
1: Μαϊντανός. That's it.
0: Όλο αυτό τώρα πρέπει να γίνει ένα μείγμα και βάζουμε τόση υγρασία από την ντομάτα μας που χρειάζεται.
1: Για να έχει τα δικά της τα υγρά. Να προσθέσουμε.
0: Αυτό έξα. Είναι πολύ καλό να το κάνεις 1-2 ώρες πριν για να πάρει λίγο το ριζάκι. Κάποιοι τηγανίζουν το ρύζι, εμείς δεν το προτιμούμε αυτό γιατί μαζεύει γεύσεις όπως από το λάδι και θα σου πάει πολύ βαρύ. Εδώ είναι ένα φυσικό προϊόν vegan το οποίο το απολαμβάνει όλος ο κόσμος. Ξαπλώνουμε πάνω στο χέρι μας και με πολύ απλές κινήσεις βάζουμε μια τέτοια ποσότητα, φαντάσου. Το αφήνουμε τώρα ανοιχτό για να δείτε πώς γίνεται. Και αρχίζουμε να αγκαλιάζουμε. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ.
1: Α, το ένα πάνω στο άλλο.
0: Πάει αυτό εδώ. Και πάει αυτό εδώ. Το γυρίζουμε και τοποθετούμε μέσα στη γάστρα μας έτσι. Περιμετρικά και το ένα κρατάει το άλλο εκεί. Βλέπεις. Εδώ μέσα μετά λοιπόν βάζουμε νεράκι, ελαιόλαδο, δεν βάζουμε στο ρύζι μέσα αλάτι και πιπέρι διότι θα του δημιουργήσει μια άλλη γεύση, βάζουμε από πάνω να το πάρει ο ανθός. Έχουμε χοντρό αλάτι θαλασσινό του μπάλου μας εδώ και ανταχτά διαστήματα το καλό του μάγειρα είναι το δοκιμάζει, το ρύζι, τη γεύση τα λοιπά, μπορεί να έχει πέσει σε ένα λίγο νερό ή περισσότερο και λίγο πιπεράκι. Σκεπάζουμε τη γάστρα μας και μεταφέρουμε στη φωτιά μας που ψήνεται.
1: Και πόση ώρα είπα, μισή ώριτσα?
0: Γύρω 40 λεπτά θέλει. Mm-hmm. Και παίρνει το βρασμό του. Είναι καλό να μην το ανοίγουμε, διότι μαζί με τον ατμό φεύγουν και τα αρώματα και όλα αυτά που έχει.
1: Παναγιώτη, μιλάμε για πολύ αγαπημένο φαγητό της Κρήτης.
0: Της Κρήτης ολόκληρης και όχι μόνο, δηλαδή έρχονται ανθρώποι εδώ πέρα και σου λένε από το τηλέφωνο, δεν μας νοιάζει αν περιμένουμε, έχει τάνθο σήμερα, διότι παίζει με τις εποχές, παίζει με τις καιρικές συνθήκες και όλα αυτά. Και από ό,τι φαίνεται θέλει και χέρι, θέλει μια προσοχή. Λίγο παραπάνω ριζάκι να βάζει, λίγο τριγότερο, δεν σου φουσκώσει πολύ, δεν σου γεμίσει, θα είναι και άσχημο.
1: Ναι, φαίνεται απλό, αλλά.
0: Όλη αυτή η διαδικασία περιέχει αυτό το πράγμα μέσα εδώ πέρα. Έχει πολύ αγάπη. Και το καταλαβαίνω όλο σε κάθε την μπουκιά.
1: Πότε το έφαγες πρώτη φορά το φαγητό αυτό?
0: Μπορεί να ήμουν 3 χρονών στο σπίτι τη Λάλη μου και είχαμε πάει και μαζί, είχαμε πρωί-πρωί μαζί από του ανθρώπου, όλη τη διαδικασία.
1: Τι εικόνες έχεις από τότε?
0: Όχι μόνο εικόνες αλλά και μυρωδιές που βγαίνουν ακόμα και σήμερα. Δεν μπορώ να είμαι κάπου ας πούμε, για να μου έρθει το μάραθο που έχει μαζί ο δυόσμος και να σκεφτώ όλη τη διαδικασία αυτή. Και πολλές κουβέντες της γιαγιάς, ας πούμε, πρόσεχε παιδί μου, ακολούθησε την παράδοση. Και δόξα τω Θεώ, το έκανα πιστά και το έχω ευχαριστηθεί.

0: Κρητική λεβεντιά, χαμόγελο και περηφάνεια. Στον κρητικό χορό αποτυπώνεται όλη η παράδοση αυτού του τόπου. Από τα δυνατά βήματα που μεταφέρουν τον απόϊχο των βουνών, μέχρι τα πλατιά χαμόγελα που φανερώνουν την ψυχή της Κρήτης. Ο Κώστας, ιδρυτής του χορευτικού ομίλου «Ο Ψιλορίτης», έχει ταυτίσει το όνομά του με τα Χανιά. Δεν είναι απλά ένας δάσκαλος χορού, είναι ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην πλούσια κληρονομιά της Κρήτης. Κώστα, περπατώντας στα Χανιά πραγματικά, έχεις τόσα πράγματα να δεις. Χρώματα, λουλούδια, κόσμος, χαρές, αρώματα, μυρωδιές.
1: Πράγματι, η πόλη των Χανίων είναι κάτι το καταπληκτικό που δεν το συναντάς εύκολα στην άλλη Ελλάδα. Αν περπατήσεις την παλιά πόλη, θα μείνεις έκπληκτος όπου και αν σταματήσεις. Στα σοκάτια έχεις να καμαρώνεις όλο και κάτι διαφορετικό. Τα κτίρια, οι αρχιτεκτονικοί, σε αφήνουν έκπληκτο. Όλα είναι τόσο όμορφα. Γενικά το ενετικό λιμάνι με το φάρο του και αυτό είναι κάτι που αρέσει σε όλους που έρχονται μέσα στα Χανιά και εμείς καμαρώνουμε. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής ολόκληρος.
0: Εσένα τι σε φέρνουν στα Χανιά?
1: Εγώ στα Χανιά ήρθα γιατί γνώρισα τη γυναίκα μου, τη Δέσποινα, από εδώ που είναι από τα Χανιά, γιατί εγώ είμαι από το Ρέθυμνο. Γνωριστήκαμε στην Ακαδημία όπου σπουδάζαμε, δάσκαλοι δημοτικού σχολείου και οι δύο. Και μόλις ήρθα στα Χανιά, εκτός από το γάμο μας, διορίστηκα δάσκαλος στη δημοτική εκπαίδευση, αλλά παράλληλα ξεκίνησα κάτι που ήταν η αγάπη μου. Ήθελα να ζήσω αυτό που με ανάθερψε μέσα στα χωριά μας. Τα γλέντια μας, τις παραδόσεις μας, τους χορούς μας, τη μουσική μας, το τραγούδι μας. Αποφάσισα λοιπόν να ξεκινήσω και να κάνω το σύλλογο, το χορευτικό όμιλο Χανιών «Ο Ψιλορίτης». Ιδρύθηκε το 1980, 44 προς 45 χρόνια λειτουργίας μέχρι τότε. Έκτοτε εγώ διδάσκω παραδοσιακό χορό και φυσικά μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν περιορίστηκε μόνο στην διδασκαλία των παραδοσιακών χορών. Έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδος και έχει φτάσει σε όλα τα σύνορα του κόσμου. Να αναφέρω ενδεικτικά μακρινές χώρες όπως είναι Βραζιλία, όπως είναι Αμερική, όπως είναι Μογγολία, Κίνα, Ινδία, όλη την Ευρώπη, Αφρική. Λέω δεν έχουμε αφήσει χώρα να μην έχουμε ταξιδέψει, Μεξικό, και να εκεί βέβαια έχει μια άλλη διάσταση, γιατί δεν χορεύουμε μόνο τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά δείχνουμε τη λεβεδιά μας, την υπερηφάνειά μας, μεταφέρουμε την Κρήτη μας, μεταφέρουμε την Ελλάδα μας, και αυτό που μας ικανοποιεί είναι όπου και να πάμε έχει μεγάλη απήχηση, όλοι μας υποδέχονται, όλοι ρωτούν για τη χώρα μας ή ξέρουν για τη χώρα μας, και οι χοροί μας πάντα τους εντυπωσιάζουν, γιατί η λεβεδιά των κρητικών χορών έχει κάτι παραπάνω. Την ώρα που ο κρητικός χορεύει, ο χορευτής, η κρητικοπούλα δίνει την ψυχή του. Είναι ανάταση ψυχής ο χορός και βγάζεις από μέσα σου ό,τι πιο καλύτερο αίσθημα νιώθεις και έχεις ζήσει μέσα στον τόπο σου.
2: Τον Αγενού

0: πηγάζει όλη αυτή η ενέργεια και όλη αυτή η λεβεντιά? Είναι τα χώματα, είναι τα βουνά, είναι η θάλασσα, είναι όλα μαζί?
1: Μα ο κριτικός ανέκαθεν ζούσε με τη λύρα, το τραγούδι, το ριζίτικο, τη μαντινάδα και με ελεύθερη ψυχή πάνω στα βουνά, σε όλες τις κατά καιρούς κατακτήσεις, ο κριτικός είχε σημαία το χορό. Και έτσι, μέσα από το χορό, ζούσε, έπαιρνε δύναμη και στις χαρές και στις λύπες, και με αυτόν τον τρόπο ένιωθε ότι δεν θα κατακτηθεί ποτέ. Προσπαθεί να, με την ψυχή του να ανταποκριθεί και να χορέψει πάνω στη μουσική. Λέμε, ο χορευτής μιλάει με τη γλώσσα των ποδιών.
0: Κεντάει.
1: Κεντάει, ακριβώς. Στους άλλους χορούς προσπαθεί να χορέψει με καμάρι, λεβεδιά, υπερηφάνεια. Θα κάνει τα επιδεικτικά του τα λίμια ο χορευτής. Η χορεύτρια θα μπει στη μέση του κύκλου, θα αφήσει ελεύθερο το σώμα της, θα κάνει τις στροφές της, θα κάνει τα βήματά της όπως τα νιώθει, όπως τις βγαίνουν από μέσα της, αλλά πάντα στο ρυθμό της μουσικής. Όλο αυτό το συναίσθημα, όλο αυτό γεμίζει τον άνθρωπο, γεμίζει κάθε ένα που χορεύει και νιώθει μέσα του την Κρήτη.

0: Νομίζω ο χορός είναι αυτό που σε κάνει και σένα τόσο χαρούμενο και φωτεινό.
1: Μα δεν γίνεται. Ο άνθρωπος που χορεύει δεν μπορεί να μην είναι χαρούμενος. Η ζωή είναι χορός. Είναι ανάταση ψυχής. Βγάζεις τα αισθήματά σου. Βγάζεις το είναι σου. Προσπαθείς να δώσεις τον εαυτό σου, να δημιουργήσεις και να είναι κάτι που σε γεμίζει, αλλά τελικά να δίνεις και στους άλλους.

Ο Ηλίας Χορευτάκης είναι από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες στα Χανιά. Δυναμικός, ωραίος, δεξιοτέχνης. Χατήρη δεν μας χάλασε, την έπαιξε τη σούστα.

0: γιατί με αυτόν τον τρόπο εκφράζομαι, βγάζω τα συναισθήματά μου και νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία.
1: Πώς νιώθεις όταν ακούγεται σε αυτά τα μέρη το βιολί?
2: Χαρούμενος γενικά όπου ακούγεται η κριτική μουσική, με οποιοδήποτε όργανο είναι, αν αποδίδεται. Ένα παραπάνω με βιολί που το αντιπροσωπεύω.
1: Πότε το πιες πρώτη φορά?
2: Πάρα πολύ μικρός, γιατί το είχε ο πατέρας μου. Κοιμήλαιο από τον παππού. Και ξεκίνησα να, ας το πούμε, να το γρατζουνάω σε ηλικία γύρω στα 9 χρόνια μου. 12 χρονών πρώτο μάθημα από τον ύμνηστο τον Κουνέλη τον Μιχάλη και από εκεί και πέρα σιγά σιγά.

0: παίζοντας νιώθεις ότι κουβαλάς μέσα σου τον πατέρα σου, τον παππού σου και όλη την Κρήτη?
1: Ειδικά το βιολί είναι ιδιαίτερο, πώς να το πω, φορτίο, ιδιαίτερο φορτίο, γιατί ένα διάστημα είχε εξαφανιστεί από την Κρήτη για διάφορους λόγους. Οπότε είμαι από αυτούς, από τη γενιά αυτή που επανέφεραν το βιολί στο προσκήνιο, να πω, που από τα παιδιά, δηλαδή από τη δικιά μου γενιά μέχρι την προηγούμενη, υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα. Και όταν βγήκα, ας πούμε, πρώτη φορά στην Αθήνα στα 20 μου σε μαγαζί, υπήρχε, βλέπανε βιολί και κάνανε ότι δεν, σαν να μην ξέρουν τι είναι αυτό. Νιώθω πολύ χαρούμενος που αντιπροσωπεύω αυτό το όργανο και αυτή τη μουσική.
2: Όταν χορεύω νιώθω ευεξία, νιώθω ευτυχία, νιώθω γεμάτη και νιώθω έρωτα. Τα Χανιά για μένα είναι η ζωή μου.
0: Πιστεύεις οι χορδές του βιολιού ξέρουν κάτι για σένα που δεν ξέρουν όλοι οι άλλοι?
1: Κοίτα, ο καλλιτέχνης με το όργανο, το κάθε όργανο που έχει, που παίζει, έχει μια προσωπική σχέση. Είναι ιδιαίτερη και δεν είναι πάντα ορατή. Οπότε, ας το αφήσουμε εκεί.
3: Παντού κάστανο θέλει κρασί και το καρύδι μέλι. Φάγε το κοπέλι, κοπελιά, κοπελιά, κοπέλι.
4: Από το Λασίθι ως τα Χανιά, όλη η Κρήτη αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού κόβγεις και δεν μυρίζει?
0: Η σχέση με τα Χανιά ποια είναι?
1: Τα λατρεύω. Έχω γυρίσει τον κόσμο, Αμερικές, Αυστραλίες, Καναδά, την υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι αν δεν ζήσω εδώ θα πεθάνω τόσο πολύ. Δηλαδή αγαπώ αυτόν τον τόπο που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα Χανιά.
0: Και χαρούμενος.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που, και που κατάγομαι από εδώ και που ζω εδώ και που έχω καταφέρει να μην χρειαστεί να φύγω από εδώ. Να ζήσω εδώ την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, να μεγαλώσω σε αυτό το υπέροχο τοπίο που έχουμε.
0: Ένα δικό σου τραγούδι που θα αφιέρωνε στους Χανιώτες?
1: Είχα φτερά και τα άνοιξα και είπα τα αέρα δώσ' μου. Και φύσηξε και με έφερε στην αγκαλιά σου φως μου.

0: χορεύω γιατί ξυπνάνε τα συναισθήματα, τραντάζεται το μέσα μου. Είναι ένας τρόπος να εκφράζομαι. Αυτό το λιμάνι ξυπνάει μνήμες από τα παιδικά μου χρόνια, που όσες φορές και να έρθω, το αγαπώ ξανά και το ερωτεύομαι ξανά.
1: Αφού τ' ανθρώπινη ζωή κρέμεται στο μετάξι, μόνο σε γλέβια και χαρές πρέπει να την ετάξει.

0: έρχεται απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στάχτες και καταστροφή στο Ωραιόκαστρο από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Η μάχη με τις φλόγες και το τοξικό νέφος που απειλεί τη Βόρεια Ελλάδα. Αναβιώνει το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα. Επίθεση του Πρωθυπουργού στον επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για το διχαστικό δημοψήφισμα του 2015. Υπερθέαμα στην Ουάσιγκτον από τον Τραμπ με 850.000 πυροτεχνήματα επί 40 λεπτά για την 4η Ιουλίου. Πάει για ρεκόρ Γκίνες. Άδωνης Γεωργιάδης κατά Στέλιου Ρόκου για βίντεο κλιπ στο οποίο οδηγεί μηχανή χωρίς κράνος. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: Just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
9: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
10: Θα συγχαινόμουν τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, οδήγησε. Τώρα είναι μάγκα και καραμπουζουκλή.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
11: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
12: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
13: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
14: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
15: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
16: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλωσορίσατε στην Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Yeah. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

έλλειψη του αυτοκινήτου δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα στο νησί και μια ησυχία. Αλλά χρειάζεται συνέχεια για οτιδήποτε κάνετε να περπατάτε. Φορτωμένοι όλοι, όλη η ομάδα, και ανηφορίζουμε. Πάμε, άντε. Που πάμε με το νεκτάριο στο στάβλο του μετάλογα και θα κάνουμε και μια βόλτα μαζί. Γαϊδούρια και άλογα είναι ταυτισμένα με το νησί, καθώς αποτελούν τα αγαπημένα υποειδή των ιδραίων. Δείτε για παράδειγμα το νεκτάριο, που τέριαξε περισσότερο με αυτά παρά με τους ανθρώπους.

0: Έλα τα κορίτσια μου, έλα. Έλα. Ναι, κοπέλα μου, ναι.
1: Σε καταλαβαίνω από μακριά, ε.
0: Ναι, βέβαια. Τα παιδιά μου.
1: Γεια σας, κορίτσια, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Χάρηκα για την
0: πρώτη μέρα. Εγώ δεν χρειάζεται, στήθω, με ξέρουν.
1: Ε?
0: Εμένα με ξέρουν, δεν στήνομαι.
1: Ε, καλά, εμένα δεν με ξέρουν όμως. Πώς τα λες?
0: Ανατολή, Νίκη, Spirit, Diva.
1: Diva. Εμείς ποια θα πάρουμε?
0: Εμείς θα πάρουμε Spirit Ανατολή σήμερα.
1: Εγώ θέλω το Spirit.
0: Το Spirit δεν το δίνω, το καβαλάω μόνο εγώ. Αλήθεια.
1: Ανατολή θα πάρω.
0: Ανατολή θα πάρεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, σου λέω αλήθεια.
1: Μ' αρέσει να το δει κάποτε.
0: Και να το δει όμορφη είναι.
1: Αυτά που φοράνε μπροστά τι είναι?
0: Αυτά τα έχω για τις μύγες, τα κρόσια. Για να μην πηγαίνουν οι μύγες, θα διωχνούν στο πρόσωπο και στα μάτια.
1: Σαν τον Bob Marley είναι τα άλλο.
0: Μου να βάλει ράστα.
1: Ράστα.

0: Το ζωποτικό πρέμα. Έλα. Μπράβο.
1: Και τους τα καθαρίζεις, ε?
0: Κάθε μέρα.
1: Μπράβο.
0: Για να έχουν, να είναι υγιές αυτά τα πόδια τους.
1: Να αναπνέουν.
0: Να αναπνέουν και να μην έχουν προβλήματα στα νύχια.
1: Τα χτενίζουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, τα καθαρίζουμε. Να νιώθει καθαρά. Μην είναι άσχημο.
1: Το αντιλαμβάνεται αυτό το ζώο, έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια το αντιλαμβάνεται. Θέλετε να σου κάθεται.
1: Ναι.
0: Κοπέλα μου, όμορφη.
1: Αυτό τώρα βάζουμε πρώτα τι είναι, κυλιμή.
0: Υπόστρωμα λέγεται.
1: Υπόστρωμα.
0: Για να μην κουμπάει η σέλα πάνω και το ενοχλεί και το πονάει.
1: Πόσο χρονών είναι η Spirit?
0: 8.
1: 8. Πόσο ζουν μέσο όρο τα άλογα?
0: 35.
1: 35.
0: Και με καλή περιποίηση μπορεί να πάνε και παραπάνω.

0: Ναι. Νεκτάρι, ο σκοπός είναι να φτάσουμε Αγίου Κωνσταντίνου, ε.
1: Θα φτάσουμε σιγά σιγά, κάτω από το λιμάνι.
0: Μπράβο. Τώρα είναι ωραία το πρωί πάντως.
1: Ναι, γι' αυτό ήρθαμε από εδώ. Πρώτα ξεκινήσουμε έτσι και μετά πάμε Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Είναι ήσυχα.
1: Ναι, αυτή η ώρα είναι ό,τι καλύτερο. Εσύ.
0: Αν είχε πολύ κόσμο, θα μπορούσε το άλογο να σταθεί.
1: Παντού πάνε.
0: Παντού, ε.
1: Πολύ κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Είναι κοινωνικά τα λόγα μου.
0: Let's go.

0: ήταν, γιατί να κάνει κάποιος αυτή τη διαδρομή που κάναμε εμείς?
1: Θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες διαδρομές, γιατί αλλάζεις παραστάσεις μέσα σε 10 λεπτά, βλέπεις κάτι διαφορετικό. Κάθε στροφή και διαφορετική εικόνα.
0: Ξεκίνησαμε από το λιμάνι.
1: Ναι, ξεκίνησαμε από το λιμάνι, πήγαμε από την Διαφωτεινή και φτάσαμε στον Αγίου Κωνσταντίνο.
0: Πότε ήρθες σε επαφή πρώτη φορά με τα άλογα?
1: Το πρώτο μου άλογο, μάλλον, το πήρα όταν ήμουν 14 ετών. Λατρεία, τρέλα, με άλογα και σκυλιά. Ζωή μου. Μου επιτρέπει να πάρω τα γυαλιά γιατί με ενοχλεί ο ήλιος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και για πες, πώς ήταν αυτή η πρώτη σου εμπειρία με το άλογο?
1: Απίθανη. Απίστευτη. Όταν λοιπόν πάρεις άλογο και είσαι κατά τη διάρκεια της ημέρας μαζί του, κάποιες ώρες, δεν μπορείς να αποχωριστείς και να πας σπίτι σου. Θες να είσαι μαζί του. Και θεωρώ πως όταν έχεις άλογο, νιώθεις την περηφάνεια.
0: Γιατί?
1: Γιατί καταθέτει την ψυχή του για σένα. Όταν σε γνωρίσει και γίνεται φίλη, κάνει πράγματα για σένα που δεν μπορεί να τα πιστέψεις. Αλλά πρέπει να έχεις την επαφή καθημερινά. Τη φροντίδα του, το φαγητό του το σωστό, το μπάνιο του, το πετάλωμά του, ό,τι χρειάζεται ένα άλογο.

0: Να φανταστείτε όταν φεύγω από το χώρο τους, με φωνάζουν να επιστρέψουν, για να κάτσω εκεί, να με βλέπουν. Καταρχήν με ακολουθούν χωρίς να έχουν τίποτα. Ούτε καπίστρι, ούτε τίποτα, τίποτα. Με ακολουθούν έτσι.
1: Παίρνει τον δρόμο και
0: έρχονται. Παίρνει τον δρόμο και έρχονται μαζί. Σταματάω, σταματάνε. Έχω καταθέσει την ψυχή μου κι εγώ και αυτά. Θεωρώ ότι όταν γνώρισα τα άλογα, δεν ήθελα τους ανθρώπους. Πραγματικά.

0: Ιδραίος.
1: Ναι, γέννημα Θρέμα. Θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς. Δεν έχουμε αυτοκίνητα, ούτε μηχανές, η απόλυτη ησυχία και είσαι μέσα στη φύση και στο χώρο που θέλω πραγματικά να ζω.
0: Εδώ τώρα τι βλέπουμε ακριβώς από την Ιδρά.
1: Βλέπουμε όλο το λιμάνι του νησιού. Και η άλλη μεριά από εκεί είναι ένα μικρό λιμανάκι που λέγεται Καμίνι. Και έχει μερικά μαγαζάκια εκεί, είναι κάτι ταβέρνες.
0: Τι σου αρέσει περισσότερο από αυτόν τον τόπο?
1: Η ησυχία. Και η γραφικότητα που έχει αυτό το νησί. Μιλάει από μόνο. Ό,τι βλέπεις είναι αληθινό. Μπορεί να είμαι κάθε μέρα εδώ, να βλέπω τις ίδιες εικόνες και δεν έχω βαρεθεί ούτε μια στιγμή να τα κοιτάω.
0: Πόσο διαφορετικά νιώθεις τον αέρα του νησιού όταν υπέβεις?
1: Ελευθερία. Ελευθερία. Μία λέξη μόνο.
0: Ωραίο συνέστημα.
1: Τέλειο. Δεν το νιώσεις τώρα που ανέβηκες?
0: Ισχύει.
1: Ε?
0: Ισχύει.

Αφήνουμε την Ίδρα, το λιμάνι της Ίδρας, για να κάνουμε μια έτσι απαιτητική πεζοπορία για να φτάσουμε μέχρι την κορυφή του όρους Έρος. Το βουνό της αγάπης εδώ στην Ίδρα και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην κορυφή του. Φύγαμε! Μπορεί να μην τις φαίνεται, αλλά η Ίδρα διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών για απαιτητικούς περιπατητές. Βγαλμένη από παραμύθι η Ίδρα σε εντυπωσιάζει σε κάθε βήμα. Σε κάθε γωνιά που θα κοιτάξεις θα δεις και κάτι διαφορετικό. Κάτι στο κτίριο, κάτι στα χρώματα, κάτι στα φυτά, στα λουλούδια. Πολύ ωραία διαδρομή και κατά τη διάρκεια από το λιμάνι ανεβαίνοντας προς τον Προφητηλιά και να αφήσουμε πίσω το χωριό, αλλάζουν και οι εικόνες που βλέπουμε.

Έχουμε αφήσει πίσω μας το λιμάνι της Ίδρας και την πόλη. Σπίτια πια δεν υπάρχουν πουθενά. Το μόνο που βλέπουμε είναι στάβλους και κοτέτσια. Κοκοράκια να λαλούν, κοτούλες, γατούλες, άλλα αρώματα, άλλες εικόνες. Η Ίδρα αλλιώς. Και εμείς συνεχίζουμε την πεζοπορία μας. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούτε τον κοκορέτσι. Μιλάνε τα ζωάκια αυτή την ώρα. Κουδουνάκια. Από πάνω μαντρί, από κάτω στάβλος, δίπλα κοτέτσι. Ακούτε όλους αυτούς τους ήχους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μας. Εμείς όμως συνεχίζουμε για την κορυφή του βουνού του έρωτα.

σου αποκαλύπτεται σιγά σιγά η ύδρα καθώς ανεβαίνεις. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα διαπιστώσει πόσο μακριά έχω φύγει, αλλά βλέπετε, στα πόδια μας από κάτω ακριβώς το λιμάνι της Ύδρας, δίπλα του καμίνι, και η αλήθεια είναι πως όσο όμορφη είναι από κάτω, αλλά τόσο όμορφη είναι και από ψηλά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο και τον Μιχάλη που με ακολούθησαν σε αυτή την πεζοπορία. Η αλήθεια είναι ότι από τον προφήτη Ηλία και μετά η ανάβαση ήταν πάρα πολύ απαιτητική.

Φτάσαμε στην κορυφή του πιο ερωτικού βουνού της Ελλάδας. Εδώ στην Ίδρα, στα 600 μέτρα υψόμετρο. Με πανοραμική θέα όλου του νησιού, τον Αργοσαρουνικό.

ήρθαμε ακριβώς την ώρα που ο ήλιος δει και δημιουργεί αυτή την πανδεσία χρωμάτων. Κοιτάξτε το μπλε πώς έρχεται και γίνεται ένα με το μοβ και το πορτοκαλί. Και πίσω μας το μπλε, το απόλυτο μπλε. Είναι από τις στιγμές που έρχεται η φύση και σε επιβραβεύει για όλη αυτή την προσπάθεια να φτάσεις μέχρι εδώ. Μπορεί ο έρωτας να κατακτιέται, αλλά το βουνό όχι.

Κοιτάξτε, είναι λες και φλέγεται ο ουρανός. Στιγμές σαν κι αυτές δεν θέλουν περιγραφή. Απλά κλείνεις τα μάτια, ακούς τον ήχο του αέρα και ταξιδεύεις. Παρόλη την ταλαιπωρία, παρόλη την κούραση, μετά από τέτοιες αναβάσεις, πραγματικά νιώθω σαν να πετώ. Αυτά από μας, τα φιλιά μας από την κορυφή της Ίδρας.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

φτάσει λίγο πριν τη Γιάλωβα, γιατί είδα μια πινακίδα που έλεγε πως καταράχτη καλάμαρι. Και ως γνωστόν, εφόσον μας αρέσουν οι καταράχτες και τα καλαμάρια, τα όμορφα φυσικά τοπία, πάμε να τον ανακαλύψουμε. Η φύση ανθισμένη, κατάφυτη, γεμάτο ελιές. Παιδιά, κανένα τέταρτο θα περπατήσουμε, οπότε πάρτε και νεράκια μαζί για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, από εκείνο το μονοπάτι. Καλάμαρις, καλαμάρις, όπως και να έχει, welcome to the jungle. Εύκολη διαδρομή τα πρώτα μέτρα, όμορφη, μέσα στο πράσινο. Είμαστε χωμένοι μέσα στη ρεματιά αυτή τη στιγμή και κινούμαστε κατηφορικά. Ήδη αρχίζω και ακούω τον ήχο του καταράκτη και αυτός είναι ο οδηγός μας.

Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος με πάρα πολλά κρυμμένα μυστικά και ένα από αυτά είναι και αυτός εδώ ο καταράκτης. Η φύση της είναι μαγική, εντυπωσιακή και πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή διασχίζοντας λίγα μόλις χιλιόμετρα, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Ξαφνικά είδατε από εκεί που ήμασταν μέσα στους ελαιώνες, βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα στη ζούγκλα. Σε αυτό το εξωτικό τοπίο. Αυτός λοιπόν είναι ο καταράκτης του Καλάμαρη. Το μέρος είναι εντυπωσιακό. Μια ζούγκλα. Έμορφα. Αν τα βιβλία που διαβάζαμε μικροί μιλούσαν για νεραϊδότοπους, τότε σίγουρα ένα από αυτούς είναι αυτό εδώ το μέρος. Οπότε αν έρθετε στην περιοχή να κάνετε μια στάση εδώ, παιδιά, 15 λεπτά περπάτημα από το σημείο του πάρκινγκ που αφήνει στο αυτοκίνητο, εύκολο μονοπάτι, οι άνθρωποι έχουν κάνει δουλειά, έχουν δημιουργήσει σκαλάκια και διάφορα έτσι σημεία που βοηθούν την πεζοπορία, ωστόσο τα τελευταία μέτρα θέλει προσοχή, γλιστράει, οπότε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μποτάκια στραγάνε. Θα αφήσω τώρα λίγο την κάμερα και θα χαθώ για λίγα λεπτά στην ομορφιά αυτού του καταράκτη.

Αφήνουμε πίσω μας την Κυπαρισία και κινούμαστε νότια προς την Πύλο. Αν σας αρέσουν τα ταξίδια με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα, τότε σίγουρα πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Δεξιά μας, το μπλε του Ιωνίου και από την άλλη πλευρά, οι ατέλειωτοι Ελαιώνες. Φτάσαμε στην Πύλο, κτισμένη αμφιθεατρικά, κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει έναν νησιώτικο οικισμό.

0: Μόλις έφτασε και ο Αλέξανδρος στο λιμάνι για να πάμε μαζί μια όμορφη βαρκάδα έξω από την πύλη.
1: Καλημέρα! Στην ώρα σου! Έλα, έτοιμος. Οπ, μια χαρά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Εδώ είμαστε στο λιμάνι της Πύλου, η όμορφη Πύλος. Παλιά είχε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο σε πλοία που ερχόταν και φορτώνανε και έκαναν αφοδιασμούς. Υπήρξε μέρα να έχει 20-25 καράβια μέσα. Βασικό σημείο.

0: τι ψάρια πιάσαμε?
1: Ψάρουμε με το καλάμι. Πιάνουμε ψάρια. Έχουμε τώρα κάποιους ροφούς, στήρες, μπορούμε να τα δούμε τα ψάρια.
0: Το πρωί τα έβγαλες αυτά?
1: Αυτά τα έβγαλα το πρωί και θα το δείτε ότι τα περισσότερα ψάρια είναι ζωντανά. Αυτό είναι ένα ροφάκι.
0: Ροφάκι.
1: Είναι πάνω από 3 κιλά. Το βλέπετε, είναι ζωντανό το ψάρι. Όπως είναι. Ξεκινάμε μία στήρα. Πού είμαστε? Είναι δεύτερη στήρα. Αυτή είναι μία συναγρίδα. Η συναγρίδα όταν αρχίσει και πεθαίνει αλλάζει χρώμα και θα ασπρίσει στο τέλος. Θα ασπρίσει και θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν θα ασπρίσει θα γίνει άσπρη και μετά θα ξαναέρθει φέρει τα χρώματά της κανονικά. Έτσι είναι τα ζωντανά, τα φρέσκα με ψάρια. Αυτή είναι η στήρα μας.
0: Ζωντανό φρέσκο ψάρι, το βλέπεις και από τα σβράνχια εδώ. Βλέπεις που είναι σαν φωτιά, κόκκινες.
1: Τα πρώτα ψάρια είναι τα ψάρια που πουλούνται ακριβά, θεωρούνται νόστιμα και είναι καθαρά ψάρια. Δεύτερα ψάρια μπορούμε να πούμε το σκάρο, να πούμε κάποια άλλα μικρόψαρα. Αυτά τα ψάρια θεωρούνται πρώτα ψάρια όλα. Και ο ροφός είναι το βασιλικό ψάρι, τον τρόπο του ψαρού του φεκάδων. Το κυνηγάει όλος ο κόσμος. Μια μεγάλη αγάπη για αυτό το ψάρι.
0: Όμορφο ψάρι.
1: Όμορφο ψάρι.
0: Στην αρχή νόμιζα πως τα ψάρια δεν τα έπιασε ο Αλέξανδρος και τα έφερε μαζί του για να μας εντυπωσιάσει. Μέχρι να πιάσουμε παρέα μια συναγρίδα περίπου 2 κιλά.

0: Σε τι βάθος είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στα 50 μέτρα ψαρεύουμε. Κοιτάμε στο πεθόμετρο να μπορούμε να δούμε ένα ψάρι. Όταν έχει καλή τεχνολογία, βλέπει ένα ψάρι. Δολώνει το δόλο σου.
0: Ζωντανό δόλωμα.
1: Ζωντανό προτιμάμε καλύτερα όταν έχουμε ζωντανό. Κοιτάμε να έχουμε ζωντανό. Δουλεύουν και τα ψεύτικα, δουλεύουν όλα τα. Τώρα έχουμε ζωντανό, θα βάλουμε ζωντανό.
0: Αυτό τι είναι, σουπιά?
1: Αυτή είναι σουπιά ζωντανή. Είναι με τη μέθοδο τη ζόγκα, όπω λέμε.
0: Α, μπράβο, ναι. Τριαγκίστρια.
1: Ναι, τριαγκίστρια. Προσπαθούμε να μην την πληγώσουμε πολύ και να την έχουμε δίρυξη. Αυτή είναι σουπιά, μας έκανε και χάλια. Προσπαθούμε να μείνουμε ακίνητοι στο σημείο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ένα ψαράκι. Βλέπουμε στο βυθόμετρο κάτω σηκωμένο ένα ψάρι. Άμα δεις τη γραμμούλα κάτω, κάποιοι το γνωρίζουν πάνω.
0: Αυτά εκεί που βλέπουμε δηλαδή είναι ψαριά.
1: Ναι, σηκώνουμε ένα ψάρι. Αν θα καταφέρουμε να το πιάσουμε.
0: Δεν έχω δει πιο ξεκούραστο ψαρά.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να ψαρεύεις και να το αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις άνετα. Δεν είναι μόνο το μεροκάματο ή να πάμε σπίτι μόνο λεφτά. Κοιτάμε να μπορούμε να περάσουμε και ευχάριστα. Πιάσε την απόχελα τώρα, το βάλεις μέσα.
0: Ωρε Παναγία μου! Να το.
1: Ου. Βάλτε μέσα. Πιάσ' το. Σήκω τη. Αυτά είμαστε.
0: Ωρε Παναγία μου. Καλά πήγε να φάει τόσο μεγάλο δόλωμα. Λέμαργη.
1: Έχουμε μία στην αγρίδα, περίπου 1,5 κιλό.
0: Τώρα θα τα βάλουμε στον παγό.
1: Τα ψάρια παγώνονται όλα.

0: Στην αγρίδα μικρή. Όχι. Μας έφυγε.
1: Όχι. Μας έφυγε.
2: Όχι, ρε φίλε. Το πιάτο του ψαρά 9 φορές είναι αδιανό και μια γεμάτο. Εμείς γουρλίδες. Αυτή τη μια φορά

Βρίσκομαι πάνω στην νησίδα Σφακτηρία. Απέναντί μας η Πύλος και το κάστρο. Η Σφακτηρία στο παρελθόν ήταν ορμητήριο, καθώς το σχήμα της και η θέση της προστάτευε τη δυτική πλευρά του κάστρου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από τα ομηρικά χρόνια και το ρήμα σφάζω, που σημαίνει θυσιάζω. Γιατί εδώ πάνω οι αρχαίοι Πελοποννήσιοι έκαναν θυσίες προς τον Ποσειδώνα. Το τοπίο, παιδιά, είναι τόσο άγριο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό.

να πω για αυτό το μέρος. Τι να πω. Την ενέργεια, την αγρίλα του τοπίου και κάτω από τα πόδια μου το χάος.

Ανάμεσα στους δύο βράχους από κάτω μου υπάρχει μια στοά που την ονομάζουν Τρυπητό. Απολαύστε!

Είναι τρομακτική η ενέργεια που βιώνεις φτάνοντας πάνω στη βραχονισίδα να είσαι εσύ και η θάλασσα και κανείς άλλος. Ενεργειακά κορυφώνεσαι εκείνη τη στιγμή και χάνεσαι.

0: Η επόμενη στάση είναι στη Ρώσικη Εκκλησία, που η οποία είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Έκτισαν οι Ρώσοι προς τιμήν αυτών που έπεσαν στη μάχη της Φακτηρίας του 1825.
0: Ναι.

Πρώτη φορά μου βλέπω ξύλινη εκκλησία. Ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χτισμένη το 1997 προς τιμήν των Ρώσων πεσόντων στη μάχη του Ναβαρίνου.

0: Συνανορίζει αυτός ο ήχος.
1: Αυτός ο ήχος είναι ηρεμία. Συνανορίζει, σε ηρεμεί, σε κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Σε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή. Ότι ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να έχεις στην ημέρα σου.
0: Αλέξανδρε, πού είμαστε?
1: Είμαστε στην Βουδικηλιά. Μια φανταστική παραλία. Ωραίες αμοθήνες, αμόλοφοι. Ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδος και πολύ φωτογραφημένη. Ανατολικά μας είναι η λιμνοθάλασσα το Διβάρι, οποία έχει τον Ερωδιό μέσα στα πουλιά και είναι από τις καλύτερες λιμνοθάλασσες. Πίσω από το Διβάρι είναι νότια, είναι η όρμος Ναβαρίνο και νότιο-δυτικά είναι η Σφακτηρία.
0: Έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πάρα πολλές φορές. Αγαπάω αυτό το μέρος. Μου αρέσει, είναι όμορφο μέρος, έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Έχει ωραίες φυσικές ομορφιές επάνω, καλός ψαρότοπος και ωραίο και για πεζοπορία, για βόλτα και τα πάντα.
0: Τι ξεχωρίζει από αυτή την παραλία?
1: Την αμμουδιά της. Το στυλ της και την καθαρότητα που έχει.
0: Μια λωρίδα γης χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας με τη Βοηδοκοιλιά. Μια από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Πιθανότατα το όνομά της πηγάζει από το σχήμα της που θυμίζει κοιλιά βοδιού. Από ψηλά η εικόνα της, εντυπωσιακή. Πού γεννήθηκες?
1: Γεννήθηκα τα Καλαμάτα, είναι μεγάλο σαν Μεθόνη. Έφυγα από εδώ στα 18 μου, 19, πήγα Καλαμάτα, δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά. Οι γονείς μου υπήρχαν όμως στη Μεθόνη. Πηγαίνω ερχόμουν συνεχώς. Ξεκίνησα να μένω Καλαμάτα, τώρα που δημιούργησα οικογένεια, ξαναπροσπαθώ να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά πάλι στη Μεθόνη. Είναι μέρος που έχω αγαπήσει, μέρος που μου αρέσει και μέρος που θέλω να είμαι εδώ.
0: Ψάρευες από μικρός?
1: Μικρός ψάρευα ερασιτεχνικά με διάφορους ψαράδες, μόνος με το ψαροτούφεκο, μετά με το καλάμι. Μετά ήρθε η αγάπη πολύ μεγάλη για τη θάλασσα. Προσπάθησα να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ. Είδα ότι μου άρεσε περισσότερο και έφτασα στο σημείο να γίνω επαγγελματίας ψαράς.
0: Κοιμάσαι τη βάρκα?
1: Πάρα πολλές φορές. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα. Αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν το κάνω από ανάγκη, δηλαδή να έρθω με το ζόρι. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα και ψαρεύω και γενικά εγώ με καλάμι. Δεν είμαι όπως είναι οι παραδοσιακοί ψαράδες να πάνε μόνο με δίχτυα ή μόνο με παραγάδια. Ψαρεύω όλα τα εργαλεία στην εποχή τους.

0: Η συνέλευνα πώς είναι καλύτερη, σκάρα.
1: Ψητή.
0: Ψητή.
1: Τα μαυρό ψάρια είναι πιο πολύ για σούπες και βραστά ψάρια. Η συναγρίδα είναι ψητή.
0: Φύγαμε για ψησταριά.
1: Φύγαμε!

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στάχτες και καταστροφή στο Ωραιόκαστρο από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Η μάχη με τις φλόγες και το τοξικό νέφος που απειλεί τη Βόρεια Ελλάδα. Αναβιώνει το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα. Επίθεση του Πρωθυπουργού στον επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για το διχαστικό δημοψήφισμα του 2015. Υπερθέαμα στην Ουάσιγκτον από τον Τραμπ με 850.000 πυροτεχνήματα επί 40 λεπτά για την 4η Ιουλίου. Πάει για ρεκόρ Γκίνες. Άδωνης Γεωργιάδης κατά Στέλιου Ρόκου για βίντεο κλιπ στο οποίο οδηγεί μηχανή χωρίς κράνος. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
2: Just the spot for you two.
3: Police officers! Police!
4: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για την δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
8: Θα συγχαίνομαι τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, δείξε. Τώρα είναι μάγκα τη Καραμπουζουκλή.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μην νομίζετε ότι έρχονται εδώ άνθρωποι, τους γνωρίζουμε όπως τους γνωρίζετε κι εσείς, αλλά μερικοί σου μένουν και τους σκέφτεσαι πάρα πολύ και σχεδόν ανησυχείς για αυτούς και τους παρακολουθείς. Μία τέτοια περίπτωση, ίσως επειδή η ιστορία της και η ζωή της έχει πτυχές που δεν έχω ξαναδεί σε ανθρώπους που έχω κάνει συνέντευξη, είναι η Δώρα Χρυσικού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Αχ, ευχαριστώ εγώ.
0: Μα η συνέντευξη που είχαμε κάνει, που είχε όλες τις πτυχές της ζωής σου, που τις έχεις διηγηθεί, υπάρχουν φορές που γυρίζω και την γυρίζω πίσω και την βλέπω, αν και δεν βλέπω τον εαυτό μου, αλλά το ότι έχεις μία συγκλονιστική ιστορία μαμάς.
1: Ναι.
0: Εφηβικής ηλικίας. Και δεν ξέρω ποια είναι τα επόμενα επεισόδια στη ζωή σου. Σε ποιο επεισόδιο είμαστε τώρα?
1: Μάλλον στην ενήλικη ζωή είμαστε τώρα.
0: Ναι. Τι τίτλο θα έβαζες?
1: Άμα κοιτούσα πίσω στο τώρα, θα έλεγα ότι μπράβο Δώρα, τα κατάφερες καλά. Άντεξες.
0: Άρα είμαστε στο άντεξες.
1: Στο άντεξες, ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Είναι καλό.
0: Καλή φάση.
1: Τώρα είμαι μάλλον και ένα βήμα μετά το άντεξες, που αρχίζω και απολαμβάνω αυτά που έχω καταφέρει.
0: Ωραία.
1: Στην απόλαυση.
0: Σε πιάνω, μου αρέσει αυτό που λες. Ναι. Τι πιάνεις τον εαυτό σου να απολαμβάνει?
1: Καταρχάς, τη ζωή την ίδια. Mm-hmm. Κατά δεύτερον, έχω γίνει λίγο πιο φιλική με τον εαυτό μου. Έχω γίνει λίγο πιο τρυφερή, γιατί ήμουνα πολύ με το μαστίγιο. Πάντα ήμουν άλογο κούρσας να καταφέρω, να καταφέρω, να καταφέρω. Τώρα έχω πάρει μια απόσταση. Έχω πάρει τους απαιτούμενους πόντους στον boy. Έχω ψηλώσει δηλαδή με όλα τα κεκτημένα και όλα αυτά που έχουν περάσει. Και τώρα έχω γίνει λίγο με τον εαυτό μου λίγο πιο... Και λέω, κοίτα μωρέ, καλή είσαι. Δηλαδή δεν το είχα πει ποτέ εγώ αυτό. Δεν το είχα πει ποτέ αυτό, κοίτα είσαι καλή. Πάντα σκεφτόμουν ότι η επόμενη κορφή... Τώρα δεν αναμετριέμαι με κορφές, ναι. Είμαι πιο πολύ στο έδαφος και λέω, κοίτα, περνάω λίγο από τα πράγματα από πάνω και τα κοιτάω έτσι λίγο σκοπτικά και λέω, μωρέ, κοίτα, καλά τα έχεις κάνει.
0: Ωραίο, πολύ, ναι. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό. Ναι. Είναι, επομένως, η ικανοποίησή σου είναι θέμα εξελίξεων. Δηλαδή, ή ωριμότητας, γιατί και η ωριμότητα, που είσαι πάρα πολύ νέα, νέο κορίτσι, και η ωριμότητα το φέρνει αυτό. Δηλαδή, δεν είσαι στα 30 όπως είσαι στα 20, είσαι λίγο πιο, είσαι cool. Και νομίζω ότι αυτό σημαίνει όσο μεγαλώνουμε.
1: Η ασθένεια το έκανε αυτό.
0: Η ασθένεια.
1: Η ασθένεια ξεκάθαρα το έκανε αυτό. Ήτανε δηλαδή η ωριμότητα, ήρθε λίγο άξαφνα. Ναι. Ήρθε λίγο απότομα μάλλον.
0: Η ωριμότητα, η βαριά, γιατί έχουμε πει για την περιπέτειά σου, το πέρασες, είναι πίσω σου.
1: Η αίσθηση ότι η ζωή δεν έχει πρόβα, είναι μία.
0: Ναι.
1: Και ότι πρέπει να κάνεις το καλύτερο που μπορείς. Απλώς επειδή εγώ νιώθω ότι αναγεννήθηκα και ότι είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους που την είχα κάνει, που είχα την πρώτη. Και ότι με έναν τρόπο ήθελα να κάνω, να πάρω το maximum και ότι πια δεν φοβάμαι να πάρω ρίσκα. Αυτό είναι το βασικότερο.
0: Άρα, ενώ θα υπέθετε κανείς ότι μια μεγάλη περιπέτεια σαν τη δική σου θα άφηνε κάποιον φοβισμένο.
1: Όχι, ακριβώς το αντίθετο.
0: Εσένα σε έκανε πιο τσαμπουκά.
1: Με έχει κάνει ατρόμητη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με έχει κάνει ατρόμητη γιατί δεν φοβάμαι να φάω τα μούτρα μου. Mm. Δηλαδή, στη ζυγαριά, το να έχεις αποτυχία. Εγώ φοβόμουν πάρα πολύ την αποτυχία. Το λίγο. Mm. Το να αποτύχει σε κάτι, στη ζυγαριά είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρότερο μάλλον από το να μην το κάνεις καθόλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, έκανα το μονόλογο για το Φίσα. Mm-hmm. Έκανα μονόλογο, ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Δεν είχες ξανακάνει.
1: Δεν είχα ξανακάνει, γιατί φοβόμουν. Έλεγα πού θα πάω εγώ τώρα να κάνω μονόλογο και αν θα τα καταφέρω και δεν είμαι και τόσο καλή και ίσως αυτό. Και μετά λέω και.
0: Και τι,
1: τι είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει, να είσαι άτεχνη, να είσαι κακή, να μην τα καταφέρεις, να σου πούνε ότι είσαι ατάλλαντη. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σύμπαν των όλων των πραγμάτων που συμβαίνουν και τις αποτυχίες και τις επιτυχίες και τι καταφέρνουμε και σε τι είμαστε ατελείς και σε τι αναμετρώμαστε με το λίγο, το να πει κάποιος ότι σε κάτι, στη δουλειά σου, σε μια παραφιάδα της δουλειάς σου, σε μια εκδοχή σου δεν ήσουν αρκετά καλή, είναι πάρα πολύ μικρό.
0: Ναι.
1: Οπότε υπ' αυτή την έννοια, πλέον τα πράγματα έχει μικρύνει ο διαθλαστικός φακός μέσα από τον οποίο τα βλέπω. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που λέμε αποτυχίες,
0: ναι,
1: έχουν πάρα πολύ μικρίνη στην σημαντικότητά τους και στη βαρύτητα που έχουν εντός μου, μέσα μου.
0: Ναι. Μιλώντας καλλιτεχνικά, εντάξει, αυτό, εσύ εξήγησες πώς το παρατηρείς εσύ μέσα σου, αλλά ξέρεις και εξωτερικά κάτι που μπορεί να κάνεις εσύ πολύ καλά, επειδή συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα έξω από σένα και σε εμάς που είμαστε οι θεατές, αισθάνεσαι ότι κάτι που μπορεί να έχει κάνει πολύ καλά μπορεί να περάσει, να φύγει και κανείς να μην το θυμάται.
1: Ω, βέβαια.
0: Και το καλό σου δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Όπως και το αυτό που μπορεί να μην, να μην τα καταφέρεις όσο θα ήθελες.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Όμως στη δική μου την περίπτωση, αυτό που βλέπουν οι άλλοι και αυτό που με έναν τρόπο μνημονεύουν ή αυτό που θα μου πούνε αυθόρμητα οι άνθρωποι όταν με συναντούν είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελα εγώ να μου πούνε. Δηλαδή δεν θα έρθει ποτέ κανείς να μου πει σε μένα «Πόπο, κάνατε μια καταπληκτική παράσταση ή ήσασταν φοβεροί σε αυτή». Όλοι έρχονται και μου λένε «Μας αρέσεις γιατί είσαι ένας άνθρωπος που δεν το βάζει κάτω και αγωνίζεται».
0: Άρα συνολικά βλέπουν το έργο σου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο ότι τι ωραία σας είδαμε, κυρία Χρυσικού, ήσασταν πολύ καλή στο ρόλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι κάτι που το έχω επιδιώξει. Δηλαδή, έχω επιδιώξει εγώ να είμαι στο προσκήνιο και για το ότι είμαι ένας άνθρωπος που παλεύει για αυτό που θεωρεί δίκαιο ή που αγωνίζεται ή που υπερασπίζεται άλλους ανθρώπους. Δεν θα ήθελα ποτέ να με σκέφτονται οι άνθρωποι σαν έναν άνθρωπο που δίλιασε ή που άφησε άλλους ανθρώπους εκτεθειμένους.
0: Ναι.
1: Ούτε στο χειρότερο εχθρό μου.
0: Ξέρεις που θα πάει τώρα η συζήτηση, δεν μπορώ να μην σου κάνω την ερώτηση, γιατί είμαστε πάνω σε αυτή την επικαιρότητα. Έχει γίνει πάρα πολύ λόγο, συνεχίζει να γίνεται για την υπόθεση με τον Κιμούλη.
1: Ναι.
0: Έκανες δηλώσεις, είπες ότι ό,τι μήνυση έχει κάνει δεν την έχει κερδίσει. Ναι. Τώρα πού βρισκόμαστε ακριβώς, γιατί εμείς ακούμε τις δηλώσεις της μίας πλευράς και της άλλης, αλλά καμιά φορά μας διαφεύγει σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε.
1: Κοίτα, καταρχάς να πω ότι αυτή είναι μία ιστορία πάρα πολύ πικρή και δύσκολη για εμάς.
0: Ναι.
1: Και είναι μία ιστορία στην οποία έχουμε βρεθεί μέσα στη δίνη του πράγματος, χωρίς να είναι δική μας η πρωτοβουλία αυτή. Δεν την ξεκινήσαμε εμείς. Εμείς δηλαδή ουσιαστικά, εγώ επειδή ίσως ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, ήμουν ένας αυτόπτης και αυτικός μάρτυρας.
0: Ναι.
1: Και βρέθηκα να είμαι μπλεγμένη σε πάρα πολύ πολυπληθείς δικαστικές διαμάχες και ως μάρτυρας, αλλά και ίδια ως κατηγορούμενη.
0: Ναι.
1: Και αναγκάστηκα κι εγώ εκ των υστέρων να κάνω κι εγώ μηνύσεις. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι θα μας ταλαιπωρήσει και θα μας πάει χρονικά τουλάχιστον 3-4 χρόνια από τη στιγμή που μιλάμε μετά. Είναι μια διαδικασία, ειδικά για έναν άνθρωπο σαν και εμένα, που γενικά δεν μου αρέσει να...
0: Να είσαι στα δικαστήρια.
1: Να είμαι στα δικαστήρια. Όχι, και σε κανένα δεν αρέσει να είσαι στα δικαστήρια, αλλά δεν μου αρέσει και
0: μα
1: να...
0: Μα υπάρχουν δικομανείς, μην
1: ναι,
0: το λες
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και είμαι στο προσκήνιο για τέτοια πράγματα. Γενικά είμαι ένας ιδιωτικός άνθρωπος, που μου αρέσει να απασχολώ τα μέσα και τον κόσμο μέσα από τη δουλειά μου ή για πράγματα κοινωνικού περιεχομένου που θεωρώ σημαντικά.
0: Ναι, δεν σε έχω δει σε πάρτι,
1: ναι,
0: σε δεξιώσεις.
1: Δεν μου αρέσει να είμαι τώρα στα πρωινάδικα και να μιλάω για τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: ναι,
1: έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση, διότι επειδή έχουμε κρατήσει γενικά χαμηλό προφίλ όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχουν ακουστεί πράγματα για μας τα οποία είναι άδικα και τα οποία δεν είναι και πραγματικά. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζουμε ως αμυνόμενοι πια,
0: ναι,
1: γιατί αμυνόμενοι είμαστε, πρέπει λίγο να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Αυτό που έχει συμβεί τώρα είναι ότι υπάρχουν δύο μηνύσεις στο πρόσωπό μου, οι οποίες έχουν γίνει το 21 και το 22 και λόγω το πώς είναι το ποινικό μας σύστημα, με τις καθυστερήσεις, με το αν είναι χαμηλά στο πινάκιο, έχουν πάρει παρατάσεις.
0: Πέντε χρόνια πριν δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: ακόμη πρέπει να είσαι στα δικαστήρια.
1: Και δεν έχουν εκδικαστεί. Έχω μία μήνυση που θα εκδικαστεί, θέλω να πιστεύω, τον Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Επίσης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Έχω μία δεύτερη μήνυση, η οποία εκκρεμεί από το 21, γιατί είναι στην Κεφαλονιά, για κάτι που είχε γίνει στην Ιθάκη, εξού και είναι στην Κεφαλονιά.
0: Άρα οποίο... πρέπει να πηγαίνεις και τακτικά.
1: Πρέπει να πηγαίνω τακτικά και υπάρχει και η αγωγή,
0: ναι,
1: που κι αυτή εκκρεμεί και ο λόγος που εκκρεμεί είναι από δικονομικά λάθη που έχουν γίνει από την πλευρά του συνηγόρου του κύριου Κιμούλη, του κύριου Καπερνάρου, που ουσιαστικά η αγωγή μας ήρθε πίσω και είπανε στην πλευρά την αντίθετη, την αντίπαλη, πρέπει να την ξαναγράψετε. Και τώρα έχει γίνει ένα πράγμα εκεί που ακριβώς δεν ξέρω κι εγώ.
0: Ένας νομικός κικαιώνας.
1: Ένας νομικός κικαιώνας, που είναι κι αυτό. Και βέβαια υπάρχουν και οι εφέσεις στα ήδη πρωτόδικα χαμένα δικαστήρια, στα οποία είμαι μάρτυρας.
0: Ωραία. Ξέρεις τι ερώτηση θα σου κάνω τώρα?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ότι επειδή είσαι ένα άτομο που δεν αφήνει κάτι να πέσει.
1: Όχι.
0: Δηλαδή θα πας, θα υπερασπιστείς κάποιον. Αλλά επειδή έχουμε αυτό το νομικό σύστημα, το οποίο παίρνει πάρα πολλά χρόνια για να πας, να μιλήσεις, να πεις αυτό που πιστεύεις ότι συνέβη. Έχεις πει ποτέ τι το ήθελα και έμπλεξα?
1: Άκου, σε κάποιες στιγμές που έτσι χάνω την ψυχραιμία μου ή που έρχονται συνέχεια χαρτιά στο σπίτι από κλητήρες για τα νέα δικαστήρια και αυτά, μπορεί στιγμιαία να το πω. Αλλά στη μεγάλη εικόνα, η μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλάξει ποτέ από αυτό που είπα. Εγώ υπερασπίστηκα το δίκαιο, υπερασπίστηκα έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι είπε την αλήθεια, εν προκειμένου τη Ζέτα τη Δούκα. Και οφείλω να πω ότι κανένα δικαστήριο μέχρι τώρα δεν λέει κάτι άλλο. Ότι αυτή η γυναίκα δεν είπε την αλήθεια. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, συντάσσεται η δική μου αλήθεια έως τώρα. Διότι πάντα κανένας άνθρωπος που κατηγορείται, αν δεν τελεσυνδικείς αυτό το πράγμα σε δεύτερο βαθμό, δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι...
0: Ναι, γι' αυτό
1: έχει
0: και σε ρώτησα
1: του.
0: Που είμαστε τώρα.
1: Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και απόλυτα δίκαιη. Προς όλες τις πλευρές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τονίζω ότι πρωτόδικα είναι αυτά τα πράγματα. Αν δεν τελεσυνδικείς, αν δεν πάει στο εφετείο, αν δεν πάει, τέλος πάντων, δεν κλείσει ο κύκλος, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι έχει βρει το δίκιο του.
0: Ναι.
1: Έως τώρα και η κυρία Δούκα και όσοι άνθρωποι έχουν μηνυθεί, και ελπίζω και εγώ, γιατί και εγώ μηνυόμενη είμαι, να βρούμε το δίκιο μας.
0: Ναι. Είναι ακτιβισμός αυτό που κάνεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το να πας και να πεις, εγώ πιστεύω ότι συνέβη αυτό και θέλω να βοηθήσω μία συναδελφό μου. Αν έκανες μία άλλη δουλειά, δεν θα το ήξεραν μόνο οι εμπλεκόμενοι.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τώρα.
1: Ναι, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις λόγω των πλευρών, ότι είναι κάπως γνωστοί οι άνθρωποι που
0: και
1: εμπλέκονται.
0: Και εσύ είσαι γνωστή, οπότε δηλαδή μία δήλωσή σου παίρνει έκταση.
1: Ναι.
0: Οπότε αισθάνεσαι ότι λίγο, γιατί σε ρώτησα πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για σένα που είσαι μάρτυρας. Τι ήθελα και έμπλεξα, ή λες αξίζει, γιατί λέω αυτό που πιστεύω ότι έγινε, αλλά και επειδή θέλω να μείνει κάτι ως δράση, ως παράδειγμα.
1: Άκου, ακόμα και αν δεν είχαν εμπλακεί άνθρωποι που ενδιαφέρουν με έναν τρόπο τα μέσα, και ήταν για τον περιπτερά της γειτονιάς μου, εάν μου είχε ζητηθεί η συνδρομή μου για κάτι που θεωρώ δίκαιο και μου είχε ζητηθεί σε δικαστήρια που μπορεί να εμπλακώ και το όνομά μου να απασχολήσει τα μέσα με δύσκολο τρόπο.
0: Κάτι άσχετο, λες τώρα.
1: Ναι, κάτι άσχετο. Δεν θα το αρνιόμουν ποτέ.
0: Ξέρεις ότι περισσότεροι άνθρωποι αρνούνται.
1: Το ξέρω.
0: Και σε κοντινούς ανθρώπους και σε συγγενείς και σε φίλους.
1: Το ξέρω. Έχω εμπλακεί σε φίλες μου υπόθεση ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της και έχω πάει στο δικαστήριο. Όπως και τώρα, όταν θεωρώ ότι αυτό που κάνω έχει βάση του την αλήθεια και το δίκαιο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αστερίσω τη βοήθειά μου ή τη φωνή μου από κανέναν άνθρωπο. Αμά είναι η Δούκα, αμά είναι ένας άγνωστος άνθρωπος που μπορεί να μου έχει ζητήσει κάτι να έχω δει και να πρέπει να το καταθέσω, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το κάνω. Και το έχω κάνει.
0: Να.
1: Το έχω κάνει.
0: Επομένως, αν έβαζες ένα χαρακτηρισμό δίπλα στο όνομά σου. Είσαι ηθοποιός, έτσι, καλλιτέχνης, όλα αυτά. Και πολίτης τι είδους?
1: Ευαίσθητος.
0: Ευαίσθητος πολίτης.
1: Ευαίσθητος πολίτης, ναι. Και ένας άνθρωπος που δεν μασάει, ρε παιδί μου. Δεν φοβάται να εκτεθεί, δεν φοβάται να πράξει κατά συνείδηση.
0: Γιατί φοβούνται οι άνθρωποι την έκθεση?
1: Γιατί έχει κόστος.
0: Έχει κόστος.
1: Ω, βέβαια έχει κόστος. Έχει κόστος προσωπικό, έχει κόστος χρηματικό, έχει κόστος χρόνου. Οι άνθρωποι προτιμούν να είναι περιχαρακωμένοι στο μικρό κοσμό τους, παρά να ανοιχτούν με... Γιατί εκεί είναι ένα άγνωστο πράγμα. Και εγώ τώρα, από τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω τι κόστος έχει αυτό.
0: Ναι, γιατί
1: επαγγελματικά...
0: κάποιος θα υπέθετε το εξής, ότι ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί δεν είμαστε δικαστήριο, δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, επειδή ζούμε σε αυτόν τον κόσμο που όλοι θέλουν την ασφάλειά τους και τον μικρό κόσμο τους, όπως πολύ σωστά λες, μπορεί κάποιος να πει, η Χρυσικού, μόνο η Χρυσικού εμπλέκεται σε καταστάσεις και είναι πολύ, έχει πολλή άποψη. Και το πολύ άποψη έχει καταντήσει να είναι πρόβλημα.
1: Τρομάζει.
0: Δεν σε νοιάζει όμως.
1: Όχι, επίσης να σου πω κάτι. Εγώ για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν έχω άποψη. Ναι. Δεν είμαι από αυτούς που επί παντός επιστητού θα γράψω κάτι στο Facebook. Είμαι πάρα πολύ φιδωλή στα πράγματα που επικοινωνώ. Mm. Αλλά τα πράγματα που γνωρίζω και τα πράγματα για τα οποία είμαι παθιασμένη, θα το κάνω μέχρι τέλους. Απλά δεν είναι πολλά.
0: Ωραία. Όταν λοιπόν συμβαίνει κάτι, γιατί είσαι μέσα σε όλα, έτσι, δουλεύεις, είσαι εκεί έξω, δεν κάθεσαι σε ένα σπίτι όλη μέρα. Όταν κάτι συμβαίνει που είναι στενάχωρο, που είναι άδικο, μιλάς εκείνη τη στιγμή.
1: Προσπαθώ γιατί πλέον αυτό να μην μιλάω ενθερμό.
0: Είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
0: Πότε μιλάμε.
1: Όχι, αν δεν μιλάω εκείνη τη στιγμή.
0: Μάρτυρες ή αν είμαστε και θύματα.
1: Ναι, δεν μιλάω εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ, με την έννοια του θύματος που προσπαθούμε να πούμε, δεν έχω υπάρξει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω υποστεί ποτέ... καταρχάς, δεν έχω υποστεί ποτέ στη ζωή μου σεξουαλική παραβίαση από κανέναν.
0: Ναι.
1: Ούτε από γνωστό μου, ούτε από σύντροφο. Mm-hmm. Δεν έχω ποτέ υπάρξει θύμα ξυλοβαρμού.
0: Ναι.
1: Που πολλές γυναίκες, δηλαδή ούτε καν με αυτό το light τύπου, δεν έχω υπάρξει.
0: Ναι, ούτε εγώ και δεν βρίσκω και τίποτα light.
1: Ναι, δεν υπάρχει light. Απλά υπάρχει το light. Λέω για να, γιατί είναι πολύ σοκαριστικό πόσες γυναίκες το έχουν ζήσει.
0: Νομίζω ότι φτάνουμε στο μία στις τρεις.
1: Έστω και σε μία... Γι' αυτό χρησιμοποιείς αυτή την κακή έκφραση, που εκεί είναι λίγο στο όριο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω υπάρξει ποτέ ούτε καν θύμα λεκτικής βίας από σύντροφο.
0: Δεν σε έχουν βρήσει.
1: Δεν με έχουν βρήσει. Ναι. Έχω υπάρξει ψυχολογικής και σε σχέσεις μου και στον εργασιακό μου χώρο.
0: Ψυχολογική σε σχέση. Πώς είναι, γιατί τώρα τελευταία έχει έρθει η Μαρίνα Ζουμπουλάκη που γράψει ένα πολύ καλό βιβλίο για το θέμα και λέγαμε ότι και το να κάνει κάποιος μούτρα είναι ψυχολογική η κακοποίηση, έτσι δεν είναι. Εσύ πώς το ορίζεις?
1: Με υποτίμηση.
0: Ναι.
1: Με υποτίμηση συνεχή,
0: ναι.
1: Με προσβολές μπροστά σε κόσμο, που είναι το ίδιο της υποτίμησης, προσβολή που ουσιαστικά ο άλλος σε υποτιμάει.
0: Ναι. Τι μπορεί να πει δηλαδή
1: Τι μπορεί
0: κάποιος.
1: Να πει, με μούτρα σε επίσημη πρεμιέρα μου, που εγώ περίμενα να είναι ένας άνθρωπος δίπλα μου υποστηρικτικός και χαμογελαστός και να είναι σαν να του έχει σκοτώσει τη μάνα και τον πατέρα.
0: Καλά ζήλεψε, εντάξει.
1: Αυτή τη ζήλια όμως...
0: Μα είναι η ζήλια που δεν σε ζηλεύει εσένα ως γυναίκα, γιατί μπορεί να σε ποθεί κάποιος άλλος. Σε ζηλεύει ως άνθρωπο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ακριβώς.
0: Ότι εσύ είσαι κάτι που δεν μπορώ να είμαι εγώ.
1: Με οικονομικό στραγγαλισμό, υπό την έννοια...
0: Να σου παίρνει τα λεφτά.
1: Μόνιμα να είναι μόνιμα σε μία εξάρτηση από μένα οικονομική και εγώ πια να είμαι σε αδιέξοδο. Και να μην ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή, τι κάνεις όταν ο σύντροφός σου δεν δουλεύει.
0: Mm.
1: Τον στηρίζεις. Αν δεν δουλεύει 2 χρόνια, αν δεν δουλεύει 3 χρόνια, αν δεν δουλεύει 4 χρόνια.
0: Αν σου λέει, εγώ δεν βρίσκω τη δουλειά που μου
1: αρέσει. Αν δεν βρίσκω εγώ τη δουλειά. Ή αν νιώθεις μόνιμα ότι κάτι γίνεται στη δουλειά και είναι και μια δουλειά που δεν τη γνωρίζεις ακριβώς τις συνθήκες του. Ναι. Και δεν ξέρεις ακριβώς τι εξυπηρετεί εκεί πέρα. Ή ας πούμε το να σου λέει ότι ξέρεις, με διώξανε.
0: Περίμενε. Στο καλύτερο. Περιμένετε και εσείς, πάμε σε break και επιστρέφουμε με τη Δώρα Είναι Θεά.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στάχτες και καταστροφή στο Ωραιόκαστρο από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Η μάχη με τις φλόγες και το τοξικό νέφος που απειλεί τη Βόρεια Ελλάδα. Αναβιώνει το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα, επίθεση του Πρωθυπουργού στον επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για το διχαστικό δημοψήφισμα του 2015. Υπερθέαμα στην Ουάσιγκτον από τον Τραμπ με 850.000 πυροτεχνήματα επί 40 λεπτά για την 4η Ιουλίου. Πάει για ρεκόρ Γκίνες. Άδωνης Γεωργιάδης κατά Στέλιου Ρόκου για βίντεο κλιπ στο οποίο οδηγεί μηχανή χωρίς κράνος. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 4 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
2: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Εδώ είμαστε με τη Δώρα Χρυσικού. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να συζητήσει τα πάντα μαζί του. Συζητούσαμε τις κακοποιητικές σχέσεις, ναι. Όχι αυτές που κάποιος δένει κάποιον.
11: Ναι, ναι.
10: Γιατί πρέπει να ανοιχνεύουμε και όλα τα
11: ακριβώς,
10: υπόλοιπα.
11: Γιατί αυτό είναι και λίγο οφθαλμοφανές, είναι λίγο μπροστά σου. Τα άλλα.
10: Τα άλλα τα
11: είναι υπόγεια και σε φθείρουν πολύ εσωτερικά.
10: Που λέγαμε δεν βρίσκω δουλειά, αγάπη μου, θα πρέπει, ναι, να πληρώσει εσύ το λογαριασμό 1, 2, 5, 10.
11: Και ξέρεις τι, για γυναίκες σαν και εμένα. Που είμαστε πάρα πολύ επί της ουσίας υπέρ της ισότητας. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι η γυναίκα που θα πάω, που απαιτώ από τον άντρα να πληρώσεις το πρώτο ραντεβού. Δηλαδή, αν θέλεις πραγματικά να είσαι ισότιμη, είμαι αυτός ο άνθρωπος που θα βάλω πλάτη.
10: Ναι.
11: Αυτό λοιπόν, όταν είναι μια κοσμοθεωρία, ναι, δική σου, mm, σε σχέση με το τι καθιστά τελικά ισότητα. Δεν είμαι η γυναίκα, έτσι όπως δεν θεωρώ ότι πρέπει εγώ να κάνω όλες τις δουλειές στο σπίτι και ότι ο άλλος με έναν τρόπο πρέπει να συμβάλλει, έτσι είμαι και στο θέμα το οικονομικό. Mm. Και έπεσα λοιπόν στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρή στη σχέση.
10: Αισθάνεσαι ότι το έκανε επίτηδες ή πραγματικά?
11: Βέβαια.
10: Δηλαδή έλεγε ότι εδώ έχω βρει μια γυναίκα που με αγαπάει πάρα πολύ και θα το συνεχίσω να αράζω.
11: Εννοείται, το έκανε επίτηδες.
10: Ή ξέρεις, επειδή αισθανόταν προστατευμένος?
11: Όχι, όχι. Ήτανε εγώ, αυτό είναι, είδες τι αναρωτιέσαι. Και εμένα μου πήρε πάρα πολύ χρόνο να καταλάβω ότι τελικά δεν ήταν μια συνθήκη που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια στραβή. Ήτανε μια θέση του. Η φτιαξιά του τέτοια.
10: Είναι η παγίδα της φεμινίστριας. Ναι, δηλαδή, ναι, τώρα μόλις αποκαλύψαμε, ναι, ότι μια γυναίκα που αισθάνεται ότι είναι ισότιμη, εντάξει, τι έγινε, ναι, και θα είμαι εγώ εδώ.
11: Και είναι η παγίδα του εγώ μπορώ.
10: Εγώ μπορώ.
11: Εγώ μπορώ να τα κάνω όλα.
10: Ναι.
11: Και είναι οκ. Okay.
10: Πώς βγαίνεις από μια σχέση που υπάρχει αυτή η οικονομική εκμετάλλευση και που συνεχώς δίνεις και εσύ δικαιολογίες, πώς σηκώθηκες και έφυγες? Δεν ξέρω.
11: Ναι, ναι, σηκώθηκα και έφυγα. Κοίτα, ήταν μία συνεχόμενη φθορά. Mm. Σηκώθηκα, ήταν αυτό που είπες, που λες κάποια στιγμή, που πάει λίγο σταδιακά, που το πράγμα χαλάει και έχει ασχημένη πολύ και πια δεν ξέρεις τους λόγους ούτε που έμεινες, ούτε που σε φέραν σε αυτό το σημείο και είναι μια... Έχει φτάσει πάτο το πράγμα.
10: Ναι.
11: Δηλαδή είναι αυτή η στιγμή που έχεις ανταλλάξει τόσο πικρά και προσβλητικά πράγματα με τον άλλον και βλέπεις μια εκδοχή και μια εικόνα του εαυτού σου που δεν την αναγνωρίζεις και δεν σε τιμάει.
10: Mm.
11: Και λες πια, σε παρακαλώ, ας το λήξουμε, γιατί δεν έχω χαθεί, έχω χάσει τη Δώρα.
10: Ναι.
11: Και θα σου πω κάτι, και είναι κάτι που το λέω πρώτη φορά, και χαίρομαι που το λέω πρώτη φορά στην εκπομπή σου. Αυτό εμένα έγινε μετά την ασθενειά μου. Mm. Είχα εγκλωβιστεί πάρα πολύ στο κομμάτι της φροντίδας, γιατί ήταν ο άνθρωπος αυτός που με φρόντισε στην ασθενειά μου. Ήταν μια μακροχρόνια σχέση που είχα. Και είχα εγκλωβιστεί πάρα πολύ σε αυτό και ένιωθα ότι του χρωστάω.
10: Θα το αισθανόταν οποιοδήποτε, οποιαδήποτε.
11: Ένιωθα ότι του χρωστάω.
10: Να.
11: Και θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Και ίσως αν δεν είχα αρρωστήσει, να είχε γίνει και πολύ νωρίτερα. Mm. Και με έβγαλε από αυτή την κατάσταση το γεγονός ότι ξαναπάτησα στα πόδια μου, είδα τη μεγάλη εικόνα, είδα την εικόνα της εξάρτησης, γιατί η εξάρτηση ήταν αμφίδρομη.
10: Διπλή.
11: Άλλη εξάρτηση από τον πρώην σύντροφό μου, τέτοιου τύπου, της ασφάλειας, της οικονομικής εξάρτησης, το ότι έχουμε βολευτεί, και άλλη εξάρτηση από μένα. Η εξάρτηση συναισθηματική, η εξάρτηση πρακτική, η εξάρτηση μιας γυναίκας που είχε υποστεί ολική υστερεκτομή και δεν είχε πια η φύση της σεξουαλική και η ερωτική της εικόνα είχε πληγεί βάναυσα.
10: Ναι, γιατί νομίζεις διάφορα.
11: Γιατί νομίζεις ότι...
10: Ενώ παραμένεις εσύ.
11: Ναι, και πού θα πάω τώρα.
10: Ναι.
11: Και βέβαια πρέπει να πω ότι έφυγα γιατί ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα έναν άλλον άντρα.
10: Ναι.
11: Είχε βέβαια πολύ δυσκολέψει η σχέση, δηλαδή πια τα τελευταία 2 χρόνια...
10: Και μετά η κακοποίηση, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε η οικονομική κακοποίηση, γιατί είναι,
11: ναι,
10: είναι μια...
11: Ήτανε μια...
10: Μετά γίνεται και από τους δύο.
11: Ναι, βέβαια.
10: Γιατί αυτό που περιγράφεις, νομίζω το αναγνωρίζουν πάρα πολλές γυναίκες, ότι γίνεσαι και εσύ κακοποιητής.
11: Εννοείται.
10: Γιατί θες να πεις την σκληρή
11: Ακριβώς.
10: κουβέντα, θες να φανείς ότι και εσύ μπορείς να μπεις σε αυτή την πάλη, άρα... Μετά γίνεται...
11: Και άμα δεν τα βάλεις τα όρια από την αρχή,
10: ναι.
11: όταν μετά θα προσπαθήσεις να τα βάλεις, τα βάζεις με έναν τρόπο που δεν σε τιμάει.
10: Ναι.
11: Με έναν τρόπο επιθετικό, με έναν τρόπο άσχημο, με έναν τρόπο που τον άλλον τον προσβάλλεις και εσύ πια. Δηλαδή, δύο άνθρωποι που έχουν χάσει την μπάλα και εκτοξεύουν υβριστικές εκφράσεις ο ένας με τον άλλον, έχει χαθεί κάθε αγάπη, κάθε σύμπνοια, κάθε συμπόρευση, κάθε τι καλό που μπορεί να υπήρχε.
10: Πόσα χρόνια κράτησε αυτό?
11: Κράτησε τουλάχιστον 2 χρόνια.
10: Τώρα που σ' ακούνε, πολλές γυναίκες...
11: Και ακριβώς γι' αυτό το λέω.
10: Ναι.
11: Είναι δύσκολο το να πρέπει να πεις έναν άνθρωπο που έχει ζήσει 8 χρόνια από τη ζωή σου. Ξέρεις τι, θέλω να σηκωθείς και να φύγεις από το
10: 8
11: σπίτι.
10: Χρόνια συνολικά, εσύ 2 χρόνια τα άσχημα.
11: Ναι.
10: Είναι μεγάλο
11: ναι,
10: διάστημα.
11: Όμως από τα 8, τα 4 ήταν όταν εγώ αρρώστησα.
10: Mm.
11: Και εγώ, ξέρεις τι, συνέχισα να δουλεύω και ο άλλος καθόταν σε ένα καναπέ. Και εγώ έφερα τα λεφτά στο σπίτι, ούσα άρρωστη. Και δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν πολύ βαρύ. Το μόνο που είχα τολμήσει να ψελίσω είναι ότι, ξέρεις τι, θα ήθελα να είχα έναν άνθρωπο που να μην χρειαστεί να δουλεύω για 2. Φαλακρή, με την τομή. Και... Εκεί υπήρχε ένα πράγμα που καταλάβαινα, έπρεπε να μπω στην ψυχοθεραπεία. Και μετά όμως θεωρούσα ότι με έναν τρόπο ήταν και κάπως υποχρέωσή μου να το κάνω.
10: Ναι, ναι.
11: Και όταν πήγα στην ψυχοθεραπεύτρια, μου λέει να σου πω κάτι. Θα έπρεπε να μπορείς να κάτσεις σε ένα καναπέ και να πεις, ξέρεις τι, θα ήθελα να, αυτό το σπίτι να μπορεί να υφίσταται οικονομικά, να σταθεί και χωρίς τη δική μου συνδρομή.
10: Ειδικά όταν είσαι σε τόσο αδύναμη ναι. φάση, έτσι.
11: Άρχισα λοιπόν σιγά σιγά να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι ακριβώς κανονικό. Και ότι με έναν τρόπο, ό,τι μου έχει δοθεί, το έχω δώσει πολλαπλώς πίσω. Σε στήριξη, σε συμπαράσταση, στα πάντα. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι είμαι κι εγώ με έναν τρόπο αλλιώς κακοποιημένη.
10: Ναι.
11: Και ότι βέβαια έχω υπάρξει κι εγώ με έναν τρόπο, έχω κακοποιήσει με έναν τρόπο ενδεχομένως τον
10: έχεις
11: άλλον άνθρωπο.
10: Έχεις επιστρέψει τη βία.
11: Ναι, ναι.
10: Ναι, έτσι είναι.
11: Και έτσι λοιπόν, τώρα, εάν θα είχα χωρίσει, εάν δεν είχα ερωτευτεί, σίγουρα θα είχα χωρίσει. Ίσως να μην το είχα κάνει τόσο απότομα και τόσο... τόσο αποφασιστικά, αλλά η ύπαρξη ενός άλλου ανθρώπου που είχε ένα πολύ διαφορετικό προφίλ από τον πρώην σύντροφό μου, είχε μια πολύ καλή δουλειά, ήταν ένας άντρας που με έκανε πάλι να αισθανθώ ότι είμαι πια κι εγώ γυναίκα, γιατί 4 χρόνια ήμουν καρκινοπαθής, δεν ήμουν γυναίκα. Ένας άνθρωπος που με είδε για αυτό που θα ήθελα να με δούνε, με είδε στην ολότητά μου, με είδε ως μυαλό, με είδε ως προσωπικότητα, με είδε ως...
10: Ωραία γυναίκα, το λέω εγώ.
11: Ναι, γιατί εγώ δεν το έβλεπα πια αυτό. Δεν το έβλεπα. Ναι. Και δεν το διεκδικούσα.
10: Κιόλας. Εσύ δεν πιστεύεις σε τίποτα μεταφυσικό, έτσι. Δεν πιστεύεις.
11: Έχω αρχίσει και πιστεύω μερικά πράγματα.
10: Ω, παιδιά, ναι. Διαφορές.
11: Δηλαδή... Όλα σε σένα τα λέω, Αθήνα, Ίνα.
10: Χαίρομαι πάρα πολύ με τιμάς. Κάτσε, περίμενε. Η Δώρα που έχω γνωρίσει εγώ, άθεη.
11: Ναι, ναι. Εκεί
10: το συνεχίζουμε.
11: Αυτό
10: αλλά
11: συνεχίζει.
10: Τι γίνεται,
11: αλλά
10: το
11: κάτι
10: σύμπαν.
11: Σημαντικό, κάτι γίνεται. Ναι, okay. Το έζησα και τώρα με την παράσταση με τον Παύλο. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Παύλος κάπως με έχει πάρει
10: εκεί
11: από το χέρι. Ναι, έκανα μια παράσταση στο Βράχον και είχε αυτή την ενέργεια ο τόπος, ρε παιδί μου. Και κάποια στιγμή είμαι ξαπλωμένη και βλέπω τα αστέρια και το έλεγα στην κυρία Μάγδα και κάπως... Η ενέργεια του τόπου, αυτού του πράγματος που κάνω, αυτού του ανθρώπου που... Αυτό δεν είναι μεταφυσικό, είναι. Ότι έχω αισθανθεί έναν άνθρωπο να με κρατάει όλα αυτά τα χρόνια που κάνω την παράσταση που δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Η σύνδεσή μου με αυτόν τον άνθρωπο.
10: Δεν νομίζω ότι είχε
11: μεταφυσικό. Μου αίσθηση δεν ότι είναι κουβαλάω.
10: Ναι, δεν είναι μεταφυσικό ακριβώς, είναι κανονικό σε έναν βαθμό. Έτσι. Δηλαδή ήθελα να πω ότι πώς, ναι, αφού... Παίζει κάτι το οποίο είναι τόσο δυνατό, δεν μπορεί να σε αφήσει αδιάφορη.
11: Ναι.
10: Έτσι. Είναι κάτι
11: ανώτερο.
10: Αλλά και
11: η σύνδεση με αυτό το πλάσμα που δεν το γνώρισε.
10: Ναι.
11: Το έμαθα μετά. Μετά το θάνατό του, έμαθα πράγματα γι' αυτόν. Ακόμα και αυτή την ιστορία, το ότι έμεινε μαχαιρωμένος 4 λεπτά και έζησε για να υποδείξει το δολοφόνο του. Και αυτό δεν είναι ακριβώς στη φύση, στη βιολογία. Είναι μια υπέρβαση της βιολογίας. Γενικά είναι όλη αυτή η ιστορία λίγο υπερβατική.
10: Ναι.
11: Και κάπως κι εγώ υπερβατικά το έχω επιλέξει και με έχει επιλέξει μάλλον και κάπως έχουμε έτσι...
10: Μα τι έχεις κάνει στη ζωή σου που δεν είναι υπερβατικό, εξήγησέ μου. Δηλαδή, είχες μία μαμά ηρωίδα, έτσι, που βασανίστηκε, έμεινε, από ό,τι μου είχες πει την άλλη φορά, δεν σας είπε ποτέ όλη την ιστορία.
11: Ναι. Με το παιδί που γεννήθηκε
10: και
11: έβλεπε το όνειρο του, το μάρμαρο. Στο έχω πει αυτό.
10: Όχι.
11: Η μαμά μου... Όταν βγήκε από το ΕΑΤΕΣΑ, της είχαν πει ότι δεν θα κάνει ποτέ παιδί.
10: Α, ναι, μπράβο, ναι.
11: Και
10: ναι,
11: επί πολλά χρόνια έβλεπε ένα όνειρο ότι γεννάει ένα μάρμαρο. Και κάθε φορά λέει, που άγγιζε αυτό το ψυχρό, την ψυχρή επιφάνεια, σηκωνόταν στα κλάματα. Και η πρώτη μέρα, λέει, που δεν είδε το όνειρο, ήταν να με κράτησε εμένα στο μευτήριο. Για σκέψου, τι είναι αυτό το πράγμα.
10: Ναι.
11: Για αυτή τη σχέση την γονεϊκή. Δηλαδή, γίνεσαι... Η μαμά μου πάντα έλεγε ότι η μεγαλύτερη νίκη στους βασανιστές είναι ότι έγινε μάνα.
10: Βέβαια.
11: Γιατί αυτό τις είχαν αποκλείσει. Είναι πολύ ωραίο.
10: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Από αυτή λοιπόν τη φανταστική μαμά, τη φοβερή μαμά, εσύ...
11: Και το φανταστικό μπαμπά.
10: Και το φανταστικό μπαμπά που ήταν και πολύ ερωτευμένη από ό,τι
11: πολύ.
10: Μου είχες πει.
11: Ξέρεις τι μου λέγε ο μπαμπάς μου, το μότο του. Κυνηγήστε το ανέφικτο για να πετύχετε το εφικτό. Εγώ με αυτό μεγάλωσα. Ναι. Γι' αυτό έγινα έτσι Ταλιμπάν και δεν μασούσα. Γιατί είχα πάντα, ναι.
10: Και συνεχίστηκε αυτό στη ζωή σου. Και σε είχα ρωτήσει νομίζω και την προηγούμενη φορά, σε τι βαθμό αισθάνεσαι ότι προκαλείς κάποια πράγματα. Όχι βέβαια την ασθενειά σου, έτσι, γιατί αυτά είναι... Έρχονται στη ζωή, έτσι, ναι, σε όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τι θα έρθει στον καθένα. Αλλά εάν ψάχνεις, γιατί αυτό υπάρχει και στο DNA σου σε έναν βαθμό, τη δυσκολία. Τη δύσκολη πεποίθηση, τη δύσκολη, ακόμη και ιδεολογία και το δύσκολο τρόπο να διεκδικείς πράγματα. Το ψάχνεις, το αναζητάς.
11: Είναι πολύ ωραία ερώτηση, δεν το έχω σκεφτεί. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί υπόκοφα και υπόγεια και υποδόρια και υποσυνείδητα να το αναζητώ. Ή να θεωρώ ότι...
10: Αυτό είναι το κανονικό.
11: Είμαι για τα δύσκολα.
10: Ναι.
11: Σίγουρα όμως, ο τρόπος που έχω ζήσει τη ζωή μου δεν είναι ο εύκολος. Γιατί την έχω ζήσει με πολύ μεγάλη... με ένα πολύ ιδιαίτερο ηθικό καμπανάκι πάνω από το κεφάλι μου. Και όταν ζεις τη ζωή σου συλλογικά, μέσω της συλλογικότητας,
10: ναι,
11: και όχι για την παρτάρα σου. Αυτό από μόνο του είναι ένας δύσκολος
10: δρόμος. Υπάρχει και πολύ ψευτιά βέβαια σε αυτό. Ότι ζω μέσω της έχει γίνει,
11: ναι,
10: δηλαδή...
11: Εγώ δεν τη ζω με...
10: Όχι,
11: εγώ νομίζω
10: φαίνεται.
11: Ότι τη ζω με αλήθεια, με, ναι, διάβγεια. Και θα σου πω κάτι. Και φάνηκε και το ότι τη ζω με... Και ξέρεις τι, τη ζω με αλήθεια, όχι μόνο στις κρατέες στιγμές μου, στις στιγμές της συντριβής μου τη, ναι, ζω με αλήθεια.
10: Ναι.
11: Αυτό είναι το...
10: Ένα κορίτσι, λοιπόν,
11: δεν κρύβομαι, ρε παιδί μου.
10: Που έχει περάσει όλο αυτό, που δεν κρύβεται, που συνεχίζει, παίζει σε παραστάσεις, θα πούμε και σε λίγο τι έχεις, γιατί έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο είναι γεμάτο. Έχεις ονειρευτεί ποτέ τον εαυτό σου σε ένα νησί, με ένα παρέο, με ένα μαγιό, ή τέλος πάντων, αυτά όλα τα κάνω τώρα, αλλά σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, σε 25 χρόνια... Θα κάτσω στα αυγά μου, με την καλή έννοια.
11: Δεν κατάλαβες. Μόνο αυτό ονειρεύομαι.
10: Μόνο αυτό.
11: Ονειρεύομαι ένα κοινόβιο,
10: ναι, ναι, ναι,
11: που θα ζω με τις φίλες μου. Ονειρεύομαι κάποια στιγμή να μπορώ να φύγω από την Αθήνα. Με έχει κουράσει πάρα πολύ αυτή η πόλη.
10: Ναι.
11: Με εξαντλεί. Δεν μου αρέσει πια. Δηλαδή δεν την απολαμβάνω, δεν απολαμβάνω τα καλά που έχει να μου δώσει. Γιατί τα υπόλοιπα, το γεγονός δηλαδή ότι ξοδεύω 3 ώρες στο αυτοκίνητο, με δυσκολεύει. Αυτό που ονειρεύομαι είναι να μπορώ επιλεκτικά να κάνω τα πράγματα που θέλω και να μην ζω από αυτή τη δουλειά. Mm. Να μην έχω την οικονομική εξάρτηση το να ζω από αυτή τη δουλειά.
10: Πιστεύω θα τα καταφέρεις, γιατί είσαι και άνθρωπος που τη σταθοποιεί τις ανάγκες του πολύ καλά. Θέλω να πάμε στο κοινόβιο με τις φίλες, γιατί...
11: Θέλεις να έρθεις,
10: θέλω να
11: σου κρατήσω θέση.
10: Ναι, οπωσδήποτε να είμαι μέλος. Αυτό βέβαια που ονειρευόμαστε. Αφήνει τους συντρόφους απ' έξω.
11: Ναι.
10: Πώς το έχεις σκεφτεί αυτό?
11: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ζω μία καινούρια συνθήκη,
10: ναι,
11: που δεν έχω πει ότι δεν θέλω πια να συγκατοικήσω. Καταρχάς δεν θέλω να παντρευτώ. Αυτό δεν έχει αλλάξει.
10: Ναι.
11: Δηλαδή είμαι λίγο γαμοφοβική. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το μαζί. Δεν έχει να κάνει. Δεν πιστεύω σε αυτή την κοινωνική συνθήκη, ρε παιδί μου. Mm. Δεν πιστεύω ότι αλλάζει κάτι στις ζωές των ανθρώπων αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα που ίσως αφήνει τη σχέση λίγο και μπαταλεύει, λίγο γίνεται χλιαρή. Δεν θα ήθελα να ξανασυγκατοικήσω. Mm. Δηλαδή αυτό το πράγμα της υποχρεωτικής συνύπαρξης μέσα στον ίδιο χώρο δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Μ' αρέσει πολύ, είμαι ένας άνθρωπος πιστός, οπότε δεν θεωρώ ότι χρειάζεται ο άλλος να είναι εκεί μπαστακαούνας για να του δείχνω την αγάπη μου. Νομίζω ότι οι άνθρωποι όσο πιο ελεύθεροι είναι,
10: ναι,
11: στο να κάνουν τα πράγματα που οι ίδιοι θέλουν και τους πάνε μπροστά, τόσο το καλύτερο γίνεται. Οπότε βλέπω μία πραγμάτωση που να είναι λίγο στο πιο κομμάτι του ποιοτικού χρόνου.
10: Είναι ο σύντροφός σου, είσαι η σύντροφός,
11: ναι,
10: του, είσαστε ο ένας για τον,
11: ναι,
10: άλλον, αλλά ο καθένας στο σπίτι του το βράδυ.
11: Ο καθένας στο σπίτι του, ο καθένας να κάνει τα πράγματα που τον χαροποιούν. Εγώ νιώθω καλά το να με καμαρώνει ο σύντροφός μου και να μου λέει ότι θέλω να περνάς καλά με τις φίλες σου. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υγιές. Ήμουνα πάντα ένας άνθρωπος, το οποίο είναι λάθος. Είχα μια ακτιτικότητα που ήθελα ο άλλος να περνάει καλά με μένα.
10: Ναι.
11: Και κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι πολύ υγιές.
10: Και αυτό είναι, νομίζω, της πολύ πολύ νεότητας,
11: ναι,
10: γνώρισμα. Μετά συνερχόμαστε.
11: Θα ήθελα να περνάει καλά με οτιδήποτε καταπιάνεται, με οτιδήποτε θέλει, και να είμαι μια επιλογή του το να με δει. Όχι αυτό το «Ωχ, να ανοίγει πόρτα», γιατί αναγκαστικά ανοίγει πόρτα και έρχεται ο άλλος και κάποια στιγμή φτάνεις να είσαι στο ίδιο σπίτι και είσαι αποξενωμένος και προτιμάς να πεις τα νέα σου στη μαμά σου και στους φίλους σου παρά στον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεις τη ζωή σου και τη στέγη σου.
10: Ναι, μεγάλη κουβέντα είπες τώρα.
11: Κατάλαβες.
10: Έχουμε 3 λεπτά να πούμε τα καλλιτεχνικά σου,
11: ναι,
10: τα οποία είναι πολλά.
11: Ναι.
10: Τι θα κάνεις, τι έχεις να κάνεις?
11: Κοίτα, συνεχίζω το μονόλογο το 18-9 που είναι βασισμένο στη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έκανα μια παράσταση στο Θέατρο Βράχων και ήταν μια μαγική βραδιά και ευγνωμονώ τον κόσμο που ήρθε να τη δει. Έχω ακόμα κάποιες παραστάσεις. Στις 18 Σεπτεμβρίου παίζω στο Ευρωκοινοβούλιο αυτή την παράσταση. Καλεσμένη από τους Σοσιαλιστές Ευρώπης. Ξεκινάω 16 Οκτωβρίου το Vagina Hood, το οποίο είναι new edition σε καινούριο χώρο στο Σαμόν με μια καινούρια προσθήκη την Τζέννη Διαγούπη και τον σκηνοθέτη μας τον Άγγελο Μπούρα. Ξεκινάω μια καινούργια σειρά στον Α. Θα κάνουμε έναν ακόμα μονόλογο για μια αντάρτισσα του ΕΑΜ στο Διπεθέα Αγρινίου από Φλεβάρι. Αυτά.
10: Αυτά. Και νομίζω πια με τους μονολόγους μάλλον έχεις μια άνεση. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Να σου πω ότι είσαι ο λόγος που πήγα και έκανα διάφορες εξετάσεις.
11: Χαίρομαι πάρα πολύ και μακάρι όλες οι γυναίκες να κάνουν προληπτικές εξετάσεις.
10: Ναι. Και σε ευχαριστώ πολύ.
11: Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πάντα δίνω τις καλύτερες συνεντεύξεις μου μαζί σου.
10: Εντάξει τώρα. Πήγα κολλάμε. Σε ευχαριστώ.
11: Ευχαριστώ.
10: Ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Η Synergy προχωράει στην έκδοση ομολογιών πενταετούς διάρκειας έως 100 εκατομμύρια ευρώ με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Synergy μεταφέρει με ασφάλεια και αξιοπιστία τις πρώτες ύλες που δίνουν μορφή στον κόσμο μας. Εξειδίκευση στα πλοία τύπου Capesize και παγκόσμια πρωτοπορία. Ομάδα με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ανθεκτικότητα με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με όραμα και ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Έναρξη δημόσιας προσφοράς Δευτέρα 6 Ιουλίου. Λήξη δημόσιας προσφοράς Τετάρτη 8 Ιουλίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων ομολογιών Δευτέρα 13 Ιουλίου. Synergy. More than shipping.
2: Στην Πειραιώς, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η πορεία του τοξικού νέφους που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες οι συστάσεις των επιστημόνων. Η επίθεση Μητσοτάκη σε Τσίπρα για το διχαστικό δημοψήφισμα του 2015 και η αναβίωση του διπόλου που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Στο στόχαστρο του Άδωνη Γεωργιάδη, ο Στέλιος Ρόκος. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιστή με πλάνα να οδηγεί μηχανή χωρίς κράνος που προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Υγείας. Η νύχτα έγινε μέρα για τον εορτασμό των 250 χρόνων ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντυπωσιακό σόου με 850.000 πυροτεχνήματα.

Ξεκινάμε το δελτίο μας με τη μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στην Ινώη Αττικής. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα, αναφέρει το μήνυμα από

0: Για, αλλά τις τελευταίες ώρες, την τελευταία ώρα συγκεκριμένα, χάρη στην μεγάλη επέμβαση της πυροσβεστικής με τουλάχιστον 150-155 πυροσβέστες και περιοδικά 16 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, τύπου Έριξον τα ελικόπτερα, και ευτυχώς υπάρχουν και δεξαμενές στην περιοχή και εφοδιάζονται άμεσα με νερό. Η εικόνα λοιπόν την τελευταία ώρα είναι πολύ καλύτερη. Τουλάχιστον 50 σπίτια στον οικισμό, αρκετά εξοχικά αλλά και μόνιμοι κάτοικοι, από τσιγάρο μάλλον η πρώτη φλόγα στην άκρη του δρόμου, επεκτάθηκε όπως αναφέρουν μαρτυρίες σε ξερά χόρτα και μετά σε δασική έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων και της πολύ πυκνής βλάστησης.
1: Φανή, η φωτιά έχει μπει στην μεγάλη δασική έκταση και κατευθύνεται προς το Καραούλι.
0: Πηγαίνει και προς το Καραούλι, πηγαίνει και σε άλλα σημεία, ανάλογα πώς πηγαίνουν οι άνεμοι. Η εικόνα που σας έδειξε ο Γρηγόρης Ομπίκας νωρίτερα από την πλαγιά αυτή, επαναλαμβάνω, 16 αεροσκάφη επιχειρούν και έχουν καταφέρει αυτή την καλύτερη εικόνα, αλλά είναι και από πίσω από την πλαγιά αυτή. Έχουμε μαζί μας να δούμε και την κυρία Σεβαστή Κίρκη Λινάρδου, είναι η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ινόης. Αν θέλετε,
1: κυρία Λινάρδου, δώστε μας την εικόνα. Απειλούνται σπίτια.
2: Είναι η καλύτερη εικόνα, σαφώς.
0: Απειλούνται σπίτια.
2: Αυτή τη στιγμή όχι. Ο κίνδυνός μας ήταν να μην περάσει φωτιά στο χωριό. Και αυτό φαίνεται με τα ενέργεια μέσα και την γρήγορη. Μέσα πετάξανε πάρα πολύ γρήγορα. Επιτεύχθηκε να μην περάσει φωτιά στο χωριό. Βέβαια, ακόμα συνεχίζουν, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στο 100% σίγουροι ότι είμαστε καλύτερα, αλλά συνεχίζουμε.
0: Υπάρχει μια κατασκήνωση κοντά. Υπήρξε ανησυχία νωρίτερα.
2: Υπάρχει μια κατασκήνωση προς το Πόρτο Γερμενό, πολύ μακριά από εδώ. Απλά για προληπτικούς λόγους ήρθαν να πάρουν τα παιδιά. Καθαρά για προληπτικούς λόγους, γιατί είναι πολύ μακριά από την περιοχή εδώ.
0: Έχει υπάρξει πάλι φωτιά στην περιοχή.
2: Έχουμε και το 21 και το 23 και από τις δύο πλευρές, και από τα αναλυτικά και δυτικά και την
0: έψα. Αυτή μάθατε πώς ξεκίνησε σήμερα?
2: Σύμφωνα με τα λεγόμενα περαστικών, μας είπαν ότι ξεκίνησε από τσιγάρο, και αυτό μπορούμε και λίγο να το καταλάβουμε, γιατί το είδαμε ότι ξεκίνησε άκρη δρόμου, επί της ΠΕΟΑΒ.
1: Μάλιστα. Φάνη, έχουμε και διακοπή της κυκλοφορίας.
0: Λοιπόν, έχουμε διακοπές της κυκλοφορίας. Τώρα εδώ που βρισκόμαστε είναι η παλαιά εθνική οδός Ελευσίνας Θήβας, στο 490 χιλιόμετρο της εθνικής οδού.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, σύμφωνα με την τροχέα, υπάρχουν διάφορες διακοπές της κυκλοφορίας. Το τελευταία αναφορά είναι η επαρχιακή οδός Ινόης Πόρτο Γερμανού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια, επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου Ψάθας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Τα οχήματα που έρχονται από Πόρτο Γερμενό κινούνται προς Ψάθα, Αλεποχώρη. Συνεχής είναι η ενημέρωση της τροχέας για τους δρόμους οι οποίοι κλείνουν λόγω της πυρκαγιάς.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά
1: Φάνη, να κρατήσουμε ότι η εικόνα είναι πολύ καλύτερη.
0: Η εικόνα είναι καλύτερη.
1: Παραμένει στο σημείο, βέβαια. Για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί μου στο στούντιο είναι ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου, για να δούμε τι άνεμοι πνέουν στο σημείο. Φτάνουν τα 5 μποφόρ, Δημήτρη.
3: Ναι, Ιωάννα, κατά διαστήματα πνέουν μέτρια σε ισχυρή ένταση άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στην περιοχή της Ινόης, 4 με 5 μποφόρ. Οι ρηπές δηλαδή ξεπερνάνε για 30 με 40 χιλιόμετρα την ώρα στην περιοχή, ειδικά όσο πιο ψηλά είμαστε, σε μεγαλύτερο υψόμετρο δηλαδή. Όμως αυτή η φωτιά ουσιαστικά εξέσπασε σε δασική έκταση, οπότε απέκτησε και πυρεπαγωγική ουσιαστικά ένταση, με αποτέλεσμα να δημιουργεί και το δικό της καιρό με ισχυρούς ανέμους περιμετρικά της φωτιάς.
1: Είναι το γνωστό μικροκλίμα.
3: Ακριβώς. Δημιουργεί ισχυρούς ανέμους περιμετρικά της φωτιάς και ανέμους οι οποίοι αλλάζουν διεύθυνση κατά διαστήματα, και γι' αυτό γινόταν πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης στην περιοχή αυτή.
1: Τις επόμενες ώρες πώς θα είναι, Δημήτρη?
3: Τις επόμενες ώρες αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι, δηλαδή να μην ξεπερνούν τα 3 μποφόρ, ειδικά όσο πάμε πιο αργά το βράδυ. Οπότε θα είναι γενικότερα πιο εύκολη η κατάσβεση αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε ανάμεσα σε δύο προηγούμενες μεγάλες πυρκαγιές, το 21 και το 23, και κινείται και προς τις περιοχές που έχουν καεί ήδη. Αυτό είναι καλό, έτσι ώστε να μην βρει πυκνή δασική βλάστηση η πυρκαγιά και συνεχιστεί και κινηθεί νοτιότερα ακόμα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Σκληρή και ολονύχτια ήταν η μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι φλόγες έγλειψαν σπίτια, ενώ κάηκαν 3 εργοστάσια και αυτοκίνητα. Οι πύρινες γλώσσες στήληξαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας αλλεπάλληλες εκρήξεις και εκτεταμένες καταστάσεις.

στροφές. Στάχτη, από καΐδια και από πνικτική ατμόσφαιρα άφησα πίσω τη η πύρινη λέλαπα. Ζήσαμε μαρτυρικές στιγμές, λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν 76χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και στη συνέχεια ανάφλεξη. Αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση που διέταξε ο εισαγγελέας.

0: το όχημα που οδηγούσε ο 76χρονος στο χωματόδρομο ανάμεσα στον επαρχιακό δρόμο και τα Πουρνάρια, ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε δασική έκταση, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες στην περιοχή του Ωραιοκάστρου ανάμεσα σε Φιλοθέη και Ανθούπολη. Απολογισμός τραγικός. Τρία εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης, ένα με υφάσματα και ένα επεξεργασίας λαδιού έγιναν στάχτη. Τέσσερις πυροσβέστες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αποθήκες και αυτοκίνητα κάηκαν, ενώ ζημιές υπέστησαν αρκετές κατοικίες.
1: Και ακόμη βλέπετε, από τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια ρίχνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για να σβήσουν τη φωτιά στην ανακύκλωση.
2: Των 14 ώρες μετά από την έναρξη της φωτιάς και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να σβήσουν τη φωτιά που καίει ολοσχερό στο εργοστάσιο με την ανακύκλωση του ΕΡΙΚΑΟ.
0: Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το όχημα που οδηγούσε ο 76χρονος στο χωματόδρομο. Όταν στην προσπάθειά του να ξεκολλήσει από το χαντάκι, προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να λαμπαδιάσει η χαμηλή βλάστηση και γρήγορα να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
3: Σύμφωνα με μαρτυρίες, αυτό φαίνεται πως είναι το αυτοκίνητο του 76χρονου, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αυτό εδώ το σημείο. Στην προσπάθειά του να το ανασύρει, δημιουργήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο 76χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν μεθυσμένος, συνελήφθη και ομολόγησε στις αρχές. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της διενέργειας προκατακτικής εξέτασης.
4: Η αμέλεια ενός συντοπίτη μας ακόμα πάλι οδήγησε σε αυτή την πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Προσοχή των πολιτών, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, πρέπει να είναι όχι αυξημένη, τα μάτια 14 ολονών.
0: Η μάχη με τις φλόγες ήταν ολονύχτια. Κάτοικοι και πυροσβέστες για πάνω από 12 ώρες παλέψαν με τις πύρινες φλόγες που έφταναν μέχρι και τα 5 μέτρα.
5: Ναι, στα σπίτια έχουν πάρει εκεί πίσω σε ένα εργοστάσιο, έτσι είναι υποστηρωτικά που πήγαμε και έτσι.
6: Πρίμα είναι οι άνθρωποι που χάσαν τα σπίτια, αυτό είναι. Κάηκαν κάτι σπίτια, ένα αυτό είναι. Είναι ό,τι μπορούσαν, σώσαν.
0: Το έργο της κατάσβεσης δυσκολεύαν οι δυνατοί άνεμοι και οι ισχυρές εκρήξεις από τα εργοστάσια με τα έφλεκτα υλικά που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
7: Πάρα πολύ κύκλος, πάρα πολύ κύκλος. Με αυτόν τον άνεμο, ο οποίος είναι γύρω στα 8 κομφόρ τώρα αυτή τη στιγμή, μπορεί και παραπάνω, είναι δύσκολη η πυρόσβεση.
0: Η φωτιά μέσα στα τρία εργοστάσια, περίπου 24 ώρες μετά, συνεχίζει και καίει.
8: Συνδεόμαστε με το Ωραιόκαστρο και τη Βασιλεία Μανοπούλου. Βασιλεία, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
3: Σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική, μέχρι και αυτήν την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη προκειμένου να κατασβέσουν και να οριοθετήσουν τις φωτιές στα δύο εργοστάσια ανακύκλωσης και υφασμάτων. Έδωσαν ολονύχτια μάχη όλη τη νύχτα, αλλά και με τη συνδρομή των εναέριων δυνάμεων από τις 6 το πρωί. Ωστόσο, λόγω των έφλεκτων υλικών τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτά τα εργοστάσια, το έργο γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούν μέχρι να πέσει ο ήλιος να μπορέσουν να καταφέρουν να την οριοθετήσουν. Η μυρωδιά είναι ακόμη πάρα πολύ έντονη, είναι ακόμα πολύ πυκνή η καπνή. Ενώ να πούμε τέλος ότι οι δρόμοι εδώ γύρω από το σημείο έχουν αποκλειστεί από την αστυνομία, προκειμένου τα πυροσβεστικά οχήματα αλλά και τα οχήματα της αστυνομίας να μπορούν να περνούν με ευκολία, καθώς μέσα ο οικισμός έχει μικρά στενά. Οπότε για να μην δημιουργηθεί κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
8: Βασιλεία, σε ευχαριστώ πολύ. Ένα δυστοπικό σκηνικό έχει διαμορφωθεί, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη μετά την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, με πυκνούς μαύρους καπνούς να έχουν καλύψει απάκρυσάκρη την πόλη. Το τοξικό νέφος έχει σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές, καθώς η καύση εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και βιομηχανικών υλικών επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα. Από καρκινογόνα σωματίδια και ενώσεις που προκαλούν ερεθισμούς σε λαιμό και μάτια, αποτελείται το τοξικό νέφος και, όπως λένε οι ειδικοί, μιλώντας στο Action 24, είναι πολύ επικίνδυνο. Καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, περιορίζοντας τις μετακινήσεις τους στο απολύτως απαραίτητο.

0: Τοξικό νέφος σκέπασε τη Βόρεια Ελλάδα. Ο πυκνός μαύρος καπνός από την πυρκαγιά που κατέκαψε δύο μεγάλα εργοστάσια με έφλεκτα και ανακυκλώσιμα υλικά κάλυψε τον ουρανό της Θεσσαλονίκης σε απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων.
1: Κυρίαρχος άνεμος είναι βορειοδυτικός, που σημαίνει ότι το νέφος κατευθύνεται από τα δυτικά προάστια της Θεσσαλονίκης, όπου συμβαίνει, είναι η πηγή της πυρκαγιάς, στα ανατολικά προάστια, περνώντας από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Η ατμόσφαιρα στην πόλη από χθες το βράδυ είναι επιβαρημένη και αποπνικτική. Η μυρωδιά του καπνού κάλυψε την πόλη, ενώ στάχτη και από καΐδια έχουν γεμίσει τα μπαλκόνια, οι αυλές και οι τέντες.
2: Καήκανε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, οι οποίες εγκαταστάσεις ήταν γεμάτες με πλαστικό, με πετρελαϊκά επεξεργασμένα υλικά.
0: Το νέφος των σωματιδίων είχε ήδη μετακινηθεί από την περιοχή της Πυρκαγιάς προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης και την Καλαμαριά, λόγω της κατεύθυνσης των ανέμων, με τις μετρήσεις να δείχνουν αυξημένες συγκεντρώσεις σε αιωρούμενων καρκινογόνων σωματιδίων και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων.
3: Σίγουρα γνωρίζουμε για πολλούς επαγγελματικούς χώρους διαφόρων δραστηριοτήτων. Η ανακύκλωση είναι αυτή η οποία δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα και το οποίο κατακαίει μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η εισπνοή του καπνού από τη φωτιά, προειδοποιούν οι ειδικοί και καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις.
4: Είναι λίγαν τοξικό για όλους μας. Μπορεί να προκαλέσει σε όλους, ακόμα και τους υγιείς, προβλήματα όπως είναι βήχας, ερεθισμό των αεραγωγών, ερεθισμό των ματιών και άλλα συμπτώματα όπως δυσθυμία, δυσκολία στην αναπνοή.
0: Το νέφος περιέχει λεπτά σωματίδια, ατελούς καύσης και επιβλαβείς ενώσεις όπως βενζόλιο, διοξίνες και φουράνια που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία, ειδικά ευπαθών ομάδων, με τους ειδικούς να συνιστούν τη χρήση μάσκας στις επιβαρημένες περιοχές.
5: Είναι ένα μείγμα αιωρούμενων σωματιδίων, πτυτικές οργανικές ενώσεις, διάφορες άλλες τοξικά συστατικά όπως το οξύδιο του αζότου, πλαστικά τα οποία έχουν τοξικά προϊόντα καύσης.
0: Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, εξαιτίας της πιθανής τοξικότητας του καπνού, αλλά και χρήση μάσκας. Η ποιότητα του αέρα μπορεί να παραμένει επιβαρημένη όσο η πυρκαγιά στα εργοστάσια με τα εύλεκτα υλικά καίει, με τους ειδικούς να παρακολουθούν την πορεία του καπνού.
6: Το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο έφτασε μέχρι την Εύβοια. Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο θα μας πει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ενώ θα δούμε μαζί, Δημήτρη, και ένα βίντεο με την προσομοίωση μεταφοράς του καπνού.
7: Ακριβώς. Θα δούμε πώς χαρακτηριστικά ο καπνός, αυτό το τοξικό νέφος που ξεκίνησε λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, κινήθηκε νοτιότερα λόγω των ισχυρών βοριάδων που έπνεαν σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και από χθες τη νύχτα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά από τη βόρεια χώρα, από το ύψος της Θεσσαλονίκης, που εκεί επηρεάστηκε κυρίως η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή με μεγάλες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, καθιστώντας πολύ χαμηλή την ποιότητα της ατμόσφαιρας, πολύ επικίνδυνη μάλιστα. Σε αυτές τις περιοχές εκεί παρατηρήθηκαν πάνω από 100 με 150 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, ενώ χαρακτηριστικά βλέπουμε ότι κινήθηκε νοτιότερα για αυτό το νέφος, επηρεάζοντας και τη Θεσσαλία, την Ανατολική Θεσσαλία κυρίως, και τη Βόρεια Εύβοια, όμως σε αυτές τις περιοχές σε αρκετά μικρότερο βαθμό και κυρίως πιο ψηλά στην ατμόσφαιρα, εκεί που δεν ζούμε εμείς δηλαδή, γι' αυτό και δεν ήταν επικίνδυνες συγκεντρώσεις σε αυτές τις περιοχές. Όμως στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ειδικά σε περιοχές όπως είναι Ευκαρπία, το Πανόραμα, είχαν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις μέσα στη νύχτα και νωρίς το πρωί.
6: Πώς έφτασε μέχρι την Εύβοια?
7: Και λόγω των πολύ ισχυρών βοριάδων που πνέανε σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και από χθες το βράδυ ουσιαστικά, που ήταν και έντονη η πυρκαγιά μέχρι νωρίς το πρωί.
6: Γνωρίζουμε που βρίσκεται τώρα?
7: Τώρα είναι σε μικρότερες συγκεντρώσεις, κυρίως πάλι στη Θεσσαλονίκη. Πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις στην υπόλοιπη χώρα, πιο νοτιότερα δηλαδή, χωρίς να επηρεάζεται ιδιαίτερα. Δηλαδή,
6: θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα για μέρες?
7: Σε μικρότερο βαθμό, σε πολύ μικρότερο βαθμό. Και όσο πλέον η φωτιά περιορίζεται τελείως, θα φύγει τελείως αυτό το τοξικό νέφος.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Η καταστροφική φωτιά στο Ρεόκαστρο αλλά και η σημερινή πυρκαγιά που ξέσπασε στη Χαλκίδα και ευτυχώς οριοθετήθηκε άμεσα έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Ξεκίνησαν από ακαθάριστα οικόπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν βραδιφλεγείς βόμβες κατά την θερινή περίοδο, καθώς η συσσόρευση ξερών χόρτων και κλαδιών ευνοεί την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς, θέτοντας σε κίνδυνο κατοικίες και ανθρώπινες ζωές.
0: δύο μεγάλες πυρκαγιές. Η πρώτη στο Ωραιόκαστρο που κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις και εργοστάσια και η δεύτερη στη δροσιά Χαλκίδας που απείλησε την κατοικημένη περιοχή, ξεκίνησαν από ακαθάριστα οικόπεδα.
8: Πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Τον οικιστικό ιστό. Οικοπαιδική χώρη, ακαθάριστα οικόπεδα. Είναι ένα πρόβλημα. Έχουμε ξαναπεί ότι αυτά τα ακαθάριστα οικόπεδα και θα ελεγχθούν αφενός, αλλά και θα πρέπει να συντηρούνται να καθαρίζονται καθόλου τη διάρκεια της εμπειρικής.
0: Η εγκληματική αδιαφορία των κατοίκων της περιοχής να αφήσουν ακαθάριστα τα οικόπεδά τους συνέβαλε στην ταχύτατη επέκταση της πυρκαγιάς που ξέσπασε εχθές στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
9: Είμαι το τελευταίο σπίτι στην οδό Επιδαύρου και έχουμε ακαθάριστα οικόπεδα.
10: Βρισκόμαστε στο σημείο 0, εδώ που ξεκίνησε η φωτιά. Αφορμή αποτέλεσαν οι σπινθήρες που δημιουργήθηκαν από το αυτοκίνητο και κατέληξαν στα πουρνάρια με αποτέλεσμα να λαμπαδιάσουν αμέσως.
0: Από το σημείο 0 η φωτιά επεκτάθηκε με γοργούς ρυθμούς, καθώς τα ξεραμένα χόρτα στα ακαθάριστα οικόπεδα γύρω από την Ανθούπολη και τη Φιλοθέη στο Ωραιόκαστρο έγιναν προσάναμα.
11: Από αυτά το σπίτι που τελειώνει και κάτω όλα είναι ακαθάριστα. Τα αγοράσαν τα οικόπεδα και κανείς δεν τα θερίζει. Κανένας.
10: Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, πολλοί ένοικοι οικοπαίδων τα έχουν αφήσει στη μοίρα τους, ενώ σε πολλά σημεία τα ξερά χόρτα ξεπερνούν ακόμη και το ένα μέτρο.
0: Μπορεί τα περισσότερα ξερόχορτα στα χωράφια γύρω από την φωτιά να έγιναν στάχτη, όμως υπάρχουν ακόμα ιδιοκτησίες που δεν έχουν καθαριστεί και συνεχίζουν να αποτελούν απειλή σε περίπτωση νέας φωτιάς.
10: Με τα περισσότερα οικόπεδα στην περιοχή να είναι ακαθάριστα, αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι να ληφθούν μέτρα, ενώ οι ιδιοκτήτες να τιμωρηθούν με τσουχτερά πρόστιμα.
0: Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ακαθάριστους οικοπαιδικούς χώρους κοντά στην παραλία της Ρωσιάς στη Χαλκίδα. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Στη μάχη ρίχτηκαν 40 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και ομάδες πεζοπόρων, ενώ μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής, δεν κινδύνεψαν σπίτια και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
6: Αλλάζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Πολύ κοντά είναι οι αρχές στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο πεδίο των καταλήψεων, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί 5 άτομα που καταγράφονται σε βιντεοληπτικό υλικό να κινούνται κοντά στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τη σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Ενώ όπως τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες.
12: Αυστηρό μήνυμα για τον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύστριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας, στέλνει μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ταυτίζει τους δράστες με τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη και της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, κάτι που αναμένεται να φανεί και στο κατηγορητήριο που θα συντάξουν οι δικαστικές αρχές.
0: Οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες.
12: Ο Πρωθυπουργός τονίζει πως ό,τι έγινε δείχνει με τον πιο σκληρό τρόπο πως κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση.
13: Το ζήτημα είναι να ταυτοποιηθούν. Αν ταυτοποιηθούν όπου και να πάνε, θα συλληφθούν από την ελληνική αστυνομία. Δεν νομίζω ότι θα φύγουν από την πόλη. Αυτοί είναι μπαχαλάκιδες εκεί που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά πάντα πίσω από αυτούς κρύβονται κάποιοι άλλοι.
12: Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία φέρεται να είναι κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών με βάση κυρίως βιντεοληπτικό υλικό αλλά και το παρελθόν των υπόπτων. Βίντεο που έχουν συγκεντρωθεί αποτυπώνουν 5 άτομα να κινούνται ανάμεσα στα σημεία των 3 εμπριστικών επιθέσεων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι νεαρής ηλικίας 25 με 30 ετών και αναζητούνται μέσα σε μία δεξαμενή περίπου 30 υπόπτων με παρουσία σε καταλήψεις της πόλης.
14: Η ελληνική αστυνομία στους χωρίς. Αντίλογο, δηλαδή σοβαρό, στους αυτούργους, αλλά να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και στους ηθικούς αυτούργους που επέλεξαν αυτούς τους στόχους και τόσο μεθοδευμένα σε 17 λεπτά χτυπήθηκαν τρεις χώροι.
12: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, δύο εκκενώσεις καταλήψεων τα τελευταία χρόνια συνδέονται με τις συμπεριστικές επιθέσεις. Η κατάληψη στο πρώην στέκι του βιολογικού και η Λιμπερτάτια.
15: Σίγουρα κάποιοι έχουν δυσαρεστηθεί από την εικόνα που έχουν πλέον τα πανεπιστήμια και κάποιοι χώροι που είναι αυτοί που πρέπει να έχουν φυσικά, καθώς αυτοί οι χώροι ανήκουν στους φοιτητές και σε κανέναν άλλον. Δεν υπάρχει πλέον ενεργή κατάληψη ουσιαστικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
12: Για το λόγο ότι υπήρξε θάνατος και τραυματισμοί, οι δράστες δεν εξέδωσαν έως τώρα τουλάχιστον κάποια προκήρυξη.
6: Αναβιώνει το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρθηκε στα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015, τονίζοντας πως οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα, αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα. Η απάντηση ήρθε από τον ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας να υπερασπιστεί τη διακυβέρνηση Τσίπρα. Την ίδια ώρα, ο Αντώνης Σαμαράς ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στα social media. Ο πρώην Πρωθυπουργός με βίντεο δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της.
16: Σε αναβίωση του διπόλου Μητσοτάκη Τσίπρα οδηγείται το πολιτικό σκηνικό με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην προεκλογική ατμόσφαιρα του 2019 και τους δύο αρχηγούς να δείχνουν ότι η επόμενη κάλπη θα είναι ταγκό για δύο. Παρά το γεγονός ότι η πολιτική τράπουλα ανακατεύεται, μόνο δύο είναι τα κόμματα που εμφανίζουν σταθερά άνοδο στην εκτίμηση ψήφου στις τελευταίες τρεις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία που κινείται από το 29,4% και φτάνει στο 30,5% και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που ξεκινά από 16,2% και φτάνει στο 17,1%, κάτι το οποίο δείχνει ότι το κόμμα Τσίπρα εδραιώνεται σταδιακά στην δεύτερη θέση, αναλαμβάνοντας το ρόλο του βασικού αντίπαλου πόλου της Πειραιός. Τον φάκελο του 2015 και των πεπραγμένων της κυβέρνησης Τσίπρα άνοιξε η κυβέρνηση, βάζοντας στο επίκεντρο το δημοψήφισμα και τις επιλογές εκείνης της περίοδου που σημάδεψαν τη χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση, κατηγορώντας τον ότι εμφανίζεται με τις ίδιες αντιλήψεις, χωρίς ίχνος μεταμέλειας.
0: Η μνήμη είναι ο καθημερινός αγώνας που πρέπει να δίνει κάθε δημοκρατία που δεν θέλει και δεν πρέπει να επαναλαμβάνει τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ειδικά σήμερα που συμπληρώνονται 11 χρόνια από τη θλιβερή επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 που παραλίγο να μας βγάλει εκτός ευρώ. Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα, αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα. Και εμφανίζονται σήμερα με τις ίδιες ακριβώς πολιτικές αντιλήψεις και χωρίς ειλικρινή μεταμέλεια να διεκδικήσουν ξανά την ψήφο των πολιτών.
16: Και μπορεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να μην απάντησε στις βολές του Πρωθυπουργού, δεν έπραξε όμως το ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ που επιχείρησε να υπερασπιστεί την πολιτική διακυβέρνηση Τσίπρα, απαντώντας στις κατηγορίες της κυβέρνησης. 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2015, εξακολουθεί να πολεμά μια κορυφαία στιγμή δημοκρατικής έκφρασης, αξιοπρέπειας και διεκδίκησης της λαϊκής κυριαρχίας απέναντι σε ασφικτικές, εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις. Την ίδια ώρα, ο Αντώνης Σαμαράς επιμένει να κρατά ανοιχτό το μέτωπο με το Μέγαρο Μαξίμου, δίνοντας συνέντευξη σε στενό του συνεργάτη, μέσω της οποίας επιχειρεί να απαντήσει στην κριτική που δέχεται.
17: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 47 στο 20.
16: Η παρέμβασή του ήρθε ως απάντηση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Action 24, ο οποίος είχε αναφέρει ότι σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος Σαμαρά δικαιώνεται η απόφαση διαγραφής του.
18: Συνεχίζω και λέω ότι είναι κάτι το οποίο μόνο κακό θα κάνει και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό το κόμμα, αλλά αν γίνει το κόμμα Σαμαρά θα δικαιώσει τη διαγραφή του.
17: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου.
16: Άδικοι χαρακτηρίζουν την κριτική του Αντώνη Σαμαρά κυβερνητικά στελέχη, υποστηρίζοντας ότι εάν τελικά προχωρήσει στο νέο πολιτικό του εγχείρημα, η Νέα Δημοκρατία δεν θα επηρεαστεί.
19: Ένα κομμάτι της κριτικής του που συνδέεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει θωρακίσει τη χώρα ή η εξωτερική της πολιτική δεν είναι εξωτερική πολιτική που προασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα, θεωρώ ότι είναι άδικη κριτική.
16: Πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως αν και εν μέσω θέρους, οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού θα συνεχιστούν.
6: Καταιγίδα, αστραπές και 850.000 πυροτεχνήματα για την 4η Ιουλίου. Ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό της Ουάσιγκτον χάρισαν οι εορτασμοί για την επέτειο των 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί γιόρτασαν με ένα σοου χιλιάδων πυροτεχνημάτων διάρκεια 40 λεπτών, αλλά και αεροπορικές επιδείξεις. Ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε με καθυστέρηση λίγων ωρών στη σκηνή, πλαισιωμένος από βετεράνους, εξυμνώντας την ιστορία και τις αξίες της χώρας.
16: Η Αμερική γιορτάζει τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας της με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.
20: It's an incredible 250 years of America. And from the water to the skies. The historic parade of dozens of tall ships from 20 countries. A towering fleet honoring America.
16: Πλοία και πολεμικά σκάφη από όλο τον κόσμο διασχίζουν το λιμάνι της Νέας Υόρκης.
21: We're expecting over 70 ships from 55 different nations, including tall ships and vessels representing foreign navies.
16: Ο ουρανός βάφεται στα χρώματα της Αμερικής, κόκκινο, λευκό και μπλε, καθώς αεροσκάφη σκίζουν τους εθέρες. Στην Ουάσιγκτον, μαχητικά αεροσκάφη σαρώνουν τον ουρανό πάνω από τα κεφάλια των πολιτών την ώρα που και το Air Force One συμμετέχει στους εορτασμούς. Αλλά εξυπτωτιστές του Αμερικανικού στρατού κάνουν ελεύθερη πτώση, κρατώντας αμερικανικές σημαίες και κόκκινα καπνογόνα, κόβοντας την ανάσα στους θεατές. Ακολουθεί ένα εντυπωσιακό σοου 850.000 πυροτεχνημάτων που για 40 λεπτά φωτίζουν τον ουρανό της πρωτεύουσας, με τους διοργανωτές να εκτιμούν ότι το σοου θα σημειώσει νέο ρεκόρ Γκίνες. Η εμβληματική γέφυρα του Μπρούκλιν τυλίγεται για λίγα λεπτά στις φλόγες κατά τη διάρκεια της ρήψης των πυροτεχνημάτων. Πίσω από το Λευκό Οίκο, την ώρα που χιλιάδες πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό, κεραυνοί σχίζουν τον ορίζοντα σταδίο σε ένα εντυπωσιακό πλάνο, καθώς νωρίτερα η απειλή καταιγίδας είχε θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
22: Well, we're going to hang tight until they tell us that it's being postponed for sure. We came a long way to come visit, so we're here for it.
16: Σφοδρές καταιγίδες αναγκάζουν τους διοργανωτές να εκενώσουν το National Mall στην Ουάσιγκτον λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του Αμερικανού Προέδρου.
23: They saw lightning and I said there's no way if we have to speak in front of one person at 4 o'clock in the morning I'm going to be here. There's no way we can be deterred. This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
16: Και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος στέλνει μήνυμα ενότητας, τονίζοντας ότι η Αμερική χτίστηκε από έναν ενωμένο λαό με κοινό στόχο και μέλλον.
24: Our history is one of people carving a great civilization out of the wilderness. Reject the view of your nation that sees only its sins, but not its grace.
16: Η φετινή διοργάνωση των εορτασμών για την ημέρα της ανεξαρτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτυπώνει το μέγεθος και την εντυπωσιακή κλίμακα της εκδήλωσης που ξεχωρίζει αισθητά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
6: Δύο ημέρες πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί. Ο Ταγίπ Ερντογάν, λίγο πριν υποδεχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα τον Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύει βολές εναντίον του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ και ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για σύγκρουση με το Ισραήλ αν χρειαστεί. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει στον Αμερικανό Πρόεδρο τις απειλές της Άγκυρας.
25: Σε τεντωμένο σκηνή κρέμονται οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ λίγα 24 ώρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα περιμένουν να υποδεχτούν με τα βαΐων και κλάδων τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, αγκάθι παραμένει στις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις οι ανύπαρκτες διπλωματικές επαφές Άγκυρας και Τελαβίβ και οι συνεχείς επιθέσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου.
26: Ισραήλ, ισκάλ γουστέρι, Γκάζεδεκι, μαζδομλαρά γιονελικ, χουκουκ, βε İnsanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
1: Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de σομυργεζιλικ βάρτες.
25: Στο ήδη τεταμένο κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες προσθέθηκε και η πρόσφατη αναγνώριση από το Ισραήλ της γενοκτονίας των Αρμενίων με την απάντηση του Ταγί Περντογάν να είναι σκληρή, χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ ως εγκληματικό δίκτυο που έχει βάψει τα χέρια του με αίμα.
1: Ελλήνδε çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz.
25: Άμεση ήταν η απάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος υπενθύμησε στον Τούρκο Πρόεδρο ότι η περίοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχει τελειώσει, ενώ προανήγγειλε ότι θα μιλήσει στον Ντόναλντ Τραμπ για τη σκληρή ρητορική Ερντογάν.
2: Ερντογάν ομέρ, על הרצון להשמיד את ישראל, להשתלט בחזרה על ירושלים. אני חושב שהוא שכח ש-400 שנות השלטון של האימפריה העות'מאנית הסתיימו. היום יש פה מדינה חזקה, קוראים לה ישראל.
3: Yani bizim İsrail veya herhangi bir aktör bizim milli çıkarlarımızla, bölgesel çıkarlarımızla çakıştığı sürece kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. Bize bir sıkıntı yok. Kavga bizim işimiz, hiç problem değil.
25: Την ίδια ώρα η αποστροφή του Χακάν Φιντάν ότι η Τουρκία δεν φοβάται τον καυγά με το Ισραήλ ρίχνει νερό στο μήλο της έντασης. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγορεί τον Τούρκο ομόλογό του για υποκίνηση σε γενοκτονία.
0: Η απανθρωποποίηση του εβραϊκού λαού ως αβάσταχτου βάρους είναι η κλασική, φρικτή γλώσσα των χειρότερων εξολοθρευτικών καθεστώτων της ιστορίας.
25: Στην Άγκυρα επενδύουν πολλά στη συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο ένα θετικό σήμα από τον πλανητάρχη για τα F-35. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη επιδείνωση των σχέσεων με το Ισραήλ αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς.
6: Πλήθη σειραίων από χθες για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη για να αποτίσουν φόρο τιμή στον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη. Τρεις γη του Αλί Χαμενεΐ εμφανίστηκαν στην κηδεία του, ωστόσο Χρυσάν Τιμπουρούτη, ο διάδοχος του Μουτσντάμπα, παραμένει άφαντος.
4: Τα ερωτήματα παραμένουν για το αν θα παρευρεθεί στην κηδεία του εκλειπώντος πατέρα του Μουτσντάμπα Χαμενεΐ, που είναι και ο διάδοχός του, ενώ για δεύτερη μέρα σήμερα συνεχίζει να σειραίει πλήθος στην Τεχεράνη και στο Μεγάλο Τέμενος, όπου εκτίθεται τα λείψανα του πρώην ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, που έχασε τη ζωή του την πρώτη μέρα της Ιρανικής της επίθεσης του Ισραήλ και της Αμερικής.
6: Στις 28 Φεβρουαρίου.
4: Σωστά. Mm-hmm. Και μαζί άλλα 4 μέλη της οικογένειάς του είναι δίπλα του και ο κόσμος σειραίει για να αποτύσσει.
6: Μιλάμε για λαοθάλασσα πραγματικά.
4: Είναι live η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπων που έρχονται από όλες τις πόλεις του Ιράν, καθώς σήμερα και αύριο έχει κηρυχθεί αργία για να μπορέσει όποιος επιθυμεί να παρευρεθεί στις επικίδες τελετές, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στη Μάσχατ, που είναι και η γενέτειρα του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Νέα στοιχεία για το περιστατικό που οδήγησε τον 33χρονο αγροτικό γιατρό στο αστυνομικό τμήμα Καστελόριζου έρχονται στο φως, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι προηγήθηκε μήνυση από ιδιοκτήτη ταβέρνας του νησιού για συκοφαντική δυσφήμιση. Όλα ξεκίνησαν όταν ο γιατρός, κατά τη διάρκεια διακομιδής ασθενούς, ενεπλάκησε περιστατικό κατά το οποίο το ασθενοφόρο προσέκρουσε στην τέντα γνωστή ταβέρνα στο Καστελόριζο. Για το περιστατικό μιλάει στο Άξιον 24 ο δήμαρχος του νησιού αλλά και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας.
5: Η γκρίνια για το σπίτι που του είχε παραχωρήσει ο Δήμος Καστελόριζου φαίνεται να ήταν η αφορμή για τις συχνές αντιπαραθέσεις του αγροτικού γιατρού με δημοτικούς υπαλλήλους αλλά και κατοίκους. Σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και οδήγησε τον αγροτικό γιατρό στο αστυνομικό τμήμα ήταν ο τσακωμός με ιδιοκτήτη ταβέρνας του νησιού.
7: Υπήρχε ένας διαπληκτισμός με έναν εστιατόρα. Την επομένη είχαν δηλώσει να πάρουν άδεια, η οποία δεν τους δόθηκε, και δηλώσαν οι αγροτικοί γιατροί την παραίτησή τους.
5: Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, μιλώντας στο Άξιον 24, καταγγείλει ότι ο γιατρός απείλησε τη μητέρα του και κατέθεσε μήνυση σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση.
8: Έβρισε το μαγαζί, έβριζε πελάτες και το χειρότερο είναι το πρόσβαλε και απείλησε τη μητέρα μου. Γύρισε πάνω από το τραπέζι της μητέρας μου που έτρωγε και δεν ακούτε που σας λέω ότι βρωμάει το φάγητο. Και έγινε και της λέει η μητέρα μου: Παιδί μου, είσαι σπουδαγμένο παιδάκι. Έχεις πάει πανεπιστήμιο, έχεις τελειώσει γιατρός. Δεν φεύγεις από εδώ να ηρεμήσουν τα πράγματα. Και τι γίνεται και της λέει: Σ' έχω στα υπόψη μου και μην βρεθείτε στην ανάγκη μου.
5: Είχαν προηγηθεί δύο καταγγελίες σε βάρος του

0: 33χρονου γιατρού, η πρώτη από 70χρονη κάτοικο για απειλητική συμπεριφορά και η δεύτερη από δημοτική υπάλληλο, η οποία υποστήριξε ότι εγκλωβίστηκε σε χώρο δημοτικού καταλύματος κατά τη διάρκεια εργασιών, με αποτέλεσμα να στατωθεί έντονα.
1: Την επομένη έγινε ακόμα ένα επεισόδιο με μια δημοτική υπάλληλο, την οποία έκλεισε σε ένα κοινόχρηστο χώρο και έγινε αυταπάγγελτη καταγγελία. Όσον αφορά τις συλλήψεις, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το πυροβολικό το κάλεσε ο ίδιος ο γιατρός για να πάει να τον πάρει, επειδή επικαλέστηκε προβλήματα υγείας. Ουδέποτε φόρεσε χειροπέδες και ουδέποτε έγινε καταγγελία από το Δήμο ή μήνυση προς το πρόσωπό του ή προς την άλλη αγροτική γιατρό.
0: Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ, αλλά με προβλήματα συνεργασίας του γιατρού. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Υπουργό, για να μην μείνει το νησί χωρίς γιατρούς μετά την παρέτηση, θα πάνε τις επόμενες ημέρες μια γενική και μια αγροτική γιατρός.
2: Για να προλάβει τα γεγονότα, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια φρόντισε πριν να στείλει μια γενική και μια αγροτική γιατρός στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει. Ως προς το περιστατικό με τη σύλληψη του αγροτικού ιατρού, δεν έχει καμία σχέση το περιστατικό αυτό ούτε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ούτε με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
0: Η υπόθεση πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, με τον αγροτικό γιατρό να έχει δώσει ήδη τις πρώτες εξηγήσεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.
3: Έλατε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Η Ρόδος είναι ένας από τους κορυφαίους μεσογειακούς προορισμούς. Συνδυάζει την κοσμοπολίτικη ζωή με την πλούσια ιστορία. Ένας σημαντικός λόγος για να ταξιδέψετε στη Ρόδο είναι φυσικά και η παλιά πόλη, προστατευμένη χάρη στα επιβλητικά τείχη της, σύνορο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Το νησί των Υποτών έχει υπέροχες παραλίες, φανταστικό φαγητό και φιλόξενους ανθρώπους. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης βρέθηκε στη Ρόδο με την κάμερα του Action 24 και μας μεταφέρει πανέμορφες εικόνες.
4: Η πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων με τα καταγάλανα νερά και το επιβλητικό κάστρο των Υποτών για μία ακόμη χρονιά επιβεβαιώνει τη θέση της ως μία από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού.
5: I've been second time here and I love the sea, I love the food.
6: It's so beautiful. I love the nature. I love the people. I love the good energy of everyone.
7: I think Greece is very beautiful. Probably my best place is Lindos.
4: Σύμφωνα με τους παράγοντες του τουριστικού κλάδου της Ρόδου, η κίνηση στο νησί είναι αυξημένη κατά 5% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025, με τους ξενοδόχους να εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η σεζόν θα κλείσει εκτός απροόπτου, με αύξηση που θα αγγίζει το 7%.
8: Είναι ένας προορισμός που έχει μια βεντάλια επιλογών. Από πολύ φθηνά καταλήμματα, καλής ποιότητας, μέχρι και boutique hotel πεντάστερα. Μπορεί ένας επισκέπτης στο νησί μας να βρει πάρα πολύ φθηνές επιλογές, οι οποίες είναι και δημόσιες και μπορούν να τις δουν, και να κλείσει ένα οικονομικό πακέτο διακοπών.
4: Σύμφωνα με τους ξενοδόχους του νησιού, οι τουρίστες που επιλέγουν τη Ρόδο για τις διακοπές τους προέρχονται κυρίως από την Μεγάλη Βρετανία, τις Σκανδιναβικές χώρες και τη Γερμανία.
9: Η Ρόδος χρόνο με το χρόνο επιβεβαιώνει τη θέση της ως ένας από τους σημαντικότερους και πιο ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τουριστικούς πράκτορες των Δωδεκανήσων, την τελευταία 25 ετία, από το 2001 μέχρι και το τέλος του 2025 δηλαδή, περισσότεροι από 44 εκατομμύρια επιβάτες έχουν φτάσει στο νησί αεροπορικός και τουλάχιστον άλλοι 10 εκατομμύρια επιβάτες με κρουαζιερόπλοια.
4: Εκτός όμως από τις παραλίες, δεν είναι λίγοι και εκείνοι που επιλέγουν το νησί των Υποτών για να δοκιμάσουν την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.
10: I like the beaches here. The people are very friendly and the food is good as well.
11: Τζατζίκι και χωριάτικη είναι στάνταρ στο τραπέζι. Μετά ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, μουσακά, αρνάκι κλέφτικο, το στιφάδο.
4: Για μία ακόμη χρονιά η Ρόδος αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας μας.
3: Άδωνης Γεωργιάδης κατά Στελιουρόκου. Ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε απαράδεκτη εικόνα τα πλάνα από το νέο βίντεο κλιπ του γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος εμφανίζεται να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς κράνος μαζί με τη σύζυγό του. Και πέρυσι ο Υπουργός είχε ανάλογη αντίδραση και έκανε σχετική ανάρτηση με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, η οποία οδηγούσε τη Βέσπα της χωρίς κράνος.
4: Η ανάρτηση στο Instagram του γνωστού τραγουδιστή Στελιουρόκου, που τον δείχνει να οδηγεί χωρίς κράνος στη μοτοσικλέτα του με συνεπιβάτητα τη σύζυγό του Λέλα Γκόφα, προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
12: Σέβομαι τον κύριο Στέλιο Ρόκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα βίντεο κλιπ του να οδηγεί κάποιος μια μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι

0: μαγιά ή κάποιο είδους στυλ το να μην βάζουν κράνος, ας πάνε μια βόλτα από το ΚΑΤ να δούνε τι συμβαίνει ακριβώς.
1: Από ανθρώπους που αποτελούν πρότυπα όπως τραγουδιστές, καλλιτέχνες και γενικά δημόσια πρόσωπα, θα πρέπει να δίνουν ένα καλό παράδειγμα και να περνάνε ένα θετικό μήνυμα.
2: Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός Υγείας επικρίνει τη μη χρήση κράνους από οδηγούς μηχανών. Στο στόχαστρό του έχει βρεθεί παλαιότερα και γνωστή τραγουδίστρια Ελεονόρα Ζουγανέλη με τον συνοδηγό της που οδηγούσαν μηχανή χωρίς κράνος. Ο Υπουργός Υγείας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, είχε συμμετάσχει σε καμπάνια ευαισθητοποίησης με τίτλο «Προστάτεψε την ζωή σου, φόρα κράνος».
3: Νεαρός βιβλιοπόλης, οδηγό μηχανή, κοντά στο Υπουργείο Υγείας, πετάγεται από το στόπ ένα αυτοκίνητο, άπειρος οδηγός εγώ, πατάω τον μπροστινό φρένο. Για πότε βρεθήκαμε, στην άσφαλτο, αλλού εγώ, αλλού η μηχανή, αλλού τα βιβλία, ούτε που το κατάλαβα. Όμως φορούσα κράνος. Σηκώθηκα και συνέχισα τη ζωή μου.
2: Βέβαια, στο παρελθόν, άλλο ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων ήταν η φωτογραφία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή, τότε τομεάρχη μεταφορών, και της Ελίζας Βόζενμπεργκ, να μην φορούν ζώνες ασφαλείας. Και μάλιστα είχαν τοποθετήσει στην θέση που κουμπώνει η ζώνη ειδικά κλιπ που απενεργοποιούν τον προειδοποιητικό θόρυβο. Και οι δύο τότε είχαν ζητήσει συγγνώμη.
4: Επειδή όταν κάτι είναι λάθος, πρέπει να το παραδεχόμαστε. Και επειδή ειδικά τέτοιες μέρες που ταξιδεύει κόσμος, δεν πρέπει να στέλνουμε λάθος μηνύματα. Οφείλω να πω το εξής: όταν οδηγούμε, φοράμε ζώνη, πάντα. Με την ασφάλεια στον δρόμο, δεν πρέπει να παίζουμε.
2: Πάντως, όποιος και αν παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, διασήμως ή μη προκαλεί την οργή του κοινού, καθώς θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την δική του σωματική ακεραιότητα, αλλά και τον γύρο του.
5: Στα νέα για το Μουντιάλ τώρα, τα ξημερώματα της Δευτέρας η Αγγλία αγωνίζεται με το Μεξικό στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα. Οι Άγγλοι επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος, εκεί όπου 40 χρόνια πριν είδαν τον Ντιέγκο Μαραντόνα να τους κλέβει την πρόκριση με τον γκολ που έμεινε γνωστό ως το χέρι του Θεού.
0: Η Αγγλία επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. 40 χρόνια μετά το επικό μάτς κόντρα στην Αργεντινή, οι Άγγλοι θα αγωνιστούν ξανά στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα, αυτή τη φορά κόντρα στο Μεξικό για τους 16 του Μουντιάλ. Ήταν 22 Ιουνίου του 1986, όταν η Αγγλία εξαπατήθηκε από τον Ντιέγκο Μαραντόνα, με τον Αργεντίνο να σκοράρει τον γκολ που έμεινε γνωστό στο χέρι του Θεού. Ακριβώς 4 λεπτά μετά, ο Μαραντόνα θα μετατρεπόταν από κλέφτη σε ιδιοφυΐα, καθώς θα σκόραρε το πιο θρυλικό τέρμα στην ιστορία των Μουντιάλ, τον γκολ του αιώνα. Σαράντα χρόνια αργότερα, η πληγή των Άγγλων δεν έχει κλείσει και οι αναμνήσεις παραμένουν ζωντανές.
6: Everyone remembers the goal and everyone, of course, it's an iconic goal, two iconic goals in the stadium, in the huge disadvantage for the English team. And of course, this is painful and still hurts, but we are not here for revenge. It doesn't make sense.
0: Στεγασμένος σε ύψος 2.240 μέτρων, το στάδιο Αζτέκα αποτελεί τον φόβο και τον τρόμο των φιλοξενούμενων. Σε αντίθεση με τους μαθημένους Μεξικανούς, το υψηλό υψόμετρο αποτελεί τεράστιο εμπόδιο για τους αντιπάλους του.
7: The thinking with high altitude is that the oxygen decreases with altitude. That may increase your heart rate, that may increase your breath rate, and also decrease your oxygen level a little bit. A sportsman is going to feel tired sooner than what he usually used to. So your physical condition is decreased.
0: Για τους Μεξικανούς, το στάδιο Αζτέκα δεν είναι απλώς μια έδρα. Είναι το δικό τους φρούριο. Ενδεικτικό είναι ότι σε αυτό το γήπεδο το Μεξικό δεν έχει ιτηθεί ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, καθώς σε τρεις διαφορετικές οργανώσεις, το 1970, το 1986 και το 2026, μετράει σε 10 αγώνες, 6 νίκες και 4 ισοπαλίες. Για τους Μεξικανούς, λοιπόν, ορθώνεται μια ιστορική ευκαιρία να φτάσουν στα προημιτέλικα του Μουντιάλ, όπως τις δύο προηγούμενες φορές που το φιλοξένησαν, ενώ για τους Άγγλους παρουσιάζεται μια ιστορική ευκαιρία να επουλώσουν τις πληγές του παρελθόντος σε ένα στάδιο ζωντανή ιστορία του ποδοσφαίρου.
5: Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου, κυρίες και κύριοι, και στην φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ινώη. Πάμε αμέσως στο Φάνη Καραμπατσάκη για να μας δώσει την εικόνα. Φάνη, ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις, θεωρείται βελτιωμένη η κατάσταση?
8: βελτιωμένη εικόνα την τελευταία ώρα, ήδη και από την αρχή της σύνδεσής μας, που 7 παρά 10 κάναμε τη σύνδεση, ήταν βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή. Δεν κινδυνεύουν πλέον σπίτια, όπως κινδύνευαν στις 3.30 το μεσημέρι, όταν και ξεκίνησε η πυρκαγιά. Διαρκώς ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Όπου και να κοιτάξεις στον αέρα, βλέπεις αεροσκάφη και ελικόπτερα. Επιχειρούν 29 εναέρια μέσα και θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως, και 210 μαζί με τους εθελοντές. Πάρα πολλοί, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πέσει πάνω στην πυρκαγιά αυτή.
5: Είχε σταλεί, να θυμίσουμε, και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για να εκενώσουν εκεί τον οικισμό για προληπτικούς λόγους. Ευχάριστα τα νέα λοιπόν, Φάνη. Βελτιωμένη εικόνα από την φωτιά στην Ινώη. Σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο βράδυ.

0: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμό του ρεύματος?
1: Ίδιος.
0: Με τον προηγούμενο.
1: Και με τον επόμενο.
0: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
2: Με το Προτέρια Πικάσο, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Πικάσο που σου ταιριάζει στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια.
4: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική, έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλησπέρα σας. Με αμύωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η δράση στο παγκόσμιο κύπελο. Απόψε στις 11 η Βραζιλία κοντράρεται με την Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλαντ, ενώ στις 3 τα ξημερώματα το Μεξικό θα διασταυρώσει τα ξύφη του με την Αγγλία στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα.
6: Το εμπόδιο της Νορβηγίας καλύτερα να ξεπεράσει η Βραζιλία στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Μετά τη δύσκολη πρόκριση επί της Ιαπωνίας, η Σελεσάου καλείται να σταματήσει τον Έρλινγκ Χάλαντ το 5 γκολ στη διοργάνωση.
7: Todo el mundo conoce a Haaland, yo no tengo que explicar a meus zagueiros cómo juega Haaland. Lo conoce mejor que yo, porque jugaron contra él muchas veces.
6: Η Βραζιλία δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Λούκας Πακετά, που βρίσκεται στα πίτσα, αλλά θα επιστρέψει ο Ραφίνια. Απ' την άλλη πλευρά, η Νορβηγία έχει βάσιμες ελπίδες για την έκπληξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν έχει τηθεί ποτέ από τη Σελεσάου σε 4 αναμετρήσεις συνολικά.
8: Η Βραζιλία είναι το favorite, like I told you yesterday, but I also said that it's not. I don't think they are big favorites, which they maybe had been some years ago or 2, 3, 4 years ago.
6: Μοναδικός αμφίβολος για την Νορβηγία είναι ο Ρίερσον που έχει τραυματιστεί τον δικέφαλο. Τις προϋποθέσεις για να μπει στη λίστα με τα πιο κλασικά μάτς στην ιστορία του Μουντιάλ έχει η αναμέτρηση μεταξύ Αγγλίας και Μεξικού. Τα τρία λιοντάρια επιστρέφουν στο στάδιο Αζτέκα για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, όταν και είχαν ιτηθεί από την Αργεντινή στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου.
9: Yeah, definitely. I think it's a huge occasion. It doesn't get much better or bigger than playing Mexico in Mexico City in this stadium.
6: Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Thomas Tuchel θα χρειαστεί να ξεπεράσει και το εμπόδιο του υψομέτρου, καθώς το στάδιο Αζτέκα βρίσκεται στα 2.240 μέτρα, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την αναπνοή των παικτών.
10: It's just not worth losing our head. Altitude, it is what it is. Home crowd, it is what it is. It's not in our favor. We need to overcome obstacles. But we have the spirit, we have the commitment, we have the pure will and the glue between in the team to overcome these things. That's why I'm positive.
6: Οι Άγγλοι αναμένεται να συναντήσουν εχθρικό περιβάλλον, όπως αποδείχθηκε και από την παρουσία Μεξικανών έξω από το ξενοδοχείο τους, οι οποίοι τους αποδοκίμασαν κατά την έλευσή τους παραμονές της αναμέτρησης. Στην αντίπερα όχθη, το Μεξικό που είχε ιτηθεί στη μοναδική τους αναμέτρηση σε παγκόσμιο κύπελο το μακρινό 1966, βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, καθώς παραμένει αίτητο ενώ δεν έχει δεχτεί ούτε ένα γκολ στη φετινή διοργάνωση.
11: Inglaterra es el lugar número 4 del mundo, según FIFA, campeón del mundo también, en 66, un equipo que, una selección que tiene una gran liga que la nutre, entonces estamos hablando de un equipo top en el mundo, ¿no? Entonces tendremos que hacer un partido casi perfecto.
6: Για το Μεξικό πάντως η ιονή είναι θετική, καθώς οι καλύτερες πορείες του σε Μουντιάλ ήρθαν τις δύο προηγούμενες φορές που φιλοξένησε το παγκόσμιο κύπελο, το 1970 και το 1986, όταν και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά.
5: Στα χθεσινά παιχνίδια τώρα, το Μαρόκο συνεχίζει να εντυπωσιάζει και με το ευρύ 3-0 απέκλεισε τον Καναδά για να προκριθεί στους 8 του Μουντιάλ. Η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή και έκαμψε την αντίσταση της Παραγουάης για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
12: Η Γαλλία τα βρήκε σκούρα απέναντι στη σκληροτράχυλη Παραγουάη, όμως κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους 8 του Μουντιάλ. Στα μισά του δεύτερου μέρους, ο Ντουέα ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Γκόμες, με το ΒΑΡ να παρεμβαίνει για να δοθεί το πέναλτι υπέρ των τρικολόρ. Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα για να πετύχει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Καταιγιστικό ήταν το Μαρόκο κόντρα στον Καναδά και με το ευρύ 3-0 πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά. Στο 50, ο Χακίμη εκτέλεσε έξυπνα φάουλ και ο Ουναΐ με συρτό σουτ άνοιξε το σκορ. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 82 κλείδωσε την πρόκριση για την ομάδα του. Με τον Ραχίμη στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων να βάζει το κερασάκι στην τούρτα για μια πανηγυρική πρόκριση.
5: Το Μαρόκο συνεχίζει να εκπροσωπεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Αφρική στο παγκόσμιο κύπελο και μετά την τέταρτη θέση στη διοργάνωση του 2022 θέλει να φτάσει ακόμη πιο ψηλά. Η Γαλλία ονειρεύεται τον τρίτο συνεχόμενο τελικό σε Μουντιάλ με τους φιλάθλους της να ονειρεύονται το τρίτο τρόπαιο μετά το 1998 και το 2018.
6: Οι Γάλλοι συνεχίζουν ακάθεκτοι στο Μουντιάλ και το τραγούδι δεν σταματά. Κόντρα στην μαχητική Παραγουάη, η Γαλλία χρειάστηκε να καταναλώσει τεράστιες δυνάμεις για να περικεράσει το εμπόδιό της, με τον Εμπαπέ να δίνει για μία ακόμη φορά τη λύση, σκοράροντας από την άσπρη βούλα το 7ο φετινό του τέρμα στη διοργάνωση και ισοφαρίζοντας τον Μέση στην μάχη για το χρυσό παπούτσι.
13: It was awesome, Εμπαπέ. I knew he was going to score one and he did. That was awesome. But Paraguay, they tried their best, but can't beat France, you know. They're going to win the World Cup, baby.
6: Οι Παραγουανοί επιστράτευσαν τη δύναμή τους και κάθε είδους σκοτεινή τέχνη για να πειράξουν το μυαλό των Γάλλων, οι οποίοι όμως δεν τζίμπησαν, διατηρώντας την ψυχραιμία τους στα αντιαθλητικά μαρκαρίσματα των αντιπάλων τους.
14: Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό. Ça fait quelques jours que le coach nous rappelle que la qualité principale du Paraguay c'est de faire la guerre, c'est d'essayer de faire sortir les joueurs adverses de leur match. Donc on était vraiment prêts à ça et on avait envie de rappeler à tout le monde que nous aussi on sait faire la guerre, on sait batailler.
6: Παρά το σκληρό της παιχνίδι, η Παραγουάη ολοκλήρωσε το μάτς χωρίς κίτρινη κάρτα, σε αντίθεση με τους Γάλλους που την αντίκρισαν τρεις φορές.
9: Voilà, c'est des batailles. Le match a demandé ça et voilà, on a livré une bataille, on a gagné la bataille 1-0 et on est qualifié.
6: Στιγμές 2022 ζουν ξανά οι Μαροκινοί. Τα λιοντάρια του Άτλαντα για δεύτερο σερί Μουντιάλ βρίσκονται στα προημιτελικά, καθώς πέταξαν εκτός της διοργάνωσης τους οικοδεσπότες μετά την νίκη με 3-0 επί του Καναδά και έκλεισαν ραντεβού με τη Γαλλία στην οκτάδα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μαροκινούς ήταν ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναχί, ο οποίος σημείωσε 2 από τα 3 γκολ.
15: Oh, je suis fier de tout le monde, je suis fier de tout le groupe. C'est pas que aujourd'hui j'ai marqué ou les derniers matchs qu'on a joué, il y a ces Barrica a marqué. Non, nous on est un groupe ensemble. On veut tous la même chose, on a tous le même objectif. Et alhamdoulillah aujourd'hui. Que c'est moi qui a marqué ou quelqu'un d'autre, on est tous contents et je suis fier de cette génération, je suis fier de ce groupe.
6: Οι Μαροκινοί θέλουν να πάρουν εκδίκηση από τους Γάλλους στα προημιτελικά, καθώς το 2022 τους είχαν βάλει stop στην ξέφρενη πορεία μέχρι την τετράδα.
5: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ και έστειλε μήνυμα στήριξης και ελπίδας στον μικρό Αντρές, ο οποίος έχασε τα πάντα στους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα.
16: Andrés, ¿qué tal? Te hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno, quiero invitar a ver un partido mío y para disfrutar, ¿vale? Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo.
12: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέδειξε για ακόμα μια φορά πως το ποδόσφαιρο μπορεί να χαρίσει ελπίδα και χαμόγελα. Ένας μικρός θαυμαστής του CR7 που ονομάζεται Αντρές έχασε την οικογένειά του, το σπίτι του και είδε το ένα του πόδι να ακροτηριάζεται ως αποτέλεσμα των φωνικών σεισμών που έπληξαν πριν από λίγες μέρες στη Βενεζουέλα. Ο νεαρός που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο έστειλε μήνυμα στον Πορτογάλο Superstar ζητώντας του ένα αυτοκόλλητο για το άλμπουμ του Μουντιάλ, μιας και έχασε τη συλλογή του λόγω της καταστροφής. Ο Ρονάλντο πληροφορήθηκε την ιστορία του μικρού Αντρές από τη Βενεζουέλα και φρόντισε να του στείλει ένα μήνυμα γεμάτο στήριξη και αισιοδοξία. Μια κίνηση που συγκίνησε τους φίλους του ποδοσφαίρου και έδειξε για ακόμα μια φορά το ανθρώπινο πρόσωπο του Πορτογάλου Αστέρα.
5: Η μεγάλη επιστροφή του Γιούργεν Κλοπ στους πάγκους είναι γεγονός. Ο 59χρονος τεχνικός έδωσε τα χέρια με τη Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με στόχο να οδηγήσει ξανά τα Πάντσερ στο δρόμο των επιτυχιών μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του στη φάση των 32 και την απομάκρυση του Νάγκελσμαν από την τεχνική ηγεσία. Ο Κλοπ διαθέτει πλούσιο βιογραφικό με κορυφαίες στιγμές στην κατάκτηση της Premier League και του Champions League με τη Liverpool, καθώς και σημαντικούς τίτλους με την Dortmund. Στη Super League ο Ολυμπιακός έδωσε τα χέρια με τον Σουηδό κεντρικό αμυντικό Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, ενώ τις πρώτες του δηλώσεις ως ερυθρόλευκος έκανε ο μαυροβούνιος goalkeeper Μπάλσα Πόποβιτς. Στην ΑΕΚ πρώτων πυλών βρίσκονται οι Καν Καϊρίνεν και Χρήστος Αλεξίου, ενώ ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου επιθετικού Γιάννη Γκιτέρσου.
12: Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για τον Ολυμπιακό, καθώς παίκτης του πρέπει να θεωρείται ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Οι Ερυθρόλευκοι τα βρήκαν σε όλα με τη Σάντεφιόρντ, με το κόστος της μεταγραφής να αγγίζει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ και ο 22χρονος Σουηδός κεντρικός αμυντικός θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας που πραγματοποιείται στην Ολλανδία. Ο Σμαϊλόβιτς θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της πατρίδας του και με τις εμφανίσεις του στο νορβηγικό πρωτάθλημα κατάφερε να συγκεντρώσει τα βλέμματα πολλών ομάδων πάνω του, με τον Ολυμπιακό να βγαίνει νικητής και να τον κάνει δικό του. Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έκανε ο Μπάλσα Πόποβιτς, με τον μαυροβούνιο τερματοφύλακα να δηλώνει ενθουσιασμένος για τη μεταγραφή του.
17: It's a big relief for my family and me also because some people don't know what I went through. All in the family and the friends around me know how hard I worked to be here.
12: Έτοιμη για τη δεύτερη μεταγραφή της είναι η ΑΕΚ, με τον Καν Καρίνεν να είναι στην κορυφή της λίστας του Ριμπάλτα για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο 27χρονος αριστεροπόδαρος διεθνής Φιλανδός Χαφ αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα ώστε να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Η Ένωση τα βρήκε σε όλα με τη Σπάρτα Πράγας, τη φανέλα της οποίας φόρεσε τα προηγούμενα 3 χρόνια ο Καϊρίνεν. Την ίδια ώρα, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η μεταγραφή του Χρήστου Αλεξίου. Ο 21χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός ήταν αρχηγός της ομάδας νέων της Ίντερ, με την οποία είχε συμβόλαιο έως το 2029. Την περσινή αγωνιστική περίοδο είχε 33 συμμετοχές με την ομάδα Πριμαβέρα της Ίντερ και σκόραρε 3 γκολ ενώ έδωσε και 1 assist. Παράλληλα, είναι 11 φορές διεθνής με την K21 της Εθνικής Ελλάδας, έχοντας πετύχει 1 γκολ. Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυση του ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν και ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Γκιτέρσου έως το 2029. Ο 21χρονος επιθετικός προέρχεται από την πιο παραγωγική σεζόν της μέχρι τώρα πορείας του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ Β, έχοντας καταγράψει 13 γκολ και 1 assist σε 27 συμμετοχές στη Super League 2.
5: Εντυπωσιακό ήταν το σκηνικό που στήθηκε στον θαλάσσιο χώρο του Σουνίου με την εκκίνηση του κορυφαίου αγώνα ιστιοπλοείας Aegean 600. Με ρεκόρ συμμετοχών που άγγιξαν τα 71 σκάφη και πληρώματα από 21 χώρες από όλο τον κόσμο, ξεκίνησε με θέα τον εμβληματικό ναό του Ποσειδώνα ο αγώνας των 605 ναυτικών μιλίων. Τα σκάφη δοκιμάζονται στον κορυφαίο ετήσιο αγώνα ιστιοπλοείας στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.

0: ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλό καιρό και φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει Δευτέρα. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στη Χαλκιδική, τη νότια Πελοπόννησο και τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 4 με 6 και στο Ανατολικό Νοτιοανατολικό τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 2 με 5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός με λίγες νεφώσεις μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουν τα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα από την MV Publications.
2: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
4: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
5: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
6: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
7: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
8: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
9: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
10: Give me a chance to straighten this out.
11: You got it.
12: What do you got in mind?
13: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
9: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
14: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1867 ο Ισαάκ Νεύτον εκδίδει το κυριότερο έργο του, τις τρίτομες μαθηματικές αρχές της φυσικής φιλοσοφίας, όπου παραθέτει τα τρία αξιώματα της μηχανικής.

Σαν σήμερα το 1943 αρχίζει η μάχη του Κούρσκ, η μεγαλύτερη πολεμική αντιπαράθεση της ιστορίας με άρματα μάχης. Στη μάχη ενεπλάκησαν 2.700 γερμανικά τάγκς και 3.500 σοβιετικά. 2.900 άρματα τέθηκαν εκτός μάχης, ενώ οι απώλειες και από τις δύο πλευρές έφτασαν τους 230.000 στρατιώτες. Οι εχθροπραξίες ολοκληρώθηκαν στις 23 Αυγούστου με την επικράτηση των δυνάμεων του Κόκκινου Στρατού.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1946, ο Louis Réard παρουσιάζει το πρώτο μαγιό μπικίνι σε επίδειξη μόδα στο Παρίσι. Στις καλοκαιρινές του εξορμήσεις στο Σεντροπέ, ο Réard παρατηρούσε συχνά τις γυναίκες να προσπαθούν να απαλλαγούν από τα ολόσωμα μαγιό τους για να πετύχουν καλύτερο μαύρισμα. Έτσι του ήρθε η ιδέα για ένα μαγιό που θα κάλυπτε μόνο τα απαραίτητα σημεία του γυναικείου σώματος.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1982, η Ιταλία νικά στο Μουντιάλ της Ισπανίας την Βραζιλία του Σόκρατες 3-2 και την αποκλεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η ήττα της Σελεσάου συνοδεύθηκε από 14 αυτοκτονίες στο Σάο Πάολο και στο Ρίο. Λίγες ημέρες αργότερα, η Ιταλία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια επικρατώντας της Δυτικής Γερμανίας στον τελικό. Σαν σήμερα το 2004 η χώρα υποδέχεται τους θριαμβευτές της Πορτογαλίας. Χιλιάδες Έλληνες συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να υποδεχθούν την αποστολή της πρωταθλήτριας Ευρώπης και να την συνοδεύσουν μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο, όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις προς τιμήν του Ότο Ρεχάγκελ και των ποδοσφαιριστών του. Η Εθνική Ελλάδος το προηγούμενο βράδυ είχε ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου της ποδοσφαιρικής Ευρώπης.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 2015 διεξάγεται δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Το εκλογικό σώμα κλήθηκε να απαντήσει αν εγκρίνει ή απορρίπτει την πρόταση των δανειστών της 25ης Ιουνίου 2015, η οποία προκάλεσε και την αποχώρηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ από τις διαπραγματεύσεις. Η επικράτηση του όχι που υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση ήταν συντριπτική, με ποσοστό 61,3% έναντι 38,7% του ναι. Οι ψηφοφόροι του όχι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς σε όλη τη χώρα.

0: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
1: Θα συγχαίνομαι τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, δείξε. Τώρα είναι μάγκα τη καραμπουζουκλή.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 4 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής, μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.

0: Πριν από περίπου 2 αιώνες, ένας Αμερικανός συγγραφέας, ο Washington Irving, έδωσε στη Νέα Υόρκη το παρατσούκλι Gotham City. Στο μυαλό του είχε ένα χωριό της Αγγλίας που, σύμφωνα με ένα μεσαιωνικό μύθο, όλοι οι κάτοικοι ήταν ηλίθιοι. Αλλά δεν ήταν. Στην πραγματικότητα, κάθε ανόητη πράξη που πραγματοποιούσαν είχε μια πολιτική και οικονομική σκοπιμότητα. Βασικά, ήθελαν να γλιτώσουν από το βασιλιά και από τους φοροεισπράκτορές του. Αυτή η ιστορία μας έδωσε την έμπνευση για αυτή τη σειρά εκπομπών. Θέλουμε κάθε φορά να παίρνουμε μια φαινομενικά ανόητη ή τρελή ιστορία και να βρίσκουμε το πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο. Και σε αυτή την πρώτη εκπομπή, το μενού έχει πίτσα. Θέλουμε να δούμε αν ένα κομμάτι πίτσα στο Μανχάταν μπορεί να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο ή εάν το κουτί μιας πίτσας κρύβει τα μυστικά για το γεγονός ότι έχει βαλτώσει η τεχνολογική καινοτομία σε όλες τις οικονομίες της Δύσης. Κυρίως όμως, θέλουμε να καταλάβουμε γιατί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε ότι η πίτσα είναι λαχανικό.
1: Το 1980 δημοσιεύτηκε στους New York Times ένα κείμενο που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομολόγοι και οι στατιστικολόγοι σκέφτονται για την πίτσα. Είχε μόλις γεννηθεί το περίφημο αξίωμα της πίτσας.
2: The pizza principle is a very uniquely New York thing, which is that the price of the price of a single slice of pizza here tends to track the same cost as a subway fare.
3: Is this notion that was brought about in the 80s. I believe it was by a lawyer who wrote into the New York Times about noticing that the price of a slice of pizza in New York had been consistent with the price of a single-ride subway fare. And those numbers stayed relatively accurate until recently.
1: Το κείμενο του New York Times πέρασε σχετικά απαρατήρητο. Αρκετοί οικονομολόγοι και δημοσιογράφοι όμως συνέχισαν να συγκρίνουν τις τιμές της πίτσας και των εισιτηρίων του μετρό. Και σύντομα διαπίστωσαν ότι το αξίωμα της πίτσας ίσχυε ήδη από τη δεκαετία του 60. Όταν άλλαζε η μέση τιμή ενός κομματιού πίτσας, άλλαζε και η τιμή του εισιτηρίου στο μετρό. 2 δολάρια το κομμάτι, 2 δολάρια το εισιτήριο. 2,30 η πίτσα, 2,30 το εισιτήριο. Το 2014, ο καθηγητής στατιστικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Τζάρετ Λάμπερ, επιβεβαίωσε το αξίωμα της πίτσας. Και για να το πετύχει, συγκέντρωσε και συνέκρινε την τιμή ενός κομματιού σε 1.800 καταστήματα της Νέας Υόρκης. Ήταν προφανές ότι η τιμή της πίτσας δεν επηρεάζει τις τιμές στα μέσα μεταφοράς, ούτε το αντίστροφο. Όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, correlation is not causation. Το ότι υπάρχει δηλαδή συσχέτιση δεν σημαίνει ότι υπάρχει και αιτιότητα. Παρ' όλα αυτά, η σύγκριση επέτρεπε σε οικονομολόγους, στατιστικολόγους και πολιτικούς να εξάγουν πολύτιμα συμπεράσματα. Και το κατάλαβαν καλύτερα το 2022, όταν το αξίωμα της πίτσας κατέρευσε.
4: The pain of inflation is now impacting the price of one of New York's most essential food groups. We're talking about pizza. This is now upsetting the decades-long balance between the cost of a slice and the cost of a subway ride.
3: So the subway fare, today the subway fare is $2.90, and the average slice price is around $3.35. So the slice is more expensive than subway fare today.
2: The MTA has real, you know, they have to keep the fare down for low-income New Yorkers, whereas pizza shops don't have the same incentive, because obviously an MTA fare is like already government regulated in a way that, you know, pizza prices aren't. You know, there's no law regulating that.
1: Το τι συνέβαινε στην τιμή του εισιτηρίου ήταν σαφές. Ο δημόσιος τομέας προστάτευε τους επιβάτες διατηρώντας σταθερή την τιμή των εισιτηρίων. Και έτσι αποδείκνει ότι αν μια κυβέρνηση το θέλει, μπορεί να προστατεύσει τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα από τον πληθωρισμό. Στο βασίλειο της πίτσας όμως, δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα, τα πράγματα ήταν ελαφρώς πιο σύνθετα.
3: The subway fare is controlled by the MTA, which is a state-run organization, and pizza price is dependent on costs of running the business. So a slice of cheese pizza, which is your staple, it's the most commonly purchased, most popular item in any pizza shop, your fixed costs like your rent and your labor, well, both of those have gone up.
2: And I think to a certain degree, that's, you know, a function of, you know, larger economic trends, right? You know, inflation, you know, the rising costs of rent in New York, right? You know, it's really expensive to run a pizzeria here.
1: Εκ πρώτης όψεως, οι διακυμάνσεις στην τιμή της πίτσας στη Νέα Υόρκη θύμιζαν περισσότερο τη θεωρία του χάος, όπου το πέταγμα μιας πεταλούδας στην Ασία μπορεί να προκαλέσει έναν τυφώνα στην άλλη άκρη του κόσμου. Στην πραγματικότητα, ήταν απλώς βασικές αρχές πολιτικής οικονομίας.
3: Russia's invasion of Ukraine was a huge upset to the wheat flour population of the planet. So every company that I know that produces flour, especially in Italy, they are purchasing wheat from Ukraine. And that means that their prices are going straight up. A lot of the electricity in Italy is purchased from Russia. And so now electric costs in Italy have gone up sometimes tenfold. And I've seen statements, bills from tomato companies in Italy that show that they're paying $1 million a year for electricity, whereas 2 years ago, 3 years ago, they were paying $100,000 a year. So tomato prices are going to go up, and tomato is a pretty inexpensive part of a pizza.
1: Το γεγονός ότι η απόφαση του Πούτιν να εισβάλλει στην Ουκρανία επηρέασε την τιμή ενός κομματιού πίτσα στη Νέα Υόρκη δεν είναι καθόλου παράδοξο. Η πίτσα είναι παιδί της παγκοσμιοποίησης και αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για να κατανοήσουμε την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Για αυτό το ιστορικό ταξίδι όμως έπρεπε να κλείσω μία θέση στη διασημότερη ξενάγηση πίτσας της Νέας Υόρκης.
5: So we'll meet up in a neighborhood and we'll visit three pizzerias that are all different styles.
1: Ο Σκοτ Γουίνερ μας φόρτωσε σε ένα σχολικό λεωφορείο και εκεί κατάλαβα ότι δεν υπάρχει καμία ερώτηση σχετιζόμενη με πίτσα την οποία να μην μπορούσε να απαντήσει. Το πιο συναρπαστικό για μένα όμως ήταν ότι ο Σκοτ γνώριζε την πολιτική αλλά και την οικονομική ιστορία της πίτσας.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: First wave of pizza into the United States was at the end of the 19th century when we started to get a lot of immigration from southern Italy. That next wave happened after the Second World War, so we see a big spike happen in the 1950s. From 1950 to 1958, the mention of the word pizza in newspaper articles spikes by something like 400%. And that's mostly because of other industrial items like low moisture mozzarella production, canned tomato and canned pizza sauces, and the advent of the gas-fueled deck pizza oven.
6: get a margarita pie.
1: Η ιστορία και κυρίως η γεύση της πίτσας στη Νέα Υόρκη είναι συνυφασμένη με την ιστορία των υλικών της και αυτά συχνά εξαρτώνται από πολιτικές εξελίξεις στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.
3: The big changes that have happened over the course of pizza history have all been driven by like monumental shifts in food ways. The tomato import into the United States is what totally changed how we eat. For instance, the first pizzerias in the United States were the late 1800s, and they were very likely using canned Italian tomatoes. But then all that stopped because in 1922, Mussolini took over and he wanted to create a national identity in Italy and wanted to not share that identity elsewhere. And part of that was cutting off exports.
1: Ο Μουσολίνι μπορεί να επηρέαζε την τιμή και την γεύση της πίτσας στη Νέα Υόρκη μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά από τη δεκαετία του 50, η πίτσα έχει πλέον πολιτογραφηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιταλική παροικία στη Νέα Υόρκη, βέβαια, παρελάβει ακόμα στην Πέμπτη Λεωφόρο, τιμώντας το εθνικό της φαγητό. Ακόμη και τα τραγούδια που ακούνε όμως, όπως το «That's Amore», δεν είναι καν ιταλικά. Είναι αμερικανικά με μια ιταλική επίγευση. Η πίτσα είναι πλέον περισσότερο αμερικανική από ό,τι θα μπορούσε να αντέξει κανείς.
7: Alexander the Great, Donald Trump, we're all cut from the same cloth, and that cloth is very, very large.
8: It's not too big, is it?
9: No.
10: Why do New Yorkers have such big mouths?
7: Go big or go home.
10: Because they eat big pizza like the big New Yorker from Pizza Hut. We're talking 40% bigger. Soft, fresh dough with all your favorite toppings. Now from just $9.95.
8: You've got to be losing money on this.
1: Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πίτσα γίνεται συνώνυμο του αμερικανικού τρόπου ζωής. Επιβάλλεται μάλιστα ακόμη και στους ιτημένους του ψυχρού πολέμου.
11: Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut.
1: Καθώς η αμερικανική βιομηχανία πίτσας γιγαντώνεται, αποκτά και το δικό της λόμπι, το οποίο ασκεί πίεση στους διαδρόμους της Ουάσιγκτον. Τα hot dog ή τα burger δεν έχουν λόμπι. Η πίτσα όμως έχει και επιβάλλει τους δικούς της κανόνες στο τι θα τρώνε οι Αμερικανοί πολίτες και κυρίως τα παιδιά τους. Οι πόρτες αυτών των λόμπι συχνά μένουν ερμητικά κλειστές στους δημοσιογράφους. Γι' αυτό ταξίδεψα μέχρι την Ουάσιγκτον για να γνωρίσω μια γυναίκα που τόλμησε να τα βάλει με την αυτοκρατορία της πίτσας.
12: I've come up against the pizza industry a few times. One was with nutrition labeling in chain restaurants. We were working on policies around the country. And then a national law that would require calorie labeling on restaurant menus and menu boards. And the pizza industry lobbied really aggressively about that, even long after most other restaurants like McDonald's and Dunkin' Donuts had come along and agreed that that was a sensible policy and that it was something that consumers want. And then back in the day when there was a lot of different policies that were affecting pizza, the pizza industry created the American Pizza Community as a lobby group to lobby for their interests around menu labeling and other issues.
1: Το λόμπι της πίτσας αποκτά τόση ισχύ, ώστε θα επιχειρήσει κάτι που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να διανοηθεί. Θέλει να πείσει την Αμερικανική κυβέρνηση ότι η πίτσα είναι λαχανικό.
12: The pizza industry also lobbied aggressively against healthier school nutrition standards. And what they wanted was a special exemption that would allow pizza to count as a vegetable.
6: Now there's a new fight over pizza and what really constitutes healthy food for our kids in school. Our report tonight from NBC's Ann Thompson.
9: This picture, what do you see? In this week's Washington Rorschach test, Congress sees a vegetable.
12: Now, of course, when they were up on the Hill and they were lobbying, they didn't ask for pizza as a vegetable. They were asking for a very technical crediting of how tomato sauce would be counted as a vegetable. So that would mean that one slice of pizza could count as a full reimbursable lunch for a kid because the crust would count as the grain, the cheese would count as the protein, and then the couple of tablespoons of tomato sauce would count as a vegetable.
1: Η Μάργκο Γουτάν έχει κερδίσει πολλές μάχες απέναντι στα λόμπι της βιομηχανίας τροφίμων. Χάρη σε αυτήν, τα σχολικά γεύματα στην Αμερική βελτιώθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στη συγκεκριμένη αντιπαράθεση όμως, ιτήθηκε κατά κράτος.
12: But pizza as a vegetable is still the law of the land in the US for school nutrition. But there is an incentive to offer even more pizza in schools because you know it's going to get reimbursed if the kid just takes a piece of pizza and doesn't take anything that goes along with it. And kids love pizza. I mean, pizza is like the king of foods in the US.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.
14: Εσύ είσαι το
15: η πουλιά. Τυχερό.
16: Ο ήλιος είναι ο αστέρι.
14: Όλη η φύση και ο κόσμος.
15: Εδώ θα βρεις απαντήσεις.
14: Σαν μας βλέπω.
16: Και ένα υδρογόνο.
17: Λάμπουν από τις πυρηνικές αντιδράσεις.

0: αρέσει η εικόνα σου.
1: Για σένα είναι η πρώτη βροχή του γη.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
3: I got just the spot for you two.
4: Police!
5: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
4: Police, freeze!
6: That's cameras, cut them off.
2: The Rookies.
7: That's got to be very interesting work.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Το γεγονός ότι η πίτσα κατέβηκε στην Ουάσιγκτον με ένα πανίσχυρο λόμπι είχε και μία άλλη συνέπεια. Απέκτησε πολιτική ταυτότητα. Και έτσι γεννήθηκε η πίτσα ρεπουμπλικάνα. Το 2015, ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν έκανε μία περίεργη παρατήρηση στην στήλη του στους New York Times. Η πίτσα Hut, είπε, προσφέρει στους ρεπουμπλικάνους το 99% της οικονομικής ενίσχυσης που διαθέτει για πολιτικά κόμματα. Και οι δημοκρατικοί μένουν με τα ψίχουλα. Άλλες αλυσίδες έδιναν κάτι παραπάνω στους δημοκρατικούς. Το μεγαλύτερο μέρος της πίτας όμως κατέληγε πάντα στους ρεπουμπλικάνους.
2: Generally, the food industry has given more to Republicans than Democrats, trying to tap into their anti-government, anti-regulatory bent.
1: Ο Κρούγκμαν προχωρούσε αυτή τη σκέψη ένα βήμα παραπάνω. Υποστήριξε ότι για να κατανοήσεις το πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει πρώτα να κατανοήσεις την πίτσα. Ο έρωτας της συγκεκριμένης βιομηχανίας με τους ρεπουμπλικάνους, έλεγε, είναι βαθιά ιδεολογικός. Το λόμπι της πίτσας προωθεί μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική με επίκεντρο το άτομο και τις προσωπικές του επιλογές. Και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας. Στη χώρα της ελευθερίας, λένε, δεν θα αφήσουμε το κράτος, τους επιστήμονες και τους γιατρούς να αποφασίζουν πόσες και τι πίτσες θα τρώμε. Το αποτέλεσμα βέβαια αυτών των φιλελεύθερων επιλογών είχε ένα περίεργο ειδικό βάρος. Τα λεγόμενα heavy states, δηλαδή οι πολιτείες με τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, είναι προπύργια των ρεπουμπλικάνων. Και το δικαίωμα στην επιλογή που διαφήμιζε η βιομηχανία της πίτσας το πλήρωνε ολόκληρη η κοινωνία με παχυσαρκία και διαβήτη β.
3: Medicaid and Medicare and other public health programs spend huge amounts of money for those treatments as do private health insurance companies. According to the American Diabetes Association, the total cost of diabetes in the United States was nearly $413 billion last year. $413 billion. We have allowed large corporations in the food and beverage industry to entice children to eat foods and beverages loaded up with sugar, salt, and saturated fat, purposely designed to be overeaten.
2: When I first started to work on nutrition policy, there was a lot of junk food marketing in schools. Companies would develop lesson plans that they would then give to schools for free to teach kids about nutrition. There's not only the abundance of marketing to general audiences, but companies are doing additional marketing to Latino children on Spanish language TV through cultural festivals. They're marketing to African American children through Black History Month.

0: Η βιομηχανία της πίτσας συνέχισε να γιγαντώνεται και μαζί γιγαντωνόταν και η επιρροή της στην Ουάσιγκτον. Ο βασιλιάς του αμερικανικού φαγητού όμως ήταν γυμνός. Ή για την ακρίβεια, φορούσε τα ίδια ρούχα εδώ και τουλάχιστον μισό αιώνα. Το κουτί της πίτσας που χρησιμοποιούμε σε όλο τον κόσμο, αντί να προφυλάσει, καταστρέφει το περιεχόμενό του. Και ένας από τους πρώτους ανθρώπους που το αντιλήφθηκαν ήταν ο Σαχίλ Ντεσάι, αρχισυντάκτης του περιοδικού The Atlantic.
1: I basically had gotten takeout pizza from a very well-known pizzeria close to where I live in Brooklyn. And it was, you know, it was good. It was good pizza. It was nothing that I thought was truly exceptional. I definitely thought that even as an amateur, I could make better pizza at home. And then one day I decided to go try that pizzeria in person. And it was almost a, you know, out-of-body experience. It was revelatory. Just the difference between what that pizza was like in person, where the texture was perfect, you know, the crust was perfectly crispy on the outside, chewy on the inside, and the middle was just perfectly saucy, whereas all that texture got lost when I got the pizza as takeout.
0: Ο Σαχίλ Ντεσάι αποφάσισε να ερευνήσει σε βάθος τι ακριβώς συμβαίνει από τη στιγμή που η πίτσα βγαίνει από το φούρνο μέχρι την ώρα που φτάνει στο διαμέρισμά μας. Και ύστερα από μήνες ερευνών ήταν πλέον βέβαιος ότι για όλα φταίει το κουτί.
1: The basic problem is that a pizza, like any other food, loses heat over time, but really because it's cooked at such a high temperature, again, you know, 900 degrees Fahrenheit, if not more than that, it emits a lot of steam.
2: As soon as the pizza gets out of the oven, it starts to degrade because you have this challenge of having a baked product, a bread, that's topped with a high moisture product. So high humidity.
1: And once you put it in a box, you're basically trapping all of that steam inside. And what that does is it makes the crust get very soggy and almost like a rock on the outside, but really sort of overly chewy on the inside.
0: Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση φυσικά την Ιταλία, αυτό το πρόβλημα ίσως να μην γίνεται εύκολα αντιληπτό. Γιατί οι μεγάλες αλυσίδες πίτσας, αντί να αναβαθμίσουν το κουτί, υποβάθμισαν την ποιότητα της πίτσας, ώστε να μην αλλοιώνεται κατά τη μεταφορά της. Μέτρια μπαίνει στο κουτί, μέτρια βγαίνει από αυτό.
1: Any fast food pizza, by virtue of it being mostly designed for takeout and delivery, is cooked at such a temperature, at a low temperature, to survive being inside the box. Whereas other, you know, fancier types of pizza are much different in that regard and cannot survive that journey.
0: Αφού εντοπίσαμε τον υπεύθυνο του προβλήματος, σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε στον άνθρωπο που γνωρίζει όσο κανένας άλλος στον πλανήτη την ιστορία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός κουτιού πίτσας. Τον έχετε ήδη συναντήσει, αλλά αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι ο Scott Winner κατέχει και το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συλλογή άδειων κουτιών πίτσας.
3: Unused from 120 plus different countries. So I collect from all over the planet. People bring them on tours, I'll send them to me. I go to pizza box manufacturing plants because I'm literally the only civilian fan.
2: This is the Guinness World Record title for the largest collection of pizza boxes. I wish I could say there was another person who collected pizza boxes, but I think I'm the only one. It's a good way, easy way to get a world record is to be the only person who collects something. This is 1,855 boxes currently. So it's still, even if somebody else was collecting, this is still like, you need a lot of space for this.
3: I recently moved him into a storage unit when I found out I was gonna have a daughter. When we found out we're gonna have a baby, I was like, I know, the first thing has gotta change, the box has gotta go.
0: Τα περισσότερα από τα κουτιά πίτσας που μας έδειξε ο Σκοτ δεν έχουν αλλάξει εδώ και 6 δεκαετίες. Χάρη σε αυτή την παρατήρηση όμως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κουτί πίτσας για να δούμε γιατί η τεχνολογική καινοτομία στις οικονομίες της Δύσης έχει βαλτώσει εδώ και πολλές δεκαετίες.
1: The same pizza box that was invented in 1966 by the founder of Domino's is really the same pizza box that you will find in basically every pizzeria in America. You know, you can go to the fanciest pizza spot in New York or the cheapest pizza, $1 slice shop in New York, and they will be using virtually the same pizza box. You know, the design might be different or whatever, but functionally, technically, they're the same.
2: It would be incorrect to say that there's been no innovations since the 60s, but it would be correct to say that no innovations have stuck since the late 60s.
1: And yet, you know, we've been stuck with them for going on 60 years now.
0: Το γεγονός ότι ένας από τους σημαντικότερους αναλυτές και δημοσιογράφους του περιοδικού Atlantic αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κουτιά της πίτσας δεν ήταν φυσικά τυχαίο. Μελετώντας την ιστορία ενός κουτιού, είδε να ξεδιπλώνονται μπροστά του δομικά προβλήματα της οικονομίας, με ιστορία πολλών δεκαετιών.
1: I think the pizza box can be held up as this truly great American invention that is the reason why pizza is so popular in the United States. And I think the fact that it hasn't changed for so long is also a sign of the economy writ large, where, you know, every sort of major metric of innovation, business formation, trademark registrations have been declining for decades.
4: We used to go to a whole pile of
5: them. Yeah.
6: Oh, yeah.
0: Τις τελευταίες δεκαετίες, η τεχνολογική καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου αιώνα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πτώση ξεκίνησε σταδιακά από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και τις αρχές του 70. Πάνω κάτω δηλαδή, όταν δημιουργήθηκε και το κουτί της πίτσας που γνωρίζουμε σήμερα. Οι λόγοι είναι φυσικά πολλοί. Αν κοιτάξουμε όμως προσεκτικά αυτό το κουτί, ίσως να εντοπίσουμε έναν από τους σημαντικότερους. Το ρόλο των μονοπωλίων.
1: You know, if you think about the big companies and the corporatization and the monopolization and consolidation of the American economy, right? If you are an entrepreneur who's trying to start a new search engine, you can't do so because, you know, Google runs that marketplace. And, you know, it's the same for so many other industries. And I think that all of this has collided to deliver us a pizza box that has not changed in 60 years.
2: The pizza industry is split. It's just over 50% of the industry, numbers-wise, are chain pizzerias, and just under 50% are independents.
0: Τα ολιγοπόλια στις αλυσίδες εστιατορίων είναι ίσως ο προφανής λόγος για τον οποίο το κουτί παραμένει το ίδιο από τη δεκαετία του 60. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως υπάρχει και ένα άλλο ολιγοπόλιο. Η βιομηχανία χαρτονιού.
2: So there's been a lot of consolidation of companies over the years, or just a small handful of companies that really manufacture paper in America.
1: There's very few cardboard, corrugated cardboard companies in the US. Something like, you know, five companies have 70% of the market. And I think if you look at pizza boxes in particular, it's really two companies that control the market.
0: Μέχρι στιγμής παρακολουθήσαμε την πολιτική και οικονομική ιστορία της πίτσας από την πλευρά των ισχυρών. Ο Μουσολίνι και ο Πούτιν επηρεάζουν την τιμή της ντομάτας και του αλευρίου. Ένα λόμπι στην Ουάσιγκτον αποφασίζει ότι η πίτσα είναι λαχανικό και κάποια ολιγοπόλια σταματούν κάθε τεχνολογική εξέλιξη στο κουτί της. Η πραγματική ιστορία της πίτσας όμως είναι η ιστορία των εργαζομένων που την παρασκευάζουν και κυρίως αυτών που τη διανέμουν.
5: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
6: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
7: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
8: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
9: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
10: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για την δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
3: Θα συγχαινόμουν τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγκο. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, δείξε. Τώρα είναι μάγκα και καραμπουζουκλή.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κάθε χρόνο διοργανώνεται στο Las Vegas ένα διεθνές συνέδριο πίτσας, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διαγωνισμό διπλώματος κουτιών και διάφορα περίεργα ζογκλερικά. Το πρόβλημα είναι ότι αν εργάζεσαι στη βιομηχανία της πίτσας, αυτές οι δοκιμασίες ανήκουν στην καθημερινότητά σου. Στην ταινία «Παράσιτα» του Πονγκ Τσουνχο, οι πρωταγωνιστές διπλώνουν κουτιά πίτσας για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Η πραγματική δοκιμασία όμως αρχίζει μερικά λεπτά αργότερα, όταν αυτό το κουτί ξεκινά το μεγάλο ταξίδι προς το διαμέρισμά μας. Και η πίτσα ήταν το προϊόν επάνω στο οποίο αναπτύχθηκε αυτό που σήμερα αποκαλούμε διανομή κατοίκων.
1: Pizza was one of the first delivery foods, and we've got plenty of evidence that pizza was being delivered in the 1930s in America, but it really started to spike in the 1960s once companies introduced the idea of free delivery.
2: By like the 1980s, 1990s, you have all these instances of pizza delivery popping up in really famous movies. There's a really famous scene of a student getting a pizza delivery in the middle of school. There's E.T., which has a famous pizza scene. You know, there's Home Alone, where there's a famous pizza scene.
0: Αν δώσετε προσοχή στη συγκεκριμένη σκηνή, θα δείτε ότι η πιτσαρία υπόσχεται να προσφέρει δωρεάν την πίτσα εάν δεν παραδοθεί σε 20 λεπτά από την παραγγελία. Η ίδια ακριβώς υπόσχεση είναι το βασικό θέμα και της ταινίας 30 Minutes or Less του Ruben Fleischer. Δυστυχώς, αυτές οι ιστορίες του Hollywood όμως είναι βγαλμένες από τη ζωή. With the Domino's Pizza Guarantee. We guarantee your pizza will be delivered within 30 minutes or you get $3 off your order. Guaranteed.
1: The big change happened when companies like Domino's offered to do very quick delivery and they made a promise of delivering in under 30 minutes or you get a free pizza.
2: And so that this unleashed a frenzy of people wanting to take them up on that. And so many people did that they had to really pull back that promotion. It led to real, you know, crashes with drivers who were trying to meet that deadline.
1: And then they pulled the program in the mid-90s because so much trouble. But free delivery was this huge point. And it's funny, it's the precursor to what's happening now, which is third-party delivery systems that make it very easy to purchase food for delivery over an app that aggregates many restaurants and restaurant types.
2: And in a sense, that can be directly connected to Amazon and Uber Eats and all the rest of how we think about food delivery now.
3: Ο πόλεμος ανάμεσα στις αμερικανικές αλυσίδες πίτσας για την ταχύτερη παράδοση θα αλλάξει τις συνθήκες εργασίας σε ολόκληρο τον κλάδο της εστίασης. Παράλληλα όμως, θα ανοίξει και το δρόμο σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε οικονομία του διαμοιρασμού.

0: Για να κατανοήσουμε τις κολοσιαίες αλλαγές που συντελούνταν, απευθυνθήκαμε σε έναν άνθρωπο που ερευνά εδώ και χρόνια τη λεγόμενη διαμοιραστική οικονομία. Πριν από μερικά χρόνια, ο Jamie Woodcock παρουσίασε το βιβλίο του «Gig Economy». Και δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι στο εξώφυλλο είχε ένα κουτί πίτσας. Ο Χρήστος Αβραμίδης τον συνάντησε στο Λονδίνο και συζήτησαν για τη νέα οικονομία του διαμοιρασμού.
1: So I've been spending time with delivery drivers in London for about 7 years, 8 years now, since 2015. Particularly around a company called Deliveroo. This is much like many of the delivery companies, iFood or Foodora, Uber Eats, all of these kind of platform food delivery companies.
0: Οι πλατφόρμες μεσολαβούν ανάμεσα στον καταναλωτή και το εστιατόριο, αναφέροντας σε ένα τρίτο πρόσωπο να μεταφέρει την πίτσα από τον πρώτο στο δεύτερο. Και εκεί σταματάει η συμμετοχή τους. Κανείς δεν του προσφέρει εξοπλισμό, σταθερή εργασία, ασφάλεια, άδειες ή επιδόματα.
1: This is just another way of exploiting workers who are delivering food, which, let's be honest, delivering pizza is not a new phenomenon. You know, it goes back to, you know, probably hundreds of years. People have been having pizzas delivered in one way or another. So there are a number of problems that delivery drivers face. I think one of the most important is pay. This work is often low paid and is dependent on how many orders are coming in. There are also some issues around how these platforms are structured. So in a way, it's a kind of outsourcing that these workers are not employed. Instead, they have to take on a self-employment status. And really what this does is shift the burden of responsibility from the company onto the individual worker. So if there's an accident, the worker gets no help. If they're sick, there's no sick pay.
0: Τα τελευταία χρόνια ταξιδέψαμε σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, παρακολουθώντας τις συνθήκες εργασίας των τελιβεράδων στην οικονομία του διαμοιρασμού. Και οι ιστορίες που μας διηγούνταν ήταν πάντα τρομακτικά όμοιες μεταξύ τους. Στο Τόκιο συνάντησα τον Κέντο Σουζούκι από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδικάτου των Εργαζομένων στο Delivery. Ο Κέντο ζει σε μια χώρα όπου κάθε αμερικανική καινοτομία εισάγεται αυτούσια, συχνά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ιαπωνικής κοινωνίας. Όταν όμως σκέφτεται τη ζωή του σύγχρονου Delivery, θυμάται τους παλιούς αμαξάδες που έσερναν καρότσια με τα χέρια. Και σήμερα μου εξήγησε, τα πράγματα είναι χειρότερα.
2: ドライバーはあんまり管理されていない、それは分からないんですけども、似ているけれども、形として、Uber のドライバーと私たちは、

0: 9.345 χιλιόμετρα δυτικότερα, στη Θεσσαλονίκη, η Μαργαρίτα Κουταλάκη εργάζεται εδώ και δεκαετίες στην εστίαση. Και έχει περάσει αρκετά χρόνια πάνω σε δύο τροχούς.
1: Οι τηλβεράδες δουλεύουμε με δικό μας μηχανάκι, δική μας βενζίνη, δικό μας εξοπλισμό. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μισοασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι. Ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι πληρώνουμε για να δουλεύουμε. Θρηνούμε θύματα.
2: Νέα παιδιά που πεθάνανε για 3 ευρώ την ώρα. Ντροπή.
1: Σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας, 100 εργατικά ατυχήματα το χρόνο σε ντελιβεράδες. Η εστίαση ήταν πάντα ένας χώρος ο οποίος ήταν το μέλλον, ήταν η εικόνα από το μέλλον όλων των υπολείπων εργαζομένων, όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο.
0: Η πίτσα θα επιβάλλει λοιπόν νέες συνθήκες στο delivery.

0: this isn't about taking time to make the pizza. This is about making the pizza as cheap as possible, near the customers, and just sending the pizzas out.
1: Η πίτσα λοιπόν που έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως το φαγητό των Ιταλών μεταναστών πολιτογραφήθηκε Αμερικανίδα. Απέκτησε ισχύ, έχει πλέον το δικό της λόμπι και στηρίζει τους Ρεπουμπλικάνους. Άλλαξε τις συνθήκες εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο τέλος όμως έμεινε και για αυτήν μια πικρή γεύση.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
7: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
8: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
9: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
10: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
11: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
12: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί.
8: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
6: Give me a chance to straighten this out. You got it. What do you got in mind?
7: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, 2 δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει 2 δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
12: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

Καλωσορίσατε στην Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Yeah. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

0: αριστοκρατική, φιλόξενη, κοσμοπολίτικη. Δεν θεωρείται τυχαία η αρχόντισσα του Αργοσαρονίκου. Η Ύδρα σε προσκαλεί να σταματήσεις το χρόνο και να χαλαρώσεις.
1: Όπου κι αν κοιτάξεις γύρω σου, βλέπεις και μια ζωγραφιά. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Μπορείς να έρθεις εδώ είτε από το λιμάνι του Πειραιά με κάποιο ferry boat, είτε οδικός μέχρι το Μετόχι απέναντι από την Πελοπόννησο. Κάθε περίπου 1 ώρα έχει δρομολόγιο να σε φέρει στην Ύδρα. 4 ναυτικά μίλια, σε περίπου 1,5 ώρα είσαι εδώ. Αυτό το λιμάνι διαφέρει από τα υπόλοιπα που έχω επισκεφτεί. Το λιμάνι της Ύδρας είναι λες και κρατά ένα σφιχταγκάλιασμα για κάθε επισκέπτη. Από τα πρώτα βήματά μου στην Ύδρα, με κερδίζει η αρχιτεκτονική της, που απορρέει από τα πέτρινα αρχοντικά που συναντάς κυρίως στη δεξιά πλευρά του λιμανιού και από την πολυχρωμία που επικρατεί σε ολόκληρο το νησί.

Σήμα κατά τεθέν του λιμανιού της Ίδρας ήταν και παραμένει το μοναστήρι και ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πολλοί επισκέπτες έρχονται καθημερινά εδώ για να προσκυνήσουν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγιάς που θεωρούνται μάλιστα και θαυματουργές. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το Καστροδημαρχείο, ενώ στα παλιά κελιά του μοναστηριού το Βυζαντινό και Εκκλησιαστικό Μουσείο.

Περπατώντας την Ύδρα ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Η ομορφιά και η καλεσθησία του νησιού είναι απίστευτη. Η έλλειψη του αυτοκινήτου δημιουργεί ένα απίστευτο συνέστημα ξεγνιασιάς και ηρεμίας. I wanna fall in love. I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? Οι γωνιές της Ύδρας μαγευτικές. Λακκόστρωτα σουτάκια, λουλουδιασμένες αυλές, χρωματιστές βουκαμβίλιες, αρχοντικά. Εδώ δεν θα ακούσεις σίγουρα αυτοκίνητο. Γερά πόδια και περπάτημα. Περπάτημα. Πολύ περπάτημα.

0: είστε δεν είστε λάτρες της ιστορίας, αξίζει μια στάση στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο της Ίδρας. Εκεί θα δείτε σπουδαία μουσιακά κειμήλια, ένα σημαντικό ιστορικό αρχείο και μια πολύτιμη βιβλιοθήκη. Εκεί μας περίμενε με πλατή χαμόγελο η Ντίνα Δαμοπούλου. Χάρη στο μυαλό και το έργο της οποίας επαναλειτουργήσε πριν αρκετά χρόνια αυτό το Μουσείο Κόσμημα της Ίδρας. Μπαίνοντας κανείς στην Ίδρα, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι το μεγάλο κτίριο του Ιστορικού Μουσείου. Αντιλαμβάνει κανείς ότι ο τόπος αυτός έχει μακράν ιστορία.
1: Είναι πολύ σημαντικό, το κτίριο είναι εμβληματικό, είναι προσπελάσιμο από κάθε άποψη. Έχουμε κάθε χρόνο περί τις 25 με 30 χιλιάδες επισκεπτών. Μέσα κλείνει, θα έλεγα, το ορατό κομμάτι της ιστορίας. Ιστορία όλοι ξέρουμε, λίγο πολύ. Αλλά το ορατό κομμάτι της ιστορίας είναι μέσα στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ίδρας. Τουλάχιστον της ιστορίας της Ίδρας. Της ναυτικής της ιστορίας, της μεγάλης της προσφοράς στον αγώνα και γενικά ό,τι αφορά σε αυτό το υπέροχο ιστορικό νησί.

0: Τι έκανε την Ίδρα να είναι τόσο σημαντική στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων?
1: Είναι αυτοσύνη της. Οι Ιδραίοι ξεκίνησαν ως ναυτέμποροι αρχικά, πολύ πρώιμα, 18ο αιώνα. Συνέχισαν ως πειρατές, ως ρίκτες αποκλεισμών. Κατά τη διάρκεια των Ναπολεοντίων πολέμων έσπαγαν τους αποκλεισμούς και μετέφεραν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως σίτηρα, ήταν αποκλεισμένες οι χώρες αυτές. Έφευγαν με τα καράβια τους γεμάτα έρμα, όπως λέει η παράδοση, και γύριζαν με τα καράβια τους γεμάτα χρυσάφι. Αυτό καταλαβαίνετε τι πλούτο έφερε στο νησί αυτό. Βλέπετε γύρω σας τα τεράστια αρχοντικά που έχουν χτιστεί ακριβώς εξαιτίας αυτών των χρημάτων που εισέρεαν. Εκτός αυτού, οι καραβοκύριδες δεν έφταναν μόνο στο να οικοδομούν, μετάγγιζαν και τις ιδέες που έπαιρναν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Έφερναν πολύτιμα έπιπλα, πολύτιμα υφάσματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πολύ όμορφο ερχόταν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια η Ίδρα να έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Τα ιδραϊκά σαλόνια έγιναν ονομαστά. Οι καραβοκύριδες της Ίδρας μετατράπηκαν με την έναρξη της Επανάστασης από απλούς ναυτίλους και απλούς κυβερνήτες, σιτοκάραβων όπως ονομάζονταν, σε ετοιμοπόλεμους ναυτίλους, έδωσαν τα καράβια τους, έδωσαν την περιουσία τους στον αγώνα και η Ίδρα πρωταγωνίστησε. Ήταν η πρώτη μεταξύ όλων των νησιών ως προς τον αριθμό των πλοίων και του Τρινήσιου Στόλου, όπως λεγόταν, ο στόλος της Επανάστασης, δηλαδή Ίδρας Σπετσών και Ψαρών, του οποίου ηγείται η Ίδρα. Ο αρχινάβαρχος του στόλου εναντίον του Οθωμανικού και του Αιγυπτιακού στόλου ήταν πάντα Ιδραίος. Ήταν ο περίφημος Ανδρέας Μιαούλης.

0: το μονοπάτι της θάλασσας και των πλοίων ήταν μονόδρομος. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε καλλιέργειες ή δεν έχουμε πολλές καλλιέργειες, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε κτηνοτροφία πολύ ανεπτυγμένη, δεν έχουμε γεωργία πολύ ανεπτυγμένη, δεν παράγει προϊόντα ύδρα. Βράχος. Είναι ένας ιστορικός βράχος όμως. Όλα ατμοσφαιρικότητα και μαγεία. Αυτό λοιπόν έκανε και τους παλιούς ιδραίους να στραφούν στη θάλασσα, αναγκαστικά. Να γίνουν φοβεροί ναυτικοί.
1: Εκεί την εποχή που η Ύδρα ήταν στην μέγιστη ακμή της, πόσοι ζούσαν εδώ?
0: Σύμφωνα με τους περιηγητές της εποχής, ξένους πάντοτε, σύμφωνα με τον Μπουκεβίλη ας πούμε, η Ύδρα είχε τότε 18 με 20 χιλιάδες κατοίκους. Αυτό βέβαια είναι θαυμάσιο και περίεργο αν το αναλογιστεί κανείς και αν το συγκρίνει με τη σημερινή πληθυσμιακή ικανότητα του νησιού που περίπου είμαστε 2.800-3.
1: Σίγουρα το ότι οι Ιδραίοι ήταν καλοί ναυτικοί και θα φύλαγαν και καλά αυτό το λιμάνι, δεν θα ήταν εύκολο για ένα Τούρκο να μπει.
0: Σαφώς.
1: Έκανε κόσμο να έρθει εδώ να προφυλαχτεί.
0: Σαφώς.
1: Σίγουρα θα υπήρχαν ταρσανάδες, τα ναυπηγούντουσαν πάρα
0: βέβαια,
1: πολλά πλοία.
0: Βέβαια, η Ιδρα είχε πολλά και ονομαστά ναυπηγεία, στο Μαντράκι, στο Βλυχό. Ακόμη και στο λιμάνι της το ίδιο, έχουμε παλιές φωτογραφίες στο μουσείο, μπορείτε να τις δείτε, που δείχνουν ότι το λιμάνι περιστασιακά, δεν ήταν βέβαια αυτό το πλακόστρωτο, ήταν αμμουδιά. Περιστασιακά μεταβαλόταν σε αυτοσχέδια ναυπηγεία. Και εδώ σκαρώνονταν πλοία, καλαφατίζονταν πλοία, ναυπηγούνταν πλοία.

0: Ίδρα έγινε, ας το πούμε, και ένας προορισμός για πολλούς καλλιτέχνες και ανθρώπους ανά την Ευρώπη. Τι έκαναν αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν εδώ?
1: Εκείνο που απογείωσε την Ίδρα, θα έλεγα, ήταν η καλλιτεχνία. Οι καλλιτέχνες της εποχής. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, ζωγράφοι. Η Ίδρα είναι το νησί της τέχνης. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη είναι ευλογημένο το νησί της Ίδρας. Η τέχνη το προστατεύει και το ευλογεί.
0: Αυτό θα έλεγα, είναι αυτοσύνη, αργότερα η τέχνη, σήμερα ο τουρισμός.
1: Ο τουρισμός, έχουμε εξαιρετικό τουρισμό, πολύ πολύ κόσμος, δηλαδή είμαστε ας πούμε 2.500-3.000, ας πούμε, στα μεγάλα μεγέθη, γινόμαστε με τους τουρίστες και 5 και 6 και 7, όταν έρχονται τον Αύγουστο, γίνεται το αδιαχώρητο στην Ίδρα.

0: εσύ Ιδρέα?
1: Όχι. Εγώ είμαι από τη Ρόδο και τη Σίμη. Είμαι από επιλογή Ιδρέα όμως. Ζω στην Ίδρα 35 χρόνια και δεν την αλλάζω την Ίδρα. Την αγαπώ πάρα πολύ. Έχω προσφέρει τα μέγιστα, ό,τι μπορώ, με αφιερωματική σχεδόν δουλειά στο Μουσείο της Ίδρας, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην τέχνη, όσο μπορώ.
0: Σε κέρδισε αυτός ο τόπος?
1: Με κέρδισε αυτός ο τόπος. Νομίζω το μουσείο πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι η τέχνη και η επιστήμη, αυτά με κέρδισαν. Και δεν μετανιώνω γι' αυτό.
0: Ποια από αυτά τα αρχοντικά αξίζουν σίγουρα μια στάση μας?
1: Σίγουρα το αρχοντικό απέναντι, που είναι το αρχοντικό του Εμμανουήλ Τομπάζη, της περίφημης οικογένειας των Τομπάζηδων, και τώρα είναι ο σταθμός της Σχολής Καλών Τεχνών. Φιλοξενεί πάντα καλλιτέχνες, έρχονται, μένουν, ζωγραφίζουν κλπ. Είναι εξαιρετικό και καλοδιατηρημένο. Σίγουρα το αρχοντικό του Αναστασίου Τσαμαδού, που είναι σημερινή σχολή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.
0: Ήταν η πρώτη σχολή παγκοσμίως?
1: Η παλιότερη ναυτική σχολή παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1749. Ονομάζεται η μητέρα των σχολών. Λοιπόν, το αρχοντικό βεβαίως σε πρώτη έτσι, κλάση θα έλεγα, το αρχοντικό του Παύλου Κουντουριώτη, του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας, και το αρχοντικό του Λάζαρου Κουντουριώτη. Τα δύο αρχοντικά αυτά λειτουργούν και ως μουσεία σήμερα, με αρκετή επισκεψιμότητα, και ανήκουν στην περίφημη οικογένεια των Κουντουριωτών, που στυλοβάτησαν στο νησί της Ίδρας οικονομικά και διέθεσαν την περιουσία τους για τον αγώνα, για την Επανάσταση.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
3: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
4: He's in a lot more trouble than we thought.
5: This is our investigation, not yours.
6: I have a gun.

0: Προορισμός μας, η Πρέβεζα. Καλώς ήρθατε στην Πρέβεζα, την πριγκίπισσα του Αμβρακικού. Μια πόλη με νησιώτικη ατμόσφαιρα, αρχοντική, χαρούμενη, με μια ανέγκυχτη φύση γεμάτη εκπλήξεις. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. Μια πόλη που έχει έντονο το υγρό στοιχείο, ναυτική παράδοση, ο Αμβρακικός δίπλα. Και από εδώ ξεκινάει η βόλτα μας, από την παραλία, για να μπούμε στο εσωτερικό και την παλιά πόλη. Τσιμπάι!
1: Γεια σας, γεια σας!
0: Σαϊτάν Παζάρ. Η ιστορία έχει ως εξής. Την εποχή της τουρκοκρατίας, σε αυτά εδώ τα μέρη, κυκλοφορούσε ένας πάρα πολύ κακός και σκληρός διοικητής. Ένα βράδυ λοιπόν, οι κάτοικοι σκαρφίστηκαν το εξής. Έπιασαν με σαπούνι και έτριψαν εδώ το καλντερίμι, ώστε την επόμενη μέρα λοιπόν το πρωί που έρχεται ο διοικητής να εισπράξει, ληστράει το άλογό του και πέφτοντας φωνάζει «Σαϊτάν Παζάρ», που σημαίνει «διαβολεμένος δρόμος». Καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ενετικό ρολόι ύψους 13 μέτρων. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης αυτής της πόλης. Hello. How are you?
3: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα στη δυτική ακτή. Πάμε.

Έχουμε φύγει από Πρέβεζα, κινούμαστε βόρειο-ανατολικά, όπου θα πάμε να δούμε κάποια πάρα πολύ ιδιαίτερα φυσικά τοπία. Θα μας περιμένει και ο Λουκάς, σημείο συνάντησης, το Ρωμαϊκό Ιδρύμα.

0: Μας έκανε συννεφιά, αλλά είναι ωραία.
1: Πώς είσαι, φίλε?
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Χαρά, εσύ.
1: Καλά.
0: Το βρήκατε εύκολα?
1: Εύκολα, ναι. Εύκολα, εύκολα. Εύκολα και, εντάξει, η διαδρομή φανταστική. Πάμε στο κάτω.
0: Ναι, βέβαια. Λάτε να σας δείξω.

0: δημιουργήσει το ρωμαϊκό υδραγωγείο για να υδροδοτεί στην πόλη του χιλιάδες χρόνια πριν. Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ, θα ήταν πολύ δύσκολο αυτή η πόλη να υπάρξει χωρίς νερό. Και έφτιαξα μια καταπληκτική κατασκευή, η οποία διακτηνίζεται 50 χιλιόμετρα.
1: Ένα τεράστιο κατασκεύασμα δεν θυμίζει υδραγωγεία όπως το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί το νερό περνούσε από πάνω.
0: Ναι, πάνω στις πέτρες. Σου επιβάλλεται με την παρουσία του.
1: Λούρος ποταμός.
0: Ναι, είμαστε κοντά στις πηγές του. Οι πηγές του είναι στα 15 χιλιόμετρα πιο πάνω, πεντακάθαρα νερά. Συνεχίζει από εδώ, βλέπετε το χωριό των Αγιώργιο απέναντι. Φεύγει το ποτάμι, διασχίζει το Δήμο Ζηρού και φτάνει στον Αμβρακικό.
1: Από εδώ εσύ?
0: Ναι, μένω στο διπλανό χωριό κοντά στην Καμπή. Και εδώ από πιτσιρικάς ερχόμασταν με τους φίλους μου και κολυμπούσαμε ακριβώς εκεί πίσω, κρυφά πάντα. Τους γονείς μας και εδώ μας έβγαζε το ρέμα και ξανά τσιρικάδες γυρνάγαμε το ποτάμι.

0: Άλλαξε το τοπίο τώρα εδώ. Προσοχή Λουκά, είμαστε στο διάστημα τώρα. Λουκά, είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που πατήσαν τον Άρη.
1: Για σήμερα. Για σήμερα είμαστε οι πρώτοι. Για αυτή είναι η αλήθεια.
0: Πού με έφερες?
1: Είμαστε, φίλε μου, στον Κόκκινο Πυλό. Η λατινική του ονομασία είναι Terra Rossa και έχει ανακαλυφθεί εδώ, από ό,τι γνωρίζω, το 1960 από αρχαιολόγους που βρήκαν τα πρώτα ευρήματα χαλκού. Από ό,τι βλέπετε, είμαστε κοντά στο Ρωμαϊκό τετραγωγείο. Από εδώ περνούσαν οι σωλήνες που συνέχιζαν για την υδροδότηση της αρχαίας Νικόπολης, περνώντας και από τη λίμνη πιο πάνω.
0: Πολύ ξεχωριστό γεωλογικό φαινόμενο.
1: Θεωρείται μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο στη Βαλκανική Χερσόνησο. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Είναι σαν αρειανό τοπίο με δέντρα.

0: Γίνεται και ένας αγώνας δρόμου εδώ, ή θα γίνει?
1: Γίνεται. Το έχουν οργανώσει ο Σύλλογος του Δήμου Ζηρού κάθε χρόνο και τώρα πρόκειται να δημιουργηθεί και ένα τριάθλο. Για πρώτη φορά με τη λίμνη, ποδηλασία, κολύμβη και το τρέξιμο γύρω από τον κόκκινο πυλό.
0: Λίμνη Ζηρού. Καθρέφτης.
2: Let's go! Πάμε ρε Λουκά!
3: Βασικά να κλείσουμε τη μουσική για τα πνευματικά.
2: Α, ναι, σωστά, σωστά.
3: Και τώρα πάμε στην ηρεμία της λίμνης.

0: Λουκά, με έφερε στο σπίτι σου.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια είναι το σπίτι μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ δραστηριοποιούμαι από το 16. Η αλήθεια είναι ότι το χωριό μου είναι εδώ κοντά και την ήξερα τη λίμνη από πολύ μικρός. Η οποία λίμνη, ένα όπως βλέπεις, Δημήτρη, ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο δημιουργήθηκε χιλιάδες χρόνια πριν από σεισμό. Άνοιξε και εκεί μέσα είναι το μεγαλύτερο βάθος του, περίπου στα 80 μέτρα. Είναι φυσική, τα νερά έρχονται από πολύ μακριά, δεν είναι στατικά, είναι δυναμική η κίνησή τους και γι' αυτό το λόγο δεν βαλτώνει. Οι πηγές έρχονται από πολύ μακριά και ενδεχομένω από χιόνια που είναι έξω από την Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια περιοδικότητα, κάθε 4 με 5 χρόνια το νερό φτάνει μέχρι το δρόμο, σημαίνει ότι εδώ πλημμυρίζουν τα πάντα και ξανακατεβαίνει. 5,

0: κάνουμε.
1: Ποια στοιχεία της λίμνης κουβαλάς?
2: Την ηρεμία της. Και ουσιαστικά η λίμνη έχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα, ότι αν δεν σε νιώσει δικό της, θα σε αποβάλει. Και τώρα είμαι τόσα χρόνια εδώ, σημαίνει ότι έχω γίνει ένα.

Νομίζω τελειώσαμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Παιδιά, κάπου εδώ, από το Σαϊτάν Παζάρ, θα σας αποχαιρετήσουμε. Άλλη μια εκπομπή του Χωρίς Χάρτη ολοκληρώθηκε. Δεν ξεχνάμε πως αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα του Χωρίς Χάρτη, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάντε και μια γραφούλα, έτσι. Λοιπόν, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

Πίσω μου στο βίντεο wall βλέπετε την πόλη της Αθήνας. Και ο σημερινός μας καλεσμένος γνωρίζει αυτή την πόλη όσο λίγη, θα έλεγα. Από μικρό παιδί του άρεσε να παίρνει τη φωτογραφική μηχανή και να φωτογραφίζει κτίρια που του έκαναν εντύπωση. Μπορεί να ήταν καινούρια, μπορεί να ήταν παλιά και εγκατελειμμένα. Αλλά κάτι του έλεγαν εκείνου. Του αρέσει να περπατάει στους δρόμους και στις γειτονιές της Αθήνας και αυτό μεγαλώνοντας το έκανε επάγγελμα. Για πάνω από 37 χρόνια εργάζεται στην Καθημερινή και έχει γράψει και πολλά βιβλία για αυτή την πόλη. Παρέα θα ταξιδέψουμε στα μονοπάτια της Αθήνας, αλλά και στα μονοπάτια, όσο μας επιτρέψει, της σκέψης του και της ψυχής του. Ο δημοσιογράφος Νίκος Βατόπουλος γεννήθηκε τη δεκαετία του 60 στην Αθήνα. Μία πόλη που άλλαζε διαρκώς πρόσωπο. Ανήκει στη γενιά που είδε τα νεοκλασικά να χάνονται, τις γειτονιές να μεταμορφώνονται και τη μνήμη να παλεύει με την ανάπτυξη. Εργάζεται για δεκαετίες στην Καθημερινή, όμως ποτέ δεν περιορίστηκε στον ρόλο του δημοσιογράφου. Έγινε περιπατητής, ερευνητής, φωτογράφος και αφηγητής της πόλης. Για τον ίδιο, η Αθήνα δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένα ανοιχτό αρχείο γεμάτο ιστορίες ανθρώπων, δρόμων και κτηρίων. Σήμερα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φωνές για την αστική κληρονομιά της Αθήνας. Ένας αθηναιογράφος που αφιέρωσε τη ζωή του σε μία αποστολή. Να διασώσει τα ίχνη μιας πόλης που αλλάζει, πριν αυτά χαθούν για πάντα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος που αγαπάει, θεωρώ, την πόλη της Αθήνας. Είναι συγγραφέας, περιπατητής αυτής της πόλης. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Παπαβασιλείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μου να έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας και να πούμε πράγματα που ελπίζω να ενδιαφέρουν το κοινό.
0: Όταν κανείς μιλάει με ψυχή, πιστεύω ότι αγγίζει τον κόσμο. Και από αυτά που έχω διαβάσει από εσάς, μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση ότι δεν φοβάστε να ανοίξετε όντως την ψυχή σας.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι το πιο βασικό. Έχω εκπαιδευτεί πολλά χρόνια στη δημόσια έκθεση, αν θέλετε, μέσα της εφημερίδας κυρίως, στη καθημερινή όπου δουλεύω.
0: Πάνω από 37 χρόνια.
1: Ναι. Είμαι ένα παιδί των εφημερίδων. Και μου αρέσει που λέω παιδί, γιατί ακόμα θεωρώ τον εαυτό μου ότι μαθαίνω.
0: Και μακάρι να συνεχίζουμε όλοι να μαθαίνουμε για πάντα.
1: Ναι, εγώ κάθε βράδυ κάνω τον απολογισμό μου και λέω τι έμαθα σήμερα και τι θέλω να κάνω αύριο, με την έννοια όχι του να προσεγγίσω ένα στόχο, αλλά να προσθέσω μία απόλαυση γνώσης.
0: Μία εξέλιξη, άρα.
1: Εξέλιξη, ναι. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι αφορά τους πάντες. Ασχέτως της δουλειάς ή των δραστηριοτήτων που έχει κάθε άνθρωπος, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό κάθε μέρα να βάζουμε ένα μικρό συν σε αυτό που είμαστε.
0: Θα συμφωνήσω 1000%. Απλά καμιά φορά οι ρυθμοί της καθημερινότητας παρασύρουν την καθημερινότητά μας και εκεί είναι που πρέπει να δημιουργούμε τέτοιες συνήθειες που τρέφουν την ψυχή μας.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι άνθρωπος συνήθειας με την έννοια του ότι από μικρός έχω ένα πρόγραμμα. Το τι θέλω να κάνω κάθε μέρα, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό με δεσμεύει ή με φυλακίζει, αλλά μου δίνει ένα πλαίσιο. Και αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο θέμα της δημοσιογραφίας, που ναι μεν έχει και το απρόβλεπτο, το αναπάντεχο, έχει την ανατροπή, έχει την δυνατότητα ευελιξίας και ετοιμότητας, όλα αυτά είναι δεδομένα σε όλες τις δουλειές ίσως, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ένας κορμός.
0: Άρα ισορροπία,
1: ισορροπία
0: ακούω.
1: Ναι.
0: Και
1: σωστό.
0: Αφού λέμε μικρός, αφού λέμε παιδί, ας πιάσουμε την ιστορία σας από την αρχή.
1: Okay.
0: Πώς ήσασταν σαν μικρό παιδί? Διάβασα σε μια συνέντευξή σας ότι μία από τις πρώτες αναμνήσεις σας ήταν για ένα μικρό κουνιστό αλογάκι.
1: Πήγατε πολύ πίσω.
0: Ναι, σε τι ηλικία ήταν αυτό?
1: Αυτό που ήταν 2 ετών.
0: Τόσο μικρό.
1: Τόσο. Είναι όντως η πρώτη μου ανάμνηση. Και αυτό είχε γίνει σε ένα παιδικό πάρτι, όπου το αγοράκι που είχε γενέθλια είχε δεχθεί δώρο ένα κουνιστό αλογάκι. Αυτό ήταν, ας πούμε, ο πρώτος μου έρωτας, το αλογάκι αυτό. Και όντως είναι η πρώτη μου ανάμνηση.
0: Και τι αισθανόσασταν εκείνη την ώρα?
1: Με τεράστια επιθυμία να το αποκτήσω. Και ίσως ήταν και ένα άνοιγμα, τώρα που συζητάμε ψυχαναλυτικά λίγο, ένα άνοιγμα σε ένα κόσμο φαντασίας, ο οποίος νομίζω πάντα με συνόδευε, ιδίως στα παιδικά μου χρόνια πάρα πολύ. Ήμουν ένα παιδί που ζούσα παράλληλους κόσμους. Αλλά θεωρώ, μεγαλώντας, κατάλαβα ότι τα περισσότερα παιδιά έτσι είναι. Απλώς κάθε παιδί έχει το κώδικά του και το τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα.
0: Και κάποιοι μεγάλοι το συνεχίζουν και το έχουν και κάποιοι το ξεχνάνε ή το κλείνουν μέσα τους.
1: Ναι, σίγουρα. Εμένα μου αρέσει, και το λέω και σε ανθρώπους που αγαπώ, ας πούμε, χωρίς να μου συζητηθεί συμβουλή, καμιά φορά τη δίνω, που δεν είναι πάντα καλό. Λέω λοιπόν καμιά φορά, προσπάθησε να κάνεις πράγματα μέσα στο πρόγραμμά σου το φορτωμένο, λέω σε κάποιον, που να σου δίνουν και απόλαυση. Σκέψου τι θέλεις να κάνεις, που θα σου δώσει έστω και 10 λεπτά να αποσπαστείς να κάνεις κάτι για σένα.
0: Βέβαια, απόλαυση από απόλαυση,
1: ναι,
0: διαφέρει
1: σίγουρα.
0: Σίγουρα,
1: εννοείται. Και νομίζω ότι είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν παρέα με τον εαυτό τους. Είναι κάτι το οποίο το είχα πάντα από ιδιοσυγκρασία, από χαρακτήρα.
0: Άρα
1: από...
0: και μικρός
1: ναι.
0: Παίζατε μόνος σας.
1: Ναι, πολύ, πολύ. Και επειδή ήμουν πολύ του βιβλίου, από παιδάκι, επειδή διάβαζα πάρα πολύ, άρχισα να διαβάζω πριν πάω σχολείο. Και είχα τεράστια επιθυμία να μαθαίνω. Εγώ μεγάλωσα στην περιοχή της Πατησίων και ας πούμε μία ανάμνηση του οποίου είναι σημαντική και που δείχνει και τη διαφορά πια. Εμείς ζούσαμε σε ένα στενάκι που έβγαινε στην Πατησίων στο ύψος της πλατείας Αμερικής και κατά σύμπτωση, γιατί ήταν εξαίρεση και για τότε, απέναντι από την πολυκατοικία στην οποία μέναμε υπήρχε ένα άχτιστο οικόπεδο. Το οποίο οικόπεδο έδινε σε κάτι το οποίο ήταν σαν ένα ξέφωτο αστικό με ένα παλιό σπίτι. Αυτό υπάρχει, το μέσα υπάρχει σαν παρκάκι τώρα. Η πολυκατοικία χτίστηκε, εννοείται έγινε, το οικόπεδο έγινε πολυκατοικία. Σε αυτό το οικόπεδο μαζευόμασταν τα παιδιά και ξετυλίγαμε κόσμος.
0: Τι παίζατε?
1: Καταρχάς είχαμε τον αρχηγό της συμμορίας, όπως λέγαμε. Θυμάμαι μια μέρα που είχε αποφασίσει, μας είχε πει ότι την επομένη θα μαζευτούμε το απόγευμα και θα μπούμε στο σπίτι το κλειστό, το παλιό σπίτι. Και το κάναμε. Ήταν μια τελείως κινηματογραφική σκηνή. Μου συνέβαινε στην Πατησίων και ήταν τα παιδιά της γειτονιάς, το παιδί του ρετυρέ, το παιδί του θηρορείου, το παιδί του σχολείου, όλα μαζί μια αγκαλιά. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κοινωνική όσμωση, η οποία όμως δεν ήταν εξαίρεση και συνέβαινε σε όλες τις κοινωνίες της Αθήνας.
0: Ναι. Αυτό τώρα σε μεγάλο βαθμό έχει χαθεί καθώς η πόλη, ναι, έχει μεγαλώσει. Δεν μπορούν να φύγουν τα παιδιά να παίζουν στις γειτονιές ελεύθερα.
1: Εννοείται όχι, και ένα από τα πράγματα τα οποία έχω παρατηρήσει και έχω μεταφέρει σε ξεναγήσεις που κάνω στην Αθήνα, μια πολύ σημαντική διαφορά των τελευταίων πολλών ετών φυσικά, είναι η απόσυρση των παιδικών φωνών από τους δρόμους, του παιδικού παιχνιδιού. Αυτές οι φωνές που το καλοκαίρι κρατούσαν μέχρι πολύ αργά,
0: ναι,
1: που έδινε όμως αυτή την εντύπωση της μιας κοινωνικής συνοχής και ένα αίσθημα του ανήκειν, το οποίο...
0: Το ανήκειν πολύ σημαντικό. Υπάρχει μοναξιά κι ας είμαστε συνδεδεμένοι.
1: Τεράστια μοναξιά. Ναι. Ένα τεράστιο θέμα της εποχής μας είναι η μοναξιά, η οποία νομίζω εντείνεται και σε ένα μείζον πρόβλημα με πολλά επιφαινόμενα και συνέπειες. Πάντα φυσικά υπήρχε μοναξιά, εννοείται από καταβολής πολιτισμού, αλλά αυτό που βιώνεται τελευταία πολλά χρόνια πια είναι μια απομόνωση πλέον του ανθρώπου και μια απόσχηση από αυτό που σημαίνει κοινωνία. Παρότι πιστεύουμε ίσως ότι συμβαίνει κάτι αντίθετο, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα μοναξιάς και εγκλισμού, θα έλεγα.
0: Εγκλισμού. Όπω. Ναι. Το νιώθω αυτό που περιγράφεται και αναρωτιέμαι, οι πόλεις αντανακλούν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Η πόλη της Αθήνας τι δείχνει για τους κατοίκους της?
1: Εντάξει, η Αθήνα έχει αλλάξει τόσο πολύ και αλλάζει. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, διότι η ιδρυτική συνθήκη των πόλεων είναι η αλλαγή. Η πόλη είναι αλλαγή, είναι μεταβολή. Αυτό όμως που συμβαίνει στην Αθήνα είναι, νομίζω, λίγο σε μια κόψη, θα έλεγα. Ότι τα τελευταία, ας πούμε, 6-7 χρόνια που η Αθήνα έχει μπει, ας πούμε, σε ένα δρόμο κάποιας οικονομικής ανάπτυξης λόγω τουρισμού, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα καθημερινότητας, ποιότητας καθημερινότητας, τεράστιο θέμα, ένα ζήτημα ιστορικής ταυτότητας και θα έλεγα κυρίως ένα ζήτημα στόχευσης της πόλης.
0: Τι χαρακτήρα θα έχει η πόλη, τι φυσικά σκοπό εξυπηρετεί, πώς θα ζουν καλύτερα οι κάτοικοι?
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι κάθε πόλη, πόσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια? Πρέπει να δουλεύω τώρα για το πώς θα είμαι σε 20 χρόνια.
0: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
1: Φυσικά και δεν υπάρχει. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε ήδη να τρέχει σαν κορδέλα παντού ένα μπάνερ στο μυαλό μας ή στην πραγματικότητα που θα έλεγε κάτι πολύ απλό. Αθήνα 2034. τα 200 χρόνια πρωτεύουσα. Και νομίζω αυτό θα μπορούσε να κινητοποιήσει το σύνολο της κοινωνίας, τους οικονομικούς παράγοντες, τους πολιτιστικούς φορείς, σε μια προσπάθεια ανάταξης της πόλης, με ένα στόχο. Με ένα στόχο να βελτιωθεί πρώτα απ' όλα η καθημερινότητα των κατοίκων, να αποκτήσει περηφάνεια η πόλη, που δεν νομίζω ότι έχει, αξιοπρέπεια, και αυτό είναι συζητήσιμο δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, παρότι είμαι ένας άνθρωπος εξαιρετικά αυθεντικός και φύση αισιόδοξος και λάτρης της Αθήνας.
0: Παρ' όλα αυτά, θέλετε να αναδείξετε και τις αντικειμενικές δυσκολίες για να επιληθούν, από ό,τι
1: καταλαβαίνω.
0: Υπάρχουν
1: τεράστιες δυσκολίες στην Αθήνα, γιατί όπως νομίζω όλοι βιώνουμε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη.
0: Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Το ένα το πρόβλημα είναι σε αυτό που αναφερθήκατε με την άνοδο του τουρισμού και στην πόλη. Υπάρχουν δυσκολίες στα ενοίκια.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχει μια δυσανάλογη επιβάρυνση του μέσου Αθηναίου ή του μέσου Έλληνα, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια απασφάλιση ευημερίας.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Θέλω να πω ότι αυτό που περιμένει, θεωρώ, ο μέσος πολίτης, ο απλός πολίτης, οι άνθρωποι που ζουν με 800 και 1000 ευρώ μισθό, που μεγαλώνουν παιδιά σε αυτή την συνθήκη, θέλουν να ευημερίσουν. Και θέλουν να ευημερίσουν όσο ζουν και είναι νέοι και παραγωγικοί. Και αυτό είναι ένα, νομίζω, μια υποχρέωση της πολιτείας να το δίνει στους ανθρώπους, έστω ως δυνατότητα ρεαλιστική. Θεωρώ ότι ενώ σίγουρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση και η πόλη έχει αναταχθεί και έχουμε πάρα πολλές επενδύσεις στο τουρισμό, κυρίως, και δεν θέλω να εκφραστώ κατά του τουρισμού, είμαι πολύ υπέρ του τουρισμού, αλλά θεωρώ ότι η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι ένα πρόβλημα. Θεωρώ λοιπόν ότι η πόλη αυτή πρέπει να σχεδιάσει ένα τρόπο λειτουργίας που να βοηθάει τους ανθρώπους να ζουν με λιγότερο ψυχικό βάρος.
0: Με λιγότερο θόρυβο, ηχορύπανση, ναι, με καθαριότητα.
1: Όλα αυτά.
0: Με ενίκια που να είναι προσιτά,
1: ναι,
0: και ανάλογα των μισθών που λαμβάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Με πράσινα κομμάτια, με πολιτιστικά κομμάτια και με έναν χαρακτήρα που είπατε,
1: ναι,
0: που να μας ενώνει και να νιώθουμε υπερήφανοι, ναι, σε αυτή η έκφρασή σας.
1: Ναι.
0: Αυτό το βλέπετε εφικτό να συμβεί?
1: Θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτό. Τώρα, αν θα γίνει, δεν εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι κάτι που θεωρώ εύκολο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ, θα έλεγα τρία πράγματα, έτσι, πολύ απλά. Το να αποσυμφορηθεί η πόλη από όλη αυτή την τρέλα της κίνησης,
0: ναι,
1: το οποίο σίγουρα υπάρχουν προτάσεις πολύ σοβαρές. Δεύτερο, να επανέλθει μια ισορροπία φύσης και άστεως, δηλαδή είναι μια διεθνής τάση την οποία στην Αθήνα αγνοούμε πλήρως, δηλαδή είναι μια διεθνής τάση που όλες οι μεγάλες πόλεις του προηγουμένου κόσμου ακολουθούν, δηλαδή σπάνε τις σκληρές επιφάνειες της γης, τον μπετόν, την άσφαλτο, όπου μπορούν, ακόμα και δύο τετραγωνικά πλάκες να σηκώσει και να αφήσει το χώμα για να βάλει ένα δέντρο, να περάσει το νερό της βροχής στον υδροφόρο ορίζοντα, να δημιουργηθεί όλη αυτή η αίσθηση φύσης μέσα στην πόλη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία μας, για την ψυχική μας γαλήνη, για την ισορροπία του περιβάλλοντος και για να καταπολεμηθεί όσο το δυνατόν αυτή η κλιματική κρίση και το μικροκλίμα μέσα στην πόλη.
0: Ναι, γιατί δεν φτάνει που υπάρχει η μία άνοδος της θερμοκρασίας ή πιο ακραίες καιρικές συνθήκες. Το μπετόν και το τσιμέντο δεν βοηθάει, το κάνει χειρότερο.
1: Βεβαίως, και οι εκτεθειμένες λαμαρίνες των αυτοκινήτων είναι τα κλιματιστικά. Εγώ τις προάλλες έβλεπα μια καινούργια πολυκατοικία που χτίζεται κοντά στα γραφεία της Καθημερινής στο Νέο Φάληρο, που είδαμε πραγματική έκπληξη, τεράστια κλιματιστικά, στο πρώτο και δεύτερο και τρίτο όροφο, τεράστια, δηλαδή ήταν όλο το μπαλκόνι τεράστια, τεράστιες εγκαταστάσεις κλιματισμού σε ένα δρομάκι που ζήτημα είναι 3 μέτρα. Και βλέπεις, δηλαδή, χτίζεται το μέλλον μας πάνω σε μια προδιαγραφή ότι η ζωή μας θα είναι με τεχνητούς όρους, διαρκώς. Αντί να δημιουργήσουμε συνθήκες που να ζούμε όσο είναι πιο κοντά σε ένα καλύτερο φυσικό περιβάλλον μες στην πόλη. Και δεν είναι κάτι ούτε ρομαντικό, ούτε ανέφικτο.
0: Θέλει όμως να το πάρει κάποιος απόφαση.
1: Εδώ διάβασα, έχω καιρό να πάω στο Παρίσι, αλλά διάβασα και το είδα σε φωτογραφίες, ότι όλη η πλατεία του Δημαρχείου στο Παρίσι, που ήταν πλακόστρωτη, έγινε ένα δάσος. Σκεφτόμουν την πλατεία Κοντζιά, που είναι ένα τηγάνι από μπετόν. Λέω ένα παράδειγμα, αλλά θέλω να πω ότι και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Είπαμε για τα αυτοκίνητα, είπαμε για την φύση και το άλλο είναι ταυτότητα ιστορική και καινοτομία μαζί. Το θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό. Μία πόλη σαν την Αθήνα, με ένα brand name που το έχουν ελάχιστες πόλεις στον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, έχεις την ιστορική σου ταυτότητα που δεν είναι μόνο η Ακρόπολη και οι αρχαιότητες, έτσι. Είναι όλος ο 19ος και 20ος αιώνας. Είναι η ζωή των παππούδων μας και των πατεράδων μας μέσα. Όλοι είμαστε εμείς. Είναι όλη η ιστορία της κατοίκησης αυτής της πόλης. Μαζί με όλο το απόθεμα το ιστορικό και το μέλλον. Η καινοτομία. Οι πόλεις που δεν καινοτομούν δεν προοδεύουν. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν η πόλη να ανασυνταχθεί, να αναταχθεί, περιορίζοντας τα αυτοκίνητα, προσφέροντας καλές δημόσιες συγκοινωνίες, φύση μέσα στη πόλη, ιστορική ταυτότητα, καινοτομία μέλλον. Νομίζω ότι είναι πυλώνες πολύ βασικοί και δεν λέω κάτι πάρα πολύ περίεργο.
0: Εμένα μου ακούγεται σαν όνειρο, μακάρι να γίνει πραγματικότητα, γιατί νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να ζούμε στην πόλη που περιγράφεται και να γίνει η πόλη μας αυτή η πόλη με την πολύ ωραία της πλευρά.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, μια που μιλάμε για αλλαγές της πόλης, γιατί και εγώ είμαι μεγαλωμένη και τα περισσότερα χρόνια στο κέντρο της πόλης, πώς είδατε την παρέμβαση του μεγάλου περιπάτου,
1: για την Πανεπιστημίου και τα λοιπά, αυτό το θέμα, ή για την Βασιλίση Όλγας, ή γενικά, ας πούμε.
0: Όλο μαζί.
1: Όλο μαζί. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ημίμετρα. Και ότι είναι και δύο διαφορετικά σκέλη. Ας πούμε, η Βασιλίση Όλγας, που είναι κάτι πολύ πρόσφατο και υλοποιημένο, καθώς παραδόθηκε προλίγου στο κοινό, είναι το απόνερο του 2004, της ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, που μας πήρε μια 20ετία να το ολοκληρώσουμε. Εντάξει, βρέθηκαν και κάποιες αρχαιότητες, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τόσο σημαντική. Δεν οφειλόταν σε τόσο σημαντικές αρχαιότητες. Ήταν γενικώς, έχουμε ένα θέμα, οι Έλληνες με τα χρονοδιαγράμματα. Έτσι. Λοιπόν, η Βασιλίση Όλγας ήταν αυτό που είχε περισσέψει από τις μελέτες της ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων που έκανε την Αποστόλου Παύλου και την Ιστοριοπαγή του. Δεν πρόλαβαν, παράτησαν τη Βασίλισσα Όλγας, έγινε τώρα. Okay.
0: Νομίζω ότι έγινε μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση πάντως.
1: Ναι, σίγουρα έγινε, αλλά και το να απαιτηθεί ότι η Βασίλισσα Όλγας πρέπει να ανοίξει τα αυτοκίνητα, θεωρώ ότι είναι λάθος, διότι έτσι ενθαρρύνεις τη χρήση του αυτοκίνητου μέσα στο κέντρο. Κάτι το οποίο είναι εντελώς κόντρα σε όλη τη διεθνή τάση που λέει για την ανάκτηση των ιστορικών κέντρων από τους πεζούς.
0: Για να γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει και με θετικά μέτρα, όπως το να υπάρχουν όλο περισσότεροι τρόποι προσβασιμότητας. Ένας τρόπος εξαιρετικός σίγουρα είναι το μετρό.
1: 100%.
0: Αλλά και με...
1: Έτσι είναι, κύριε Παπαβασιλείου, και εγώ που το λέω, ξέρω, γιατί μετακινούμε στην Αθήνα και με αυτοκίνητο και με μέσα, ότι ναι μεν είναι ένα ευχολόγιο να περιορίσουμε το αυτοκίνητο, και εγώ με το αυτοκίνητο ήρθα και εδώ και κινούμε με το αυτοκίνητο. Διότι, για τον απλούστατο λόγο, ότι εκεί που θέλω να πάω δεν έχει δυνατότητα. Άλλοι παίρνουν το αυτοκίνητο. Εκτός αν θέλω να ξοδέψω 3 ώρες για να κάνω μια απόσταση μισής ώρας, για να αλλάξω 3 συγκοινωνίες. Ας πούμε, θες να πας από τη Βούλα στο Ζωγράφου, πώς θα πας.
0: Αυτό μετά δεν είναι βιώσιμο για μισή ώρα διαδρομή να κάνει.
1: Ακριβώς. Οπότε, το μείζον είναι φυσικά οι δημόσιες συγκοινωνίες. Έχουν γίνει κάποια βηματάκια, αλλά εάν κάποιος, και το αναφέρομαι και όσο καλοπροαίρετη μπορεί να είναι ένας υπουργός κτλ., αν δεν έχεις βιώσει, τι σημαίνει να είσαι ένας άνθρωπος των 800 ευρώ, να τελειώσεις τη δουλειά σου και να περιμένεις 35 και 45 λεπτά στη στάση, να είσαι σκοτωμένος από τη δουλειά, να θες να πας σπίτι σου, στα παιδιά σου, να ξεκουραστείς κτλ. Αν δεν το έχεις νιώσει, δεν θα το σπρώξεις αυτό το πράγμα. Θα κάνεις κάτι χρονοδιαγράμματα τριετίας.
0: Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε τους πολιτικούς μας να ζήσουμε 400 ευρώ για να το πάρουν απόφαση?
1: Όχι, βεβαίως, εντάξει, δεν χαριτολογούμε κι εμείς, αν και έχει βάση αυτό που λέω, νομίζω.
0: Ωραία, για 5 μέρες, όχι για πάντα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το βίωμα, να καταλαβαίνεις. Εγώ, όλοι περνάμε, όταν βλέπω, ας πούμε, υπάρχει στάση που είναι στον Ευαγγελισμό Βασιλής Σοφίας απέναντι κοντά στο Χίλτον, ναι, το παλιό Χίλτον. Εκεί υπάρχει αυτή τεράστια στάση που περιμένουν τόσες γραμμές. Υπάρχουν πάντα ένα τσαμπιά στα φίλια.
0: Κοντά στο δρομέα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Εκεί. Αυτή η στάση που είναι, τη βλέπουν οι πάντες που πας και αυτοί που μένουν στην Κηφισιά θα το δούνε. Δεν είναι δυνατόν να το βλέπεις και να μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτοί. Εγώ κυρίως συμπονώ πολύ ανθρώπους οι οποίοι ξέρω πόσο δύσκολα παλεύουν και όταν ξεκινάνε από τις 6 το πρωί για να προλάβουν να είναι στην ώρα τους κτλ. Και να πρέπει μετά να περιμένουν 40 λεπτά το. Αυτό είναι προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και ναι, μεν υπάρχει μία βελτίωση στα λεωφορεία, αλλά η συχνότητα των δρομολογίων, όπως φάνηκε και από διάφορες αποκαλύψεις που έγιναν πρόσφατα, δεν έχει επιληθεί. Ή τουλάχιστον δεν έχει επιληθεί στον βαθμό που θα έπρεπε να έχει επιληθεί το 2026.
0: Αυτή την ενσυναίσθηση πρέπει να έχουμε παραπάνω για να μπορούμε να λεγόμαστε προηγμένη κοινωνία, για να μπορεί 100%. Ο κάθε πολίτης να ζει καλά.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαστε προηγμένη κοινωνία. Είμαστε στη διεθνή κατάταξη κάπως καλά, εννοείται δεν είμαστε μια αφρικανική χώρα, αλλά η Ελλάδα, για να είμαστε ειλικρινείς, μετά το στραπάτσο της περασμένης δεκαετίας που χάσαμε το 1/4 του εθνικού προϊόντος και που αγωνιζόμαστε να ξαναπάμε εκεί που είμαστε στις αρχές του 21ου αιώνα, αυτό κάνουμε τώρα, προσπαθούμε να ξαναφτάσουμε εκεί που είμαστε το 2002, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο δρόμο και έχουμε κυλήσει προς τα πίσω. Η ψαλίδα είναι ανοιχτή. Ναι, μεν αναπτυσσόμαστε γρήγορα γιατί έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Αλλά δεν επιτρέπεται το σύνολο της πρώην Ανατολικής Ευρώπης να είναι πιο μπροστά από εμάς. Ή τουλάχιστον να υπάρχει τέτοια επιθυμία προόδου εκεί που εδώ είναι και ο χαρακτήρας του Έλληνα που διαρκώς παραπονιέται και γκρινιάζει.
0: Τι έχουμε κουραστεί και δεν έχουμε εμείς αυτή τη διάθεση να.
1: Κοιτάξτε, ο Έλληνας έχει πάρα πολλά προτερήματα, αλλά έχει και πάρα πολλά μειονεκτήματα και θέματα συμπεριφοράς και ψυχολογικής αντίληψης διαφορών πραγμάτων, που νομίζω ότι καλό να τα συζητάει κανείς και να βλέπει. Είμαστε άνθρωποι της υπερβολής. Δεν έχουμε μέτρο. Είμαστε άνθρωποι της υπερβολής και γι' αυτό και ας πούμε, όταν διαβάζω κάποιες στατιστικές αξιόπιστες που δείχνουν ποιοι είναι οι πιο δυστυχισμένοι στην Ευρώπη και ποιοι είναι πρώτοι Έλληνες ή ποιοι είναι οι πιο δυσαρεστημένοι. Αυτό είναι γιατί είναι το θυμικό του Έλληνα να πάει με την υπερβολή του να θυματοποιήσει τον εαυτό του.
0: Έχει ταλαιπωρηθεί όμως και τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
1: Κανείς δεν λέει ότι δεν έχει ταλαιπωρηθεί και πολλές φορές και αδίκως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά τι κάνει ο Έλληνας για να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα.
0: Για να αλλάξει τη ζωή του.
1: Να αλλάξει τη ζωή.
0: Κρέμομαι από τα χείλη σας, όμως θα περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, not yours.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Έλα, έλα,
8: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
2: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
3: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
4: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
5: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
6: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον εξαιρετικό μας καλεσμένο, τον Νίκο Βατόπουλο. Θέλω να κερδίσουμε κι άλλο από το πλούτο της εμπειρίας σας αυτής της πόλης. Γιατί από πολύ μικρό παιδί φωτογραφίζετε
1: Ναι,
0: κομμάτια που
1: ναι.
0: σας άρεσαν. Τι σημαίνει αυτό για σας, τι
1: Κοίταξε,
0: σημαίνει...
1: αυτό ναι, είναι πολύ κομβικό στο πώς εξελίχθηκε η ματιά μου στην αυτή. Γιατί ξεκίνησα από πολύ μικρό, δηλαδή από την ηλικία του σχολείου, 15-16 χρονών. Είχα την επιθυμία της τεκμηρίωσης. Δηλαδή είχα την αίσθηση ότι να φωτογραφίσω αυτό το σπίτι, γιατί αυτό το τεκμήριο το φωτογραφικό θα έχει νόημα να το δω ύστερα από 10, 20, 30 χρόνια. Ή για κάποιον τρίτον θα έχει ενδιαφέρον. Και τότε, δηλαδή στη δεκαετία του 70, με πολύ πρόχειρες φυσικά φωτογραφικές μηχανές και με την τεχνολογία της εποχής εννοείται, είχα αρχίσει και φωτογράφιζα κυρίως παλιά σπίτια, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν υπάρχουν πια. Ήταν πολλά σε γειτονιές. Αλλά αυτό για μένα ήταν ένας προθάλαμος διαπαιδαγώγησης βλέμματος και μιας αφετηρίας, ίδρυσης, μιας σχέσης με την Αθήνα άλλου τύπου, που δεν είναι πια η καθημερινότητα και το βίωμα, η οικογενειακή αναφορά, το σχολείο, οι παρέες. Είναι αυτό που πια μετακινείσαι και είσαι σε ένα πια γαλαξία, σε μια λεωφόρο δική σου.
0: Και σε αυτό το ταξίδι, σε αυτό το ταξίδι της λεωφόρου που περιγράφατε, της δικής σας, ποιοι σταθμοί, ποιες παρεμβάσεις ήταν οι πιο ωραίες που έχετε δει να γίνονται για την Αθήνα?
1: Για να πούμε κάτι θετικό και για
0: Ναι,
1: την
0: είπα να
1: πόλη
0: πούμε και
1: μας.
0: την Αθήνα, να
1: Ναι,
0: πούμε κάτι
1: σίγουρα
0: θετικό.
1: η Αθήνα, είπα και πριν, δεν θέλω να καταδικάζω μια πόλη την οποία λατρεύω ούτως ή άλλως, έτσι. Και καμιά φορά είμαστε σκληροί επειδή αγαπάμε
0: Και γιατί θέλουμε
1: πολύ.
0: να γίνει καλύτερη.
1: Ναι, είναι η επιθυμία του ότι δεν δέχεσαι αυτό που αγαπάς να μην είναι καλύτερο, εφόσον μπορεί να είναι
0: Ναι.
1: καλύτερο. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες της Αθήνας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πάρα πολύ μεγάλες σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Αυτό είναι το συγκλονιστικό.
0: Αλλά δεν έχει φτάσει τις δυνατότητες της. Θα
1: Με
0: μπορούσε να είναι
1: τίποτα.
0: πολύ πιο λειτουργική πόλη και πόλη που...
1: Εγώ θεωρώ ότι ούτε το 10% δεν έχει φτάσει. Αυτό που μπορεί.
0: Άρα ποιες είναι όμως παρεμβάσεις
1: Ωραία, αν
0: θετικές, αν
1: πάμε
0: σκεφτούμε.
1: πίσω, θα έλεγα ότι έγινε μια πολύ σημαντική στροφή μετά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης και θα το εξηγήσω πολύ πρόχειρα και γρήγορα, ότι, γιατί τα είχα βιώσει ως νέος φυσικά, πολύ νέος, έφηβος, 74, 75, 76, 77 και άλλα τα χρόνια. Μέσα σε όλη την διάθεση να ξεναχτιστούν όλα τα πράγματα εξ αρχής, στη μεταπολίτευση, υπήρχε και μια τρομερά ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χαρακτήρα της Αθήνας. Δηλαδή, ο κόσμος πια είχε συνειδητοποιήσει ότι η Αθήνα είχε καταστραφεί επί της ουσίας, καθώς δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη τα προηγούμενα χρόνια, και εκείνα τα χρόνια υπήρχε τρομερό πρόβλημα μόλυνσης περιβάλλοντος, το περίφημο νέφος, τρομερή αύξηση κίνησης οτροχοφόρων κτλ. Κτλ. Θεωρώ λοιπόν εκεί γύρω στο 79-80 το οφείλουμε στο Στέφανο Μάνο, αυτό πρέπει να το πούμε, ότι έκανε αυτό το. Άρχισε την πολύ σωστή διαχείριση του θέματος της πλάκας. Και έβαλε ένα τέρμα σε αυτό το έσχος που ως τότε γινόταν στην πλάκα με τα μπουζουκομάγαζα, την ηχορύπανση, το παράνομο παρκάρισμα, τον ευτελισμό αυτής της συνοικίας της Αθήνας. Θυμάμαι το 1979 είχε βγει ένα σοκαριστικό τότε δημοσίευμα στο Time, το αμερικανικό περιοδικό, που έλεγε «Η Αθήνα πεθαίνει». Και είχε μια φωτογραφία από την Ερμού με διπλοπαρκαρισμένα, τότε η Ερμού ήταν φυσικά ελεύθερη για τροχοφόρα κτλ. Κτλ. Η Αθήνα είχε φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο τότε. Είχε αυξηθεί ο πληθυσμός, δεν είχε προλάβει να καταλάβει τι είχε γίνει. Τότε λοιπόν άρχισε μια σοβαρή συζήτηση παρεμβάσεων. Η πλάκα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Συνεχίστηκε και ο Τρίτσης βεβαίως είχε πολύ μεγάλη συμβολή. Μπήκε το θέμα της πόλης σε μια δημόσια συζήτηση. Ασχέτως αν πολλά δεν έγιναν, αλλά ετέθη ένα θέμα. βιωσιμότητας και προοπτικής της πόλης. Και τότε συζητήθηκε για πρώτη φορά το θέμα της διατήρησης, το θέμα της διατήρησης της ιδιωτικής αρχιτεκτονικής. Γιατί μέχρι τότε, μέχρι το 80 περίπου, ελάχιστα σημαντικά νεοκλασικά κτίρια, ελάχιστα σημαντικά νεοκλασικά κτίρια είχαν κρατική προστασία, πέραν κάποιων μνημείων. Πάντως για πολλά χρόνια, δηλαδή θα έλεγα δεκαετία 80-90, δεν έγιναν πολλά πράγματα στην Αθήνα. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι μεν η Αθήνα και λόγω της αλλαγής εποχής, εισόδου στην ευρωπαϊκή κοινότητα τότε, την αύξηση της κατανάλωσης, την αλλαγή τρόπου ζωής, έδινε και έδινε σίγουρα ένα αέρα ευημερία σε σχέση με το παρελθόν. Ούτε είχα ζήσει στο έπακρο τότε, είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως το θέμα της κατανάλωσης και της ατομικής οικογενειακής ευημερίας, που ήταν, εντάξει, σε σχέση με το 60, το 90 ήταν άλλος κόσμος, εννοείται. Αλλά η πόλη, νομίζω ότι πήγαινε πίσω. Αναμφισβήτητα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες βοήθησαν για τις μεγάλες τομές. Αυτό, εντάξει, είναι αυτονόητα νομίζω ότι όλα αυτά. Το αεροδρόμιο, η Αττική Οδός, το μετρό. Από εκεί και πέρα έχουμε μείνει πίσω. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Εγώ θεωρώ, παρότι τώρα ξεκίνησα να λέω τα θετικά, δεν είναι τρομερό, και πάω πάλι στα αρνητικά. Εντάξει, δεν θα πω.
0: Γιατί μάλλον θέλετε και επιθυμείτε, εγώ αυτό νιώθω τουλάχιστον, να δείτε την πόλη να ανθίζει και ότι μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα. Ναι. Και ίσως ο Έλληνας είναι και λίγο της τελευταίας στιγμής. Ίσως είμαστε, πρέπει να φτάσουμε στο τσακ για να ενεργοποιηθούμε και να τα κάνουμε.
1: Σαφώς.
0: Θέλω και εγώ να το δω θετικά κάπως.
1: Ναι. Το θετικό της Αθήνας είναι, για να πω όντως μερικά θετικά, ότι διασώζει σε, ας πούμε, σε σμίκρινση μία αστική ζωή κατά τόπους που είναι σπάνια ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή έχει μία αίσθηση ασφάλειας σε πολλές συνοικίες, όσμωσης, και το έχω δει και πολύ ξένοι και κυρίως Αμερικανοί που ζουν σε πόλεις που είναι πιο διασκορπισμένες με πολύ μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα κτλ. Ας πούμε το Παγκράτη, που είναι μια περιοχή που την ξέρουν όλοι, που είναι οι πολυκατοικίες, τα εστιατόρια, τα καφέ, το φαρμακείο, το βενζινάδικο, όλα το ένα γύρω. Αυτό εννοώ, η πόλη πυκνή, που αυτό το διασφαλίζει η αθηναϊκή γειτονιά, το οποίο είναι κάτι θετικό. Αίσθηση πρόσβαση στους ανθρώπους. Νιώθεις ότι υπάρχει μια... Σε τη λίγη
0: ακριβώς. Η γειτονιά κάτι... που ξέρουμε μετά στο
1: σωστά.
0: Φαρμακείο ποιος είναι, στο περίπτερο, στο μινι μάρκετ.
1: Ναι.
2: Ο Νίκος, νομίζω, και αυτό θεωρώ πολύ βασικό, είναι από τους τελευταίους αναλογικούς περιπατητές αυτής της πόλης. Σημαίνει ότι ο Νίκος έχει λιώσει παπούτσια κυκλοφορώντας στην Αθήνα, σε όλες τις γειτονιές της, και τα μάτια του στην οθόνη, αλλά κυρίως είναι παρόν, είναι εκεί. Ό,τι μεταφέρει είναι βιωμένο, από το σύνολο μέχρι την ελάχιστη λεπτομέρεια. Μέσα από τον Νίκο ξαναείδαμε την Αθήνα. Στις μικρές της λεπτομέρειες, στις μικρές της ιστορίες και στο μεγάλο ιστορικό πλαίσιό της. Το μικρό και το μεγάλο μέσα από τον Νίκο διαλύθηκαν και ξανασυναρμολογήθηκαν και η Αθήνα που έχουμε, μας έχει παραδώσει αυτή τη στιγμή, είναι η Αθήνα του παρόντος και η Αθήνα του μέλλοντός μας.
0: Θέλω να πιάσουμε και ένα άλλο πολύ έτσι σημαντικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Τι σας ενέπνευσε εσάς να αρχίσετε να γράφετε βιβλία?
1: Η αλήθεια είναι ότι από παιδί είχα απαντήσει σε ερώτημα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Βέβαια, η πρώτη μου απάντηση σε αυτήν την ερώτηση ήταν ότι θέλω να γίνω λούστρος. Τότε υπήρχαν λουστράκια στην Αθήνα και ήταν ένα ανέκδοτο οικογενειακό.
0: Δεν
1: ξέρω.
0: Αυτά.
1: Πάντα μ' άρεσε το να φτιάχνω κάτι που είναι έτσι παραμελημένο, να το φτιάχνω. Και έβλεπα τα παπούτσια που έφτιαχναν και έλεγα να θέλω και εγώ να συμβάλλω σε αυτό. Ανοησίες. Αλλά. Ναι, έλεγα ότι ήθελα να γίνω δημοσιογράφος και συγγραφέας μέσα μου, το έλεγα. Βέβαια, δεν έχω ασχοληθεί με τη λογοτεχνία. Έχω κάνει κάποια βιβλία τα οποία είναι λίγο υβριδικά στο ύφος, δηλαδή είναι και δοκιμιακά και πραγματολογικά και αναμνήσεις και δικές μου σκέψεις. Και είναι αυτή η σύνθεση, ιδίως ένα που έχω γράψει που αφορά τα χρόνια της κατοχής μέσα από το ημερολόγιο του πατέρα μου. Αυτό είναι το πιο, θα έλεγα, λογοτεχνικό, ας πούμε. Αλλά γενικότερα ήθελα, ναι, νομίζω πάντα ήθελα να κάνω κάτι, να εκδώσω κάτι, αλλά άλλο το θέλω.
0: Και άλλο το κάνω πράξη.
1: Άλλο το κάνω πράξη. Γιατί νομίζω ότι η επίδοξη συγγραφής πρέπει να είναι μερικά δισεκατομμύρια.
0: Ισχύει. Πόσοι άνθρωποι, πόσοι φίλοι λένε, αχ, πολύ θα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο.
1: Δεν πεις ότι εγώ θα σηκωθώ σήμερα και θα γράψω 1000 λέξεις και δεν θα σηκωθώ από την καρέκλα να γράψω 1000 λέξεις. Δεν θα το γράψεις ποτέ.
0: Με όλους τους συγγραφείς που έχω συνομιλήσει, μου λένε αυτό για την πειθαρχία. Ναι, ότι πειθαρχία. Κάθονται, έχουν, δεν έχουν έμπνευση ναι. στο γραφείο τους να προσπαθήσουν να γράψουν και το κάνουν καθημερινά έτσι. Για να μπορούν να παράξουν
1: μόνο
0: έργο.
1: Μόνο έτσι. Η έμπνευση έρχεται από τη δουλειά. Δεν υπάρχει έμπνευση.
0: Είναι μια γένα, λοιπόν.
1: Είναι γένα. Και η χαρά της συγγραφής, ότι να γράψει ένα άρθρο, μπορεί να γράψει 300 λέξεων. Αλλά μπορεί, την ώρα που γράφεις, γεννιούνται οι αλληλουχίες. Και λες, ναι, φυσικά, ναι, λες, αν δεν είσαι στη διαδικασία, δεν μπορεί να σου έρθει ποτέ. Ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα. 1934-1944. Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο βγήκε αβίαστα από μέσα μου. Ήταν μια επιθυμία να πιαστώ με ένα χειρόγραφο του πατέρα μου που τώρα αυτό ήταν τα παιδί. Ήταν το ημερολόγιο του εκείνα τα χρόνια στο οποίο αναφέρομαι. Το οποίο όταν το διάβασα ως ενήλικας πια, είδα ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αποτέλεσε μια βάση για μένα να σταθώ και να χτίσω ένα βιβλίο στο οποίο ναι μεν να μιλάω για την επιθυμία, για το όνειρο ενός παιδιού να ζήσει εκείνα τα χρόνια μέσα από όλα τα στοιχεία της καθημερινότητας και από εκεί πέρα να απλώσω εγώ τη δική μου ματιά και να μπλέξω την πόλη και να την ανασύρω σαν πρωταγωνίστρια τότε και τώρα. Και ήταν κάτι που μου έδωσε χαρά, ήταν κάτι συνοπτικό, πυκνό και νομίζω ότι έχει την μοναδικότητα, αν μου επιτραπεί, το ότι αξιοποιεί ένα υλικό, γιατί έχουμε πολλές μαρτυρίες από την κατοχή φυσικά, που προέρχεται από ένα παιδί που το έγραφε τότε.
0: Όπως τα νιώθω όταν ήταν παιδί.
1: Όπως σου τα έγραφε όταν ήταν παιδί.
0: Ωραίο.
1: Την επιθυμία να κάνει ένα θαλάσσιο μπάνιο το καλοκαίρι. Τα καταγράφει. Την επιθυμία να πάει σινεμά. Το πόσο ακρίβηναν τα τρόφιμα και γράφει τις τιμές και πόσο δυσκολεύει και. Αυτό ήταν, ας πούμε, κάτι το οποίο ήταν κάτι ξεχωριστό, αλλά αυτό που κάνω συστηματικά είναι οι περιπλανήσεις στον αστικό ιστό της Αθήνας.
0: Μας κάνει ίσως λοιπόν αυτό το βιβλίο να εκτιμήσουμε τη ζωή και διαφορετικά.
1: Πιστεύω ναι, τουλάχιστον αυτό θα το ήθελα, ναι.
0: Και αυτό το βιβλίο από το Μουσείο στην Κυψέλη.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο πρόσφατο που κυκλοφορεί από τα βιβλία μου. Είναι η αρχή μιας σειράς. Τώρα γράφω το δεύτερο βιβλίο σε αυτή τη σειρά που αφορά το κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι η Πατησίων. Όπως είπα στην αρχή της συνομιλίας μας, μεγάλωσα στην Πατησίων. Έχω βίωμα λοιπόν από την.
0: Φωτογραφίες κτηρίων μέσα.
1: Ναι, είναι δικές μου οι περισσότερες. Και είναι είναι δύο μεγάλοι περίπατοι. Ο ένας στο Μουσείο και στην Πατησίων και ο άλλος στην Κυψέλη Φωκίωνος Νέγρη, που είναι κτίριο-κτίριο, δρόμο-δρόμο. Και επί της ουσίας είναι όλη η ανασύσταση.
0: Άρα μπορώ να το διαβάζω και μετά να πηγαίνω και να βλέπω και τα κτίρια στην πόλη και να τους συνδέω.
1: Είναι διπλής χρήσης το βιβλίο αυτό, ναι. Και νομίζω ότι αυτό που προκύπτει, δηλαδή από αυτό που κάνω με τα βιβλία, είναι χτίζω ένα χάρτη της Αθήνας, ο οποίος είναι σίγουρα η προσωπική μου ματιά στην πόλη. Με πολύ βαθιές τομές στο πρόσφατο αστικό παρελθόν, με σκέψεις σύγχρονες και μπλέκονται όλα αυτά μαζί.
0: Είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι γέφυρες. Mm. Το να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, να αγκαλιάζουμε το καινούριο, να προχωράμε, να μαθαίνουμε και να μην μαθαίνουμε μόνο μόνοι μας, να μαθαίνουμε από τον δίπλα μας και από όλη την πόλη.
1: Ναι. Να πω κάτι το οποίο τώρα μου γεννήθηκε με τη συζήτηση. Ένα μεγάλο δώρο, μια που μιλάμε για δώρα καμιά φορά, που εισπράττω καμιά φορά, που την επικοινωνούμε με τους αναγνώστες, είτε βιβλίων είτε άρθρων. μπορεί να δημοσιεύσω κάτι για ένα δρόμο που εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά γράφω αυτό που νιώθω.
0: Ναι.
1: Και μου έρχονται γράμματα, email από ανθρώπους που έχουν βιώσει τις γειτονιές αυτές και μου λένε παιδικές μνήμες. Θυμάμαι, ήταν μια καταπληκτική αντίδραση μιας γυναίκας. Είχα γράψει για ένα σπίτι καταλελειμμένο κοντά στο μουσείο της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη.
0: Α.
1: Το οποίο εγώ από ένα άνοιγμα της πόρτας είχα φωτογραφίσει τη εσωτερική σκάλα, τη ξύλινη που ανέβαινε στα δωμάτια πάνω. Και το έχω γράψει.
0: Πείτε μου ότι ζούσε εκεί εκείνη η κυρία.
1: Ναι, και μου γράφει. Το σπίτι μου ήταν ερείπιο και ακόμα είναι ερείπιο. Μου γράφει λοιπόν αυτή η γυναίκα. Μου λέει, γιατί έλεγα ότι υπάρχει και ένα μαγαζί κάτω κλειστό. Μου λέει, αυτό ήταν ο φούρνος της γειτονιάς. Επάνω ήταν το δωμάτιο της μαμάς και του μπαμπά και πίσω το δικό μου. Από αυτή τη σκάλα που φωτογραφίσατε, κατέβηκα το 1954 νύφη. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που έρχεται μετά και είναι μια ψηφίδα που μαζί με όλες τις άλλες και έχουν μαζέψει αμέτρητες, αμέτρητες. Αυτά και θεωρώ ότι αυτή η μικροϊστορία είναι αυτή που φτιάχνει την πόλη με ψυχή και καταλαβαίνεις ότι προσπερνάμε πολυκατοικίες που σημαίνουμε σπίτια, δρόμους και αυτά είναι ιστορίες ανθρώπων.
0: Έχουμε μιλήσει πολύ για τον τόπο, πώς συνδεόμαστε και για τις ζωές ανθρώπων και θέλω να σας πάω και σε ένα άλλο θέμα παραπέρα που είναι ακόμα πιο βαθιά,
1: mm-hmm.
0: που είναι η αγάπη και ο έρωτας.
1: Mm-hmm.
0: Είχα διαβάσει σε συνέντευξή σας να λέτε ότι ο έρωτας είναι εγωιστικός, αλλά η αγάπη θέλει ταπεινότητα.
1: Ναι.
0: Και μ' άρεσε πολύ.
1: Ναι. Εντάξει, ίσως ήταν λίγο απόλυτο το για τον έρωτα, αλλά σίγουρα ο έρωτας είναι κάτι απαραίτητο να το ζήσει ο άνθρωπος. Αλλά θεωρώ ότι η αγάπη είναι κάτι το οποίο μαθαίνει.

0: πρέπει να υπάρχει αέρας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αγαπώ τον άλλο γιατί είναι αυτός που είναι.
1: Να μην τον αλλάξουμε.
0: Ναι, 100%.
1: Έλα, δεν πρέπει να εξελισσόμαστε κιόλας απ' την άλλη.
0: Είναι θέμα του άλλου να εξελιχθεί. Δεν είναι δικό μας θέμα.
1: Και αν σε παιδεύει.
0: Ίσως δεν υπάρχει πραγματική αγάπη.
1: Oh.
0: Ή υπάρχει άλλος τρόπος, υπάρχει και αγάπη η οποία θυματοποιεί. Εγώ μιλάω για την ελευθερία μες στην αγάπη. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το μαθαίνεις, στο δίνει ο χρόνος. Γι' αυτό και καμιά φορά η εφηβεία ή η νιώτη έχουν αυτή την κτητικότητα ή κάποιες ιδιοσυγκρασίες έχουν αυτή την κτητικότητα που μπορεί να σε πνίξει ή κάποιοι γονείς, εννοείται με όλη την καλή πρόθεση, εννοείται, δημιουργούν μια ασφυξία στα παιδιά. Απαραίτητη ασφάλεια στα παιδιά, αλλά πρέπει και το παιδί να ξεδιπλώσει την προσωπικότητά του.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν παραπάνω φόβο,
0: ναι,
1: στο να αφήσουμε ελεύθερα,
0: ναι,
1: τα νέα παιδιά.
0: Ναι. Βέβαια, έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
1: Σίγουρα.
0: Διότι οι περιπτώσεις παλαιότερων γενεών, και ιδίως, και όχι μόνο γυναικών, αλλά και ανδρών, αλλά κυρίως γυναικών, που δεν ήταν επιτρεπτό το να ξεδιπλώσεις τον πραγματικό εαυτό σου. Ακούγα τις προάλλες ένα καταπληκτικό podcast του Άρη Δημοκίδη, που είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που κάνει podcast καταπληκτικά. Και έχει για διάφορες προσωπικότητες. Τυχαία, προχθές οδηγώντας, γιατί μου αρέσει τον οδηγό να ακούω podcast, άκουγα την ιστορία της Τζέννης Καρέζη. Όλοι την ξέρουμε φυσικά. Και έλεγε τη δυσκολία που είχε με τον πατέρα της, τον οποίο ήταν τόσο δεσποτικός και που δεν δεχόταν να γίνει η Τζέννη Καρέζη αυτό που ήθελε, που στην ουσία τον άφησαν μαζί με τη μητέρα της στη Θεσσαλονίκη και ήταν στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτό το χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα για να πω το ότι πόσο δύσκολο τελικά είναι να επιτρέπεις έναν άνθρωπο που αγαπάς το να συναντήσει τον εαυτό του. Εγώ θεωρώ ότι η ζωή μας είναι ένας αγώνας να βρούμε τον εαυτό μας.
1: Πω, πω, πω. Και το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον συνάνθρωπό μας είναι την αποδοχή του πραγματικού του εαυτού.
0: Ναι.
1: Και αναρωτιέμαι, επειδή μεγαλώσατε σε μια εποχή που είχε πολλά πρέπει.
0: Πολλά, βέβαια.
1: Εσείς νιώσατε αυτή την καταπίεση τότε?
0: Σε έναν βαθμό φυσικά, γιατί μεγάλωσα σε ένα, όχι τόσο στο οικογενειακό μου περιβάλλον, όσο στο ευρύτερο περιβάλλον. Ξέρετε ότι έζησα και τα χρόνια του σχολείου επί χούντας, που υπήρχε ένας αυταρχισμός σίγουρα, πολύ έντονος, και υπήρχε και μία διάκριση μεταξύ ελευθεριών ανάμεσα στα κορίτσια και στα αγόρια. Εμείς πηγαίναμε τα αγοράκια με τα ρούχα που θέλαμε και τα κορίτσια ήταν με την ποδιά και την κορδέλα. Αμέσως δημιουργεί μία
1: δηλαδή
0: αίσθηση.
1: Δηλαδή, αυτή την καταλαβαίνατε τότε,
0: ναι,
1: ή την,
0: ναι,
1: καταλάβατε μεγάλος?
0: Την καταλαβαίναμε και τα όλα. Επειδή ήταν τόσο παροχημένο τότε και για τότε όλο αυτό, νομίζω ότι από τα πρώτα πράγματα της μεταπολίτευσης ήταν αυτή. Υπήρχε πολύ έντονο το θέμα του φεμινισμού τότε και της ανατροπής του τόσο παλαιϊκού και παροχημένου οικογενειακού δικαίου, κάτι που έγινε τελικά το 82. Ήταν θέματα που απασχολούσαν τον κόσμο τότε. Απλώς είναι οι διαδικασίες τόσο αργές. Mm. Πολλές φορές η κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από τις θεσμικές μεταβολές και τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Πολύ συχνά γίνεται αυτό.
1: Τι ωραία θέματα που ανοίγετε και πόσο σημαντικά. Και ακόμα έχουμε αγώνα και δρόμο για την ισότητα σε πολλά πράγματα.
0: Βέβαια. Εμένα η ισότητα πιάνει, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι υπάρχει μεταξύ των φύλων. Η ισότητα είναι, για να επανέλθω σε αυτό που είπα προλίγου, η ισότητα είναι μεταξύ της τεράστιας ποικιλίας των ανθρώπων. Εγώ αυτό, όσο μεγαλώνω, βλέπω πώς εκπληκτικά ξετυλίγεται το θαύμα της ζωής σε τόσες πολλές διαφορετικές δυνατότητες. Οι άνθρωποι έχουν, σκέφτεται ότι κάθε άνθρωπος είναι άλλο καλούπι. Και έχουμε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους στη γη αυτή τη στιγμή. Και πόσοι έχουν ζήσει, αναρρύθμιτοι. Oh. Κάθε άνθρωπος λοιπόν είναι διαφορετικός. Αυτό είναι συγκλονιστικό.
1: Αναρωτιέμαι, είπατε ότι το ταξίδι, το να συναντηθούμε με το πραγματικό μας εαυτό, είναι ένα ταξίδι που κρατάει όλη

0: μας στη ζωή.
1: Ναι.
0: Για όλο ψάχνουμε να ανακαλύψουμε, να ανακαλύψουμε.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Τι είναι αυτό που εσείς ανακαλύψατε, για παράδειγμα, για σας και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας?
1: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω και ίσως βοηθήσω ότι σε κάποιες περιόδους που είχα στριμωχτεί ψυχολογικά, στην ηλικία του 35, μια ηλικία την οποία νομίζω ότι είναι κρίσιμη για πολλούς ανθρώπους, όχι για όλους, γιατί είσαι νέος, αλλά έχεις εμπειρία και σου φαίνεται το 40 και δύσκολο. Καλά, τώρα που είμαι σε άλλη ηλικία μου φαίνεται απλοϊκό αυτό, αλλά όταν είσαι τότε είναι σημαντικό. Τέλος πάντων, είχα κάνει ψυχοθεραπεία στη ζωή μου ίσως 10 χρόνια. Με 3 διαφορετικούς ψυχοθεραπευτές, 2 άντρες, 1 γυναίκα, όλοι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Και το λέω διότι είναι κάτι το οποίο δημιουργεί στον άνθρωπο μια νέα τυπολογία σχέσης. Mm. Διότι με τον ψυχοθεραπευτή εσύ ανοίγεσαι πλήρως σε έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν ξέρεις τίποτα και δεν πρέπει να ξέρεις τίποτα. Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Δεν είναι, γιατί πολλοί άνθρωποι μου λένε, εντάξει, να τα πεις στο φίλο σου, να τα πεις στη φίλη σου και να τα σε βοηθήσει.
0: Εντελώς διαφορετικό.
1: Έτσι.
0: Και χαίρομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιράζεστε μαζί μας. Είναι σημαντικό.
1: Ναι, γιατί το είπα, γιατί με βοήθησε εμένα. Μπορεί άλλος να με βοηθάει, αλλά θεωρώ ότι γενικά σε βάζει σε μια διαδικασία. Πρώτα απ' όλα να δεχθείς τον εαυτό σου, να συγχωρέσεις.
0: Mm.
1: Πάρα
0: φύγει
1: πολύ
0: ο θυμός,
1: η στεναχώρια. Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουμε την φυσική τάση να θεωρούμε ότι κάπου κάποιος φταίει για μερικά πράγματα. Νομίζω ότι όσο ενηλικιώνεται ο άνθρωπος και οριμάζει, αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
0: Μα και να φταίει, εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να ζήσουμε καλύτερες καταστάσεις.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και αν δεν το κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας, δεν θα το κάνει κανείς. Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα, την επιθυμία βαθιά μέσα μας. Αλλά κάποια φορά τη φοβόμαστε αυτή την επιθυμία. Να πάμε λίγο παρακεί. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και οφείλεται, εφαρμόζεται και στο να μάθουμε τον εαυτό μας, αλλά και στο να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας σε κάτι καινούργιο, είναι να βγούμε από το κουτί μας.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ, κύριε Παπαβασιλείου, ήταν υπέροχη η συζήτησή μας. Μου δώσατε χαρά να κάνατε να πω πράγματα που δεν είχα φαντασία ότι θα πω. Και νομίζω ότι είναι κέρδος αυτό, τουλάχιστον για μένα ήταν.
0: Και για μας, και έχω χαρεί πάρα πολύ πραγματικά.
1: Και εγώ.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ θερμά.
0: Και φυσικά να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν απόψε εδώ κοντά μας. Ελπίζω αυτός ο περίπατος της σκέψης, της καρδιάς να σας ταξίδεψε και εσάς. Να περνάτε υπέροχα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Καλό βράδυ.

0: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για την δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
1: Θα συγχαινόμουν τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγκου. Παλιά έτσι και σκονόταν ένας και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο. Αποστάτησε, πίσω, δείξε. Τώρα είναι μάγκας και καραμπουζουκλής.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: You've been gone 6 years.
2: Αμέσως μετά, Absentia.
4: I'm gonna solve this.
5: Καλημέρα.
6: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
5: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
15: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
16: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
17: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
18: Έλα, έλα,
19: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: What the hell, man?
1: Cal!
0: You just shot a kid.

0: be okay.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: How'd they know we were on the train?

0: Θα ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
1: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
11: Nothing but mountains between here and Schoenberg. I think we're safe until the train stops.
12: That guy tried to drug me.
11: You hurt?

0: Stop where you are! Who are you?
1: Get the card.
2: Got it.

0: αμέσως μετά. Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
1: Previously on Absentia.
2: Why do you hold out? Even if your colleagues are looking for you, they'll be too late to save you.
3: I did hear rumors about some kind of Meridian base of operations. Details are in your pocket.
4: Have you made contact with Emily Byrne yet?
5: Armstrong is a fucking boss. So am I.
6: Kill the fucking kid, or he gets it.
4: We need to work together to uncover this informant.
6: Flynn, turn off your phone. No service here anyway.
2: I've seen this girl before. She was one of the Arkin harvesting victims in Boston. These look like the room that Nick was being held in. And they're all fucking empty.

0: Emily, hurry up.
1: You should be good here until they find you.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it.
5: What do you got in mind?
1: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
7: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
8: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
6: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
9: Pushing a lock, there's too many guards.

Thompson. It's Crown. You in there? Thompson?

Sie sind da. Bringt ihn raus. Los, aussteigen.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Όχι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Move your ass. Come on, go, go.
1: Get that nurse out of here.

0: Best case, an extraction team is at least 12 hours out.
1: That's going to take too long. It's up to us to do something.
0: We need to create a diversion to get us inside.
1: The kids know the guard's schedule.
0: Well, maybe they also know a way on the other side of that fence.
1: We gotta get to Elliot. We do, and then we force his guards to stand down.
0: Cut the head off the snake?
1: Mm-hmm. We gotta move soon. If we wait any longer, their families will be dead.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
16: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
17: Give me a chance to straighten this out.
18: You got it. What do you got in mind?
19: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
16: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
20: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
21: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό, Λιάνα Κανέλη.
22: Θα συγχαίνομαι τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέγκου. Παλιά έτσι κυσκωνόταν ένα και έφευγε πάνω ακόμα και πήγαινε στο άλλο, αποστάτησε, πίσω, οδήγησε. Τώρα είναι μάγκα τη Καραμπουζουκλή.
16: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: Get in here!
1: What?
0: Get in here! Get inside.

So, we have an unexpected guest. Find who did this.

perfect man. Now, where's the boy? That was silly, wasn't it, Papa?

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, Mars.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
7: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
8: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
9: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
10: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
11: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: You sing it.
1: Stop making a fool.
0: Like big pizza pie that's on the board. Sing it.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει στον κόσμο και σας παρουσιάζει τους καλύτερους αθλητές στα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding είναι ένα από αυτά. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ένα κομμάτι της γυμναστικής τους και της προσωπικής τους απόδοσης, για κάποιους σημαίνει ελευθερία, για πολλούς άλλους είναι η ίδια η ζωή. Ελάτε μαζί μας για να μοιραστούμε την εμπειρία με μερικούς από τους πιο παθιασμένους αθλητές σε αυτό το εντυπωσιακό άθλημα και ζήστε το όνειρο του kiteboarder.

0: Σε προηγούμενο επεισόδιο φρεσκάραμε τις αναμνήσεις μας σε μία από τις καλύτερες στιγμές από τις περσινές μεγάλες διοργανώσεις της Διεθνούς Ένωσης Kiteboarding. Η δράση ξεκίνησε στην Ιταλία, στην εμβληματική λίμνη Garda και το Pascucci Formula Kite World Championship. Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε τη δράση του παγκοσμίου πρωταθλήματος Kite Foil Series, μια σειρά τεσσάρων αγώνων χωρίς διαγωνισμό με μεγάλη έμφαση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με σημαντικά χρηματικά έπαθλα. Η τελευταία διοργάνωση της σειράς πραγματοποιήθηκε στο νησί της Σαρδινίας και την πόλη Κάλιαρη. Στο μεγάλο φινάλε, ο Μαντζελά προσγειώθηκε για δεύτερη φορά στην παγκόσμια σειρά Kite Foil και πήρε τον τίτλο μετά την νίκη του στην περιοδία του 2017. Στην κατηγορία των γυναικών, οι τέσσερις φορές σερή παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Ντανιέλα Μόρος πρόσθεσε ξανά τον παγκόσμιο τίτλο Kite Foil σε μια μεγάλη γκάμα και ευρεία γκάμα στροπέων που διαθέτει στην πλούσια συλλογή της. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο να βρίσκομαι ξανά στην κορυφή. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για εμένα επειδή είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα στην Ιταλία. Είμαι αρκετά άνετα τώρα που κέρδισα το ανοιχτό πρωτάθλημα και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είδε το ίδιο και του χρόνου. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσουμε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του αθλήματος, τον Florian Gruber. Θα ακούσουμε από τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από την επιτυχημένη μετασχημάτιση του kiteboarding από μια φουρνιά kiteboarders που ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους αγωνιζόμενοι περιστασιακά σε μια ολυμπιακή κατηγορία εστιοπλοείας και θα ανακαλύψουμε πόσο εξοπλισμός έχει εξελιχθεί με την πάροδο αυτού του χρόνου. Ο Florian Gruber, ή Flo για τους φίλους του, είναι ένας από τους πιο έμπειρους στον κόσμο του kiteboarding. Έχει κερδίσει περισσότερα από 10 πρωταθλήματα TTR και βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα σχεδόν όλων των αγώνων kite foil στους οποίους συμμετέχει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ετών της εξέλιξης του kite, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη ζώνη της άνεσής του και να αποδείξει ξανά στον εαυτό του ποια είναι η νέα εποχή για το foiling. Το kitesurfing έχει τόσους πολλούς διαφορετικούς κλάδους και πολλά και διαφορετικά κίνητρα για να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Κάνω snow kiting το χειμώνα και wind kiting κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι είχα μερικούς τίτλους στο Twin Tip και αυτή τη στιγμή κάνω πολλά αγωνιστικά foiling. Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές τακτικές σχετικά με τα δύο διαφορετικά αυτά πράγματα, αλλά και τα δύο είναι πραγματικά διασκεδαστικά. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 η προσοχή μου είναι στραμμένη τώρα περισσότερο στο foiling. Επίσης με το Twin Tip ήταν ωραίο, γιατί έχεις περισσότερη επαφή με τα κύματα αντί για το foiling που πετάς περισσότερη ώρα πάνω από το νερό. Η κατηγορία του foiling αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται αρκετά γρήγορα, επειδή όλοι θέλουν να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες και όλοι είναι ενθουσιασμένοι με αυτό. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε μεγάλη έμφαση στο Twin Tip Racing στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στους νεαρούς τώρα σίγουρα υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και η νεολαία των Ολυμπιακών Αγώνων προσπαθούσε να κάνει πολλά πράγματα, αλλά οι άντρες κρατιόντουσαν πίσω. Μερικά παιδιά το έκαναν για διασκέδαση. Μερικές φορές υπήρχαν μερικοί τύποι που τα έπαιρναν λίγο πιο σοβαρά, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια το κύριο βάρος πέφτει στους αγώνες foil. Ο Φλωριάν ήταν αφοσιωμένος στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι αυτό το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποτέ δεν εγκατέλειψε την προώθηση του αθλήματος, του πάθους του δηλαδή, και προώθησε μαζί και το kiteboarding, παρόλο που για πολλά χρόνια οι πιθανότητες για μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες έμοιαζαν μακρινό όνειρο. Εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετά χρόνια για να συμμετέχουμε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μεταπηδήσαμε από τις αγωνιστικές ανίδες στις ανίδες foil, όλα έγιναν ακόμα γρηγορότερα και ίσως ήταν μια ευκαιρία για να αναπτυχθούμε ως άθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Ειδικά για μένα, νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο έχω ανέβει αρκετά ψηλά. Νομίζω ότι είναι καιρός να έρθουν σύντομα και όχι πολύ αργά, ώστε να έχω ακόμα την ευκαιρία για να συμμετάσχω. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα έρθει σύντομα το 2024. Ανυπομονώ γι' αυτό.
1: still a chance to take part, and yeah, so I'm really happy that they're coming soon in 2024, and yeah, can't wait for it.
0: Για τους νέους ανθρώπους, το να μπουν στο kitesurfing δεν είναι το πιο εύκολο, γιατί πρέπει να επενδύσουν χρήματα. Αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοϊκοί σύλλογοι θα μπουν στο κόλπο του σέρφινγκ, στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, και θα βοηθήσουν τις νέες γενιές για να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Το να είσαι καλός αθλητής είναι πολύ σημαντικό, όπως και το να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις πολλά πράγματα γι' αυτό, και να είσαι πραγματικά πρόθυμος να πας μέσα στο νερό και να προπονηθείς. Από τη στιγμή που πραγματικά το απολαμβάνεις και το κάνεις με όλο το πάθος που έχεις, θα έχεις επιτυχία στο τέλος.
1: Yeah, as soon you really enjoy it and you do it with all your passion you have, you will have success in the end, I would say. The sport changed quite a lot in the past.
0: Το άθλημά μας έχει αλλάξει αρκετά, ήταν διαφορετικό στο παρελθόν. Και στο μέλλον νομίζω ότι δεν θα είναι απλά μια διασκέδαση όπως το κάναμε εμείς όταν ήμασταν πιο μικροί, με μικρές ομάδες. Θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και θα πάρει διαστάσεις. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Είχα τον δικό μου πρώτο έλεγχο ντόπινγκ. Όταν βγαίνεις από το νερό και είσαι τόσο αστραφτερός, πρέπει να πας και να κάνεις ένα τεστ αίματος, και δεν ήταν τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένας τύπος που σε βγάζει από το νερό και σε περιμένει όταν βγαίνεις από το νερό, και είναι πάνω στο πλευρό σου για 2-3 ώρες μέχρι να γίνει το τεστ σου, μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ. Θα υπάρξουν νέα πράγματα που θα έρθουν προς το μέρος μας, αλλά νομίζω θα είναι καλά πράγματα.
1: Waiting for you when you're getting changed, and he's always on your side for 2-3 hours till your test is completed. Yeah, there will be way new things coming to towards us, and but also good things.
0: Την περασμένη σεζόν ο Φλωριάν ξεκίνησε με μια τέταρτη θέση στην ανακτήρια διοργάνωση του Kite Foil World Series, ακολουθούμενη από μια τρίτη θέση στον επόμενο σταθμό, στο Weifang στην Κίνα. Αυτά τα αποτελέσματα τον έφεραν πιο κοντά σε μια θέση στο βάθρο στο πιο διάστημο Formula Kite Foil Tour. Ωστόσο, στον τρίτο και τελευταίο σταθμό της σειράς, ο ίδιος τερμάτισε έκτος και έβδομος αντίστοιχα, βάζοντας τέλος στον ήρωά του. Πέρυσι είχαμε την πρώτη Ολυμπιακή δοκιμαστική διοργάνωση μαζί με τους συνεργάτες της ομάδας μας. Ήμασταν εκεί, αγωνιστήκαμε, ήταν και τα κορίτσια εκεί και ήταν μια πλήρης Ολυμπιακή μορφή, θα έλεγα. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Σωστά, τώρα ακόμα φαίνεται αστείο, γιατί θα έλεγα ότι ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε, οπότε υπήρχε άγχος, δεν εξαρτιόταν τόσο πολύ από το αποτέλεσμα, αλλά στο μέλλον σίγουρα θα γίνει πιο ανταγωνιστικό. Ήταν ενδιαφέρον, υπήρχαν διαφορετικές τακτικές, ποιος ξεκινάει πρώτος, πώς πρέπει να αναλάβεις την κατάσταση, πρέπει πραγματικά να ξέρεις το συνεργάτη σου, πόσο γρήγορος είναι, ειδικά στο τελευταίο σκέλος, μέχρι και τη γραμμή του τερματισμού. Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που πρέπει να σκεφτείς σε ένα αγώνα. Επίσης, μετά την ανάληψη των καθηκόντων σου, όταν αλλάζεις με τον παρτενέρ σου και έχεις κι άλλους μπροστά σου, οι πίσω σου πρέπει να τους κυνηγήσεις και να προσπαθήσεις να τους προλάβεις μέσα στο νερό. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές στους κανόνες για τις επόμενες διοργανώσεις, αλλά η βασική μορφή ήδη υπάρχει. Οπότε όλοι μας πρέπει να δουλέψουμε μαζί και να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ωραίο για τους θεατές και για εμάς. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό να αγωνίζεις όλη μέρα. Η συμπαίκτριά μου, η Λεόνι Μέγερ, τα πήγαινε αρκετά καλά. Μας εξέπληξε πραγματικά το γεγονός ότι και στα δύο αυτά αγωνίσματα μπήκαμε στην πρώτη πεντάδα. Στους Ευρωπαίους υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να ανέβουμε στο βάθρο, αλλά είχαμε κάποια μικρά προβλήματα. Μια φορά ήμουν λίγο αλαφιασμένος στην αλλαγή, μια φορά το ίδιο έπαθε η Λεόνι, αλλά ήταν η πρώτη μας χρονιά που δουλεύαμε μαζί. Για το μέλλον σίγουρα θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό και θα γίνουμε πιο γρήγοροι και θα πάμε ακόμα γρηγορότερα.
1: For the future, we will for sure train something like that, and the takeovers will getting quicker, faster. So to have a teammate, it's.
0: Το να έχεις ένα συμπαίκτη είναι μια διαφορετική κατάσταση. Δεν είναι το ίδιο με το να αγωνείς μόνος σου, γιατί αν κάνεις κάποια λάθη μόνος σου, είναι δικό σου το λάθος. Παίρνεις εσύ αποκλειστικά την ευθύνη. Τώρα, αν τα κάνεις θάλασσα, τότε το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επηρεάσει και κάποιον άλλον. Με έναν συνεργάτη είσαι περισσότερο υπεύθυνος και έχεις στο νου σου όλη την ομάδα. Στην αρχή μου λίγο επιφυλακτικός για την μορφή αυτή, επειδή δεν είχαμε συνηθίσει να έχουμε ομάδα. Αλλά τελικά είναι πιο ωραία τα πράγματα. Μαθαίνεις πολλά από τη συνεργάτη σου σε διαφορετικές καταστάσεις και μαθαίνεις πράγματα πολύ καλύτερα σε σχέση με την πνευματικότητά σου, ακόμα και με την τεχνική της προπόνησης και τα πάντα θα έλεγα. Ο καθένας θα έχει μεγαλώσει και λίγο περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχω αποδεχτεί τη νέα μορφή και είμαι πολύ πρόθυμος να γίνω ακόμα καλύτερος σε αυτό. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πασκούτσι Formula Kite είδαμε για πολλωστή φορά την πρώτη Ολυμπιακή μορφή που πήρε το άθλημα. Είδαμε επίσης ένα ντεμπούτο για τους άνδρες και τις γυναίκες από την ίδια χώρα να αγωνίζονται μαζί ως ομάδα. Από ένα ατομικό άθλημα όλα αυτά τα χρόνια, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και το στυλ των αγώνων. Πέρυσι έφτασα σε μερικά βάθρα στην Κίνα και την Τζιτζέρια. Ήταν πάντα ένα όνειρο να αγωνιστώ σε αυτό το μέρος. Ζεστός καιρός και όμορφα γαλάζια νερά μου άρεσε πολύ. Αυτό το μέρος για να πάρω την τέταρτη θέση και να είμαι τόσο κοντά ήταν καλό. Είχα μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι και φέτος θέλω να κάνω το ίδιο. Να αγωνιστώ και να φτάσω στην πρώτη πεντάδα. Αυτό είναι πάντα το μεγάλο μου όνειρο και ο μεγάλος στόχος να είμαι στην πρώτη πεντάδα και τα κατάφερα πέρυσι αρκετά συχνά και θέλω να το συνεχίσω αυτό.
1: Being in the top 5 and I managed it last year quite often and there I want to continue.

0: Η ζωή άλλαξε δραματικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Ωστόσο, ο Φλό εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους για να ακολουθεί το πάθος του. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση με την προπόνηση λόγω του COVID. Η ζωή μου δεν άλλαξε όμως τόσο πολύ. Φυσικά μου έλειψαν τα ταξίδια, αλλά στο σπίτι έχουμε αρκετά πράγματα και είμαστε πολύ τυχεροί στην περιοχή μου. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να μπορούμε να βγαίνουμε για άσκηση. Μπορούσα ακόμα και να βρεθώ και σε μια λίμνη. Δεν το απαγόρευσαν. Και το kitesurfing είναι ένα ενιαίο άθλημα. Από τη στιγμή που είσαι στη λίμνη, απλά μπαίνεις στο νερό και μετά γυρνάς σπίτι αφού έχεις τελειώσει.
1: Forbid kitesurfing because it's a single sport. As soon you are just at the lake, you go out and then you go home after you finish.
2: You want to see any kitesurfer?
0: Έκανα μερικές συνεδρίες στο σπίτι και ήταν πραγματικά υπέροχα. Από την άλλη πλευρά, κάνω την πρακτική μου αυτή τη στιγμή για την Fly Surfer στο kiteboarding. Αντί να πηγαίνω στο γραφείο, δούλευα από το σπίτι. Έτσι, δούλευα από τον φορητό υπολογιστή. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες μπόρεσα να επιστρέψω στο γραφείο για 3-4 ημέρες την εβδομάδα.
1: And also the last few weeks I was already able to go back to office 3-4 days per week.
0: Μερικές φορές πρέπει να στεγνώσετε τους καρταϊτούς σας ή να τους κόψετε. Θα σας δείξω τώρα τι κάνω εγώ. Ελέγχω τη συμμετρία και στις δύο πλευρές και τις κάνω ίσες στις πλευρές. Και μετά μόνο ένα κόψιμο κάνω. Και θα έχετε πάντα έναν τέλειο καρταϊτό στο νερό. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε όμορφες λίμνες εδώ στη Βαυαρία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άνεμος, αλλά ακόμα και τότε μου αρέσει να περνάω χρόνο εδώ. Ίσως να πάω για ποδήλατο αργότερα, ίσως ο άνεμος να έρθει το απόγευμα, έτσι ώστε να είσαι πάντα στο κυνήγι του ανέμου. Και όταν υπάρχει, δεν φυσάει άνεμος κανένας, μπορείς να κάνεις πολλά άλλα πράγματα, προπόνηση, μελέτη. Αυτή τη στιγμή κάνω πρακτική άσκηση στο Fly Surfer και τα Σαββατοκύριακα περνάω το χρόνο μου στη λίμνη. Αλλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας είμαι στο γραφείο. Έχω όμως πάντα λίγο ελεύθερο χρόνο και τον αξιοποιώ όταν υπάρχουν μέρες με περισσότερο άνεμο. Υπάρχουν πολλά να κάνεις, ακόμα και σε εποχές της κορώνας, της COVID. Σπουδάζω, εργάζομαι και προπονούμε μέχρι να έχουμε πάλι κάποιους αγώνες.
1: So, enjoy.

Πριν από 3 χρόνια, ο Μάρκους Σβέντνερ, τεχνικός διευθυντής της IKEA, εστίαζε στην εισαγωγή του kiteboarding σε νέες χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως το kiteboarding είχε επικεντρωθεί σταθερά στην εξασφάλιση της θέσης του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το kite foiling είναι στο δρόμο για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Ελπίζουμε να είναι σημαντικό για όλο τον κόσμο αυτό το γεγονός και να μην κάνουμε εκδηλώσεις μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά να αναπτύξουμε και άλλες περιοχές, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και το παγκόσμιο κύπελλο πηγαίνει σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Δουλεύουμε πολύ σκληρά για να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Είχαμε μια σύντομη επιτυχία το 2012, αλλά πιθανώς το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να δούμε ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για τον Buenos Aires, γεγονός που οφείλεται εν μέρη στη δουλειά που κάναμε. Αλλά επίσης υπάρχει μια ομάδα που αγαπά πολύ το άθλημα και αγωνίζεται για αυτό το άθλημα, που είδαν αυτοί οι άνθρωποι ότι πρέπει να φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό στην ιστιοπλοεία για να κάνουν την ΔΟΕ ευτυχισμένη, να κάνουν κάτι για τα μέσα ενημέρωσης και να παραμείνουν επίκαιροι για την νεολαία.

Με τα χρόνια το kitesurfing έχει γίνει ένα πολύ πιο ασφαλές άθλημα. Οι χαρταετοί έχουν γίνει καλύτεροι και επίσης η εκπαίδευση μεταξύ όλων όσων ασχολούνται με το άθλημα έχει αυξηθεί.

Είναι αρκετά ασφαλές πλέον το άθλημά μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Οπότε, αν ξέρεις τι να κάνεις και είσαι εκπαιδευμένος, τότε είσαι 100% ασφαλής. Ο πατέρας μου έχει μια εταιρεία, οπότε φτιάχνουμε πολλά πρωτότυπα και περίπου 30 πρωτότυπα, πιθανόν 2 είναι καλά, από τα οποία αυτά θέλουμε πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε και είναι πραγματικά απλά η ρύθμιση στους χαρταϊτούς. Και είναι όπως το χαλινάρι στο άλογο. Είναι τρελό πως ένα τόσο μικρό πράγμα μπορεί να σε βάλει από 7ο ή 8ο σε 3ο ή 4ο. Βλέπουμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι μπορεί να βελτιωθεί, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να τα κάνουμε καλύτερα. Και είναι αρκετά σημαντικό αυτό, γιατί είμαστε όλοι μαζί στην ανάπτυξη των χαρταϊτών. Δεν ασχολούμαι βέβαια εξ ολοκλήρου με τους χαρταϊτούς, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Η ομάδα ανάπτυξης συνεργάζεται στενά με τους αναβάτες για να διευρύνει τα όρια στους χαρταϊτούς και στις επιδόσεις. Και για όλα αυτά είναι υπεύθυνος ο εξοπλισμός, ο οποίος δεν σταματά ποτέ να αναπτύσσεται. Κάθε διαγωνισμός είναι πιο βελτιωμένος, κάθε χαρταϊτός είναι πιο βελτιωμένος, κάθε πρωτότυπο, κάθε νέα διοργάνωση που πηγαίνουμε είναι καλύτερη και βρίσκουμε εκεί νέα πράγματα για να τα φτιάξουμε, να τα βελτιώσουμε και πάντα συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά. Είμαστε τυχεροί που η ομάδα μας έχει συνεργαστεί στενά με τους αναβάτες και τους προγραμματιστές. Ένας από τους προγραμματιστές μας ήταν κορυφαίος αναβάτης, οπότε από αυτή την άποψη είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Βρισκόμαστε όλοι μαζί. Πηγαίνουμε στο νερό, κάνουμε δοκιμές, επιστρέφουμε στον υπολογιστή, σχεδιάζουμε, ρυθμίζουμε τους χαρταϊτούς, τους στέλνουμε εκεί που θέλουν οι αναβάτες και φτιάχνουμε την ομάδα όπως θέλει αυτή για να φτάσει εκείνη στα όρια της. Προς το παρόν εξετάζουμε την κατασκευή. Είναι λίγο δυσκολότερο και είναι λίγο πιο εύκολο να πετάξεις, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι θέλουμε να πάμε πιο γρήγορα. Αυτή η χαρταϊτή είναι λίγο πιο περίπλοκη από ό,τι φαίνονται, οπότε πρέπει να είσαι ακριβής με το μοντάρισμα, με το στυλ οδήγησης, σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου. Αλλά πραγματικά εξελίσσεσαι γρήγορα τον τελευταίο χρόνο και όλη η ομάδα μας πιέζει πολύ δυνατά στην αγωνιστική σκηνή. Και όπως μπορείτε να δείτε και στο νερό, η πρόοδός μας είναι μεγάλη. Είμαι πολύ χαρούμενος με όσα έχει καταφέρει η ομάδα μας.

0: I think Chinese people very, very love to do.
1: Νομίζω ότι οι Κινέζοι λατρεύουν να άθλονται. Το kitesurfing είναι η καλύτερη επιλογή, νομίζω. Και γίνεται, η αλήθεια είναι, όλο και πιο δημοφιλές στην Κίνα. Σε αυτή την εκδήλωση υπάρχουν πολλά νέα κόρισια από την Κίνα, ειδικά στον αγώνα TT. Υποθέτω ότι γίνεται αυτό γιατί εδώ υπάρχει και μια νέα σχολή kiteboard και έτσι όλοι και περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν γι' αυτό. Και όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με το άθλημα και κάθε χρόνο έχουμε κάποιους διαγωνισμούς στην Κίνα, οπότε ελπίζω ότι είναι θέμα χρόνου τα κορίσια να βελτιωθούν και να είναι καλύτερα του χρόνου. Βλέπω πολλούς νεαρούς ανθρώπους και νομίζω ότι διασκεδάζουν πολύ και κάνουν καλούς αγώνες και έχουν μπροστά τους όλο το μέλλον και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το άθλημά μας. Να βλέπουμε νέους ανθρώπους να βγαίνουν στο προσκήνιο. Νομίζω ότι αυτή είναι το μέλλον.
2: What is up, my people?
1: Είμαι σούπερ ενθουσιασμένη γιατί θα είναι η πρώτη μου συνεδρία, βόλτα, κάτω από την Χρυσή Πύλη, κάτω από τη γέφυρα της Golden Gate, εδώ και πολύ καιρό και θα σας πάρω μαζί μου. Ο καιρός φαίνεται σούπερ δροσερός, υπάρχει ένα κύμα καύσων αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε θα έχουμε ένα πραγματικό ισχυρό θερμικό φαινόμενο. Φαίνεται καλό, είμαι ενθουσιασμένη, πραγματικά μου έλειψε το Powered. Καιρός στα 11 μέτρα και ελπίζω θα υπάρξει μια μέρα γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Όλοι όσοι εμπλέκονται στον κόσμο του kiteboarding βρίσκονται σε καλό δρόμο για το Παρίσι 2024 και στο Pure Action θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτή την συναρπαστική νέα Ολυμπιακή κατηγορία. Αυτή η σεζόν υποτίθεται ότι ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία του COVID ξαναέγραψε το αθλητικό ημερολόγιο της χρονιάς. Αργότερα αυτή τη σεζόν θα ακολουθήσουμε επίσης όλη τη δράση στο Formula Kite Mixed World. Μην το χάσετε!

απελαφθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212.

0: Οι οποίες φωνάζουν.
1: Όχι. Ό,τι κάνει γι' αυτό είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
0: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
2: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
3: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
2: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
3: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
2: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
3: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
2: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
3: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
4: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνανθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

0: time out. Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
1: Time out.
2: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
3: Πάρε ανάσα. Σκέψου.
4: Πάρ' το απόφαση.
3: Ξεκίνα ξανά. Βγαίνεις ελεύθερος.
1: Μπορείς.
2: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας φέρνει όλη τη δράση από τις Ολυμπιακές κατηγορίες στο Πλοιοέας. Παρακολουθούμε τους αθλητές στο ταξίδι τους, καθώς αγωνίζονται για τον απόλυτο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε προηγούμενο επεισόδιο της σεζόν, φρεσκάραμε τις μνήμες μας, παίρνοντας τις καλύτερες στιγμές από τις προηγούμενες διοργανώσεις της Ολυμπιακής κατηγορίας και εμείς παρακολουθήσαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας RSX στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Εκεί οι Ολλανδοί ιστιοπλόοι Lilian De Geus και Kieran Bradlow κυριάρχησαν στο στόλο των γυναικών και των ανδρών αντίστοιχα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μία από τις πιο παλιές Ολυμπιακές